0: Τίτι του υπολογιστή.
1: Μάλιστα.
0: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστή αυτό. Mm-hmm. Δεν έχω πλέξει την πλοκή, αυτή είναι η πλοκή.
1: Okay,
0: αυτή τη φορά το πέτυχα.
1: Ποιο σκοτώνει
0: ο υπολογιστή.
1: Κυπουρό.
0: Ο σκηνοθέτη δολοφόνο με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σπορέφε. Λοιπόν, ο υπολογιστή ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού τη, αλλά είναι του υπολογιστή.
1: Mm-hmm.
0: Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο πάρα πολύ ωραίο. Σόρτζο Μωρόντερ πάλι, αισιόδοξο ήχο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι. Το παθαίνει ο Μωρόντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.

0: Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Mm-hmm. Small town boy, mm-hmm. Broski beat.
1: Μιλάει για τον εαυτό του,
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει ένα come out στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας mm-hmm. με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαιτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα uh-huh. σε μια μικρή πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Παραμένει.
1: Παραμένει, παραμένει, mm-hmm. βέβαια.

0: Να πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα Αναβή, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι η τρίτη φορά που το παραδέχομαι, σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε. Λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Να ακούσουμε μουσικάρες σε δεκαετίες 80-90. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή το, να χτυπάει το χέρι του στα μπλότα αυτοκινήτου ή στην πόρτα. Αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Όχι.

0: Ας τα πω τώρα. Λοιπόν, www.voltagepavlarecords.com. Πάνω δεξιά υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εσάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματούμε πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντάνες αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι και μετά, είχαμε, ας πούμε, καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και έπαιζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιά του μουσική συνεχόμενα να κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ ανά μήνα για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Γιαζού.
1: Δεν είναι αυτό το μεγάλο του hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go,
0: το μεγάλο του hit. Αλλά είναι disco.
1: Είναι disco και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε στο μυαλό μου. Έχει τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω,
1: λοιπόν. Όχι,
0: Άλισον Μουαγιέ.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουαγιέ και το βάλανε κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε.
0: Ξέρετε.
1: Ντροπή μου να μην ξέρω την Άλισον Μουαγιέ, αλλά εντάξει.
0: Στι
1: ζωντανέ εκπομπέ σημαίνει.
0: Situation το κομμάτι.

0: Τι δούλευα τρώω από τους δυο τους, πρέπει να σας πω, εκτός αέρας, δεν λέγεται, αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί.
1: Κυρίως από μένα τρώω δουλειά.
0: Ναι, καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στέφανο Πολεότολο, ο οποίος εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή.
2: Καμία.
0: Καμία. Να, τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες, είπαν τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να.
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Βόλτα είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από. Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το Label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρώσουμε την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40-40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας, από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έχει τάψει πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγενη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε, δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Πώς δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε, okay. Ήτανε μπάντες παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Annie Lennox έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Annie Lennox είναι το ανδρόγυνο θηλυκό του. Που ο David Bowie είναι ανδρόγυνο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και οι Eurythmics, παρότι δεν κάναν τεράστια σκογραφία, κάναν τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM 94,6. Παρέα με την Άννα Β, τον Στέφανο Παλαιότολο. Βλαχάκι, ναι. Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Θα τελειώσει λίγο. Θα ακούσουμε φυσάζ. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε. Θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: και αυτός περίεργος τύπος.
1: Περίεργος το επώνυμό του, το θυμάσαι?
0: Strange. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange για την ακρίβεια.
1: Μπορεί. Τον Dr. Strange είναι αληθινό πάντως, το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα. Έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέρη του Βισάζ.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα στυλ 1910 αισθητική, αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική και όργανα χωρίς καλώδια. Τώρα πήγαμε.
0: Μπαίνουμε σε άλλα κόλπα.
1: Στημένο. Τώρα δεν έχουμε όργανα. Αλλά δεν παίζουμε φυσάζ. Ωραία, δεν πειράζει. Τις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Big in Japan. Πάμε, Alphaville.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία.
0: Επιτέλους. Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan. Ξέρεις τι αναφέρεται, αλήθεια.
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
1: Σε τι θα αναφέρω.
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Up δεν πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει, αλήθεια είναι. Δηλαδή... Αλλά και τα ψεδών με πολλών ναρκωτικών προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω. Μην ανησυχείς.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πατήσαμε λάθος κουμπί, σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σα πω για τον Big in Japan. Καμία σχέση με Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει, με ποιο κομμάτι μιλάς, έχω χαθεί.
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan?
0: Γιατί το πήγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν, κύριε Χολίπη. Μπορεί να το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό? Χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία, κοίτα. Το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90 σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες γραφείς, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Θερακόπουλος της
0: ηλεκτρονικής μουσικής,
1: αλλά φαντάζομαι, ζούσα, ναι, τότε ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα θα ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν,
0: και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
1: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, ο Visage βασικά, λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα να τον ενέκρινε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται ότι έχει βγάλει έξω και φίλους του πολλούς, έχει πετάξει από την πόρτα, τους έχει αφήσει να μπουν.
0: Τέτοια πέτρα.
1: Ήταν πολύ περίεργο στην αισθητική. Αυτό πες πριν.
0: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας ημίωρο από το 1987, το άλμπουμα Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι ήταν αμαρτία να μην παίξουμε αυτό το κομμάτι. Του άρεσε.
0: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Α, έμεινες πολύ ωραία στο όργανο και λέω της απειθέ μου.
0: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
1: Ο Χρήστος. Πού σε ρεχτάκω.
0: Ο Χρήστος Λεύ και ο Νίλ Τένναντ.
1: Ο ενοικιαστής.
0: Αυτό, αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Sin. Έτσι κλείνουμε το τρίτο μας ημίωρο. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ μελωδικά.
1: Ναι.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin, αναβεί Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στον ήχο για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ δυνατό το ημίωρο ενώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλη ορχήστρα, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από, από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από το Sportishead.
0: Από το Sportishead.
1: Είναι
0: η φωνάρα τη
1: καθηλωτική.
0: Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνάρα τη Beth Gibbons.
0: Αυτό
1: το
0: εδώ
1: κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer play the Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα όπως παίζουμε.
0: Στα 67 BPM.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορείς παρακάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσους δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Β και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις την αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, mm-hmm. λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Amphinist Sympathy.
1: Το πέρασε ως ξετσιμένη, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Είναι ατέλειωτη, δεν είναι endless, είναι Amphinist, είναι ναι. Μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσες να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτό, όχι που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Έχει, είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό υβριδικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από τα πιο φημισμένα στούντια. Στούντια, είπα. Γελάνε όλοι. Γελάνε όλοι. Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε καλά.
0: Εδώ λοιπόν από τα στούντια του Big Wins Sport FM 94,6 συνεχίζουμε με τους μας συμμετάξεις.
1: Ηρωνίας δεν έχει όριο.

0: Για να σοβαρευτούμε και λίγο,
1: ναι,
0: πέρα
1: καλά.
0: Του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Σε σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι. Έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Ναι. Πράγμα πολύ δύσκολο, το κάνεις εύκολα.
1: Τότε ίδιο, ναι.
0: Καλά, ναι. Ποιαδήποτε στιγμή μπορείς να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ.
0: Δεν
1: το κάνω.
0: Έτσι,
1: δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Στην αρχή πώς το κάνατε εδώ πέρα με τη λέγατε.
1: Γιατί είπα τα στούντια. Τα στούντια. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Από μέσα του λέει.
0: Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελ Ντε Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Να τον πω τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι, το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι, trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: Η αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στην, στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραία είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φέρνεις αλλαγή από τον πάγκο, πολύ συχνά, πολύ, πολύ σπάνια, ναι, για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φέρνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα, απλώς ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι, όαση, να ξέρεις. Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μια πέρα από την αθλητική θεματολογία. Έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα και μου κάνει, από την πρώτη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινες να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
0: για
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και διασκεδαστικό σταθμό.
1: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπή ιδιαίτερα τα Origins, πες με, βοήθαμε, του τέκνο, ας πούμε.
0: Τα πρωτότυπα.
1: Όχι, τα Originals, να πούμε τις αρχές. Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση, δηλαδή ακόμα και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Μορόντερ, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Left Field, οι Massive Attack, ό,τι ακούσαμε
0: άρχισε
1: μέχρι τώρα,
0: στην ουσία.
1: Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό. Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
1: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείτε τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
0: Και δεν είναι.
1: Αυτό που δεν είναι δεν είναι τέκνο, αυτό που είναι είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
0: Ναι, όχι.
1: Αυτοί
0: όχι.
1: Πήγαν στα δικά τους μονοπάτια, χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα. Με εμάς παίζουμε τέκνο.
0: Α, να.
1: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
0: Ήταν η αγαπημένη του Γιάννη Τσαούση, η λατρεμένη του Γιάννη Τσαούση και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένατο στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode, με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι,
0: θα αφήσω να περάσουν. Να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια σου, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Δηλαδή, ναι, όχι, ναι, έχει ένα τέμπο, καλό,
0: ναι, εννοείται.
1: Και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τίποτα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των τυπέσμων. Δηλώνω ότι μου αρέσουν. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία του πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός αέρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Αυτό και το πάμε και εκτός αέρα.
0: Είναι για μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Bay Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Κάναν τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα. Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντά στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά. Και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε άλλα δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωράει.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το album. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές της 2000, όπου κυκλοφορούσε το album και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το Ο Ήλιος Παρατέλει.
1: The Sun Rising. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη, μου λέει κάτι ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο, σαν ήχος.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Θα το πεις.
1: Και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο leader της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved, ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Ότι, όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι. Θέλω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα, αφήσω, έχουμε και μια, κάτι πρέπει να κάνουμε δυο μας κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να τα ακούσουμε και ολόκληρο.
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα. Mm-hmm.
0: Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω. Γι' αυτό
0: πόσα χρόνια
1: γι' αυτό το έβαλα. Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνη κομμάτια, α πούμε, τη Ελληνική. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain. Όποιος το θυμάται, θα το θυμάται και το βίντεο κλιπ, και όποιος δεν το θυμάται, θα πει τι κομματάρα έβαλες.
0: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της, το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
1: Άγνωστο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ή,
1: όλα τέκνο ήταν τότε.
0: Κάποιοι τη λέγαν και Eurodance.
1: Δεν είναι γεροντάς κομμάτι αυτό, είναι πριν.
0: Ναι, ναι. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν η Αναβή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλότολο. Ο Στέφανο Παλότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Και η σάλα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Γεια σας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κατάσταση.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
3: Ξυπνήστε!
4: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ.

0: ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα, έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς.
1: Πρώτον. Εννοείται, σε παρακαλώ.
0: Πες, παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Φύρε ηλού Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια.
0: Ναι. Κομμότρια.
1: Και...
0: για πες. Φτά είναι τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν. Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Face κατά το κοινό γνωστόν. Παρεούλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις?
1: Μαζί
0: εκεί. Τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω κάνει ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το Wi-Fi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα, στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν. Ναι. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος κάποια στιγμή. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Και αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, εγώ και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στο δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, το ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκος, ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε, το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες, τώρα είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα. Ο Τζιμάκος από το Λίτς. Την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάκης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου, γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτιδες, θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, ρε φέμου, φέει και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησε από Καρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Την ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία. Δηλαδή, αν δεν τον ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιο εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια. Ναι. Κάποιο έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα να και βάλεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me. Μάλιστα, με άρχισα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς για αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση. Νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απιθανό.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Οπότε,
1: όχι. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, του MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα, χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματη σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέω, Ανδρέας. Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικο. Μα, μάλιστα. Γεια σου, Δημήτρη, στα Δελήρια Τυρνάου. Να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από να μέσα με βράγα. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε το πλήνικι, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στην αρχή της δεκαετίας του 60 πρώτο ερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Α, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι νωρίς ακόμα, έξω. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Μα αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή. Δύο άτομα, ρε παιδί μου. Στην προκειμένη περίπτωση φίλοι, που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό. Κατάλαβε.
0: Αν θα γίνει και...
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι, ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα, να σου πω. Οπότε δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό κατζέντα, πρέπει να σας πω. Οπότε οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κατζέντα την κοιμήσω, εγώ κατζέντα την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο, να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία, ρε παιδί μου.
0: Και
1: να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό, ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Πειραζάδα.
1: Ναι. Ωραία. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το ήλιο Βασίλειο μας.
1: Ναι. Είναι ανατήλη το ίδιο.
0: Μαζικά, ναι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρό που πήγαινε να με κοιμήσει, οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10, κύριε
0: Σκύλη. 6,5 στα 10, κύριε Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καουκαλά του κάπου. Λοιπόν, δεν έχω κάνει την ανάρτηση, ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία, και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια, και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι, πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Τη Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια. Δεν σε κουράζω. Ας το κάνω αυτό. Τώρα ακούγεται. Δεν είναι καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνει δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κάνα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα, τώρα.
1: Αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί. Γιατί...
1: Όχι, πάρκο σε νησί.
0: Αλλά...
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ μέτωπο, ας πούμε, το φάλιρο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay. Έχει ωραία πελατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω αν με πιάνετε.
0: Βεβαίως. Εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή. Αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το θα μπορούσα, ξέρω, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μιλές για φλόγες, είναι περίεργη περίοδο.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λοιπόν. Οκ.
1: Θα μου πεις πως λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Ήξερα σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να ώστε να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι, ή και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν, μπορώ
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με αποσυντώνησες τώρα, τροφή.
0: Είναι ειδικό της μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακόμα ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, κορίτσι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Ξέρω, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίξει φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ξέρω εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ. Όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι. Απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανες εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να τον ακούς. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου ακόμα.
1: Εντάξει,
0: πολύ μικρή.
1: Υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω. Η συμπαρουσιάστρια καινούρια, ναι. Ολοκαινούρια, brand new. Brand new, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά, φίλε Ντάντε. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Α, ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, την το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής. Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Θέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι είδες πάλι, ηλιοβασιλέματα τα ζευγάρια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί μου, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρονα, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία... Αλλά εσύ κάνεις εικόνες. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία. Όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις.
1: Δεν
0: απλά
1: το διευκρίνησα. Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό. Ναι. Δεν ήταν όπως το προηγούμενο.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχ, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίε, ας τον κόσμο να κοιμηθεί. Μπορεί
0: καλά,
1: να...
0: εδώ, επόψεις δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος μας.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: καθένας.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περιμένω τη βαθμολογία του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5 στα 10.
1: 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, τι ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις, μην...
1: Κάτσε,
0: βέβαια, σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή. Για να φανεί πιο καλή, τα σκότωσα. Λοιπόν, θεωρώ. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί. Το λέω αυτό. Γιατί γενικά έχουν ένα λίγο. Ένα πιο deep voice, ρε παιδί μου. Έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι. Ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος. Μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι,
0: είναι
1: ήταν.
0: Πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά, γιατί...
0: Και οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία. Πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένας παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μιχτώ, να τη χαίρεσαι, και που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος, να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος, που της ασφάλτου συνεχίζει να τα τουγάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέξεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Που χωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία, γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε σε αυτό το τραγούδι... θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο.
0: Στην Team Euro. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαιρείς την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Η σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος και η Φέη θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζοντα Σεν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς.
1: Κρίμα.
0: Ο γιος του Ζίλντα Σεν. Προφανώς όχι με τη Μελίνα. Η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζοντα Σεν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, okay.
0: Πού το ξέρεις, πιες?
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original. Έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό! Καλά στο.
0: Αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα ακούσεις
1: στη Βιτσοτάρτη. Ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει 2 τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ξέρετε,
0: ναι,
1: το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό, το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά τα δύο.
0: Ήταν, έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, ζούσα το άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά...
1: Ας μου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν, οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι... ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλον, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92. Ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε... Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε τον Τζο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου, στην Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο, στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη, εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες, παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράθυρο, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, από το 1967 ο Αλμπάνο Καρίσι και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη από το τραγούδι.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσε νότες, άκουσες.
1: Νότες. Αχ. Για μένα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μ' αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις έστω, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει. Οπότε θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως θα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, ας πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει όμως. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ωραίο ακούστηκε. Okay. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσιά.
0: Να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα φωνεμένο αγόρι. Και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. Το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα. Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: Όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. Ότι δάκρυα, ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω, το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα κτλ. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα, αναλόγως την κάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό.
0: Αγγλικό και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ. Σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City am Fenster. Σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ. Διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη Φέη σου, Αλάνη, και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας την Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάνω σκεφέ Ρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και το Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο, επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω, από το... από τα... όχι βαρετά, από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχει έξω. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν.
2: Δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ, 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το Χωριανόπουλο, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέβαμος.
0: Έγινε η γνωριμία του Στέφανου Χωριανόπουλου μετά τη.
2: Στον αέρα,
0: δεν
2: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη, να είσαι καλά. Ρίλο λέει, αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρού σου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Mm-hmm. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, 10. Τα έγραφα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι, Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στη Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Οικολόγος στην Φέη.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα. Η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω τα τέτοια ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν και, είναι και η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και άλλος ο τίτλος.
0: Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές για αυτό. Κάπως είναι... έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου λέγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Κομμάτι λοιπόν και Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Απ' τη μία ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και απ' την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχει.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω.
0: Δεν ακούγες μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια, απλά στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει.
1: Ναι, ένιωθα ότι. Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιοι της ψυχάκης και δεν το μπορώ.
0: Για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί, ξέρω, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σε έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν οι Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σα.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Είναι 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι. Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένα άντρα που σκότωσε τη γυναίκα
0: όχι,
1: του.
0: Όχι,
1: και.
0: Όχι.
1: Και την έσαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν. I looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι. Δεν έλεγε ότι κάτι. Χιμπέρι, δεν θυμάμαι ποιον. Wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby. Έτσι. Και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς να το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας. Παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία,
1: ναι,
0: και ο παπάς κάνει την.
1: Την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία, σου λέω τώρα. Είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου,
0: φουλ,
1: που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, ως που η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε. Και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε.
0: Πίσω.
1: Ναι. Και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μαλαξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα. Τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος.
0: Να κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν την Οδύσσια, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτσί στη Δάφνη, να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό. Που τον ευχαριστούμε πάντα και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι, αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Λοιπόν, καλημέρα σα, παιδιά εκεί πάνω. Πολύ γνωστό, σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος. Από την Κοκκινιά, χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταλα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester, υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτού μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στα τελειώματα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε, θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω. Συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι, ωραία, και αυτή η μπουσια.
1: Ναι, εντάξει. Έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίαζε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hills. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της Άννας μαζί με το Beat Drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι στην Αφρικάρη με το Hard Panning του Sikiton 67, της που κάνει στις, κάτι ξέρω κι εγώ που το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από τον Beat Drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για εσένα και τα αστέρια σου. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μέταλ Ταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσε το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Εντάξει, πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όσα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι που το έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζεις Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, κορίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο και τα λοιπά.
1: Δεν χόρευα γιατί...
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στα
1: ακουστικά της. Είμαι ατσούμπαλη. Και...
0: Είσαι έστελνα να χορώ μικρή, δεν ξέρω. τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω, γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Και, 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία των 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το «They don't care about us». Διαλέγοντας
1: το «Remember the time». Έλα, είναι
0: αγαπημένο. Συγγνώμη, διάλεξες.
1: Τρεβίλε.
0: Μάικλ Τζάκσον, «Remember the time». Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι. «Remember the time» 14.
0: Λοιπόν. Αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Γνωστό ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει.

94. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες.

3.48. Top FM 102.4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πολύ πολύ καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε, παιδιά, με υγεία. Πρωινό Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται επιστρέφει στους δέκτες σας εδώ με υγεία. Ξεκινάμε την νέα σεζόν με Γιώργο Γιαννίση στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές όπως πάντα σε αυτή τη ζώνη, όλους εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ελπίζω στο διάστημα που απουσίαζα τις προηγούμενες τις εβδομάδες να πήγαν όλα καλά, να περάσατε καλά, να έχετε την υγεία σας και πάμε για άλλη μια σεζόν να είμαστε υγιείς όλοι μαζί εδώ στο αγαπημένο σας αθλητικό ραδιόφωνο, στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα.

στη διάθεση όλου του κόσμου. sportfm.gr στο σελίδα στην οποία μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού. Μας ακούστε μέσα από την κατηγορία ραδιόφωνο live. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εγώ πρέπει να βάλω και αθόρυβο το τηλέφωνο. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αναμενόμενα αποτελέσματα. Το Σάββατο η ΑΕΚ με συνοπτικές διαδικασίες επικράτησε του Ηρακλή 4-0. Ο Άρης με διπλό θρίλερ στην Τρίπολη έγινε το μάτς, επικράτησε τις νεοφώτες της Καλαμάτας 2-3 με δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 1-0. Χθες Κυριακή νωρίς Σόφι Βόλος 2-0 και μετά ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Είχαμε αναβολή, όπως έχουμε πει, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, όπως το είχατε πει εγώ, λοιπόν, άδεια μόνο. Μάτς που πάει για τις 9 Σεπτεμβρίου πιθανότατα. Αυτό. Είδαμε διάφορα πραγματάκια από τις ομάδες σε ό,τι αφορά τους μεγάλους και από την ΑΕΚ πολύ ωραία γκολ και από τον ΠΑΟΚ πολύ ωραία γκολ χτες. Έτσι, σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο οι ομάδες μας, οι οποίες τώρα, αυτές που έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ειδικά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ετοιμάζονται για δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια την ερχόμενη Πέμπτη για τα play-off του conference. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, έλειπες λέει και χαρίσανε λέει στον υπόλοιπο πλανήτη τον Τέλεια. Παιδιά, ήταν αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορεί μια τέτοια ταλεντάρα, μια τέτοια παιχτάρα να μείνει στα σύνορα τα δικά μας. Δεν γινόταν αυτό, το ξέραμε όλοι. Ήταν θέμα χρόνου, ήταν κάποια στιγμή να του έκανε μια ομάδα κλικ. Δεν μπορεί να μην σου κάνει κλικ η Ντόρτμουντ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με όλο αυτό που πρεσβεύει και με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι από το πάνω επίπεδο και είναι και ομάδα η οποία παίρνει εξελίσσει ποδοσφαιριστές και τους πουλάει στη συνέχεια σε ακόμα μεγαλύτερους συλλόγους. Πρέπει να νιώθουμε περήβαλλον και για τον Κωνσταντέλια και για τον Χριστάρα τον Τζόλι στην Άρσεναλ, που θυμάστε ακόμη δεν είχα φύγει με άδεια όταν έγινε μεταγραφή και είχα πει ότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Τροσάρ και ότι όχι απλά πάει στην Άρσεναλ, αλλά θα πάει και θα πρωταγωνιστήσει. Και νομίζω ότι το είδαμε από την πρεμιέρα του. Λοιπόν, και ο Τζολάκης έκανε τρομερό ντεμπούτο στην Premier League με τη Χαλ. Γενικά, πάμε καλά σε αυτό το επίπεδο με τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, τα οποία διακρίνονται σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα εδώ στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα, Λομάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, έλα στο λαό σου, ήρθανε. Βάγκο, πάντα λέει στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν είσαι 6 ώρα τζαστ. Ποιο είναι το τελετουργικό επιστροφή σου, αν έχεις? Όχι, πάντα είμαι 6 ώρα τζαστ εγώ εδώ. Πριν τις 6 είμαι πάντα. Το θέμα είναι ποιο κύριο θα έχω απέναντί μου. Ο Γιώργος Γιαννής μαζί με τον παππού τον Παλότολο είναι η πιο just, η πιο συνεπής, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε. Ελπίζω να ξεκουράσεις και να πέρασεις καλά. Φόρτος ο Κηφισός, λέω Σπύρον από το Μαρούσι. Έβλεπα χθες ότι είχε φουλ επιστροφή. Καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Στις Νέες Καστανιές, λέει Σερβίρο, τι σερβίρεις? Εκεί κόβεται το μήνυμα. Καλημέρα, λέει Τρελόπεδα, πείτε μια καλημέρα στην κόρη μου την Εφέλη που είναι μαζί μου στο αμάξι. Βαγγέλη, καλή χρονιά, Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στην Εφέλη και σε σένα, Μάικ. Μάτς που πρέπει να δούμε στο Τσουλού φέτος, λέει Άρσεναλ Ντόρτμουντ μεταξύ τους, λέει, και να παίξουν με Μπάρσα και Ρεάλ και οι δυο τους, λέει εδώ ένας φίλος. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής πλέον, όταν μου κάνει το καλό να ανοίξει, μισό λεπτό. Να, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν σε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος μας. Καλημέρα, καλώς ήρθες ξανά, φίλε Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλό φθινόπωρο με πολλά μπάνια. Καλημέρα, λέω Σπυράνο Αεκτζής. Με ποιον είναι εδώ, με το σακωτά, είσαι, με ποιον είσαι? Με το ραβούσεις.
Ναι, τον μπέρδεψα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρωνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Δυτική Αττική πλέον. Καλή αρχή σε όλους μας, να, με υγεία να είμαστε καλά και του χρόνου λέμε διακοπές. Τα ποδοσφαιρικά, επειδή μας χαλάνε, δεν τα συζητάμε. Το μόνο που θα παρακολουθώ με ευχαρίστηση φέτος είναι η Arsenal και με αυτή την ομάδα από τον Dortmund με τη φανέλα που έχει κτέρω, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα Βαγγέλαρε, την καλημέρα μου και στον Γιάνναρο. Καλή σεζόν, καλή επάνωδο με μπόλικες αντοχές και υπομονή. Άντε γιατί μας έλειψες, Μίλτον Παράφρον περιπτεράς. Γεια σου Μίλτο, να σε καλά φίλε. Καλημέρα, το Όσπιραν έστειλε και στο Facebook, ναι. Νάτος και ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα, ξανά στις επάλξεις. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ξέρεις ποιος λείπει, Στάθη. Ξέρεις ποιος έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβρη. Ο Γιώργης, ο χειροποίητος, ο Πενελής. Καλημέρα Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν με αγάπη και ευτυχία, λέω Στελάρας. Γεια σου Στέλιο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επάνωδο από τις διακοπές. Ελπίζω να ξεκουράσεις και να γέμισεις μπαταρίες, λέει ο Γιώργος. Δεν έχω παράπονο, παιδιά. Το κεφάλι καθάρισε, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν να έχουμε, μια όμορφη χρονιά, λέει ο Κωστής. Ο Ισάκλη, καλημέρα Μάγκης, καλή εβδομάδα σε όλους. Βάγκου, καλώς ήρθες, καλή σεζόν να έχεις και καλή προσαρμογή. Γεια σου Ισάκ, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα από το κατακόκκινη Λάρισα, λέει ένας φίλος. Καλημέρα με τις μεταβάσεις, λέει, θα γίνει με την Παναθηναϊκός αλλά και με την ΚΑΕ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω εγώ τώρα, τι θα γίνει με αυτό. Το συζήτησα, το ρώτησα στην ΠΑΕ, το ρώτησα. Δεν γίνεται μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό. Είμαι και εγώ μαζί σας, συμφωνώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή από το κατακόκκινο κορυδαλό, στέλνει ο φίλος μας ο Νάσος. Καλημέρα, καλή σεζόν με υγεία σε όλους, Βαγγέλη μου, μας έλειψες, λέει ο Φώτης. Καλημέρα Βαγγέλη και καλή σεζόν να έχουμε από το φίλο τον Αντρέα. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά. 12 λεπτά μετά τις 6, κύριε Γιώργο, έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κόσμο? Μήπως δεν είναι περασμένες γραμμές, είμαστε σίγουροι? Για να κάνουμε ένα τεστ, βάλει λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, κάποιοι λέει κανονικά είναι τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. 2195-79-283-45 στη διάθεση όλου του κόσμου. Όταν ξυπνήσετε, σας περιμένω. Ναι, σε λίγο θα πάμε. Κάποιοι συγκινήσετε, λέει, όταν βλέπετε μηχανές στον δρόμο. Μοτοσυκλέτε. Επόπτη της ασφάλτου. Εντάξει, να ξεκινήσει η σεζόν καλά. Okay. Τζολάκης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Ρώτα, Ζαφύρης, Ντέλιας, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, ένας Κατσουράνης λείπει στο κέντρο, λέει εδώ ο φίλος. Πολλές καλημέρες και καλή επιστροφή, λέει ο Ψηλός 13 από Ζωγράφου. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους, με υγεία μας έλειψε, Βαγγέλη, καλή αρχή από το Μανχάτον του Αμαρουσίου, Μαρουσάρα, Παύλος 21. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Πάμε να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα Νικό, καλημέρα ρε.
1: Καλώς μας ήρθες.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω να μου είναι. Δεν ήμουν να ακούσω. Είδα ότι δεν έχουν ξυπνήσει τα παλικάρια. Και λέω κάτσε να είμαι ο πρώτος. Καλώς μας ήρθες, μας έλυσες. Όλα καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Πάνω απ' όλα.
1: Καλώς μας ήρθανε, γιατί ο Κηφισός, όπως είπε το παλικάρι, έχει βγάλει μια ζωντάνια.
0: Λογικό δεν ήτανε. Αυτές οι δύο Δευτέρες, νομίζω η σημερινή και η επόμενη τώρα 31 του μήνα, νομίζω ότι εκεί θα γεμίσουμε πάλι κανονικά.
1: Ναι. Καλή σεζόν να έχουμε για τις ομάδες μας. Μιλάμε πολλά. Τα σημαντικά είναι αυτή την εβδομάδα. Και για μας και για εσάς.
0: Ναι. Για την ΑΕΚ είναι να πάρει την νίκη για να μπει στη League Face του Champions League.
1: Ναι.
0: Έτσι, να θυμίσουμε όμως ότι σε περίπτωση τραβής πάει στη League Face του Europa. Απλά για τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, το είπα πριν, γιατί αυτοί δεν έχουν κανονάκι. Αν αποκλειστούν, μένουν εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό το ανέφερα πριν.
1: Καθόμουν και σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Είναι πάνω από 25-30 χρόνια που έχει να παίξει η ΑΕΚ Champions League στην έδρα της.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Ναι, λογικά, ναι, από αρχές 2000.
1: Το 1994-95 με Σαραβάκο.
0: Το 2000 κάτι είχε παίξει στη Λεωφόρο, από ό,τι θυμάμαι. Το 2002 πότε ήταν που είχε παίξει στη Λεωφόρο, πότε ήταν. Μια χρονιά. Καλά, στο ΑΚΑ έχει παίξει και το 6, έχει παίξει και αργότερα, ναι.
1: Με τον Ζουνίδη δεν είχε παίξει το ΑΚΑ.
0: Με τον Ζουνίδη τελευταία φορά, ναι.
1: Λοιπόν, και πέρα τόσο εδώ, εν τω μεταξύ, έτσι μια παρένθεση. Εντάξει, αυτός ο Λιόπουλος τελικά, ρε παιδί μου, είναι παντού. Μπράβο του, δηλαδή. Του βγάζει το καπέλο, δηλαδή. Τι να πω, ούτε ο Μιλισανίδης δεν τα έκανε αυτά. Το Σαββάτο, όχι. Βλακία. Την Κυριακή. Πάω εγώ να πάρω τσιγάρα εκεί στο παίρνω που παίρνω στη γειτονιά και είχε πάει ο Λιόπουλος και είχε πάρει 5-6-7 κούτες με νερά, με ιστορίες, με ενεργειακά, με τέτοια ποτάκια αυτά, γιατί είχε πάει στο γήπεδο που έχει εκεί στο Χαρναϊκό που παίζει το γυναικείο.
0: Στο Μενίδη παίζει ΑΕΚ το γυναικείο.
1: Όχι, στους Αγίους,
0: Αγίους.
1: Γι' αυτό είπα Χαρναϊκός. Είναι το γήπεδο του Χαρναϊκού. Την πλασόδη του γραφείου. Και εκεί παίζει το γυναικείο. Μπράβο του. Δεν βάζει ποτό κάτω, ρε φίλε.
0: Το έχει πάρει ζεστά, ναι.
1: Ναι, το έχει πάρει πολύ ζεστά. Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, να μιλήσουμε οι επόμενοι. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε μέσα εβδομάδα.
0: Και εσύ φίλε, γεια.
1: Γεια σου Βαγγελό.
0: Μου τα μπερδεύεις ρε φίλε, μου λες τις Νέες Καστανιές Σερβίρο, λέει μένεις, Σερβίων θες να πεις, όχι Σερβίρο ρε. Σερβίων μένεις λέει, βρέθηκα λέει στα μέρη σου, άγριο τοπίο και πολύ άγριο γούρνο. Ναι, λες και το χωριό την Καστανιά που είναι στα 1100 μέτρα, είναι πάνω από τα Σερβία Κοζανησί, εκεί λες, αλλά είναι πολύ ωραίο μέρος πραγματικά. Καλημέρα, καλή αρχή, Λάζος Κρέμ Ρουαγιάλ. Καλημέρα στο φιλαράκο μου, το Λάζαρο εκεί με τα κορίτσια στο Κρέμ Ρουαγιάλ. Στον ηλεκτρικό της Καλυθέας με τις Μπουγατσάρες. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή εκπομπή, Μιχάλης Παοκλίων. Καλημέρα, Βασίλη Σεγάλο. Καλημέρα στο φίλο με τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό που λέει δεν ξέρεις πόσο μου έλειψες. Την αγάπη μου έχεις, αδερφέ, να είσαι πάντα καλά. Το Παόκι μου στέλνει εδώ φωτογραφίες από το tour στο Λονδίνο και στο Emirates. Μπράβο Θοδωρή. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Βαγγέλη από τη Φιλανδία και καλή σεζόν. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν. Έχουμε λιγότερη τοξικότητα φέτος και περισσότερο μυαλό στο κεφάλι και καλύτερη ανθρώπινη. Μας έλειψε στα νοτεράστια Βαγγέλη, ο Παγωτατζής. Να είστε καλά ρε παιδιά όλοι σας για όλα αυτά που μου γράφετε. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Μην νομίζετε ότι και εμένα δεν μου λείπει το σκηνικό. Εδώ ο Παναγιώτης μου λέει ότι δύο φορές πήρα λέει έπεσε η γραμμή χωρίς να κάνω κάτι εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Καλογεράκη. Καλή σεζόν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κουφάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός.
0: Έλα, χαλάρα, καλημέρα.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, ρε φίλε.
1: Παραμένουμε στην καθημερινότητα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
0: Η καθημερινότητα είναι το καλύτερο πράγμα, διότι σημαίνει.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Ότι σπάει, δηλαδή ότι σπάει για άσχημα πράγματα, δεν σπάει για καλά συνήθως.
1: Έτσι, αυτό που είπες ακριβώς. Όταν αλλάζει, φοβόμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν. Πολλά γίνανε, φίλε, τώρα μέσα στις 25 μέρες που είπες. Πολλά. Δηλαδή η δημοσιογραφία πήγαινε φουλ τώρα. Επίτηδες το κάνεις. Πρέπει στην καλύτερη εποχή πιστεύω.
0: Κάποτε πρέπει να κάτσω.
1: Λοιπόν.
0: Μέσα στον χρόνο κάποτε πρέπει να κάτσω.
1: Λοιπόν.
0: Και ήρθα και από την Πέμπτη, μην νομίζεις. Ήρθα από την Πέμπτη λόγω της περιγραφής του Παναθηναϊκού.
1: Λόγω της μετάδοσης. Ναι, λόγω της μετάδοσης.
0: Ναι, από την Πέμπτη.
1: Εντάξει, καλό είναι. Δεν μιλάει να προσαρμοστείς δύο-τρεις μερούλες. Να μπει στο κλίμα. Λοιπόν, εγώ προβληματίστηκα αυτόν τον καιρό στα αθλητικά. Εντάξει, στα πολιτικά είμαι πάντα προβληματισμένος. Ναι. Λοιπόν, στα αθλητικά προβληματίστηκα πραγματικά. Γιατί και με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια δεν περίμενα, ας πούμε, αυτή την αντίδραση από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εγώ έλεγα τόσο καιρό κρίμα το παιδί να μην πηγαίνει στο εξωτερικό, να δείξει το ταλέντο του, να κάνει αυτά που είναι, γιατί τι είναι τώρα, 6 χρόνια αυτά είναι αυτά τώρα, έτσι δεν είναι, από εδώ και πέρα δεν είναι παραπάνω. Εντάξει. Καταλαβαίνω, φαίνεται ο καλύτερος παίχτης.
0: Νομίζω ότι παραπάνω, Μιχάλη μου, τους πείραξε το timing. Δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: ότι είναι.
1: Και άμα σου φεύγει ελεύθερος του χρόνου και δεν έπαιρνες αυτές οι ομάδες τώρα όταν κάνουν προσφορές. Γιατί μιλάμε τώρα, γιατί για άλλο να πας τώρα στην Πολωνία, άλλο να πας στην Dortmund, έτσι.
0: Αν και μου προσβάλλεις στην Πολωνία μου, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το λέω άσχημα, και εγώ
0: συμφωνώ,
1: μια φορά
0: συμφωνώ.
1: Στο Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό, στην Πολωνία μείναμε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο επίπεδο τώρα είναι η Dortmund. Η Dortmund είναι το σκαλί της πολύ καλής ομάδας που θα πας στην τόπο ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, μα το είπα και εγώ πριν. Κάπως έτσι το είπα και εγώ πριν. Στο εισαγωγικό μου.
1: Ναι. Πραγματικά θα χαιρόμουν έτσι ένας παίκτης που είναι δικός μου, του ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα σε φορά, γιατί άμα η προσφορά ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ δεν μιλάει κανένας. Ήταν 40. Και τι σας νοιάζει, παιδιά σας, πόσο είναι. Τι σας νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς τώρα να λέμε και πράγματα. Ακούγαμε, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Ναι. Να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ο Σαββίδης άσχετα, εγώ συμφωνώ. Όχι, έτσι ο καθένας έχει την προσέγγιση του. Ο Σαββίδης έχει βάλει από την τσέπη λεφτά τώρα. Έτσι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έτσι χρέη από εδώ, από εκεί.
0: Ειδικά τα πρώτα χρόνια βάλε πολλά για να καθαρίσει.
1: Ναι, έσπρωξε πολύ χρήμα τώρα. Έτσι εγώ δεν λέω. Έχουν όλοι παράπλευρα ωφέλη. Έτσι. Με ξενοδοχεία, με λιμάνια, όλοι έχουν τώρα. Έτσι όλοι. Δεν το λέω μόνο για αυτόν, για όλους. Και τους κάτω εδώ και δικούς μας. Όλοι έχουν τα ταραβέρια τους. Αλλά πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ έκανε καλό ο Σαββίδης και καλό είναι, ξέρεις, χαμηλούς τόνους. Και εγώ είχα τις ενστάσεις μου πολλές και για τον Κόκαλη και για τον Μαρινάκη, αλλά έλεγα, κοίτα, κάνανε και 5 πράγματα όμως. Έτσι, γήπεδα, ιστορίες, ανεβάσαν επίπεδο. Αυτά 5 πράγματα πρέπει να είναι στον καπιταλισμό του. Τι να κάνουμε, έτσι να πάμε.
0: Ναι.
1: Στεναχωρέθηκα πολύ και με το θέμα του Μαντιλίμπα, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή.
1: Τον τρόπο που το χειριστήκανε, ναι, τον τρόπο που το χειρίστηκε και η διοίκηση του Ολυμπιακού. Γιατί αυτή ήταν το μαφιλαρίκι στους δημοσιογράφους, αλλά για το κλίμα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πριν τη συνάντηση, αλλά και με τους δικούς μας εδώ στο σπορ, ας πούμε, φέρει. Έτσι, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που προσεγγίσανε την είδηση. Δεν είναι προσωπικό.
0: Τι, πες μου, δεν ήμουν εδώ, δεν ξέρω, δηλαδή, πώς το προσεγγίσανε, δηλαδή, τι.
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή, η προσέγγιση τους ήταν πολύ ότι φεύγει, είναι τελειωμένος, δηλαδή, δημιουργούσαν...
0: Άμα βγάζανε αυτό από την ομάδα, ρε φίλε, Όπα, από τις
1: αριστερά. Καλά κάνεις, ναι, ναι.
0: Είμαι απάδια, είμαι απάδια.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Είμαι απάδια.
1: Δεν ακούστηκε. Ναι, δεν ακούστηκε.
0: Γιώργο, μη γελάς.
1: Το μισό ήταν. Το μισό ήταν. Αλλά θέλω να πω, σου δίνω εγώ μια αίτηση, Βαγγέλη. Εσύ δεν την κάνεις,
0: ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές επειδή τα,
1: που να το τσεκάρει,
0: τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων, πολλές φορές ξέρεις, είναι, βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται ως δεδομένα και μετά να γυρίσει στο μυαλό του διοκτήτη και να αλλάξει μια απόφαση. Εγώ κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι. Κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι.
1: Άλλο σου λέω εγώ, δεν διαφωνώ.
0: Γιατί για να βγήκαν αυτοί τόσο φορά, προφανώς και είχαν αυτή την ενημέρωση από την ομάδα.
1: Πολύ φορά. Ναι, εντάξει.
0: Και μετά ο πρόεδρος μπορεί να γύρισε το μάτι του πρόεδρου και να είπε, όχι, θα το κάνουμε, θα το στηρίξω.
1: Εντάξει, το κόσμο μιλάμε, πήγε του μπάρμπαρα.
0: Τι είδες θες τώρα, τι είδες θες από Ολυμπιακό ή προχτές, για πες τι είδες.
1: Εγώ για μένα είναι με το Μέντι θα ξαναφτιάξει η ομάδα. Δεν μπορεί να φτιάξει μάλλον η ομάδα. Εγώ είδα και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξη, γιατί πολλοί λένε σέντρες ιστορίες στον Απέλλο. Ο Ολυμπιακός σχεδόν 70% κατοχή ήταν στο παιχνίδι.
0: Όχι, έκανε 20... το γεγονός ότι νίκησε με ένα πέναλτι τον αδικεί λίγο, γιατί έκανε αρκετές φάσεις. Εμένα αυτός...
1: Όχι, δεν πήγε το πέναλτι. Το πέναλτι το έπιασε.
0: Ναι, ναι, ναι, το έπιασε και το βάλε μετά.
1: Ο
0: Κάρμο μετά με την κολάρα. Αλλά νομίζω ότι ο παίχτης εμένα που μου έκανε παραπάνω κλικ είναι ο πιτσερικά στο Ζολερόκα που κερδίζει το πέναλτι. Αυτός μου δείξε ότι πραγματικά τα λόγια που ακούγονταν για αυτόν ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με πολύ μεγάλο μέλλον, νομίζω ότι το έδειξε.
1: Και το μπακ που έφερε απ' έξω είναι πολύ καλό, πολύ σοβαρός μπακ.
0: Ποιον λες?
1: Τον Αρμένιο. Από την Λουτογόρετσα που μου τον πήρε. Ένα Αρμένιο.
0: Α, τον. Περίμενε γιατί μου διαφεύγει το όνομα του. Ναι, ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τον.
0: Τον Τικνιζιάν λες. Τον Τικνιζιάν.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, Τικνιζιάν.
1: Αυτά τα νόματα για να τα μάθουμε σε αυτή την ηλικία.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Αυτός ο Τικνιζιάν δεν ήρθε δανεικός, αγορά ήρθε κι αυτός.
1: Αγοράζει, είναι πολύ καλός παίκτης. Άμα τον δεις πως βγαίνει
0: αριστερά. Το είδα το μάτς, το βλέπα το μάτς. Το βλέπα το μάτς. Το έβλεπα το μάτς.
1: Από 3-4 επαφές καταλαβαίνεις το αντικείμενο το κατέχει. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Όταν μπουν και οι προσθήκες. Έτσι, απλώς φοβάμαι μήπως τον περιμένουν στη γωνία το με τη λίπα. Επειδή μπορεί να ποντάρανε πολύ κάποιοι.
0: Πάντως προχθές το Καραϊσκάκι αποθεώθηκε.
1: Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει. Γιατί πάνω απ' όλα λένε κάποιοι στην ΠΑΕ είναι Ολυμπιακός, και το συμφέρον του Ολυμπιακού και συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι, αλλά το συμφέρον του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ταυτισμένο με το Μεντιλίπα. Καλημέρα, έτσι καλή δύναμη, καλή επάνωδο σε όλους.
0: Έγινε, Μιχάλη.
1: Να προτρέπεις και τον κύριο Ειδήσιο, μη σε φάω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εγώ πρώτο με τον κύριο Ειδήσιο.
0: Έλα, για, για.
1: Έγινε, φίλε, καλημέρα, καλή δύναμη, να σε καλά.
0: Καλά κάνει και το σημείο εδώ. Ο φίλος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Η ΑΕΚ έπαιξε Champions League το 2003 στη Φιλαδέλφια με τις 6 ισοπαλίες. Ναι. Με τη σπουδαία ομάδα τότε που είχε τις συνεργασίες του Τσάρτα με τον Ντέμι και τα λοιπά με Ρεάλ και τέτοια. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το θυμόμασταν πριν το αναφέραμε. Γιώργος Φορτηγό 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Βρε μαλα ματίνα. Είναι αυτή. Βάλε να πιούμε, λέει. Εντάξει, λέει, είναι πολύ πίεση αντιδράσεις για ΠΑΟΚ. 30 χρόνια πριν θα είχαμε άλλα, λέει, ένας άλλος φίλος. Δεν είναι τίποτα όπως 30 χρόνια, όλα έχουν αλλάξει, φίλε. Όλα αλλάζουν στη ζωή. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ελτάκλει στο λαιμό του 10 αλλού και έπεσε, καταλάβες.
0: Θοδωρής ΠΑΟΚΙ.
2: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Θοδωρής ΠΑΟΚΙ. Εκεί πέρα.
0: Τι έγινε, Θοδωρή?
2: Καλά μου, απλά πρέπει να διευκρινίσω ότι εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε για τη Διοδού, πώς αντέλειας. Το ύπουλο του πράγματος εμάς μας ενόχλησε. Και το timing, δεν πουλάς ο καλύτερος σου παίχτη λίγο πριν κλείσουν τα παράθυρα των μεταγραφών. Γιατί αργείς που αργείς να κάνεις μεταγραφές, δεν γίνεται να τον πουλήσεις και να τον αφήσεις γυμνό. Και μάλιστα δύο λίγες μέρες πριν από τα σημαντικά μάτς με την Μπραν. Αν αποκλειστεί τώρα, τα 30 εκατομμύρια θα γίνουν 18, γιατί θα χάσει 12 εκατομμύρια έσοδα που υπολογίζονται, αντί να γίνουν 42. Κατάλαβες. Ας τον πουλάγε μετά. Θα το επικοινωνούσε και η ομάδα στον κόσμο και να ήταν όλα όμορφα και ωραία.
0: Γίνονται τέτοιες συμφωνίες. Θα μπορούσε να πει στην Dortmund ότι αφήστε να το βάλουμε να παίξει τώρα στα play-off και σου το δίνουμε μετά, ναι.
2: Δεν θα συμφωνούσε όμως. Τα 30 εκατομμύρια δεν είναι 5 εκατομμύρια. Θα πούνε άμα τραυματιστεί ο παίκτης, οκ. Okay. Έτσι.
0: Εντάξει, Θοδωρή, κοίταξε. Για μένα το πλήγμα είναι ένα αυτό που λες, το timing τώρα που έρχεται τέλος της σεζόν που δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο είναι ότι είναι λίγο δεζόρι για τον ΠΑΟΚ το ίδιο καλοκαίρι να φεύγει και ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας. Αυτό το λέω εγώ.
2: Αυτό και η σύνδεση, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα κενά από ό,τι είχε στην έναρξη της προετοιμασίας. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, άμα είχε κάνει μεταγραφές στη σωστή ώρα, γιατί διαπραγματευόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι για 100, 200, 300 χιλιάδες και φεύγουν οι παίκτες. Το καθυστερούμε εκεί που είναι να το κλείσει η μεταγραφή σε 2 μέρες, την πάση σε μια εβδομάδα 10 μέρες, έρχονται και οι άλλοι που θέλουν το παίκτη και στον παίρνουν γιατί δίνουν τα λεφτά. Καταλαβες. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Άμα θέλεις να πας μπροστά στο ποδόσφαιρο πρέπει να προνοείς. Δεν μπορείς να είσαι, αχ, κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Τώρα άμα δεν πέρασει μεθαύριο η Μπραν, δεν θα κάνει μεταγραφές, εγώ πιστεύω. Αυτές που θα κάνει 2-3 κινήσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 7 κενά. Έχει από εξτρέμ, από center back, από δεξί back, από half, από επιθετικό.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θα πάμε πολύ πίσω.
0: Μακάρι να πάρει από παιδιά όπως ο Πέλκας και ο Σορετήρε που βάλαν πολύ ωραία γκολ χθες. Και πέρσι δεν πήρε τόσο, ας πούμε, από τον Πέλκα δεν πήρε πράγματα.
2: Ειδικά ο Σορετήρε δεν έχει δείξει ακόμα, έχει δύο μάτς που έχει δείξει τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες με προσωπικότητα και με ποιότητα. Και να ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτοί οι παίκτες θα σου κάνουν τα κάστρα από την ποτιά. Ναι. Θέλεις παίκτες όπως ο Τάισον, θέλεις όπως ο Ζίβκοβιτς, θέλεις ακάδι, τρεις παίκτες ακόμα τέτοιους.
0: Είναι αλλά πάντα ξέρεις όμως, πάντα με κάποιους προπονητές, πάντα κάποιοι παίχτες επειδή δεν θεωρούν ότι δεν παίζουν. Ας πούμε, εγώ παράδειγμα, χθες αυτό που κάνει ο Πέλκας, εγώ το κατάλαβα ότι με από το Ρουμάνο είχε παράπονα. Δεν το χρησιμοποιούσε ο Ρουμάνος πολύ τον Πέλκα. Τον είχε σαν ρεζέρβα.
2: Και ο Λύση δεν τον έχει πολύ χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αλλά χθες είδες τον κόλμο, μόλις έβαλε την κολάρα, κατευθείαν στο Λύση πήγε. Σαν να του είπε ευχαριστώ.
2: Ο Πέλκας ξέρει την κατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε τον προπονητή για να μας συνεχίσει και ο προπονητής. Λογικό είναι. Είναι από τους πιο παλιούς μέσα στην ομάδα.
0: Κοίταξε, και να σου πω κάτι, δεν είναι σαπάκι τώρα, είναι καλός παίκτης. Μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή θεωρώ ότι.
2: Δεν είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά παίζει και τρεις τραυματισμούς που τον άφησε πολύ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή αυτό εμάς είναι το παράπονο μας. Το timing, λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Πριν 15 Σεπτεμβρίου. Αν εγώ περάσω, ας πούμε, η Μπραν, τι το κάνω να πάρω παίκτης 15 Σεπτεμβρίου. Δεν με αφορά. Έστω φέτος είμαι λίγο απεσιόδοξος, αλλά ελπίζω να διαψευστώ. Τώρα το τι γίνεται με το Σαββίδι και αυτά, απ' ένα λουνού Παπα-Ευαγγέλη, το τι κάνουν αυτοί οι πλούσιοι μεταξύ τους και στις επικαιρίσεις και όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν στα παπούτσια τους, όχι στο μυαλό τους. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Θοδωρή μου, καλή δουλειά.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, ας στηριχθεί, λέει ο Λύση, να βγάλει το πλάνο του τη σεζόν. Είναι καλός και τολμηρός προπονητής, μπορεί σε 2 χρόνια να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Τι, δελτίο, έπεσε. Πάμε δελτία και ερχόμαστε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, στην Πάρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Συντονίζεστε, καλή προσαρμογή. Φαντάζομαι ότι πολλοί είστε που επιστρέφετε σήμερα Δευτέρα 24 και οι υπόλοιποι Δευτέρα 31. 31 τραβάει αυτός ο Γιώργο. 31 τραβάει, καλά τα λέω, ναι. Πάμε σε καλημέρες. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη φίλε και καλή σεζόν, να μας κρατάς καλή παρέα και να στο ανταποδίδουμε. Ωραίο ποδαρικός γραμμές με τον... Λαμέλα λέει ο Πάνος, 13 Γλυφάδα. Καλημέρα και από μένα Βαγγέλη, καλή σεζόν, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή αρχή, γεμίσαμε μπαταρίες και τώρα ξεκινάμε την Ατάλε ο Μπάμπης. Καλώς ήρθες φίλε Βαγγέλη, καλή σεζόν να έχουμε, ελπίζω και εύχομαι να πέρασεις υπέροχα. Έχεις πάντα την αγάπη μου, λέει ο Νάσος Προ, και από μένα φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Δεν είσαι από διακοπές, είσαι ακόμα σε διακοπές. Από Ερυθρό Αστέρα πήρε τον Αρμένιο. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός μετά από πολύ καιρό. Η μπάλισσα κύλησε στο χορτάρι και δημιουργικά πολύ καλός. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι το εύκολο γκολ που είχε με τον Δεκαμπή πλέον δεν υπάρχει. Τουλάχιστον προς το παρόν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο. Εκτός από οχτάρι χρειάζεται οπωσδήποτε και καλό βαρβάτο εξάρι για να ανέβει επίπεδο. Καμαρά δεν είναι παίχτης που περιμέναμε. Θα ήθελα τη γνώμη σου, Βαγγέλη, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, θα τα συζητήσουμε όλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες και πάλι πίσω, Παντελής Χανιά. Πόσους παίχτες πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε ακόμα ο Παναθηναϊκός? Εγώ λέω στο περδίο, χαφ και ένα εξτρέμ. Ο Γιώργος εδώ τώρα γράφει κάτι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παραδείτες. Καλή αρχή, Βαγγέλη. Κώστας από τα Αστέρας, μόνο Πανάθα. Εγώ πρώτη μέρα δουλειά, πίκρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Βαγγέλη, ελπίζω να περάσει το όμορφα και να γέμισαν οι μπαταρίες λιγάκι. Σήμερα έχω δουλειά πρώτη μέρα. Άστα. Να πάνε, δεν θέλω να πάω. Ωραλής, θα πας όμως. Θα πας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Ο φίλος Ολυμπιακός έχει απόλυτο δίκιο. Σταθμοί όπως ο δικός σας, το. Ναι, και κάποια άλλα μέσα εδώ πέρα είχαν τελειωμένο το με τη Λίμπαρ. Ξέρουμε όλοι το γιατί. Ευτυχώς ήρθες και γλιτώσαμε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή επιστροφή, λέει ο Κώστας Κος Νερατζάκη. Εσύ στις επάλξεις, γιατί ξέρεις ότι το Σεπτέμβριο έχουμε ένα ραντεβού στις 10 του Σεπτέμβρη. Έτσι, καλημέρα Κωστάρα μου. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Καλή σεζόν παιδες, να έχουμε ωραία, να δούμε ωραία μπάλα, περάσουμε Ευρώπη όλοι και στο πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός, έτσι για αλλαγή, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή χρονιά από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια από τη Λίμνη. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν Γιώργος από Σίδνεϊ, επαναλκαδικός πάντα με υγεία. Καλημέρα Βαγγέλη, το δικό μας τον Ίστρου πλέει, πώς τον βλέπεις μέχρι στιγμής, μας έχει μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ήτανε κακό το κουτσάρισμα του προχθές πολύ. Ενώ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ επιδραστικός στη διάρκεια του αγώνα, προχθές έκανε μεγάλο λάθος που δεν φρεσκάρισε το κέντρο. Βλέποντας το πράγμα από το 65 και μετά έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζονταν να τελειώσει τον αγώνα με σύστημα με δύο επιθετικούς, να αλλάξει όλους τους μπροστά και να μην αλλάξει χαφ. Φαινόταν ότι ο Τσιρβέγια που ήταν καλός στο πρώτο είχε πέσει στο δεύτερο. Ο Καμαρά ήταν σε μέτρια βραδιά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γεμίσει το κέντρο. Είχε δύο παίχτες, ειδικά τον Κοντούρι και τον Τζέρμι, που μπορούσαν να το κάνουν αυτό με τρεξίματα. Δεν το έκανε. Ξέρω τον λόγο για τον οποίο δεν το έκανε, γιατί πίστεψε ότι αν συνεχίσει με τον ίδιο σχηματισμό με τους δύο επιθετικούς και αλλάξει όλους τους μπροστά, θα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να πιέζει ψηλά και θα μείνει και ψηλά στο γήπεδο. Αυτό πίστεψε, δεν του βγήκε. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλώς όρισες. Κουίζ, λέω, από ποια ομάδα πήγαν στον Παναθηναϊκό, ο Γεροθόδωρος και ο Λευθεράκης. Ο Γεροθόδωρος και ο Λευθεράκης. Στον Εθνικό. Κάτσε το ψάξω εδώ. Θα το ψάξω εδώ γιατί είναι λίγο, ξέρεις, πριν τη γενιά μου και θυμάμαι ότι ο Γεροθόδωρος έχει παίξει και στον Εθνικό σίγουρα. Το θέμα είναι αν είχε παίξει πριν μετά τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία για να μας βοηθήσει. Μισό λεπτό, να δω εδώ πέρα τον Μιχάλη τον Γεροθόδωρο. Λοιπόν. Όχι, από την Κόρινθο. Από την Κόρινθο. Άρα από την Κόρινθο πήρε τον Ελευθεράκη. Στον Εθνικό πήγε μετά τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Θα στη φέρω, φίλε, λες για να σου χαλάσω την ψυχολογία. Λέει, εσύ γύρισες, λέει, εγώ τώρα πάω διακοπές. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει γιατί έχω κάποια ταλαβεράκια. Δετάρτη πάω Τσεχία με τον Παναθηναϊκό για περιγραφή του αγώνα. Το Σεπτέμβριο έχω ένα γάμο στην Κόνα τριήμερο. Εντάξει, είμαι, μια χαρά είμαι. Γιαννήσεις γελάει. Μα τι να πω. Αν δεν είχα τίποτα να κάνω, θα με πειράζει λίγο. Πάμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, φίλε.
10: Ωραία, καλημέρα. Αγγέλη, χρήσατε να τα πει μια φορά ακόμα.
0: Έλα.
10: Θέλω να αρχίσω λίγο. Να σου πω, ήθελα να διάβασα ένα άρθρο ότι έκανε μια πρόταση ο Αλαφούζος για διανομή του τηλεοπτικού.
0: Ναι.
10: Την οποία αποδέχονται και οι δύο μεγάλοι άλλοι, Σαββίδης Αιτιόπουλος και όλοι φυσικά οι μικροί. Εκτός του Ολυμπιακού που τη θεωρεί επαχθέστατη.
0: Ναι.
10: Εντάξει, είναι φυσικά επαχθέστατη. Αλλά να πάρεις από το να πάρεις 18 εκατομμύρια και μετά να πέσει τα 10, ας πούμε, να πάρουν οι μικροί, φυσικά και επαχθέστατη. Για τον εαυτό σου, φυσικά.
0: Νομίζω ότι αντιστοιχεί στο 20% των μεγάλων του συμβολέων του. Όχι τόσο μεγάλη διαφορά, ναι, που είπες. Όχι από τα 20 στα 10, στο 20%, δηλαδή από τα 20 στα 16.
10: Από τα 20 στα 16. Είναι επαχθέστατη όμως, διότι φυσικά πάει κοντά στα συμφέροντά μας. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί τις άλλες ομάδες δεν είναι επαχθέστατη για παράδειγμα ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, που θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρωτάθλημα τύπου Premier League, ας πούμε, και καλά. Μέσα εισαγωγικά, έτσι. Να παίρνουν δηλαδή μικρή κάποια χρήματα παραπάνω για να γίνεται ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι λάθος και επαχθέστατο. Τέλος πάντων, αν θα αναρωτηθούν κάποιοι γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πολύ λογική απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει, τι να πω, είναι πραγματικά ντροπιαστική πρόταση ο Αλαφούζος μου. Ντροπιαστική. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ειρωνικά το λέω, έτσι.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, ένα αυτό. Συνεχίζει να με εκπλήσει ο Ηλιόπουλος, πραγματικά, μπράβο του. Μετά την δήλωση στο που πήρε το πρωτάθλημα, τώρα πήγε και στο κύπελλο, χειροκρότησε. Σημειολογικά μόνο να αναφέρω ότι αυτό, ακόμα και να μην το πίστευε, είναι σημαντικές κινήσεις οι οποίες δείχνουν το επίπεδο που θέλει να δημιουργήσει μαζί με τον Αλαφούζο, τον Σαφίδη συνεπορικά και ελπίζω κάποια στιγμή και τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Λοιπόν, αυτά για τον παραγωγισμό, ο οποίος πάει στο παρελθόν από ό,τι βλέπω, αφήνεται ο παλιός παραγωγισμός και προχωράμε σε ένα νέο στάδιο. Μακάρι να γίνει αυτό, θα είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Και τώρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι εγώ είχα πει για τον Καμαρά από το πρώτο παιχνίδι, το είχα βγει με τον Άγιαξ, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά η ομάδα την είδα για 75 λεπτά, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα αναχωρηθούν οι Παναθηναϊκοί, γιατί νομίζουν ότι ήταν ένα παιχνίδι για χάρη του Παναθηναϊκού. Εγώ ήθελα τον Παναθηναϊκό εξαιρετικό για 75 λεπτά, όσο άντεξε ο ΤΕΤΕ και όλοι οι υπόλοιποι. Η ομάδα μπαίνει σε άλλες βάσεις. Ο Καμαρά είναι επιλογή του Κοτσόρη, παιδιά, να θυμίσω. Τον τσεκάρει από τον Σεπτέμβριο. Δεν κάνει εύκολα λάθος. Γι' αυτό και δεν μιλάω πια. Θα περιμένω να τον δω και όταν έρθει στη φυσική κατάσταση πρέπει να έρθει. Θέλει χαφ η ομάδα. Είναι λογικό είναι να θέλει χαφ.
0: Εγώ πάντως ξέρεις τι λέω για τα χαφ. Εγώ λέω για τα χαφ ότι έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή οι σχετισμοί και επειδή στο 8 είσαι αρκετά μπουκωμένος. Έτσι, δηλαδή παναμένεται να έρθει παίχτης. Έχεις πάρει τον Γκάγκουα που είναι 8 και προς 10. Έχεις τον Κοντούρη. Έχεις τον Τζιριβέγια που περισσότερο του πάει το 8 παρά το 6. Εγώ θα έκανα το εξής. Θα κατέβαζα τον Τζέρνι στο 6.
10: Βέβαια, φίλε. Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί δεν το έχει δοκιμάσει, γιατί δεν το έχουν δοκιμάσει. Διότι ο Τζέρνι και στη Σλοβενία έχει παίξει εξάρι και έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Παναθηναϊκός για να πλαισιώσει τον Καμαρά. Δηλαδή ο Τζέρνι είναι πιο. Ποιο τριχαλατζής, για πες.
10: Γιατί πρέπει να βγει η επένδυση του Γαμαρά, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να βγει. Αυτό είναι λάθος βέβαια. Ας βγει μετά.
0: Ρε παιδί μου να βγει, τώρα. Να βγει, αλλά να μην είναι μόνος του εκεί και τραβάει τα 90 λεπτά το ένα πίσω από το άλλο. Και είναι και βαρύ κορμί και ξέρεις αυτά τα κορμιά πάντα θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο να φορμαριστούν.
10: Θα το κάνει, αλλά το θέμα είναι υποθηκεύεται τώρα η χρονιά. Δηλαδή, αν δεν περάσουμε τη Χράντιτς που είναι 50-50 ή 55-45 να περάσουμε τη Χράντιτς, αν δεν την περάσουμε, για να βγει ο Καμαρά, θα υποθηκεύσουμε τη χρονιά του Παναθηναϊκού, που δεν υποθηκεύεται δηλαδή για μένα, να σου πω κάτι και να μην περάσουμε, καλύτερα να αφοσιωθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί για να πάρουν το. Αλλά απλά μετά θα υπάρχουν πρόβλημα
0: αυτό. Μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και παίζοντα και στο conference, ρε φίλε. 6 μάτς είναι η league phase του conference, δεν είναι 8. Μπορεί να αφοσιωθεί. Εγώ λέω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, στα πόδια του Παναθηναϊκού να περάσει την Πέμπτη. Το πιστεύω δηλαδή ότι είναι καλύτερη ομάδα γιατί όπως λες και εσύ, γιατί πάντα μένει η τελευταία εντύπωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι για 65 με 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός για την εποχή ήταν πολύ καλός προχθές. Απλά τα έκανε τόσο θάλασσα στο τελευταίο τέταρτο και ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο εκεί που έφαγε δύο γκολ στο 90 και στο 96, που ξεχάστηκαν όλα όσα συνέβησαν μέσα στο μάτς. Γιατί μέσα στο μάτς πραγματικά δηλαδή. Αν το είδε κανείς με προσοχή, θα είδε ότι για 65-70 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, είδες πόσο γρήγορα ανακτούσε την μπάλα όταν την έχανε. Δεν προλάβανε να αλλάξουν 2-3 πάσεις αυτοί. Αλλά το θέμα είναι ότι.
10: Η επιθετικότητα όλα ήταν σχεδόν σε ένα 90. Έφτασε δηλαδή πολύ καλά η ομάδα. Ένα επίπεδο πολύ καλό για την εποχή. Ναι. Απλά μετά είναι πραγματικά έσκασε ο Τετέι. Ο Πελίστρη, ήθελα να πω κάτι και για τον Κυριακόπουλο. Αυτά δύο πρόσωπα που έχουν φάει πολύ. Την ηλικία, ας πούμε, από τους Παναθηναϊκούς. Ο Κυριακόπουλος βγάζει 1,5 μήνα ακόμα, θα βγάλει πάλι μόνος του. Μην καταργήσετε τον τρόπο.
0: Ο Κυριακόπουλος παίζει 1,5 χρόνο όμως μόνος του. Από πέρσι παίζει μόνος του.
10: Ναι. Λοιπόν, λίγο ηρεμία με τον Κυριακόπουλο. Είναι ένας καλός, μέτριος καλός παίχτης, ο οποίος είναι τίμιος. Ό,τι μπορεί κάνει και είναι μια χαρά. Ο Πελίστρα από την άλλη, αν θυμάστε το παιχνίδι που είχαμε παίξει έξω με 10 παίχτες, όταν μπήκε δεξί μπακ και παίζαμε σαν να ήταν 11, νομίζω ήταν η Σλάβια, πια ήταν μια Τσέχικη, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Και μπήκε αλλαγή ο Πελίστρα και βγάλαμε αντίδραση, γιατί πρέπει να μπει την Τετή, πρέπει να μπει οπωσδήποτε ο Πελίστρα και ο τραυματισμός του Τσάπρα θα παίξει με τριάδα, αυτό υποχρεωτικά δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς, και με τον Πελίστρα δεξιά. Και θα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα για 50-60 λεπτά. Μπάλα είναι, μπορεί να αποκλειστούμε, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι θα το περάσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, Μαγναϊκή ηρεμία. Η ομάδα μπήκε σε άλλες βάσεις. Ένα καλό χαφ αναγκαστικά. Μεγάλο χαφ. Για να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες εκεί. Μαζί με τον Γκάγκο. Από τον Γκάγκο τον έχουν πάρει ότι είναι ένας παίκτης με τρία σε δυναμική.
0: Δεν τον υπολογίζει κανένας. Δεν τον υπολογίζει κανείς.
10: Είναι ένα κανένας. Ο οποίος έχει κίνηση και σούτ πάνω στην κίνηση. Οπότε έχουμε να δούμε Παναθηναϊκό να σουτάρει πάνω στην κίνηση παίκτη. Πάνω στην κίνηση και να πετάει και στο στόχο, στα παράθυρα. Δηλαδή είναι, έχουν, υπάρχει αξία. Ο Ραστόντερ δεν ξέρω.
0: Και επίσης, ο Ραστόντερ, κοίταξε, ο Ραστόντερ, εγώ τι έχω καταλάβει, ότι είναι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι να έρχεται από τον πάγκο. Όταν θα έρχεται από τον πάγκο για να σου δώσει λύσεις 20 λεπτά, μισά ώρα, θα είναι μια χαρά. Έτσι, δεν είναι παιδί να στηριχτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι μπροστά είναι μια χαρά. Εγώ, δύο πράγματα που βλέπουμε το καλημέρα ότι έχουν φτιάξει είναι το κέντρο της άμυνας που εκτιμώ ότι δίδυμο σαν του Φαντρούγκελε με τον Ντεφράι ο Παναθηναϊκός είχε χρόνια να έχει.
10: Σίγουρα.
0: Γιατί αλληλοσυμπληρώνονται και οι δύο. Ένας είναι εγκεφαλικός, ο άλλος είναι δυναμικός. Έχουν πολύ καλή χημεία και είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και επίσης το αυτονόητο που το ξέρουμε όλοι και το λέγαμε και όταν φόρουσε κυτρινόμαυρα. Ότι επίσης επιθετικός σαν τον Λιβάη Γκαρσία να πάει κατά μέτωπο για να προκαλεί τρόμο, ούτε τέτοιο παίχτη θα πάνε κοντά.
10: Και όλοι λέγανε ότι γιατί πήραμε Λιβάη και κάποιον άλλον. Έχει το Λιβάη επιλογή και θα πάρει το Λιβάη.
0: Μα δεν πα κάποιον που ξέρει και που ξέρει τι μπορεί να δώσει.
10: Οπότε τι λείπει, Ευαγγέλη, στο τέλος τώρα από τον Παναθηναϊκό, έτσι που τον είδε για 70 λεπτά.
0: Μια χαφάρα δυνατή.
10: Ένα παιχταρά
0: στο κέντρο.
10: Και η ομάδα θα παίζει για όχι 75, για 90 σε ένα μήνα. Οπότε γιατί αγχώνονται και λένε Μαρναγκή, είναι τα ίδια, πάλι τα ίδια.
0: Γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει υπομονή. Δεν είναι ίδιο πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό όποιο παρατηρεί τα μάτς θα βλέπει μια ομάδα η οποία ναι, τα έκανε μαντάρα προχθές ο Νίστρουπ, αλλά εγώ βλέπω ότι η ομάδα ήδη έχει πάρει τον αγωνιστικό δρόμο τον οποίο θέλει ο προπονητής. Δηλαδή με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με το pressing, με την ανάπτυξη, με την κίνηση χωρίς την μπάλα. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπα. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ο άνθρωπος, έτσι. Και εύχομαι να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε προχθές. Αλλά αυτό είναι η διαφορά του προπονητή. Εμείς τα λέμε εκ των υστέρων. Αυτός πρέπει να πάρει αποφάσεις όταν το πράγμα καίει, έτσι. Δεν του βγήκε προχθές.
10: Πώς θα ανταπεξέλθει, και αυτό είναι ρεπορταζιακό που ξέρετε εσείς, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι, ναι. Πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα σε περίπτωση μιας αποτυχίας την Πέμπτη, ο Νίστρουπ εννοώ, πώς θα μείνει ο Νίστρουπ, θέλω να μου πεις, πώς θα μείνει ο Νίστρουπ εάν η ομάδα αποκλειστεί την Πέμπτη, γιατί εγώ θέλω να μείνει. Και με το λεβοδιακό έρθει ένα χ, ας πούμε. Εκεί έχουμε θέμα Νίστρουπ.
0: Να σου πω κάτι. Για το ζευγάρωμα, εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει γιατί δεν γίνεται σε δύο μας αν όλα δικά τους. Δηλαδή, γιατί προχθές. Το μάτς είναι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ κακό τέταρτο στο τέλος, αλλά και τα δύο γκολ των τύπων είναι κόντρες, έτσι. Δηλαδή, από κόντρα πάει ασύς, δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτή η μπάλα σε όλα τα μάτς όμως. Ήταν η μπάλα αυτή σε ένα μάτς το οποίο πρέπει να το κάνεις 3-0 και στο τέλος από δικά σου λάθη και επειδή όλη η Ρέντα ήταν στην άλλη πλευρά, έφαγες αυτά τα δύο γκολ που άλλες 10 φορές να παίξουν αυτές τις δύο ομάδες, δεν ξαναγίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις βέβαια πας εκεί. Αν
10: το έχεις 95% θα περάσουμε. Έτσι,
0: δεν το έχω 95% αλλά το έχω ένα 70% ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω.
10: Μακάρι να είναι έτσι. Όλα αυτό θέλουμε. Αλλά λέω στην περίπτωση που γίνει το...
0: Δεν μπορώ να γίνω μάτις τώρα. Αν οι εξελίξεις είναι τόσο κακές δεν μπορώ.
10: Ρεποταζιακά σε ρωτάω. Εάν στην περίπτωση που γίνει αυτό υπάρχει θέμα μέσα.
0: Δεν αυτό βγαίνει κάτι τέτοιο προς τα έξω. Δεν βγαίνει προς τα έξω τίποτα από όλους τους
10: τέτοιους.
0: Όχι.
10: Μακάρι αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Οκ, okay, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή αρχή στη νέα σεζόν.
0: Επίσης, φιλαράκο μου, υγεία.
10: Να είσαι καλά, υγεία.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Βαγγέλη, φιλαράκο μου.
0: Καλώς το φίλο μου, τον κύριο Ανδρέα.
11: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, σε έχουμε υγεία και καλή αγωνιστική και σεζόν. Τι κάνει ο κύριος Γιάννης που είναι δίπλα σου.
0: Είναι στα καλύτερα του.
11: Και να το πω, μια καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου.
12: Καλημέρα.
0: Τον άκουσες?
11: Όχι.
0: Δεν έχει μικρόφωνο, από εγώ μακριά φωνάζει την καλημέρα αυτός. Δεν είναι το μικρόφωνο.
11: Δεν πειράζει. Ναι, καλά να είναι, καλά να είναι. Τι κύριε Βαγγέλη μου, καλά είσαι.
0: Καλά ρε φιλαράκος, πώς είσαι?
11: Βαγγέλη, καλά. Εδώ στην επαρχία είμαι ακόμα στο χωριό, ακόμα δεν γυρίσαμε.
0: Κάπου Πελοπόννησο είσαι, πού είσαι, Λακωνία, εσύ πού είσαι?
11: Είμαι από το πύργο της Ηλίας.
0: Α, πύργο Ηλίας, πύργο Ηλίας, μάλιστα.
11: Είμαι από τα μέρη.
0: Το Δεσίλα.
11: Που είναι ο φίλος μου, ο Διονύζας, ένα που να πάνε για να...
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
11: Να σας κατέρα, κύριε.
0: Παρακαλώ, κύριε Αντρέα.
11: Επήρε χτες και το διαρκατό κόσμος για να δεις ότι να μην είσαι χτες τώρα. Υπάρχουν προχωρημένες για να δεις μαγικού με δύο παίκτες για το 8, προχωρημένες σε μια παραμέρα.
0: Προχωρημένες τώρα, τι να σου πω εσύ, λες για αυτούς που γράφονται τους παίκτες, ε? Γράφονται διάφορα ονόματα. Γράφονται διάφορα ονόματα, κύριε Αντρέα. Για ποιον θες να μου πεις, για τον Αλμαστράτη αυτόν?
11: Αυτόν, ναι.
0: Καλή περίπτωση μοιάζει αυτός. Καλή περίπτωση μοιάζει. Αυτός είχε κάνει πολύ καλές χρονιές στην Μπράγκα. Από το 20 στο 24 είχε πολύ καλή πορεία στην Μπράγκα. Αμυντικό χάφιν αυτός. Περισσότερο εξάρι παρά οχτάρι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο εκλεκτός. Δεν έχουμε κάτι έτσι να βγαίνει από την ΠΑΕ σχετικά με αυτό.
11: Πάντως σίγουρα διαπραγματεύσεις είναι σε υπογραμμένο στάδιο με αυτούς που μιλάει.
0: Ναι, βέβαια, αφού είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό τώρα ψάχνει ένα καλό χαφ.
11: Ναι, ρε Βαγγελίδη, αυτό το χτάρι δεν έπρεπε να δει πρώτο. Καλά, πρώτα ήθελα να το φύγει και μετά ο Στόπολ, μετά το εξάλλητο. Δεν έπρεπε να γίνει μια στεναργία.
0: Τι να σου πω τώρα, κύριε Αντρέα, μου μεταγραφές τώρα ξέρεις είναι και λίγο κλήρος. Είναι και λίγο λαχείο που λένε.
11: Έτσι, πάντως εσύ από την εκεί πέρα θα ρεπορτάζ. Μετά το παιχνίδι με την Τσίγμα θα έχουμε 50 γραφείο στα δύο λένε.
0: Τι μετά το παιχνίδι με την?
11: Με την Τσίγμα θα έχουμε 50 γραφείο στα δύο.
0: Τι θα έχουμε μεταγραφή μετά το παιχνίδι?
11: Ναι.
0: Πιστεύω ναι ότι όταν ξεμπερδέψουμε τη League Face θα το κλείσει το θέμα του Χαφ. Αφού είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίχτη και ο Παναθηναϊκός και θα πάρει και πίσω με λεφτά.
11: Θα πάρει Χαφ είναι ναι. Δεδομένο. Αλλά μετά τη Τσεχία που πέτα θα δει την Πέμπτη θα το πάρει.
0: Έτσι λέγεται κύριε Αντρέα, τώρα τι να σου πω τώρα. Να βάλω το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω.
11: Μπορεί να το πάρει και πριν βέβαια, δεν ξέρουμε.
0: Απλά τώρα ασχολούνται με το θέμα του επαναληπτικού, καταλαβαίνεις.
11: Πάντως είναι σε υποχρεωμένες επαφές αυτός που μιλάει. Λογικά.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
11: Ναι. Να σου δείξω κάτι γιατί για το παιχνίδι τώρα δεν θα βγει. Επιστρέψει ο Καλαμπρία, γιατί άκουσα ακόμα το Σάιν ότι είναι εντάξει ότι θα μπει σε αποστολή, έτσι λένε.
0: Τι είπες κύριε Αντρέα, γιατί διάβαζα κάτι για πες μου πάλι.
11: Για το Καλαμπρία, Καλαμπρία.
0: Τι.
11: Επίσης θα παίξει με πάλι το
0: Σάιν. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
11: Δύσκολο,
0: δεν νομίζω.
11: Γιατί λένε ότι είναι εντάξει, έκανε με προπονήσεις, ότι αυτό δεν θα μάθω να νομίζω. Ποιος θα το παίξει να σου τσάμπαρα με τα
0: βλέπω. Ο Κάτρης.
11: Ο Κάτρης, α.
0: Άμα παίξει με τριάδα θα δούμε. Θα δούμε βέβαια τα πλάνα του προπονητή θα βγουν τώρα από σήμερα, Δευτέρα Τρίτη, γιατί το μάτς είναι Πέμπτη. Απλά ένα σενάριο είναι να παίξει με τριάδα πάλι. Έτσι. Και να βάλει ας πούμε παράδειγμα τον Πελίστρη δεξιά. Ένα σενάριο είναι να παίξει με τετράδα και να παίξει ο Κάτρης δεξιά.
11: Να σου πω κάτι. Η θέση του Πελίστρη δεξιά με τον Χαραμίζα μου.
0: Αφού έχει όμως και τον Καλάμπρια και τον Τζάμπρα τραυματίες, τι να κάνει. Σπαθιά να καταπιεί. Κάποιο πράγμα βάλει.
11: Έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί. Έχω ακούσει και τελικά ότι το Καλάμπρια είναι έτοιμος. Διάμεσα site του Πάγκερς. Δεν ξέρεις νόμιζα.
0: Για ποιο πράγμα κύριε Αντρέα μου.
11: Για το Καλάμπρια. Ότι είναι έτοιμος.
0: Δεν είναι έτοιμος να παίξει. Πώς να παίξει είναι έτοιμος. Εδώ είναι 25 μέρες έξω. Τι θα μπει να παίξει σε ευρωπαϊκό αγώνα. Πήρε χτες μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος προπόνησης. Έτσι, ο Καλάμπρια μπορεί να είναι διαθέσιμος, αλλά δεν μπορεί να είναι βασικός. Δηλαδή, ακόμα και αν τον πάρει στην αποστολή για την Τσεχία, δεν μπορώ να δω πώς θα το βάλει βασικό.
11: Καλά, αυτό που λες έχεις δίκιο.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ πίσω.
11: Εγώ νομίζω, Βαγγέλη, δεν έχουμε ελπίδες, θα κερδίσουμε και μέσα.
0: Φυσικά. Δεν είναι φοβήτρο, αλλά εκεί που είχες με έναν επαναληπτικό που θα ήταν τυπική διαδικασία.
11: Προχτές προηγήσε δίπλα να διαβάλω και δεν ξέρω τι ακολουθήσε 24 δύο λεπτά.
0: Έτσι είναι.
11: Τι να πω. Πόσος κόσμος θα πάει την παραπονάγα εκεί πέρα. Πόσο κόσμο θα έχουμε.
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για εκεί.
11: Έχει πάει αρκετά εισιτήρια πάντως.
0: Κοίταξε, αρκετά, μην νομίζεις αρκετά γιατί το γήπεδο του είναι
11: κατά. Ένα... Το γήπεδο χωράει
0: 9.300 χωράει. Είναι βέβαια ένα πολύ καλό γήπεδο. Είναι κατασκευασμένο το 23 4 αστέρων της UEFA. Καλό γήπεδο. Απλά είναι μικρό.
11: Μικρό. Γύρω στα 500-600 θα έχουμε. Πιστεύω εγώ παραπάνω.
0: Κάτσε να το ψάξω λίγο να δω τι έχει γραφτεί. Για να ξέρω τώρα και εσείς τώρα, τις πρώτες μέρες τώρα θέλω λίγο. Λοιπόν, για να δω πόσα πήρε. Δεν το βρίσκω. Μπάσε τους, θα το δούμε. Έγινε κύριε Αντρέα. Πες και αυτό να προχωρήσω, ναι. Πες και αυτό να προχωρήσω.
11: Ο Κάγκουα, πότε θα είναι έτοιμος.
0: Ποιος?
11: Ο Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα έτοιμος είναι φίλε, απλά δεν είναι η δική μας συμμετοχή.
11: Αυτός Βαγγέλη το θυμάμαι από τον Λιθρό Αστέρα και κάνει μεγάλα παιδιά.
0: Ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα σου λέω είναι μια χαρά υγιέστατος, απλά επειδή είχε παίξει με την Περσεβά πλέι Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει.
11: Τον θυμάμαι ότι ο Ερυθρό Αστέρα ήταν καλό παίκτη.
0: Τον Κάγκουα.
11: Ναι. Είχε παίξει Ερυθρό Αστέρα.
0: Ο Κίνγκ Κάγκουα, θα σου πω αμέσω.
11: Ναι.
0: Για να το θυμάσαι εσύ, επειδή εσύ έχει μνήμη. Ναι, φυσικά εκεί έπαιξε Ερυθρό Αστέρα. Ναι, φυσικά εκεί έπαιξε Ερυθρό Αστέρα δύο χρόνια.
11: Πόσο ακόμη είχε βάλει εκεί πέρα.
0: Θα πρέπει να βρω τα στατιστικά του στοιχεία. Μισό λεπτό να σου πω την πορεία του στον Ερυθρό Αστέρα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το λοιπόν που λέει και ένα φίλο μου. Γιατί μου τα βγάζει τώρα σύλλογο. Λοιπόν, Super League, Ρωσία πραγματικά.
11: Γύρω στα 20 γκολ πρέπει να έχει βάλει ο Χάνης, τόσο πίστευα από τα 15-20 γκολ. Αν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω βέβαια.
0: Θα δούμε κύριε Αντρέα, τώρα περίμενα τα ψάξουμε. Με πετυχαίνει τώρα και πρώτη μέρα τώρα από την άδεια, με πιέσει και λίγο αδιάβαστο. Καταλαβαίνει τώρα. Θα το ψάξω να δω πόσα γκολ είχε βάλει με τον Ερυθρό. Γιατί είμαι τώρα στο transfer mart μέσα και δεν μου το βγάζει. Τι είχε κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει.
11: Είχε βάλει γκολ και με τη Χάπολ Περσεβά είχε βάλει πολλά γκολ.
0: Στη Χάπολ Περσεβά πέρσι αυτό που το έχω πρόχειρο να σου πω ότι είχε κάνει 42 συμμετοχές, 12 γκολ, 11 assist. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλό.
11: Ήταν MVP του Ισραηλινού πρώτου.
0: Ναι.
11: Ήταν ένα τρόπο να ξέρει πώς θα κόλλει και βραδιά.
0: Όχι, δεν το βρήκα. Εντάξει.
11: Λοιπόν, Βαγγελί μου, σε χάρηκα που σα είπα να έχει υγεία, ρε φίλε, να καλά εκδηλώσει και εσύ. Και εύχομαι καλή σα και να μην πάμε να περάσουμε.
0: Έγινε κύριε Αντρέα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έτσι κύριε Αντρέα, τρέξω να καταλάβω ότι θα τελειώσει. Το λάθος που έκανε ο Νίστρο από την Πέμπτη δεν ήταν απλό λαθάκι, ήταν ένα τραγικό λάθος και οι απαντήσεις που έδωσε μετά τη συνέντευξη ήταν επίσης πολύ ανησυχητικές. Καλά, τι να πει μετά στις απαντήσεις. Τι θα άλλαζε, δεν άλλαζε τίποτα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7, πράγμα που σημαίνει ότι πάμε σε διακοπή, να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παίρνετε και εσείς μια ανάσα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα μαζί. Πάμε.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Έχουμε καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα. Τζορτζ Γιάννης στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Λοιπόν, τι έχουμε. 56-12. Ναι, μου άνοιξε και εμένα, φίλε. Επιτέλους. Και το transfer market που είχε κολλήσει. Για τον κύριο Αντρέα, 56 συμμετοχές, 12 γκολ και 9 assist. Είχε ο Kings Kagwa στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ενώ στην Περσεβά είχε 84 παιχνίδια, 29 γκολ, 20 assist. Είναι πολύ καλά τα νούμερα του Kagwa, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Βαγγέλη, ελπίζω ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη να είναι πιο έτοιμος από ό,τι ήσουν σήμερα απέναντι στον κύριο Αντρέα. Αλήθεια είναι αυτό. Γεγονός είναι. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγελάκη, καλή εβδομάδα, καλή αθλητική σεζόν έχουμε, αδερφέ. Χρόνια πολλά κιόλας για σήμερα, γιορτάζει το υπέροχο ελληνικό μας νησί της Ζακύνθου. Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Ο Κωστάρας Κώσου Νερατζάκης λέει, σε περιμένω παίχτη μου. Θα να πούμε, αδερφέ, από κοντά εμείς. Καλημέρα Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν με υγεία, εκ μόνο λέει ο Σάκης. Καλημέρα παιδες, καλή σεζόν. Ηλία, σε θέλω από το εξωτικό 608. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Βαγγέλη Γιώργο και στην πρωινή μας παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή επιστροφή, καλή σεζόν Βαγγέλη. Καλή συνέχεια Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Ρε αλήτες λέει, γιατί χώσατε το Γιάννη όλη τη βδομάδα πρωί? Για να φύγεις εσύ με το ρόλο διακοπές. Παγανίνη, δεν έφυγες ακόμα? Εδώ είσαι. Καλημέρα Βαγγέλη Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγια, τον είχα βούζα. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ Λεωτάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Θέλω να πω για τις αποφάσεις που πάρθηκαν από πλευράς Μαρινάκη. Ήταν απόλυτα σωστές, εκτός αν έχει βγάλει το ταλέντο της υποκριτικής χειρομπερημένης στη γωνία. Όσον αφορά την κριτική από δημοσιογράφο σταθμού, θέλω να τονίσω κάτι, ότι το ότι ήταν διωγμένος ο Μεντιλίμπαρ ήταν δεδομένο για το κανάλι. Συμφωνώ όμως μαζί σου ότι μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι ο επιχειρηματίας ανάλογα με τη στιγμή. Αυτό όμως που είναι λυπηρό για μένα είναι δημοσιογράφος επώνυμος να βγάζει ίντρικα και μίσους απέναντι στο Μεντιλίμπαρ, λέει ο Παναγιώτης Νίκαια Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν με υγεία σε όλο τον κόσμο. Φίλε Βαγγέλη, σου με θεωρείς πάλι υπερβολικό, αλλά οι παθογένειες που έχει αποκτήσει πλέον η ομάδα, οι φοβίες και εντός εκτός γηπέδου είναι τρομακτικές. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά βλέπω πως ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά θέλει 4-5 παίκτες βασικούς. Και όπως είπε ο κύριος Ανδρέας, το 8 έπρεπε να είναι η πρώτη μεταγραφή. Καλή συνέχεια, λέει ο Μάνος, ο φίλος μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Έχουμε τα φιλιά μου από τον Ντόρτμουντ στο Νεωτάκη. Καλώς δέχτηκε στα παιδιά και τα δικά μας. Τον Κωνσταντέγια και τον Κάρεσα στον Ντόρτμουντ, Τάκη. Να πηγαίνεις να τους βλέπεις. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλώς όρισες και καλό χειμώνα με πολλές επιτυχίες του Παναθηναϊκού μας, λέει ο Μιχάλης. Καλή σεζόν να έχουμε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, καλή επιστροφή και τελειώνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει ο Παναγιώτης. Καλή σεζόν, αγαπημένα κύριε Βαγγέλη. Ελπίζω να γεμίσετε μπαταρίες, να περάσετε μερικές διακοπές με την οικογένεια. Ετοιμαζόμαστε για Βουλγαρία να ζήσουμε το όνειρο. Όφι ολέ, βγήκαμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά με επιτυχίες. Γιώργος από Λακωνία, πολλά πρωταθλήματα στον Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου Γιώργο, να σε καλά.
1: Είχα πάρει πριν ένα μήνα και είχα πει κάποια πράγματα. Πολλοί με περάσανε για άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν πειράζει. Όταν δεν βλέπουν κάποια πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, όλες οι ομάδες παίζουν πιο γρήγορα, πιο επιθετικά, πιο δημιουργικά, με ένταση. Η μπάλα φεύγει γρήγορα από τα πόδια τους. Ενώ στο Παναθηναϊκό υπάρχουν αργές επιστροφές, αργές μεταβάσεις κτλ. Όταν άκουσα στην αρχή για build-up και κυριαρχικό ποδόσφαιρο ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, κατάλαβα ότι πάλι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Build-up σημαίνει όχι προπόνηση, δηλαδή η μπάλα θα παίζεται στα πόδια. Και βλέπω μια κατάσταση πολύ soft, όχι σκληρό δυναμικό παιχνίδι, τίποτε. Εγώ νομίζω ότι είδα όλα τα μάτς των ομάδων και τόσο το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, παίζουν όλοι δυναμικά, γρήγορα μπροστά φεύγει η μπάλα. Στον Παναθηναϊκό ανακτάται η μπάλα στο κέντρο, περιμένουμε να γυρίσουν οι 11 αντίπαλοι πίσω και πάμε οργανωμένα, σιγά σιγά, λες και είμαστε η Εθνική Αργεντινής. Αυτό τώρα επί χρόνια, έτσι, δεν είναι τώρα αυτό. Οπότε εγώ δεν περιμένω τίποτα. Δηλαδή ο προπονητής αυτός δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Δηλαδή φυσική κατάσταση και τα λοιπά, τίποτα. Οπότε βλέπω τα μάτς όλα με τη Φυσιά, Λεβαδιακό, Ηρακλή και τα λοιπά θα είναι ντέρμπι για μας. Δεν ξέρω τι γνώμη σας, για πείτε μου και εσείς τι λέτε. Κάνω λάθος.
0: Με όταν λες οι άλλες ομάδες...
1: οι άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, τα είδε τα μάτς αυτά, παίζουν πολύ γρήγορα. Όταν γίνεται και ανακτούν την μπάλα στο κέντρο, φεύγουν γρήγορα μπροστά οι ομάδες. Δεν κάθονται να περιμένουν να παίζουν πασίτσες στο κέντρο. Οπότε επιστρέφει σιγά σιγά και πάμε σε 11 εναντίον 11. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό 24 Αυγούστου με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, που παίζουν με 8-9 παίχτες από πέρσι και με τον ίδιο προπονητή, με τον Παναθηναϊκό παίζει με 7 καινούριους παίχτες, 11 καινούριο προπονητή.
1: Μάλιστα, εγώ πιστεύω αγαπητέ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είναι δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, αυτή η παθητικότητα στο σύλλογο, αυτό το πράγμα, το βλέπει δηλαδή και κάποιος αδαής. Θα δει δηλαδή ότι στην πορεία εδώ πέρα θα έχουμε ντέρμπι με όλες αυτές τις μικρές ομάδες, με ένα 0-0-0 και τα λοιπά. Δηλαδή πότε θα αλλάξει αυτό το πράγμα στο φυσιολογικό. Εγώ θυμάμαι παλιά το Παναθηναϊκό, επειδή είμαι παλιός, ο οποίος έπαιζε δυναμικά, γρήγορα, μάτωνε τη φανέλα. Εδώ υπάρχει μια ραστόνη, μια τίποτα, ένα σοφτιλίκι, ένα τίποτα δηλαδή. Δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος. Δηλαδή τι θα γίνει. Για μένα μεθαύριο είτε κερδίσει 10-0 είτε χάσει 10-0 δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή να έρθει ένας προπονητής ο οποίος να δουλέψει. Να δουλέψει σκληρά. Δηλαδή να τους πει παίρνετε την μπάλα μπροστά όλοι. Πρωτάθλημα δεν παίρνεις χωρίς τρίποντα. Δεν παίρνεις σιγά σιγά έτσι παίρνοντας μπαλίτσα έτσι τσούκου τσούκου αυτά κτλ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, κύριε Βαγγέλη, αυτά τα πράγματα.
0: Αρχηγέ, κοίταξε πρώτα απ' όλα το Βαγγέλη και το μου κάνει καλύτερα. Ένα δεύτερο που είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι τόσο πολλές οι αλλαγές, όπου είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος ότι στις 20 Αυγούστου αυτή η ομάδα θα είναι έτοιμη.
1: Εγώ νομίζω.
0: Δηλαδή, πώς εσύ πες μου τώρα, δηλαδή, με νέο προπονητή που θέλει να παίξει ένα άλλο αγωνιστικό στυλ. Γιατί δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Φοβάται, τρέμει.
0: Δεν ξέρω για σένα τι λες.
1: Κάνει λάθη σημαντικά.
0: Νομίζω
1: ότι. Ευτυχώς το ξελάσπωσε προχθές ο Τετέι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι. Θα έλεγε 0-0 το μας, την καλύτερη. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω αλλαγές. Αν βλέπετε εσείς, εντάξει. Αλλά δεν γίνεται με ευχολόγια και μετά να λέμε ότι φταίει ο κόσμος και έχει γκρίνια κτλ. Η ομάδα πρέπει να δείξει κάτι, ότι θέλει, ότι μπορεί, ότι προχωράει, ότι σκίζεται. Τίποτα. Αυτά δεν τα βλέπουμε τίποτα. Με τίποτα. Στις άλλες ομάδες έβλεπα χθες τον ΠΑΟΚ, έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο, γρήγορα όλοι μπροστά. Εδώ αυτό δεν γίνεται στο Παναθηναϊκό. Όχι. Πάμε αργά-αργά. Επιστρέφουν γρήγορα η αντίπαλη ομάδα και πάμε 11 εναντίον 11. Δεν κάνεις τίποτα έτσι. Δεν κάνεις τίποτα.
0: Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που το λες, πάλι χθες νομίζω είχε 8 παίχτες περσινούς στην 11. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που το λες.
1: Α, δηλαδή λέτε ότι.
0: Λέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, να είναι μια ομάδα με τόσες πολλές αλλαγές έτοιμη τώρα.
1: Δηλαδή πότε θα γίνει αυτό το πράγμα,
0: Άμα μπορέσει να κάνει τις 3 προκρίσεις τώρα το καλοκαίρι, κανένας δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να θυμάται από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι για να δείξει την μπάλα θα παίξει και τι ομάδα θα είσαι. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι για να προκρίνεσαι.
1: Δεν ξέρω για τον τερματοφύλακα, έχω κάποιες αντιρρήσεις. Για το κέντρο δεν το συζητάω. Θέλει 3 μεγάλους παίχτες. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει, Τσιριβέγια, ο οποίος μοιράζει την παλίτσα απλώς, δεν ξέρω πώς τον είδανε κάποιοι καλό αυτό τον παίχτη. Αυτός μοιράζει αριστερά-δεξιά την μπάλα, δεν κάνει κάτι άλλο. Να σας δώσω να καταλάβετε, κύριε, γιατί είμαι και παλιός. Παλιά είχες, εντάξει τώρα συγκρίνω ο Κολοσσούς, ο Δωμάζος ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε για την ομάδα, έκανε τα πάντα και τελείωνε τη σεζόν με 15-20 γκολ. Πείτε μου εσείς έναν κεντρό του Παναθηναϊκού πώς βάζει 2-3 γκολ. Κανένας. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές τώρα, έτσι. Μιλάμε για άνθρωπο που Καμάρας Ελευθεράκης Δωμάζος κέντρο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα εδώ πέρα. Αυτός ο Καμάρα φαίνεται ένας παίκτης ο οποίος, δεν ξέρω, είναι soft πολύ, στην αρχή είδα κάπως λίγο μια γρηγοράδα, μετά τέλος, τέρμα. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, για πείτε μου.
0: Τι βλέπω, εγώ είναι ότι βλέπω ότι περιμένω να δω, δεν περιμένω να δω.
1: Είστε ευχαριστημένος από αυτό που βλέπετε, εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία μου αρέσουν, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, όπως οι αντιδράσεις που έχει, ας πούμε, όπως προχθές το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, όπου Ακόμη και αν ο προπονητής έκανε λάθη με τις αλλαγές, έπρεπε και οι παίχτες να κάνουν λίγο διαχείριση. Δηλαδή, ακόμα και όταν τρως το 2-1 στο 90, πάρε την μπάλα και φάτινα μετά τις καθυστερήσεις. Πήγαινε στη γωνία, κέρδισε χρόνο. Δηλαδή, θέλει και λίγο διαχείριση. Δεν είναι μόνο όλα κορδελίτσες και τα λοιπά. Θέλει και λίγο διαχείριση από την ομάδα. Θέλει να είναι λίγο πιο σκληρή. Συμφωνώ σε αυτό ότι πρέπει να είναι πιο σκληρό σαν ομάδα. Αλλά όμως περιμένω, περιμένω μόνο να μονταριστεί κιόλας και βλέπω και, και την πρόοδο. Ας πούμε, σε παράδειγμα, αυτό που είπα πριν, το περνάς απαρατήρητο ή θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός είχε τα προηγούμενα χρόνια De Vrij, Van Drongelen, σαν στόπερ. Εγώ δεν το περνάω απαρατήρητο.
1: Το μόνο θετικό, και ο Τετέι. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Αυτούς τους τρεις παίχτες, ναι.
0: Ο Λιβάη δηλαδή δεν μπορεί να σε αλλάξει. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να σε αλλάξει.
1: Ας πούμε και Καλάμπρια.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να σε αλλάξει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ακούστε να δείτε λίγο. Έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς.
0: Επιρρεπής σε τραυματισμούς. Πόσα παιχνίδια έχασε από τραυματισμούς της Σπαρτάκ Μόσχας, ξέρεις?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. 1,5 χρόνο έχασε ένα μάτσο από τραυματισμό.
1: Μακάρινα, είναι όπως τα λέτε.
0: Δεν είναι όπως τα λέω, είναι όπως είναι.
1: Σπαρτάκ
0: ένα μάτσο έχασε από τραυματισμό.
1: Μακάρι να βγουν. Ναι, εγώ βλέπω ότι είναι καλός παίχτης. Προχθές έπαιξε, ας πούμε, στη Βουλγαρία λίγο. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω να παίζει και 90 λεπτά ο άνθρωπος αυτός, όχι να παίζει ένα ημίχρονο, ξέρω εγώ. Να παίζει 90 λεπτό.
0: Μάσε το, θα δούμε, θα δείξει ο χρόνος, φίλε.
1: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα δεν έχει σκληρότητα, δυναμικότητα, γρηγοράδα, χρόνια τώρα. Αν δεν μπορεί να τα αλλάξει ο προπονητής, δυστυχώς επτωχεύσαμε, κύριε. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έγινε αρχηγέ, πρέπει να αποχωρήσω.
1: Δεν παίζει η ομάδα όπου.
0: Τα είπε, τα ξαναείπε, τα τριπλό είπε. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Για.
0: Είναι πολύ αυστηρός, όπως λέτε, πολύ για την ομάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καθένας έχει τη γνώμη του. Σεβαστή. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μούρτης.
0: Έλα, Φωταρά, πού είσαι, ρε.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Λεβέντη Μουσή.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο, σε όλη την παρέα. Καλή σεζόν.
0: Με υγεία.
2: Καλό χειμώνα να πω.
0: Όχι καλό χειμώνα, μωρέ. Τι καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Καλή σεζόν. Ας το χειμώνα. Ας το χειμώνα τώρα. Ψινόμαστε.
2: Προχθές είχαμε πάει Τρίπολη, φίλε.
0: Είδα φωτογραφία στα social media.
2: Ναι, με το φίλο τον Αριανό.
0: Ναι.
2: Τον βρήκα εκεί στη Σέα Λέα.
0: Ναι.
2: Κλέλα, φλέρα και να βγάλουμε φωτογραφία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα. Εντάξει, καλό παιχνίδι. Η ομάδα άφησε, έχει αφήσει υποσχέσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι. Άφησε υποσχέσεις.
2: Εντάξει. Τώρα εκείνη η κόκκινη στον Μπόλιβαρ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κόκκινη. Εκεί πάνω που σηκώνει το πόδι ο παίκτης του Άρη.
0: Ναι,
2: ναι. Και είναι συνεχεία με τη μετά που έγινε μανούρα εκεί που πρώτα κουμπάει τον... Κάνει καθαρό να κουμπάει το παίκτη της Καλαμάτας ο παίκτης του Άρη. Ο Μόλιβαρ σχεδόν δεν έχει ακουμπήσει καθόλου, μπορώ να πω. Εντάξει. Τώρα μου πάντως η ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια στην Αλφα Εθνική, την παλιά Super League τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει αφήσει υποσχέσεις.
0: Και έδειξε ότι έχουν έρθει κάποια παιδιά τα οποία είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή και ο Μπόλιβαρ και ο Βάργκας είναι παιδιά τα οποία.
2: Ο Βάργκας και ο Ροντρίγκες που βγήκε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η ιδανική του Ολυμπιακού είναι πολύ καλή.
0: Ο Γιατσικούρας και ο Χάμζα, λες εσύ.
2: Ναι, ναι. Καλουτσικίδης και Στρούγκης τις ξέρουμε από την περσινή χρονιά πολύ καλή.
0: Αυτή ο. Περσινή ποιοι παίξανε στην δεκάδα, ο Γκέλιος, ο Καλουτσικίδης, ο Στρούγκης και ο Κατάλτη. Και ο Κατάλτη και ο Μορέιρα.
2: Ναι, Κατάλτη καταπληκτικός. Εντάξει, θα δούμε. Πιστεύω ότι θα πάει καλά η ομάδα.
0: Κοίταξε και εμένα για μια ομάδα όπως το λες που εμφανίζεται μετά από 25-26 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, η εικόνα και αυτό που είδα απέναντι... Σε μια ομάδα όπως ο Άρης ήταν αρκετά καλή. Εντάξει, στο τέλος στράβωσε το πράγμα. Στράβωσε το πράγμα.
2: Εντάξει. Τώρα έχει ένα δύσκολο αγώνα στο Αυρίλιο, γιατί χθες τον είδαμε μεταμορφωμένο το Πανετολικό. Σχετικά με τον αγώνα με την Καλαμάτα που έδωσε για το κύπελο, που αποκλείστηκε ο Πανετολικός. Χθες μεταμορφωμένος 100%. Πολύ καλός. Θα δούμε. Λοιπόν. Ολυμπιακός αγχωτική λύκη, μετράει λύκη και δεν συμφωνώ καθόλου με το γιουχάρισμα προσωπικά κάμπι, έτσι.
0: Ναι, ήταν και εμένα, μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Εντάξει, δηλαδή. Οκ, καταλαβαίνω την αγανάκτηση εκείνη την ώρα, γιατί είναι 0-0 και πας και κάνεις αυτό το πέναλτι. Αλλά αργαμό το, εντάξει, λίγο κάπου όπα όμως, όχι και τέτοια γιούχα. Και γι' αυτό μετά ο Κάρμο, με το που έβαλε τον κόλ, τον πήρε αγκαλιά και τον έριξε.
2: Ακριβώς. Τον έδειξε. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι είναι και μια οικογένεια του Ολυμπιακού, οι παίκτες. Λοιπόν, τίποτα άλλο, φίλε. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν. Εδώ να σ' ακούμε.
0: Έγινε, φωτάρα μου.
2: Να πω και καλημέρα στον οδηγό του Στεργίου το πρωί στη Μαλίνη, στο Λαμπάνο, που άκουγε Movement Sport FM 94,6. Η καλημέρα που μάλα φαίνεται, τον Βαγγέλη την Αραδιά.
0: Την καλημέρα μας το φίλο.
2: Και ρώτησα και εδώ κάτι οι εθελήτες εδώ στα συνεργεία που επίσης ακούνε την εκπομπή. Πόσους φιλάθλους θα έχει Παναθηναϊκός έξω. Τους λέω για τον κύριο Αντρέα, λέω, ρε παιδιά, πείτε μου, λέει, δεν ξέρουμε. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και εγώ πληροφορίες. Βλέπεις ότι κάνω προσπάθεια να μάθω για τον κύριο Αντρέα, να ρωτάω, να δω εκεί πέρα που ρωτάει, να μάθει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε εμείς εδώ πέρα.
0: Είναι σίγουρα λιγότερα από 1000 τώρα, πόσα είναι, τι να σου πω τώρα.
2: Λοιπόν, έγινε. Κάτσε καλά, καλή συνέχεια, καλή επάνωδο και τα λέμε.
0: Γεια σου, φωτάρα μου. Φιλιά, καλημέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν, φίλε. Να είμαστε καλά με υγεία.
0: Υγεία, αδερφέ, πάνω απ' όλα.
3: Άλεξανδρος Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί η χρονιά ξεκίνησε όπως τελείωσε, με χάπια, και να δούμε πόσο θα αντέξουμε, γιατί ακόμα είναι αρχή. Να δούμε ένα-ένα σχετικά με τον προπονητή. Εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε για τον Ίστρουπ, για τη διαχείριση κυρίως των παιχνιδιών. Αυτό βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι, μαθαίνοντας την ομάδα, διορθώνεται. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε ότι έπρεπε να αλλάξει τον Τζιριβέγια, ούτε γιατί ξεκινάει τον Τζιριβέγια. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. 2 χρόνια, 3, φωνάζουμε για οχτάρι. Το οχτάρι μας λοιπόν δεν βρίσκεται. Βρέθηκε το οχτάρι μας. Δεν μπορεί να παίξει στα 3 παιχνίδια αυτά που έπρεπε να είναι παρόν. Είναι αναμενόμενο λοιπόν η ομάδα να έχει το πρόβλημα στα χαφ, στη δημιουργία, στο να γίνει πιο γρήγορη. Τα μπακ σου, πολυβρίζουμε τον... Πες το, γιατί κόλλησα, ρε Βαγγελή.
0: Του Καμαρά ή τον Τζέρι.
3: Όχι, τα μπακ.
0: Α, τα μπακ. Τα πλάγια μπακ.
3: Ναι.
0: Κυριακόπουλο ποιον?
3: Ο Κυριακόπουλο, πάμε, βρίζουμε τον Κυριακόπουλο, ένα παιδί που ο Θεός να το έχει καλά από θέμα υγείας. 1,5 χρόνο τώρα.
0: Παίζει μόνος του.
3: Πρέπει να έχει βλαστημίσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Παίζει μόνος του, δεν υπάρχει πίσω κανένας. Παίρνουμε λοιπόν δεξιά, παίρνουμε από την άλλη μεριά τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τραυματίζεται. Έχουμε πάρει δεξιά λοιπόν έναν παίχτη που περιμένουμε, είναι ο Κρίστενσεν. Να δούμε τι ρόλο βαράει, ευχόμαστε να είναι γερός. Πού θέλω να καταλήξω? Λοιπόν, ο σχεδιασμός της ομάδος, άρα πάμε ένα-ένα, ο σχεδιασμός της ομάδος ορθά, έχουν γίνει γρήγορες οι μεταγραφές, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, Βαγγέλη, ότι εκεί που χρειαζόταν η ομάδα έγιναν ατυχές επιλογές. Απ' την άποψη, μπορεί σε ένα μήνα και οι δύο, καλά, ο Κάγκουα σίγουρα θα δώσει μεγάλη βελτίωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σε ό,τι αφορά τα μπακ μας λοιπόν, γιατί το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο κύριος Νίστρουπ, προφανώς τα μπακ σου πρέπει να είναι δημιουργικά, θέλει full back, πράγμα το οποίο τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να το κάνουν προς το παρόν. Έχεις έναν Αντίνο ο οποίος κάνει 12 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι, αλλά τα 12 χιλιόμετρα δεν είναι για αυτό που τον πήρε στον Αντίνο, να πάρει την μπάλα, να παίξει ένας με έναν, διότι έχει κάνει τα χιλιόμετρα πριν και δεν έχει τις αντοχές, γιατί όσο είναι ξεκούραστος, έστω και αν δεν έχει το ένας με έναν, θα κάνει τη σέντρα, θα πλαγιοκοπήσει, θα ανοίξει την άμυνα. Άρα, συμπέρασμα ότι θέλει λίγο υπομονή, ανθρωποφαγίες πάλι, να φάμε τον Νίστρουπ. Και μέσα ο Νίστρουπ τι κάνει στο παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, έχουν δει πολλά τα ματάκια μας όλα αυτά τα χρόνια από προπονητές παγκοσμίας κλάσης, προπονητές οι οποίοι ήρθαν για να δημιουργήσουν τον Παναθηναϊκό το μεγάλο, και μάλλον προφανώς ήρθαν για να κάνουν τα τελευταία, τα ένσημά τους. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στον προπονητή, και η διοίκηση και η τεχνική και το τεχνικό και ο κύριος Κοτσόλης, το μόνο που έχει να κάνει γρήγορα είναι επιλογές σωστές, σωστές επιλογές, και θέλουμε οπωσδήποτε ένα εξαροχτάρι ακόμα επήγε αυτό το πράγμα.
0: Αλλά να είναι καλός και στο 6, όχι μόνο 8.
3: Ναι, να
0: γιατί
3: είναι,
0: έτσι κι αλλιώς ο Κάγκουα είναι 8-10.
3: Μπράβο, 8-10, ναι, σωστός. Ναι. Άρα θέλουμε ένα εξαροχτάρι, ναι, καλό, πολύ καλό. Ο Σιριδέγια λοιπόν που βρίζουμε δεν φταίει. Σιριδέγια το παιδί τον πήραμε από την ΑΝΤ, από μια ομάδα που πάλευε να σωθεί. Τι ξέρει να κάνει ο Τσιριδέγια, να δώσει δύο μπαλιές 40 μέτρα, να έχει δίπλα του 2-3 χάφοι οι οποίοι να με θα κάνουν δουλειά, θα την κάνει και αυτός. Καμαρά, ο Καμαρά είναι παιχτούρα μεγάλη, ας λένε τώρα, ας βλέπουν τα λάθη που κάνουν, αλλά αν περιμένουμε από τον Καμαρά στα πρώτα 4 παιχνίδια να οργώνει το κέντρο, προφανώς έχουμε χάσει την μπάλα λίγο.
0: Πέρα από αυτό, νομίζω ότι με τους Ούγκρους τα δύο μας ήταν καλός με την Πάξη.
3: Ναι,
0: είχε ξεκινήσει καλά. Είχε ξεκινήσει καλά. Είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο περίεργο κορμί, είναι και εγώ δεν θέλω να τον κάψω.
3: Γιατί να τον κάψουμε, δεν κατάλαβα. Mm. Δηλαδή, είχαμε τόσο τα τελευταία 10 χρόνια τόσο καλά χαφ που τώρα δηλαδή ο.
0: Και να πούμε και ένα παιδί κιόλα κάτι που δεν έχουν πολύ υπόψη. Είναι ένα παιδί 23 ετών ο Καμαρά, έτσι.
3: Δηλαδή... πάρα πολύ καλό παίχτη. Α φροντίσουν να τον πλαισιώσουν με ένα εξαροχτάρι δυνατό και με τον Κάγκουα. Και το μόνο δηλαδή που θα έλεγα στον Ίστρου πραγματικά. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάποιος Έλληνας δίπλα του, έτσι βοηθός ρε Συμβαγγέλη, λίγο να βλέπει και το παιχνίδι και αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει με το κοντούρι, φιλέ.
0: Συμφωνώ.
3: Δηλαδή εδώ.
0: Τα έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να θεωρήσει λίγο την άποψη του για το κοντούρι.
3: Ή προφανώς ο κοντούρις δεν κάνει στις προπονήσεις τίποτα, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπεις το Τσιριδέ για 90 λεπτά και όχι το κοντούρι έστω 30. Είναι το μόνο δηλαδή που μπορώ να
0: προσπαθήσω. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εγώ στις εκπομπές μου και εδώ και στο YouTube τα λέω συνέχεια ότι τον αδικεί τον Κοντούρι. Όπως έλεγα κιόλας ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά για Κοντούρι και Κάτρι. Για αυτά τα δύο παιδιά το βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
3: Ναι,
0: είναι παιχταράδες
3: δηλαδή,
0: και οι δύο.
3: Λίγο στα Ελληνόπουλα, λίγο εμπιστοσύνη.
0: Μα βλέπεις ότι ο Κάτρις το παιδί, ας πούμε, όποτε χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Εργαλείο. Ο Κοντούρης χαφάρα με χαρακτηριστικά τρομερά.
3: Ακριβώς, είμαι χαφάρα. Mm. Προφανώς πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει ότι κοίταξε να δεις εδώ, coach. Okay, δική σου η ομάδα, αλλά εδώ υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει το μέλλον, έχει τεχνική, έχει δύναμη. Μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να περνάνε τα παιχνίδια έτσι και να βλέπουμε το ότι. Δηλαδή ο Τσιριδέγια έπεσε στο 70, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, δεν μπορούσαν τις κράμπες. Mm. Και εγώ ρωτάω εκείνη την ώρα, κύριε Τσιριδέγια, δεν μπορείς να κάνεις ένα νόημα ότι εγώ δεν μπορώ άλλο να βοηθήσεις και σε λίγο τον προπονητή.
0: Αφού στις 75 είχε κλείσει αλλαγές.
3: Ναι, πιο πριν, έχει πέσει το 65, έχει πέσει το 65 το Τσιριδέγια κάτω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή βλέπεις ότι σηκώνει, πες ότι δεν αντέχω άλλο, δεν είναι ντροπή. Πρέπει λίγο όλοι να βοηθήσουν τον προπονητή. Εντάξει, πρέπει να φύγουν και οι μονές του Μίστρου, έτσι. Εννοείται ότι ναι, το στηρίζουμε γιατί είναι νέος, γιατί θέλουμε να δούμε 2-3 πράγματα. Έχουμε βαρεθεί τους 65 άριδες, θέλουμε να δούμε έναν νέο άνθρωπο να δουλέψει, να δώσουμε υπομονή. 6 μήνες, 7, μία χρονιά. Ας δώσουμε και τη χρονιά αυτή όλη. Εγώ έχουμε περάσει 16 χρόνια. Αλλά να δούμε κάτι νορμάλ. Ούτε να τον φάμε στους 2 μήνες, είτε αποκλειστούμε είτε όχι. Που θεωρώ ότι 0-3 θα κερδίσουμε την Πέμπτη, δεν υπάρχει σύγκριση ομάδος τώρα. Πάμε τερχαώδης διαφορά. Μπήκε τώρα μέσα το παλικαράκι το άλλο και από την Κογκολία από που ήταν, του έρθει μπάλα 2 φορές, εντάξει.
0: 2 φορές, φίλε, το ούτε κάποιο. Δηλαδή, τρομερό. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι ένα παιδάκι το οποίο δεν πρέπει να έχει ξαναπαίξει σχεδόν ποτέ. Τώρα του κάνανε συμβόλαιο.
3: Βαγγέλη μου, ξέρετε, είναι η κακομοιριά.
0: Ναι, όχι, είναι αυτό το σύννεφο. Εγώ, είναι σύννεφο πάνω από το κεφάλι, φίλε.
3: Αυτή η κατάρα που όλοι ξέρουμε από πού προέρχεται, ελπίζουμε να σπάσει, δεν θα μας κουβαλέσει μέχρι να πάρουμε έναν τίτλο. Τι να κάνουμε. Θέλει υπομονή. Δηλαδή κάπου να μην το παίρνουμε και τόσο... Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε λίγο μπάλα, Βαγγέλη. Αυτό είναι το μόνο μας μαράζει. Να παίξει λίγο μπάλα η ομάδα. Να βοηθήσουν τον προπονητή να γίνουν οι μεταγραφές, να τελειώνουμε. Δεν θέλει πολλά. Θέλει δύο παίχτες στα χαφ και τελειώνει τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Έχεις μια ομάδα που μπορεί να κάνει τις νίκες που πρέπει. Απλά και ο προπονητής πρέπει να ανοίξει τα μάτια του λίγο, άνοιξε λίγο.
0: Ναι, να θεωρήσει κάποια πράγματα, να θεωρήσει.
3: Αλλά θεώρησε, είσαι 38 χρονών, αφού δίνεις ευκαιρίες σε όλους. Δεν μπορεί να παίχτη που έχεις εκεί πέρα μια παιχτούρα να μην του λες, έλα δωρά αγόρι μου, πες λίγο μέσα να δούμε και σένα τι γίνεται, κάπου μπορεί να κάνει λάθος.
0: Συμφωνώ, αρχιέ, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Ευαγγέλη μου.
0: Γεια. Βαγγέλη, σταμάτα να καλείσαι, λέει, τη μία απουσία του Γκαρσία, γιατί δεν το βάζανε, λέει, και οπότε έπαιζε 20 λεπτά. Ποιο Γκαρσία επικαλέστηκα εγώ? Ποιο Γκαρσία επικαλέστηκα απουσία? Καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει, αλλά αυτά που έχει δείξει ο Καμαρά σε πέντε παιχνίδια ελάχιστα, μην εκτίθεσαι, ξέρει μπαλά. Ρε φίλε, εσύ έχει βγάλει από τα συφραζόμενα ότι. Τι είπα εγώ για τον Καμαρά ακριβώ. Είπα ότι επειδή θεωρώ ότι είναι βαρύ κορμί κτλ. Εκτιμώ ότι όσο κυλάει η σεζόν, τότε θα φορμαρίζεται παραπάνω και είπα ότι είναι ένα νέο παιδί που έκανε καλά παιχνίδια με του Ούγκρου στην αρχή. Γιατί να εκτεθώ γι' αυτό δηλαδή, ποιο είναι το υπερβολικό που είπα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κριστιανσεν σε έναν άλλον φίλο που λέει εδώ. Στα 30 λεπτά μετά τις 7 είμαστε αναμονή για να πάμε δίπλα στο Sky για τις ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και με το που πέσει το χάλι φεύγουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το δηλιακό πέραμα Μονάκ και μπορούσε Αντόρτμουν, λέει ο Κυριάκος. Κυριάκο, τώρα μπορούσε Αντόρτμουν, είμαστε περισσότεροι με τα Ελληνόπουλα πλέον εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιστροφή με υγεία. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο στον Παναθηναϊκό. Κάθε φορά που παίζουμε, κάνουμε καρδιολογικές εξετάσεις, λέει ο Βασίλης Παναθηναϊκός και γελάει. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Με πολύ χαρούμενο που σου ξανακούω και πάλι μετά από περίπου ένα μήνα απουσίας. Καλή μου φίλη, τώρα που συντονίστηκα, καλώς είδες, τρελέ. Κάνε μια αναφορά, αν θέσεις εδώ, για τη δήλωση αυτού του μεγάλου Αλμέιδα, του τεράστιου αυτού ανθρώπου. Μπράβο του Βάγκου που ανέβηκε περισσότερο στην εκτίμησή μας ήδη κι άλλο. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύση στη Νέα Σμυρνή, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Θεότιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα και καλή προσαρμογή σε όσους επιστρέφουν από σήμερα στη βάση τους. Δευτέρα 24 Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτέρα. Μη σας παίρνει από κάτω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι διακοπές τόσο κρατάνε και γι' αυτό έχουν και το διαφορετικό. Αν ήσασταν μονίμως στις διακοπές, θα βαριώσασταν. Τώρα προσπαθώ να το γλυκάνω λίγο έτσι να το. Γιατί και εγώ σήμερα επέστρεψα στη δουλειά, καταλαβαίνετε τώρα. Να το πιάσουμε από εδώ, να το πιάσουμε από εκεί, να το γλυκάνουμε λίγο, να το μαζέψουμε. Τελευταίο ημέρα της εκπομπής, παιδιά, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr μέσα από το site του σταθμού για την κατηγορία ραδιόφωνο live. Το ίδιο ακριβώς με τη φόρμα του live 24. Δεν θέλω να ξεχνάτε το Facebook. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Τα μηνύματά σας διαβάζονται καθημερινά στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζεται από το live. Η πρώτη ομάδα που θα μπει σε ευρωπαϊκή περιπέτεια, καθώς τώρα αφήσαμε πίσω μας την πρώτη αγωνιστική, που έχει μια κρεμότητα του Παναθηναϊκού και Φυσιά. Όπως είπαμε, αυτό πάει για 9 Σεπτεμβρίου πιθανότατα. Η πρώτη ομάδα που έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι η ΑΕΚ, η οποία μεθαύριο Τετάρτη υποδέχεται στο γήπεδο της την Λεύσκη Σόφιας, μετά την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στη Βουλγαρία. Και όπως είναι αναμενόμενο, ο Νίκολης καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να σκέφτεται πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ που θα πάει πιθανότατα με ένα 4-4-2 με 300 φαβορί για την 11, λέμε τώρα, έτσι αλλιώς είναι δύο μέρες για το μάτς. Ρώτα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, τετράδα άμυνας, Κάιρινεν και Μάριν στον άξονα. Και θα δούμε μπροστά αν θα διεκδικήσει θέση ο Κοϊτά, και εκεί τι θα γίνει και με, μπροστά με τη Διάδα, καθώς υπάρχει Ζήνη, Γιώβιτς και Βάργα που μάχονται συνήθως για τις δύο θέσεις της επίθεσης. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει μια απλή νίκη για να μπει στους όμιλους του, στη League Phase του Champions League, να το πούμε σωστά. Οι όμιλοι δεν υπάρχουν πλέον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν με υγεία. Εύχομαι, χαίρομαι που θα σας ακούμε και φέτος. Λέω φίλος ο Τίνος. Υγεία να έχουμε την άρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Μιλτιάδης από Λεμεσό. Καλημέρα, Βάγκο, και καλώς ήρθες. Επειδή έχω δει Παναθηναϊκό στα προγραμματικά, το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα που έχει είναι ότι τρώει γκολ με το τσουβάλι. Θα περάσει, πιστεύω όμως. Καλή σεζόν να έχουμε. Πες μας τι γίνεται με Πανούτσο, φίλε. Βαγγέλη μου, δεν έχω να πω κάτι για τον Αντώνη. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και δύσκολη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε κι εμείς να πάνε τα πράγματα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Ξύπνημα στις διακοπές από ανυπομονησία να ακούσουμε. Τεράστιο Βαγγέλη Νερατζιά, Γιώργος Υδραυλικός. Γεια σου, Γιωργάρα, Ελβέντι. Να είσαι καλά. Συμφωνώ με το φίλο που μίλησε πριν στο τηλέφωνο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσες φορές σκέφτηκες να γυρίσεις πίσω? Πάτε να τον κάψετε, λέει, από την πρώτη μέρα. Πέστε μου εσείς, λέει, κύριε Βαγγέλη, τι νομίζετε? Καλή αρχή και υπομονή, λέει ο Τάσος. Όχι, ρε, γιατί να μην το σκεφτώ, ρε. Περνάω καλά σε αυτήν την εκπομπή, ψέματα να πω. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν μέτριες μέρες, υπάρχουν και κακές μέρες. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά τουλάχιστον το θέμα είναι να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Και εγώ το γουστάρω και πολύ. Καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα και καλή ποδοσφαιρική χρονιά, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τα Χανιά. Καλώς ήρθες, Βαγγελάρα. Καλό χειμώνα να έχουμε, Γιώργος από Ξάνθη. Γιώργο, μη μου αρχίζει τα καλό χειμώνα με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Πείτε ένα καλή σεζόν. Αφήστε τα υπόλοιπα. Να και ο Λέπουρας, Ολυμπιακό χωριό. Λέπουρας, Κοσίνο, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλο μου, Βαγγέλη. Και μια και λείπει ο Ρίλος Λέδρο, πώς εσένα. Άσε μας, ρε Βαγγέλη Νερατζιά, πραγματικά και εσύ. Καλώς ήρθες πίσω στην καθημερινότητα, λέει ο Μανουλάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Ελπίζω να πέρασε σούπερ. Τα φιλιά μου και καλή προσαρμογή. Χαιρετισμού σε Θεοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πίτερ Τριφυλάρα από Νέο Πύργο, Βόρεια Εύβοια. Φλαράκο, εσύ που λες για το φούρναρι. Ο φούρναρι έχει άδεια. Είναι κλειστός ο φούρνος τώρα, γι' αυτό μην περιμένετε να πάρει τηλέφωνο. Ξεκουράζεται, κάνεις διακοπές του. Με πήρε έξαλλος προχθές μετά το 2-2, καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε μακράν ο καλύτερος πάντα, παρέα μου, όταν πηγαίνω δουλειά, αλλά και στη δουλειά. Υγεία πάντα, μόνο ΑΕΚ, λέει εδώ ο φίλος. Να είσαι καλά, αρχηγέ μου και εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ γκρίνια για τον Παναθηναϊκό, δεν παλεύετε, λέει ένας άλλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Αν και δεν ακούω μεταδόσεις του Πόξ, τις δικές σου μεταδόσεις φαίνεται ότι έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις, λέει ο Άγγελος Πανιολέ. Γεια σου, Άγγελε. Πολλά χρόνια Κροάτης ο Άγγελος. Πάρα πολλά χρόνια, Γιώργη. Πρέπει να πήγαινες δημοτικό από όταν διαβάζω τα μηνύματά του. Είδες και μικρό παιδί.
Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι ο Τιτζέι που συνήθως γυρνάω από Τρίπολη. Σήμερα γυρνάω από Χιλιομόδη. Στέλνω για καλημέρα, για καλή σεζόν. Προσοχή στους δρόμους και υγεία. Να προσέχεις κι εσύ, γιατί το ξενύχτη θέλει προσοχή πολύ μετά στο τιμόνι. Έτσι. Και ξέρουμε τι γίνεται στους δρόμους μας σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει και όλα αυτά. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο μαλλιά έχει βγάλει η γλώσσα μας, αλλά δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Καλημέρα, Βάγγελ, μου λέει τι πρόλαβες και είδες από την πρώτη αγωνιστική. Όλα τα είδα. Αν εξαιρέσεις το Πανετολικός Αστέρας 3-1, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, είναι το μόνο μάτς που δεν έχω δει καθόλου. Το Σάββατο ξεκίνησα, είδα την ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Υπέροχο το γκολ του Γιώβιτς, δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Το έχω πει πολλές φορές πόσο τον εκτιμάω σαν ποδοσφαιριστή από την αρχή που είχε έρθει. Υπέροχο γκολ, υπέροχο ποιοτικό γκολάρα. Το καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες, ο Ηρακλής θέλει δουλειά πολύ. Στο Καλαμάτα Άρης, για να οφώ στη Καλαμάτα μου άφησε καλές εντυπώσεις. Στο τέλος βέβαια την πάτησε και ο Άρης σοβαρός. Ο Ολυμπιακός το 1-0 θα μπορούσε να έχει έρθει λίγο πιο εύκολα. Αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός και δεν είχε χάσει και το πέναλτι. Στο Όφι Βόλος είδα λίγο στην αρχή που καθάρισε και αυτό με το καλημέρα. Με το τραγικό λάθος εκεί του τερματοφύλακα του Βόλου. Και μετά έβαλα είδα τον ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Όπου και εκεί είχαμε πολύ ωραία γκολ. Και από το Σορετήρε και από τον Πέλκα. Το μόνο που δεν είδα που αδίκησα είναι στους φίλους μου στο Αγρίνιο. Με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το μάτς μόνο δεν παρακολούθησα. Λοιπόν. Καλώς όρισες, Βαγγολί. Μας είδες με φιλοσοφική διάθεση. Περνάει επανάσταση, θα φέρουμε πάλι κανένα χι. Πώς έχουμε φέρει σε ρηχή Μενίστρουπ. Μέσα στην Αθήνα φέρνει χι, έξω νικάει. Στην Ουγγαρία νίκησε στην κανονική διάρκεια, στη Σόφια νίκησε στα πέναλτι, στην παράταση. Στα μέσα έχει φέρει τρία χι. Στα μέσα έχει φέρει τρία χι. Και προχθές που το ρώτησα συνεργαστή που του λέω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι η σύμπτωση που αναλαμβάνεται πάβει να αφίσταται. Μου λέει και στη Δανία αυτό λέμε. Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Το λέτε στη Δανία, αλλά κάνει και κάτι όμως. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Πάτρα με υγεία. Καλημέρα, Δημητρό.

Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Μια απορία. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παίζουν στην Ευρώπη κρίσιμους αγώνες και με μεγάλο οικονομικό όφελος. Γιατί δεν αναβάλαν τους αγώνες τους στο πρωτάθλημα, ενόμησης, ναι. Και παίζαμε με Κηφισιά στο ΑΚΑ. Δεν το καταλαβαίνω, λέει ο Άρης. Άρη, εικάζω, δεν είμαι μέσα στην ομάδα να παίρνω αποφάσεις. Πιστεύω ότι για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, η διαφορά του με τις δύο ομάδες που προανέφερες είναι ότι δεν μπορεί να συγκριθεί σε επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι, ειδικά με την ΑΕΚ. Τώρα τι να σου πω, η απόφαση είναι μια απόφαση της ομάδας. Πάντως τουλάχιστον αυτό που ακούγεται είναι ότι δεν θα είναι όπως το περσινό που το εξαναβολής θα παίξει μετά από 6 μήνες. Είναι να το παίξει τώρα 9 Σεπτέμβρη κατευθείαν. Καλημέρα από Λεμεσό, Βαγγέλη. Καλή σεζόν εύχομαι. Στυλιανός από Λόφο Αξιωματικών. Θα το τσεκάρω Στέλιο μου όταν βγω από την εκπομπή, το προσωπικό. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Έτσι δημοκρατικά, γιατί υπάρχουν και εμείς που λατρεύουμε το χειμώνα και όχι τη σάουνα του καλοκαιριού. Ρε Τζόρνταν, το λατρεύεις το χειμώνα. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα 24 Αυγούστου καλό χειμώνα, που το μεσημέρι θα έχει στην Αθήνα 42 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω καλό χειμώνα τώρα, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, πέστε ένα καλή σεζόν. Καλό χειμώνα από Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μετά. Καλημέρα, Βαγγέλη Κοντοχωριανέ. Πραγματικά είσαι ο καλύτερος, καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Νίκος. Γεια σου, ρε Νικόλα. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε. Καλή επάνωδο, φίλε. Αναμενόμενη επανασύνδεση, Μπάμπη Μιχάλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτη Λεωκύμωνα. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Μπάμπη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Μάλιστα. Πολλά και διάφορα εδώ διαβάζουμε από μηνυματάκια. Κάποιοι περίμεναν και την γκρίνια, κάποιοι περίμεναν πολλά από όλα αυτά. Είδα και τη City χτες το απόγευμα, η οποία ζορίστηκε πάρα πολύ με την Brentford. Έμεινε 0-1 στο σκορ και αναφέρομαι στη City γιατί ήταν το πρώτο μάτς στη μετά Pep Guardiola εποχή πήγα να πω. Αλλά τελικά κατάφεραν οι γαλάζιοι εκεί του Manchester να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Την ίδια ώρα η Liverpool, η οποία έμεινε δύο φορές στο σκορ πίσω από τη Newcastle στο St. James's Park, τελικά κατάφερε στο 99 με πέναλτι του Σομποσλάι να πάρει την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Newcastle σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την Premier League.

Καλημέρα, λέει, και καλή σεζόν έχουμε. Περιμένω σχόλια για το κούρεμα του Χάλαντ. Κάποια στιγμή δεν θα κουρευόταν και ο Χάλαντ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κοτσίδας θα έμενε πάντα. Κάποια στιγμή θα το κούρευε. Έκανε κάτι παλιότερα έτσι κόλπα. Τα έβαζε στα social media ότι θα κουρευτεί κτλ. Τελικά το πραγματοποίησε. Το βαρέθηκε μωρέ ο καψερός κι αυτός. Περιποίηση. Πάρτα εκεί να τελειώνουμε, σου λέει. Και τα κούρεψε ο Νορβηγός. Αλλά δεν νομίζω να τον επηρεάσουν αγωνιστικά, έτσι, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Με φωνή Τζένι Καρέζη, λέει, γυρίσατε. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα, Παντελής από Σίδνεϊ. Πού είσαι ρε Παντελή, τι έγινε ρε Παντελής, ήρθες Ελλάδα, δεν ήρθες, δεν μας είπες τίποτα. Τζένι Καρέζη, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Τζένι Καρέζη. Τι έχεις να πεις για Τζένι Καρέζη, Γιώργο. Από τις πλέον όμορφες Ελληνίδες ηθοποιούς, η Τζενάρα ήταν πραγματικά κούκλα πραγματική. Τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό, λέει. Μπορούμε. Είπαμε, παιδιά, θέλω μια προσαρμογή και εγώ 48 ώρες. Σήμερα, αύριο, λίγο διορθώστε κάποια λαθάκια μου. Έτσι, γιατί ήμουν εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Άρα θέλω λίγο να είστε λίγο επί εκείς μαζί μου τις πρώτες δύο μέρες. Τη γνώμη σου, λέει, για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης η χαμένη χρονιά και πάλι. Μα γιατί να πω μια χρονιά χαμένη στις 24 του μήνα, ρε παιδιά. Τη στιγμή που έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο προκριματικοί και τους έχει περάσει και τους δύο. Και μένουν τώρα τα play-off. Έτσι, που πάνε να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι. Αλλά γιατί να την πω χαμένη τη χρονιά. Και πώς να πω χαμένη μια χρονιά η οποία έχει έρθει τόσο καινούριο κόσμο. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να μονταριστεί με καινούριο προπονητή, με άλλο πλάνο, με άλλο στυλ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα πω ότι είναι χαμένη χρονιά. Έτσι. Και πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τώρα το πόσα και το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, μάντης δεν είμαι για να σας πω. Αλλά ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχουν. Αρκεί να γίνουν τώρα και μία-δύο στοχευμένες κινήσεις εκεί που πρέπει και τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά καλύτερα. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Εδώ διαβάζω το βιβλίο, λέει, που μου κλήρωσες στην Άνω Πόλη Κυπαρισίας. Παναγιώτη, στην Άνω Πόλη σε. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Ποιο είσαι, το Μουντιάλ εμπιστευτικό έχεις κερδίσει εσύ. Άνω Πόλη, Μπράβο, ρε φίλε. Εκεί στα μέρη αυτά τα έχω περπατημένα πολύ. Να ξέρεις, είναι φίλοι μου τα παιδιά εκεί με την παλιά αγορά, με το πολύ ωραίο εστιατόριο. Κατάλαβε, λέει, ο Νορβηγός ότι ο Λαμπριάκος δεν θα γίνει ποτέ και κουρεύτηκε, λέει. Από το οποίο μαγλός. Όχι, Σταύρος Λαμπριάκος, ρε φίλε. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή αρχή. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά από Γεωργόπουλος Τράσφερ. Καλημέρα στο φίλο του Θεοδόση. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε, καλή εβδομάδα. Λέει και ο Νάσος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και πάμε σε ατζέντα ημέρας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα 7:30 Μπολόνια Λάτσιο στο Κοσμοτέ Σπορτ 2. 9 παρατέταρτο Οσασούνα Λεβάντε στο Κοσμοτέ Σπορτ 5. 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα, ωραίο μάτς από Ιταλία, στο Κοσμοτέ Σπορτ 3. 10 ακριβώς ενδιαφέρουσα αναμέτρηση από Premier League Fulham Chelsea στο Nova Sports Premier. Στις 10:15 Ζιλ Βιθέντε Καζαπία στο Κοσμοτέ Σπορτ 2. Και στις 10:30 Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πρωτάθλημα Ισπανίας. Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και πάλι στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Και για εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, αυτό έτσι είναι, γιατί πάντα έτσι θυμόμαστε όλη την καλή ομάδα της Λα Κορούνια πριν 20 χρόνια στις αρχές του 2000. Και υπάρχει και ένα μπάσκετ σήμερα, φιλικό Ελλάδα-Κύπρος 6 ώρα στο R2 Sport. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενημέρωση θα έχετε και από το Big Win Sport FM 94,6. Κακά τα ψέματα, λέει. Ο αποκλεισμός είναι μεγάλη αποτυχία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι χαμένη χρονιά να σταματήσει καστροβολογία και η μιζέρια. Μην τα λες σε μένα. Λες τα σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα εδώ πέρα. Δες τα αυτά και πες τα. Σου έχουμε αδυναμία, ρε Βαγγέλη. Δεν χρειάζεται πίκια, λέει ο Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου έχεις. Λοιπόν. Και ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, ο φίλος μου και ο αδερφός μου από το Ηράκλειο. Λέει, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Καλή σεζόν να έχουμε. Πάμε γερά, όπως ξέρουμε. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, Μιχαλάρα. Καλημέρα, καλή δουλειά.

Λοιπόν, Λαμπριάκος βέβαια λέει: μπορεί ο Χάλαντ να παίξει σέντερμπακ. Όχι, δεν μπορεί. Ενώ ο Λαμπριάκος μπορούσε να παίξει με την ευκολία και σέντερμπακ. Θυμάμαι που είχε παίξει και σέντερμπακ. Ξέρεις τι λένε, λέει, στο διαβολή της Μεσσηνίας, όποιος τα θέλει γρήγορα, λέει: ανεβάσταγος. Λέει ο Τάσος Ολυμπιακάκιας. Ανεβάσταγος. Καλό, δεν το ξανακούσει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Ρουφ που στέλνει το μήνυμα.

Ρε Σιβάγκο, λέει, εσύ τα ξέρεις, λέει, ποιος θα περιγράφει τα μάτς της μπάσκετ λίγκ τώρα, λέει, που θα το δείχνει ο Sky, γιατί έχουμε συνηθίσει τους δύο γνωστούς της ΕΡΤ. Το Τσούτσικα ρωτήστε, με ρωτάτε εμένα σε αυτά. Τα Τσούτσικας. Εκεί. Εκεί ερωτήσει τέτοιου τύπου. Σίγουρα πάντως θα έχει και εξτάρα ρομπόλι το πρόγραμμα, σίγουρα να το ξέρετε. Καλημέρα Βαγγέλη και Γιώργο, καλώς όρισες. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και θετική κριτική χωρίς τοξικότητα. Λένα και Μαρίνος από Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα φιλαράκια μου εκεί στο ξυλόφουρνο στη Λιγαριά Λαμίας. Σε 34 λεπτά λέει ραντεβού στη Foxbet. Καλημέρα τον Ούσα Στρεμάλια. Πανούλη, όχι 34, σε 24 θα είμαι εκεί. Σε 24 θα είμαι εκεί και 20 θα ξεκινάω φέτος στη Fox. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Με μια καλή και ευχάριστη σεζόν να έχεις με τους συνεργάτες σου. Την αγάπη μου στέλνει ο Μάκης από τη Μελβούρνη και τη δική μας αγάπη έχεις Μάκη εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή, η πρώτη της εβδομάδας και η πρώτη της νέας σεζόν, για να το πούμε έτσι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιάννη που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι ακολουθεί Μαρία Ζαφυράτου από τις 8 στις 10 για να πάτε ή από εδώ, τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 στις 8, ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Καλή προσαρμογή σε όσους γυρίσατε. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους φεύγετε τώρα, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά. Hey!

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρος, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούω.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 τον Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Στο άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς, Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση, πάμε να παλέψουμε στην Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Έφεση με έτοιμα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA, θα καταθέσουν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς. Ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον μεσοαμυντικό Ένσον Άλβαρες και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη West Ham σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Μπελγαλή και μέλη υποψήφοι για το δεξιάκρο της άμυνας. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Μάρτιν σύμφωνα με ρωσικό μέσο. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, στο οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά που προφυλάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Ηρακλή. Προς Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού ο Παόλο Φερνάντες. Με τον Καλάμπρη αναλαμβάνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Γρανέτ Σκραλ για τα play-offs του Conference League. Ο Πελίστερ είναι το φαβορί για το δεξιάκρο της άμυνας αντί του τραυματία Τσάπρα. Κοντά στην απόκτηση φόρ βρίσκεται το όφι, όπως αποκάλυψε μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κοντρέ στο Βόλο Έλαμπε το Χρήστος Κόντης. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Σε μια τέτοια απαιτητική σεζόν θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με το rotation που έκανε στη βασική ενδεκάδα. Να επανορθώσουμε για όσα δεν κάναμε στο παρελθόν. Το μήνυμα του αρχηγού του Άρη Ούρος Ράτσης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Κροάτης Στόπερ Μπόσκο Σούταλο, ώστε να περάσει ιατρικά και να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σταντάρτη Αίγης. Λίγμα στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο λίγες μέρες πριν τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο φόρουαρντ του Άρη πέστη μερική ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα στο προχθεσινό φιλικό με την Πολωνία και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. 2 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο για τους Έλληνες κολυμβητές μεσογειακούς αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρωτιά στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 έκαναν τον Ντουνάκη Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα, αργυρό και χάλκινο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα και 200 μέτρα ελεύθερο και ασημένιο για την ελληνική ομάδα στη μεικτή 4x100. Η Εθνική Βόλο Γυναικών επιβλήθηκε 3-1 σε της Βουλγαρίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των 16. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Σε συμφωνία ήρθαν Tottenham και City για τον δανεισμό του Omar Marmoush με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλτσα για την δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χεταφέ Σαντάντερ 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια Α, Φροζινόνη Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσι 0-2 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το BWinds Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες. που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλώς σας ξαναβρίσκουμε. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα και στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Στρατζόπουλος. Με μενεξέδες και ζουμπούλια σας υποδεχόμαστε να κάνουμε τη σημερινή μέρα, αλλά και όλη την εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο φωτεινή και αισιόδοξη. Φεύγει ο Αύγουστος, ένας Αύγουστος με πολύ θανατικό, με φωτιές, με ακραία ζέστη και τον Ερντογάν να απειλεί πλέον ευθέως την Ελλάδα και τα νησιά. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο, αφήνοντας ανοχήρωτο το Ανατολικό Αιγαίο και τους μεταφέρει στη Σούδα για να προστατεύσει την Αμερικάνικη βάση. Στα καθημάς είχαμε τα εγγένεια του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γεναδίου, εγγένεια με ελάχιστο προσωπικό. Θα αποκτήσει προσωπικό όταν μετατραπεί σε κέντρο υγείας. Και ο Άδωνης βεβαίως, ακόμη μια φορά ο κύριος Υπουργός Υγείας, να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Κοσμά τον Ετωλό, και η Ουκρανία γιορτάζει την εθνική της ανεξαρτησία από την Ρωσία. Σαν σήμερα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Ρωσία η Ουκρανία το 1991. Σαν σήμερα όμως είναι και μια σημαντική μέρα στο ημερολόγιο. Όλοι χρησιμοποιούμε τη φράση «Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου». Από κάπου πήρε αυτή η φράση, από κάπου βγήκε. Το 1572 λοιπόν είχαμε γενική σφαγή των διαμαρτυρόμενων από Ρωμαιοκαθολικού στο Παρίσι και γιόρταζε το Παρίσι την ημέρα του Αγίου Βαρθολομαίου. Εξού και η νύχτα του σχετικού Αγίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Top FM. Να ευχαριστήσω τη Μαρία την Κυπριώτη που σας κράτησε παρέα για 7 μέρες εργάσιμες. Γεμίσαμε τις μπαταρίες όσο γινότανε. Είμαστε δίπλα εκεί που έπρεπε και ξαναεπιστρέψαμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, η γαστρεντερίτιδα συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στη Ρόδο. Σε κάποιες παραλίες επευλήθη ο νόμος. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να μην αφήσει τους διαμαρτυρόμενους να πούνε τις απόψεις τους στο κέντρο υγείας του Γεναδίου, το οποίο όταν μετατραπεί σε κέντρο υγείας θα πάρει το όνομα του σημερινού κοινοτάρχη, του κυρίου Σταύρου Ακούρη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι προχωρά, καλημέρα, καλημέρα, 18 λεπτά μετά τις 8. Θα ξεκινήσουμε με το ίσως πιο σοβαρό θέμα που υπάρχει και αφορά την υγεία. Αναφέρομαι στα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μιλήσουμε με τον γνωστό γαστρεντερολόγο, τον κύριο Νίκο Φρόνα, ειδικός, ο οποίος θα μας πει και τι γίνεται, αλλά και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Κύριε Φρόνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, και στους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Καταρχάς δώστε μας μια εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πότε έχετε ακριβή εικόνα. Πώς με τα κρούσματα, τι γίνεται?
1: Ακούστε να δείτε, αυτά είναι κρούσματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι συνήθως έχουμε πολλά περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Φέτος ίσως είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Από σήμερα θα δούμε εάν υπάρχει κάποια ύφεση, διότι το Σαββατοκύριακο ξέρετε, δεν ξέρω τι έγινε στα επίγοντα του νοσοκομείου ή της κλινικής, αλλά Εγώ δεν ενοχλήθηκα μόνο δύο φορές αυτό το Σαββατοκύριακο από περιστατικά. Θα λάβουμε καλύτερη γνώση αυτές τις σήμερα, αύριο. Θα ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτή η γαστρεντερίτιδα. Φαίνεται να είναι μια γαστρεντερίτιδα ιογενής. Κρατάει το πολύ 3 ημέρες. Χαρακτηρίζεται συνήθως 2 στους περισσότερους. Χαρακτηρίζεται από πολλές διάρειες, πόνο στην κοιλιά και βέβαια μετά από αρκετές διάρειες την ταλαιπωρία και τους εμετούς, έχουμε πλέον μετά την κακουχία, την αδυναμία, και τότε πρέπει ο παθών, ο ασθενής θα πρέπει να ζητήσει κάποια βοήθεια. Θα πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον, δηλαδή να προστατευτεί το περιβάλλον, να κρατάει τις κανόνες, τους βασικούς κανόνες υγιεινής, δηλαδή τα σκεύη που χρησιμοποιεί ο ασθενής να μην τα χρησιμοποιούν και άλλοι από το ίδιο περιβάλλον. Θα πρέπει όποιος μπαίνει στην τουαλέτα μετά να μπαίνει οπωσδήποτε τα χέρια του. Εάν έχουμε στο περιβάλλον άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα με άλλα προβλήματα υγείας, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε, όπως και τα πολύ μικρά παιδιά. Και η μάσκα πολλές φορές προστατεύει από αυτές τις καταστάσεις. Και βέβαια όταν κανείς αισθάνεται μεγάλη εξάντληση, δεν μπορεί, λόγω των εμετών, δεν μπορεί να πάρει υγρά από το στόμα και αισθάνεται μια μεγάλη κακουσία, θα πρέπει να του χορηγηθούν υγρά, και αυτά θα πρέπει να μεταβεί στα επίγοντα, διότι εκεί με τη χορήγηση των ορών και των φαρμάκων θα βρει κάποια ανακούφιση. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Κύριε Φρόνα, επειδή έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη παραφιλολογία και χωρίς επίσημες αναλύσεις, χωρίς κάτι το επίσημο, έτσι, γιατί ο ΕΟΔΗ θα έπρεπε εδώ ήδη να είχε παρέμβει, να είχε κάνει αναλύσεις, να είχε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα. Ακόμη μια φορά έχουμε κρατική ολιγορία σε ένα σοβαρό θέμα υγείας. Θέλω να μου πείτε, συνήθως αυτά τα φαινόμενα από πού μπορούν να προέλθουν?
1: Ακούστε, οι ογενείς καταστάσεις είναι επιδημικές καταστάσεις. Δεν είναι από αυτά που υπονοείται, που ψιθυρίζονται.
0: Ναι.
1: Διότι σε εκείνες τις περιπτώσεις η κλινική εικόνα είναι εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας και χαρακτηρίζεται και από υψηλό πυρετό. Μιλάμε τώρα για σαλμονέλες, για μικροβιακές λοιμώξεις, οι οποίες μπορεί να είναι από βοθρολήματα, μπορεί να είναι από αποχετευτικά τα οποία δεν λειτουργούν σωστά κτλ. Αυτές είναι συγκεκριμένες, είναι σε ορισμένα σημεία, παραδείγματος χάρη σε ένα ξενοδοχείο, μόνο εκεί, ή να είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα. Εδώ όμως είναι η κλινική εικόνα, είναι σε όλα τα χωριά, είναι στην πόλη, είναι διάγυρη.
0: Είναι σε όλα τα στρώματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και είναι αυτή η μορφή της επιδημίας. Βλέπεις ότι ένας στην οικογένεια αρρωσταίνει, κάποιος που τον επισκέφθηκε, κάποιος που τον είδε, αρρωσταίνει και αυτός. Σίγουρα θα έπρεπε να γίνουν εξετάσεις, σίγουρα θα έπρεπε να βγει μια καθησυχαστική ανακοίνωση, διότι όλα αυτά οπωσδήποτε επηρεάζουν και τον τουρισμό, επηρεάζουν και όλες αυτές τις καταστάσεις. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να ληφθεί μια μεγαλύτερη μέρημνα. Πάντως εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε εξέταση, δηλαδή να κάνεις τον άλλο μια εξέταση κόπερα άνω, μια εξέταση αίματος, γιατί σε 2 μέρες έχει μια θεαματική βελτίωση. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, μα και η μάνα μου ήταν έτσι και ο αδερφός μου, και τι να τις κάνουν τις εξετάσεις, μέσα στις 2 μέρες έγινε καλά. Αλλά κάποια δείγματα, κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις θα έπρεπε ίσως να εξεταστούν και καλύτερα.
0: Λοιπόν, μας λέτε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο, ότι είναι 2 με 3 ημέρες οι συνηθισμένοι, οι πιο πολλές περιπτώσεις, ότι είναι υιογενής και ότι αυτή η παραφιλολογία τουλάχιστον δεν στηρίζεται κάπου που μπορεί να εδραιωθεί η παραμικρή άποψη.
1: Δεν αποδεικνύεται, διότι σας είπα, αυτές είναι οι υιογενείς καταστάσεις. Οι άλλες είναι από μικρόβια και τις λέμε λοιμώδεις. Οι λοιμώδεις κρατάνε περισσότερες ημέρες με πιο βαριά κλινική εικόνα, μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία με ψηλό πυρετό κτλ. Δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Μοιάζει περισσότερο με ιογενή που περνάει πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο Φρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα που μας δώσατε. Πολύτιμες οι συμβουλές και η άποψή σας. Μιας και είσαστε από τους λίγους ειδικούς σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νίκος Φρόνας, επιστήμονας στον τομέα αυτό. Ακούσατε την άποψή του. Και εδώ βεβαίως είναι ακόμα ένα κενό του κράτους. Και εγώ απορώ πως οι φορείς του τουρισμού και οι θεσμικοί φορείς της Ρόδου οι υπόλοιποι δεν παρενέβησαν στον ΕΟΔΗ που είναι ο καθήλυν αρμόδιος να πάρει μόλις άρχισε η ιστορία δείγματα και να τελειώνει το παραμύθι είτε έτσι είτε αλλιώς και να ξέρει και η κοινωνία τι συμβαίνει. Γιατί όπως έλεγε ένας μεγάλος εθνικός μας ποιητής, εθνικό είναι το αληθινό. Οι επιστήμονες λένε την άποψή τους όπως ο κύριος Φρόνος και οι περισσότεροι περίπου τα ίδια λένε. Αλλά εδώ χρειαζόταν ο ΕΟΔΗ να κάνει αναλύσεις, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και να σταματήσουν τα όσα ακούγονται. Γιατί εμείς δεν συνηθίζουμε να το λέμε ότι αυτά κάνουν ζημιά στον τουρισμό. Μως κάνουν ζημιά στον τουρισμό και δεν φταίνε αυτοί τόσο που τα διακινούνε όσο αυτοί που δεν σταματούν με μια σοβαρή δουλειά όλα αυτά τα σενάρια με πραγματικά στοιχεία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γιατί όλα αυτά τα αντικρούεις με την αλήθεια, με αυτό που πραγματικά συμβαίνει από επίσημους φορείς. Άκουγα ότι κάποια επιτροπή της περιφέρειας, δεν ξέρω κάτι ποια έλεγχη, πού τα έδωσαν τα αποτελέσματα, σε ποιο ραδιόφωνο τα έδωσαν, σε ποια μέσα έδωσαν αυτές τις αναλύσεις. Και γιατί δεν τα διοχέτευσαν στο σύνολο των τοπικών μέσων επικοινωνίας. Τα έδωσαν σε ένα μέσο και σωθήκαμε στην ενημέρωση. Άλλο να πάει σε όλα τα μέσα που είμαστε υποχρεωμένοι σε θέματα δημόσιας υγείας να τα δημοσιοποιήσουμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε δημοσιογράφοι. Και άλλο να επιλέξεις και να χαθεί ουσιαστικά και να μην το πάρει κανένας μυρουδιά. Γιατί αυτό έγινε. Και εν πάση περιπτώσει, ο ΕΟΔΗ έπρεπε ήδη να έχει κάνει τη δουλειά του. Μας λέει το νοσοκομείο ότι παίρνει δείγματα ο ΕΟΔΗ. Πότε θα μάθουμε τι γίνεται, κατά τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά? Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΟΔΗ? Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ερωτήματα δημοσιογραφικά, καθαρά. Και δεν είμαστε εμείς που λέμε ότι μην πούμε αυτό, μην πούμε τ' άλλο, γιατί θα κάνει ζημιά. Τώρα όμως γίνεται ζημιά και αυτοί που θα έπρεπε να το λένε δεν βγάζουν τσιμουδιά. Άρα γιατί? Έλαντε, το γιατί μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Δεν πάει όμως έτσι η πολιτική. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Αυγούστου. Σήμερα θα έχουμε ζέστη μέχρι την Τετάρτη, την Πέμπτη. Θα είναι ο καύσωνας, λέει, του καλοκαιριού. Είμαστε στο κίτρινο ως περιοχή, ως Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Μας ήρθε η Μαντόνα, πήγε στην Πάτμο. Καλά να είναι γυναίκα. Διαφήμισε το Αιγαίο και την Πάτμο σε όλο τον κόσμο. Αλλά ήσαμε εκεί. Γιατί τα υπόλοιπα ζημιά κάνουν και όχι καλό. Ο κύριος Καραμαλής ο Κώστας, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι ο άλλος, ο εμπλεκόμενος με διάφορα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην Λέρο, ήταν με το Γιάννη του Βαλινάκη. Φημολογείται, λέγεται, λένε στα καφενεία που λέει γνωστός τοπικός παράγων, φήμη, δεν έχει διασταυρωθεί. Αλλά δεν είναι και απίθανο ότι πέρασε και από την Αστυπάλαια. Και εκεί κάνει διακοπές ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός. Εκεί κάποιοι εμφανίζουν τον Κώστα Καραμαλή να συντρώγει με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι φήμη, δεν έχει διασταυρωθεί. Αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι καθόλου απίθανο. Εξάλλου οι σχέσεις των δύο ανδρών και κατά την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα. Ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, πολύ καλύτερο καμία σχέση με αυτή του Κώστα Καραμαλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε να σας φτιάξουμε το κέφι σας, να φτιάξουμε και το δικό μας, γιατί το έχουμε ανάγκη σήμερα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Top FM 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Θα πάμε στη Νότια Ρόδο να τη στείλουμε μια θερμή καλημέρα. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Βενιανάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Στρατζόπουλος. Το Σάββατο ήταν τα εγγένεια του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου Γεναδίου, το οποίο μεταφέρθηκε στο παλιό δημαρχείο, το οποίο παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη του Καμπουράκη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αν δεν κάνω λάθος, αλλά ως γνωστόν πάσχει και αυτό το πολυδύναμο στο προσωπικό, στην έλλειψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Πήγαν λοιπόν εκεί οι μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων της Νότιας Ρόδου για να πούνε τα αιτήματά τους, όπως δικαιούται κάθε Έλληνας πολίτης με ένα τρόπο συντεταγμένο να φωνάξει τα συνθήματά του, να πει αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν. Είχε πάει η αστυνομία, ο κύριος Άδωνης το έπαιζε ακόμα μια φορά αφιψηλού, όμως καλύτερα θα μας τα πει ο επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα των Κατοίκων της Νότιας Ρόδου και Περιφερειακός Σύμβουλος, αλλά και πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ρόδου, ο κύριος Νίκος Φραζής, ο οποίος είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Φραζή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, εσείς κάνατε καμιά φασαρία?
1: Προφανώς και όχι. Και γνώριζε η κυβέρνηση ότι διαδηλώνουμε ελληνικά. Τα εγγένεια απλά ήταν την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Α, την Παρασκευή, ναι, μπέρδεψα τις μέρες, ναι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προσπάθησαν, προφανώς με εντολές της κυβέρνησης οι άνθρωποι, να μας εμποδίσουν να εισέλθουμε στο χώρο. Με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Στην αρχή θέλανε να ελέγξουν το πανό, μην τυχόν έχει ευρυστικά συνθήματα, το ελέγξανε, μετά θέλανε...
0: Ναι, ελέγξουν, τώρα θα ελέγχουν και τα πανό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Προκαλούσαν δηλαδή. Αυτές ήταν οι εντολές που είχαν πάρει οι άνθρωποι. Ο στόχος δηλαδή της αστυνομίας με βάση τις εντολές που είχε πάρει ήταν να μας εμποδίσει να διαμαρτυρηθούμε.
0: Και τελικώς τι έγινε?
1: Τελικώς εμείς επιμείναμε. Εισήλθαμε στο χώρο βέβαια μετά από διάφορα, τέλος πάντων, παρατράγουδα. Θέλανε, ας πούμε, να μετά αφού ελέγξα το πανό θέλανε να κάνουν σωματικό έλεγχο.
0: Α, ναι.
1: Σε διαδηλωτές. Και μάλιστα ήταν εκεί και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι δήλωναν την ιδιότητά τους, όπως ο πρόεδρος σωματείου συνταξιούχων Νίκα, μέλη του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔΗ. Και παρόλα αυτά η αστυνομία επέμενε να τους κάνει σωματικό έλεγχο, προφανώς για να προκαλέσει κάτι και να εμποδίσει την είσοδο. Τελικά μπήκαμε μέσα στο χώρο μετά πολλά, φτάσαμε κοντά σχετικά στην εκδήλωση, συνταγμένα και οργανωμένα με το πανό μας, ήμασταν εκεί, διαμαρτυρόμασταν και η αστυνομία σε όλη τη διάρκεια μας είχε αποκλεισμένο, να το πω έτσι, από τον κύριο χώρο της εκδήλωσης. Δεν επιτρέπανε να βάλουμε μέσα τον ντούκα, προφανώς για να ακούγονται μόνο ο υπουργός από τα μικρόφωνα και τα άλλα εκεί στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής που ήταν παρόν, που λέγαν όλοι τα ίδια και τα ίδια.
0: Για το προσωπικό και... είπε κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Φραζή.
1: Ναι, για να έρθουμε στην ουσία, όταν ήρθε ο υπουργός μετά από αρκετή ώρα έφτασε στο χώρο, γιατί αυτά έγιναν πριν.
0: Γιατί τον άκουγα κάποια στιγμή να λέει ότι αν μένατε εδώ και ακούγατε θα συμφωνούσατε μαζί μου, κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι, αυτό έγινε στην αρχή όμως, όταν εισήλθε στο χώρο, δεν είχε κάνει την ομιλία του. Ό,τι αιτήματα του θέσαμε, γιατί δεν μπορούσε να μας αγνοήσει, γιατί ήμασταν ακριβώς μπροστά από εκεί που πέρασε για να πάει στο χώρο της εκδήλωσης των εγγενείων, του δώσαμε τα αιτήματά μας και ό,τι και να του θέσαμε μας είπε ότι θα γίνει, βέβαια χωρίς να μας πει σε ποιο χρόνο. Ζητήσαμε να προσληφθούν μόνιμοι γιατροί, είπε θα προσληφθούν. Ζητήσαμε να αναβαθμιστεί το περιφερειακό ιατρείο, γιατί αυτή τη στιγμή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχουμε μεταφορά της ήδη υπάρχουσας δομή που υπάρχει. Δεν γίνεται κάποια νέα δομή. Ένα καινούριο κτίριο έχει γίνει, με το οποίο κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος με τον εξυγχρονισμό κτίριων. Και γιατί να είναι. Αλλά τώρα, το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση πρακτικά παραμένει η ίδια. Δηλαδή έχουμε κάνει μια φιέστα, έχουμε κάνει μια κοσμογονία ότι τα λύσαμε όλα και τα φτιάξαμε όλα, ενώ η κατάσταση είναι η ίδια. Δηλαδή παρουσιάζουμε μια ψεύτικη εικόνα. Δηλαδή βασιζόμαστε σε ελάχιστους αγροτικούς γιατρούς που πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμοι, σε νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο δεν το μονιμοποιούν, είναι και αυτές με συμβάσεις, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που δεν έχουν διασώσεις στο ΕΚΑΒ μόνιμους, αλλά χρησιμοποιούν κατά καιρούς.
0: Βέβαια να πούμε, κύριε Φραζή, ότι και τα κτίρια τα χρειαζόμαστε, αλλά πρωτίστως χρειαζόμαστε προσωπικό. Στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρία.
1: Χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς μόνιμο ειδικευμένο μάλιστα ιατρικό προσωπικό. Γιατί και η αγροτική γιατροί είναι σε μια
0: φάση εκπαίδευση. Στο πολυδύναμο για να δει πόσους γιατρούς έχει.
1: Μόνο με αγροτικούς γιατρούς βασίζεται.
0: Ναι.
1: Δύο με τρεις αγροτικούς γιατρούς, ανάλογα την περίπτωση, γιατί κατά καιρούς στέλνουν και σε...
0: Και στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου.
1: Και, ναι, να εφημερεύουν στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, σε νησιά στέλνουν για να καλύψουν τρύπες.
0: Λοιπόν, τελικώς πώς έκλεισε η συνάντηση...
1: Η παραμένει η ίδια.
0: Η συνάντηση των νοτιοροδοτητών, αυτής της ομάδας που πήγε να διαμαρτυρηθεί με τον Υπουργό.
1: Εμείς εκτιμάμε ότι ήταν μια καλή κινητοποίηση, δώσαμε τα αιτήματά μας, διαμαρτυρηθήκαμε παρά τη, τέλος πάντων, την προσπάθεια της κυβέρνησης που έγινε με χίλιους δύο τρόπους, γίναν και άλλα. Υπήρξε και βουλευτής κυβέρνησης ο οποίος επιχείρησε να επιτεθεί σε διαδηλωτές. Πέρα δηλαδή από τα φραστικά επεισόδια, επιχείρησε να χτυπήσει και διαδηλώτη προκειμένου να προκληθεί εκεί χάος και επεισόδια.
0: Λοιπόν, κύριε Βρατζή.
1: Εμείς ψύχρεμα, διαδηλώσαμε, παραδώσαμε τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι εδώ και οι αγώνες μας συνεχίζονται μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας που είναι δίκαια.
0: Λοιπόν, κύριε Βρατζή.
1: Με μόνιμο προσωπικό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Νίκος Φραζής από την Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου, αλλά και Περιφερειακός Σύμβουλος.

0: Λοιπόν, και από τον Νίκο το Φραζή που μας περιέγραψε τι ακριβώς έγινε. Είδαμε βέβαια και τα βίντεο στη συνάντηση της ομάδας εκεί που διαδήλωνε. Στο τέλος θα μας απαγορεύσουν και τις διαδηλώσεις, δηλαδή, για αιτήματα που είναι υπαρκτά και δίκαια, έτσι, για τη στελέχωση του ΕΣΥ. Αυτό ήταν το αίτημα των διαδηλωτών. Δεν έχει σημασία από ποιο κόμμα προέρχονται. Μπορούσε να ήταν από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, το θέμα βεβαίως αφορά τα πολυδύναμα, αλλά αφορά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο είναι εντελώς υποστελεχωμένο. Η προηγούμενη προκήρυξη δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμενε ο κύριος Γεωργιάδης, ο ΔΥΠΕ και οι λοιποί συγγενείς. Δυστυχώς, και μπήκαν μπροστά βεβαίως τοπικοί φορείς να βάλουν πλάτη και να ενισχύσουν τους μισθούς των γιατρών, προκειμένου μπας και έρθει κανένας από τους νέους. Δίνει χρήματα και ο Δήμος της Ρόδου, μετά από συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τον κύριο Καραμαρίτη, αλλά και η Ένωση Ξενοδόχων ανακοίνωσε ότι θα δώσει 300.000 ευρώ για να στηριχθούν οι γιατροί που θα έρθουν και κάποιο άλλο προσωπικό. Λοιπόν, έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη, να δούμε πού βρισκόμαστε με την υποστελέχωση του νοσοκομείου και τι θα γίνει με τη στήριξη που δίνουν Δήμος και Ένωση Ξενοδόχων. Θα βοηθήσει αυτή η στήριξη? Κύριε Καραμαρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βενιανάκη. Τα περιγράψατε με τα μελανότερα χρώματα.
0: Γιατί λοιπόν, πώς είναι? Είναι δηλαδή με πιο χαρούμενα χρώματα?
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ μπροστά σε όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου, ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι έχουμε κάποιας μορφής, έχουμε μια υποστελέχωση του νοσοκομείου.
0: Όχι κάποιας μορφής, κύριε Καραμαρίτη, τώρα, εντάξει.
1: Θα σας εξηγήσω μετά, κύριε Βενιανάκη. Ξέρετε ότι εγώ τα λέω και δεν κρύβω τίποτα.
0: Ναι, τα λέτε, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω. Είπε ο Υπουργός ότι δίνει αυστηρή εντολή το νοσοκομείο Ρόδου να έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων νοσοκομείων, γιατί πραγματικά έχουμε κάποια προβλήματα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατροί δεν έρχονται όμως με τα λεφτά που δίνει το Υπουργείο Υγείας, κύριε Καραμαρίτη. Το ξέρετε καλύτερα.
1: Ναι, γι' αυτό προχώρησα στο να ενοχλήσω και τον Δήμο και τους Ένωση Ξενοδόχων. Γιατί, κύριε Βενιανάκη, να σας πω κάτι. Είμαστε ένας πλούσιος τόπος. Η Ρόδος έχει το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα. Οι δικοί μας άνθρωποι που είναι ξενοδόχοι και ο Δήμος, όπως κάνει και η Περιφέρεια, θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτό τους είπα. Ότι εμείς δεν έχουμε εθνικό
0: σύστημα. Εδώ χρειάζονται σταθερές πολιτικές από το Υπουργείο Υγείας ως προς τους μισθούς των γιατρών.
1: Κύριε
0: Καραμαρίτη, εντάξει, με μπαλώματα που δίνει τώρα ο Α Δήμος ή δίνει Ένωση Ξενοδόχων, που αύριο μπορεί να μην τα δίνουν, δεν γίνεται τίποτα.
1: Κύριε Βενιανάκη,
0: παρακαλώ.
1: Είπε ο Υπουργός ότι το νοσοκομείο Ρόδου έχει προτεραιότητα. Πάμε μπροστά. Δηλαδή λέει ότι ό,τι χρειάζεται το νοσοκομείο Ρόδου θα απαντάτε στον διοικητή, έτσι, και θα λύνετε το πρόβλημα αμέσως. Αυτό το είπε ενώπιον όλων.
0: Καλά, ωραία. Εδώ διαβάζαμε ότι δεν σας είχαν στείλει πρόσκληση να πάτε στο περιφερειακό ιατρείο και επικοινώνει στο ίδιο το γραφείο του Υπουργού, κύριε Καραμαρίτη.
1: Λοιπόν, ακούστε, εάν πρέπει να πάω ή όχι σε μια εκδήλωση γενείων για ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, ναι, πιθανό να μην έχω προσκληθεί ή μπορεί να έχω προσκληθεί κιόλας.
0: Εγώ απαντάω σε αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι πρέπει ό,τι ζητάει το νοσοκομείο της Ρόδου πρέπει να δίνεται.
1: Αλλά δεν έχουμε σχέση εμείς με την πρωτοβάθμια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Άρα λοιπόν, δεν με αφήνετε να σας περιγράψω τι γίνεται με τους ξενοδόχους. Λέω λοιπόν ότι οι ξενοδόχοι και ο Δήμος Ρόδου, με την πρώτη κρούση που τους έκανα, δέχτηκαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Όχι να βοηθήσουν, δεν ζητάμε ζητιανιά. Έχουμε τεράστια αποθεματικά. Αλλά το νοσοκομείο δεν μπορεί να πληρώσει με μισούς παραπάνω τους γιατρούς από ό,τι πληρώνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος τρόπος να περάσουν, όπως περνάνε και από την περιφέρεια, να περάσουν και από τον Δήμο και από την Ένωση Ξενοδόχων. Η Ένωση Ξενοδόχων τι είναι? Είναι οι εθνικοί ευεργέτες, οι οποίοι δεν υπάρχουν στη Ρόδο, υπάρχουν σαν αμέρι. Όπως είναι η Χίος, έχει εφοπλιστές, όπως είναι τα Γιάννενα που έχουν τον Αβέρο Φτωσίτσα, το Ίδρυμα Αβέρο Φτωσίτσα. Οι άλλες περιοχές έχουν ευεργέτες. Η Ρόδος έτυχε να μην έχει.
0: Συγγνώμη κύριε Καραμαρίτη, μπορεί μια περιοχή να μην έχει ευεργέτες. Καλός ή κακός. Η πολιτεία δεν πρέπει αυτά να τα δει συνολικά.
1: Κύριε Βενιανάκη, πήρατε εμένα, δεν πήρατε τον Υπουργό. Άρα λοιπόν ο Υπουργός.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ακριβώς.
1: Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι δεν είναι καλός ο Υπουργός.
0: Λοιπόν, τώρα με αυτά που δίνει Δήμος και Ένωση Ξενοδόχων, θα γίνει κάτι και τι δίνουν καταρχάς, να μας πείτε.
1: Τώρα ήρθατε στο κυρίω θέμα. Η Ένωση Ξενοδόχων και ο Δήμος Ρόδου θα δώσουν 600.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Κάθε χρόνο 100.000 ο καθένας. 100, 100, 100 και 100, 100, 100. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό τι θα πάρουμε. Θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Έτσι, και δεν νομίζω ότι δεν είναι σοβαροί άνθρωποι να τα δώσουν. Δεν θα τα δώσουν οπωσδήποτε. Όπως κάνει η περιφέρεια τόσα χρόνια.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν θα τα δώσουν. Αλλά αυτές δεν είναι πολιτικές όμως. Αλλάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται ένα άλλο ή αλλάζει η διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.
1: Πρέπει να είστε από μέσα για να καταλάβετε το τι συμβαίνει γενικά με τα νοσοκομεία. Οι γιατροί αμείβονται καλύτερα στο εξωτερικό. Χάνουμε γιατρούς γιατί πάνε στην Κύπρο, πάνε στη Ρουμανία, πάνε δεξιά-αριστερά στη Γερμανία. Γιατί πληρώνονται καλύτερα. Η Ελλάδα δεν έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να δώσει τέτοιους μισθούς. Γι' αυτό παρεμβαίνουμε.
0: Λοιπόν,
1: εμείς.
0: Ο Δήμος πόσα δίνει, 300.000.
1: Ναι, 100 το χρόνο.
0: 100 το χρόνο. Και αυτά τα λεφτά πού θα πάνε, κύριε Καραμαρίτη?
1: Λοιπόν, θα πάνε σε ένα σύνολο γιατρών. Η Ένωση Ξενοδόχων θα δώσει για το ενίκιο των γιατρών, που θα δώσουμε και για το ενίκιο. Περίπου βγαίνει στα 1.500-1.600 ευρώ περίπου το μήνα για τους γιατρούς. Ναι. Και από τους δύο, και από τον Δήμο και από την Ένωση Ξενοδόχων. Είναι 8 ειδικότητες γιατρών, ναι. Με μία ένατη την οποία την βάλαμε τελευταία στιγμή, θα το δούμε τώρα με τους ξενοδόχους. Έτσι. Είναι από 700 ευρώ το μήνα, είναι 700 ευρώ το μήνα ο γιατρός, 5.600 για 8 γιατρούς, 67.200 είναι το χρόνο.
0: Είναι μετά μόνο οι γιατροί ή είναι και άλλο προσωπικό?
1: Όχι, έχουμε και άλλο προσωπικό. Έχουμε τεχνολόγους που δεν, ναι, έχουμε πρόβλημα με τον τομογράφο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να πιω λίγο νερό γιατί έχω μια ιώση.
0: Παρακαλώ, έχουμε το... Δεν πιστεύω να έχετε καμιά γαστρεντερίτιδα, κύριε Καραμαρίτη. Ναι, θα μας τα πείτε μετά αυτά. Λοιπόν, έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο τον Καραμαρίτη, στη τηλεφωνική γραμμή και συζητάμε πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα που θα δώσει στην επόμενη τριετία ο Δήμος Ρόδου και Ένωση Ξενοδόχων.
1: Τρεις τεχνολόγους, από 200 ευρώ, 600 το μήνα, 7.200 το χρόνο. Και έχουμε ειδικευόμενους γιατρούς χειρουργικής, τους οποίους θα δώσουμε ένα επίδομα για να έρχονται για να κάνουν την ειδικότητα στη χειρουργική, γιατί δεν έχουμε γιατρούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε μείνει από γιατρούς.
0: Λοιπόν, είναι για τρία χρόνια.
1: Και είναι και οι νοσηλευτές ένα επίδομα 200 ευρώ, το οποίο αυτό τώρα ή οι ειδικευόμενοι ή οι νοσηλευτές θα δούμε πώς θα το μοιράσουμε το ποσό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η Ένωση Ξενοδόχων.
0: Αυτά λέτε να δελεάσουν γιατρούς και λοιπό προσωπικό να έρθουνε.
1: Οπωσδήποτε, κυρία Βενιανάκη, σας το υπογράφω εγώ, ναι. Θα πάρουμε χειρουργούς, θα πάρουμε αναισθησιολόγους, έναν αναισθησιολόγο, θα πάρουμε ακτινολόγους, θα πάρουμε και παθολόγους. Θα τους πάρουμε αυτούς. Γιατί αυτό που δεν μπορεί να κάνει το νοσοκομείο να δώσει παραπάνω λεφτά, το κάνουν οι ρονδίτες επιχειρηματίες και ο Δήμος. Ναι. Αυτό λέω. Γιατί και ο ρονδίτης επιχειρηματίας και οι ξενοδόχοι θέλουν το νοσοκομείο να λειτουργεί σε.
0: Πότε υπολογίζετε να έχει έρθει αυτό το προσωπικό? Θα γίνει η νέα προκήρυξη, φαντάζομαι. Έχει γίνει.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο θα βγει η προκήρυξη αυτή.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βγει η προκήρυξη.
1: Θα ξαναβγεί. Συγγνώμη που κάνω διακοπές.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μέσα στο επόμενο διάστημα. Αλλά θα τους έχουμε μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, θα τους έχουμε σίγουρα.
0: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με τη γαστρεντερίτιδα τι γίνεται?
1: Έχουμε κάποια κλείσματα όπως έχουμε κάθε χρόνο. Δεν οφείλεται, δεν έχω να δηλώσω που οφείλονται, να μας το πει ο ΕΟΔΗ.
0: Πότε ο ΕΟΔΗ περιμένει να βγάλει τα αποτελέσματα κατά το Χριστούγεννα?
1: Εμείς, δεν είμαι εγώ ο ΕΟΔΗ. Κάποια στοιχεία μας δίνει. Τώρα, το τελικό, τελική ανακοίνωση θα την κάνει ο ΕΟΔΗ, όχι εμείς.
0: Σας δίνει κάποια στοιχεία ο ΕΟΔΗ?
1: Κοίτα, για την πορεία των κλεισμάτων, ναι.
0: Δηλαδή και τι λένε αυτά τα στοιχεία?
1: Όπως κάθε χρόνο, γιατί έχουμε και πέρσι ένα στοιχείο, όπως κάθε χρόνο έχουμε κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
0: Από πού μπορεί να προέρχεται ο ΕΟΔΗ, θα το πει ή δεν θα το πει?
1: Φυσικά θα το πει.
0: Πότε?
1: Γιατί άμα σου πει είναι νοροϊός, ξέρω εγώ, ή το ένα το άλλο, αυτό συνεπάγεται ότι και την προέλευσή του. Αυτό θα ξέρει ο ΕΟΔΗ, δεν ξέρω εγώ.
0: Πάντως προς τον παρόν εικόνα από πού μπορεί να προέρχεται, τι συμβαίνει, δεν έχουμε καμία επιστημονική εικόνα, δηλαδή από σοβαρό φορέα της πολιτείας. Αυτό εννοώ.
1: Τι να σας πω, κύριε Βενιανά, και εγώ πνίγομαι, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, έχω μια ψηλή...
0: Δεν έχετε μόνο εσείς, είναι η εποχή. Κάτι ανάλογο έχω κι εγώ.
1: Αλλά ναι, δεν είναι όμως γαστρεντερίτιδα.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό από το νοσοκομείο, κύριε Καραμαρίδη, πριν σας ευχαριστήσω?
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νίκο Καραμαρίτη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου, που προσπαθεί βεβαίως, πρέπει να πούμε, καταβάλει κάθε προσπάθεια. Μας εξήγησε πού θα πάνε τα χρήματα που θα δώσει ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων την επόμενη τριετία, για να ενισχυθούν οι μισθοί των γιατρών, 8 γιατρών και κάποιο άλλο νοσηλευτικό προσωπικό και κάποιοι τεχνολόγοι που χρειάζονται, αξονικός, μαστογράφος και αξονικός τομογράφος και άλλα, προκειμένου να μην καταρρεύσουν σημαντικές κλινικές του νοσοκομείου. Γι' αυτό μιλάμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο από το Sport FM. Και γύρω στις 9 και 10 με 9 και 4 θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 το Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Στο άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση, πάμε να παλέψουμε στην Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ καλέσει ο Λύση μετά το 4-0.

0: Πάνε μέρος σε κομμάτι του προγράμματος η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Χράντα της Καραλούβα για τα playoffs του Conference League. Ο Πελίστρι είναι το φαβόρι για το δεξιάκρο της άμυνας αντί του τραυματία Τσάπρα. Κοντά στην απόκτηση φόρ βρίσκεται όφη, όπως αποκάλυψε μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στο Βόλο, έλαμπε το Χρήστος Κόντης. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί σε μια τέτοια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με το rotation που έκανε στη βασική ενδεκάδα. Να επανορθώσουμε για όσα δεν κάναμε στο παρελθόν, το μήνυμα του αρχηγού του Άρη Ούρος Ράτσης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media. Έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο, ώστε να περάσει ιατρικά και να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σανταρλία Γης. Πλέγμα στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο λίγες μέρες πριν τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο φόρουαρντ του Άρη πέστη μερική ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα στο προχθεσινό φιλικό με την Πολωνία και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο για τους Έλληνες κολυμβητές στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρωτιά στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 έκαναν τον Ντουνάκη Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα, Αργυρό και χάλκινο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα και 200 μέτρα ελεύθερο και ασημένιο για την ελληνική ομάδα στη μεικτή 4x100. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επιβλήθηκε 3-1 σε της Βουλγαρίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των 16. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Σε συμφωνία ήρθαν Tottenham και City για το δανεισμό του Omar Marmous με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Η Μπαρτσελόνα συνέδριψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλτσα για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τωρίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρα, ένα στα γεγονότα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια όμορφη μέρα. Θα έχουμε ζέστη αρκετή. Να προσέχετε τα σεμπέστητες ηλικίες, τους μικρούς, τους μεγάλους, τα δέσποτα με νερό, για να μείνουμε όλοι όρθιοι τις επόμενες μέρες μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το pfm1024.gr. Προς το παρόν αφήνουμε το κέντρο υγείας για να δει, θα ξαναγυρίσουμε όμως. Και πάμε στις παραλίες. Στην παραλία, στην περιοχή Έλλη, λέει, μαζεύτηκαν που ήταν μέχρι το κύμα μετά από ελέγχους, αλλά και στον κόλπο του Άντωνη Κουίν, και εκεί που ήταν κάποιοι εντελώς παράνομοι με 280 ευρώ που κατέθεσαν, κάτι χαρτόσημα, δεν ξέρω τι, και τελικά επειδή πήγε πολύ ψηλά η τιμή, δεν το πήρανε και εγκατασταθήκανε και δουλεύαν τόσο καιρό, και τώρα πήγε η αρμόδια υπηρεσία και τους έκλεισε. Όλα αυτά βεβαίως μετά από πολλές καταγγελίες, και ειδικώς μετά από καταγγελίες από το δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου, την Ομπρέλα. Να καλημερίσω τον Ιάκωβο το Γρίλη, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Γρίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, κυρία Βενιανάκη, και καλημέρα και σε όσους μας ακούν, και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Λοιπόν, τι έγινε? Τώρα είμαστε τέλος Αυγούστου βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, μην γκρινιάζουμε. Πέρσι.
0: Πόντα μην γκρινιάζουμε.
1: Τις προηγούμενες χρονιές.
0: Εκεί στον Άντωνη Κουίν πόσο καιρό δούλευαν παράνομα?
1: Περίπου 1,5 με 2 μήνες πρέπει να ήταν.
0: Θα έπρεπε να υπολογίσουμε και τα χρήματα που έβγαλαν, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, ας κρατήσουμε τα θετικά. Τουλάχιστον τις προηγούμενες χρονιές θεαματικές αλλαγές βλέπαμε. Αρχικά τον Οκτώβρη, μετά πήγαμε στο Σεπτέμβρη, τώρα έχουμε έρθει στον Αύγουστο. Νομίζω ότι το χρονικό διάστημα όλο και μειώνεται. Και αν επιτρέπετε, εδώ μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα υπήρχε ένα μπαράζ εξελίξεων. Η πρώτη εξέλιξη αφορούσε τη σφράγηση του Beach Bar Oasi. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να ενημερωθούν οι ακροατές, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έκταση της παραβατικότητας, το απροκάλυπτο θράσος, έτσι, ήπιος ο χαρακτηρισμός, και η αίσθηση που έχουν κάποιοι ότι...
0: Έχουν το ακαταδίωκτο.
1: Έχουν το ακαταδίωκτο.
0: Και το έχουν βεβαίως, μέχρι ενός σημείου, μέχρι να κάνουν διάφορες δουλίτσες με διάφορους.
1: Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Για το Beach Bar Oasi. Το Oasi, όλη αυτή η έκταση που είναι εκεί, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τις πηγές Καλυθέας, στην φάση δημοπράτησης των παραλιών, η διαδικασία προβλέπει ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πριν προχωρήσει η κτηματική ετάδα σε δημοπράτηση των παραλιών, το Υπουργείο λοιπόν Πολιτισμού, λόγω των αυθαίρετων επεμβάσεων που είχαν γίνει, και μάλιστα αρκετές από τις παρεμβάσεις αυτές είναι, θεωρώ ότι είναι και μη αναστρέψιμες, δηλαδή μπετά στην παραλία, σπάσιμο βράχων,
0: τσιμέντομα για να βάλουν τις ομπρέλες και τις άλλες κατασκευές.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια βίαιη παρέμβαση σε ένα σημείο.
0: Αυτός ο χώρος ανήκει στην ΕΤΑΔ ή στην κτηματική υπηρεσία?
1: Όχι, στη κτηματική είναι.
0: Καλά, εδώ έχει υπηρεσία η κτηματική, δεν τα παίρνουν, δεν πήρανε χαμπάρι, δεν κάνουν καμιά βόλτα να δούνε τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αν και στο παρελθόν έχουμε ασκήσει αρκετά σφοδρή κριτική, πρέπει να πούμε ότι να αναφερθούμε και στην υποστελέχωση και στο γεγονός ότι φέτος ήταν μια χρονιά που είχαν να κάνουν πάνω από 1,000 παραχωρήσεις, και πραγματικά υπήρχε ένας όγκος εργασιών.
0: Κύριε Γρίλη, πίσω από την υποστελέχωση έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στον τόπο.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Με το άλοθη της υποστελέχωσης.
1: Ναι, να σας πω λίγο το εξής. Επειδή προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν να βλέπουμε ψύχρεμα και αντικειμενικά τα θέματα. Ειδικά φέτος υπάρχει μια διάθεση, μια πολιτική βούληση αντιμετώπισης όλων αυτών των αυθαιρεσιών που τα προηγούμενα χρόνια δεν νομίζω ότι τα βλέπουμε.
0: Τι να σας πω τώρα. Το να σφραγίζεις κάτι, μια παράνομη λειτουργία προς το τέλος του Αυγούστου, γιατί εκεί πάμε. Τι να σας πω, εγώ δεν βλέπω διάθεση.
1: Προσέξτε λίγο να σας πω και το εξής. Η σφράγιση του Beach Bar θα μπορούσε να έχει γίνει αυτοβούλος και από το Δήμο Ρόδου. Δηλαδή από τη στιγμή...
0: καλά τώρα, εντάξει.
1: Έτσι, όταν είναι λοιπόν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, ναι, η οποία λειτουργεί παράνομη...
0: Το ρόλο του Δήμου τον έχουμε δει διαχρονικά, κύριε Γκρίλη. Δεν μπορείς εσείς και εμείς να περιμένουμε από το Δήμο να πάει να σφραγίσει.
1: Λοιπόν... Να συνεχίσουμε λοιπόν την ενημέρωση και να κάνουμε και...
0: Μη σας βάζω δύσκολα, εντάξει, ναι.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε γιατί συζητάμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Εδώ στο Έλλη είχαν μπει, φτάνανε στο τραμπολίνο αυτές οι κατασκευές και δεν είναι δύο βήματα από το Δήμο, από την αστυνομία, από την εισαγγελία, από το λιμενικό.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν για τον Beach Bar Oasis. Ο χώρος λοιπόν δεν δημοπρατήθηκε διότι υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η επιχείρηση λοιπόν, επειδή θεωρεί κεκτημένο δικαίωμα το χώρο, ξέρετε, κάποιες επιχείρησεις έχουν αναπτύξει μία αντίληψη ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σε δημόσιους χώρους, το που αποτελεί πραγματικά μία πρόκληση. Θεώρησε λοιπόν σκόπιμο να κάνει νέες διαμορφώσεις, να βάλει ομπρελοκαθίσματα και να λειτουργεί beach bar χωρίς να υπάρχει μίσθωση. Που προφανώς και χωρίς την μίσθωση δεν μπορεί να υπάρξει και άδεια λειτουργίας. Αυτό λοιπόν, και το λέω δημόσια, προκειμένου κάποιος να εκκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς θεωρεί ότι έχει πλάτες. Έτσι, ότι κάποιοι θα δείξουν στραβά μάτια. Διότι ουδής όφρον άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει να κάνει τέτοιας κλίμακας έξοδα και παρεμβάσεις αν σε κάτι που είναι στο τελείως...
0: Μα δεν είναι μόνο αυτές οι παραλίες παράνομες που λειτουργούν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: και άλλες. Εκεί τι κάνουν οι ΕΤΑΔΗ, η κτηματική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και για αυτές. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να κλείνουμε μία-μία τις παραλίες. Με το Oasis σφραγίστηκε, δεν σταμάτησε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία. Λοιπόν, το επόμενο θέμα το οποίο είχαμε ήταν στο Άντωνι Κουίν. Στο Άντωνι Κουίν και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Πώς έχει πληρώσει αυτός που παρανόμως λειτουργούσε την παραλία?
1: Κοιτάξτε, η μόνη οικονομική κύρωση προς, ναι, το παρόν που φαίνεται...
0: Προς το παρόν, ναι.
1: Αφορούσε την κατάπτωση της εγκυτικής συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι 10% επί του αρχικού τιμήματος, δηλαδή 438 ευρώ ή κάτι τέτοιο.
0: Γιατί εγώ διάβαζα κάπου 280, εν πάση περιπτώσει 400, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αυτής της τάξης μεγέθους. Δηλαδή, εδώ για να ενημερώσουμε τους ακροατές τι έγινε. Μιλάμε για το Άντωνι Κουίν, όπου η δημοπράτηση αφορούσε ένα τμήμα 116 μόλις τετραγωνικών μέτρων για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. Δηλαδή, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το ποσό εκτινάχθηκε από 4.400 στις 200.000.
0: Ναι, τόσο. Απαράδεκτο και αυτό βέβαια, έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι, τώρα εδώ μπορεί κανείς να βγάλει διάφορα συμπεράσματα και να κάνει διάφορες εικασίες σε σχέση με αυτά τα,
0: ναι,
1: τα πόσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό και αυτό.
1: Στη συνέχεια η επιχείρηση δεν προσκόμισε εγκυτική καλής εκτέλεσης και δεν ξέρω και ποια άλλα δικαιολογητικά, οπότε δεν υπέγραψε σύμβαση. Ποντάριζε στο γεγονός ότι δεν θα γίνει αντιληπτή και εκμεταλλευόταν τον χώρο χωρίς να υπάρχει σύμβαση. Να το ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπογράφουμε.
0: Και εδώ πόσο καιρό λειτουργήσε αυτή εκεί η παραλία?
1: Πρέπει να είναι γύρω στον 1,5 μήνα.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτοί η παραλία, άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει.
0: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, με την παραλία Έλλη έχουν μαζευτεί εκεί προς τα μέσα?
1: Μάλιστα. Με την παραλία Έλλη.
0: Γιατί βλέπαμε τις τελευταίες μέρες φορτηγά να μεταφέρουν ξαπλώστρες, να τις παίρνουν δηλαδή.
1: Στην παραλία Έλλη αυτή τη στιγμή όσοι φίλοι είδαν κάποιες φωτογραφίες που κάναμε με λήψη ντρόν, από ντρόν, είναι μια μαγική εικόνα.
0: Ναι, αλλά για πόσο? Είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Μην είστε έτσι όλοι. Ας κρατήσουμε το...
0: Μα τα ζούμε, κύριε Γκρίλη, στη Ρόδο ζούμε, όχι στον Άρη.
1: Εκτιμώ ότι αυτή η θετική εικόνα θα υπάρξει μέχρι το τέλος της...
0: Τουλάχιστον να δούμε.
1: Μέχρι το τέλος της...
0: Λοιπόν, ποιες άλλες παραλίες έχουν στήσει μαγαζάκια παράνομοι?
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι παρανομίες έχουμε ακόμη και που, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι ήδη υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από όσους εμπλέκονται για τις παραλίες της Ρόδου. Λοιπόν, η πρώτη πραγματικά εξωφρενική παρανομία η οποία θα ήθελα να αναφέρω είναι η παραλία Τσαμπίκα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην παραλία Τσαμπίκα, για όσους...
0: Ποιος την εκμισθώνει αυτή την παραλία, ποια υπηρεσία?
1: Η ΕΤΑΒ.
0: Η ΕΤΑΒ, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε το εξής εξωφρενικό. Το 24 και το 25 υπήρχαν τέσσερα beach bar τα οποία είχαν μισθωθεί ως τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών, οι οποίες μετεξελίχθηκαν σε μαγαζιά της τάξης των 400 με 500 τετραγωνικά το καθένα. Κατασκευή και πέργολα, γενικά οι μόνιμες κατασκευές οι οποίες είχαν, που προφανώς ήταν όλες παράνομες. Αφού λοιπόν λειτουργήσαν χωρίς η ΕΤΑΔ για τα 2 χρόνια, χωρίς να έχει διαπιστώσει την οποιαδήποτε παρανομία και χωρίς να έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, το 26 το δίκτυο Μπρέλα, πριν την εκκίνηση της τουριστικής περίοδου, ενημέρωσε με έγγραφα ότι υπήρχαν κατασκευές οι οποίες θα έπρεπε να κατεδαφιστούν διότι ήταν αφαίρετες. Στη συνέχεια όχι μόνο δεν έγιναν κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πραγματικά με μεγάλο θράσος ξεκίνησε αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, συνεχίστηκε η λειτουργία των Beach Bar χωρίς μίσθωση. Έτσι, προσέξτε, σε χώρο δημόσιο λειτουργούν όχι μαγαζάκια, μαγαζάρες.
0: Και η ΕΤΑΔ αγρώνηγόρασε.
1: Και εξακολουθεί να αγοράσει.
0: Πού αλλού λειτουργούν παράνομα μαγαζάκια σε παραλίες?
1: Κοιτάξτε, η άλλη μία περίπτωση που συνοδεύεται και με μεγάλης κλίμακας αυθαίρετης κατάληψης χώρου είναι στην παραλία Καλάμη, στο Sandwing. Εκεί, ενώ έχουμε το εξής οξύμορο, ενώ το Beach Bar, η κατασκευή είναι υποτίθεται σφραγισμένη και κλειστή, από την αρχή της τουριστικής περίοδου έχει κάνει 6-7 νυχτερινά πάρτι με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Εκεί εμφανίζονται και διάφοροι περισπούδαστοι παράγοντες.
1: Λοιπόν, επίσης...
0: Δεν αναφέρομαι στην περιφέρεια, να το ξεκαθαρίσω αυτό, μην μπερδευτώ κιόλας. Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, στην ίδια παραλία έχουμε μία αυθαίρετη κατάληψη του χώρου που πιστεύω υπερβαίνει το 90%, δηλαδή ενώ θεωρητικά το 50% κάθε παραλίας πρέπει να είναι διαθέσιμο στους πολίτες, προκειμένου αν επιθυμούν.
0: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, πρέπει να κλείνουμε, ναι.
1: Εκεί δυστυχώς έχουμε μια εξωφρενική ανάπτυξη.
0: Υπάρχουν ένα σωρό παρανομίες. Τώρα τι μας λέτε εσείς για χτηματική υπηρεσία και ΕΤΑΔ, δού τα αποτελέσματα, κύριε Γκρίλη, μας τα είπατε μόνο σας. Λοιπόν...
1: Εγώ θα ήθελα να πω,
0: ναι.
1: Εγώ ήθελα λίγο να πω το εξής. Επειδή πριν να ξεκινήσουμε τη δράση υπήρχε μια αντίληψη ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω έτσι και αυτό έχει φανεί στην πράξη ότι όταν υπάρχει συστηματική ένα ασχόληση.
0: Κάντε δουλίτσα ως ομπρέλα, πρέπει να το παραδεχτώ. Σας το έχω ξαναπεί. Ναι.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, κύριε Γρίλη, ναι, ολοκληρώστε.
1: Έτσι, προφανώς έχουν ακόμα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον και νομίζω και οι ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε να δικαιολογούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν στη διαχείριση αυτές τις παραλίες. Με τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ούτε κι εσείς τη δικαιολογείτε.
1: Όχι,
0: λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και κανένα λόγο, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, κύριε Γκρίζη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να έχετε μια
0: αυτά μέρα. Συμβαίνουν ακόμα στις παραλίες μας, καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, το κράτος. Η ΕΤΑΔ, η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ναι. Η ΕΤΑΔ στην παραλία της Τζαμπίκα, ναι. Καραμπινά την παρανομία. Θα έρθουν κατά τον Οκτώβριο. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνη μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Το απεφέμειρε ένα στα γεγονότα. Προφανώς κάποιοι δεν μας παρακολουθούν και παίρνουν και ξαναπαίρνουν τηλέφωνα. Όταν τους παίρνεις εσύ βέβαια δεν απαντούν και μετά ξαναεμφανίζονται. Λοιπόν, είναι και μια μέρα δύσκολη, πρέπει να πω. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι θα το έχετε αντιληφθεί, αλλά θα κλείσω με αυτό το θέμα. Προς το παρόν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Λοιπόν, μένουμε στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου. Θα ξαναπάμε σε λίγο, θα μιλήσουμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Πριν όμως θα κάνουμε μια στάση στον πρώην Δήμαρχο Νότιας Ρόδου, επί 3 τετραετίες, αν θυμάμαι καλά, που έγραψε ιστορία, τον Μανώλη το Σαββί, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση που έλεγε πολλά και ενδιαφέροντα. Και στο τέλος πήρε τα εύσημα από ποιον λέτε, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Μανώλη Σαββή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μινιρέκη, και πάντα δυνατή και...
0: Το προσπαθούμε.
1: Πάντα δυνατή. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν πήρα εύσημα. Νομίζω ήταν ένας... μου έκανε έκπληξη βέβαια. Μια ανάρτηση έκανα να καταθέσω και εγώ την ικανοποίησή μου για το τελικό αποτέλεσμα, την υλοποίηση ενός κέντρου υγείας, το οποίο βέβαια ο επόμενος στόχος είναι η στελέχωσή του και η λειτουργία του στη σύγχρονη ανάγκες της ιατρικής. Το συμπέρασμα όμως από όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές, εμείς παραδώσαμε το 10 το ΦΕΚ, ότι μετατρέπεται σε πολυδύναμο από περιφερειακό ιατρείο, δηλαδή από 2 αγροτικούς γιατρούς που προέβλεπε. Παραδώσαμε το οποίο γίνεται πολυδύναμο σε 8 άτομα προσωπικό και μάλιστα όλα οι γιατροί ειδικευμένοι και όχι πια αγροτικοί. Αυτό ήταν και η προϋπόθεση για να διεκδικηθεί η υλοποίησή του. Διότι αν δεν γίνει ΦΕΚ που να λέει ότι μετατρέπεται σε αυτό, δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο. Όμως περάσαν πολλά χρόνια από ό,τι βλέπετε. Ευτυχώς το 19 του 23 η Δημοτική Αρχή, το Αντώνη Καμπουράκη, έκανε την παραχώρηση του ισογείου στο Δημαρχείο, το οποίο αγοράσαμε το 2005. Ήταν και αυτό μια μεγάλη επιτυχία που και εμείς συνεχίσαμε να διεκδικούμε να γίνει μεταφορά εκεί, διότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Γιατί πρέπει να σας πω, στο υφιστάμενο ιατρείο που υπάρχει εδώ και χρόνια, υπάρχει σαφώς μεγάλο πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Ένα κομμάτι ανήκει στο δημόσιο και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι, ανήκει σε μερίδες ιδιωτικές που φαίνεται παραχωρήθηκαν άτυπα, δεν ξέρω, έγινε κατάληψη και επεκτάθηκε, αλλά έφτασε να είναι 200 τετραγωνικά και τώρα έχουμε ένα πολυδύναμο 600 μέτρων. Είναι μια κατάθεση ψυχής από την πλευρά μου, γιατί με καταθέτοντας την ικανοποίηση, και το αντιλήφθηκε ο κύριος υπουργός, τον οποίον χαιρέτησα.
0: Πάντως από τους τοπικούς παράγοντες κανένας δεν έκανε αναφορά σε εσάς στην θητεία σας, κύριε Σαρβή, και αυτό που μας είπατε.
1: Αυτό θα κρυθεί. Ναι, η αλήθεια μου έκανε κάποια εντύπωση. Λέω,
0: στον κύριο Καμπουράκη αναφέρθηκαν και σωστά έπρεπε, γιατί η παραχώρηση ναι. Αλλά και εσείς βάλατε το λιθαράκι σας, σημαντικό.
1: Όχι, μα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε πολύ, αν δεν υπήρχε ΦΕΚ. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Πώς ακούσατε ότι όταν ολοκληρωθεί και γίνει με τον νέο οργανισμό, δεν ξέρω τι κέντρο υγείας, θα πάρει το όνομα του νυν κοινοτάρχη του Σταύρου του Ακούρη.
1: Ο Σταύρος Ακούρης πράγματι όλα...
0: Έχει αγωνιστεί, πρέπει να πούμε, έτσι, ναι.
1: Βεβαίως, από πολλά χρόνια. Αυτό είναι η επιλογή του υπουργού. Δικαιωματικά ο Σταύρος έδευε μεγάλη συμμετοχή και πρέπει να σας πω και το 24 ως συνεργάτης του Δημάρχου μαζί με τον Σταύρο ήμασταν αυτοί που κυνηγούσαμε και να, ώστε να πιστέψουμε τους χρόνους να μπει ο εργολάβος για να το κατασκευάσει. Μαζί με τον Σταύρο κυνηγούσαμε ούτως ώστε να γίνει γρήγορα η μεταφορά των ελαχίστων πια υπαλλήλων του Δήμου από το ΙΣΟ για να πάει στον πρώτο όροφο και τα θυμάται καλά και ο Δήμαρχος και ο Σταύρος Ακούρης πόσο αγώνα κάναμε τους ώστε να μην χάσουμε χρόνους, διότι τα χρήματα ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης που οι χρόνοι ήταν πάρα πολύ περιορισμένοι. Όλοι συμβάλαμε, όλοι προσπαθήσαμε και προηγούμενοι και πιστεύω και επόμενοι. Απλώς ο πολιτικός πολιτισμός, η αλήθεια μου κάνει καλή εντύπωση, ο πολιτικός πολιτισμός του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πρωτόβουλα είπε ένα ευχαριστώ.
0: Κινδυνεύετε βέβαια να παρεξηγηθείτε, κύριε Σαββή, το ξέρετε, ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπροστά σε θέματα πολιτικού πολιτισμού, ανεξάρτητα που ανήκει ο καθένας, δεν θα κάνω τέτοιες σκέψεις, ούτε θα πάω, στείλω το μυαλό μου σε πονηρές και προς Θεού.
0: Λοιπόν,
1: να
0: τώρα περιμένουμε να πάνε και γιατροί πριν, ακόμα και περιμένοντας να γίνει κέντρο υγείας.
1: Επειδή η προσπάθεια δεν σταματά, έγινε το άλμα. Όμως από εδώ και πέρα, από σήμερα, πρέπει να γίνεται η προσπάθεια της καλής λειτουργίας. Και όπως προβλέπεται να έχει καλή λειτουργία, που σημαίνει προσλήψεις, σημαίνει εξοπλισμό, σημαίνει πολλά.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε, γιατί καλά τα κτίρια χρειάζονται, αλλά αν δεν έχεις προσωπικό, οι γιατρούς και λοιπόν προσωπικό, δεν κάνεις τίποτα.
1: Όμως χωρίς τα απαραίτητα κτίρια δεν μπορείς να περιμένεις να γίνει.
0: Χρειάζονται και τα δύο. Βεβαίως, αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ των δύο, εγώ θα επέλεγα το προσωπικό, έτσι.
1: Μα δεν έχει νόημα χωρίς
0: ναι.
1: Το κτίριο.
0: Αλλά ότι χρειάζονται και τα κτίρια. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω από εκεί φτιάχτηκε.
1: Ακριβώς. Το Ταμείο ήταν το καμία. Είναι ενσωματωμένο στα 150 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα, που με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης επισκευάζονται, γίνονται καινούρια και πολλές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία.
0: Λοιπόν.
1: Όπως και τα χρήματα που.
0: Κύριε Σαββή, κύριε Μανώλη Σαββή, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Μανώλη Σαββής, επί εποχής του ξεκίνησε η διαδικασία για να δημιουργηθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, γιατί χωρίς τις διαδικασίες που έκανε τότε ο πρώην δήμαρχος Νότιας Ρόδου, σήμερα δεν θα υπήρχε δυνατότητα να γίνουν όλα αυτά που έγιναν και το κτίριο να πάνε σε νέο κτίριο στο παλιό δημαρχείο κλπ. Και να έχει προοπτική να γίνει κέντρο υγείας στελεχωμένο, ελπίζουμε, το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, θα μείνουμε και τα επόμενα λεπτά. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος ήταν εκεί, μίλησε, είπε ότι δεν θεωρούνται αυτοί που φέρνουν χρήματα που δουλεύουν με σοβαρότητα, σοβαροί διεκδικητές, τέλος πάντων, σε σχέση με κάποιους λεβέντες που τραβάνε παπάντζες στο Facebook, αποθεώνονται, ναι. Αλλά είπε κι άλλα, και να τον καλημερίσουμε και θα δούμε τι θέλει να μας πει, και συνέχεια είμαστε εδώ για τις ερωτήσεις. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε, τι αποκομίσατε από τα εγγένεια του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γενναδίου?
2: Κοιτάξτε, ήταν μεγάλη μέρα για την Νότια Ρόδο και γενικά για τη Ρόδο. Η παράδοση του νέου κέντρου υγείας εκεί, του Πολυδύναμου εκεί, κέντρου υγείας. Τώρα, ο τίτλος νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο η υπηρεσία αυτή καθεαυτή, που αυτός ο χώρος πρέπει, μπορεί και πρέπει να προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Και λέω μεγάλη μέρα γιατί πάρα πολλά χρόνια άκουσα τον κύριο Σαββή. Έχουν περάσει σχεδόν 16 χρόνια από τότε που ήταν δήμαρχος. Και από πότε είχε ξεκινήσει τον δικό του αγώνα, όταν αγωνιζόταν για να φτιαχτεί αυτό, να φτιαχτεί το ΦΕΚ και να πάρει την μορφή που πρέπει να πάρει. Άρα μιλάμε για 20 χρόνια. Καλά, 20 πριν, που ήταν ένα όνειρο, 40. Τι έχει γίνει εκεί, διαβάζοντας στο διαδίκτυο, βλέποντας τοποθετήσεις, ακούγοντας τοπικούς παράγοντες να μιλάνε, σου δημιουργείται μια εντύπωση ότι έγινε μια τρύπα στο νερό. Και αυτό είναι το οποίο προβάλλεται συνεχώς. Και αυτός είναι ένας μηδενισμός, ο οποίος πια έχει ξεπεράσει το οποιοδήποτε ανεκτό όριο. Και από ένα σημείο και μετά λες, ποια είναι η πραγματικότητα και ποιος είναι αυτός ο φανταστικός κόσμος του διαδικτύου, ο οποίος πάει να κατακλείσει τη ζωή μας. Στο Γενάδη υπήρχε ένας χώρος γύρω στα 100 και κάτι τετραγωνικά, και τώρα έχει 600 τετραγωνικά. Μου λένε όλοι και ακούω ότι ξέρετε τι κάνανε εκεί πέρα, τι κάνατε εκεί με τον Υπουργό, εγκαινιάσατε ντουβάρια. Ενδεχομένως καλοσοβατισμένα, αλλά ντουβάρια. Δεν είναι έτσι, κυρία Βαγγιανάκη. Δεν είναι καθόλου έτσι. ενιάστηκε.
0: Προς το παρόν υπάρχουν τρεις ακροτικοί γιατροί, μας είπαν.
2: Ένα λεπτό. Εγώ λέω το εξής. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Σήμερα που μιλάμε, που είναι απαράδεκτο σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, είναι 11 άτομα. Η ερώτηση δική μου είναι, είχε ποτέ 11 άτομα στην ιστορία του? Αλλά δεν μου απαντάει κανένας. Σήμερα που είναι απαράδεκτο, σήμερα που εγκαινιάστηκαν ντουβάρια, σήμερα που κυβερνάνε ανάλγητοι.
0: Ναι, αλλά είχαμε δει πριν από 2-3 μήνες, κύριε Περιφερειάρχα, επιτρέψτε μου, γιατροί αγροτικοί να πηγαίνουν στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου να κάνουν βάρδια. Είχε μπει και σημείωμα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως το λέτε είναι. Ξαναρωτάω εγώ, επιμένω. Εγώ είμαι επίμονος, ξέρετε.
0: Το ξέρουμε.
2: Σήμερα έχει 11 άτομα. Είχε ποτέ στην ιστορία του 11 άτομα?
0: Φαντάζομαι.
2: Τέσσερις.
0: Δύσκολο, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω στοιχεία να σας απαντήσω.
2: Σας λέω εγώ ότι δεν είχε ποτέ. Τέσσερις γιατρούς. Τρεις νοσηλευτές και τέσσερις διασώστες του ΕΚΑΔ. Ποτέ στην ιστορία του δεν είχε 11 άτομα. Είχε ποτέ διαμερίσματα έτοιμα, επιπλωμένα, να πάνε να μείνουν γιατροί? Σήμερα έχει 3 διαμερίσματα εκεί για να μείνουν γιατροί. Γιατί λες πρέπει να προσελκύσω γιατρούς. Ένα βασικό θέμα για την προσελκύση των γιατρών είναι η στέγαση. Σε όλα τα νησιά του κόσμου πια. Σε όλα τα νησιά όλου του πλανήτη. Το στεγαστικό είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν, σήμερα εκεί έχει 3 διαμερίσματα για να μείνουν γιατροί. Είχε ποτέ?
0: Όχι.
2: Σήμερα λοιπόν έχει 11 άτομα. Σήμερα έχει 600 τετραγωνικά ανακαινισμένα με όλο τον εξοπλισμό να μπαίνει τις επόμενες μέρες, ξεκινάει η τοποθέτησή του, και 3 διαμερίσματα γιατρών. Τέτοιος μηδενισμός σε κάτι τόσο σημαντικό δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό πια. Δηλαδή κάτι μας συμβαίνει. Και αυτό το κάτι που μας συμβαίνει είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία, κυρίως πολιτική λειτουργία, η οποία λέει ότι όλα πρέπει να τα μηδενίζουμε, όλα να τα ξεφτελίζουμε, όλα να τα υποβαθμίζουμε και όλα να τα γελιοποιούμε.
0: Όλα θα πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή θέση που τους πρέπει.
2: Όλα στη θέση που τους πρέπει. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Ήταν απολύτως αναγκαίο. Απέκτησε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πια γιατρούς. Το κίνητρο τώρα, η προσπάθεια να βρεις γιατρούς, γίνεται ευκολότερη. Η πιθανότητα, θέλετε, γίνεται ευκολότερη. Γιατί έχεις 3 διαμερίσματα τώρα εκεί. Έχεις 3 διαμερίσματα γιατρών. Και ζήτησε εκεί η τοπική κοινότητα να συνδράμουμε, να πληρώσουμε, να φτιάξουμε το παλιό, να γίνει και αυτό κατοικίες για γιατρού, ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό. Και είπαμε ναι. Τώρα, αν λυθούν τα ιδιοκτησιακά που έχουν εκεί, θα το κάνουμε και με χαρά. Και ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκεί κέντρο υγείας ζητάνε οι κάτοικοι της περιοχής, κέντρο υγείας ζητάει όλο το νησί, όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής. Ο στόχος είναι να γίνει 24 ώρες λειτουργίας, όπως το έθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, δεν συμπαθώ τον Άδωνη, δεν γουστάρω τον Άδωνη, δεν μου αρέσουν τα γυαλιά που φοράει, δεν μου αρέσει το χρώμα των μαλλιών του. Όλα αυτά είναι, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας, ούτε να γουστάρει κανένα, ούτε για να του αρέσουν τα γυαλιά που φοράει. Αλλά δεν μπορείς να μηδενίζεις τα πάντα. Δεν μπορείς να μηδενίζεις τα πάντα για μια προσπάθεια και έναν αγώνα. Εγώ ευχήθηκα στους κατοίκους εκεί και τους διαμαρτυρόμενους. Ευχήθηκα το εξής. Λέω, εγώ εύχομαι ο επόμενος υπουργός υγείας, γιατί οι υπουργοί αλλάζουν. Δεν υπάρχει πιο ανασφαλή δουλειά ή αξίωμα, αν θέλετε, από του υπουργού. Λοιπόν, εύχομαι ο επόμενος υπουργός υγείας να δώσει την ίδια ενέργεια και να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον για τον τόπο σας, για την Νότια Ρόδο. Και το τηρεί το λόγο του. Το λόγο του Άδωνης Γεωργιάδης το τηρεί. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, σε ό,τι συζητήσεις έχουμε κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει, σε ό,τι αφορά τα νησιά μας, το έχει τηρήσει.
0: Ναι, σε αρκετά. Για τον γιατρό στο αεροδρόμιο άργησε να τον τηρήσει το λόγο του.
2: Ναι, εντάξει, αυτό με τη χρονομέτρηση.
0: Εντάξει, υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις, ναι.
2: Αυτό με τη χρονομέτρηση.
0: Αλλά γενικά επανέρχεται, τον τηρεί το λόγο του σε αρκετά.
2: Εγώ έχω και την εμπειρία των 50 νησιών και όχι μόνο ενός ή δύο νησιών. 50 νησιά το Νότιο Αιγαίο. Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε συζητήσει ή ό,τι έχει δημόσια λεχθεί, έχει υλοποιηθεί. Έχει δοθεί η μάχη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζούμε, την απίστευτη πραγματικά υποβάθμιση της οποιασδήποτε θετικής είδησης, θετικής προσπάθειας, θετικού αποτελέσματος. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δεν επιτρέπει, κάποιοι δεν μας επιτρέπουν την επιτυχία, κάποιοι στοχοποιούν την πρόοδο, κάποιοι στοχοποιούν το βήμα μπροστά. Είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Μάλιστα αναφέρατε, αναφερθήκατε στα κονδύλια που έχει φέρει η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή η δική σας, που ξεπερνάνε τα 4 δις και που...
2: Δεν είναι 4 δις κύριε Βαλιανάκη, να σας πω κάτι. Το είπε ο Υπουργός Οικονομίας, δεν το λέω εγώ. Ευτυχώς το είπε άλλος, γιατί αν το είχα πει εγώ θα είχε ξεσηκωθεί όλη η συμμορία της μιζέριας να μας δείξει τα μπράτσα της.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε ποιοι είναι οι λεβέντες που τραβάνε παπάντζες στο Facebook και εμφανίζονται ως οι ηγέτες οι μεγάλοι.
2: Το βλέπετε στο Facebook ποιοι είναι, μπαίνετε μέσα, θα κάνετε μια περιήγηση.
0: Γιατί ολονό το μυαλό πήγε στον τύπο τον αψηλό που είχατε πίσω σας.
2: Ναι. Ο τόπος μας που δίνει και δεν παίρνει και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
2: Όλη αυτή η παπάντζα την οποία την πουλάνε όλοι νύχτα μέρα για να δείξουν ότι αυτοί είναι πατριώτες. Αλλά στο Facebook πατριώτες.
0: Ναι.
2: Ο Υπουργός Οικονομίας λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν στη Ρόδο. Συνέθεσαν του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου πριν 20 μέρες περίπου.
0: Ποιοι απουσίαζαν?
2: Παρουσίασε ο ίδιος τα 5,2 δις.
0: Ποιοι απουσίαζαν, κύριε Χατζημάρκο?
2: Όλοι οι κόσμος απουσίαζε. Δεν
0: όχι, απουσίαζαν. Αλλά ποια απουσία έκανε εσείς της Δημοτικής Αρχής? Το πω εγώ.
2: Ναι,
0: δεν ήταν κανένας.
2: Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Το παρουσίασε ο ίδιος. 5,2 δις. Θέλετε να σας πω ποια είναι η ονομαστική χρηματοδότηση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου? 141 εκατομμύρια είναι, 141 εκατομμύρια για 50 νησιά. Τα 141 εκατομμύρια γίνανε 300, γίνανε 800, γίνανε 1 δις, γίνανε 2 δις, γίνανε 3 δις, γίνανε 4 δις, γίνανε 5,2 δις και ακόμα είμαστε άχρηστοι εμείς και είναι ήρωες οι παπατζίδες του Facebook. Με συγχωρείτε κύριε Βενιανάκη, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή, δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
0: εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας.
2: Τι είναι διεκδικητικότητα?
0: Ευτελίζεται και η είδηση και η δημοσιογραφία, ευτελίζονται πολλά.
2: Ευτελίζονται τα πάντα. Ευτελίζεται η ίδια η ζωή. Ευτελίζεται η κοινωνική συνοχή. Μα η κοινωνική συνοχή είναι το σπουδαιότερο που έχεις να προστατεύσεις. Λοιπόν, παρουσιάζουμε τη Ρόδο ότι είναι πεταμένη στα σκουπίδια και όλα τα νησιά είναι στα σκουπίδια με τα 5,2 δις. Σοβαρολογούμε τώρα. Και τα φέρανε ποιοι αυτά? Και τα φέρανε αυτά οι παπατζίδες στο Facebook, τα φέρανε με τις παπάντζες που πουλάνε στο Facebook ή με τις πατριωτικές αναρτήσεις που κάνουν. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρέπει να είσαι σοβαρός, πρέπει να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, πρέπει να είσαι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις.
0: Σοβαροί και αξιόπιστοι πρέπει να είμαστε όλοι μας ανεξαρτήτως τη δουλειά κάνουμε, λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο.
2: Σωστό, έτσι ακριβώς. Πρέπει να είσαι συνομιλητής. Πρέπει να έχεις ένα συνομιλητής ο οποίος έχει λόγο πάνω του. Αν είσαι αυτός, ποιον έχεις απέναντί σου? Το ψήφισες, δεν το ψήφισες, είναι στον ίδιο πολιτικό χώρο με σένα, δεν είσαι στον ίδιο.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
2: Το συμπαθείς, δεν το συμπαθείς. Είμαστε σε θέση ευθύνης. Έχω υπηρετήσει. Προσωπικά έχω υπηρετήσει με πολλές κυβερνήσεις.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Ναι. Όχι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχα τη συνεργασία που έπρεπε να έχω.
0: Βεβαίως είχατε.
2: Οφείλεις να το κάνεις αυτό. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Δεν είναι επιλογή σου. Δεν συμπεριφέρεσαι ανάλογα με το αν συμπαθείς ή αντιπαθείς ποιον έχεις απέναντί σου. Εγώ σήμερα το πρωί υπέγραψα μια χρηματοδότηση στη ΔΕΙΑΡΟ.
0: Ναι, το είδα.
2: 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι το έκανα από συμπάθεια στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡΟ? Ξέρετε τι πιστεύω για τη διοίκηση της ΔΕΙΑ.
0: Γνωρίζουμε.
2: Αλλά δεν υπηρετούμε πρόσωπα. Υπηρετούμε τόπους, υπηρετούμε πολίτες που έχουν ανάγκες. Λοιπόν, και το είπα αυτό και με μια αφορμή στο κέντρο υγείας, ευρισκόμενος εκεί για το Γενάδη. Ευρισκόμενος εκεί. Είπα και το εξής. Φτιάξαμε το μεγαλύτερο κύριε Βενιανάκη, συνεχόμενα φωτισμένο οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. δεν υπάρχει μεγαλύτερο σε μήκος συνεχόμενα φωτισμένο. Ξεκινάς από τα Καλαβάρδα, φτάνεις στη Ρόδο και συνεχίζεις από τη Ρόδο και πας μέχρι την, κάτω το τέρμα του νησιού, την Νότια Ρόδο, και είναι φωτισμένο.
0: Φωτισμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε ένα δρόμο.
2: Φως, κυρία Βανιανάκη. Και το τι τραβήξαμε, το τι ακούσαμε, το τι μας έχουν σύρει είναι απερίγραπτο. Απερίγραπτο. Εν τω μεταξύ, πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Εμείς αυτό δεν το κάναμε για να πάρουμε το ρεκόρ. Το κάναμε γιατί υπήρχε ανάγκη. Είναι ανάγκη το, ήταν ανάγκη το φως και είναι ανάγκη το φως. Στην Νότια Ρόδο πολύ περισσότερο, γιατί με τα ελάφια θα ήταν μεγάλη περιπέτεια, να ξέρετε, το βράδυ η οδήγηση. Και τώρα με το φως και σε πολλοί κόσμος έχει ένα, δύο, τρία ελάφια στο δρόμο του. Λοιπόν, και το τι μας έχουν σύρει, κυρία Βενιανάκη, είναι απερίγραπτο.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο, κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 11, εγώ κλείνω ξανά με την ερώτηση με την οποία ξεκίνησα. 11 άτομα έχει σήμερα στο Γενάλη. 4 γιατρούς, 3 νοσηλεύτριες και 4 διασώστες στο ΕΚΑΒ. Είχε ποτέ στην ιστορία του 11 άτομα? Σήμερα έχει 3 διαμερίσματα για να μην είναι γιατροί. Είχε ποτέ στην ιστορία του 3 διαμερίσματα? Δεν σ' αρέσουν αυτοί που διοικούν. Αλλά μην τους πεις ευχαριστώ, μην πεις τίποτα, μην ασχοληθείς μαζί τους. Δεν είσαι και υποχρεωμένος να συμπαθείς κανένα. Αλλά όχι να επιτίθεσαι και με αυτόν τον τρόπο που είδαμε τις επιθέσεις, ότι κοροϊδεύουμε την κοινωνία και γενιάζουμε του βάρια. Όχι. 11 άτομα έχει σήμερα εκεί. Σήμερα να μην είναι όπως είναι. Έχει 11 άτομα που δεν είχε ποτέ. Ποτέ δεν είχε 11 άτομα. Λοιπόν, προθέσεις δεν κρίνονται στο Facebook. Δεν είναι στο Facebook όλη η ζωή. Η ζωή είναι έξω, σε πραγματική ζωή, κύριε Βενιανάκη.
0: Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Το ρολόι, κυρίες και κύριοι, δείχνει τι ώρα είναι. 57 λεπτά μετά τις 9. Ποιος τραγουδάει το τραγούδι το τελευταίο που θα παίξουμε? Ποιος? Ορφέας Περίδης. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε. Είναι αυτό που λέει για που το έβαλες καρδιά μου. Αποχαιρετώ ένα δικό μου πλάσμα, το Φίβο, που έφυγε σήμερα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τον αποχαιρετώ με αγάπη και πόνο. Καλημέρα.

Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 το Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Σε άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Πάμε να παλέψουμε στην Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιου Λύση μετά το 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Έφεση με έτοιμα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA θα καταθέσουν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον μεσοαμυντικό Έντσον Άλβαρες και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη West Ham σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr. Μπελγκαλί και Μέλη υποψήφοι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Μάρτιν σύμφωνα με ρωσικό μέσο. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάν στις Τετάρτες με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, στο οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά που προφυλάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Ηρακλή. Προς Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού ο Παόλο Φερνάντες. Με τον Καλάμπρη αναλαμβάνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Χράντιτς Καραλούβε για τα play-offs του

0: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα συνετρίψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλσα για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική στη Σέρια Α, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τορίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσία.

Ακροατές. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Μην νομίζετε ότι μπήκε χειμώνας επειδή επέστρεψε από την άδεια η Ρένα Βενιανάκη. Είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα με καύσωνες. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέω εγώ. Γι' αυτό την υγειά μας να έχουμε, να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν και την πίστη μέσα μας. Στη ζωή μας το βι... Γιατί όχι, δεν έφυγε η Παναγιά. Είναι κάθε μέρα της Παναγιάς. Και εγώ αυτό που σας λέω εγώ προσωπικά αυτό που σας λέω το έχω συνειδητοποιήσει πολλές φορές στη ζωή μου και το συνειδητοποιώ ακόμα. Κάποια στιγμή κάτι αισθάνεσαι δίπλα σου και αυτό το κάτι είναι τεράστιο. Λοιπόν, στις επάλξεις και σήμερα, στη ψυχαγωγία μας, στη διασκέδασή μας, πήραμε τη σκυτάλη από την άρτη αφιχθής αεξαδίας Ρένα Βενιανάκη. Και περνάμε στον τομέα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Έχουμε να πούμε αρκετά σημαντικά.

102,4 Υποσχιάν. Ακόμα βέβαια, καλοκαιρινός ο τίτλος, εξάλλου Αύγουστος είναι. Με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Όλοι στις επάλξεις. Ρένα Βενιανάκη και Μαρία Κυπριώτη στη δημοσιογραφική ομάδα. Ο Κώστας Στρατζόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Έχουμε αφήσει την Τάνια τη Δρακιού να περνάει ακόμα την άδειά της. Πρέπει να έρθει ξεκούραστη γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού. Το PFM 1024.gr. Ήσουν όμορφη όπως πάντα. Από το site μπορείτε να αντλήσετε όλες τις ειδήσεις καθημερινότητας. Κι όπως αδειάζει το μπουκάλι, έτσι αδειάσανε τα μάτια μου. Υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, θα τον πω. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας, στο κινητό σας, 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, το δικό μας, και εκεί αφήνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμα που θέλετε να μας αφήσετε.

0: Η πρώτη μου καλημέρα σήμερα πάει στο φίλο μου τον καλό, τον γείτονά μου, τον Γιάννη το Ριζόπουλο. Καλή εβδομάδα, Γιάννη!
1: Κοίτα τα πράγματα σου πάλι.
0: Άλλη μια μεγάλη καλημέρα με τις ευχές μου για καλή εβδομάδα στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που επικοινώνησαν μαζί μου, βέβαια.

από χθες αποκτήσαμε μετά και την μετά και την λήξη του Diamond League στη Σιλεσία, όπου ο Μανούλης ο Καραλής τα ξαναπέρασε τα έξι. Μοναχά τα σαλαχώ, κάθε νύχτα μαργαρίτα. Θέλετε να φανώ υπεραισιόδοξος, θέλετε να φανώ λίγο γκρινιάρης? Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και ο Πολωνός ο προπονητής του και ο πατέρας του και ο ίδιος να κερδίσουμε τον ντουμπλάν της. Δεν ξέρω, εγώ από επικοντό δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι για να φτάσουμε στο 6-3, να διεκδικούμε το παγκόσμιο το 6-32, πρέπει να υπάρχει τρόπος να ανεβούμε τα ύψη μέχρι εκεί. Γι' αυτό λέω, πρέπει ο προπονητής του, ο πατέρας του και ο ίδιος να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τον ντουμπλάν της. Γιατί όταν θα περάσει ο χρόνος και θα γίνουμε ιστορία, τολμώ να πω ένα άγραφο νόμο του αθλητισμού που λέει ότι το δεύτερο δεν τον θυμάται κανείς. Στον κλασικό αθλητισμό, ναι, μπορεί να τον θυμάται. Σε άλλα αθλήματα, στον αθλητισμό γενικότερα, δεν τον θυμάται κανείς το δεύτερο. Λοιπόν, βάλαμε στο πρόγραμμά μας από χθες και ακόμα κάτι ενδιαφέρον. Μα βάλαμε το πρωτάθλημα του Champions, του Super League. Μυαλό μου είναι στο Champions League. Αρκετά ενδιαφέροντα.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που έχει πρόβλημα. Θυμίστε, να θυμηθείτε την άποψή μου στην άμυνα. Άμα περνάει παλιά πέρα στην πλάτη της άμυνας έχει πρόβλημα. Καλαμάτα Άρης 2-3. Μεγάλη ανατροπή της ομάδας του κυρίου Γρηγορίου. Επί της Καλαμάτας που μπήκε στη Σούπερ Λίγκα, αποφασισμένη να μείνει, να διακριθεί. Ο Ολυμπιακός δύσκολα με τον γκολ του Κάρμο ξεπέρασε το εμπόδιο του Ατρόμητου, που είναι και αυτός μια από τις ομάδες. Βέβαια είναι νωρίς να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, γιατί κάνει μεταγραφές ακόμα.

αποφυγήσουμε. Ο Ατρόμητος είχε ήρωα το Χουτετσιώτη, σημειωτέων πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έτσι. Το Ηράκλειο, ο Όφη κέρδισε το Βόλο 2-0. Ο Όφη που συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα από τις κατακτήσεις του. Και η ευχή μας είναι να πάει καλά και στην Ευρώπη. Στην Τούμπα, τι κι αν έλειπε ο Κωνσταντέλιας, πάω Κλεβαδιακός 4-0. Άλλο μάτς τώρα, επειδή το βλέπα το μάτς, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 στο πρώτο ημίχρονο. Πανετολικός δεν μ' άρεσε καθόλου. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League τώρα έχει αναβληθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική τώρα, να την πούμε και αυτή. Βόλος Ηρακλής το Σάββατο στις 7.30. Καλό μάτς. Πανετολικός Καλαμάτα το Σάββατο στις 9.30. Αγαπάω, η Κυριακή ξεκινάει στις 7.30 με το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 8.15. Και αυτό καλό μάτς. Τελικά τι θες. Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στις 9. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης στον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός, μάλλον τη Δευτέρα ο Λεβαδιακός, θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη Λεβαδιά στις 7.30 το βράδυ. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Κατά τα άλλα θέλω να πιστεύω, έχετε φτιάξει καφεδάκι, έχετε οπλιστεί με καλή διάθεση.

Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Σαμπάνης στην τελευταία του επιτυχία. Πάμε παρακάτω. Όλα μαγικά, λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: έψαχνα βρει.
1: Πολλά τα φιλικά παιχνίδια στο νησί μας. Ας δούμε τι έγινε το Σάββατο.
0: Ξύπνησε ο καλός εαυτός μου. Είσαι ό,τι δεν είχα.
1: Στην κρεμαστή ο Φίβος αντιμετώπισε τον Απόλλωνα Καλυθιών. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αστέρι, μαστέρι.
1: Φίβος πρώτη κατηγορία, Απόλλωνα Καλυθιών γάμα εθνική. Υπήρχε μια διαφορά κατηγορίας που δεν φάνηκε και δεν φαίνεται στο σκορ. Από την έκφραση τώρα, για να πάω και στα φαν του, να πω την έκφραση έλυσε η αέρα, δεν ξέρω, θα δείξει. Αέρα Ευκλής, Ξορονής 4-1. Στο 13 ο Ίνος, στο 55 ο Κριεμάδη, 64 και 74 ο Μαχαιράς. Στο 52 ο Πρέτσι, ήταν οι σκόρες του αγώνα, επαναλαμβάνω, Αέρα Ευκλής 4-1. Ηρακλής Μαριτσόν Ρόδος έγινε κόντρα εκεί. Η Ρόδος κέρδισε 0-1 με ένα αυτογκόλ του Καλαγρή.
0: Απ' τη ρουτίνα μου βγήκα.
1: Είναι κρίμα για τέτοιους παίκτες. Δεν ξέρω αν είναι ο Μάριος ο Καλαγρής που έπαιζε στον Αστέρα Παστίδος.
0: Πώς να φτιάχνω.
1: Είναι κρίμα το αυτογκόλ για τον ίδιο.
0: Δεν είχα. Όσα έψαχνα βρήκα.
1: Αλλά είναι και ψυχολογική τόνωση για την ομάδα της Ρόδου που θέλει να τα πάει καλά, θέλει να είναι σπουδαία στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας.
0: Μαγικά,
1: στο Δημήτρης Κρεμαστινός τώρα, Αστέρας Παστίδας η Άλυσος 1-2.
0: Εσύ και εγώ, σ' όλα τα νησιά.
1: Με τον Αστέρα Παστίδας να προηγείται με γκολ του Λίμα. Σημειώστε το, είναι σπουδαίος παίκτης. Και πιστεύω να έχει συνέλθει από τον περσινό τραυματισμό του. Είναι ο γιος του Νόνι Λίμα, του μεγάλου ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου.
0: Δώσ' μου φιλιά και μια γαλιά.
1: Στο 57 ο Σεχάη και στο 72 ο Βερβεσός έδωσαν την νίκη στον Ιάλισσο στο εν λόγω φιλικό. Καλό φιλικό ήταν και αυτό της Δημηλιάς. Ατρόμητος Δημηλιάς Κλεάνθης 0-1 με γκολ στο 16 του Κριεζή. Και στους Αγίους Αποστόλους Πάνθυρες Άρης Αρχαγγέλου 1-1. 46 ο Τζουανάκης για τους Πάνθυρες. Στο 40 είχε προηγηθεί ο Άρης με τον Ντομόρη.

0: Στη συνεισία, όπως είπαμε, είχαμε την πρώτη θέση για τον Ντουμπλάντη, στη δεύτερη θέση για τον Μανώλη τον Καραλή και τον Ορβηγό τον Γκούντιονσεν. Είχαμε και άλλες σπουδαίες επιδόσεις. Μ' αρέσει μια αθλήτρια Ιταλίδα, ρε παιδιά. Οφείλω να το καταθέσω, την παρακολουθώ τώρα εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο στα Diamond League, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νταμοκλέτη, η Ιταλίδα. Δεν παίζεται με τίποτα.
1: Ένα σου ζητώ.
0: Και φυσικά είχαμε και το ξεκίνημα των Μεσογειακών Αγώνων με σπουδαίες ελληνικές διακρίσεις στον κολυμβητικό χώρο.
1: Στο χάος σου να αφήσεις
0: Χρήστου, Σίσκος, Τουντουνάκη.
1: Κι όταν σαν άστρο συντριβείς.
0: Είχαμε μια περισυλλογή μεταλλίων και χρυσών και αργυρών και χάλκινου. Αυτό έλειπε, να μετράμε στην Ευρώπη στα παγκόσμια πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μην μετράμε στη Μεσόγειο. Πολλά είπα όμως, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Να περάσετε κι εσείς καλά μαζί μας. Άμαστε εδώ μέχρι τη μία.

0: Και δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει τρόπος να συμπαρασταθώ με τον δικό μου τρόπο.
1: Και το προαίσθημα.
0: Στη Ρένα τη Βενιανάκη που σήμερα τα ξημερώματα έχασε το αγαπημένο της σκυλάκι.
1: Εσύ δεν θα βρεις.
0: Το φίβο.
1: Πως είσαι θύμα λογικής.
0: Το έχω ζήσει στο παρελθόν, είναι μεγάλος ο πόνος.
1: Όπως πάντα το συναισθήμα.
0: Άμυνα, Ρένα.
1: Ξέρω

Και πάμε στους ρεκ. Καλημέρα στον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη και σε όλη την καλή ομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον καλό, τον Σταμάτη τον Μαυρίκο. Καλή εβδομάδα. Ψάχνω που έφτιαξα στη στάτη. Πάμε γερά.

0: κάνω εσύ από τους ρεκ.
1: Απόψε και πάλι ραγίζει το ατσάλι. Υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Ακόμα ένα τραγούδι πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων αυτής της ώρας, βγαλμένο από την καθημερινότητα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Το έχω πει πολλές φορές. Αγκαλιάστε τους γεροντότερους. Ο πενιντάρης του Γιώργου Ζαμπέτα σε άλλο στυλ, εντελώς διαφορετικό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 γιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Φθόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Είναι ακόμα Αύγουστος, είναι ακόμα καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπως το λέει ο Κώστας Μαρτάκης. 11 παρά 20 δείχνει το ρολόι. Στην υγειά μας, παιδιά.
1: Σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Σε λίγο, όχι τώρα, σε λίγο θα πάμε το γνωστό μας Εργιάννη στα νησιά μας. Δευτέρα σήμερα. Πρέπει να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο.

σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, η Έλληνα Παπαρίζου μας λέει αλήθεια τώρα. Και από τη μια Έλενα πάμε στην Ελένη Φουρέιρα. Από Ελένη σε Ελένη δηλαδή. Με την Τζάκι Ο.

Δώσαμε πάσα στο Βάλς των Ονείρων, 9 λεπτά πριν από τις 11. Να καλημερίσω, να καλησπερίσω, να πω καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο της Ομογένειας που μας ακούει. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,

Πάμε και σε μια όμορφη μπαλάντα πριν από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μας αρέσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μας τη λέει ο Στέλιος ο Ρόκος.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε

0: δημοσίων και ιδιωτικών έργων από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Η ώρα πήγε 11 και 5 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 με την εκπομπή 102,4 Υποσχιάν. Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα και... Εσείς που είστε στο σπίτι και κάνετε νοικοκυριό τώρα, φτιάξτε καφεδάκι.
3: Κουραστικά γίναν τα κάθε.
2: Εσείς που είστε στο τιμόνι και οδηγείτε.
3: Στους φίλους πάντα απαντώ.
2: Προσέχτε στο δρόμο. Βάλτε λίγο ραδιοφωνάκι να έχετε παρέα.
3: Σπιαστικά.
2: Και εσείς που είστε στη δουλειά πάλι, για να μην ενοχλούμε το διπλανό, βάλτε ακουστικάκια. Πάμε το Σεργιάννη μας. Καλημέρα.

0: είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάς όταν πάρεις ένα τηλέφωνο ή όταν βρεθείς με ένα φίλο ή μια φίλη, είναι τι κάνεις.
1: Κάθε πρωί.
0: Νίνο και Ζωζεφίν μαζί.
1: Τι κάνεις.

0: πάει σε ένα ακόμα δικό μας παιδί. Κακό παιδί, έτσι λέει ο τίτλος του τραγουδιού του τουλάχιστον.
1: Τι που λες, όλα τα
0: Νικηφόρος.
1: Κι αν το γέμισες πληγές, δεν σου είπε ένα ψέμα το κακό παιδί εγώ.
0: Είμαστε ακόμα στη Ρόδο.
1: Σε είχα για ζωή μου δίπλα.
0: Από εκεί προς τα νότια. Η μητέρα του είναι από την νότια Ρόδο.

Στα 13 λεπτά μετά τις 11 είμαστε ακόμα στη Ρόδο και ένας φίλος μου καλός από τα καλύτερα παιδιά της Ροδίτικης νύχτας έλεγε σε ένα τραγούδι του «Οι αγάπες δεν κρατάνε». Γεια σου ρε Νικόλα! Νίκος Γιάννου.

0: αλήθεια είναι πως εκεί στη Μαρίνα της Ρόδου, την καινούρια, κάθε Πέμπτη γίνεται ένας πανικός. Στο Λάιλα.
1: Και

20 λεπτά μετά τις 11 να πεταχτούμε και μέχρι την Κο, μέχρι το νησί του Ιπποκράτη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται έξω από το σπίτι του τρελού.

0: Σεργιανώντας λοιπόν στο Αιγαίο και κάνοντας την παρέα με φίλους, καλούς. Είμαστε στην ΚΟ, είμαστε στο νησί του Ιπποκράτη. Είμαστε πάνω από τον Άγιο Στέφανο, έτσι για να σας προσδιορίσω λίγο. Σε λίγο θα κατεβούμε στην παραλία για μια βουτιά. Σε εκείνα τα κρυστάλλινα νερά που μπαίνει στη θάλασσα και βλέπεις απέναντι ακριβώς το γυαλί της νησίρου.
1: Που μου υπόσχονται ουρανού.
0: Πάνος Μπλέντζας.
1: Όσα μου λες,
0: την καλημέρα μου στον πατέρα του, στον Γρηγόρη.

Μπορείτε να καταλάβετε όταν ξεκινάω την εκπομπή τι γίνεται από τους φαν του Νότι. Μη βιάζεστε. Πού θα με πας με αυτά τα μάτια? Ναι, τώρα για να σε πάει με αυτά τα μάτια, φίλε πάνω, θέλει πολλά πράγματα. Μακριά, πως μου μιλάς χωρίς μια λέξη. Και στο λέει κάποιος που το ζει στο πετσί του αυτές τις μέρες.

0: πας με αυτά τα...
1: Η αλήθεια είναι πως η ζωή είναι γεμάτη υποσχέσεις. Ένθεν και ένθεν.
0: Θα με βγάλεις σαν αγριά θάλασσα η στεριά.
1: Υποσχέσεις για στήριξη, για το ότι δεν θα πάει πουθενά, θα είναι δίπλα σου, θα σε στηρίξει.
0: Μόνο το ταξίδι.
1: Κάποια στιγμή σου ζητάει και ειλικρίνεια και τη δίνεις.
0: Φιλή.
1: Και μόλις τη δίνεις, κλείνει η πόρτα. Αυτός ήταν ο Πάνος ο Μπλέντζας. Πάμε παρακάτω, γιατί στη ζωή εκτός από χαρές υπάρχουν και ναυάγια.

Και στην παρέα μας ο Λούκας ο Γιώργκας τώρα, λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στα διαφημιστικά και πριν μπούμε στο καινούργιο μετερίζι. Και όταν λέω καινούργιο μετερίζι, εννοώ καινούργιες επιτυχίες του καλοκαιριού του 2026. Και είναι πάρα πολλές. Εκείνη ξέρει, λέει ο Λούκας.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 γιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων, αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει, Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
3: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

με τον πρωταγωνιστή της Παρασκευής ξεκινήσαμε τώρα. Μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά μηνύματα, 14 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι κακή παρουσία του Γιάννη του Κότσιρα στη Ρόδο. Όσες φορές ήρθε, μάγεψε.

0: Ωστόσο, θετικές εντυπώσεις και μάλιστα σε κανένα κατάμεστο χώρο άφησε το Σάββατο και ο Θοδωρής ο Φέρης.
1: Το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου,
1: δεν έπρεπε να ακούσω.
0: Κάποια στιγμή την ώρα της συναυλίας αφήνει κάτω το μικρόφωνο. Πίνασε ο άνθρωπος, του έφερε ένα χάμπουργκερ να φάει.
1: Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπώ.
0: Είπε να το χτυπήσει σε εισαγωγικά η λέξη.
1: Πονάω, θα πονάς.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Είπες και τη

0: κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.
1: Έφυγαν κότσιρα σφαίρες, έρχεται ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Παίρνει μαζί του μάλιστα στις 28 του μήνα και τον Αντώνη το Σιγανό. Γιατί

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα, η τελευταία επιτυχία του Αντώνη του Ωραίου που κάνει πάσα στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Που θα μας πει κάτι από τα παλιά, τα όμορφα. Μακριά από ψέματα. Όπως λέει και ένας φίλος μου καλλιτέχνης, η αγάπη και η αλήθεια οδηγό σας. Μακριά από ψέματα.
1: Μέσα στον ήρωα μου χθες.
0: Και ψέματα αυτού του είδους, ε.

Παρέλαση αστεριών, Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννης Πλούταρχος ερμηνεύει Δημήτρη Μητροπάνου.

Μοναδικός υπεύθυνος είναι τα δυο σου μάτια, λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Εγώ πιστεύω ότι μοναδικός υπεύθυνος ή μοναδική υπεύθυνη, αν θέλετε, είναι τα ένοχα κορμιά. Από τον Νίκο τον Μακρόπουλο στον Νίκο τον Οικονομόπουλο.

και τα... Με το Σταμάτο Γονίδη θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά. Θα πούμε αργότερα τις καλημέρες. Και είναι πάρα πολλές όμως.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 ιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η-27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. Ιωαννιτών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: ξέρεις που γράφω.
1: Πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας πρώτα.
0: Δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Ανάβοντας και τα καπνογόνα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε δύο φίλους καλούς, τα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα.
1: Στον εαυτό μου και όπως είναι θέλω.
0: Τσαμπίκος Γιασιράνης με την ομάδα του Παρών.
1: Είπες πως φεύγεις και...
0: Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού.
1: Την παγωμένη την καρδιά σου δεν μισώ.
0: Καλημέρα στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, το φίλο μου τον καλό, στον Μιχάλη τον Αγγέλου, στον Γιώργο τον Κούτελο, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στον Σταύρο τον Χατζηαλεξίου, στον Γρηγόρη τον Μπλέντζα, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στην Ειρήνη την Αναστάση, στην κυρία Λένη και στον Γρηγόρη στο Ροδίνη, οικογένεια Γρηγορά. Καλημέρα στη Μαρία την Ξενάκη, στον Τεότο Μοσχού, στη Ζωή την Κότη, στον Νίκο τον Χούλη, στον Μάνο τον Ευγενίδη, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Χρήστο τον Κουμινάκη, στον Μανώλη τον Κότη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σιδεροκέφαλο στο φίλο μου τον καλό, τον αδερφικό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα.

Καλημερίζω τον Νίκο τον Γκιώτου της Αρλής Θερών στη Θεσσαλονίκη. Το φίλο τον καλό, τον Μιχάλη τον Λενιού, τον Κώστα τον Βασιλότο, τον Νίκο τον Μαντικό, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στο χέρι Μαργαρίτα, φάτσα γνωστή στην πιάτσα, με ξέρουνε στη νύχτα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Δημήτρη τον Δογιάμα, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Σταύρο τον Σαλακενό. Σας περνάω γρήγορα γιατί είστε πάρα πολύ σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη παρέα. Τι κάνει αμάν αμάν? Δεν ήξερα ότι μπορείς να χορέψεις έτσι τα πάντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Καλησπέρα λέμε και καλή εβδομάδα στον Παναγέντο Ξουλεή και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα, στο Μανώλη τον Κρητικό, στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Σταύρο τον Μαυρουδί. Στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι. Καλημέρα στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Αντώνη τον Βεργαδί. Στη Μαρία Χαλκίτη, στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, στο φίλο τον Καλό, το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου, στο Βασίλη το Ψηλάκι, στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή.

0: Καλημέρα στη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο στη Σάμο. Στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής, την καλημέρα μας. Στον Τάσο τον Αρνά, στο Γιάννη τον Αναστασάγκη, στην πρεσβεία του Κουβέιτ, στη Λευκοσία. Καλημέρα στο Διαγόρα του Μουστάκα, στο Γιάννη τον Αμαδί, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Πέτρο τον Παπά, στο Σάββα τον Παπα-Νικολάου.
1: Σε λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα. Όλο θα.
0: Στον καθηγητή μας τον Θανάση του Παπαγεωργίου, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα.
1: Όλο θα γίνει.
0: Στον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, στο φίλο μου τον Καλό, οικογενειακό, στον Αντρέα τον Κουμπάρου, εκεί στη Λάρνακα.
1: Ρίκα, να περνάς όμως, να ξέρεις.
0: Στον Αντρέα τον Σταύρου, την καλημέρα μας. Στον Απόστολο τον Πονιά, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στον Τάκη τον Τσόνη, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στην Εύβη την Αργυρού, στο Μιχάλη τον Σταύρου. Στον Νίκο τον Τόκα, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Αντρέα τον Τσακμακίδη, στο Σάββα τον Παούρη, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο.

Στο φίλο μας το Σάβα. Καλημέρα στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στο Σουλεϊμάν Καλιονζού, στην κυρία Φραντζέσκα Γατούλη, στο Γιάννη τον Βαρκά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας σήμερα. Και επαναλαμβάνω, είστε πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Και όπως το λένε οι γείτονες, μάσαλλα.

Τώρα σήμερα για να ικανοποιήσουμε και τα παλιόπαιδα, γιατί ήταν πάρα πολλά που μου τηλεφώνησαν. Θα πάρουμε και λίγο χρόνο από την επόμενη ώρα.

Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Αντρέα του Βάσιου. Το τραγούδι όμως έγινε 8 φορές πλατίνα με τον Νότι. Το λέει και η Μαριάννα Παπαμακαρίου βέβαια.

Είναι τεράστιο το fan club, είναι πάρα πολύ μεγάλο το fan club. Και ειλικρινά σας λέω, αν δεν έχετε πάει εκεί να τον παρακολουθήσετε, να τον ακούσετε, να δείτε τι συμβαίνει, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά που σας λέω.

0: Το λέει και ο Νίκος ο Γιάννου, και αν θα μου δοθεί ευκαιρία αύριο ή μεθαύριο θα τα ακούσουμε και από τον Νικόλα. Το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ, το πρώτο μεγάλο... Στην υγειά σας, γιατί ο καφές έχει γίνει κάτι άλλο αυτή την ώρα. Πάει στον κόσμο τον πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα.
1: Όταν σου τηλεφωνεί.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Εκτάριο του Γεωργίου για την για τη συνεργασία μας με την Αθήνα.
1: Και μου κόβεις την αναπνοή.
0: Και πάμε τώρα για να κλείσουμε την εκπομπή με μια μεγάλη αλήθεια που υπάρχει στην κοινωνία μας, στον κόσμο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Στροπ να έχεις μια τόσο μεγάλη, ας πούμε, διαφορά, να βλέπεις πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομοιογένεια, που έχουν να κάνουν με μηχανισμούς, με σχηματισμούς. Γιατί όποτε έχει γίνει αυτό το πράγμα, ειδικά στον Παναθηναϊκό, έχει ολοκληρωθεί. Τι εννοώ, όποτε ξεκινήσει.

συγκρίνια, ας πούμε, έχει ολοκληρωθεί με τη γνωστή διαδικασία ανακοίνωση. Ευχαριστούμε τον κύριο προπονητή. Είτε λέγεται Βιτόρια, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Μπενίτεθ, είτε λέγεται όπως λέγεται. Ρίσκο, το καταλαβαίνω. Ρίσκο, ειδικά στα νοκάουτ παιχνίδια, να εμφανίζει σε μια ομάδα η οποία παίζει και λίγο ένα ποδόσφαιρο σαν πάνε και όσα έρθουν. Αυτό λένε και τα αποτελέσματά της. Δηλαδή το Παναθηναϊκός έχει κάνει αποτελέσματα τα οποία δεν θυμίζουν νοκάουτ παιχνίδια. 1-2 εκτός έδρας, 2-2 στο ΆΚΑ με την Μπαξή. Περιπετειώδης πρόκριση με μια ομάδα που δεν ξέραμε ότι υπάρχει, την ΤΣΣΚΑ 1948. Με γκολ από λάθος τερματοφύλακα στην παράταση στη Σόφια 1-2. Μετά από ισοπαλίες στα 90 λεπτά. Τώρα 1-2-0 που γίνεται 2-2, ναι, το ξαναλέω, δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, ας πούμε, τρόπος για να παίρνεις προκρίσεις, αλλά τις πήρε τις προκρίσεις. Ας του πιστώσουμε το άνθρωπο τις προκρίσεις και πάμε παρακάτω.

Πάλι καραμέλα της υπομονής, λέει ένας φίλος. Ειδικά με χωριά όπως αυτά που έχουμε παίξει δεν λέγονται αυτά, λέει ένας άλλος. Ρε παιδί μου, σας καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, πιστέψτε με. Δηλαδή, τι να κάνω. Δεν μπορεί μια ομάδα να είναι έτοιμη τόσο γρήγορα, με τόσες πολλές μεταγραφές, με τόσα πολλά κοκοράκια που έχουν μαζευτεί. Γιατί άλλο είναι να κάνεις μεταγραφές, και άλλο είναι να παίρνεις 6-7 παίκτες οι οποίοι στο μυαλό τους έχουν όλοι ότι ήρθαν να γίνουν βασικοί. Εντάξει. Ένας φίλος λέει ότι εμένα με ανησυχεί περισσότερο ότι κάνουν επιθετική παρά η άμυνα. Είναι και αυτό μια θεώρηση των πάντων. Πάντως γκολ δεν λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Γκολ έχει βάλει. Τα άλλα είναι λίγο θέμα. Επίσης συμφωνώ ότι το 2026 το ρίσκο δεν είναι να παίζεις, το ρίσκο είναι να κλείνεσαι. Συμφωνώ και το δάμε και στο Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ που τελείωσε, αν είχε ένα συμπέρασμα αγωνιστικό, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή όποιος κλεινόταν για να κρατήσει αποτέλεσμα, έτρωγε ένα γκολ στο 93 και αποκλειόταν, έτρωγε ένα γκολ στο 93 και πήγαινε στην παράταση, έτρωγε ένα γκολ στο τέλος και τα βάζει με τη διαιτησία, έτρωγε ένα γκολ. Είτε λέγονταν Εθνική Αιγύπτου, είτε λέγονταν Εθνική Αγγλίας, είτε λέγονταν Εθνική Ολλανδίας. Δεν σέσωνε τίποτα. Είτε λεγόταν πράσινο ακροτήρια, ας πούμε. Δηλαδή, είτε ήσουν καλός συμπαθητικός, είτε ήσουν, πώς το λένε, αλαζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είτε είχες προπονητή μια φίρμα, είτε είχες προπονητή έναν άγνωστο, αν κλεινώσουν και άφηνες την μπάλα, καληνύχτα.

Είναι ανεξήγητο, λέει ένας φίλος, πως σε διάφορες στοιχηματικές πλατφόρμες δίνουν ως φαβορί τον Ολυμπιακό με τέτοιες εμφανίσεις και ενδυνάμει εχθρικές διαιτησίες. Λοιπόν, και τι, δεν είναι τίποτα, πως το λένε, παράξενο. Ολυμπιακός είναι φαβορί πάντα για τις στοιχηματικές πλατφόρμες. Και δεν βασίζεται αυτό στο τι μπάλα παίζει, δηλαδή δεν στέκονται σε αυτό. Στέκονται στο γεγονός ότι είναι η ομάδα που κάνει, ας πούμε, συνεπέστερα πρωταθλητισμό από οποιαδήποτε άλλη, δηλαδή σχεδόν πάντα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν δεν είναι πρώτος, είναι δεύτερος. Αν δεν είναι δεύτερος και έχουν πάει τα πράγματα στραβά, είναι τρίτος. Αυτό δεν το συναντάς στους υπόλοιπους, ανεξάρτητα από το. Το ξαναλέω ότι έχουν κάνει την προηγούμενη χρονιά, τι μεταγραφές έχουν κάνει, την μπάλα έχουν παίξει. Οι στοιχηματικές βγάζουν τις αποδόσεις με βάση πάρα πολύ τα προηγούμενα, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις των πρωταθλημάτων, αλλά και στα μάτς, να ξέρετε. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς παράδοση και με το οποίο γελάμε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για να βγαίνουν αποδόσεις για νίκες, ήττες, ισοπαλίες κτλ. Τα κοιτάνε πάρα πολύ αυτά. Έχει μεγάλη πλάκα να σας πει κάποιος πώς βγαίνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις. Έχω ένα φίλο ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια στην Expect και μου τα λέει αυτά. Είναι άλλα τα κριτήρια τους. Και σίγουρα δεν έχουν να κάνουν τα κριτήρια τους με το αν, ας πούμε, έχεις κάνει μεταγραφές, αν έχεις. Αυτά είναι για να λέμε εμείς να χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο, βλέπω ότι τη ρωτάτε, έχει εντάξει και πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε μετά, θα ακούσουμε τον Νικολακόπουλο σε λίγο. Νικολακόπουλος έκανε διακοπές, έφυγε, νομίζω ποτέ, νομίζω έχει, είναι τρεις, είναι κλωνοποιημένος. Έκανε τη διακοπή, έβγαινε από τηλέφωνο. Καλά και τώρα από τηλέφωνο βγαίνει, αλλά νομίζω δεν είναι 2-3 οι κλόνοι του γενικά. Ένας έκανε και διακοπές, οι άλλοι ήταν εδώ στις επάλξεις.

0: Πάμε σιγά σιγά στο Νικολακό. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό

0: καλεσμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΦ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είστε καταπληκτικοί πάντως, δηλαδή. Μου είστε στείλει εδώ πέρα όλο το πρόγραμμα των καλοκαιρινών διακοπών του Νικολακόπουλου. Μπράβο. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Τι άλλο πρέπει να θυμίσω, πρέπει κάτι. Να θυμίσω ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ελλάδα-Κύπρος στο μπάσκετ σήμερα σε 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens. Για να τις κερδίσετε πρέπει να κάνετε κάτι πολύ απλό. 6-9-8-8-90. Να το ξαναλέω. 6-9-8-8-9-46-9-46 στο Viper. Εντάξει, στο Viper του σταθμού. Στέλνετε το ονοματεπώνυμά σου και τη λέξη μπάσκετ, δηλώνετε συμμετοχή, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε και πάτε και βλέπετε το παιχνίδι αυτό. Θα έχει και δροσιά στο Telecom Center. Ωραία θα είναι, από το να μίσεστε κάνα καφετέρια και να σας καίει ο ήλιος, καλύτερα. Μάλιστα. Θα μου γκρινιάζει, δεν τον βγάζει νωρίς και αυτά. Σήμερα από τον ήθελα να τον βγάλω νωρίς, το ψάχνω.

Μάλιστα, μάλιστα. Λέξεις δεν καταλαβαίνουμε τις στοιχηματικές που σε κάθε απίθανα παιχνίδια έχουν γραφικά, δείχνουν πού είναι η μπάλα, πότε δόθηκε κόρνερ. Έχω άτομα σε όλα τα γήπεδα. Δηλαδή, ναι, παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια. Μη σου κάνει εντύπωση. Παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια. Ό,τι δίνουν live δηλαδή και τα λοιπά, το βγάζουν από το κεφάλι του. Τα παρακολουθούν. Και μη, δεν είναι και παράξενο, γιατί τα χρήματα τα οποία βγάζουν είναι πέραν πάση λογική. Δηλαδή, για τρομερά πράγματα.

σύμφωνα με τον Μανώλη του Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή, είμαστε σε αναμονή του Νικολακού γιατί έχει ρεπορτάζ. Κάτι θα μας πει. Κάτι περιμένει από στιγμή σε στιγμή. Μην με κατηγορείτε με να τη φτιάχνω ατμόσφαιρα τώρα. Ο Μανώλης τα λέει αυτά, έτσι. Εγώ απλώς τα μεταφέρω. Είμαι ενδιάμεσος.

0: Μάλιστα, επίσης περιμένω στον Νικολακό. Πρέπει να πω ότι, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, έχω εντυπωσιαστεί από την γνώση σας, ας πούμε, σε φοβερά πράγματα. Σε παίχτες, ας πούμε, που ειλικρινά, δηλαδή, μου έχετε στείλει εδώ το βιογραφικό του Άλβαρες. Έχετε ένας που λέει ότι είναι πολύ σκληρός, ας πούμε, ένας άλλος τον είναι σκοτόστρα. Μπράβο, και άλλων πολλών, ας πούμε, δηλαδή. Μπράβο. Αν μη τι άλλο, οι μεταγραφές δημιουργούν κουλτούρα ποδοσφαιρική. Τον έχουμε. Καλώς τον, άρε παιδί. Πού είσαι?
1: Έλα ρε Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Θα προτιμούσα να είσαι ένα διπλός τώρα εκεί.
0: Α, καλά, όλοι μας. Υπομονή, ναι. Και καλή δύναμη. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Ναι.
1: Και υγεία. Και υγεία όλοι μας και αυτοί που μας ακούνε.
0: Αυτό, αυτό που λες. Ναι.
1: Τα δικά μας είμαστε σε μέρες δυνατές για τον Ολυμπιακό, με τα γραφικά, με αγωνίες, με ανατροπές, με σχεδόν σε καθημερινή βάση που λέει ο λόγος. Αν θέλουμε λίγο να τα κοινοψήσουμε κατά κάποιο τρόπο, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να κλείσει τις μεταγραφές του παίρνοντας τον Βάργκας, τον Πουέρτα και τον Μέλε. Θα έλεγα εδώ το Μέλε ή τον Μπελκάλι, τον έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση ο Μονκάδα, που ήταν στην Ιταλία και τον ξέρει τον Αλγερινό μπακ. Τέλος πάντων, του Πουέρτα η μεταγραφή για να γίνει έτσι όπως αποδεικνύεται μετά από πολλές εβδομάδες, μέρες και αρκετές εβδομάδες συζητήσεων, πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια ευρώ, τόσα είναι, 20 είχε λεχθεί αρχικά από τους Ισπανούς δημοσιογράφους, τελικά δεν ισχύει ή εννοούσαν και οι Κολομβιάνοι 20 εκατομμύρια δολάρια, τέλος πάντων δεν ξέρω, 16 εκατομμύρια ευρώ μαθαίνουμε ότι είναι η ρήτρα. Η Σταντατέρ λέει αυτό, μόνο έτσι γίνεται μεταγραφή, 16 εκατομμύρια ευρώ. Μακάρι, είναι παιχταράς, απλά δεν έχουν δοθεί ποτέ τέτοια λεφτά από καμία ελληνική ομάδα. Και για μπροστά, το Βάργκας θα ήθελε ο Ολυμπιακός, είπαμε ιδανικά. Εδώ το θέμα είναι ότι όχι ότι είναι εύκολο να δώσεις τα 12 πλάς στην Σεβίλη, οπότε καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων βρίσκει εκεί την άκρη όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός, κουτσά στραβά. Πρέπει όμως να πει το ναι και ο Βάργκας. Ο Βάργκας δεν λέει όχι, δεν λέει και ναι. Έχει και άλλες προτάσεις και από την Ισπανία και από την Αγγλία και θέλει να επιλέξει το καλύτερο για την καριέρα του, όπως λέει. Θεμητό είναι και αυτό. Το Ολυμπιακός απ' την άλλη λίγο το σκέφτεται αν πρέπει να περιμένει ως το τέλος. Δεν θα απέκλεια εάν δεν προχωρήσει ο Ολυμπιακός για τον Βάργκας να κάνει ο Ολυμπιακός την αγαπημένη μεταγραφή του με τη Λίμπαρ, να πάρει δηλαδή τον Μπράιαν Χιλ μετά από τόσα καλοκαίρια. Δεν θα το απέκλεια.
0: Σε κατάσταση είναι ο Χιλ? Ο Χιλ έχει, ξέρω, έχει τραυματισμούς τα προηγούμενα.
1: Όχι, εντάξει, είναι εντάξει από πέρσι, είναι εντάξει από τραυματισμούς και αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε μια φοβερή σεζόν. Από νούμερα, γενικά δεν είναι εξτρέμε νούμερα ο Χιλ, δηλαδή με πάρα πολλά γκολ και πολλές ασίστ, είναι περισσότερο θεαματικό.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό όμως θα έπρεπε, για το Χιλ, λέω γενικότερα, θα έπρεπε να τους προβληματίσει, δηλαδή δεν ξέρω τι παίχτες θέλουν να πάρουν.
1: Αλλά προβληματίζει.
0: Αυτό το οποίο χρειάζεται πάντως, είναι κάποιο παίχτη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να έχει λίγο γκολ στα πόδια του.
1: Δεν γιατί μπορώ να διαφωνήσω και πολύ, είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί ειδικά όταν βλέπεις ότι ο σεντερφόρ σου δεν είναι όπως ήταν επί μήνες,
0: ναι.
1: Γι' αυτό άλλωστε βέβαια έγινε και επένδυξη για τον Μεξικάνο τώρα κακά τα ψέματα, τον Γκονζάλες,
0: ναι.
1: Σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων, προβληματίζει πάντως, γι' αυτό και δεν προχωράνε, αν σαν τους λόγους που δεν προχωράνε για το χιλ στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος στόχος είναι ο Βάργκας. Εναλλακτική μπορεί να είναι ο Χιλ, μπορεί να είναι ο Καντιλέ, που έτσι όπως το έχει αφήσει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι θα προλάβει κάποια, νομίζω, Σάλτσμπουργκ, κάτι τέτοιο ακούω. Τέλος πάντων θα το δούμε. Για τη μεσαία γραμμή με τον Μπουέρτα επαναλαμβάνω να είναι η μεταγραφή όπως το είπαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στις τελευταίες μέρες εξετάζει και παίκτες, Αντώνη, που δεν είναι ακριβώς οκτάρια, που μέχρι τώρα ξέρεις Κάσερες κοίταζε, που έρτα και οι άλλοι παίκτες, ότι Τραουή που ήταν οκτάρια, τώρα κοιτάζει και αμυντικά χαφ, καθαρά αμυντικά χαφ, όπως ο Φρέντρουπ, που και ο, όπως το λένε, ο Μεξικάνος, ο Έντσο Άλβαρες, που είναι η τελευταία περίπτωση, τη γράψαμε χθες. Αυτή είναι και ίσως και η πιο κοντινή αυτή τη στιγμή περίπτωση.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φύγει ο Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή.
1: Δύσκολο να τον ζήσει ο προπονητής ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Και τώρα ανανέωσε, έτσι θυμίζω.
1: Τώρα ανανέωσε. Καλά, εδώ ο Μαφέο τώρα ήρθε. Τώρα μεταγράφηκε και βρίσκεται αλλού ήδη πέρα σαν άλλη ομάδα.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Ναι, έχουμε κάνει ένα ρεκόρ, αλήθεια είναι, το έσπασε το Ζικερνάγκελ το ρεκόρ ο Μαφέο. Οπότε αν το κάνουμε και με ανανέωση θα έχουμε ένα νέο εσωτερικό ρεκόρ. Αλλά ούτως ή άλλως μπορεί να φύγουν χαφ από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να φύγουν χαφ, είναι μια αλήθεια αυτή. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετούς χαφ. Δεν είναι τυχαίο. Και ενώ έχει έρθει ήδη ο Ελβετός, ο Φρόιλερ, ο Άλβαρες αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι η πιο κοντινή περίπτωση. Ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει και με τη μορφή του δανεισμού και με αγορά. Η τελευταία πληροφορία που έρχεται από το Μεξικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση του West Ham να τον αγοράσει με 8 εκατομμύρια ευρώ. Το West Ham βέβαια έχει δώσει για να τον αγοράσει 38. Αλλά okay, έχουν περάσει και από τον Άγιαξ και κάποια χρόνια έχουν περάσει. Ξέρει, West Ham δεν μπορεί να πάρει ούτε κατά διάνοια αυτά τα χρήματα ή και πολύ λιγότερα, γιατί πέρασαν τα χρόνια. Πέρσι δεν πήγε καλά, στη Φενέρμπαχτσέ, σε ένα τραυματισμό κλπ. Αλλά είναι γενικά ενεργός, είναι στο Μεξικό, Μουντιάλ, έπαιξε κανονικά κλπ. Το ξέρουμε όλοι, είναι καλός παίκτης. Αλλά άλλο στυλ είναι αυτός, είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο κάρπετ στυλ Μπόρα.
0: Ψηλός ενεργός,
1: ναι, δεν είναι, είναι ψηλός για μπροστά από την άμυνα.
0: Ναι.
1: Για μπροστά από την άμυνα. Άλλους παίχτες και τους Ολυμπιακούς. Τώρα το κάνει αυτό γιατί δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Το κάνει επειδή μπορεί να φύγουν παίχτες άλλοι. Είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Πάντως κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στα μεταγραφικά. Είναι αγωνιώδης ας πούμε η κατάσταση γιατί όταν ψάχνεσαι για μεταγραφές 10-15 εκατομμυρίων ευρώ είναι και δύσκολο να τα δώσεις και αν αποφασίζεις να τα δώσεις πρέπει να έρχεται και ο παίχτης. Οι παίχτες δεν τρελαίνονται όλοι αυτοί οι παίχτες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε ας πούμε αυτό. Απ' την άλλη δεν είναι και ωραίο να πάρεις παίχτη με το ζόρι που λέει ο λόγος για να του πει η ομάδα του.
0: Καλά, δεν έβγαινε σε καλό αυτό γενικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και παίχτες που σου λέει είμαι ανοιχτός και είναι ειλικρινής και το καταλαβαίνεις τώρα ότι προτιμάει να πάει στην Αγγλία ας πούμε άλλος και σου λέει θα μου δώσει λίγο χρόνο. Τι να κάνουμε, είναι προτεραιότητα η Αγγλία. Δεν είναι κακό, δεν μπορεί να πεις ότι είναι κακό ας πούμε αυτό. Αρκεί να έρχεται μετά με την ψυχή του και όχι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά αγωνιστικά ήταν Σάββατο το μάτι, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει. Θα τα πούμε και πρώτη ευκαιρία και αύριο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αυτά, Αντώνη.
0: Έγινε, έγινε.
1: Άντε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 γιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων, αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
3: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
0: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Δηλαδή, θέλω να πω, η διαδικασία αυτή την ξέρει, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ψάχνει ποδοσφαιριστές στο τέλος Αυγούστου. Και δεν είναι ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές στο τέλος Αυγούστου. Είναι ότι έχει λοκάρει μερικούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους είναι λίγο δύσκολο να βρει άκρη, όπως έλεγε και ο Νικολακόπουλος, για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι. Τώρα, το ότι ο Μεντιλίμπαρ παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, δεν περιμένω εδώ τα γυρλάντες και ξέρω εγώ, overlap και 7 παίχτες να πατάνε περιοχή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από ό,τι μου λέει και ένας φίλος εδώ πέρα, το 80% των οπαδών του Ολυμπιακού είναι με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί το 80% ας πούμε είναι το 95%. Δεν μπορεί να είναι το 95%, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είτε είναι το 95, είτε είναι το 5, είτε είναι το 20, είτε είναι το 30. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και αφού τον κρατήσανε και τον, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούν να τον στηρίξουν και όλες με παίχτες, και αυτό ήταν και το νόημα της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεν είναι τίποτα το παράδοξο, τίποτα το τρελό. Δηλαδή, ο Μαρινάκης το είπε ότι κοίταξε, θα πάρουμε κάποιους παίχτες, φρόντισε να τους αξιοποιήσει, να παίξουν λίγο παραπάνω. Σ' αγαπάμε, σε στηρίζουμε, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αλλά και σήμερα, αδερφέ, εντάξει. Λίγο να ρίξει το κρασί και πάμε παρακάτω. Μην το κάνουμε δηλαδή τίποτα κανένα μυστήριο, ας πούμε, φοβερό και τρομερό. Επίσης η σχέση τους είναι πάντα καλή. Ο Μεντιλίμπαρ τον ακούει τον Μαρινάκη γενικότερα, οπότε πώς το λένε βρισκόντουσαν και σε προηγούμενα πράγματα. Σας θυμίζω ότι όταν ήρθε, ένα πράγμα του είχε ζητήσει τότε, να κάνει βασικό τον Τζολάκι. Το έκανε με τον Καλημέρα. Ένα καλοκαίρι μετά του ζήτησε να παίξει ο Κοστούλας, γιατί έρχεται από τη μικρή ομάδα, έχει κάνει φοβερά πράγματα και πρέπει να υποστηριχθεί, όπως και ο Μουζακίτης, γιατί η ομάδα είχε κερδίσει και το ευρωπαϊκό τρόπαιο, η ομάδα των Πιτσιρικάδων, και εκεί δεν είχε καμία σοβαρή αντίρρηση ο Μεντιλίμπαρ. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν έχουν τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα, ας πούμε, να αποκτηθείτε φοβερές και τρομερές διαφωνίες. Να ολοκληρωθεί το πράγμα, να μπει δει αν μπορεί να παίξει καλύτερα με τους παίχτες που έχει και πάμε παρακάτω. Να παίξει πιο παραγωγικά, εννοώ. Γιατί το πώς το λένε, το ποδόσφαιρό του, αυτό είναι. Έχει τα καλά του, έχει και τα λιγότερο καλά του. Απόλυτες συνταγές δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν γενικώς απόλυτες συνταγές. Δηλαδή, βλέπω τώρα, ας πούμε, την κρίνια για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά πρώτα απ' όλα. Έχει δικαίωμα, δηλαδή, να είναι ο βασικός του σεντερφόρ. Αυτό λένε τα προηγούμενα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, έχει κρίνει διοργανώσεις ο Ελκαμπή με όσα έχει κάνει. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν δεν έχει ένα πληρωματικό όπως φέτος το καλοκαίρι και παίζει πάντα, και αν πέρσι κατεβαίνει από το αεροπλάνο έχοντας επιστρέψει το Μαρόκο και μπαίνει και παίζει με τη Λεβερκούζεν, θα του πάρουν και αέρα λίγο τα μυαλά και θα χτυπήσει ένα πέναλτι αλλά Πανένκα στο 80. Δηλαδή, άνθρωπος, ποδοσφαιριστής είναι. Δεν είναι αστροφυσικός, ας πούμε. Δεν είναι παίχτες, είναι παιδιά, είναι, παίζουν. Λοιπόν, αλλά το ίδιο ισχύει γενικότερα. Δηλαδή, παίζεις ένα ποδόσφαιρο. Αν αυτό το ποδόσφαιρο αρέσει τον κόσμο, αρέσει την ομάδα, αρέσει τη διοίκηση, έχει αποτελέσματα κτλ., όλα καλά. προφανώς πρέπει εμείς που κάνουμε άλλη δουλειά αυτά να τα επισημαίνουμε. Δηλαδή να επισημαίνουμε τις όποιες ας πούμε δυσκολίες έχει το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο για να έχει εφαρμογή. Αν δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε καλή δουλειά. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον προπονητή. Το έχει κάνει με τη δική μας δουλειά. Και συμφωνώ απόλυτα με ένα φίλο που λέει εδώ πέρα τη μεγαλύτερη ζημιά την έχετε κάνει εσείς οι δημοσιογράφοι, που έχετε κάνει τον κόσμο να πιστεύει ότι το καλό ποδόσφαιρο ζήτημα μεταγραφών, πράγμα που έχει καταστρέψει οποιαδήποτε συζήτηση. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Έτσι είναι. Και έχουμε προφανώς και εμείς τεράστιες ευθύνες σε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί το πιστεύει ο κόσμος. Και οι περισσότεροι από εμάς δεν κάνουμε τίποτα από το να τρέχουμε πίσω από τις απόψεις του κόσμου και να μην θέλουμε καλοκαιριάτικα να δυσαρεστήσουμε κανέναν. Και γενικώς να μην θέλουμε να δυσαρεστήσουμε κανέναν, γιατί το να δυσαρεστείς δεν είναι ξέρεις, πολυβολικό, ας πούμε. Δηλαδή, το μόνο που μαζεύεις είναι μπινελίκια, βρυσίδια, ηρωνίες. Άμα του λες το άλλο ότι όλα είναι ωραία, όλα είναι καταπληκτικά κτλ. Μια χαρά είσαι, υπέροχα περνάς. Ή αν του βρίσκεις μια δικαιολογία, ας πούμε, την οποία τη δέχεται αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και με αυτό περνάς ωραία. Αλλά δεν είναι δουλειά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωστόσο, το ξαναλέω, επειδή τα έχουμε μπλέξει όλα. Έχουμε μπλέξει τους δημοσιογράφους, τους οπαδούς, τις διοικήσεις, τους προπονητές. Τα έχουμε κάνει μια σαλάτα φοβερή, ας πούμε, σε ένα μίξερ απερίγραπτο. Όλα μπερδεύονται, όχι γλυκά, όπως λέει η Αλγή και το παλιό τραγούδι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως βλέπω ότι γενικότερα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες ψάχνουν παίχτες. Δεν είναι μόνο δηλαδή του Ολυμπιακού περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ λέει θέλει έναν center for, ένα δεκάρι, ένα half ακόμα, δεν θυμάμαι τι άλλο. Προσέξτε, ο ΠΑΟΚ τους ψάχνει όλους αυτούς, ενώ έχει βάλει 3 και 2, 5 στην Δυνάμο Κιέβου. Έχει βάλει 2 γκολ στην Άντερλεχτ εκτός έδρας. Έχει βάλει γκολ με την Μπράν και έχει χάσει δεν ξέρω και εγώ πόσα. Και έχει βάλει 4 γκολ στο Λιβαδιακό. Θα μου πεις έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Βεβαίως. Με τη Δυνάμο Κιέβου έπαιζε ο Κωνσταντέλιας και με την Άντερλεχτ. Με το. Πώς το λένε, ούτε με την Μπράν έπαιζε, ούτε με το Λιβαδιακό έπαιζε. Καλός παίκτης είναι, θέλω να πω, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Ένα σωρό παίκτης έχει και ψάχνει κι άλλους. Και η ΑΕΚ λέω ψάχνει παίχτες, έτσι ακούω, και ο Παναθηναϊκός λέει ψάχνει παίχτες, που έχει ξοδέψει 40 εκατομμύρια από τον περασμένο Ιανουάριο. Όλοι ψάχνουν παίχτες, γιατί όλοι είναι λίγο στο τρυπάκι αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να ικανοποιούμε τους οπαδούς που επικρινιάζουν, με παίχτες θα διορθώσουμε όλα. Εντάξει, θυμόσαστε τι έγινε με τον Μπενίτεθ. Τον Μπενίτεθ έλεγε, έφυγε γιατί λέει ήθελε 10 παίχτες, και αυτό είχε θεωρηθεί περίπου, ας πούμε, προσβολή για τον σχεδιασμό του συλλόγου και για το πώς έχει δουλέψει στο μεταγραφικό του παράθυρο του Ιανουαρίου κτλ. Και τώρα πήραν παραπάνω από 10 παίχτες. Και όλους πήραν για βασικούς, βέβαια. Έτσι, δεν παίρνουν γιατί το λέγανε και αυτό, λέγανε θα πάρουμε παίχτες. Λέει, που εντάξει, δεν είναι για βασική. Μα όποιον παίχτη παίρνεις, τον παίρνεις γιατί πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από αυτόν φεύγει. Τι τον παίρνεις, για να έχεις παίχτες να λες να τους βάλω στον πάγκο, τους βλέπουμε όλους μαζί να περνάμε υπέροχα. Το ποδόσφαιρο προσβεύει με τη Λιμπάρ. Δεν μπορεί να το παίξει με τους υπάρχοντες παίκτες γιατί κάποιο λόγο σταμάτησαν να μπορούν να πιέζουν. Όχι, δεν ισχύει. Το ποδόσφαιρο που προσβεύει με τη Λιμπάρ γίνεται δύσκολο, γίνεται αντιπαραγωγικό όταν ο αντίπαλος κάθεται πίσω και τον αφήνει να κερδίζει μπάλες στη μεσαία γραμμή, τις οποίες δεν ξέρει τι να τις κάνει. Δηλαδή, μπορεί να κερδίζεις 25 φορές την μπάλα στη μεσαία γραμμή πιέζοντας. Και η πίεση να ξεκινάει από τους επιθετικούς που οδηγούν, ας πούμε, τους αντίπαλους αμυντικούς στο να κάνουν κακές πάσεις και οτιδήποτε. Αλλά αν δεν έχεις χώρους, αυτό το πράγμα το κερδίζω μπάλα και παίζω γρήγορα δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να το κάνεις λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια, αν έχεις και κανένα παίχτη ο οποίος μπορεί να τριπλάρει λίγο περισσότερο, καλύτερα θα παίξεις. Και κυρίως αν έχεις κανένα παίχτη που βάζει γκολ. Γιατί αυτό είναι για μένα το θέμα. Ειδικά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες. Το Σάββατο με το Φορτούνι. Μια χαρά, εντάξει. Αλλά τα χρόνια λίγο περάσανε. Με τον Ζέλσον που στο περσινό ελληνικό πρωτάθλημα έβαλε ένα γκολ. Με τον Ισπανό που μπήκε αλλαγή, ο οποίος καλός είναι, γρήγορος είναι, μου θυμίζει και λίγο τον Μποντένσε στα ξεκινήματά του. Αλλά γκολ δεν βλέπω εύκολο. Λοιπόν, έπαιζε με τον Ζώτα, ο οποίος επίσης και αυτός είναι λίγο μαμούνι, φτάνει σε τελική προσπάθεια, αλλά τώρα ήρθε. Θέλει και λίγο το διάστημα της προσαρμογής του. Με το Μουζακίτη γκολ δεν καταγράφονται. Με το Σα γκολ λίγα. Εάν όλοι αυτοί έχουν αυτά χαρακτηριστικά, γιατί δύσκολο τον γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω: ρίξτε μια ματιά στα βιογραφικά. Πάρτε κανένα παίχτη που απειλεί. Πάρτε κανένα παίχτη που μπορεί να βάλει γκολ. Και είμαστε εδώ μετά να δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αλλά πρώτα απ' όλα σε όλους συνιστώ ψυχραιμία. Πάμε στον κύριο Τσακίρη, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα μάτς φοβερό την Τετάρτη.

0: Καλώς το να, καλώς το να, καλή σεζόν.
1: Καλώς τον εσένα, καλώς
0: ναι.
1: Γερή, ναι, εννοείται, εννοείται γερή. Να έχουμε μια πολύ παραγωγική και όμορφη σεζόν.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Λέγαμε σ' ακούω πολύ προσεκτικά. Κυρίως για το μάτς που έχουμε μπροστά σ' ακούω.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι, γιατί η ΑΕΚ από τους Σάββατους άλλους έχουν κάνει
0: ναι.
1: ουσιαστική ανάλυση. Ήταν μια καλή πρόβα για την ΑΕΚ εν όψη της αναμέτρησης με την Λεύσκη, η οποία όμως ήταν εντελώς διαφορετική σε επίπεδο βαθμού δυσκολία για τους κοινωνόμενους όπως αντιλαμβανόμαστε. Ο Ηρακλής δεν ήταν πολύ ρεγονιστικός έως καθόλου. Είναι μάλλον κολακευτικό το 4-0 για εκείνο.
0: Θα μπορούσε να 4-0 στο ημίχρονο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πήγε καλά ο Θανασιάδης, η αλήθεια είναι. Και δεν το ξύλινε σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Το σημαντικό για τους κοιτινόμαυρους είναι ότι έγινε σωστή διαχείριση στη διάρκεια του παιχνιδιού και με τους 8-11 σχεδόν που θα είναι οι ίδιοι την Τετάρτη, αλλά και με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο να πάρουν σωστή, έτσι, σωστό χρόνο, να το πω, γιατί το 3-0-48 το επέτρεπε αυτό, και παράλληλα να δείξουν ότι είναι και αυτοί μέσα στο μάτς, γιατί οκ, τους βάζεις, αλλά μπορεί να είναι χαλάρι, ξέρεις, να είναι με μια διάθεση πιο cool, επειδή η ομάδα είναι στο 3-0. Όμως και ο Μάγκερ και ο Κάρινε που μπήκαν και νομίζω θα ξεκινήσουν στο μάτς που έρχεται την Τετάρτη, αλλά και ο Ζήνη έδειξαν πολύ μεγάλη διάθεση και για να προσφέρουν και για να φτάσουν και σε περισσότερα γκολ. Οι τρεις τους δημιούργησαν και ένα. Με να μ' αρέσει και ο Κουτέσα που μπήκε και αυτός από τον πάγκο.
0: Όλοι μπήκαν με διάθεση. Και ο Κουτέσα,
1: ναι,
0: και ο Ζήνη,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Μέλλερ και ο Μάνταλος. Δηλαδή δεν είδα.
1: Ναι. Ακριβώς, ο Μάγκερ. Ναι, ναι.
0: Ναι, ο Μάγκερ, συγγνώμη. Ήταν γενικά καλή. Καλή βραδιά. Δηλαδή, ξέρεις, και όταν έχει βάλει και δύο γκολ στο ημίχρονο και τα όπως ήρθε από τον πάγκο. Δεν κουβάλε κανένα βάρος. Μπαίνει μέσα και
1: όχι, αυτό ακριβώς. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όπως πολύ σωστά είπες στην εισαγωγή, το μάτς που έρχεται ναι, έχει σημασία. Mm-hmm. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο τελικό. Ένα μάτς το οποίο έχει μεγάλο διακύβευμα. Παρά το γεγονός ότι έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία στη League Face του Europa, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι τέτοια η αντίπαλος, είναι τέτοιο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Είναι έτσι η εξέλιξη των πραγμάτων που και εκείνη το φτιάξε με την περσινή της ευρωπαϊκή πορεία. Να μπει δηλαδή στους κύριους με, έναν μόνο αποκλεισμό, που συνήθως έχουμε τέτοιους το καλοκαίρι. Που κακά τα ψέματα στο ενδεχόμενο που η ΑΕΚ δεν θα τα καταφέρει, θα έχει με έτσι μια συζήτηση παρατεταμένη στο επίπεδο ότι απέτυχε. Γι' αυτό το λέω. Σίγουρα ο coach θα ξεκινήσει από χθες τη δουλειά σήμερα. Κάνουμε περισσότερο να το πω έτσι τακτική, αλλά επαναλαμβάνω για μένα η λογική της ενδεκάδας έχει κλειδώσει. Ο Στρακόσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πίλιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες αυτά, αλλά έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος που πάμε. Ο Ρέδρας με τον Μουκουτή, στα χάφο Κάρινι με τον Μαρίν. Δεξιά ένας εκ των μάγειρες που κόφει με τον Μάγερ να έχει προβάδισμα. Αριστερά ο Κοϊτά, εφόσον θα είναι στο 100%, αλλιώς ο Γκατσίνοβιτς έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπροστά νομίζω το προβάδισμα, αν και θα υπάρχει το δίλημα με τον Ζήνη λόγω του Δημήτροφ που είναι ένας κεντρικός αμυντικός πολύ πιο βαρύς. Παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει το δίλημα με τον Ζήνη και τον Βάρκα, ποιος θα ξεκινήσει μπροστά στον Γιώβιτς, νομίζω ότι θα πάει με το κανό του επιθετικό δίδυμο coach. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Γιώβιτς και τον Βάρκα, έτσι νομίζω εγώ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή οι επόμενες δύο μέρες είναι ουσιαστικής δουλειάς, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το τι θα έχει στο μυαλό το coach. Πολύ καλή κατάσταση και η Λεύσκη έρχεται και αυτή από μια εξάρα που έριξε εντός συνόρων. Συνεχίζει στα επίσημα παιχνίδια της και θυμίζω ότι έχει φτάσει στα 12 να μην έχει γνωρίσει την ήττα, και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, εκτός από τον χώριο ανταγωνισμό τους, δηλαδή το πρωτάθλημά τους, έχουν και τρεις διαδικασίες προκριματικές.
0: Ναι.
1: Όπου όχι μόνο δεν έχασαν πουθενά, αλλά πήραν τις άριθμες προκρίσεις και ακόμα περιμένουν να χάσουν κάπου στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να γίνει Τετάρτη αυτό.
0: Και με διαφορετικούς τρόπους έχουν προκριθεί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα μάτς με τα προηγούμενα παιχνίδια, που τα κέρδισε 1-0, 1-0 και τα 2 με την κόλλησα τώρα, που έπαιζε πέρσι Champions League, μωρέ, την... Το προηγούμενο γύρο. Το προηγούμενο γύρο.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω
1: να πεις ότι ήταν 1-0-1-0 και δεν ήταν το ίδιο.
0: Την Καϊράτ. Ναι.
1: Σωστά.
0: Την Καϊράτ. Ήταν παιχνίδια.
1: Πριν την ΑΕΚ.
0: Πολύ κλειστά. Δηλαδή. Τρεις φάσεις που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ήταν.
1: Μα και με την ΑΕΚ δεν έκανε ούτε φάση.
0: Ναι, και νομίζω ότι ο Νίκολιτς στο πρώτο παιχνίδι περίμενε, ρε παιδί μου, επειδή παίζουν εντός έδρας, να πάρουν και ένα ρίσκο παραπάνω. Ξέρεις, κάτι να βγούνε. Γι' αυτό και το ζήνει και τα λοιπά.
1: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έκανε ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, έπρεπε να έχει βρει ένα γκολ. Είχε τις ευκαιρίες, αλλιώς δεν το έλεγα. Οκ, έχει ζυγίσει την ομάδα, έχει πάρει και ένα επίσημο παραπάνω. Είναι συνέδρα της, έχει πολύ μεγάλη δυναμία η συνέδρα της. Έχουμε διαπιστώσει, παύλα, επιβεβαιώσει πολλές φορές. Γεμάτος αν το κήπεδο εννοείται. Και περιμένουμε να δούμε ανταπόκριση αντίστοιχη σε επίπεδο νοοτροπίας και τακτικής λειτουργίας της ομάδας όπως στη Βουλγαρία. Και έπειτα να καταφέρει να βρει γκολ. Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο coach της Ένωσης σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές διαδικασίες έχει πάρα πάρα πολύ εύκολα τον τρόπο να διαχειρίζεται ακόμα και να μην κερδίζει η ομάδα του παιχνίδια τέτοια ώστε να κλειδώνει τις προκρίσεις μετά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να το κάνει και τώρα. Το έχει κάνει δηλαδή και πέρυσι πολλές φορές, θυμίζω. Το έκανε και πιο πριν με τις ομάδες τις οποίες βρισκόταν, είτε ήταν η Παρτίζαν, είτε ήταν η Βίντι στην Ευρώπη. Και με τη Ρωσία, προτού οι ομάδες πάνε τον μπάνα, λόγω του πολέμου. Οπότε είναι και αυτό ένα ατού της ΑΕΚ. Ποντάρει και στον προπονητή της αυτό το κομμάτι, ότι είναι ένας μέτρο των προκρίσεων, να το πω έτσι, παιδί μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, εννοείται ότι έχει μπει μια ανατελεία από τον Κλαμάνη Αντώνη.
0: Λόγω του μάτς.
1: Ναι, είναι λόγω του μάτς αφενός, αφετέρου και του λόγου της διοργάνωσης που θα παίξει.
0: Εντάξει, έχει πάντως κάνει θεματάκια. Δηλαδή, σήμερα είδα ότι έφυγε ο Φερνάντες. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμος.
1: Το θέλαμε να φύγει και τώρα. Και ο Πιερό θέλουμε να φύγει, όπως ξέρεις.
0: Ναι,
1: για την Αλάνια, ας πούμε, να πούμε στον κόσμο. Δανεικός με ποιον αγορά που είναι κάτω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Και αναμενόμενα. Η επιλογή ήταν, είχε και άλλες δύο τρεις περιπτώσεις ο Παύλο Φερνάντες. Η επιλογή του ήταν η Αλάνια Σπορ, γιατί εκεί του εξασφάλισαν περισσότερο χρόνο συμμετοχή, να το πούμε, για τον ίδιο, έτσι. Και μένει ο Πιερό. Είναι δύο περιπτώσεις όμως που τις ξέραμε ότι τις επιλογίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αντώνη, αυτό που περιμένουμε, αν και εφόσον είναι εκπέραστο ο Σαμίτ Σαμπεζούκη, είναι σίγουρα να έχει μια καλύτερη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερων στόχων, να το πω έτσι. Υψηλότερων, να το πω, βιογραφικών. Και έπειτα να δούμε αν θα πάει μόνο για μεσοκριτικό ή θα πάει και για στόπερ με τον Αριάγκα να υπολογίζεται μόνο για χαφ. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που θυμάμαι να σα απαντηθεί μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, τότε δηλαδή τις λίστες, νομίζω τότε είναι.
0: Ναι.
1: Τις οριστικές. Οπότε εκεί θα μας απαντηθεί αυτό.
0: Πάντως κοίταξε να δεις. Θα είναι πολύ ξεκάθαρο το τοπίο. Δηλαδή, Τετάρτη, εντάξει. Ναι. Την Πέμπτη ξέρεις τους αντιπάλους.
1: Σωστά.
0: Όπου είσαι. Παρασκευή.
1: Σωστά.
0: Να βάλω μέσα και το απευθεία, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μετά από εκεί και πέρα, επειδή η ΑΕΚ πινελιές θέλει, δεν πάει να πάρει 4-5 παίκτες.
1: Μα ακριβώς είναι μια σημεία κίνηση.
0: Αυτό.
1: Τουλάχιστον όπως έχουν αναφέρει το
0: συνδυασμό,
1: έτσι. Εγώ μπορεί να το λέω κι άλλα.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά λέμε πάντα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν η ΑΕΚ πάει Champions League. Εγώ θέλω και στην άμυνα μεγαλύτερη ενίσχυση, ας πούμε.
1: Αλλά... Κοίταξε, προβλέπεται καταρχάς ένα ακόμα στόπερ. Γιατί αν ο Ρεάγκα έχει σου λέει και πάλι αποκτηθεί ως χαφ-χαφ, εγώ νομίζω ότι θα παίξει πολύ και στόπερ, αλλά λέμε τώρα, αν ο Ρεάγκα είναι μόνο για χαφ, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι μισή προτεραιότητα. Σε αυτά που απομένουν τα κομμάτια της να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Επειδή μου στην Ελλάδα, στο 70% των παιχνιδιών, στόπερ μπορεί να παίξει και ο Λυκογιάννης.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν είναι...
1: Δεν έβγαινε την Ελλάδα όμως.
0: Αλλά δεν ακριβώς. Μιλάμε για άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή...
1: και δεν χρειάζεται να βαφτίσει και παντού το ψάρι και να
0: γιατί... Ναι, όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και απλώς... Στα δεξιά που έχουμε το Ρώτα, θα πηγαίνουμε το Γεωργίευ να κάνει τα ρεπό του όταν
0: ναι.
1: Όσο χρειαστεί.
0: Απλώς επειδή το ξέρουμε τώρα τον Νίκολιτς, είναι ένα τέτοιο. Είναι ένα χρόνο εδώ πια.
1: Σωστά.
0: Θέλει την ομοιογένεια της άμυνας ο Νίκολιτς. Δηλαδή είναι η περίπτωση του προπονητή, έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, που αν η τετράδα πίσω ήταν πάντα διαθέσιμη, θα παίζανε, ξέρω εγώ, πάντα. Αυτή είναι η εντύπωση που κάνει. Δηλαδή, στη μεσαία γραμμή, αλλάζει πάρα πολύ. Στη μεσαία γραμμή και πέρσι άλλαζε πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, ό,τι χάφ είχε το χρησιμοποίησε. Όποιος κέρδισε την εμπιστοσύνη, το έπαιξε και πολύ. Όποιος δεν την κέρδισε, έπαιξε λιγότερο. Αλλά όλοι παίξανε πολύ. Στην άμυνα, μόνο αν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, αν υπήρχε τιμωρία.
1: Έτσι, όπως έχει κάνει το ρόστερ, πολύ δύσκολα δεν θα παίξουν όλοι πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Γιατί παίρνουν παίχτες για να τους χρησιμοποιείτε τους παίχτες. Κανέναν δεν θα τον. Θα κρατούσε αν ήταν έτσι και τον Ελίας και τον Πάλο Φερνάντες, ξέρεις. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει να έχει 18, θα είναι 20, θα τους υπολογίσει όλους. θα βγάλουν όλοι το μεροκάματο. Όπως το έκανε με τον Περέιρα, με τον Ζωάο Μάριο, όχι σε ψωλίγιο βαθμό με τους βασικούς, mm-hmm. αλλά σε σημαντικό βαθμό για να πάρει αυτό που ήθελε.
0: Ναι. Και επίσης, θυμίζω και κάτι άλλο και με αυτό σε αφήνω. Ότι ο Νίκολιτς δεν είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει ο παίκτης να έχει κάνει και καλά την προετοιμασία, ξέρω εγώ, είναι μαζί του καιρό. Δηλαδή, πέρσι πήρε το Ζωάο Μάριο, θυμάσαι πότε. Πολύ αργά.
1: Τελευταία μεταγραφή.
0: Και μετά του έδωσε τα παιχνίδια που, πώς το λένε, που πίστευε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει και αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι οι αξιολογήσεις του δεν έχουν να κάνουν με το πότε ο παίκτης έχει αποκτηθεί, αλλά με το τι μπορεί να σου δώσει.
1: Με το τι μπορεί να του δώσει και πότε και σε βάθος χρόνου. Γιατί ο Ζωάο Μάριο δεν είναι σε βάθος χρόνου πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή εβδομάδα να πούμε.
0: Επίσης, Γιώργο μου. Λοιπόν, αυτά θέλω να θυμίσω κλείνοντας ότι B365 ήταν ο χορηγός αυτής της εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά είναι συγκινητικό για τις ευχές ανάρρωσης που έχουν στείλει στον κύριο Πάντσο. Ο οποίος δεν είναι στα πέρξη παραλιακής, είναι παλεύει. Όλοι μαζί του και συνεχίζουμε. Ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύμιος, νομίζω. Τα λέμε αύριο στις 12. Γεια. Yeah.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Χθες στη Θεσσαλονίκη είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέκης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Fenerbahce στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5, ενώ τρεις ώρες αργότερα θα κοντραριστούν το Dubai BC και Real Madrid την επόμενη μέρα στις 8, ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν όψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία.

0: Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Βίκτορ Τσιγκάνοφ. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα και έφτασαν σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο εξτρέμ έναντι μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στην Ισπανία είχε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 119 μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
1: Win Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάμε για σήμερα. Καλή σεζόν να πούμε. Καλή σεζόν να πούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όσοι έχετε πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει, να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας, να έχετε ξεκουραστεί και να είστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει τη σεζόν που αρχίζει. Όσοι πάλι είστε ακόμα διακοπές, σας ζηλεύουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανώλης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Παντοφίμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

0: την πρώτη Δευτέρα μετά από αγώνες Super League. Πρώτη δική μου μέρα και μετά από άδεια, οπότε σας στέλνω γλυκούς. Και δεν έχει αρχίσει μόνο το δικό μας πρωτάθλημα. Είναι μια Δευτέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση. Έχει στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι στο μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο. Έχει στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έχει ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 στην Ισπανία. Έχει Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραδέρδο ματσάρα. Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Έχει πραγματάκια, όρεξη να έχετε. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα και ρωτούν ποιο θα είναι το θέρι μου, πού είναι ο Μπάμπης κτλ. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση, δεν θα συνεχίσει μαζί μας βέβαια ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είναι Sport FM, ο Μπάμπης είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι εδώ όποτε αυτός το θελήσει. Καλησπέρα, λέει. Επιτέλους επιστροφή στην ποιότητα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Γιατί είναι Μάνο? Όχι, όχι, δεν είναι. Κρατά αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και στον Νίκο από τον iMegan. Μην χρονοτρύπω άλλο. Πάμε σε γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, Βασιλέ.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, διακοπές ακόμα.
0: Αυτά είναι.
1: Μπορείς να με ζηλεύεις.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν και είναι άνθρωπος που είναι διακοπές. Δηλαδή, γιατί μας κάνεις την ψυχολογία? Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλω το όνομά σου και να βγάλεις το hands free ή τέλος πάντων ανοιχτή ακρόαση οδής για να σε ακούμε καλύτερα. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Είμαι ο Παναγιώτης, 2,5 μήνες
0: διακοπές. 2,5 μήνες είπες?
1: Ναι, ναι.
0: Κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνω?
0: Δάσκαλος.
1: Έτσι.
0: Καθηγητής κάτι.
1: Δάσκαλος. Με την πρώτη.
0: Η καλύτερη σου. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, γιατί ήταν και σε μπλούζες, που λέγε τρεις λόγοι που έγινα δάσκαλος. Και έλεγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ναι, ο Ιούνιος είναι μέχρι 21.
0: Κουτσουρεμένο. Ναι, πω από αυτή κρίμα.
1: 9 μέρες κρίμα.
0: Τι κρίμα, πραγματικά σε συμπονώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και είναι κομμάτια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να λύσεις.
0: Όχι, ισχύει. Τώρα πέρα δάσκαλος. Φυσικά, ειδικά.
1: Άρα που θες να είσαι δάσκαλος, δηλαδή...
0: Ειδικά αυτά τα χρόνια.
1: Να έχεις 20 άτομα και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι τα παιδιά καλά να με χτυπήσουν. Δεύτερον, να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και σωστά ψυχολογικά. Και τρίτον, να μάθουν και γράμματα. Για σκέψω αυτό το κοκτέιλ.
0: Όχι, συμφωνούμε. Δεν. Εγώ είπα για τις μέρες του καλοκαιριού που κάθεστε. Όχι ότι είπαμε καμιά δουλειά δεν είναι απλή.
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Και, ακόμα ένας μήνας 15 και 15 μέρες διακοπές. Να τα πούμε.
0: Τα θέλει ο οργανισμός, να μην πω κανένα άλλη κουβέντα.
1: Φορτώνω. Όπως φορτώνει και η πιο επιτυχημένη αυτή την περίοδο ελληνική ομάδα. Πες τη με.
0: Ποια
1: είναι η πιο επιτυχημένη που πάει. Μπράβο, τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι είμαι φίλος ΣΕΚ. Σάββατο ήμουνα μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Ένας πατέρας είναι στην ΕΚ και έχει τρελαθεί με την κόρη την που την έχω μαθητρία. Με στέλνει VIP φίλε κάθε φορά. Πήγαινε μου λέει.
0: Αυτά είναι τα καλά. Παλιά σας φάνατε λεκέδες λάδι εκεί στα χωριά.
1: Ο οποίος μου λέει, από πού είσαι, μου λέει, λέω από την Πειραιά. Μου λέει, Ιμπιακάρε, όχι ΑΕΚ. Α, ΑΕΚ, φαίνεται το άμυκα σου αγόρι μου, μου λέει.
0: Μια χαρά την εσβόλεψη.
1: Λοιπόν, και να σου πω και επίσης πάνω σε αυτό πάλι, έχω ένα φίλο κολλητό στην Κρήτη δάσκαλο. Και σκηνοθέτη προς πάντων, ο οποίος είναι Όφη. Φίλε, εγώ στο Super Cup ήμουνα στην Εξέδρα με φανέλα του Όφη, χασούλη και καλά και έτσι κι αλλιώς και φρόναζα Όφη. Έτσι.
0: Κοίταξε, οι φίλοι του Όφη ζουν το όνειρό τους και δικαίως.
1: Ακριβώς.
0: Και να σου πω κάτι, να τους δώσουμε και ένα άλλο, δεν ξέρω τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες γιατί έλειπα. Δεν είναι απλά ότι έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα, ακόμα και το Super Cup όπως και το κύπελο. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και το γύρισαν. Δηλαδή, είναι άλλο, βάζω ένα γκολ, πάει το match και σβηστά 0-0 και τυχαία ή από μια κόντρα ή από ένα corner πέτυχε ένα γκολ. Και άλλο είμαι πίσω, ενώ είμαι outsider και γυρίζω την κατάσταση.
1: Αγαπητέ φίλε, να και μιλάμε για δασκάλους. Όλα τα κάνει ένα άτομο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης. Και πραγματικά ο Κόντης είναι, νομίζω έχει τεράστιο μερίδιο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό έφυγε λίγο αργότερα, ας πούμε, ήταν να διαλυθεί, να πουληθούν οι παίχτες, καταλαβαίνεις. Mm. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος, φίλε, όταν μπορεί να εμπνεύσει και να λυθεί η ομάδα, να λυθούν όλοι οι μαθητές, οτιδήποτε. Έτσι. Λέω τώρα από τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, φίλε μου, θυμίζει. Εντάξει, αρχίζει η ΑΕΚ και μπαίνει σε ρυθμό. Καλά έκανε και δεν έκανε διακοπή ο Νίκολιτς. Και κακός ο Παναθηναϊκός για μένα. Μπαίνει σε ρυθμό. Καλό είναι αυτό γιατί όπως πέρυσι η ΑΕΚ ήταν outsider με την Άντερλεχτ, mm-hmm. έτσι φέτος είναι outsider και πέρασε. Έτσι φέτος είναι outsider η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζω ο Νίκολιτς που είναι τεράστιος δάσκαλος. Δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει η ΑΕΚ που πέρυσι ήταν κυβέρνηση στο 0. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν κυβέρνηση στο 0. Και ξεκίνησε από το 0. Και αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Μεγάλα, αυτός, αλλά πρέπει, ας πούμε, αυτός, είναι η πρώτη φορά που στο Μπάγκοφ το Σάββατο τον είδα να μην κάθεται ούτε ένα λεπτό. Γιατί ξέρεις, ο Νίκολας, επειδή έχω να λέω πάνω από τον Ελέπο, με πίσω του στην ουσία.
0: Έχει, αυτό και να βάλουμε μια τελεία.
1: Ναι, αυτός ρε φίλε είναι σαν να περπατάει, σαν να περιμένω τον Ελέπο. Και κάποιος είπε, το Σάββατο ήταμε συνέχεια εκεί να δει ο Μπάγκο να μπει σε ρυθμό. Ελπίζω να τους πει πάλι το γνωστό πίστη, πάθος και επιμονή. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μετά, αν γίνει αυτό και περάσει η ομάδα μας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, αλλάζει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τα στοιχεία σου να δω ποιον θα κυνηγήσω αν δεν πάει καλά η σεζόν, έτσι. Αφού έκανες ποδαρικό, θα έχεις μερίδιο και στην Ευθύνη και στην Γασουρά.
1: Εγώ πέρυσι, θα σου πω τελευταίο γρήγορα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό του είπα, δεν το ξέρω το Νίκολη. Θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γελάγανε.
0: Ωραία.
1: Με κερνάνε τώρα ένα σου μιλάτε. Φέτος τι έχω πει. Ότι η ΑΕΚ, το λέω τώρα, τα στοιχεία μου και το λέω ασφαλώς. Η ΑΕΚ θα το πάρει 3 χρόνια στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, με τι κάνετε?
0: Πώς, καλημέρα. Παναγιώτης κι εσύ?
2: Ναι.
0: Τώρα, δεν άκουσα καλά το όνομα, πες μου.
2: Τι θέλω να πω, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Mm-hmm.
2: Κοίτα να δεις, η ομάδα φέτο βάζει γκολ, πιο εύκολα από πέρσι.
0: Δέχεται κιόλας.
2: Αλλά δέχεται γκολ. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Τώρα, εγώ πιστεύω αν βάλει ένα καθαρό αιμοαμυντικό χαφ δίπλα σε ο Καμαρά δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί ο Καμαρά εγώ πιστεύω πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή έχει στοιχεία, δηλαδή ξέρει μπαλίτσα, δεν είναι άσχετος. Τον έχουμε βγάλει τώρα, τον έχουμε σταυρώσει. Αν έχεις παρατηρήσει όλα τα γκολ που έχουμε πάει τα περισσότερα φέτο μέχρι τώρα είναι από το Τουμπά.
0: Mm-hmm.
2: Το έχεις παρατηρήσει?
0: Ναι, εντάξει, όχι μόνο από το Τουμπά, και σε πολλά γκολ όμως ευθύνεται.
2: Τα περισσότερα από αυτόν δεν τα έχουμε πάει. Δηλαδή κάνει η άμυνα ένα βήμα προς τα πίσω και τον αφήνει να σουτάρει το παίκτη ή του φεύγει. Ή κάνει τσάπ. Έτσι τα τρώμε τα γκολ.
0: Εντάξει, βέβαια. Στα μένα μέχρι να φτάσει και έχει μπάλα είναι η ομαδική λειτουργία η άμυνα. Δεν είναι μόνο σε ένα παίχτη.
2: Ναι, αλλά τα περισσότερα γκολ από αυτόν τα έχουμε πάει. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι να μου πεις τι κάνουν και οι άλλοι, αυτό που μου είπες τώρα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο του ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα να είμαστε στη λειψιδρία.
0: Τι να σου πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ ότι το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 20... Όχι, θα δοθεί λοιπόν απέναντι στην Πολωνία. Εδόθηκε αυτό. Σήμερα έχει το τεστ, είπαμε, με την Κύπρο.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από την Πρέβεζα, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο τέσσερα εδώ κόσμος, στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Πάμε, συνεχίζουμε με γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Ήθελα να πω βρε καλώς τα παιδιά, θα πω μόνο βρε καλώς το παιδί.
0: Και τι παιδί. Ολόκληρο βουνό.
1: Τι γίνεται, καλά όλα.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
1: Πώς περάσατε.
0: Καλά, ξεκουραστήκαμε.
1: Στην πατρίδα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τυχεράκια.
0: Καλά ήταν, ωραία.
1: Πού πας για μπάνιο στην Καβάλα.
0: Πάω και στην Ηρακλής, πάω και λίγο πιο μακριά, πιο στην Εγνατία. Μετά και στους Ομολόφους.
1: Εγώ τα καλοκαίρια που πήγαινα, είχα τόσους συγγενείς από την Παναγία μέχρι κάτω, δεν ήξερα με ποιον να πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ήταν. Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Προσωρινά ή τελείως.
0: Ο Μπάμπης, όχι προσωρινά, πήρε μια απόφαση. Θα βρίσκεται σε άλλο ραδιόφωνο. Δική του επιλογή, αλλά ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, είπαμε, είναι σπορεφέμ.
1: Χάρη στον Μπάμπη, έμαθα ότι υπάρχει πριν 30 χρόνια. Ότι υπάρχει ραδιόφωνο που μιλάει για αθλητικά, δεν το ήξερα. Και στην τύχη, όπως γύριζα εκεί, άκουσα να τραγουδάει ο Ρέμος. Το σ' αγαπώ για το τώρα. Ήταν μόλις είχε πρωτοβουλία.
0: Ναι, το τραγουδάκι που είχε κάνει, το θυμάμαι.
1: Ναι, μικρό.
0: Ήταν λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι.
1: Και αφού τελείωσε, ακούω κάποιον που λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Μπορεί να. Και τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο να μάθω. Και από εκεί και πέρα μου λέει ο Μπάμπης, όποια ώρα θέλεις μου λέει, εδώ έχουμε ανοιχτά τηλέφωνα, κάνουμε και από εκεί καλά να είναι. Εγώ να πω την αλήθεια, κάτι, όταν λέω κάτι ελάχιστο, είχα στο μυαλό μου, γιατί κάτι είχα ακούσει που λένε, αλλά ως εδώ.
0: Θα
1: δούμε, για παρακάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, με υγεία, να, για όλους μας.
2: Αμήν Παναγία μου. Αδερφέ, δύσκολη σεζόν ξεκινάς, κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Μεταβατική θα έλεγα, σαν ένα πρώτο σχόλιο. Οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν πάρα πολύ. Του Αδιανού Μικροφόνου και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκτιμώ ότι ήταν αποφάσεις και των δύο, ο καθένας για τους δικούς τους λόγους.
0: Ακριβώς, και να είναι για καλό λέω εγώ. Άμα είναι αυτό για καλό.
2: Εννοείται, όπως είδαμε προχθές το Γιάννη σε μια τελείως διαφορετική ταχύτητα, αλλά πλέον πλαισιωμένο με συμπαίκτες ικανούς να αναδείξει το ταλέντο του και την ποδοσφαιρική του αξία. Εύχομαι και στον Μπάμπη και θα το πω και στην εκπομπή, γιατί μιλάκαμε και με τον Μιχάλη τα χρόνια εκείνα, κάθε επιτυχία.
0: Ασφαλώς.
2: Αλίμονο. Αλλά δεν ξέρω, είμαι ένας οπαδός ή θειασότης, όπως θες δες το από ποιο πρίσμα, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο τσουβαλιάσμα, αλλά ναι. Ισχύει. Συνεχίζονται τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα και πουθενά.
2: Αυτό ακριβώς. Τώρα το σχόλιο σε ό,τι αφορά τη χθεσινή αγωνιστική και τον απολογισμό της ομάδας μου σε αυτά τα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει και με όλο αυτό που τη βρήκε, το οποίο σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω και το σέβομαι σε ό,τι αφορά τους συνοπαδούς μου και αφορά το κεφάλαιο Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το οργανόγραμμα πίσω από αυτό το νέο ξεκίνημα, από το γεγονός δηλαδή το ότι ο μπαμπάς Σαββίδης αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να κάνει το χατήρι του γιου Σαββίδη, να απομακρύνει αρχικά τον Τσέσκου και τελικά να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τον Κωνσταντέλια. Γιατί εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική επιφάνεια. Δεν μπορώ να ξέρω τι παίζονται σε αυτά τα οικονομικά κλιμάκια. Αλλά νομίζω ότι ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε πριν από 16-17 χρόνια στην ομάδα ή προαλυφόταν για την ομάδα, να το πω σωστά, γιατί κάποιοι είναι και αριθμολάγνοι, και ανέλαβε τελικά την ομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη 30 εκατομμύρια ευρώ, ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Μεστακίδης είναι, κατά το συνοπαδό μου, Γιώργο, από Ολλανδία, χθες το βράδυ στην βραδινή εκπομπή του Κώστα του Μιαούλη, 5 φορές πιο οικονομικά δυνατός, είναι ικανός να χειριστεί και να ελέγξει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με βιομηχανίες, είτε αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, είτε αυτό έχει να κάνει με όσο εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιείται και εμπλέκεται ο κύριος Σαββίδης και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα το γιατί έχει επιλέξει, όπως είπε χθες το βράδυ ο φίλος μου ο Γιώργος, να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κοκλώνη και να μην δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μεταγραφή στην ομάδα, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω την ικανότητα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να είμαι αχάριστος, παύλα αγνώμων, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο κύριος Σαββίδης με το επιτελείο του, στα χρόνια τα οποία εμπλέκεται στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει καταφέρει. Και να του θυμίσω, επειδή πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι, γιατί όλοι είμαστε πενινταρίζοντες, έτσι, ότι είχαμε να δούμε πρωτάθλημα από όταν πηγαίναμε σχολείο, με τα κοντά παντελονάκια τότε, ακόμα στολή φοράγαμε.
0: Καλά, τώρα ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ επί των... της θητείας, της προεδρίας, τέλος πάντων της ιδιοκτησίας της Σαββίδη, δεν θα καταφέρει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του, ενώ σε τίτλους και σε διακρίσεις.
2: Ακριβώς, το είπες πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το μηδενισμό και το ότι κάποιοι συνοπαδοί μου, που όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάμε, ΠΑΟΚτζίδες είμαστε, το γεγονός ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή και τραβάνε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στον Σαββίδη γιατί ρευστοποίησε τον Κωνσταντέλια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, έστω με αυτούς που μείνανε, ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί και εγώ ρασβανόσκυλο ήμουνα και το έχω δηλώσει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή του Βαγγέλη και στην εκπομπή του Αντίπα και του Ιωνίση, σε όλους το έχω πει, ρασβανόσκυλο ήμουνα ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη τον οποίο μεταγράψαμε από τις ακαδημίες της Manchester United, τον οποίο για κάποιο λόγο ο Ρασβάν δεν του έκανε, ρε παιδί μου, στο μάτι, δεν ξέρω εγώ τι, παρεξηγηθήκανε, κάτι έγινε, τον στείλαμε ένα χρόνο δανεικό στην Ολλανδία, του σπάσανε το γόνατο και το παιδί επέστρεψε και βγάζει μάτια, δηλαδή δεν το βλέπει κανείς. Το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής ο οποίος δεν ξέρω ποιανού επιλογή είναι, και να κάνω και το λογοπαίγνιο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, ο οποίος δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η εικόνα της ομάδας με ένα σχημάτιστο ρόστερ, με παίχτες αχταρμά, παίχτες ξεχασμένους, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν και αποδίδουν και λειτουργεί και δεν είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με την Άντερλε. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι μπορεί να περιμέναν να δουν. Αλλά ποδοσφαιρικά, τεχνικά, παιχτικά, η ομάδα ήταν οκ. Δεν περίμενα το χθεσινό 4-0 για να βγω να μιλήσω.
0: Κάτσε, βέβαια, είναι νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά όντως, χθες η εικόνα ήταν μια χαρά. Να σε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μονά.
2: Φιλιά.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 γιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Βάλουμε και τα τσίπορα μας να πίνουμε.
3: Και στα γενέθλια που είχατε, είχα έρθει και ήταν και ο Γιώργος Χελάκης. Δεν πειράζει. Ούτε είσαι αντικατάστατος, αλλά η απώλεια του Μπάμπη δεν είναι...
2: Δεν είναι το ίδιο.
3: Το μοναστήρι να είναι καλά. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε που θα είναι ο Μπάμπης, είναι και σε μια ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε 12-2 μετά στον Sport FM, γιατί είναι και σε μια ώρα που είναι μη ανταγωνιστική, είναι το βράδυ, στο νέο ραδιόφωνο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις. Για σένα εννοώ. Επειδή το κόνσεπτ της εκπομπής αποτελείται από ντουέτο, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχεις κάποιον δίπλα σου.
2: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. Ναι, σε νέα σεζόν αλλάζει λίγο το ρόστερ, λίγο ανακατεύεται η τράπουλα.
3: Όχι μόνο αυτό, αλλά σε θυμάμαι μόνο εν τη απουσία του Μπάμπη. Εσύ είχες όλη την εκπομπή ή σε κάποια άδεια ή σε κάποια απουσία που είχε. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί πολλές φορές παίζατε και μπάλα λεκτικά, ενώ παίζατε μπάλα με τον Μπάμπη, με πολύ ωραίο χιούμορ. Ή με κάποια γυναίκα ή με κάποιον άντρα, κάνω μια, παίρνω το ρίσκο, ρε παιδί μου, και κάνω μια πρόβλεψη.
2: Εδώ θα είμαστε, και εδώ θα είμαστε, όλα θα απαντηθούν
3: σε λίγο. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τώρα στο Σταύρο. Ανεξάρτητα από την απουσία του Μπάμπη, σου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχουμε.
2: Να είστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.

Και στο ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η πιο ακριβή μπάλα στον πλανήτη? Και μην ακούσω τώρα ξυπνάρες μια μπάλα χρυσού και τα λοιπά. Εννοούμε ποδοσφαιρική μπάλα, κανονική μπάλα. Η απάντηση είναι πως είναι η μπάλα από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Αυτή η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Αγγλίας μετά το χέρι του Θεού. Σε εισαγωγικά ή όχι η φράση το χέρι του Θεού. Καθώς η μπάλα λοιπόν από εκείνον τον τεράστιο αγώνα που είχε μένει τον γκολ με το χέρι και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων του Μαραδόνα, αγοράστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μη με κοιτάς Κυριάκο μου, δεν την αγόρασα εγώ. Αυτή είναι η τιμή μετά από την δημοπρασία.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, είμαι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι εκεί και τι καιρό έχει εκεί?
1: Γιατί εδώ και 10 μέρες δεν έχει καλό καιρό, αλλά έτσι είναι η Γερμανία, δεν αλλάζει.
0: Καλύτερα από το να έχει τα σαραντάρια που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να έχεις την ημέρα 30 βαθμούς και το πρωί να έχεις 5, δεν είναι εύκολο.
0: Πέφτουν τόσο πολύ οι θερμοκρασίες το πρωί?
1: Ναι, ναι, πέφτουν το πρωί. Εντάξει, βρέχει. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πας καλά στη συνέχεια, εξότου από ό,τι πιστεύω θα ξανανταμώσεις με τον Μπάμπη. Δεν το βλέπω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Λοιπόν, ήθελα να πω λιγάκι για τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα και ήρθα εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ήρθα εδώ.
0: Είσαι και παουτζής, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είμαι παουτζής, είμαι Ολυμπιακός. Έχω ένα μεγάλο 7 πάνω στο χέρι μου και ήμουν συνέχεια στην Τούμπα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν προδιαγεγραμμένη η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ εδώ και πολύ καιρό. Εμείς εδώ στη Γερμανία το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Τον κοιτάζανε πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τον κοιτάζανε. Ήταν όλα συμφωνημένα εκτός από το ότι τον είχαν σε δεύτερη. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Την πρώτη επιλογή δεν την καταφέρανε και πήραν τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό
0: μπορεί ήταν όντως
1: συμφωνημένο. Ασφαλώς και θα τους βγει σε καλό, γιατί είναι καλύτερος παίχτης από τον άλλον που θέλανε να πάρουν. Γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, ένα από τα καλύτερα άτομα στο, και είναι και ηθικό παιδί. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, καλός παίχτης. Λοιπόν, εγώ τον άκουγα από πάνω, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία η οποία την είχαν γνωστή του Σαββίδη και ακούγαμε για τον Τέλεια όταν ακόμα ήταν 15 χρονών, 16. Λοιπόν, ότι είχε, αυτό το παιδί ήταν πολύ αδικημένο μέσα στο τσικού του ΠΑΟΚ που έπαιζε. Αλλά δόξα τω Θεώ, κοίταξε, έτσι πρέπει να γίνεται όμως. Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι παίκτες να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, ναι.
1: Σε μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Όταν
1: ναι,
0: η πρόταση είναι
1: διαφήμιση.
0: Και από μεγάλη ομάδα και από σημαντικό πρωτάθλημα και οικονομικά συμφέρουσα, και πώς να το κρατήσει ένα παίκτη, δηλαδή.
1: Μα και αυτή τη στιγμή τον είδε όλος ο κόσμος.
0: Αλήθεια, τι λένε μετά την παρουσία του στο Super Cup εκεί στη Γερμανία, που έδειξε 2-3 πρωταδείγματα μεταγραφής?
1: Το λένε πολύ καιρό, από τότε που έκλεισε η μεταγραφή.
0: Τώρα τον είδανε όμως, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, τώρα τον είδανε, έχουν μια πρώτη άποψη και έχουν μια πολύ καλή, δηλαδή είδανε κάτι διαφορετικό. Και έχουν στρέψει τα μάτια τους πολύ καιρό στα Ελληνόπουλα εδώ στη Γερμανία. Είχε έρθει ο Μαυροπάνος, είχε έρθει ο...
0: Καλά χρόνια τώρα και πιο πριν, δηλαδή, και ναι, με Χαριστέα και ναι, με Γκέκα και με Αμανατίδη. Πολλοί, έχουν περάσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Άσχετα που κάποιοι άνθρωποι δεν πιάσανε, αλλά δεν θέλανε να καθίσουν, αλλά έχουν στρέψει γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Δηλαδή εδώ πέρα που είμαι εγώ στη Φραγκφούρτη έχει πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες. Εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνες και Τούρκοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι Τούρκοι ακόμα περισσότεροι νομίζω.
1: Οι Τούρκοι είναι τεράστιο το τεράστιο. Δηλαδή σε όποια στάση περνάς βλέπεις παραδείγματος χάρη τον Batman σε 5 μορφές κάθε πρωί.
0: Έλα.
1: Είναι όλες με τα μπούργκες.
0: Έλα, κακό ήταν αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι μωρέ, μια χαρά είναι. Δεν ξέρεις.
0: Σαν χαρακτηρισμός εννοώ, σαν παρομοίωση. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το ξέρω μωρέ.
1: Τα λέμε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Λοιπόν,
2: η Winsport FM 94,6.
3: Τροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Θωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.

Ναι, τα παιχνίδια του Όφη, παιδιά, θα τα δείχνει η Κοσμοτέ, όπως και τα παιχνίδια όλων των ελληνικών ομάδων στην Linkface, σε όποια από τις τρεις διοργανώσεις περάσουν.

0: Ότι μου δύσκολα τα πράγματα σε αυτό που με ρωτάς, να δώσω χαιρετίσματα και στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ και στον Γιώργο και τον Παντελή. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Ναι.
1: Σύντεκνε Σταύρο από την Κρήτη, ο Χάρης είμαι, ήταν καλή.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
1: Πού να είμαι, ήλαξα κι εγώ δουλειά σαν κι εσάς, τα κάματε κι εσείς αχταρμά. Μα είδα και ήκουσα, ελάξατε λέει, αλλού ένας, αλλού άλλος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, να είναι για καλό, αυτό μετράει.
1: Τι να κάνεις, εντάξει πως είστε παστίτσιο χωρίς κιμά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, άκου καταρχήν τα βασικά, μια και χωρίσατε άκου. Χωρίζουμε λέει και λογικά από τη ζωή σου φεύγω. Μαθάμε ό,τι αγαπάς και θα σε ό,τι λατρεύω. Αυτή είναι η ματινά
0: αρχή.
1: Θέλω να πω και στους δυο σας όπου και να είστε, να έχετε υγεία και καλές εκπομπές. Θα τα λέμε πάλι από εδώ. Και επειδή είστε όπως σου είπα, εντάξει, όπως ακούω τώρα, πως πάνε να μου βάλει η μάνα μου να φάω παστίτσο και δεν έχει μέσα κοιμά. Παίζω μια σοπηρούν και φεύγω. Ελπίζω πως θα τα ξαναβρούμε, να είστε πάλι μαζί.
0: Να είσαι καλά ρε Χάρη, να είσαι καλά και να περνάς καλά.
1: Καλές εκπομπές Σταύρο.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

Ο Πάνος σχολιάζει και λέει ότι για αυτά τα πολύ ψηλό ποσό που δαπανήθηκε για την μπάλα από το 86, πόσο αλλιώς μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά ο καθένας που έχει αρκετά χρήματα τα σπαταλάει, τα δαπανεί, τα τα αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί. Άλλος επιθυμεί να κάνει αγαθοεργίες, άλλος να αγοράσει πράγματα, άλλος να τα σπαταλάει, άλλος να τα επενδύει. Δικά του είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό πάνω μου.

λίγο έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Εκτός όλων των άλλων που σας είπα στην αρχή, τι έχει από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά, έχει και μεσογειακούς αγώνες και σε αυτούς αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τριπλή παρουσία στην αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στο σκίφελ αφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής, στην δίκοπο ο Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταδίνου, και στο διπλό σκίφι η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του τριφυλιού με την Χράντετς Κράλοβε. Διαψεύδουν οι πράσινοι νέα σενάρια σχετικά με τον 29χρονο παίκτη και την Τωρίνο. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού. Την προσπάθεια του για τον Ρούμπεν Βάργκας εντείνει ο Ολυμπιακός με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι οι Πειραιώτες ανέβασαν την προσφορά τους στη Σεβίλη για συμφωνία με τον Έντσον Άλβαρες. Κάνουν λόγο στο Μεξικό με την πρόταση στη West Ham να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον 28χρονο μέσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι εντείνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίδλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγκης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Fenerbahçe στις 5, ενώ 3 ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid την επόμενη ημέρα στις 8, ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τζαμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Ελλάς-Ιρού Μαρκός στην Ερμούπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet κυπέλου Ελλάδας και συμπληρώνεται η 16άδα που θα λάβει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του Σκίφ Ελαφρών Βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γαϊδατζή, στη Δίκοπο η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Πάπα Κωνσταντίνου και στο διπλό Σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Βίκτορ Τσιγκάνοφ. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα και έφτασαν σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο εξτρέμ έναντι μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στην Ισπανία είχε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 119 μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

Καλό μεσημέρι φίλοι και φίλες και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή στα 8 λεπτά μετά τις 3 ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ, η οποία θα είναι κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Και βεβαίως να υπενθυμίσω ότι θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 όπως πάντα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ ακριβώς απέναντί μου. Ημέρα κλήρωσης και διαχωρισμού των ομίλων η σημερινή όσον αφορά τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Είναι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Υπενθυμίζω ότι θα μπουν 14 ομάδες στη διαδικασία της κλήρωσης. Αυτές είναι οι 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή έχουμε τον Ευκλή, την Αναγέννηση Ασφενδιού, τη Ρόδο, τη Δόξα Καρδάμενα, τον Φίβο Κρεμαστή, τον Κλεάνθη Παραδεισίου, τον Ποσειδώνα Καρπάθου, τον Ηρακλή Μαριτσών, τον Αστέρα Παστίδας, τον Άρη Αρχαγγέλου, τους Πάνθυρες για πρώτη φορά στην ιστορία τους, τον Ατρόμητο Δημηλιάς που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια, τον Αντίμαχο Κο και τον Παοκό. Αυτή είναι η νέα πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου. Θα μπουν όλες αυτές οι ομάδες σήμερα στην κλήρωση και θα βγει το πρόγραμμα λίγο μετά τις 7 σήμερα το απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Επίσης, πιθανό να υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον υποβιβασμό και τον προβιβασμό. Υπενθυμίζω βέβαια πως ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα δίνει μπαράζ για να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και οι δύο τελευταίες ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα υποβιβαστούν. Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό είναι το σκεπτικό που υπάρχει για όλα αυτά. Προφανώς θα ενημερωθούν και επίσημα σήμερα οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Και αμέσως μετά, πάντα σήμερα, πάντα στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου, θα γίνει και ο διαχωρισμός των δύο ομίλων Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας. Ένα πρωτάθλημα που πάντοτε έχει και αυτό το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και αναμένεται να είναι δυνατό και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η δεύτερη κατηγορία θα ξεκινήσει το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρίου. Η πρώτη κατηγορία, δεν το ανέφερα πριν, αρχίζει 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Πρώτα η πρώτη κατηγορία και μετά πάμε αργά για το νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο θα γίνει σε δύο ομίλους των 12 ομάδων. Και σήμερα θα γίνει ο διαχωρισμός. ΑΟ Σίμης, Ταξιάρχης Καλάθου, Κλεόβουλος Λίνδου, ΑΕΚ Αταβιάς, Ευαγόρας, Ηρακλής Λάρδου, Διγενής Κοσκινού, Αστέρας Μασάρων, Ορφέας, Άγιος Ισίδωρος, ΑΣ Χαλκής, Εθνικός Αρχίπολης, Υπότες, Αναγέννηση Έμπονας, Όφης Τρίου, Αθλητικός Σύλλογος Στήλου, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Πολυβότης Νησίρου, Πολύστρατος Λαέρμων, Σαν Πανιόνιος Λαέρμων μετά τη συνεργασία με τους Πάνθυρες, Ακουσίλαος Φανών, Δαμάγητος Θεολόγου, Δήμητρα Δαματριάς, Αέρα Βήτα και η Άλυσος Βήτα. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Δύο όμιλοι των 12 θα προκύψουν και ξέρετε όλοι περιμένουν να δουν αν θα έχουμε έναν όμιλο

0: ή και δύο ομίλους, όπως τον περσινό όμιλο που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον όμιλο του Ατρομήτου Δημηλιάς εννοώ και του Ευαγόρα, που έπαιξαν για το πρωτάθλημα μέχρι και το φινάλε. Ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος που δεν ξέρω αν θα τον έχουμε ξανά και τη νέα αγωνιστική περίοδο ή αν θα έχουμε δύο τέτοιους ομίλους, ακόμα καλύτερα βέβαια για το πρωτάθλημα, αλλά ρεαλιστικά μιλώντας νομίζω ότι είναι δύσκολο να έχουμε δύο τέτοιους ομίλους τη νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι. Δεν ξέρω τι λέει ο πρόεδρος του Ευαγόρα, ο Γιάννης Καλούδης, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Ευαγόρας, ο οποίος μπαίνει και σε διαδικασία προετοιμασίας και τον κάλεσα για να τα πούμε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές του Top FM.
0: Να είσαι καλά. Είπα και πριν ότι πολλοί περιμένουν να δουν ένα νέο δύσκολο και δυνατό όμιλο όπως αυτόν που συμμετείχατε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω αν και δική σου επιθυμία είναι κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, σίγουρα. Πέρσι οι δύο όμιλοι είχαν μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ο ένας όμιλος ήταν λίγο πιο ισχυρός γιατί είχε περισσότερες ομάδες με μεγαλύτερη δυναμική.
0: Ναι, αρκετά πιο ισχυρός θα έλεγα.
1: Αρκετά πιο ισχυρός. Ναι. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν ένα πρωτάθλημα που είχαμε χρόνια να δούμε. Και εμάς μας άρεσε αυτός ο ανταγωνισμός που υπήρχε, γιατί μέχρι και τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το κρινότατο πρωτάθλημα. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μέχρι και τη τελευταία αγωνιστική θα μπορούσαμε να δίναμε πρωταθλητές.
0: Σωστά. Ήταν ένας πολύ δυνατός όμιλος.
1: Σήμερα είναι η κλήρωση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να πούμε, σήμερα είναι η κλήρωση για τη Β' κατηγορία. Είναι ο διαχωρισμός ομίλων, μάλλον, της Β' κατηγορίας.
0: Σωστά. Ναι, σήμερα μετά τις 7.
1: Ας ελπίσουμε, εγώ αυτό που εύχομαι και θέλω είναι να βγουν δύο όμιλοι, εισάξει, να έχουν και δύο όμιλοι να είναι ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι το επίπεδο έχει ανέβει στη Β' κατηγορία αρκετά. Και βλέπουμε ότι οι ομάδες ενισχύονται σημαντικά και ότι θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, όπως και να έχει δηλαδή.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα ήθελες να αποφύγεις, να μην είστε στον ίδιο όμιλο?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία ομάδα που θέλω να αποφύγω. Εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας. Θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και να φτιάξουμε μια ομάδα που να μην φοβάται καμία ομάδα, να μπαίνει μέσα στο κήπεδο και να πηγαίνει για την νίκη. Έτσι, αυτό είναι αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε, άσχετα με το ποιος είναι αντίπαλος. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες, σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού και θέλουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα και να είμαστε μια καλή ανταγωνιστική ομάδα.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει πολύ σε σχέση με πέρσι στον Ευαγόρα? Υπάρχει κάτι που αλλάζει πολύ?
1: Κοίταξε, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που είχε χρόνια ο Ευαγόρας να κάνει τόσο πετυχημένη χρονιά.
0: Και χωρίς να κατέβει με στόχο το πρωτάθλημα, έτσι να το πούμε.
1: Και χωρίς να κατέβει με στόχο το πρωτάθλημα, έκανε μια χρονιά πρωταθλητισμού.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι ήταν σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος, ήταν στην πρώτη θέση και οδηγούσε την κούρσα. Αυτό που έχει αλλάξει στην ομάδα είναι ότι η ομάδα πια αρχίζει και βγάζει μια δυναμική και στους παίχτες και ο προπονητής και η ομάδα και τα στελέχη της ομάδας, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην ομάδα και ο κόσμος της ομάδας. Βλέπει ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση σε όλο τον Ευαγόρα. Δίνει μια αυτοπεποίθηση ότι κάτι καλό γίνεται και ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αυτό. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η ψυχολογία του Ευαγόρα.
0: Και ίσως αλλάζει και ο στόχος με την έννοια του ότι το λέτε πλέον ξεκάθαρα ότι θέλετε να πρωταγωνιστήσετε ή όχι, ή δεν ισχύει αυτό?
1: Θα σου πω, Δημήτρη μου, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και επειδή έχω δει ομάδες να εντυπωσιάζουν από την αρχή με μεταγραφές, με πολλά πράγματα και στο τέλος να μην καταφέρνουν τίποτα, εγώ προτιμώ πάντα να κρατάω ένα χαμηλό προφίλ. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά και την προπόνηση και τη σιγά σιγά θα δούμε η ομάδα πώς θα βρεθεί. Έχουν έρθει καινούργιοι παίχτες στην ομάδα. Να δούμε αυτή η χημεία θα ταιριάξει και βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν το θα ήθελα πολύ να το πάρουμε.
0: Ναι. Δεν το λέτε ξεκάθαρο ότι το θέλετε, όχι, αλλά δεν λέτε και ότι δεν το θέλετε, έτσι. Ναι, ανάλογα τι θα βγει.
1: Βήμα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι αυτός σκοπός, δηλαδή.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι έχει γίνει πρόταση από την Ένωση Δωδεκανήσου φέτος να ανέβαινε η ομάδα στην Α κατηγορία. Παρ' όλα αυτά εμείς, επειδή ξέρουμε που βρισκόμαστε και που πατάμε, θεωρήσαμε καλύτερο για την ομάδα να μείνει στην Β' κατηγορία, να κάνει άλλο ένα καλό πρωτάθλημα και αν δείξει η ομάδα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να ανεβούμε. Εμείς θέλουμε να ανεβούμε πρωταθλητές.
0: Ναι. Βέβαια. Σημαντικό αυτό. Είναι νομίζω σημαντικό. Το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Το ρόστερ σε σχέση με πέρσι έχει αλλάξει λίγο φιλοσοφία ή είναι το ίδιο, δηλαδή αρκετό νεανικό στοιχείο? Δεν το έχετε πειράξει αυτό, νομίζω, έτσι?
1: Εντάξει, υπάρχει πολύ νεανικό στοιχείο. Υπάρχουν περίπου 10, ένα ρόστερ που αποτελείται περίπου από 24-25 ποδοσφαιριστές. Μπορώ να σου πω ότι τα 10 παιδιά από αυτά είναι κάτω των 20 χρονών. Έχουμε ηλικίες 15, 16, 17 χρονών, ναι. Οι οποίοι ήταν και βασικοί παίχτες στην περσινή περίοδο. Είμαστε η ομάδα που θέλει να βλέπει 2-3-4 παίχτες 15 χρονών, 16 χρονών μέσα στην εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Και το κάναμε πέρυσι και πέτυχε αυτό.
0: Προφανώς θα γίνει, δηλαδή θα γίνει και τη νέα σεζόν.
1: Η φιλοσοφία είναι η ίδια, ο χαμηλός όρος ηλικίας είναι ο ίδιος, είναι πάρα πολύ χαμηλός πάλι.
0: Ναι.
1: Κάναμε κάποιες προσθήκες σε κάποια αδύνατα σημεία που είδαμε και με τον προπονητή και συζητήσαμε μαζί και κάναμε κάποιες ουσιαστικές προσθήκες στην ομάδα σε θέσεις σε οποίες έδειξε η ομάδα να έχει λίγα θεματάκια. Πιστεύω θα είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Η ομάδα ξεκινάει την Δευτέρα 31 Αυγούστου την πρώτη προπόνηση. Θα κάνουμε και τον καθιερωμένο αγιασμό στο Καρακόνερο, ναι, στα γραφεία μας.
0: Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, σε μια εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Δευτέρα ξεκινάει η ομάδα να μπαίνει σε ρυθμούς προπόνησης.
0: Ναι. Η οποία προετοιμασία θα γίνει στο Καλλιπάτηρα.
1: Η προετοιμασία όλη θα γίνει στο Καλλιπάτηρα.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη έχουμε το χώρο μας, τα αποδυτήριά μας, το οποίο φέτος μπήκαμε πάλι σε... Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια, όπως και φέτος κάναμε πάλι...
0: Είδα κάτι φωτογραφίες που ναι, έχετε δημοσιεύσει.
1: Φτιάχναμε το κτίριο εσωτερικά, φτιάχνουμε καινούργια έπιπλα, φτιάχνουμε πάλι από την αρχή πραγματάκια, ώστε να είναι ο χώρος φιλόξενος και... σωστός για να φιλοξενηθούν οι αθλητές μας εκεί.
0: Κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις, κάθε χρόνο κάνετε. Ναι.
1: Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται κάθε χρόνο, γιατί είναι το παραχωρητήριο που έχει δοθεί στην ομάδα από τον κύριο δήμαρχο, τον κύριο Χατζηδιάκο, ήταν η συμφωνία η εξής, να ξέρεις, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην ξέρουν.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία μας δόθηκε ένα κτίριο το οποίο ήταν σε μια κατάσταση τραγική, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν,
0: το θυμάμαι.
1: Ένα χώρο.
0: Γιαπή.
1: Ένα γιαπή. Ναι. Η συμφωνία ήταν ότι θα σας δώσουμε το χώρο και προς τιμήν αυτού του δημάρχου που μπόρεσε και έκανε εδώ, παραχώρησε ένα χώρο σε μια ομάδα, μια ιστορική ομάδα, ότι θα φτιάξετε με δικά σας έξοδα το κτίριο, ό,τι θέλετε μέσα. Και κάθε χρόνο θα το συντηρείτε. Και εμείς αυτό το εφαρμόζουμε πιστά και τηρούμε τη συμφωνία έτσι όπως μας είπε. Με δικά μας έξοδα, δεν έχουμε ζητήσει ποτέ από κανέναν να μας βοηθήσει αυτό, γιατί θεωρούμε υποχρέωσή μας να καθαρίζουμε το χώρο, να το σεβόμαστε και να το συντηρούμε.
0: Ναι, το παραχωρητήριο ισχύει βέβαια, παρά το ότι έχουν αλλάξει δύο δημοτικές αρχές από τότε. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι.
1: Το παραχωρητήριο είναι ένα παραχωρητήριο που έχει δοθεί απαορίστο, έτσι δεν υπάρχει κάποια χρονική σύμβαση λήξη και νομίζω από τη στιγμή που τηρούμε και σεβόμαστε το χώρο και είμαστε σωστοί πάνω στη συμφωνία αυτή, Νομίζω δεν τίθεται κανένα θέμα και δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι. Ο Ευαγόρας θα παίζει λοιπόν και ως γηπεδούχος στο Καλλιπάτηρα, έτσι πάλι,
1: βεβαίως,
0: κανονικά.
1: Βεβαίως. Ναι. Ναι.
0: Για να είναι κοντά στα αποδυτήριά του, στο χώρο του εκεί που έχετε δημιουργήσει.
1: Ναι, ναι. Είναι σημαντικό για την ομάδα, γιατί είναι η γειτονιά, ο Ευαγόρας είναι η γειτονιά του, είναι το Καρακόνερο, η γειτονιά του είναι ο Άγιος Δημήτριος, εκεί το Ζέφυρος, όλα αυτά η περιοχή είναι ο Ευαγόρας, είναι τα λαϊκά, τα προσφυγικά. Από εκεί προέρχεται το DNA της ομάδας, οι ρίζες της ομάδας είναι από εκεί.
0: Και πάντα έπαιζε στο Καλλιπάτηρα, στο χώρο, στο Καρακόνερο. Από παλιά, βέβαια.
1: Από παλιά, βέβαια. Κάποια στιγμή πήγαμε στους Αγίους Αποστόλους, την εποχή του Μιχάλη του Παναγιώτου, αλλά επανήλθαμε πάλι στη φυσική μας έδρα.
0: Και κάποια στιγμή νομίζω είχε παίξει και στα Κοσκινού ως γηπεδούχος ο Ευαγόρας, ή κάνω λάθος τώρα, δεν το θυμάμαι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Α, έπαιξε και στα Κοσκινού, καλά το θυμάμαι.
1: Έπαιξε Δημήτρη πριν. Πριν το Καραγωνέρο. Πριν το Καραγωνέρο ήταν στα Κοσκινού γιατρά.
0: Τέλη 80, αρχές, ναι, ναι, και αρχές 90, θυμάμαι.
1: 80, αρχές 90, ναι. Μετά αφού φτιάχτηκε το Καλλιπάτηρα ή ο Ευαγόρας εκεί,
0: ναι.
1: Και μετά μεταφέρθηκε στους Αγίους Αποστόλους και ξαναγύρισαμε. Γιατί... είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει γητικό τους γήπεδο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι σε ένα χωριό μέσα. Αυτές είναι οι δυσκολίες των σωματιών της πόλης, ότι... ένα χωριό έχει υποδομές, έχει ένα ολόκληρο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Δεν έχει ωράριο, μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε ώρα προπόνηση οι ποδοσφαιριστές. Μπορούν να έχουν χώρους και για τις ακαδημίες. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την εβδομάδα τρεις ημέρες από μια μισή ώρα να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο και σε μισό γήπεδο.
0: Και σε μισό,
1: είναι πολύ περιερισμένο όλο αυτό. Δηλαδή για να μιλάμε για μια ομάδα να κάνει πρώτο αθλητισμό. Αν δεν έχει δικό της γήπεδο να κάνει τέσσερις προπονήσεις και όποια ώρα θέλει. Εμείς,
0: και σε ολόκληρο το γήπεδο βέβαια, να πατάνε σε όλο το γήπεδο, εννοείται.
1: Που είναι ένα σχετικός από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει ότι η ομάδα πρέπει να κάνει σε ολόκληρο γήπεδο ποδόσφαιρο.
0: Ναι βέβαια, έτσι, σημαντικό.
1: Είναι προβληματάκια σοβαρά, τα οποία για κάποιους φαίνονται ότι εντάξει... έχεις γήπεδο, κάνεις προπόνηση, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή εσείς έχετε τρεις φορές την εβδομάδα που σας το δίνουν και είναι μισό το γήπεδο και τις τρεις φορές, δεν το έχετε ποτέ ολόκληρο.
1: Ποτέ.
0: Α, ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Δεν το ξέρω αυτό. Νόμιζα ότι έστω μια φορά δίνεται. Άρα το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν το Καλλιπάτηρα.
1: Ισχύει για αυτούς που χρησιμοποιούν το Καλλιπάτηρα ως έδρα.
0: Ναι.
1: Για τώρα για τα χωριά, ένα χωριό που το έχει το γήπεδο του. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλες συνθήκες, έτσι.
0: Μπορούν
1: να
0: βρουν
1: και τότε, όποτε θέλουν, είναι διαφορετικό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται στον κόσμο φυσιολογικά, αλλά οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
0: Βέβαια. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Τεράστιο ρόλο.
0: Να. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει σκέψη από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ και η πληροφορία ότι μπορεί να μην ανέβουν οι πρωταθλητές και οι τρεις των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας και να δοθεί μπαράς και να βγουν οι δύο από τους τρεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Κοίταξε, το άκουσα αυτό, ότι οι τρεις πρωταθλητές, δηλαδή των ίσων και των δύο ομίλων της Ρόδου, θα
0: μπουν σε διαδικασία μπαράζ. Αυτό βέβαια να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα. Είναι μια πρόταση που κατατέθηκε και περιμένουμε τα επίσημα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μια ομάδα που θα παίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και βγει πρώτη, νομίζω είναι κρίμα να μην μπορέσει να έχει την άνοδο, κρίνοντας αυτό από ένα παιχνίδι που μπορεί ένα παιχνίδι να σου πάει στραβά και μπορούμε να καταλάβουμε ότι στα μπαράζ μπορεί κάτι να συμβεί και να μην έχει αυτή την αγωγή. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρωταθλητής πρέπει να βγαίνει από το πρωτάθλημα, να μην υπάρχει αυτό το μπαράζ. Το θεωρώ λίγο άδικο για μια προσπάθεια όλης της χρονιάς. Για μένα, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα από και πέρα, αν οι διοικούντες θεωρήσουν ότι πρέπει να γίνει έτσι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά θα ακολουθήσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά η γνώμη μου προσωπική είναι αυτή, ότι θεωρώ ότι
0: ο πρωταθλητής πρέπει να βγαίνει.
1: Πρέπει να ανέβει.
0: Ναι. Απευθείας. Και αυτό λέει και η ποδοσφαιρική λογική, να το πω έτσι. Αυτός ο οποίος τερματίζει πρώτος, παραδοσιακά πάντα ανέβαινε στο ποδόσφαιρο.
1: Ειδικά στη β' κατηγορία, τώρα μιλάμε για μια κατηγορία, β' κατηγορία που θα δώσει με άλλες 12 ομάδες κάθε όμιλος θα δώσουν 22 παιχνίδια. Εάν σε αυτά τα 22 παιχνίδια βγεις πρώτος, δικαιώσε να βγεις πρώτος.
0: Ναι.
1: Γιατί να μπεις και μια διαδικασία μπάρας που εκεί μπορεί να μην τα πας καλά για οποιοδήποτε λόγο.
0: Ναι. Να... Βέβαια. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στα μπαράζ.
1: Δεν είναι
0: το ίδιο μια σειρά αγώνων, 22 αγώνων και μετά μπαράζ, ας πούμε. Εντάξει.
1: Εγώ πάντως μου αρέσει, Δημήτρη, που βλέπω ομάδες που οργανώνονται πάρα πολύ δυνατά. Έχουν αναβαθμίσει τη β' κατηγορία. Μπορώ να σου πω ένα πρωτάθλημα που έχει ομάδες που είναι πιο δυνατές από την α' κατηγορία σε υλικό, σε ρόστερ. Βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις, ακούγονται ονόματα προπονητών που έρχονται, μεγάλα ονόματα. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην α' κατηγορία και σε γ' εθνική να έρχονται να παίζουν στη β' κατηγορία.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια αναβάθμιση του πρωταθλήματος στην β' κατηγορία. Πιστεύω ότι θα πούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Και ωραία, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς θα υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι. Και αυτό νομίζω θα κλειδώσει το επόμενο διάστημα.
1: Θα το δούμε. Ναι.
0: Μεταγραφικά τώρα να ρωτήσω πριν πάμε στο δελτίο, θα κάνετε κάτι ακόμη από εδώ και πέρα?
1: Εμείς έχουμε άλλες 4 προσθήκες, μπορεί και 5 που δεν έχουν ανακοινωθεί. Βέβαια έχουν κλείσει οι ποδοσφαιριστές, αναμένουμε τα δελτία τους να τα παραλάβουμε ώστε να γίνει και ανακοινώσιμα.
0: Είναι στην ίδια λογική νεαροί, δηλαδή ποδοσφαιριστές, ή μιλάς για πιο έμπειρους?
1: Ο ένας είναι από το Διαγόρα, είναι 16 χρονών, από το Διαγόρα. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στον Ηρακλή Λάρισσας, 19 χρονών.
0: Αυτός είναι φαντάρος?
1: Είναι εκπαιδευτικός.
0: Εκπαιδευτικό, καθηγητής, δηλαδή δάσκαλος, τι?
1: Δάσκαλος. Όχι, συγγνώμη, είναι από την Αγγλίαση, είναι φαντάρο. Είναι στρατιωτικός.
0: Α, στρατιωτικός, μάλιστα.
1: Είναι στρατιωτικός.
0: Και
1: ήρθε το παιδί εδώ μετάθεση. Και είναι και άλλοι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα τους ανακοινώσουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αναβαθμίζουμε το ρόστερ λίγο παραπάνω και... σε κέρες θέσεις. Εμείς θεωρούμε ότι είχαμε πρόβλημα πέρσι.
0: Ναι, και προφανώς θα είναι πιο πλήρες σε σχέση με πέρσι, ναι, το ρόστερ, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η βασική επιδίωξη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία. Βέβαια, όλα μετράνε εντός γηπέδου που είναι ο καθρέφτης, ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ακριβώς.
0: εκεί είναι που θα φανούν. Ναι, εκεί θα φανούν τα πάντα. Και εσύ το ξέρεις. Εσύ το ξέρεις πιο καλά.
1: Ναι, εγώ έχω βρεθεί και με παίχτες με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές, και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο γήπεδο, έτσι. Ή δεν μπορούσαμε να έχουμε μια χημεία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο προπονητής, παίζει μεγάλο ρόλο και η χημεία της ομάδας. Να δέσει η ομάδα που λέμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί να πας πολύ καλούς παίχτες και να μην μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια. Μου λέει κάποιος φίλος εδώ που στέλνει μήνυμα, όντως είπα πριν ότι τη δεκαετία του 90, αρχές του 90 έπαιζε ο Ευαγόρας στα Κοσκινού. Ναι, ισχύει, αγαπητέ φίλε, γιατί εκφράζει την απορία του, αλλά μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Γιάννης ο Καλούδης, ο οποίος έπαιζε τότε μπάλα στον Ευαγόρα, έτσι, και παίζατε γηπεδούχοι στα Κοσκινού.
1: Και έχω και βίντεο από εκείνα τα παιχνίδια που μπορώ να στα στείλω και να...
0: Ναι. Μα θυμάμαι και εγώ πολλά μάτς του Ευάγορα στα Κοσκινού, γιατί ήμουν εκεί.
1: Με την ΑΕΠ, με ομάδες σε άλφα κατηγορία έπαιζε ο Ευάγορας, να θυμίσουμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και ο Ροδιακός που στέλνει εδώ ένας μήνυμα, και ο Ροδιακός κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε τα Κοσκινού. Ναι, ισχύει και αυτό, το θυμάμαι. Πάλι αλφα κατηγορία. Πάλι αλφα κατηγορία. Απλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά, αλλά ήταν δεκαετία του 90. Σίγουρα.
1: Και ο Ροδιακός, Δημήτρη, χρησιμοποιήσε και το βοηθητικό, το ξηρό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Που κάναμε κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Πολλά ιστορία, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, Γιάννη, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Τίποτα. Εγώ εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Σε όλους τους ποδοσφαιριστές να έχουν την υγεία τους, είναι πολύ σημαντικό, και μια καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες να πετύχουν τους στόχους τους, και να συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί κάνουμε ένα λειτουργήμα στο ποδόσφαιρο. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, στο ερασιτεχνικό, έτσι αφήνουν, κάνουν θυσίες, αφήνουν τις οικογένειές τους, αφαιρούν πολύ χρόνο. Αλλά είναι κάτι που το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, είμαστε από μικρά παιδιά στο ποδόσφαιρο και μας αρέσει να δίνουμε, να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή για μια ακόμη φορά. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης Καλούδης, ο πρόεδρος του Ευαγόρα και παλιός ποδοσφαιριστής βέβαια και του Ευαγόρα και άλλων ομάδων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίο. Επιστρέφουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος από τον Αρχάγγελο Ρόδου, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του νησιού. Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, ο 22χρονος δεν τα κατάφερε. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου στην άσφαλτο. Εν μέσω εξαγγελιών για την αναβάθμιση της δομής αλλά και κινητοποιήσεων από μερίδα των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου κτηρίου που θα στεγάζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετατροπή του ιατρείου σε 24ωρο κέντρο υγείας εντός του επόμενου έτους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα με την τελετή, μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τις ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα μονάδα καλύπτεται ήδη από 5 ιατρούς, 3 νοσηλευτές και μόνιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ως δικαίωση και σημαντική εξέλιξη για την Νότια Ρόδο και την υγειονομική θωράκισή της, χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γενναδίου Αντώνης Καμπουράκης. Στη γραπτή δήλωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την αξιοποίηση του δημοτικού χώρου που παραχωρήθηκε το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και την προοπτική 24ωρης λειτουργίας της δομής. Στήριξη ύψους 320.000 ευρώ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προσφέρει με μια σπουδαία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει μια τριετή δέσμευση χρηματοδότησης, η οποία θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη του κόστου στέγασης και διαμονής 20 υγειονομικών. Πρόκειται για 8 μόνιμους γιατρούς, 9 ειδικευόμενους και 3 τεχνολόγους, λύνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλούσε το υψηλό κόστος ζωής στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα περίθαλψης των μόνιμων κατοίκων, αλλά και την ασφάλεια των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ρόδο. Η έγκριση της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ρόδου ως φιλοξενούσας πόλης για το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάζει το ιστορικό πολυθέαμα λόγου και μουσικής, χτίζοντας πάνω στο παρελθόν το κάστρο της Ρόδου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Ζαβέ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, 19 ακριβώς λεπτά πριν τις 4. Στις 4 θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν από το διαδίκτυο. Καλησπέρα στους φίλους μου στο Messenger που στέλνουν τα μηνύματά τους. Μου λέει εδώ ένας για ροδιακό αρχές της δεκαετίας του 90 που λέγαμε πριν και θυμάται κάποια πράγματα. Ποιος ήταν προπονητής? Θυμάμαι Μανώλης Φυρίου προπονητή στο ροδιακό αρχές της δεκαετίας του 1990. Ναι, Μανώλης Φυρίου, είμαι σίγουρος, το θυμάμαι πολύ καλά. Στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου, για να απαντήσω στον φίλο. Προπονητής του Ευαγόρα πρέπει να ήταν ο Γρηγόρης Αρής τότε, λέει κάποιος άλλος εδώ, δεκαετία του 90. Νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε ισόβιος προπονητής στον Ευαγόρα, ο Γρηγόρης Αρής, εκείνα τα χρόνια ειδικά. Ήταν και παίχτης βέβαια, εγώ τον θυμάμαι και σαν ποδοσφαιριστή. Και μετά έγινε προπονητής, αλλά έπαιζε και ποδόσφαιρο, ναι. Και κάποιος άλλος που μου στέλνει εδώ μήνυμα, μου λέει για έναν ποδοσφαιριστή, Πιλάτο, που έπαιξε λέει και στον Ιάλισσο και πριν πρέπει να ήταν στον Ευαγόρα. Μπράβο. Αδερφέ, πολύ δυνατό το μήνυμά σου και έχεις δίκιο. Ήταν ένα μπακ. Αμυντικός ήταν ο Πιλάτος. Έχει παίξει στον Ιάλισσο, σωστά. Και νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος τώρα, πρέπει να έχει δίκιο εδώ αυτός που μου στέλνει το μήνυμα. Έπαιζε στον Ευαγόρα. Ναι. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει περάσει από την ομάδα του Ευαγόρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Τώρα πριν, μετά τον Ιάλισσο, αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Τον θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά στον Ιάλισσο και τον θυμάμαι στον Ευαγόρα. Και επειδή ο λόγος για Ευαγόρα, εδώ κάποιοι παλιοί στέλνουν διάφορα, να πούμε λέει μερικούς παίκτες που άφησαν το στίγμα τους στον Ευαγόρα. Εγώ θυμάμαι πρόχειρα το Λευτέρη το Μαυρομούστακο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου άφησε το δικό του στίγμα στον Ευαγόρα τη δεκαετία του 90. Πάρα πολύ καλό δεκάρι, από τα εξαιρετικά δεκάρια του ποδοσφαίρου της περιοχής μας. Θυμάμαι το Τζαγκάρι που έπαιζε στον Ευαγόρα. Θυμάμαι ένα Γερούτσι, θυμάμαι έναν Αλμπανίδη τερματοφύλακα. Και τώρα λίγο αν το σκεφτώ θα θυμηθώ και πάρα πολλά ακόμα παιδιά που έπαιζαν στο Ευαγόρα τη δεκαετία του 90. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Εδώ μου στέλνει κάποιος, έπαιζε στον Δία πριν έρθει στον Ιάλισσο ο Μανώλης ο Πιλάτος, λέει ο κάποιος φίλος ο οποίος μου στέλνει το μήνυμα. Τον θυμάμαι τον Μανώλη τον Πιλάτο στον Δία και στον Ευαγόρα όμως, έτσι. Αν θέλεις αγαπητέ φίλε και το θυμάσαι, στείλ το, να το πούμε. Α, Δωρία μου λέει, Δωρία, όχι Ευαγόρα, Δωρία. Μπορεί να έχει δίκιο. Να παίζεις στο Δωρία. Ναι, εντάξει, δεν παίρνω κιόρκο. Πάντως στον Ιάλισσο τον θυμάμαι σίγουρα και τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι ήταν προπονητής ο Κώστας Λεπτοκαρίδης όταν ήταν στον Ιάλισσο, το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Μιλάω τώρα για 89-90, κάπου εκεί μέσα, πριν ο Ιάλισσος ανέβει στη Δέλτα Εθνική και μετά κάνει τη μεγάλη πορεία φτάνοντας ως τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι αρχές της δεκαετίας του 90, 1991, κάπου εκεί πρέπει να ανέβηκε στη Δέλτα Εθνική και μετά, έκανε την εξαιρετική πορεία πηγαίνοντας, φτάνοντας έως και τη δεύτερη εθνική μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ήταν οι χρονιές του Ιάλισσου εκείνες, σίγουρα. Λοιπόν, πόπο χρόνια, τι θυμόμαστε τώρα, αρχές της δεκαετίας του 90 και τοπικό. Βέβαια. Και έχω ξαναπεί ότι είχε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια σε χωμάτινα γήπεδα τότε.
με πολύ έτσι suspense όλα τα παιχνίδια ή σχεδόν όλα, έτσι. Δηλαδή δύσκολα θυμάμαι πολύ αδιάφορα παιχνίδια. Είχε πολύ suspense. Μιλάμε για άλλες εποχές όπου τότε όλοι έπαιζαν επειδή ήθελαν, έτσι το περίμεναν πώς και πώς να παίξουν ανεξάρτητα βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν παιχνίδια που μπορεί να μην είχαν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά γινόντουσαν ντέρμπι και έβγαζαν πάθος. Γιατί ακριβώς αυτοί όσοι έπαιζαν ποδόσφαιρο ήταν πάρα πολύ παθιασμένοι, πολύ πιο παθιασμένοι σε σχέση με τις... Με τα τωρινά παιδιά, έτσι. Πολύ σωστά ήρθε όταν ο Ιάλισσος είχε ανέβει Δέλτα Εθνική με προπονητή τον Λεπτοκαρίδη, μου λέει ο φίλος, ο οποίος στέλνει εδώ το μήνυμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μιλάει για τον Μανώλη τον Πιλάτο. Λοιπόν, ωραία χρόνια, άλλα χρόνια τότε που πολλοί τα θυμούνται με νοσταλγία. Οπωσδήποτε. Και είναι χρόνια που νομίζω ότι δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Διαγόρας ανακοινώνει το προπονητικό επιτελείο του τμήματος μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και αναφέρει ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης και της αγωνιστικής ανάπτυξης των τμήματων υποδομής, ο Σύλλογος συνεχίζει με σταθερό προσανατολισμό στην ποιοτική εκπαίδευση και τη συστηματική εξέλιξη των αθλητών του. Με συνέπεια σωστό προγραμματισμό και έμφαση στην εξέλιξη των νεαρών αθλητών, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία γερών βάσεων και μιας ενιαίας αγωνιστικής φιλοσοφίας σε όλα τα τμήματα. Και έχει ανακοινώσει τον Τζακ Μιρόσαβιτς, τον Μιχάλη Χατζηγεωργίου, τον Γιάννη Τσέρκη, τον Κώστα Μιτσού και τον Χρήστο Μπουχούνα. Τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Κώστας Μιτσού, ο Χρήστος Μπουχούνας, παγκορασίδες, κορασίδες, νεανίδες, γυναικείο, Γιάννης Τσέρκης, under 11, under 13, παμπαιδικό, Μιχάλης Χατζηγεωργίου, βοηθός προπονητή παιδικού εφηβικού και ο Τζακ Μιρόσαβιτς είναι ο γυμναστής. Φυσική κατάσταση, δύναμη, αντοχή, αποκατάσταση. Αυτό είναι το τεχνικό team το οποίο ανακοίνωσε επίσημα ο Διαγόρας όσον αφορά το μπάσκετ. Η είδηση εδώ είναι ο Χρήστος Μπουχούνας, ο οποίος πρέπει να έχουν περάσει 25-30 χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι τώρα καλά. Σίγουρα πάνω από 25 χρόνια, όπου επιστρέφει μετά από πολλές δεκαετίες δηλαδή στην ομάδα του Διαγόρα. Και οπωσδήποτε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ο Δωρίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Καραβέλα. Επίσης ο Στέργος Πλάτσης παραμένει στον Απόλλων Απολώνων, ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Απόλλων Απολώνων που αναδιοργανώθηκε με πρόεδρο τον πρώην τερματοφύλακα Χρήστο Μιχαλάκη και κατεβαίνει στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας Δωδεκανήσου.

Και επειδή ο λόγος για Απόλλων Απολώνων, να πω ότι παραμένει και ο Τάσος Παλάζης. Ανακοινώθηκε το Σάββατο, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Έμπειρος, παραμένει στην ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοίνωσε ένα μεγάλο ευχαριστήριο, το οποίο διαβάζω, έχει να κάνει με το γήπεδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη η οικογένεια του Εθνικού Αρχίπολης εκφράζουν τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς τον εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου, τον Μιχάλη Πλίγκο, για τη διαρκή στήριξη, το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμπαράστασή του προς το γήπεδο και το σύλλογό μας, καθώς παραχωρήθηκε ένα νέο τρακτέρ, ένα πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη συντήρηση του γηπέδου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία και στη διατήρηση της αθλητικής εγκατάστασης σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, λέει η σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, και τονίζει επίσης την άμεση ανταπόκριση και τη διάθεσή του να ακούσει, να κατανοήσει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουμε, λέει ο Σύλλογος, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο φίλος μου μου λέει για την κλήρωση των αγώνων της πρώτης κατηγορίας. Είναι στις 7, το ξαναλέω, 7 σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, μια πρώτη κατηγορία με 14 ομάδες. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση για τα φιλικά εδώ από κάποιον φίλο, το Γιάννη, που μου στέλνει μήνυμα μέσα από το Messenger και μου ζητάει να σχηματίσω άποψη για τις ομάδες της τρίτης εθνικής. Και ποια είναι καλύτερη. Εντάξει, είναι δύσκολη ερώτηση. Να απαντήσω καταρχήν λέγοντας ότι δεν έχω δει ακόμα κάποιο φιλικό των ομάδων της τρίτης εθνικής. Δεν έχω άποψη δηλαδή, αλλά ακόμα και να έβλεπα, νομίζω ότι 24 Αυγούστου να αποκρισταλώσουμε πλήρης άποψη δεν θα ήταν και ό,τι πιο καλό και ό,τι πιο ασφαλή, έτσι. Διότι θεωρώ ότι είναι νωρίς και είναι κάτι που έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή, ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος για τους προπονητές. Οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν αποφάσεις και κάνουν τα δικά τους πειράματα. Δεν είναι μια εποχή που μπορεί να δώσει ασφάλεια για τέτοιου είδους αποτιμήσεις. Έτσι. Οπότε δεν θα μ' άρεσε καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα το δούμε. Θα τα δούμε στην πορεία και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όπως έχω ξαναπεί, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να πω ότι θα έχουμε δωδεκανησιακό χρώμα στους μεσογειακούς αγώνες Στίβου που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιταλία. Καταρχήν έχουμε τη Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία θα πάρει μέρος στα 200 μέτρα, τα 4x100 και τη μεικτή 4x100. Με τα χρώματα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, και έχουμε και τη Μαρία Μαγκούλια της Ένωσης Καζόνικα Λίμνος 2000, θα έχει παρουσία βέβαια στη Σφαίρα. Δύο σημαντικές συμμετοχές. Τα προκριματικά στα 200 μέτρα γυναικών θα διεξαχθούν την 3η-1η Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα θα γίνει και ο τελικός. Επίσης η σκυταλοδρομία 4x100 31 Αυγούστου οι τελικές σειρές, ενώ ο τελικός της σφαιροβολίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Αυτά για δύο σημαντικές συμμετοχές στην Ιταλία, σημαντικές συμμετοχές από τη Δωδεκάνησο. 5 ακριβώς λεπτά πριν τις 4, δεν θα πω κάτι άλλο για να προλάβουμε να κλείσουμε μουσικά την εκπομπή, γυρίζοντας πολύ πίσω, 1972, εκεί θα συναντήσουμε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία του hard rock και ένα από τα πρώτα δείγματα του ήχου που αργότερα θα συνδεόταν με το heavy metal. Αναφέρομαι στο Highway Star, Deep Purple θα ακούσουμε σήμερα. Πολύ ωραία επιλογή από τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, και να πω ότι η ιδέα αυτού του τραγουδιού γεννήθηκε κατά τη διάρκεια περιοδίας, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τους Deep Purple πώς γράφουν τα τραγούδια, και άρχισαν να αυτοσχεδιάζει εκεί ο Blackmore με τον Gillan, και έτσι δημιουργήθηκε ο βασικός κορμός του κομματιού. Λοιπόν, δεν λέω κάτι άλλο. Highway Star, Deep Purple, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία της hard rock. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού Μπακ Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αρνητική απάντηση της ομάδας. Με νέα προσφορά αναμένεται να επανέλθουν οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν τις επαφές τους με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Διαψεύδουν οι πράσινοι νέα σενάρια σχετικά με τον 29χρονο παίκτη και την Τωρίνο. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Όλγουεν Αρίνα για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίτλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε στις 5, ενώ 3 ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid στην επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Ελλάς-Ήρου Μαρκό στην Ερμούπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλου Ελλάδας και συμπληρώνεται η 16άδα που θα πάρει μέρος στη League Face Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Κοντά στη Σαουδική Αραβία, ο Μαρτινέλη με την Αλ Χιλάλ να κάνει πρόταση 42 εκατομμυρίων ευρώ στην Αρσενάλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι κανονιέρηδες είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης και του Λούις Σκέλι παρά την πρόσφατη διάψευση του Αρτέτα. Συζητήσεις του Μούντρικ με τη Λίτσα ώστε να αποχωρήσει από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κεζιζόλου, Γιώργο Σανάκα, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητισμότητας, στον Πήγος FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμάς.
0: Έχουμε αρχή πρωταθλήματος, νίκη της ΑΕΚ με πολύ άνετο τρόπο, επί του Ηρακλή 4-0. Νίκη του Ολυμπιακού, όχι με τόσο άνετο τρόπο, αλλά με καλό δεύτερο ημίχρονο, 1-0. Νίκη του ΠΑΟΚ, που ήταν σούπερ αποτελεσματικός, σύμφωνα με αυτά που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Δύο φάσεις, δύο γκολ έχει βάλει.
2: Εντάξει, την πιο αποτελεσματική ομάδα είναι η Πανατολικό. Τέσσερις τελικές, τρία γκολ. Μιλάμε τώρα, λες και βαράγανε βολές.
0: Ναι. Και τι άλλο, είχαμε αυτό. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τον Όφη, ο οποίος κέρδισε εύκολα.
2: Το Βόλο.
0: Το Βόλο.
2: Και το Καλαμάτα-Άρης 2-3.
0: Το Καλαμάτα-Άρης 2-3 που είχαμε το πρώτο διαιτητικό όριο, κατά την άποψή μου, του Ζαμπαλά.
2: Εντάξει, αποβολή είναι αστεία.
0: Ανέκδοτο.
2: Και είναι και σε κομικό σημείο στο 85.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα ζητήσουμε στην πορεία.
2: Και τους Έλληνες να κάνουν χαμό.
0: Οι Έλληνες, καλά, αυτό που είδα εγώ να γίνεται με Κωνσταντέλια και καλέσει, μόνο του πήγε ο Κωνσταντέλιας.
2: Μία προπόνηση με δύο τον έβαλε, λέει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εδώ δεν θα μπαίνει μία προπόνηση παίχτης.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή ξέρω ένα τον άλλον, θα κάνουν παπάδες. Αυτό είναι το δεδομένο.
2: Και πολύ μεγάλη αγάπη από τους οπαδούς κατευθείαν.
0: Λογικό είναι. Πιστεύω ότι η Ντόρτμουντ πλέον θα είναι μία ομάδα πολύ αγαπητή σε όλο τον κόσμο, με αυτά που θα βλέπει από τους συγκεκριμένους παίκτες να κάνουν.
2: Ναι. Και ο Τζολάκης έπαιξε, ήταν καλός και αυτός.
0: Ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Κράτησε μόνο στο United, κατά την άποψή μου.
2: Και η United ξεκίνησε όπως περιμέναμε.
0: Πολύ σωστά τα λες.
2: Πορτογαλία δεν είδα, έχει γίνει τίποτα? Είχε Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα?
0: Είχε. Ο Φώτης νομίζω δεν έπαιξε, ρε φίλε. Δεν έπαιξε. Είχε μια ενόχληση και τον
2: έβαλε. Όχι, το προηγούμενο ήταν που και οι δύο βάλανε εκεί.
0: Τώρα νομίζω ο Sporting κέρδισε. Μπενφίκα επίσης κέρδισε, όλοι περάσαμε, και η Πόρτο κέρδισε. Οπότε αυτά είναι. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ λέω ο Γιώργος να ξεκινήσει, γιατί βλέπω παίχτες εδώ πέρα, μεταγραφές, προτάσεις.
0: Ας ξεκινήσει ο Γιώργος, γιατί έχει μεταγραφικά πολλά.
1: Υπάρχει μεταγραφικός πυρετός, ας πούμε, στο Ολυμπιακό.
2: Μόνιμα. 365 μέρες το χρόνο υπάρχει.
1: Εντάξει, κοίτα, πέρυσι δεν ήταν έτσι.
2: Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια με τη Λίμπαρ ήταν. Κύριε Ολυμπιακός, παιδιά, τη μία χρονιά 7 και την άλλη 8. Δηλαδή και τώρα θα φτάσει στις 16.
1: Όχι, μα γίνεται και χαμός, ρε. Έρχονται παίχτες. Τώρα βλέπω ένα αριστερό μπακ που είπε ο Κώστας ότι έχει πρόταση.
2: Ναι, αυτός είναι ένας 20χρονος.
1: Ναι, δεν πρόλαβα να το. Τώρα δηλαδή, από σένα θα μάθω ποιος είναι.
2: Όχι, ένας 20χρονος από την Παλμέιρα, ο Αρτούρ Γκάμπριελ. Τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει το Γενάρη. Δηλαδή, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνει Δεκέμβριο, νομίζω, Γενάρη, κάπου εκεί το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, να τον πάρει τότε. Να δούμε, γιατί οι Παλμέιρας δεν θέλουν να τον αφήσει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 20 χρονών. Πέτυχε μέχρι στιγμής, βασικά, τη σεζόν που τρέχουμε, 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι γενικότερα ένας παίχτης. Να το πω έτσι λίγο ψαγμένος, 20 ετών ο Βραζιλιάνος, αλλά δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Γενικότερα έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο Ολυμπιακός με τα ονόματα που χτυπάει και τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που εξετάζει. Ακόμα μέχρι

0: Και σήμερα ο Ολυμπιακός επιμένει για τον Πουέρτα, που είναι η πιο δύσκολη και από την αρχή λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να γίνει. Η Σανταντέρ ζητάει τη ρήτρα, 16 εκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο να μπορεί να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, έχει βάλει και έμψυχα ανταλλάγματα στο τραπέζι, έχει ρίξει κάποια στιγμή και το Γιάρμι στο τραπέζι. Μπορεί να είχε βάλει και το Σιπιόνι, δεν το αποκλείω. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Αν πάρει αν δώσει ο Ολυμπιακός τη ρήτρα, αν αποφασιστεί, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα 16 εκατομμύρια να δώσεις για να ποδοσφαιριστεί, τότε θα τον πάρει. Έχει βγει και άλλο όνομα. Κάνει και μια στροφή ο Ολυμπιακός, κοιτάζει περισσότερο και για εξάρια, όχι απλά οχτάρια πλέον μόνο. Κοιτάζει και για εξάρια. Αυτό μου προκαλεί μια εντύπωση, γιατί μήπως σημαίνει συνδυάζεται με κάποια αποχώρηση. Δεν γνωρίζω ότι θα φύγει κάποιος, αλλά. Ο Άλβαρε,
1: στο ναι σε πάει το μυαλό σου πάντως.
0: Στο ναι σε πάει ναι. Το μυαλό, γιατί άλλαξε πρόσφατα και εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Αλλά εντάξει, αν είναι κάποιος δηλαδή, που θα μπορούσε να φέρει και πολλά χρήματα, εννοώ εσέ. Απλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν και από τον Ολυμπιακό να τον δώσουν. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda από το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πώληση του Άνταμ Τσέριν. Το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσέριν θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αυτό τι σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι ο Παναθηναϊκός παράλληλα είναι κοντά στην απόκτηση ενός χαφ. Γιατί είχαμε πει ότι για να έρθει να σου φύξει το 8-6 πρέπει, λογικό, επιμαζεύονται πάρα πολύ, να φύγει κάποιος. Ο Τσέριν λοιπόν συνεχίζει την καριέρα του στην Al Wahda. 3 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της Πέμπτης. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάρει 2 χαφ. Όχι, ε.
2: Όχι, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου να πάρει 2 χαφ.
0: Α. Ναι. Γι' αυτό λέω, επειδή έφυγε και ένας κιόλας.
2: Ναι,
0: και
2: ναι. Ψάχνα, πιστεύω θα πάρει 2 χαφ πλέον.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει. Αν μπορούσαμε να πούμε πάντως ότι η πιο κοντινή περίπτωση του Ολυμπιακού για χαφ είναι αυτή του Άλβαρες, του Μεξικανού, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, χαφ, ο οποίος ανήκει στη West Ham. Ήταν πολύ κοντά να πάει στο Σιεδάδο ο ποδοσφαιριστής, αλλά ως δανεικός. Ο Ολυμπιακός τώρα, σύμφωνα και με αυτά που λένε και την πατρίδα του, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Θα προτιμούσε ο West Ham να τον αγοράσει. Ο Ολυμπιακός με τον ποδοσφαιριστή νομίζω είναι σε καλό επίπεδο για να συμφωνήσει και δείχνει ίσως η πιο κοντινή περίπτωση. Τώρα για τα εξτρέμ. Ο Βάργκας είναι μια περίπτωση που δουλεύει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Οι απαιτήσεις Σεβίλλης ήταν στα 15. Ο Ολυμπιακός δίνει διψήφιο νούμερο. Φαίνεται πως δίνει κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Το κακό στην ελόγω περίπτωση είναι, παρότι αρχικά ο Βάργκας είχε δώσει την κατάθεσή του και δείχνει θετικός να έρθει στην Ελλάδα, τελευταία έχουν μπει και 2-3 ομάδες από το εξωτερικό στο κόλπο. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός θα βρει με τη Σεβίλη, θα καταφέρει να φέρει το Βάργκας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ολυμπιακός νομίζω θα πάει για τον Brian Hill, τη διαχρονική καψούρα του Mendilibar. Για τον Καντιλέ, επειδή θα ρωτήσουν πολλοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει στον Ολυμπιακό. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός, τον έπαιρνε, αλλά νομίζω πως δεν θα προχωρήσει λόγω κίνηση. Έχει βγει άλλο ένα χάφι, τον ξέχασα, ο Φρέντρουπ της Τζένοα. Και τι άλλο ξεχνάω, και δεξί μπακ θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση του Μέλε πάντα στο τραπέζι, που παίζει και δεξί και αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Μπελγκαλί, ο δεξιός μπακ της Βερόνα, είναι Αλγερινός. Είναι ακόμη μια περίπτωση που εξετάζεται για τα δεξιά. Νομίζω πως έχει προτεραιότητα ο Μέλε ανάμεσα στις δύο, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Πάμε ένα μικρό break, να πω δύο πράγματα μετά και για το παιχνίδι, πολύ γρήγορα, γιατί άλλωστε το Σάββατο ήταν, και να συνεχίσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα για το παιχνίδι πολύ γρήγορα, γιατί ήταν το Σάββατο. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός που δεν ήταν ιδιαίτερα πιστικός. Είχε βέβαια δύο-τρεις καλές στιγμές, αλλά μέχρι εκεί. Το καλό ήταν ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά δεν είχε πρόβλημα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε πάρα πολύ η συμπεριφορά της ομάδας. Και λέω συμπεριφορά, γιατί είδα μια ομάδα να βάζει πολύ την μπάλα κάτω, να είναι πάρα πολύ πιστική, να φτιάχνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν to the point μία προς μία όλες οι αλλαγές του προπονητή. Και ο Κάρμου μπήκε στη θέση του Πυρόλα, που εντάξει ένιωσε ένα σφίξιμο Πυρόλα και βγήκε, αλλά χρειαζόταν ο Κάρμου, γιατί είναι παίχτης που κατεβάζει την μπάλα παρέα με τον Σμαϊλόβιτς, που ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού. Ο Τικνησγιάν, πρώτη συμμετοχή πάρα πολύ ενθαρρυντική. Ο Σιπιώνη, όταν αρκετά ακούγονται ότι μπορεί να αποχωρήσει, ο Μεντιλίμπερ τον έριξε μέσα και ήταν εξαιρετικός. Και η φρεσκάδα που δώσε μπροστά ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ρόκα ήταν από τους κορυφαίους, πάρα πολύ επιδραστικός, είχε κερδίσει και το πέναλτι, το οποίο χάνει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δυστυχώς έχει πέσει μέχρι το 80 πάνω σε ένα τρομερό Χουτεσιώτη. Τα έχει βγάλει όλα, έχει κάνει μυθική εμφάνιση ο Χουτεσιώτης. Στο πέναλτι τώρα η εκτέλεση του Ελκαμπή ήταν τραγική. Γιατί ναι, μεν αυτές οι εκτελέσεις έχουν μεγάλο ρίσκο. Από τη μία μπορεί να πέσει το τερματοφύλακας και να είναι πιο. Και να τον ξεφτυλίσει εισαγωγικά, αλλά μπορεί να ξεφτυλιστεί κι εσύ. Αλλά εντάξει, για τον Ελκαμπή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει κακία. Το ότι υπήρξε ένας αναβρασμός, μια απογοήτευση, έτσι να το πω, μια γκρίνια για τον Ελκαμπή ήταν λογικό για αυτή την εκτέλεση, για τον τρόπο που εκτέλεσε το πέναλτι. Αλλά έρθει ο Κάρμου να κάνει μια πολύ ωραία κίνηση και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι πολύ μπράβο του, βγήκε μπροστά, πολύ μάγκη κίνηση. Να δείξει τον Ελκαμπή, να το αφιερώσει και να γίνει γενικότερα μια τρομερή αποθέωση και στο Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι. 26 τελικές Ολυμπιακός, 8 μεγάλες ευκαιρίες και τα εξουγκόλες ήταν 3,2, πάρα πολύ ψηλά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να είναι οδηγός για την συνέχεια. Δεν ξέρω αν ήταν μηνύματα, θα φανεί από τα επόμενα παιχνίδια, αλλά είδαμε τον προπονητή να μην βάζει τον Ντάνι Γκαρθία, που γκρινιάζουν πολύ για τον Ντάνι Γκαρθία, ούτε τον Τζικίνιο καθόλου. Εντάξει, ο Ρέτσος δεν έπαιξε, δεν χρειάστηκε, γιατί ο Σμαϊλόβιτς πήγε εξαιρετικά. Και είδε και από κοντά και το μάτσο ο Γκονζάλες, ο οποίος θα είναι έτοιμος, κανονικά διαθέσιμος στο μάτσο με τον Αστέρα στην Τρίπολη την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα για τον Ολυμπιακό. Και μόνο μέχρι τότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει κινήσεις, γιατί σε πόσο, ούτε 10 μέρες πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά.
2: Έχουμε διάλειμμα, Κυριακό.
1: Το
2: κάναμε και έτσι επειδή συνεχίζεις. Επειδή έχω πάρει μια απόφαση, τα τρόλ δεν τα διαβάζω από σήμερα. Και επειδή με το που είπα για τον Τζέριν έχουν έρθει μηνύματα, ντροπή και όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι είναι τρόλ, επειδή και σε γελάει, όταν φώναζα εδώ και ένα χρόνο, δύο, ότι ο Τζέριν είναι καλός παίκτης, μου ερχόντουσαν εκατοντάδες μηνύματα που πάμε τον Τζέριν, τον Αργό, τον Άμπαλο κλπ. Ούτε ένα μήνυμα υπέρ του. Άρα το γεγονός ότι σήμερα μετά από αυτό που είπα έρχονται ανάποδα μηνύματα σημαίνει ότι είστε τρόλ. Οπότε απλά σας το λέω, μην τα σένετε τζάμπα. Δεν ασχοληθώ μαζί σας. Πάμε παρακάτω. Έλα Κώστα.
7: Λοιπόν, εντάξει τώρα η ΑΕΚ έχει μπει σε ρυθμούς της μεγάλης πρόκλησης της Τετάρτης για να καταφέρει να νικήσει τη Λεύσκη με οποιοδήποτε σκορ, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού και να περάσει στη League Phase του Champions League. Δίνει τελικό στην έδρα της. Ξεκινάει από 0-0, όπως ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Θέλει μια απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ. Το γήπεδο είναι γεμάτο. Οι εισιτήρια έχουν μείνει ελάχιστα. Εμφανίζονται κάποιες στιγμές τέλος πάντων, αλλά. Κάποια έτσι. Στην ηλεκτρονική διάθεση, αλλά ουσιαστικά έχουμε sold out. Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα για την ομάδα, εκτός από τον Λυκογιάννη και τον Βιτάλης, που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν είναι στη λίστα. Ο Λυκογιάννης ήρθε αφού είχε ξεκινήσει, είχε παίξει το πρώτο μάτς. Ο Βιτάλης είχε παίξει με την ομάδα του την ΕΤΟ στο Champions League, οπότε και στο Conference League μετά, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι στη λίστα και για άλλη ομάδα. Θα μπει πρώτα θεός στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα παίξει η ΑΕΚ. Όλοι ευχόμαστε στο Champions League. Τώρα σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου, και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, αυτό που αρκούσε στην ΑΕΚ ήταν να είναι σοβαρή, να μην έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της Τετάρτης. να μην σκέφτονται οι παίχτες που έπαιξαν ότι το παιχνίδι της Τετάρτης είναι πιο σημαντικό, οπότε να περάσουν αυτό το μάτς προστατεύοντας τον εαυτό τους, μην χτυπήσουν ή κάτι. Πήγε πολύ καλά, ανοίξε 4-0, πήρε και περισσότερο ρυθμό η ομάδα, γιατί οι 8 παίχτες από τους 11 που ξεκίνησαν το Σάββατο πιθανότατα θα ξεκινήσουν και αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη. Ο Κοϊτά επιστρέφει έτσι κι αλλιώς για προληπτικούς λόγους, είχε μείνει εκτός. Τώρα σε ό,τι αφορά με τα γραφικά και αυτά, θεωρώ δεδομένο ότι ό,τι να γίνει θα γίνει μετά την Τετάρτη. Αυτά και από μένα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είπαμε πριν την είδηση για τον Τσέριν, ο Τσέριν αποχωρεί. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα την Al Wakda από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εναντί ενός ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε κάτι καταρχάς, ότι από την αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει είτε τον Τζέριν, τον Τζιριβέγια, γιατί θα κάνει μια αναβάθμιση στα χαφ. Έτσι, με παίκτες που θα έρθουν. Διότι είναι πάρα πολλοί παίκτες που υπάρχουν στον άξονα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει ο Καμαρά, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός έδωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, όμως γεμίζει το μάτι του Κοτσόλη και του Νίστρουπ και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αν το παιδί προσαρμοστεί και παίξει αυτό που μπορεί. Και ξέρω ότι υπάρχει στοχοποίηση του Καμαρά σε χιδαίο βαθμό. Άλλο και έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό, πέσει τον Μπακασέτα, φέτος είναι ο Καμαρά, άλλος του χρόνου θα είναι κάποιος άλλος. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει ληφθεί η απόφαση να έρθουν χαφ καινούρια και θα αποκτηθεί ένα χαφ τουλάχιστον, μπορεί και δύο, είχαμε πει από την αρχή τη σεζόν ότι θα πουληθεί είτε ο Τσέριν είτε ο Τσιριβέγια. Όποιος φέρει πρόταση. Πρόταση έφερε ο Τσέριν και πωλείται. Τόσο απλά. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ευθυνδιάζει, ούτε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι. Διότι δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Δεν βγαίνουν. Μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες. Είναι και ο Κάγκουα για τη θέση 8. Να θυμίσω, τον οποίο ο κόσμος, κάποιοι φυσικά δεν τον υπολογίζουν. Τον απολογίζει πολύ ο προπονητής που τον βλέπει στην προπόνηση πόσο καλός παίκτης είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ εβδομάδα μια με πολλές εξελίξεις. Θεωρώ ότι σίγουρα θα αποκτηθεί ένας χαφ ο οποίος πραγματικά θα βάλει σφραγίδα στη θέση 8-6. Θεωρώ πολύ πιθανή την απόκτηση και δεύτερου χαφ και την απόκτηση στόπερ. Λέω για 2-3 μεταγραφές δηλαδή. Στην περίπτωση του Στόπερ νομίζω είτε ο Τουμπά θα φύγει είτε ο Πάλμερ. Περιμένω από αυτούς που σήμερα δημήθηκαν τον Τζέρι να μου στείλουν τα φύγια του Τουμπά ότι κακώς πουλήθηκε ο Τουμπά. Okay. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, να πούμε το καλό νέο σημείο ότι μπήκε ο Καλάμπρια, ο οποίος υπολογίζεται για το μάτς της Πέμπτης, όχι όμως ως βασικός. Ο Παναθηναϊκός θα πάει με τετράδα να παίξει το παιχνίδι αυτό, δεν νομίζω θα αλλάξει. Τα πιστεύω το προπονητή όσον αφορά την τριάδα. Το έκανε εκτάκτως ένα παιχνίδι με την ΣΕΣΚΑ 1948, όταν δεν είχε κανένα δεξιμπάκ στη διάθεσή του. Τώρα τον έχει το Καλάμπρια για τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε το πιο πιθανό να πάει με τετράδα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε και την ίδια δεκάδα ακριβώς. Με τον Κάτρι δεξιά. Όχι ακριβώς, γιατί έπαιξε ο Τσάπρας στο πρώτο παιχνίδι, μετά μπήκε ο Κάτης. Τέλος πάντων, την ώρα που μπήκε ο Κάτης και μετά. Και στην πορεία να δούμε κάποιες αλλαγές. Η μόνη θέση που νομίζω ότι παίζεται είναι αυτή του Ταμπόρδα με τον Γιάγκουσιτς. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Εκτός δούμε κάποια έκπληξη και παίξει ο Πελίστε, αν και νομίζω ότι με το σχηματισμό που παίζει όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Κυριακόπουλος κλείνει λίγο προς τα μέσα. Ανέβαινε ο Τσάπρας μέχρι τώρα. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει με τον Κάτρι. Και έπεσε ένα σχηματισμό 3-4-1-2 ο προπονητής. Γι' αυτό και λέω ότι δεν θέλει και τα δύο εξτρέμ να είναι εξτρέμ γραμμής. Ο ένας τουλάχιστον να παίζει πιο μέσα. Γι' αυτό λέω είτε ο Ταμπόρδα είτε ο Γιάγκους. Ο προπονητής θα γίνει και αύριο και την Τετάρτη. Και συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για την Τσεχία. Όπου την Πέμπτη θα δώσει ένα τελικό. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό. Η κρισιμότητα του αγώνα οδήγησε στην απόφαση του προπονητή να μην γίνει το χθεσινό μάτς. Η διαφορά με τις άλλες ομάδες είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν έχει παραπάνω ένα-ενάμιση μήνα όλοι μαζί. Με πάρα πολλές καινούριους παίκτες, με νέες μεταγραφές. Και επίσης η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς. Είχε τον Παντελίδη, μετά έχει τον Νίγκασον, τώρα έχει τον Τζάπρα. Ο προπονητής δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό, να χάσει και άλλους παίκτες σε ένα διάμεσο παιχνίδι. Και πήρε αυτή την απόφαση. Είδαμε εξάλλου με τον Τζάπρα τι έγινε την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να παίξει με την Κυψιά με ένα δεξί μπακ που θα έπαιζε και την Πέμπτη. Και μπορεί να πάθαινε το ίδιο ο Κυριακόπουλος και να μην τον είχε την Πέμπτη. Από τη στιγμή που το παιχνίδι θα γίνει 9 Σεπτεμβρίου, δεν είναι ζημιά μεγάλη. Άμα γινόταν Μάρτιο, θα το ζητάγαμε διαφορετικά. Και νομίζω ότι πλέον, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει και στους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Για το Βιλένα υπάρχουν συζητήσεις με Ολλανδικές ομάδες. Για τον Μπακασέτα υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο και από την Ομόνια. Είναι κάτι το οποίο είχε γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Με το Σοκό θα δούμε τι θα γίνει. Και με τον Μπάντοβιτς πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου και αυτός κάπου θα πάει. Αν φύγουν όλοι, θα έχουν φύγει όλοι οι παίκτες που δεν υπολογίζει ο προπονητής.
0: Τάσο, δεν ξέρω αν το έχεις πει. Το μάτς αυτό που αναβλήθηκε με την Κυψιά, πότε θα γίνει?
2: 9 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει κενό τότε, έχει.
2: Ναι, 9 Σεπτεμβρίου.
0: Α, γιατί δεν ήξερα καν πότε έχει.
2: Ναι, 9 Σεπτεμβρίου έχει κύπελα νομίζω, δεν παίζω Παναθηναϊκός. Θα γίνει τότε το μάτς πρωταθλήματος με την Κυψιά στο ΟΑΚΑ. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κύριος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Με πλήγματα απείλησε σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία λόγω της στάθμευσης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίζει κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38 400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το βάζω Χουτεσιώτης. Φταίει ο Μεδιλίμπαρ που ο Μπρούνο δεν μπορεί να πλασάρει από τα 5 μέτρα από το τακουνάκι του Ζέλσον. Που τον βγάζει τώρα μάτι. Οκ, τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει ο προπονητής όταν έχεις παράξει τόσες φάσεις και δεν μπορείς να σκοράρεις. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα λέει ότι ο Ρόγκα και ο Σιπιόνι θα πάνε δανεικοί. Η εικόνα προχθές όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι λέει η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα πάνε δανεικοί. Ειδικά για το Ρόγκα. Για το Σιπιόνι θα το δούμε. Αν πάρει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη στον άξονα, θα πρέπει να δούμε τι θέλει θα πάρει για να δούμε αν θα φύγει κάποιος. Ο Ολυμπιακός λέει έχει ανάγκη από παίχτες ονόματα, προσωπικότητες, όχι με παίχτες μπεμπέ, με αυτούς δεν πας πουθενά. Εντάξει, ο μπεμπέ, μάλλον είναι στους μικρούς, ο Ρόκα μπεμπέ είναι και μπήκε και άλλαξε το μάτς και μαζί και ο Σιπιόνι και ο Τεκνιζιάν, 24 χρόνων, 25 είναι. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Έχουν έρθει και ονόματα που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Τα ονόματα, παιδιά, δεν είναι πάντα ορθολογικός τρόπος να χτίζεις μια ομάδα. Επειδή θα φέρεις 5 ονόματα, θα φτιάξεις και ομαδάρα. Λοιπόν, με παίχτες πιτσιρίκια και δεν κάνεις προαθλητισμό στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Οκ. Λοιπόν, ως πότε θα ανεχόμαστε, λέει, τον άθλιο Ροντινέ ή Μαρτωπιά να πάρουμε... Τώρα λέει εδώ και τώρα δεξιμπακ, προπόνηση έντρες κάνει. Για δεξιμπακ, Ροντινέι πλέον νομίζω έχει βαρύνει. Και η έτρα φαίνεται στο αμυντικό κομμάτι αυτό. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ο Άλβαρης είναι αμυντικός χαφ, αλλά πολύ λέει μπαλάτος και δυνατός. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να πάρει δύο χαφ. Αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει δεδομένα και ότι θα φύγει κάποιος. Δεδομένα όμως. Το θεωρώ βέβαιο. Ποιος ήταν ο λόγος, λέει, που κόψατε, λέει, από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπερ ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αποφάσεις που έχουν πάρθει. Μεταφράστηκε, κόπηκε. Πού, παντού έπαιξε. Σε όλα τα site, φίλε. Τι εννοείς, κόπηκε από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπερ. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που λες. Ο προπονητής αυτός πάντα μιλάει ειλικρινά. Και το ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι κόπηκε κάτι που λες. Παντού έχει παίξει αυτή η δήλωση. Αυτά.
3: Έλα, Κίτσε.
4: Ναι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει δεν πιστεύεις ότι ο Κουτές έχει δείξει ό,τι έχει να δείξει. Κοίτα, σε σχέση με τις ευκαιρίες που πήρε, με τα παιχνίδια που έπαιξε βασικός, μπήκε αλλαγή, τα περισσότερα μπήκε αλλαγή, προφανώς αυτά που έχει δείξει είναι οκ, για μένα. Δηλαδή, έχει βάλει και κρίσιμα γκολ. Όποτε χρειάζεται να μπει μέσα μπαίνει, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ θέμα που δεν είναι στις αρχικές επιλογές. Τώρα τι να σου πω, από εκεί πέρα, άμα ερχόταν μια πρόταση να πάει κάπου που να έχει καλύτερο ρόλο και δεν είχε και η αντίρρηση, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά έκανε τρομερή χρονιά πέρυσι σαν δεξιός εξτρέμ και φέτος με τη μετάθεσή του αριστερά έχει λίγο πέσει. Κοίτα, έκανε τρομερή χρονιά σε όλες τις θέσεις που έπαιξε. Στο τέλος ήταν δεξιά και όντως στο φινάλε του πλασμάτος ήταν καταπληκτικός. Τώρα για φέτος, εγώ δεν το βλέπω να έχει πέσει. Είναι πολύ έτσι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε και ατομικά για ποδοσφαιριστές και γενικά. Τη θέση του την έχει, είναι βασικός, εκεί αριστερά και βλέπουμε. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν έτσι τα πράγματα που να ξαναπάει δεξιά, θα το δούμε αυτό. Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Γιώβιτς, πότε θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί όταν θέλει η ΑΕΚ να το ανακοινώσει. Τώρα δεν είναι πρόβλημα. Η συμφωνία υπάρχει σε όλα. Και θα είναι και το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Super League. Δηλαδή θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, θα βγαίνει ο χρόνος μαζί με κάποια μπόνους. Πρέπει να ξεκινήσει ο Κατσίνοβιτς, λέει, είναι η πηγή ενέργειας και έκτελη ενέργεια. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι θα έρθει από τον πάγκο ο Κατσίνοβιτς. Αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πράγματι. Δηλαδή και αριστερά που έπαιξε πήγε καλά. Και όποτε έχει μπει αλλαγή σαν φορ, δεύτερο φορ, πάλι έχει πάει καλά. Αν υπάρχει περίπτωση η ομάδα να ενδιαφερθεί για τον Τζαντίλα, δεν το ξέρω. Είδα, λέει, τέσσερις περιπτώσεις που ο Ηρακλής βγήκε με περισσότερους παίκτες στην επίθεση και αν ήταν άλλη ομάδα θα είχε σκοράρει πριν το 3-0. Αν είχε γίνει αυτό, αν γίνει αυτό τη δέρα, δεν θα είναι εύκολο ο Κώστας. Ναι, το είπα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι 4-5 περιπτώσεις πριν το 3-0. Είναι μετά το 3-0 οι περισσότερες. Αλλά είναι κάτι που και εγώ το είδα και το επεσήμανα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί, γιατί είναι όπλο της ΑΕΚ αυτό, το ότι δεν τρώει transition επιθέσεις. Πέρυσι ήταν για μένα από τα βασικά έτσι, στοιχεία της ομάδας που να οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν ο Γεωργίεφ υπολογιζόταν σοβαρά, συγγνώμη γιατί, μήπως έπρεπε να παίξει, λέει, κανένα 15 λεπτό στο τέλος ο Γεωργίεφ ή ο Χριστακόπουλος για να πάρουν χρόνο και ανάσα ρουτίνα. Μπα, δεν νομίζω να σκέφτεται έτσι ο Νίκολιτς. Υπάρχει άλλο σέντερ φορ στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα βάζει αυτό που έβαλε ο Λούκα, ήταν άρρωστο. Ναι, δύσκολα θα το βάζει άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Αν ο Γεωργίεφ υπολογιζόταν σοβαρά, δεν θα έπαιζε λίγο. Πάλι με Λάζαρο μόνο θα παρακαλάμε την Παναγία. Όχι, υπολογίζεται, ρε παιδιά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι μια συνηθισμένη αλλαγή να βγει το δεξιμπάκ. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Νίκολετς είπε ότι τον υπολογίζει σαν δεύτερο δεξιμπάκ, ας πούμε, λέει αλήθεια, δεν έχει κάποιο λόγο. Αλλιώς θα έχει ζητήσει να πάρει παίχτη. Και έτσι, όσο πιστεί, δώσαμε το παρόν στο παιχνίδι με Μανδραϊκό στη Φιλή το 2013, περιμένουμε το Champions League σαν δώρο Στέφανος. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Στέφανε. Σε προβληματίζει μήπως δεν υπάρξει χημεία στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, έχουν έρθει πολλοί νέους παίχτες, πολλοί νέοι παίχτες. Θεωρώ ότι θα δοκιμάσει αρκετά ζευγάρια και κάποια στιγμή θα καταλήξει στο καλύτερο. Αυτό βλέπω να γίνεται. Και οι άλλοι μπορεί να δώσουν βοήθειες ή μες στον αγώνα ή και κάποιες σε άλλες θέσεις. Αν δεν περάσουμε τη Λεύσκη θα είναι ευρωπαϊκό πισωγύρισμα γιατί πέρυσι αποκλείσαμε καλύτερες ομάδες. Η Άντερλεχτ σίγουρα ήταν καλύτερη ομάδα. Η περσινή Άντερλεχτ από τη Λεύσκη. Βλέπω πάντως αρκετά μηνύματα, μπράβο. Θεωρώ ότι ο Ζούμποφ μπορεί να παίξει καλύτερα από αριστερά και ο Κοϊτά δεξιά. Ποια γνώμη σου γι' αυτό? Κοίτα, ο Ζούμποφ δεξιά έχει κάνει τα πολύ καλά του παιχνίδια σε όλη του την καριέρα. Το ίδιο ισχύει για τον Κοϊτά, ο οποίος δεξιά ουσιαστικά έπαιξε μόνο πέρυσι στην ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις είναι οι καλές τους θέσεις. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Πώς είδατε Τζόλι, Ντέλια και Καρέτσα, πώς να τους δούμε, ρε φίλε, είναι απίστευτοι. Τι να πούμε. Έχουμε μια τριάντα πίσω από τους επιθετικούς που δεν τις ζηλεύουν και μεγάλες ομάδες, μεγάλες εθνικές. Αν φτάσει έστω το 50% Βιτάλο στο Πινέδα, το πήραμε χαλαρά, πολύ καλός να βοηθήσει, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλη μεταγραφή. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν έγινε και άλλη μεταγραφή, αλλά εντάξει, ας γίνει ο καλύτερος Βιτάλης τώρα. Με τον Πινέδα τώρα να συγκρίνουμε παίχτες που είναι και διαφορετικοί δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να μπορέσει να καλύψει το κενό του Πινέδα με τους παίχτες που πήρε χωρίς να έχουν τα στοιχεία του. Είναι με άλλα πράγματα. Σε χωριό της Επίρου χθες αποκλείεται να ήμουν φίλε. Μέχρι τον Μπουρνάζη πήγα χθες.
2: Πρέπει άρα να βρούμε
4: κάποιον άλλον είδες.
2: Πρέπει να βρούμε το Σωσία τώρα.
4: Σωσία, σωστό. Για σένα ποια είναι τα καλύτερα ζευγάρια στα χαφ? Ακόμη δεν έχω κατασταλάξει φίλε μου. Το πιο ισορροπημένο είναι το Κάιριν εν Μάριν. Αλλά ακόμη δεν έχω κατασταλάξει. Γιατί και ο Βιτάλης ένας παίξης μου αρέσει πολύ. Και ο Αριάγκα είναι με ένας παίξης με άλλα στοιχεία που μπορεί να δώσει πράγματα. Έχουμε να δούμε αρκετά. Πότε θα μπει ο Λύκος? Σύντομα θα μπει, γιατί συνέβη το εξής εντυπωσιακό, ότι τα εργομετρικά του ήταν ίδια με αυτό που είναι στην ομάδα τώρα, δηλαδή που έχουν κάνει προετοιμασία και τα λοιπά. Έκανε φοβερή δουλειά το καλοκαίρι και μπράβο του. Και είναι κάτι που ξέρεις, δεν το λέμε έτσι, είναι με βάση στοιχεία. Το είπε και ο προπονητής, αν ακούσατε το Σάββατο. Οπότε πιστεύω ότι ίσως και στο παιχνίδι με τον Άρη να είναι, να είναι έτοιμος να μπει αποστολή. Είναι να, λίγο να γνωριστεί με την ομάδα, να βρει λίγο ρυθμό. Αν υπάρχει περίπτωση ο Βιτέλης να έχει ελληνική ρίζα, μετά τον εμφύλιο αρκετοί Έλληνες είχαν καταφύγει στην Ουγγαρία. Πράγματι είχαν καταφύγει και υπάρχουν και ελληνικά χωριά αμυγός ελληνικά, όπως ένα που λέγεται Μπελογιάννης στην Ουγγαρία. Αλλά το Μίλαν δεν παραπέμπει σε Έλληνα. Ο Αριάγκα μπορούσε να παίξει λίγο, χρειαστεί την Τετάρτη. Α, χρειαστεί την Τετάρτη, θα παίξει Τετάρτη, φίλε. Το Champions League θα είναι καταστροφή για τη ΣΑΕΚ. Την ΑΕΚ, όπως ήταν όλες οι συμμετοχές, το πρωτάθλημα δεν έχει μεγάλο πρόβλημα και θα φανεί από την αρχή. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα και θα φανεί από την αρχή. Να το δούμε, φίλε μου. Αυτά, παιδιά.
5: Συνεχίζω εγώ. Ο γιος του Μαϊάμι, τόσο πιστεύω θα προκριθούμε. Πρέπει να μπει ο Κοντής στο κέντρο θέλουμε τρεξίματα. Θέλουμε όμως και λίγο τύχη. Αν περάσουμε, πιστεύεις θα πάρουμε ένα-δύο παίκτες στο κέντρο. Είναι λυμένη απόφαση για την απόκτηση ενός τόπου οκταριού. Πόσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο μεταγραφές. Εάν δεν περάσει, το καταλαβαίνω επειδή θα είναι ένα παιχνίδι την ημέρα. Χτυπάμε ξύλο. Μπορεί να μην πάρει παραπάνω παίκτες. Εάν περάσει όμως, πιστεύω θα έχουμε δύο ή τρεις μεταγραφές. Δηλαδή, εκτός από το μποκτάρι που έτσι κι αλλιώς θα έρθει, ίσως αποκτηθεί και ένα ακόμα χαφ και ένα ακόμα στόπερ. Τάσο, καλησπέρα. Ισχύει ότι περιμένουμε να εξασφαλίσουμε τα 10 εκατομμύρια από την πρόκληση μας ο Μίλος Κρόφενς για πράγματα που περιβαλλεύει το οκτάρι Μιχάλης. Φίλε μου, η ερώτηση που κάνεις είναι άκυρη τελείως. Αν έβλεπες τι μεταγραφές έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός και πόσα λεφτά έχει δώσει, έχει δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Έχει εξασφαλίσει κανένα Conference League και τα έχει δώσει τα λεφτά αυτά. Από ποιος που. Δεν είναι οι εποχές που ήταν πριν 4 χρόνια, 5. Ο Παναθηναϊκός λεφτά έχει να δώσει και δίνει. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν η πρόκριση με την απόκτηση τόπου κταριού. Καμία όμως. Τρία χ εντός και τρία διπλά εκτός υπανάθωμα στο ρεκομματικά. Ελπίζω να δούμε περισσότερο κοντούρι. Καλή επιτυχία στο Σάκης. Να είσαι καλά, Σάκη. Τάσο, αν δεν δώσουν πάνω από 10-12 εκατομμύρια, πολύ καλό οκτάρι δεν θα μας έρθει. Όσο ζητάει ο Γιέσνε. Ο Γιέσνε δεν ζητάει, αδερφέ. Ο Γιέσνε δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε τονίσει. Ήταν βασικότατο στην Μπρέτφορντ προχθές, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Η Βέρντε Βρέμις για Στάγκελ λέει δεν πωλείται. Με 17-18 εκατομμύρια, 16 το συζητάμε. Έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε ορίσει τα βάνη τα 8-10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει καν τα βάνη. Υπάρχει αξιολόγηση των παικτών. Ένα παίκτη που κάνει 3 εκατομμύρια δεν πάει να τον πάρει 10. Δεν θα σου πιάσουν και κότσο. Έτσι. 10 να τα δώσει για κάποιον που πραγματικά θα σου κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό με τα λεφτά, παιδιά, είναι πολύ σχετικό. Ο Πινέδα, με πόσα λεφτά έχει έρθει στην έγκριση. Ο κορυφαίος μου χάφτη του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών.
2: 6.
4: Εντάξει, τελικά δεν ήταν 6. Ήταν 4,5. Απλά είχαν βάλει 6 Ισπανοί τότε.
5: Παραπάνω δεν ήταν, αυτό θέλω να πω.
4: Όχι, παρακάτω.
5: Μπράβο. Με 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλημάτου των τελευταίων ετών. Αυτό το δώσε 12 για να πάρεις παικταρά, μόνο εμείς εδώ το έχουμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει 12 και να αυτό που θα έρθει να μην παίξει. Μπορεί να δώσει 4 και ο παίκτης που θα έρθει να κάνει διαφορά όπως έκανε ο Πινέδα. Είναι θέμα να έχεις γνώση της αγοράς. Αλλά δεν υπάρχει στο θέμα αυτό ότι δίνω μέχρι εκεί και παραπάνω δεν δίνω. Απλά σου το λέω. Λοιπόν. Τι άλλο. Τάσο μετά την πόλη του Τσέιν, περαμένουμε στο προβληματικό Δήμο Καμαρά και Τσιριβέγια. Ωραίο αυτό για να δούμε πώς θα πάει η Μιγγέλ. Δεν είναι μόνο ο Καμαρά και Τσιριβέγια, είναι και ο Κοντούρης, είναι ο Κάγκο ο οποίος είναι στην ομάδα, είναι ο Χαφ που θα έρθει. Έχουμε 24 Αυγούστου, θα ολοκληρωθούν μεταγραφές και μετά το τέλος του μεταγραφών θα κάνουμε ένα απολογισμό τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Έτσι. Καλησπέρα Τάσο, αν έπρεπε να απολυθεί κάποιος, αυτός ήταν ο Τσιριβέγια. Ο Τσέρνο ακόμα και ως αλλαγή μπορούσε να βοηθήσει και να κάνει το γήπεδο ό,τι ζητηθεί, θα το ψάχνουμε προς το Μαξίμοβιτς. Επίσης για το Μαξίμοβιτς να θυμίσω εδώ ότι εγώ εδώ είχα μια τρομερή, το γούσταρα πάρα πολύ το Μαξίμοβιτς, μόλις τολμούσα να πω καλή κουβέντα για το Μαξίμοβιτς, εκατοντάδες μηνύματα με βρίζανε, όπως και με τον Τζέριν. Καλό είναι τους παίκτες, παιδιά, κάποιοι από εσάς που πραγματικά το δέχομαι ότι τους εκτιμάτε, να τους εκτιμάτε φωναχτά και όταν είναι στην ομάδα, όχι όταν φεύγουν. Όταν φεύγουν είναι αργά. Όταν είναι στην ομάδα όμως και κράζουνε, κάποιοι που θέλουν συνέχεια να κράζουν. Έτσι. Εσείς που πραγματικά τους γουστάτε τους παίκτες πρέπει να φωνάζετε περισσότερο. Γιατί το 1% ακούγεται και σκεπάζει το 99%. Λοιπόν, στο θέμα της Έλληνης Ριβέγια τα πράγματα είναι απλά. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να κάνει ένα βάθμιση στη μεσαία του γραμμή. Έτσι. Από την αρχή έχουμε πει ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο θα φύγουν. Λοιπόν, όποιος έχει ενδιαφέρον και έχει πρόταση θα αποχωρήσει. Ήρθε πρώτος για τον Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν. Μπορεί να έρθει μετά για τον Τσιριβέγια. Θα φύγει ο Τσιριβέγια. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει αν έρθει πρόταση. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει παίκτη. Γιατί φεύγει ο Τσέριν, ρε παιδιά, το είπα πριν. Λοιπόν. Τάσο παιδική, κάνουμε για καλό τη ομάδα όταν μιλάμε για κακό. Μέχρι στιγμή Καμαρά. Και τραγικό, πέρσι Πακασέτα, άλλο το χρόνο δικαίω στον κόσμο και ο Μπάγκα είναι εκτός ομάδας, Μάκης. Ο χρόνος δεν δικαίωσε τον κόσμο. Ο Μπάκα είναι εκτός ομάδας γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καταστροφικός πέρσι. Ήταν νεκροταφείο ποδοσφαιριστών τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Με τις αλόκοτες αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτούς που δικούσαν και από αυτούς που είχαν τα ενία στα χέρια τους. Λοιπόν, με τις συνεχινές αλλαγές προπονητών, κανένας παίκτης δεν μπορεί να φανεί. Το ότι γίνεται τόση μεγάλη φασαρία 24 Αυγούστου για έναν παίκτη που ήρθε φέτος στην ομάδα με βρίσκει τελώς αντίθετο. Εντελώς όμως. Έτσι. Και επειδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν, πολλά με κορυφαίο τον Γκαλέτο, που αν υπήρχαν τέτοια social τότε, θα είχε την ανάλογη μεταχείριση που έχει σήμερα ο Καμαρά και στη συνέχεια είναι βασικός στέλεχος της ομάδας του κυρία που παίξει μπαλάρα. Θα πω το εξής, ότι έναν παίκτη για να τον κρίνεις θα πρέπει να του δώσεις μήνες και να λειτουργήσει σε σωστές συνθήκες η ομάδα. Αυτό θα πω. Όχι κάνουμε ένα λάθος και αμέσως ακούγεται μουρμούρα. Και έτσι αν όλα αυτά τα... Το λέω αυτό γιατί αναφέρεται σε μένα. Και έτσι αν όλα αυτά τα τραγικά γινόταν στην ΑΕΚ, δεν χωρίς θέμα ένα χρόνο. Εμείς θα τρώμε 17 χρόνια. Ο Τάσος τι να πρωτοπεί. Ήδη έχει πει πολλά και η θέση του δεν είναι εύκολη. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, φίλε μου. Λέω τα πάντα όπως τα πιστεύω χρόνια ολόκληρα. Έτσι. 3 χρόνια που η ομάδα πήγαινε από το κόκκινο στο χειρότερο, εδώ ήμουν και τα έλεγα. Όταν ήταν ο Παπαδημητρίου στην ομάδα, έλεγα τα εγκλήματα που είχε κάνει. Έχω πει τα πολύ μεγάλα λάθη που είχε κάνει η διοίκηση. Έτσι. Φέτος βλέπω ότι γίνονται σωστά πράγματα. Επειδή κάποιοι δεν το βλέπετε, δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας. Έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπω το πράγμα πήγαινε στα βράχια. Φέτος δεν το βλέπω αυτό. Λοιπόν, τα τραγελαφικά ποια είναι? Ότι ήρθε ο αρχηγός της Ίντερ, ο Ντεφράι. Ότι ήρθε ο Φαντρόκελεν, ένα στόπερ που από την πρώτη στιγμή φάνηκε πόσο καλός παίκτης είναι. Ότι ήρθε ένα από τα δύο καλύτερα δεξιά μπακ της περσινής σεζόν, ο Τσάπρας. Ότι ήρθε ένα στόπερ επιθετικός, ο Λιβέν Γκαρσία. Ποια είναι τα τραγελαφικά για να καταλάβω δηλαδή? Ποια είναι τα τραγελαφικά? Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
4: Με τον 29χρονο Ιταλό Μπακ και την Τωρίνο. Πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού Μπακ Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αρνητική απάντηση της ομάδας με νέα προσφορά αναμένεται να επανέλθουν οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν τις επαφές τους με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Όλουν Αρένα για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλιτς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίντλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι θα δανειστούν τον Κροάτη στόπερα από τη Ντάρλι Έγιες με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τζάμπολ στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Τρέλα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εξαντλήθηκαν μέσα σε διάστημα 3-4 ώρων τα 2.200 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν σήμερα για τους Έλληνες φιλάθλους για την αναμέτρηση στις 27 του στο Augsburg και τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλλονόλευκη ξεκινά τις υποχρεώσεις της 3 μέρες πριν με το εκτός έδρας μάτς στη Σερβία. Με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου Μαρκός στην Τερμόπολη ολοκληρώνει το δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρώνει τη 16άδα που θα πάρει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία ευλέ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασία στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του σκιφ ελαφρών βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γκαϊδατζής, τη Δίκοπο, η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου και στο διπλό σκιφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια. Στα ημιτελικά στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε στις 5, ενώ τρεις ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid. Την επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
5: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κώστα Ζόλου, Γιώργος Ανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνικότητας, στον πήγμα Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη δημοσιογραφική μου την επιλογή μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, εσύ είναι.

0: Αλλά παιδιά, σας έχω ξαναπεί, όταν μια ομάδα παίζει με τέτοιες εντάσεις, με τέτοιο pressing, χρειάζεται ανανέωση. Κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζουμε 2-3 παίχτες μέσα από και δεκάδας. Και ο Ολυμπιακός, επειδή δεν είναι, οι μεταγραφές δεν πετύχαιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, δεν είχε αυτή τη φρεσκάδα που θα έπρεπε να έχει. Και κάπως έτσι επιβαρύνθηκε πολύ η ομάδα. Ίσα-ίσα που φταίει, λέει σε εισαγωγικά ο προπονητής, λέει ένας φίλος ο προπονητής, που η ομάδα έχει παράξει τόσες φάσεις. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε, φίλοι μου. Λοιπόν, πρέπει, λέει, ο Μουζακίτης να πάει ιδανικός κάπου που θα νιώσει πρωταγωνιστής, το έχει χάσει αυτό και παίζει με φόβο, λέει Μιγκάη. Δεν νομίζω ότι παίζει με φόβο πάντως. Απλά δεν είναι στα καλύτερα του. Εγώ αυτό βλέπω. Προχθές δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν αρνητικός. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Γιατί δεν δοκιμάζει, λέει, το Τζικίνιο ποτέ στο 8, τόσο πολύ δεν του ταιριάζει του Μέντι, του ταιριάζει περισσότερο στο 10, η αλήθεια είναι. Και εγώ θα ήθελα το Τζικίνιο να τον βλέπω σε κάποια μάτς, όπως με τον Ατρόμητο, τέτοια μάτς στο 8. Θα ήθελα κι εγώ, ναι. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, να πω κάτι άκυρο τελείως, απλά τώρα επειδή μου ήρθε μια ειδοποίηση από μια ανακοίνωση της Λίγκας. Το μάτς της τρίτης αγωνιστικής Ηρακλής Αστέρας άλλαξε έδρα, έγινε αντιστροφή έδρας και θα γίνει στην Τρίπολη. Επειδή δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Ο προπονητής φταίει, λέει, ότι έχει κολλήσει σε παίχτες που πήρε στο conference, όχι άλλο Ροντινί, επειδή δεν αποδίδει πλέον, δεν θα τον βολεύουμε σε άλλη θέση. Στο καλό και ευχαριστούμε, Ρόντι. Okay. Απλά εγώ λέω, δεν υπάρχει, παιδιά. Εντάξει. Κανένας παίχτης δεν έμεινε για πάντα σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, λίγοι ήταν αυτοί που έμειναν. Απλά σεβασμό σε όλα τα παιδιά και ειδικά σε αυτούς που έχουν σηκώσει και το conference. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στο Λεάο, λέει, για δανεισμό. Όχι. Παιδιά, ηρεμία. Στο Λεάο. Δεν λέω.
1: Και λέω, του μιλάω.
0: Τι μιλά, ναι, μάλλον. Εκτός αν είχε έναν αδερφό. Τι τραβάμε. Ο Γκουστάβο Σά λέει: μου φαίνεται περισσότερο χρήσιμο στο 8 όταν παίζει με ομάδες τέτοιες. Όχι στο 10. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εντάξει, και στο πλάι θα παίζει ορισμένες φορές. Άλλο όνομα τώρα. Γιατί δεν παίρνει το Στέρλινγκ που παίζει μπροστά αριστερά και δεξιά και είναι ελεύθερος, κύριε Τσανάκα. Τι να σου πω. Για το Στέρλινγκ το ρωτήσατε αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ισχύει ότι ενδιαφέρεται για το Χαφ, λέει, της Φέγενορ, τον Στάιν, λέει, τον είχα δει με Τβέντε πρόπερση, καταπληκτικός. Τρομερός ποδοσφαιριστής ο Στάιν, πως λέγεται τέλος πάντων, παίζει την Τβέντε. Είχε βγει πρώτο σκόρερ, ενώ παίζει την Τβέντε, αλλά είναι δεκάρι. Είναι δεκάρι, παιδιά, δεν νομίζω πως ενδιαφέρεται τον Ολυμπιακό, εν λόγω παίκτης. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, πραγματικά. Ο Τζιοβάνι, λέει, ο Ριβάλντο, ο Καρεμπέο, ο Μέλμπεργο, ο Μπαγάσα, ο Πάντελ, ο Σαβιόλα που ήταν ονόματα, δεν πρόσφεραν. Ναι, παιδιά, και για κάθε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή θα υπάρχει ένας Μαρσέλο που ήρθε και δεν πρόσφερε, ένας Βίλιαν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είπε κανείς ότι είναι λάθος να φέρνεις και ονόματα και προσωπικότητες και παίκτες με μεγάλες παραστάσεις. Αλλά δεν σου εγγυάται αυτό ότι θα παίξουν κιόλας. Πρέπει να είσαι ο μόνος, λέει, που βλέπει χαρά το Ζέλσον, μια καλή αλλαγή είναι. Okay. Δεν είμαι ο μόνος, αλλά η γνώμη μου είναι αυτή και η δικιά σου είναι αντίθετη. Και άλλο ένα μήνυμα, αν ότι η Κνιζιά λέει μπορεί να παίξει και εξτρέμ, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάντως, στο τελευταίο τρίο του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός. Είδαμε και δύο overlap, είδαμε και δύο κανονικές έντρες. Πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα. Αυτά, και έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αν βλέπεις να βάλει το Ζήνη εξτρέμ, αν δεν είναι έτοιμο ο Κοϊτά, όχι, θα είναι έτοιμο ο Κοϊτά και θα παίξει ο Κοϊτά. Πώς γίνεται να παίρνει Αριάγκα και να δίνει και όσο Σιμάνσκι. Προφανώς ο προπονητής κρίνει ότι του κάνει ο Αριάγκα. Πέρυσι έκρινε ότι δεν το έκανε ο Γιόνσον, ήταν όλη τη σεζόν, έπαιξε 10 λεπτά. Ο Σιμάνσκι έφυγε πριν. Και θα πρέπει να τον δούμε μέσα στο γήπεδο Αριάγκα για να δούμε ακριβώς. Και η απάντησή σου, δηλαδή, η απάντηση στο ερώτημά σου θα δοθεί στο γήπεδο. Και με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται με τέταρτο φορ. Δυστυχώς ο Ταλαντούχος Καραργίζης δεν υπολογίζεται για άγνωστους εξωγωνιστικούς λόγους. Θα πάμε το 17ο Αργυρίο, όχι, με τον Κατσίνοβιτς και τον Κοϊτά. Αν χρειαστούν. Πώς μεταγραφές βλέπεις σε περίπτωση πρόκρισης, σε περίπτωση αποκλεισμού πιστεύεις ότι η Λογκογέννηση ήταν η τελευταία μεταγραφή? Δεν αλλάζει κάτι γιατί τα μάτσα είναι ίδια. Απλά, οκ, okay, σίγουρα με το Champions League και πιο πολλά λεφτά και καλύτερο κέφι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι θέμα αγώνων δηλαδή, δεν υπάρχει αποκλεισμός. Η ΑΕΚ θα είναι σε league phase με 8 μάτς, ό,τι και να γίνει. Τώρα μαζέψαμε ωραία χάφη, μήπως να δούμε τριάδα, Βιτάλης, Αριάγκα, Μάριν ή Καϊρίνεν, και μπροστά Κοϊτά Γιώβιτζίνη. Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν βλέπω να αλλάζει ο σχηματισμός. Ο Κάιρινεν θέλει δύο χαφ δίπλα του για να φανεί. Πρέπει να γυρίσει με 30 στα χαφ ο Μπάρκο και θα δούμε καλύτερα πράγματα. Ούτε αυτό το βλέπω και ούτε πιστεύω ότι ο Κάιρινεν θέλει δύο χαφ δίπλα του. Γιατί δεν πάμε για τα αποστολάκια για δεξί μπακ, παίζει μικρό στο κύπελο που έχουμε θέμα και αντιρρώτα. Συμφωνώ μαζί σου, θα ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή. Δεν ασχολήθηκε, τώρα το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιο να πάρει τα αποστολάκια. Βλέπει στόπερ και δεξί μπακ αν περάσουμε και να πάει ο Γεωργίευ δανεικό. Όχι, δεν βλέπω να πηγαίνει δανεικό στα σπουδάνικα. Ο Γεωργίευ. Όποτε μιλάνε για τον Γεωργίευ, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολα δεν τα καλύτερα. Δεν το βλέπω. Τώρα από εκεί πέρα σε ποια θέση θα πάρουμε παίχτη είναι κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο. Υπόθηκε από τους αρμοδίους ότι μπορεί να γίνει κάποια μεταγραφή αν βρεθεί κάποια ευκαιρία. Θα φέρεις να βάλει και τους τρεις μπροστά την Τετάρτη. Από την αρχή ναι, το αποκλείω. Ποια η άποψή σου για την Τζέριν? Είχα πάντα καλή άποψη και το έχω πει και αρκετές φορές στον αέρα. Είχα πάντα καλή άποψη για τον Τζέριν και εξακολουθώ να έχω. Τόσο δύσκολο να αποκτήσει η ομάδα ένα στόπερ για βασικό, να έχει μια δυνατή τριάδα και ας είναι και δανεικό, σας ελπίζω να αποκριθούν και να πάρουν και να μην εγκληματίσουν. Δεν καταλαβαίνω τι λες να εγκληματίσουν. Δηλαδή, okay, έχει αυτό το δίδυμο που έχει και εμπιστεύεται όλους τους άλλους δίπλα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 5 στόπερ συν 2 στόπερ, 2 παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αυτές τις θέσεις. Τον Λυκογιάννη και τον Αριάγκα. Οπότε έχει. Αν ήθελε. Στην αρχή θυμίζω ότι στον αρχικό σχεδιασμό ήταν η απόφαση στόπερ, όπως το λες. Στην πορεία αυτό σιγά σιγά χάθηκε. Προφανώς κάτι είδαν εκεί. Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε να πάρει αριστερό μπακ, πήρε. Δεν υπήρχε αμυντικό χαφ με τα χαρακτηριστικά του Αριάγκα, τελικά αποκτήθηκε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορεί αυτή που είπα η μεταγραφή ευκαιρία να είναι στόπερ. Θα το δούμε. Από την ομάδα Παύση Αλμέιδα, πόσοι παίχτες έχουν μείνει? Πολλοί. Πολύ. Οι 4 από τους 5 της άμυνας, ας πούμε, είναι από τότε. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Πινέδα έφυγε, που ήταν πέμπτος. Είναι ο Κοϊτά. Αρκετοί. Αυτά.
2: Συνεχίζω,
0: Έχουμε break, μήπως ή
2: α. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν... Ο Τσέρι θα μας λείψει όπως θα λείψει και ο Σιώπης και πέσει ο Μαξίμοβιτς. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Γελάτε Γιώργο, γελάτε, γιατί έχετε δει τι μηνύματα ένα χρόνο ενάμψη. Τι έχω ακούσει για τον Τσέρι, τι έχω ακούσει για τον Σιώπη και τι έχω ακούσει για τον Μαξίμοβιτς. Και ξαφνικά λείπουν όλοι. Αυτό που έχει μείνει να δω πλέον είναι να φύγει ο Βιλένα και μου έρθουν μηνύματα.
0: Δεν αξιοποιήσαμε.
2: Πολύ κατά Βιλένα. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Ο Μαξίμοβιτς πώς προέκυψε?
2: Ξέρω εγώ, το θυμηθήκαν. Λέτε φίλοι Μαξίμοβιτς.
0: Από τους τρεις ο Μαξίμοβιτς ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Μου άρεσε
0: και
1: εμένα.
0: Άκουσε και το περισσότερο κράξιμο για τους τρεις.
2: Μαξίμοβιτς ήταν top παίκτης, το λέγαμε τότε, λέγανε άμπαλο. Πού τον είσαι το Μαξίμοβιτς, τον top παίκτη κλπ. Και το καταλάβανε κάποιοι όταν έφυγε.
1: Καταρχάς έπαιζε βασικό στην Ισπανία, ρε παιδιά. Τόσα χρόνια.
2: Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Τυχερά σε μια ομάδα που είναι έτσι στη μέση τη Βασιλεία.
2: Βέβαια, τι λες τώρα. Είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμως.
0: Εθνική νομίζω έπαιζε, δεν έπαιζε. Εθνική Σερβία.
2: Ναι. Πάντως λίγα λέει τα 3 εκατομμύρια σύγκριση με τα 4,5 του Καμάρα. Γιατί αυτό, γιατί δεν είναι, τι πάει να πει τη λίγα τα βιβλία. Άλλο το προφίλ του ενός, άλλο του άλλου. Στη Σαουδική Αραβία, να ξέρετε, οι ομάδες δεν δίνουν τόσα πολλά λεφτά σε ομάδες. Mm. Δίνουν πάρα πολλά λεφτά σε παίκτες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η Καμάρα είναι καλός παίκτης. Νωρίς κρίνουμε την απόδοσή του, που επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Στο μάτι ποιότητά του φαίνεται. Η φυγή Τσέριν σημαντοτεί την απομάκρυνση του τελευταίου ίχνους Ιβάν στον Παναθηναϊκό. Διαφωνώ με το τελευταίο μήνυμα, δεν νομίζω ότι εκεί το θέμα. Ο Ιβάν ήταν η καλύτερη εποχή του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15 χρόνια. Ο μοναδικός άνθρωπος που ένωσε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει το γεγονός ότι έφυγε ο Τσέριν, δηλαδή επειδή ήταν του Ιβάν, καμία σχέση. Ο Τσέριν είχε και πριν 2 χρόνια η πρόταση του Παναθηναϊκού να το δώσει, δεν τον έδωσε. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει τώρα, διότι υπήρχε μια απόφαση να έρθουν ένα ή δύο χαφ και έπρεπε ή οι δύο να φύγουν ή ένας να φύγει. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία όλη. Θα σου λάθος για ομάδα επίπεδο Παναθηναϊκού να έχουμε Βιλένα απαράδεκτος να έχει κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ενώ 2 χρόνια τώρα είναι ενεργός. για το κλειστό 1,5 του Πυρήλικα στη Σοκώδη σχολιάζω. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνεις όμως το Βιλένα, πώς να τον διώξεις αφού δεν φεύγει. Βεβαίως το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες μιλάει με Ολλανδικές ομάδες και νομίζω ότι πιστεύω ότι με τον Βιλένα κάτι θα γίνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Λοιπόν, ο κύκλος ομάδας του 23 ολοκληρώνεται. Κάποιοι ναι, έπρεπε να φύγουν, κάποιοι άλλοι όμως δεν αξιοποιήθηκαν και κυρίως δεν έκλεισε σωστά ο κύκλος στην ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Τάσο, τέτοιο χειρουργείο προχθές στην Καλαμάτα είχα πολλά χρόνια να δω. Πει στην ομάδα του Παναθηναϊκού και όλα καλά θα πάνε. Πιστεύουμε σε Φίσα και Κοτσόλη. Η αλήθεια είναι ότι έγινε κανένα καλό χειρουργείο.
0: Πώς λέγανε, ειδικά οι κόκκινοι. Οι εφημερίδες χωρίς αναισθητικό που λέγανε.
2: Ειδικά οι κόκκινοι δεν υπάρχει έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
2: Η κόκκινη η οποία δεν υπάρχει.
0: Παιδιά είναι και κάκιστος διαιτητής ο Ζαμπαλάς, έτσι. Είναι κάκιστος. Ο Ζαμπαλάς είναι κάκιστος. Βέβαια φταίει και ο Βαρίστας εκεί, έτσι.
2: Ναι.
0: Ο Φωτιάς που τον φωνάζει.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Ζαμπαλάς είναι. Χωρίς βάρ δεν πετυχαίνει ούτε το λίγοντα.
2: Ακριβώς. Τάσο με ένα κουστατρόλ, σοβαρές ομάδες και που λένε παίξει και αγοράζουν. Αναβάζοντας ποιότητα και το κούμπομα στο πλάνο του προπονητή. Όλοι μαζί το δίπλα την Πέμπτη. Έτσι είναι ακριβώς. Αρκεί να μην κάνεις 8 πωλήσεις τη χρονιά και 8 αγορές, να είναι πωλήσεις μετρημένες και να μην αλλάζει 15 παίκτες κάθε χρόνο. Σε αυτό διαφωνώ. Επίσης, Τάσο Τσέιν είναι ένας παίκτης που λες που θα μπορούσε να χτυπήσει 5-6 εκατομμύρια, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ομάδα της Αραβίας. Συμφωνείς, όχι, είπα για τις Αραβίες. Τις ομάδες της Αραβίας δεν δίνουν πολλά λεφτά. Εντάξει, μπορεί για top παίκτες να δώσουν, αλλά το σκεπτικό τους είναι δίνουμε πάρα πολλά λεφτά σε συμβόλαια για να δελεάσουν τους παίκτες να έρθουν και από εκεί πέρα πολύ λιγότερα στις ομάδες. Το Ζαωρίγη τον έβγαλε εκτός λίστας και να βάλει τον Πάλμα. Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ειδικά και μετά τον τραυματισμό του Τσάπρα πρέπει να το κατάλαβες. Φίλε μου, είχαμε πει ότι από την πρώτη μέρα ότι είχε πρόβλημα στα μπάκο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει έτοιμο το Καλάμπρια, δεν είναι έτοιμο ο Κρίστιανσεν. Μπορεί να του πρόκειται οποιοδήποτε πρόβλημα και να χρειαστεί να βάλει στόπερ δεξιά ή να χρειαστεί να παίξει με τρία στόπερ. Δυστυχώς ο Τσάπρας έπαθε τη θλάση στο πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει ο Κάτσης δεξί μπακ. Και θα έχει από τον πάγκο να φέρει τον Μπάλμερ ή τον Τουμπά για αλλαγή στο παιχνίδι στην Τσεχία. Για Ρενάτο που ρωτάτε δεν ξέρω κάτι παιδιά. Ρενάτο με τους τραυματισμούς που έχει την άρθει να κάνει. Λοιπόν, αν ισχύει για πολύ Ζαωρή, δεν ξέρω κάτι επίσης. Άρα Τάσο Τσέιν δεν έπεσε τα τελευταία μας για να μην τραυματιστεί και χαλάσουμε το γραφή. Και τρώει λέω το ανάθμα ο Νίστρου για τις αλλαγές. Μπράβο, ρε, όχι, μπράβο. Καμία σχέση. Απλά για να σου αποδείξω δεν ισχύει αυτό. Μαξίμοβιτς πέρσι είχε κλείσει η ομάδα και έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω, αν δεν καλά, με τη Σαχτάρ βασικός. Καμία σχέση αυτό που λες. Καμία. Ο προπονητής πιστεύει, εμείς δεν το βλέπουμε αυτό, το πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το δίδυμο που του κάνει τη δουλειά είναι το δίδυμο Καρμαρά Τσιριβέγια γιατί θεωρεί ότι με τους δύο αυτούς έχει ασφάλεια όσο αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Τον Τζέννη τον έβαλε στη Σόφια στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Είχε κάνει κάποια λαθάκια τα οποία έκλειψε μπάλα η Βούλγαρη ψηλά. Δεν έχει καμία σχέση η πώλησή του με το γεγονός ότι δεν έπεσε τα τελευταία μάσα του Τζέννη. Καμία όμως. Λοιπόν, ο Νίστρου με τη φοβερή ιδέα να αλλάξει και τα δύο φως στο 2-0 και να μην βάλει χάφ έπαιξε την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού κορώνα γράμματα. Οκ. Λάθος έκανε, θεωρώ υπερβολική όλη τη βαζαρία που έχει γίνει και μου κάνει τρομερή εντύπωση που έχουμε πέσει να φάμε ένα προπονητή για αυτά που έγιναν από το 70 και μετά και δεν του δίνουμε καμία. Δεν του δίνουμε το παραμικρό για την ομάδα που παρουσίασε για 70 λεπτά.
0: Να πω κάτι σαν ουδέτερος. Δηλαδή τώρα χάθηκε ένα μάτς, χάθηκε. Του η νίκη. Δηλαδή από 2-0 έρθει 2-2 και φταίει επειδή άλλαξε δύο σεντερφόρ. Εμένα μου φαίνεται λίγο ακραίο το ότι επειδή άλλαξε δύο σεντερφόρ.
2: Σου λέω να σου πω έπρεπε να βάλει χάφ. Το είπα και εγώ. Έπρεπε να βάλει χάφ. Έκανε λάθος.
0: Ναι, okay, αλλά
1: το αλλά εγώ, ήταν κακή διαχείριση. Ναι,
2: ήταν κακή διαχείριση. Okay. Το είπαμε. Εγώ λέω το εξής. Αν έβαζε χάφ και ερχόταν το μάτς 2-2. Θα αρχόντουσαν μηνύματα σήμερα, γύρισε την ομάδα πίσω.
0: Δεν ξέρεις,
2: το ασφαλούς μετά είναι πολύ ωραία να τα λέμε. Η λογική λέει ότι έπρεπε να βάλει χάφ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έπαιξε την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού κορώνα γράμματα. Δηλαδή κάπου έλειωσε, παιδιά. Μην υπερβάλλετε τόσο πολύ. Νέος προπονητής είναι. Ζούμε ντεζαβού αυτό που εσύ έκπαιξε με τον Νίκολ στη τέτοια εποχή. Το κράξιμο που έπεφτε, έτρωγε ο Νίκολης, τα έβλεπα, του κέσσε τα μηνύματα. Ερχόντουσαν σοριδών τα μηνύματα πέσει τέτοια εποχή. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, να δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Εγώ δεν λέω θα πετύχει ο προπονητής. Εγώ λέω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που είναι σωστή επιλογή ο προπονητή. Ο προπονητής αυτός προσπαθεί να παίξει. Προσπαθεί να παράξει ποδόσφαιρο. Κάτι που δεν έκανε κανένας από τους προηγούμενους προπονητές τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και φυσικά, αν δεν η ομάδα προκριθεί, θα πέσει το ανάθεμα, δεν το συζητάω, και θα είναι και πολύ δύσκολη διαχείριση μετά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αυτός ο προπονητής πρέπει να στηριχθεί. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό λέω. Τάσο, καλησπέρα, Νίκος Απολίων. Πάμε δυνατά την Πέμπτη, θα τους καθαρίσουμε. Γίνονται πολλά σωστά, θα γίνουν και λάθη, έτσι πάει πάντα. Φυσικά και θα γίνουν και λάθη. Το είπαμε, ότι έκανε λάθος διαχείριση ο Νίστρουπ στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν γίνεται να μην κάνεις λάθος. Λοιπόν, το ιστερόγραφο συμφωνώ, φίλε μου. Έχεις δίκιο. Τάσο, καλησπέρα, για ένα Παναθηναϊκό που τον θέλουμε να το βλέπουμε, ο Τσέρι είναι ένας μέτρος παίκτης. Διαφωνώ και με αυτό το μήνυμα. Ο Τσέρι δεν είναι ένας μέτρος παίκτης. Ο Τσέρι είναι ένας καλός παίκτης, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Ακόμα και ένα Παναθηναϊκό που θέλουμε να τον βλέπουμε, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική λύση. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν οι παίκτες που θέλουν να είναι βασικοί, θέλουν να παίζουν. Ο Τσέρι είδε ότι χάνει τη θέση του ως βασικός. Ήξερε ότι και με τις μεταγραφές που θα γίνουν δεν θα βρει θέση βασικού. Είναι πολύ θεμητό και ο ίδιος να θέλει να αποχωρήσει. Και ο Παναθηναϊκός να μην έχει να μπει δυσαρεστημένος στον πάγκο. Ή και εκτός πάγκου με τις μεταγραφές που θα γίνουν.
0: Τάσο, να σε διακόψω ένα λεπτό. Υπάρχει μια πληροφορία από τη Δανία, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο Γιώακιμ Μέλε. Τον δεξιό μπακ παίζει και αριστερά. Από την Βόλφσμπουργκ μιλάνε, γίνεται λόγος αυτή η πληροφορία που έρχεται από τη Δανία, για συμφωνία του ποδοσφαιριστή επί της ουσίας με τον Ολυμπιακό. Και ότι πλέον όλα είναι στο χέρι της Βόλφσμπουργκ, γίνεται μέσα λόγος και για και για πρόταση του Ολυμπιακού στην Βόλφσμπουργκ, και αποφασίζει η Βόλφσμπουργκ τι θα κάνει. Η Βόλφσμπουργκ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να τον παραχωρήσει τον αλόγο ποδοσφαιριστή, και εφόσον αποδεχθεί την πρόταση που φέρεται να έχει κάνει ο Ολυμπιακός, τούτο ο Γιάκη Μέλε θα είναι πιθανότητα και η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού για να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός στα άκρα της άμυνας. Νομίζω ότι εν λόγω παίκτης, ειδικά άμα αποκτηθεί, εκτός από ότι είναι εντάξει, πάρα πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι είναι και μια λύση που μπορεί, μια περίπτωση που μπορεί να δώσει λύσεις στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί παίζει και σαν δεξί και σαν αριστερό μπακ. Οπότε να κρατήσει και μια θέση έξτρα ο Ολυμπιακός για τη λίστα. Αυτά τώρα. Οπότε το παρακολουθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έλα, Τασό.
2: Λοιπόν, πιστεύω. Ο γιος στο Μαϊάμι. Τάσο, πιστεύω ότι με τον Καμαρά έχει γίνει χαμός, γιατί πιο πολύ πιστεύω θα είναι πιο δυναμικός. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο χάλια όσο το λένε. Όλες οι μεταγραφές είναι επιτυχημένες. Το αν είναι επιτυχημένες οι μεταγραφές θα το δούμε στην πορεία, Γιώργο. Λέμε όμως ότι έχουν μια λογική και έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό και είναι παίκτες οι οποίοι τους βλέπεις. Δηλαδή και τον Λιβάη τον βλέπεις, και τον Ντεφράι τον βλέπεις, και τον Φαντρόκλεν τον βλέπεις. Ο Τσάπρος ακόμα, το οποίο δεν έχει προσαρμοστεί, αλλά νομίζω θα έρθει και η ώρα η δική του. Τον Καμάρα ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ο Κάγκουα δεν τον έχουμε δει, τον βλέπουμε στις προπονήσεις και είναι πάρα πολύ καλός. Όλα θα κρυθούν στην πορεία. Δεν μπορώ να πούμε από τώρα ότι όλες οι μεταγραφές είναι επιτυχημένες. Μπορώ να πούμε όμως ότι έχουν γίνει σε κατάλληλο timing ή περισσότερες, έτσι. Και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας, με παίκτες οι οποίοι έρχονται και από καλά πρωταθλήματα. Τάσο, εγώ γουστάρω να βλέπω Γιάκου Ντεφρά Ίγκασον. Με Παντελίδη, ναι, έχουμε Παντελίδης, παιδιά. Εντάξει, ανεβαίνω να κολκωθά το παιδί. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την αισιοδοξία. Αρχίζει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει μετά το χειρουργείο. Λοιπόν, γιατί ο Ανίδης ήταν εκτός από το τελευταίο αγώνα του Sporting, νομίζω κάποιες ενοχλήσεις είχε, γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Την Πέμπτη θα παίξει ομάδα με τριάδα πίσω και full back δεξιά. Όχι, νομίζω θα παίξει με τετράδα και τον κάθε δεξί back. Αυτό βλέπω, όρκο δεν παίρνω, αλλά βλέπω να παίζει με τετράδα. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνέλθε στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν συμμετείχε σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Δεν είναι τυχαίο, δεν θα παίρνουν Γκουαρδιόλα τροματοφύλακα που δεν είναι με τα πόδια καλός. Είναι ξετρομερός με τα πόδια. Λίγο πιο fit να είναι, να έρθει στα ίσια του. Γιατί δεν έχει ομάδα το καλοκαίρι και θα είναι μια χαρά. Σάλιακας, Ρόκας, Ιππιόνι, Ροντινί, Τσικίνο θα φύγουν. Έφυγε ο Μαφέο που ήρθε το καλοκαίρι. Θα φύγει και ο Σάλιακας και ο Ρόκα. Ο Ρόκα πώς να φύγει, γιατί να φύγει. Ο Σάλιακας γιατί να φύγει. Λοιπόν. Ο Τικνιζιάν θα πάρει τη φανέλα σπίτι του. Λέει επιθετικό μπακ. Ναι, παιδιά για βασικό ήρθε ο Τικνιζιάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ένα φίλο μου λέει τον γκολ του Ολυμπιακού έπρεπε να μετρήσει. Πες μου γιατί δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν καταλαβαίνω.
6: Γιατί?
5: Δεν ξέρω, αυτό μου έστειλε ένας φίλος. Μου λέει τον κόντρο Ολυμπιακό πρέπει να μετρήσει.
6: Μήπως αν έκανα άλλο που μπήκε και ακυρώθηκε.
5: Μα δεν πήγε κάποιο άλλο και να
6: δεν ακυρώθηκε. Δεν πήγε, ναι, ούτε αυτό του Ερκαμπή δεν πήγε.
5: Κατάφερα να το χάσει και αυτό. Ναι, ναι, πραγματικά. Κοίτα, ορισμένες φορές ο Ελκαμπή, αλήθεια είναι, όταν είναι σε γκίνια, ναι, μπορεί να χάσει και...
6: Είναι σε μεγάλη γκίνια.
5: Και ενώ μετά άρχισε πάλι τα ψαλιδάκια και τα έκανε καλά και το ένα και το άλλο, αλλά... αυτά, Κυριακό.
7: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Κύριε, η ματσάρα της ημέρας από την Novibet. Ρώμα, Φιωρεντίνα, πρεμιέρα Serie A. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
6: Γκολ, γκολ.
5: Εγώ θα πάω, θα ακολουθήσω Τάσο, που είχε πει έτσι με τη Χετάφε, άσο με γκολ, γκολ.
8: Ναι.
6: Εγώ θα πω χ.
7: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
9: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Έλα, κύριε.
1: Ο Πιέτσε.
2: Κώστα, όταν και όχι αν περάσουμε Champions League, πρέπει να πάρουμε τρίτο στόπερ βασικό δεξί μπακ για πίσω από το Ρότα. Τρίτο στόπερ βασικό, συγγνώμη. Δεν το σπάει το δίδυμο αυτό με τίποτα, φίλε μου, απλά στο λέω. Κόμμα, δεξί μπακ για πίσω από το Ρότα και Ζωάο Μάριο για τον γκολ που μας έστειλε στα ουράνια. Okay. Η Φιλαδέλφια πρέπει να βράζει Τετάρτη, ακόμη και ο παντή της να φοβηθούν από την ατμόσφαιρα, όπως έγινε με Ράγιο Βαγιακάνο και Πάοκ πέρυσι. Μάλιστα. Συμφώνω, φίλε μου. Δεν υποτίθεται ότι Καραργύρης και Αργυρίου θα έπαιρναν ευκαιρίες φέτος, ούτε για τέταρτα φορά δεν υπολογίζονται. Προφανώς, ρε φίλε, με αυτά που είδε ο προπονητής στην προετοιμασία, εντάξει, Αργυρίου είναι 16 ονών τώρα. Δεν είναι... Το ότι πήγε και στην προετοιμασία ήταν πάρα πολύ δυνατό για αυτόν. Από την ΚΑΠΑ 17 στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν έπαιξε την ΚΑΠΑ 17 στην προετοιμασία. Την Τετάρτη μας δίνει το Μέγκα. Το 23 μας είχε δείξει με την Αντβέρπ και χάσαμε. Ελπίζω να μην βάλει κανείς Μέγκα. Μπας και εξορκίσουμε το κακό, λέει ένα φίλο. Και πού θα το δουν, ρε φίλε. Κώστα, φωτιά στο βαρ φώναξε για την κλεισιά του παίξου του Άρη στο πρόσωπο του παίξου Καλαμάτας ή του Μπρινιόλι μόνο. Αυτό ήταν πολύ κουφόρο. Εγώ όταν είδα τη φάση μετά, γιατί δεν το βλέπα το μάτσο από
1: αυτήν.
2: Νόμιζα ότι φώναξε για να αποβάλει τον παίχτη του Άρη.
3: Όχι, όχι. Δεν είναι μετάπε.
2: Και μετά βλέπω να αποβάλλεται.
3: Δεν είναι, είναι κίτρινη, δεν είναι κόκκινη.
1: Νομίζω έχει βρει.
2: Δεν είναι μετάπε.
1: Αλλά είναι, είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι μετάπε. Okay, δεν είναι μετάπε, ναι, αλλά είναι.
3: Φίλε... Είχε βρει και μπάλα.
2: Ναι. Και ο Μπρινιόλι είχε βρει. Φυσικά είχε βρει.
3: Ο Μπρινιόλι πήγε μετάπε στο.
2: Ούτε μετάπε πήγε. Δεν πήγε μετάπε. Κάνει λάθο.
1: Νομίζω ήταν τάπε στο λαιμό.
3: Τάπε ήταν.
2: Όχι ρε, δεν ήταν τάπε. Με τίποτα. Ναι, ναι, σίγουρα. Βάλτε να το δείτε. Δεν ήταν τάπε.
1: Εντάξει, πάντω είναι μαρκαρίσματα αυτά που για μένα είναι πολύ στο όριο. Δηλαδή προ κόκκινη.
2: Γενικά πρέπει να πέφτουν κόκκινε αυτά για να μην γίνονται. Είναι
1: τώρα,
2: πολύ επικίνδυνο. Όπως και, και το θέατρο. Αυτό το πράγμα με το θέατρο είναι εξοργιστικό, ρε φίλε. Είδα τώρα ένα στιγμό το παπάνω παίχτη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα στο ένα μέτρο.
1: Όπου έπεσε μόνο του, έτσι.
2: Ναι,
1: στην περιοχή.
2: Κάτσε, ρε.
1: Όχι, και ήταν πλάτη ο παίχτη, δηλαδή. Που...
2: και είναι, ρε παιδί μου, είναι άσχημο δηλαδή για την εικόνα του παίχτη που το κάνει.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι άσχημο.
2: Ναι. Σταματήστε να κάνετε θεούς τους παίχτες αρκετά που ήταν με τον Όφη. Πού να ήταν, πήρε στο γήπεδο, δεν κάναμε και κανένα θεό τώρα. Δεν θυμάμαι να θεοποίησα κάποιον παίχτη της ΑΕΚ. Αυτά, παιδιά.
1: Συνεχίζει ο Τάσος.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Πάμε με Κοντούρη, Καμαρά, Λιβάη, Τετέα, Δίνο, Περίζη, όλη την πλευρά. Παίρνουμε την πρόκληση, κάνουμε ένα πιστικό μας και μετά γυρίζουν όλα. Μάξι Ράκλειο. Όλη την πλευρά, τον Πελίστερμάκι μου δεν το βλέπω. Πιστεύω θα παίξω κάτι δεξιά. Οι άλλοι, ναι. Κοντούρη, Καμαρά επίσης δεν βλέπω. Πιστεύω Καμαρά της Σεβέλια. Τάσο με τους έχους, ο Γιάκος πήρε την μπάλα 10 φορές και τις 9 την έχασε σε νευραλγικά σημεία. Ο Ταμπόρδας 70 λεπτά δεν έχασε ποτέ την μπάλα. Θα συμφωνήσω αυτό. Και για να... εξηγήσουμε για κάτι στον κόσμο που εντάξει, αυτή τη λεπτομέρεια που άμετε δει. Ο προπονητής τι έκανε στο μάτς το τελευταίο. Ουσιαστικά έπαιξε μια τριάδα στα χαφ. Ήταν ένα σχήμα 3-4-1-2, κάπως έτσι ήταν το σχήμα. Τριάδα πίσω ήταν ο Κυριακόπουλος που έμεινε πίσω με δύο Ολλανδούς. Μπροστά ο Τσάπρας, δεξιά, αριστερά ο Αντίνο. Μέσα έμπαινε ο Ταμπόρδα μαζί με τον. Καμάρα και τον Τζιριβέγια. Ο Ταμπόρδα έχει δώσει μία πάσα απίστευτη στο Λιβάη που δεν κάνει καλό τελείωμα. Αν έπαιρνε τον γκολ, θα λέγαμε ότι είναι τρομερή assist. Και γενικά θα συμφωνήσω αυτό ότι δεν έχανε την μπάλα. Απλά ο Ταμπόρδα είχε βγει κουρέση γιατί έκανε πολύ, πολύ δουλειά στο γήπεδο. Και αυτό το λόγο έβαλε τον Γιάκος που όντως έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν καλό στο μας αυτό. Δηλαδή την έχασε την μπάλα σε νευραλγικά σημεία. Συμφωνώ. Σε αυτό μας δεν πήγε καλά. Ο Λιβάη δεν μπορεί να αποδώσει 4-4-2 με Τετέ. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Για μένα τόσο πιο λογικό είναι το Τετέ δεξιά, Λιβάη Γκαρσία σεντερφόρ. Μπορεί να το δούμε και αυτό, ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Πάντως προχθές καλά πήγανε. Έτσι, και οι δύο. Και ο Τετέ δεν είναι τυχαίο ότι με το Λιβάη δίπλα του απελευθερώθηκε κάποιο από τα μαρκαρίσματα και έβαλε αυτά τα δύο γκολ. Καλά πήγαν. Καλησπέρα από Λονδίνο, φίλε Τάσο. Η ομάδα φέτος δείχνει σημάδια αισιοδοξίας με κάποια αμυντικά προβλήματα. Βλέπετε τραυματισμούς που πιστεύω ότι στην πορεία θα διορθωθούν. Εσύ τι λες. Μα αυτό είναι το. Εγώ γιατί επιμένω και λέω ότι ο προπονητής αυτός είναι η πιο καλή επιλογή που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς βέβαια να βάζω το χέρι μου θα πετύχει. Γιατί στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω όμως έναν προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να παίξει. Δεν βλέπω τις γιώμες που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω μια ομάδα που θέλει να έχει τον λίγο του αγώνα. Βλέπω μέσα σε ένα καλοκαίρι με 10 μεταγραφές και με την υποχρέωση κάθε παιχνίδι, κάθε εβδομάδα να πάρει την πρόκριση, να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Βλέπω γκολ που έχουν μπει από συνδυαστικό ποδόσφαιρο, όπως το δεύτερο γκολ στη Σόφια που άλλαξαν 14 πάσες, ή το γκολ στο το δεύτερο με την τώρα με τη χάρη της Κράλοβε που έχει κλέψει την μπάλα ο Ντεφράη, αλλάζω τα μπόρδα με τον Τσιριβέγη, για να κάνει την κάρτα στο Ντετέι. Αμυντικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Η επίθεσή του είναι αυτή που τον κρατάει. Και εκεί οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Έτσι. Και υπάρχουν και τραυματισμοί που έχεις δίκιο, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν. Τάσο η ομάδα πλέον είναι γυμνή στα χαφ με την απώλεια Τσένι, θέλει δύο παίκτες εκεί. Θα τελειώσει ο Αύγουστος και θα δούμε μετά τις μεταγραφές αν η ομάδα είναι γυμνή στα χαφ ή όχι. Αν είναι γυμνή θα το πούμε. Αν δεν είναι γυμνή θα πούμε ότι δεν είναι γυμνή και ότι έχει γίνει αναβάθμιση. Λίγη υπομονή. Ένας παίκτης έφυγε. Γιατί ήρθε τώρα η πρόταση. Δεν μπορούσε να φύγει μετά από μια εβδομάδα γιατί η πρόταση δεν θα ίσχυε. Έτσι κάνουν οι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία. Περίμενα να τελειώσουν οι μεταγραφές και θα δούμε εκεί το τι ακριβώς θα πούμε. Κύριε Νικολογιάννη, μπορείτε να πείτε ποιοι παίκτες ήταν στα χαφ δεξιά και αριστερά του Γκαλέτο, γιατί σας ακούν και παλιοί Παναθηναϊκοί, Σάκης Γουέμπλη. Ναι, Σάκη, μου ζούσα τότε το Γιάννη Κυράστα. Και το τι άκουγε, επειδή είμαι και εγώ παλιός Παναθηναϊκός και ρεπόρτερ τότε, θυμάμαι τι άκουγε ο Κυράστας μέχρι τον Οκτώβριο. Ήσουν εσύ από αυτούς που τον έκραζες τότε. Μέχρι τον Οκτώβριο που η ομάδα δεν βλεπόταν, τραγική ομάδα, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Είχε πει ο Γιάννης τότε ότι να περιμένετε γιατί πάμε να κάνουμε κάτι δύσκολο, να παίξει η ομάδα, να παράξει ποδόσφαιρο και έβαλε ευτυχώς το γκολ ο Φλίψεν με πέναλτι με τον με την Κράτσερ και η ομάδα προκρίθηκε. Αν δεν προκρινόταν μπορεί ο Κυράστας να είχε φύγει και να μην είχαμε δει τη μεγαλύτερη μπάλα που είχαμε δει από Παναθηναϊκό τα τελευταία 20 χρόνια. Ο σύνολο είχε τότε η ομάδα και είχε τους γκομομπασινάδες δίπλα του, Μπασινά Καραγκούνη, που τότε ο καπετάνιος για να τους καθιερώσει άκουσε το κράξιμο του Θεού. Πού πάμε τους γκουμπασινάδες ακούγε. Οπότε Σάκη και εγώ παλιός είμαι και τα ξέρω. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για το Κουτσάρ με τον Ίστρο αν έχουμε να πούμε κάτι. Το είπαμε σήμερα, το είπαμε και προχθές, το είπαμε και πριν λίγες μέρες, δεν το λέμε κάθε 5 λεπτά. Έτσι. Αυτό. Πάμε στον επόμενο.
1: Συνεχίζω εγώ.
3: Βεβαίως κύριε.
1: Λοιπόν... Αν πάρουμε το μέλε, λέει, μείνει εκτός λίστας ο Ροντινέι, θες να γράψεις ή ο Μπρούνο. Ναι, δεν θα μου φαίνονταν περίεργο. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο, ναι. Δεν διαφωνώ. Ειδικά η περίπτωση του μέλε είναι περίπτωση που ξεκλειδώνει λίγο την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί να σου πεις παίζει είτε δεξί είτε αριστερό μπακ. Κυρίως για δεξί αποκτείται, θα αποκτηθεί, αλλά κρίνει ότι είναι τρομερά μοιρασμένη στα παιχνίδια που έχει παίξει δεξί και αριστερό μπακ, παρότι είναι δεξιοπόδαρος. Και νομίζω αρχικά άρχισε να το βάζει πολύ αριστερό μπακ ο Γκασπερίνη στην Αταλάντα και μετά το πήγε στη Βόλφσμπουργκ, μονιμοποιήθηκε εκεί αριστερά και στην εθνική ομάδα αριστερά παίζει, παρότι δεξιοπόδαρος. Αλλά ναι, δεν θα μου φαίνονταν απίθανο αυτό που λες, δηλαδή ο Ροντινέι ή ο Μπρούνο να μείναν εκτός. Ο Ολυμπιακός λέει ίσως χρειάζεται Έλληνες. Οκ, χρειάζεται Έλληνες, αλλά πόσοι Έλληνες διαθέσιμοι υπάρχουν. Δηλαδή, εκτός και αν πάρει κάποιον, απλά για να πάρει, να πούμε ότι πήρε Έλληνα. Αν έρθει Έλληνας, ή θα είναι κάποιος νεαρός σε ηλικία, αλλιώς έτοιμοι Έλληνες παιδιά δεν υπάρχουν. Και θα μου πείτε, τον Τζιμίκα. Εγώ σας το έχω ξαναπεί και επιμένω. Αν γίνει μια τέτοια ανατροπή, οκ, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Τζιμίκας επιστρέφει Ελλάδα. Δεν βλέπω και λίγο να βλέπει άλλο αριστερό μπακ, αλλά οκ. Okay. Επίσης για αριστερό μπακ, ποιοι άλλοι Έλληνες υπάρχουν. Ο Βίχος του Λεβαδιακού, ο Ζαγαρίτης. Αυτοί δεν υπάρχουν άλλοι. Για αριστερό μπακ. Για δεξί μπακ δεν υπάρχει κάποιος, μόνο ο Βρουσάη ξέρω εγώ. Για χαφ δεν υπάρχει κάποιος. Για εξτρέμ δεν υπάρχει κάποιος. Η μόνη μου ένσταση είναι γιατί δεν ασχολήθηκε μια ελληνική ομάδα και ο Ολυμπιακός μέσα αυτός με τον Κιζηρίδη που πήγε με 2 εκατομμύρια μόνο στην Τουρκία μεταγραφή. Που είναι καλός παίχτης. Σεντερφόρ επίσης ποιος. Κολούρης πήγε Πολωνία. Δεν ξέρω τι να πω. Τσαντίλα στο Τρομίδου. Ταλαντούχο είναι το παιδί, αλλά. Θα δεχτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έρθει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ για τρίτος. Στον ΠΑΟΚ όχι, οκ, αλλά το λέει επειδή δεν είναι σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη σου, λέει, δυνατό να κοιτάνε για εξάρι και όχι οχτάρι. Νομίζω ότι στη δημιουργία έχουμε θέμα και όχι στην αμυντική εικόνα. Αν έρθει ο Μέλε για μπακ, θα είναι τρομερή αναβάθμιση, λέει ο Γιάννη. Συμφωνώ, Γιάννη μου, σε όλα. Λάθος. Εντάξει, επειδή ξέρουμε και τον προπονητή, ξέρουμε αυτοί οι δύο οι pivot που έχει, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, οι δύο half που έχει, τι στοιχεία θέλουν να έχουν. Ας πούμε, ο Άλβαρες είναι μια περίπτωση που ταιριάζει ταμάμ σε αυτά που θέλει. Επίσης, μην ξεχνάτε, ο Φρόιλερ περισσότερο στο 8 πατάει. Εγώ σου το ξαναλέω. Είναι παίχτης που είναι double pivot που λένε στην Αγγλία. Είναι ποδοσφαιριστής που παίζει 6-8, με πολύ πατάει στο 8, ανεβαίνει πολύ, παίζει αρκετά ανάμεσα στις γραμμές, μπορεί να είναι καλός με τον μπάλα στα πόδια, μπορεί να πατήσει και στα όρια της περιοχής ή μέσα στην περιοχή. Αλλά και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάει σε ένα πιο στυλ πουέρτα, τέτοιο στυλ. Το πέναλτι θέλει, λέει, το ζω από τον πιο ψύχρεμο και με καλή τεχνική κατάρτιση παίχτη. Δεν θα περιμένουμε πότε θα πάρει μπρος ο Ελκαμπή. Okay. Ο Ελκαμπή έχει καεί, πρέπει να φύγει και να πάρει άλλο φόρο. Εντάξει, καεί και ο Ελκαμπή. Να φύγει και ο Ελκαμπή. Προχωράμε. Και έτσι, έχεις τίποτα.
2: Εδώ λέει ένα τι μεταγραφές θα κάνει από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σου. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά κάτι, παιδιά. Τώρα, όσες μεταγραφές θέλει να κάνει η ΑΕΚ, είναι δύο που προέκυψαν. Μάλλον δεν προέκυψαν δύο. Με τη φυγή Πινέδα προέκυψαν τέσσερις μεταγραφές. Δηλαδή στο κέντρο και μετά προέκυψε και αριστερό μπακ, γιατί ο Πεν Ράις δεν έπεισε στην προετοιμασία ότι μπορεί να τα καταφέρει φέτος. Δεν τα κατάφερε πέρυσι, οπότε υπήρξε αυτή ο δανεισμός του, τέλος πάντων, και μετά η μεταγραφή που έγινε με τον Λυκογιάννη. Νομίζω ότι ό,τι ήθελε να κάνει, το έχει κάνει σε μεταγραφές. Δεξί μπακ που δεν έχει καθαρό δεξί μπακ πίσω από το Ρώτα, είναι κάτι που δεν το έχουν συζητήσει καν να γίνει. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Δεν έχει μπει ποτέ στη λίστα της ΑΕΚ, ας πούμε, με τις μεταγραφές που είναι να γίνουν δεξί μπακ. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τώρα τι μπορεί να γίνει. Αυτά, Δάσο, πες και εσύ 2-3 που βλέπω δικά σου.
4: Υπάρχει εδώ ένας που λέει ότι το σύστημα που λες για μένα έχει 4 γραμμές. Το ποδόσφαιρο έχει 3. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Ποια είναι η τέταρτη? Ερώτηση ωραία,
1: Μια χαρά.
4: Λοιπόν, γελάει με και ο Κυριάκος.
1: Ξέβαλε τη θέση του.
4: Τι λέει, έχεις δίκιο. Υπάρχει μια διαφορά. Ξέρεις, τώρα τι να σου πω τώρα, να σου εξηγήσω. Οι προπονητές, ας πούμε, κάνουν κάποιες αναλύσεις. Υπάρχει το σύστημα 3-4-3. Υπάρχει το σύστημα 3-5-2. Όταν υπάρχει ένα σύστημα 3-5-2, 3 είναι τα στόπερ, 4 είναι σε μια ευθεία και ένας πίσω από τους δύο που είναι στην επίθεση. Έτσι. Άνοιξε κανένα βλιαράκι να δεις, δες και λίγο μπαλίτσα, ή μάλλον δεν βλέπεις μπάλα, κάτι άλλο κάνεις. Παίζεις με το κινητό, τα παίζεις μπάλα και τα ξαναλέμε. Για τον Κρίστιανσεν, όχι, η Μάκη δεν θα μπει. Με τη λιβαγιά. Βλέπω ότι από τα άκρα δεν έχουμε γκολ. Πελίστρη, Αντίνο, ποια είναι η γνώμη σου? Ο Πελίστρη σίγουρα δεν έχει τον γκολ. Ο Αντίνο είναι κοντά στον γκολ. Δηλαδή είχε κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Τα έχει πιάσει ο τερματοφύλακας. Έχει βάλει τον γκολ με την πάξη. Θέλω να το δω και στην πορεία. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτούς. Εντάξει, αν ο Ζαωρίδη είναι όπως ήταν πέρσι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει και έναν παίκτη εκεί. Γιατί πέρσι ο Ζαωρί βοήθησε στο γκολ. Αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός θα έχει το Λιβάη που δεν τον είχε πέρσι. Και μπορεί να παίξει. Θα παίζει βασικός δηλαδή και θα βοηθήσει τον γκολ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες 2 ώρες. Κώσκε Τζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής κοινότητας του Big Wins Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής. Έξω, Πετρίδη έχουμε.
1: Έχουμε.
4: Γιώργο Πετρίδη έχουμε.
2: Έξω βραδιάζει.
1: Έχουμε.
2: Μάλιστα,
4: στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Απ' όλα έχουμε.
2: Και Ντίνα.
4: Και Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Βεβαίως.
4: Τι ακολουθεί?
2: Έρχονται.
4: Κύριε Κέτσε.
2: Έρχονται.
4: Έρχονται.
2: Κρυφτείτε.
4: Κρυφτείτε. Έρχονται.
2: Μόνο
4: ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης και ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός.
1: Κοιτάξτε, μην εμφανίσουν καν ανταποκριτή από τη Σύρο.
2: Σωστά. Α, θα εμφανίσουν, στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Καλή ακρόαση.
2: Γεια χαρά.
4: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Για τη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε. Κοντά στην απόκτηση του Γιακή Μέλε είναι Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δανία που αναφέρουν ότι επομένει να αποφασίσει η Βόλσμπρουκ αν θα παραχωρήσει τον 29χρονο διεθνή αριστερό μπακ. Πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Άρθουρ έχουν καταθέσει ερυθρόλευκοι, με την πρώτη απάντηση να είναι αρνητική. Εντείνονται οι επαφές με Σεβίλη και Ουέστχαμ για τους Βάργκας και Άλβαρες. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια την Τετάρτη στην Όλυν Αρένα για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίδλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα η Θεσσαλονικής. Την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τζάπολο πριν από λίγη ώρα τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Τρέλα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εξαντλήθηκαν μέσα σε διάστημα 3-4 ώρων τα 2.200 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν σήμερα για τους Έλληνες φιλάθλους για την αναμέτρηση στις 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη ξεκινά τις υποχρεώσεις της 3 ημέρες πριν εκτός έδρας με τη Σερβία. Αλλαγή έδρας αποφασίστηκε στο ΔΣ της Τύχημαν Super League για την αναμέτρηση Ηρακλής Αστέρας Άκτορ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Τρίπολη στην πρώτη του συνάντηση για τη φετινή σεζόν, ενώ στο αντίστοιχο μάτς του δεύτερου γύρου η έδρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Σε εκκρεμότητα παραμένει αυτή της αναμέτρησης Καλαμάτα Βόλος για την τέταρτη αγωνιστική. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί από τις οδηγίες του Σέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τις λόγω εθνικών ομάδων η Μίτο Γλουκαλαϊτζάκης, Μωραήτης, Χουάντσο Μπόγκα, Φρανσίσκο Κεμπάντιο καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Η Φούλαμ υποδέχεται την Τσέλσι στις 10 σε εμάς για την πρώτη αγωνιστική της Premier League μετάδοση από την Nova. Για τη δεύτερη στροφή στη La Liga παίζουν ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και η Μάλαγα La Coruña 2 ώρες αργότερα. Ενώ στο πλαίσιο της πρεμιέρας στη Serie A διεξάγονται αναμετρήσεις Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη των παιχνιδιών του Ισπανικού και Ιταλικού πρωταθλήματος από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: ατμόσφαιρα.
1: Πρώτα απ' όλα σκάσα. Και δεύτερον, πιστεύεις ότι από αυτό το κομμάτι εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στην εκπομπή είναι το τι θα προκύψει η νύχτα, θα δείξει.
0: Είναι ένα καλό.
1: Ναι.
0: Μια καλή περιγραφή της εκπομπής.
1: Ή κάτσε, ήδη το ξέχασα το πρώτο.
0: Γουστάρι αρπαχτή.
1: Γουστάρι αρπαχτή.
0: Αν πρέπει να κρατήσω δύο από τα lyrics του τύπου στη γωνία που να περιγράφουν αυτήν εδώ την εκπομπή, όντως το πρώτο που είπες. Το τι θα προκύψει η νύχτα θα δείξει.
1: Η νύχτα θα δείξει.
0: Δηλαδή, ναι. Πάντοτε το τι θα προκύψει εδώ δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο το γουστάρι αρπαχτή. Είναι μια εκπομπή αρπαχτή.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αλλά στο ενδεχόμενο αν θα συνεχιστεί ή όχι. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
0: Όχι, γιατί δεν έγινε η πρώτη την Πέμπτη.
1: Γιατί έγινε την Πέμπτη.
0: Α, κάναμε την πρώτη.
1: Ναι, αλλά Παρασκευή έφυγα.
0: Άρα τι ακυρώθηκε και τις Πέμπτης, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θες να πούμε ότι είναι η μόνη εκπομπή που έκανε πρεμιέρα και μετά ξανά φύγει ο ένας.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει
1: κάπως
0: θα
1: έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: Το συνηθίσει ο κόσμος φέτος. Πού και πού.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε έτσι. Ίσως επειδή είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε Κούλη Σταθερόπουλο.
1: Κανονικά, με βάση το πρόγραμμα. Εγώ ξέρω, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω είναι ποιο καραγκιόζη θα είναι στην ηχοληψία. Με κάθε σεβασμό.
0: Ναι, τώρα κάνει,
1: Κυριάκο...
0: κάνει μια ηχόσαρα μέσα πανηγύρι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είδες, το ήξερα, ρε παιδί μου. Και έβλεπε, εγώ διάβασα το όνομα του Μπουρνά.
0: Ναι.
1: Το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν το έχω πει. Όσο έλειπε, το μπέρδευα με τον Γιαννήση.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Α, γιατί τι κοινό έχουν αυτά τα δύο παιδιά. Ο Μπουρνάς είναι σεμνό παλικάρι.
1: Σωματοτυπικά είναι το ίδιο σουλούπι.
0: Ναι.
1: Φέρουν και οι δύο μουσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εκεί σταματάνε οι ομοιότητες.
1: Νομίζω ότι είναι τελείως ρατσιστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα. Δεν λένε, ρε παιδί μου, ότι οι λευκοί όταν καλούνται να δώσουν περιγραφή ανθρώπων άλλων φυλών, τους μπερδεύουν.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι μαύροι, είναι όλοι κίτρινοι. Είναι όλοι...
0: Ναι.
1: Για μένα είναι όλοι οι χολύπτες.
0: Όλοι οι Γιαννήσιδες.
1: Δηλώνω ρατσιστής
0: ναι.
1: με τους χολύπτες.
0: Ναι, και εγώ. Αλλά...
1: και το δέχεται ο Σταθερόπουλος. Κυρίως.
0: Θα συμφωνούσα τελείως μαζί σου
1: ναι.
0: αν όλοι αυτοί οι τύποι. Που παριστάνουν τις σχολείες.
1: Και στη γωνία και αλλού.
0: Ναι, είχαν κάποιο κοινό. Είναι όλοι διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν θέλω να το πω τώρα αυτό το τηλέξι.
1: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής εδώ.
0: Ποιος?
1: Βλάκες.
0: Όχι, δεν το έλεγα βλάκες. Είναι από άλλο ανέκδοτο.
1: Με την καλή έννοια.
0: Όλοι. Δηλαδή είναι μία και μία περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: θες να τους πάρουμε ένα. Ωραία, θες να κράξουμε οι χολύπτες σήμερα.
1: Και καλή. Ναι, σήμερα έτσι θα την πάμε.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι που βρήκαμε θέμα τόσο γρήγορα. Βέβαια, ναι. αργότερα θα κάνεις την εισαγωγή για να βάλεις τον κόσμο. Αλλά είναι. Αλληλοσυμπληρώνονται στη βλακεία.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι.
1: Τι, καλύτερο ένα τον άλλον.
0: Δηλαδή, αν ήταν εκθέματα, θα μπορούσες να περάσεις. Και κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά στοιχεία γραφικότητας
1: ναι.
0: να σου προσφέρει.
1: Πρόσεξε. Αν ήταν εκθέματα.
0: Θα γελάει ο άλλος.
1: Θα ήταν. Δεν θα ήταν στην ίδια πτέρυγα. Α, οι χολύπτες με την ευρία έννοια.
0: Είναι.
1: Θα ήταν σε διαφορετικές πτέρυγες. Διότι ναι, μεν είναι οι χολύπτες,
0: ναι.
1: αλλά μιλάμε τώρα για άλλα επίπεδα. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις. Α. Αναγεννησιακή ζωγράφη.
0: Δεν έχεις καταλάβει. Για αυτό θα έκανε.
1: Περίμενε, με προσβάλλεις από τις 6 και 12.
0: Αυτό θα έκανε το μουσείο του Big Wings Sport FM ξεχωριστό. Η πτέρυγα, η κάθε πτέρυγα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα του ιδρύματος αυτού που θα φιλοξενούσε τους ηχολήπτες. Έχει τόσα διαφορετικά στοιχεία να σου προσφέρει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο ένας. Κούλης Σταθερόπουλος, έτσι. Μία περίπτωση μόνος του. Πιο συχνά τοποθετείται με το γέλιο του παρά με τη φωνή
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι.
1: Το οποίο το γέλιο μπορεί να είναι και αποδοκιμασίας κάποιες
0: ναι,
1: φορές.
0: Εγώ... Ναι. Αλλά πραγματικά έχεις ξαναδεί τέτοιο περιβόλι. Δηλαδή, ρίλι, παλουότολι.
1: Το ρίλι νόμιζα ότι είναι ή κάποιο αγγλικό.
0: Α,
1: ρίλι. Ή ένα μικρό ριλάκι, ξέρω εγώ.
0: Πολλές φορές τους βάζεις σε πληθυντικό για να τους υποτιμήσεις.
1: Α, ναι, σωστό. Όπως είχε πει κάποτε ο Αναστάσης που έβγαινε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Οι ρομπόλιες
0: και οι
1: δεσίλες
0: ναι.
1: που έχουν καταστρέψει
0: και
1: την Ελλάδα.
0: Οι πετρίδιδες δεν έβαζε.
1: Πετρίδιδες αργότερα, ναι.
0: Α, ο Ψευτίδη τον έλεγε.
1: Ψευτίδη, ναι, αυτό.

0: Είναι ένας πειρασμός να χλεβάσουμε συναδέλφους και συγκεκριμένοι χολύπτες, αλλά προτιμώ να το ξεκινήσουμε με τον κύριο Κιζετζόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Δεν μπορεί να περάσει έτσι.
1: Εγώ από όλα αυτά καταλαβαίνω πριν καν ξεκινήσεις ότι μένεται ο πόλεμος στο εσωτερικό της ΑΕΚ.
0: Όχι, όχι.
1: Τα αποδυτήρια.
0: Τον πάω μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Για να είναι, πώς το λένε, να τον έχω στην τσίχα.
1: Και κάνεις και πρόβα για μπαμπαδίστικες εκφράσεις από τώρα.
0: Μπράβο, δηλαδή μία με το καλό, μία του τη λέω. Ξέρεις, για να μην χαλαρώνουνε. Για να μην χαλαρώνουνε. Είχε λοιπόν το θράσος ο κύριος Κιζετζόγλου. Βγαίνοντας από την εκπομπή του, αν και κατάκοπος από την κούραση, γιατί και σήμερα τα δώσαν όλα τα παιδιά.
1: Επιδιώρο.
0: Ήθελε κάτι να ηχογραφήσει στο κοντινό στούντιο που βρίσκεται εδώ απ' έξω και βγήκε σαν άλλος μπάρμπας για να μας κάνει την παρατήρηση ότι κάνουμε, λέει, φασαρία απ' έξω.
1: Εγώ ξέρεις ότι γουστάρω να κάνεις καταγγελίες, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα πισόπλατα να σε μαχαιρώσω.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Και να πω ότι την παρατήρηση δεν μας την έκανε, σου την έκανε.
0: Αμένα,
1: διότι εσύ είχες φάει τα αυτά σου.
0: Ναι.
1: Για ένα cash out το οποίο έκανες.
0: Ναι, έλεγα τον πόνο μου στην Πανούτσου.
1: Ναι, ωραία, ναι. Περίμενε. Που και πάλι πήρες λεφτά.
0: Πήρα, άστο τώρα, μην σου πω ότι πήρα τελικά.
1: Περίμενε, αντί για το. Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα επιστρέψουμε στο κράξιμο και Κιζετζόγλου,
0: ναι.
1: ΚΚ.
0: Ναι.
1: Αντί για 26 φορές τα λεφτά σου, πόσο πήρες?
0: 2,5.
1: Σοβαρά, μην
0: ναι. Δηλαδή,
1: εγώ θα έμπαινα μέσα στο στούντιο να άρχισε να
0: φωνάζει. Όσοι φίλοι μας χάστες ακούνε τώρα, καταλαβαίνουν. Δηλαδή, είναι φοβερό να έχεις χάσει με κάθε πιθανό τρόπο και μετά να χάνεις και όταν πιάνεις.
1: Να χάνεις
0: δηλαδή,
1: και όταν πιάνεις.
0: Να χάνεις και όταν πιάνεις. Γιατί το κάνεις κασά, και τελικά βγήκε.
1: Ωραία. Στοιχηματική στήλη, αν τους αλλάξεις, αν αλλάξεις σειρά στα ρήματα.
0: Δηλαδή.
1: Να πιάνεις και όταν χάνεις.
0: Να πιάνεις και όταν χάνεις.
1: Powered by George Μαραβιανός.
0: Καλά, άπατο να πάει.
1: Άστο, ναι.
0: Και παρόλο που το κάνω εις βάρος της εισαγωγής, την οποία θα την κάνω σε λίγο, επιμένω στο θέμα και της Ζόγλου.
1: Μετά το διάλειμμα
0: ναι. Βγήκε με ύφος. Πώς έβγαινε ο παππούς από τη διαφήμιση με το κορνέτο?
1: Που έλεγε να πάτε αλλού.
0: Να φύγετε να πάτε αλλού. Ναι. Ένα τέτοιο ύφος να μας κάνει υποδείξεις, έτσι. Πώς έβγαινε. Σου πει για τον ενοχλητικό κύριο που είχαμε στην πολυκατοικία μου όταν ήμασταν παιδιά, στον πρώτο όροφο, που ήταν πάρα πολύ κολλημένος με τα φυτά του, με τις καλλιέργειες του, τον λέγαμε Φυτόβιο.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Τι φυτά είχε? Μπορεί...
0: Όχι από αυτά που σ' αρέσουν.
1: Τότε άστο. Μπιγκόνιες δεν είχε ο αλήτης?
0: Αυτό λέω, τις μπιγκόνιες εννοώ. Είχε άλλα, επειδή του τα χαλάγαμε λοιπόν τα φυτά με την μπάλα, έβγαινε και έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση. Πώς την έσκιζε με τα μαχαίρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς ήμασταν σε ανοιχτή κόντρα με το Φυτόβιο.
1: Περίμενε, και ο Σταθερόπουλος μας έλεγε νωρίτερα. Για τρεις ιεράρχες Πειραιά. Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που δίνει ο ίδιος ο Σταθερόπουλος,
0: ναι.
1: Έβγαινε ο χοντρός,
0: ναι.
2: Ο δασίτριχος.
0: Ναι. Εντάξει, και έσχιζε την μπάλα.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως το περιγράφεις, πάλι καλά. Που έσχιζε μόνο την μπάλα.
0: Ναι. Σε live χρόνο να ενημερώσω ότι αποχωρεί ο κ. Κιζετζόγλου, έκανε τη δουλειά του.
1: Ολοκλήρωσε το live.
0: Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, έχουμε επιτεθεί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να κάνουμε διάλειμμα.
1: Κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας.
0: Θα κάνω και εισαγωγή μετά, στο θυμίζω.
1: Ναι, εντάξει, περιμένω.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι μια κατάλληλη στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Κούλη Σταθερόπουλο σήμερα στα DEX και τις μουσικές επιλογές που θα μας ρίξουν χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Βαλεντίνα Σταυρτία, μετά πέρα.
0: Σταυρτία, μπέρδεψα. Γιώργο Πετρίδη στο συνεργείο της παραγωγής απ' έξω και όλο αυτό το θλιβερό συνονθήλευμα θα πάει μέχρι τις 8.
2: Η πρώτη αγάπη, πρώτο σου φίλι, ναι, και μου πήρε στην καρδιά μου. Σου...
0: Και βεβαίως ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά με κράξιμο σε συναδέλφους, με πώς το λένε, με εχμές για τον Κετσετζόγλου. Με...
1: Όχι εχμές, ήταν ξεκάθαρο και μπορώ να συνεχίσω λίγο εναντίον Κετσετζόγλου.
0: Εννοείται.
1: Φεύγοντας, άφησε και τα φώτα ανοιχτά στο στούντιο. Το διπλανό.
0: Αλλά ο άνθρωπος που και να πάει ξεχνάει γυαλιά.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως στο μισθό του Αυγούστου. Να βρει μία μικρή διαφορά. Δηλαδή να τα κρατήσουμε.
0: Μπράβο, πώς έβρισ...
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πώς στην πολυκατοικία που ήταν θυρωρός ο Βέγκος, τους έλεγε ότι θα βρούνε τα έξοδα για τις μπομπονιέρες, τα κοινόχρηστα, από τους γάμους των αδερφών του. Αλλά, πώς το λένε, τώρα πρόσφατα στο ταξίδι που ήμασταν στη Σόφια,
1: ναι,
0: του λέω ότι ο μόνος λόγος που ο κύριος Κετσετζόγλου δεν ξέχασε σε αυτό το ταξίδι τα γυαλιά του. Γιατί σε όλα τα ταξίδια.
1: Είναι ότι τα είχε ξεχάσει στην Ελλάδα.
0: Τα είχε ξεχάσει στο Ηράκλειο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή, μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, ναι, τα έχω ξεχάσει, μου λέει, αλλού, γι' αυτό δεν ήταν. Παρόλο αυτό λοιπόν αυτό τον οργασμό μπορώ να πω έτσι θεματολογίας, αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε, οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς, συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook, μπαίνετε εκεί. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη.
1: Κάνει like μέτρια... ο κόσμος, το παρατηρείς πια. Κάθεσαι, σου φακελώνεις.
0: Με θλίψη λοιπόν πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Θα αναγκαστώ να σε διακόψω με μεγάλη ικανοποίηση, είναι αλήθεια. Διότι εκτός από σένα που είσαι εδώ και ορολογείς τέλος πάντων, υπάρχει και αθλητική δραστηριότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Ελλάσιρου Μαρκό.
0: Γιατί δεν βγάζουμε λίγη ώρα κάποιον ανταποκριτή.
1: Έχει στείλει ένας φίλος που λέει: παρακολουθώ το παιχνίδι, μπορώ να σας στέλνω μηνύματα στο inbox.
0: Είναι ο πριν τεζής.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και το Ελλάδα-Κύπρος στο φιλικό, έτσι, εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία. Το παρακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Παπαδήμας για να μας μεταφέρει. Δεν ξέρω, έχουμε λήξει δεκαλέπτου. Τι έχουμε, Δημήτρη μου.
0: Γεια σου, Ρεμίτσο.
3: Έχουμε λήξει πρώτο δεκαλέπτου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Στη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας στην Κύπρο, έτσι πριν τα κρίσιμα παιχνίδια της με Ουκρανία και την Ισπανία. Η πρώτη περίοδος ολοκλήρωσε με την Κύπρο να έχει το προβάδισμα 4 πόντων, 21-17. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας μπήκε χαλαρή στη σημερινή αναμέτρηση, έτσι και αμυντικά και επιθετικά είναι άστοχη. Ενδεικτικά έχουμε 2-9 τρίποντα, το ένα μπήκε τώρα στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου και τον Γιάννη Λαρετζάκη. Εντάξει, νομίζω είναι ευκαιρία το σημερινό κλειστό για τον Παρασκευή Σπανούλη να κάνει ρετσιμές, να δοκιμάσει έτσι πρόσφατα πράγματα. Να πω ότι αγωνίστηκε ο κόσμος Παπα-Νικολάου, έχει πατήσει ήδη στο Glass Floor, εδώ του Telecom Center, δεν είχε τέτοιο νομίζω τώρα στην Πολωνία. Ξανά εκτός έμειναν Λιόνις Καραγιαννίδης, η τραυματία του Καραλαμπόπουλος, που τραυματίστηκε, και ο Μωραήτης, τον εξαρτητή, έμεινε εκτός των δεκάδων.
0: Μάλιστα.
3: 17-21.
0: Ωραία.
3: Πρώτη περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα για να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
1: Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, όχι δικό σου προφανώς, γιατί δεν είμαστε ούτε φίλοι και δεν είσαι και ακροατής. Εκτός αν στέλνεις την ώρα για να φαίνεται ότι έχουμε τράφικ. Και πρέπει να πω ότι συμφωνώ 100% μαζί του. Λέει: οι ηχολήπτες είναι μεγάλοι ποζεράδες. Κάθονται σε μια κονσόλα 6.000 κουμπιών, δεν είναι ευχαριστημένοι με τον ήχο, γυρίζουν ένα τυχαίο κουμπί 0,01 χιλιοστό, άρα ένα εκατομμυριοστό, και λένε: τώρα έφτιαξε.
0: Ναι. Είναι το αντίστοιχα ποζέρια είναι και οι DJs.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, συμφωνώ είναι στην ίδια κατηγορία, ότι κάνουν αυτή τη σακλαμά. Αν πεις εσύ ότι ρε παιδιά, ακούω echo, ή θέλω λίγα μπάσα στη φωνή μου, δεν το λέω για σένα Γιώργο.
0: Τυχαίο το παράδειγμα αυτό, ρε Καραγκιόζη.
1: Κάνει ότι κάτι κάνει και μετά θεωρεί ότι εσύ είσαι κάνα κορόιδο και ότι θα την πατήσεις και ότι δεν καταλάβεις ότι δεν έχει φτιάξει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και σου λέμε καλά τώρα, δεν ακούς.
0: Έχω παραπονεθεί για ένα echo, έχω παραπονεθεί το σύνορα.
1: Τα ακόμα τα ακούς.
0: Όχι βενζινάδικο.
1: Echo.
4: Ενώ δεν λες εσύ, ναι, τώρα έφτιαξε, δεν το λες.
0: Εντάξει, πολλές φορές το τρώω και εγώ το παραμύθι. Ίσως ξέρεις τι, παριστάνω ότι καταλαβαίνω. Γιατί λέω δεν θα βγάλω άκρη με τον Καραγκιόζη, γιατί του πω ότι έφτιαξε. Ναι, αυτή, ναι, αυτή είναι η λύση.
1: Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ όταν διατυπώνονται τέτοια άσχετα ερωτήματα, όπως αυτό που στέλνει ο φίλος ο Νεοπλάτανος.
1: Ο Νεοπλάτανος.
0: Όπα, κάτι τώρα με ακούω ακόμα πιο μακριά.
1: Ναι, και τώρα εγώ δεν με ακούω καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, τώρα τα χάλασε όλα.
0: Τα διέλυσες. Εδώ είμαστε.
1: Τώρα κάτι φτιάξαμε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν. Είδες τι έκανε τώρα. Το χάλασε τελείως.
0: Για να το φτιάξει.
1: Για να του πει μετά, ναι, τώρα το φτιάξει.
0: Για να φανεί το προηγούμενο υποφερτό.
1: Βλέπεις.
0: Που δεν είναι κανένα.
1: Έλα τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, κάποιο μήνυμα.
0: Τι έλεγα, ναι. Το ξέχασες εσύ αυτή τη φορά. Λέει λοιπόν ο Νεοπλάτανος, γιατί λέμε δεν θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο. Είναι τόσο ανθεκτικός στις εκρήξεις. Είναι τόσο μικρό. Είναι τόσο καλά κρυμμένο. Τι είναι τελικά το κολυμπιθρόξυλο.
1: Είναι το ξύλο τώρα της κολυμπίθρας.
0: Και εμένα με βασανίζουν τέτοια ερωτήματα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταρχάς, οι κολυμπίθρες υπήρξαν ποτέ ξύλινες.
1: Πιθανότατα κάποια εποχή, φαντάζομαι, εικάζω εγώ, ναι, ότι θα έπρεπε, ρε παιδί μου, πώς λέμε ότι υπάρχουν κινητές εορτές.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ένα κινητό μυστήριο η βάφτιση.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θα έρθω εγώ με την κολυμπίθρα μου, είμαι ο παπάς.
0: Ναι.
1: Είμαι ο ιερωμένος, θα έρθω με την κολυμπίθρα μου για να πραγματοποιήσουμε. Να τελεστεί η βάπτιση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Δηλαδή, εσείς εκεί πάνω δεν έχετε νερό.
0: Δεν είναι ιδανικό υλικό το ξύλο για να φιλοξενεί όλη την ώρα νερό.
1: Ναι, αλλά το άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κουβαλήσει με το γαϊδούρι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, οι σύγχρονες κολυμβήθρες.
0: Φαντάζομαι κάποιον ιερέα να προσπαθεί από, να έχει παραγγείλει από γνωστή αλυσίδα σουηδική.
1: Α, ναι.
0: Την κολυμβήθρα, έτσι. Του τη φέρνει πέρα να τη συναρμολογήσει μόνο του.
1: Ξεκινάμε από αυτό, ναι, okay.
0: Αρχίζει ρίχνει την Παναγία. Σου λέει να συναρμολογήσουμε την κολυμβήθρα. Του μένουν σίγουρα.
1: Κάποιες
0: 10-12 βίδες.
1: Τουλάχιστον.
0: 10-12 βίδες και αφού τη συναρμολογεί.
1: Πρόσεξε, εκεί πέρα υπάρχει κάποιος που του λέει: hey, και έτσι δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και έτσι δουλεύει.
0: Και έτσι δουλεύει, ναι.
1: Και έτσι δουλεύει.
0: Και αφού το κάνει μετά το κολυμπιθρόξυλο, αυτό που λέμε, γιατί το θεωρούμε τόσο ανθεκτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια αντίστοιχη ερώτηση στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, στον. Δεν θυμάμαι σε ποιο καθηγητή. Για την περίφημη φράση με αυτά τα καλαμπαλί και τα καλαβρέζικα.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Το λέγαμε παλιά υποτιμητικά ότι άντερε αυτό καλαβρέζικα. Mm. Και λέει, στο σεξολόγο είχε γίνει. Και λέει, για ποιο λόγο λέει θεωρούμε ότι τα καλαβρέζικα είναι ανώτερης ποιότητας. Πού οφείλεται η υπεροχή τους και τα επικαλούμαστε.
1: Καλαβρία,
0: ναι.
1: Έχει και σχέση και με Ελλάδα, εκτός σου λέει γι' αυτό, ναι.
0: Έτσι και εδώ τώρα, αν κάποιος έχει εξήγηση για το κολυμπιθρόξυλο, μπορεί να μας τη δώσει. Θα την κάνουμε βαβά για να το πούμε στο δεύτερο γύρο.
1: Σε ποιο δεύτερο. Around the world, around the world, around the world, world. Around the globe, around the globe, around the globe, globe. Around the world, around the world, around the world, world. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μας τον Σουτιέν Καμαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το προσωνύμιο του. Έχει στείλει μια φωτογραφία από πρώτη μέρα διακοπών, λέει, στον Μπάρνονα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω πως με θέα τα βουνά το επίπεδο ακρόασης πάει σε άλλο level. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και έχει βάλει και ένα αντίτυπο του βιβλίου Η χώρα όνειρο. Δεν θυμίζω μια γετόφρη κουβέντα. Κοίτα, πιστεύει ότι αυτό που πίνει είναι φραπέ ή φρέντο.
0: Είναι φραπές, αλλά έχει μέσα και ουίσκι.
1: Οπότε έχει τα
0: τσιγάρια. Είναι Irish φραπές.
1: Έχει τις τσιγαριές του, γνωστής μάρκας. Έχει την καφεδάρα του, νερό εμφιαλωμένο. Η χώρα όνειρο, ακτύπης κράψης. Και θέα τα βουνά. Και κάθεται και ακούει λέρες. Δηλαδή, πόση συμπυκνωμένη σοφία σε μια φωτογραφία.
0: Ναι. Άκου τώρα, απάντηση που μπορεί να σε σοκάρει.
1: Για το κολυμπιθρόξυλο.
0: Το κολυμπιθρόξυλο βγαίνει από το κολύμπι, όχι από την κολυμπίθρα, και είναι το ξύλο που αρπάζει ο ναυαγός για να σωθεί.
1: Α, και σου λέει ότι δεν θα μείνει
0: δεν είναι
1: ούτε αυτό.
0: Συγγνώμη τώρα, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κάνει υποδείξεις, ας πούμε, γλωσσολογικού χαρακτήρα, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Ναι, για μένα είναι.
0: Κολυμπιθρόξυλο.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι εδώ διαλύθηκε ολόκληρο καράβι,
0: ναι,
1: και μένουν τα κολυμπιθρόξυλα. Αλλά μιλάμε για τέτοιο επίπεδο καταστροφής που δεν θα μείνει ούτε αυτό. Δηλαδή, δεν θα έχεις από πουθενά να πιαστείς.
0: Λέω όμως ότι παραπέμπει η λέξη σε συνθετικό της κολυμπίθρας και του ξύλου. Πιο ορθολογικό, αν είναι αυτή η εξήγηση, μου ακούγεται κολυμπόξυλο. Είναι η ίδια διαμάχη που υπάρχει για την λουκανικόπιτα και για τη λουκανόπιτα.
1: Ας μας στείλει ένα μήνυμα η σοφή λουκανόπιτα.
0: Μπράβο.
1: Να δούμε. Ναι.
0: Η Νίνα θα ξέρει.
1: Η Νίνα θα ξέρει.
0: Κινούμενο στο ίδιο μοτίβο, μου αρέσει αυτό το μοτίβο, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι το πελεκούδι και γιατί είναι τόσο έφλεκτο.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος ο Σαρδανάμπαλος. Είναι ωραίο το Σαρδανάμπαλος. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις.
1: Α, είναι άμπαλος, δεν είναι άμπαλος.
0: Σαρδανάμπαλος, ναι, Σαρδανάμπαλος. Η ερώτηση ήταν στο Γιάννη, λέει. Για τον θρησκευτικό. Όχι. Γιάννη μου από τον Πειραιά, η ερώτηση ήταν στο σεξολόγο.
1: Και μην μου την παίρνετε πολύ, πες.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν θέλω να διανοίξω διαμάχη με το φίλο.
1: Ξέρεις τι θέλεις.
0: Τι θέλω.
1: Ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επαναρχόμαστε εδώ. Να

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η εθνική μείωση τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για απάτες, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιοφάλιρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχία αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Πω, με έχει κασιλούπα τώρα.
12: Να σου πω, πιστεύεις ότι έχουν πειράξει τη φωνή της Καρλώτας?
11: Ναι, είναι από την κονσόλα που κάνεις μεταδόσεις το έχει πει αυτό το τραγούδι.
13: Στο σπίτι του θα κάτοικο, δεν πάω χρονιστήριο. Θα μείνω με τον κύριο, δεν πάω κάτι κυρικό. Στο σπίτι του θα κάτοικο, κι ας που να το μάθετε.
11: Και άλλες πολύ δυνατές υποψηφιότητες για μονάδες μαυρίσματος Όταν μιλάτε για μαύρισμα, θα αναφέρεστε στον γκουρού του μαυρίσματος Σωτήρη Κωνσταβάρα. Πολύ σωστό.
12: Ο, το λέει ο Γιαγγελόνια με κοιμά.
11: Πολύ, πολύ δυνατό.
12: Έχει δίκιο.
11: Ο Κώστας ο Βαϊμάκης.
12: Βέβαια, να σου πω κάτι. Ναι. Στην περίπτωση του Σωτήρη Κωνσταβάρα, σε αντίθεση με κάποια από τα ονόματα που ακούστηκαν νωρίτερα, δεν θα πω περισσότερα, ναι, που έχουν καταφύγει σε σολάριουμ. Κωνσταβάρας είναι φυσικό, έτσι.
11: Φυσικό,
12: μόνο ναι, πρωτεΐνη.
11: Ναι, ναι,
12: μόνο
11: ναι,
12: πρωτεΐνη. Πρώτη
11: μόνο ήλιο. Μόνο
12: δηλαδή
11: ήλιο.
12: Είναι το lifestyle του τέτοιο που του επιτρέπει να κάνει ναι, το είτε. Τέλειο μαύρισμα.
11: Ο Λάκης, ας πούμε, ο Γαβαλάς, μπορεί να κάνει και κανένα σολάριο.
12: Ναι, ναι, εννοείται.
11: Ενώ...
12: Κάθε σολάριο σίγουρα.
11: Ενώ... Δεν ακούστηκε περίεργο τώρα.
12: Είναι αυτό που μου λέγε η Πανούτσου την Πέμπτη. Όταν λες κάτι και αφήνεις υπονοούμενο.
11: Όχι, κανένα υπονοούμενο.
12: Είναι ξεκάθαρο ότι αφήνεις υπονοούμενο,
11: όχι,
12: μου λέει η Νικολάκη.
11: Κανένα υπονοούμενο.
12: Και
11: ζω,
12: μα δεν άφησα κανένα υπονοούμενο. Μου λέει για κάποιο λόγο, μου λέει όλα ακούγονται έτσι.
11: Κυριολεκτό τώρα και λέω ότι μπορεί να πεις ότι κάνει ρε παιδί, γιατί προσέχει, τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Κάνει ναι, τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ενώ ο Κωνσταβάρας είναι φυσική περίπτωση.
12: Σου έχουν δημιουργήσει από το περιβάλλον σου, βασικά η γυναίκα σου,
11: ναι,
12: άγχος να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ, όχι γενικά. Αυτή η έκθεση φέρνει και λεφτά.
11: Ναι.
12: Αλλά να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ στον ήλιο εξαιτίας της φωτογύρανσης. Ότι θα γίνει σαν σταφίδα. Ναι, ότι γίνει σαν σταφίδα. Ξέρεις, βγαίνουν πανάδες, φαίνονται πιο έντονες οι ρητίδες. Εγώ έχω αρχίσει να έχω τέτοιου τύπου πιέσεις.
11: Λογικό, εντάξει. Έφτασε σε μια ηλικία που θα κάτι του τι έχει άγχη θα πρέπει να τα έχει.
12: Και έτσι αποφεύγω το σολάριο. Καταλαβες.
11: Εγώ έχω μια ανησυχία γιατί. Είμαι πολύ άσπρος ρε παιδί μου, αρπάζω επί τόπου.
12: Ναι.
11: Με το που κάθομαι, δηλαδή, άμα κάτσω ένα μισάωρο έτσι σκέτος, τελείωσε, γίνομαι σαν μπιφτέκι.
12: Άρα στην αρχή, σε αντίθεση με... γιατί και διάφορα φαγιά έχουν διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.
11: Μπράβο.
12: Εσύ στην αρχή είσαι όπως το αρνί θέλει γρήγορο γύρισμα.
11: Πολύ γρήγορο γύρισμα.
12: Θέλει πολύ γρήγορο,
11: πολύ γρήγορο γύρισμα. Ναι, μετά γίνομαι well done. Εμένα,
12: πρέπει να πω ότι... με εκνευρίζει πάρα πολύ και το μισώ πάρα πολύ την ηλιοθεραπεία. Δηλαδή δεν μπορώ καθόλου
11: δεν
12: να το καταλάβω.
11: Δεν κατάλαβα ποτέ ναι, κανέναν που. Γιατί χρησιμοποιούμε σε αυτή τη λέξη το συνθετικό θεραπεία.
12: Το θεραπεία, ναι.
11: Τι φτιάχνει αυτό και δεύτερον, γιατί το θεωρούν όλοι τόσο απολαυστικό, δεν το κατάλαβα.
12: Είναι ηλιοβασανιστήριο.
11: Ναι, δηλαδή περισσότερο τιμωρία μου μοιάζει
12: ναι,
11: εμένα
12: συμφωνούμε,
11: το να κάτσω εκεί να ξεραίνομαι στον ήλιο. Αλλά εντάξει.
12: Αλλά ξέρεις, έρχονται από τα εξωτερικά και νομίζω εκεί πέρα μπορείς να ξεχωρίσεις τον ωραίο, τον ντόπιο, τον γηγενή, τον αυτόχθονα, τον ηθαγενή τέλος πάντων, σε σχέση με εκείνον που έχει πάει κάπου διακοπές
11: ναι,
12: ενδεχομένως από την Αγγλία. Δηλαδή, βλέπεις όλους τους Άγγλους με κίνδυνο.
11: Εγγλέζους θα λες.
12: Εγγλέζους, έχεις δίκιο.
11: Ναι.
12: Με κίνδυνο σε δύο ώρες πραγματικά να είναι για πέταμα. Με εγκάβματα τρίτου βαθμού να στέκονται στον ήλιο γεμάτοι αλυφές παντού.
11: Ναι.
12: Ενώ ο Έλληνο, ωραίος με την τρίχα, θα πάει να κάτσει όπου βρει σκιά και μάλιστα ανερυθρίαστα θα μεταφέρει την απλόστρα του. Εκεί που υπάρχει σκιά, ακόμα και αν χρειαστεί να κάτσει με άλλη παρέα. Δεν τον νοιάζει.
11: Και άσε που στις παλιές εποχές θεωρείται ότι μειώνει τον ανδρικό σου εγωισμό να βάλεις αντιλιακό.
12: Τι αντιλιακό.
11: Αντιλιακό, ρε, σου λέει. Ναι. Είμαι με τους πατεράδες μας τότε. Ναι. Ή τους παρμένους. Αντιλιακό, ρε, τι είμαι, ρε. Να βάλω αντιλιακό, σου λέει. Και έβγαινε. Το βράδυ του βάζανε γιαούρτια, βέβαια, αλλά είχε κρατήσει το κούτελό του ψηλά στην παραλία.
12: Έτσι, σωστά, σωστά.

0: Και Λιάγκας είναι καλή μονάδα μέτρησης,
1: ναι,
0: μαυρίσματος.
1: Και εδώ βλέπω δίκιο. Ο αριστομένος ο σκύλος λέει για Κοστέτσο, για Τρίφανα Σαμαρά, για Ψινάκι
0: και Θαναϊλάκης.
1: Και Ζόρζ, ε.
0: Ζόρζ κάνει, ναι, μαυρίσματάρα.
1: Πολύ δυνατή. Να σας πω κάτι, μην ξεχνάς ότι προέρχεται από τον χώρο του Πόλο. Που εκεί αναγκαστικά φοράς το σορτσάκι σου.
0: Στον ήλιο παίζανε.
1: Στον ήλιο, δε. Σε ανοιχτά έπαιζε ο Θαναϊλάκης ο Ζόρζ.
0: 150 χρόνων, ναι.
1: Έλα, μωρέ, υπερβολικός.

0: Έχει πολύ δίκιο και ο φίλος που λέει ως μεγάλη αλήθεια ότι είναι ο ορισμός βαθμού μαυρίσματος ο υπάλληλος που διαχειρίζεται τις ξαπλώστερες του Μπιτσόμπαρου.
1: Άστο, φίλε.
0: Ναι.
1: Φίλε, εκεί.
0: Ναι, εκεί πάμε τώρα σε πολύ προχωρημένα στάδια.
1: Εγώ τώρα που ήμουν στη Ζάκυνθο και αναγκαστικά ενώ είχα πάει για ένα οικογενειακό πρόβλημα, σιγά που θα χάλαγα τη ζαχαράνια μου, φυσικά πήγα για μπάνιο. Okay. Άφησα τα προβλήματα στην άκρη, Γιώργο, δεν ήθελα να με ρίξουν. Δεν τον αναγνώριζα. Και του λέω, συγγνώμη, μου λέει, όχι, ρε, ο Τάκης είμαι.
0: Ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης? Ναι, και ήταν σαν να ήταν ο Τάκης αρνητικό.
0: Ο φίλος ο Σταύρος λέει, καλησπέρα Λέρες. Στο μουσείο εννοεί του Big News Sport FM. Θα το κάνουμε μια συγκεκριμένη θεματική εκπομπή αυτό, παιδιά. Μην το χαλάσουμε. Ναι. Το μουσείο του Big News Sport FM για τα εκθέματα.
1: Μην το χαλάσουμε.
0: Μην το χαλάσουμε. Θα μπει, λέει, και το σκισμένο 10 ευρώ του Μιαούλη.
1: Καλά, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Γιατί
0: 5 ευρώ, 5 ευρώ.
1: Όχι, 10 ευρώ ήταν.
0: 10 ευρώ ήταν.
1: 10 ευρώ, φίλε. Ήταν βαρύ.
0: Και...
1: αλλά ό,τι απέμεινε από αυτό κατάφερε να το σπρώξει εκεί που πρέπει ο Μιαούλη. Μην ανησυχεί.
0: Το είχε επενδύσει αυτό σε Περσέλα Λαμογκάν.
2: Κορμί δεν είναι αρνή για να φτάνει υπομονή.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια, λέει ένας άλλος, είναι ότι ουδέποτε ανήρ κάθεται σε ξαπλώστρες παραλίας μπρούμητα. Η στάση αυτή είναι για κυρίες και μάλιστα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Κοίτα, τώρα που το λέει,
0: όντως.
1: Βέβαια, ανάλογα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του αλουνού,
0: ναι.
1: Ενδεχομένως, στο οπτικό σου πεδίο, ξέρεις, να κάνεις χ μια τέτοια εικόνα. Mm. Ενώ να βλέπεις πολύ πιο εύκολα κυρίες να είναι μπρούμητα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και μπορεί κάποιος άλλος να βλέπει ακριβώς το αντίθετο. Κυρίως να είναι μπρούμητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι συμφωνώ μαζί του. Δεν το βλέπεις.
0: Έχουμε αυτό. Ανοίξει πολλά ζητήματα ταυτόχρονα.
1: Ναι,
0: και όπως πάντα θα χάνετε λίγο μπάλα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχουμε διάλειμμα τώρα παρατέταρτο. Έτσι, όχι. Μόνο για μας.
0: Λέει ο Μάκης, το κολυμπιθρόξυλο.
1: Είναι
0: μια άλλη εκδοχή για το κολυμπιθρόξυλο που δεν τη σκεφτήκαμε. Είναι, λέει, όταν στη βάφτιση παίζουν μάπες. Πώς λέτε, σου λέει, ταβερνόξυλο. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν έχω σκεφτεί, βέβαια. Θέλει. Σε γάμο έχω ακούσει να γίνουν επεισόδια. Σε βαφτίσια δεν τα έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε γάμο μπορεί να γίνουν. Γιατί κάποιος είπε, κάποιον που προσέβαλε,
1: ναι.
0: Ή του άρεσε η θέση που καθόταν.
1: Σωστό, σωστό, είναι, έχουμε τέτοια.
0: Ναι, έχουν γίνει τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά σε βαφτίσια ξύλο για να
1: πολύ
0: βγάλουμε.
1: Μυθρόξυλο,
0: για να
1: πάρα
0: βγάλουμε. Είναι ωραίος ορισμός.
1: Πολύ καλό.
2: Και απόψε θα το κάψω. Και στα παλιά παπούτσια μου τα χρέη.
1: Ο Αντώνης ο Περιπτεράς συνεχίζει την αήθη επίθεση εναντίον του, την οποία εγώ επικροτώ και υιοθετώ.
0: Εναντίον τι του αυτού.
1: Εναντίον σου, συγγνώμη. Ναι. Λέει, όχι μόνο στις μεταδόσεις. Σε κάθε συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, ο ηλίθιος ακούγεται σαν παρουσιαστής κορασίδων που αφαιρούν τα ρούχα τους υπό τον ήχο μουσικής. Περιμένω κάποια στιγμή να πει. Και πάμε να ακούσουμε τον Κουτέσα που μας βασανίζει με τις τρίπλες του. Κοίτα, στην τελευταία συνέντευξη τύπου ήσουν Αμαέβιους Παχατουρίδης.
0: Εγώ στο είπα.
1: Και πρόσεξε, δεν ξέρω αν κατάλαβες ότι και εγώ είχα προσαρμόσει.
0: Το κατάλαβα.
1: Και μου λέει,
0: αυτό που το κάνεις,
1: λέει, το κάνεις για συμπαράσταση.
0: Το κάνεις ασυναίσθητα αυτό. Δηλαδή πολλές φορές σου μιλάει κάποιος στο τηλέφωνο σιγά, μιλάς και εσύ ενώ στο σπίτι του δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν κοιμάται κανένας. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάς έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το κάνεις ασυναίσθητα.
1: Ο άλλος θέλει να κάνει κάποια από τις κουλιά και σου λέει, θα πεις το βράδυ ότι είμαστε μαζί.
0: Έλα, πώς το λένε, να αρχίσω να φωνάζω με στραβοκοιτάζω Νίκολης επειδή ενοχλείται ο αγιογράφος.
1: Αντώνη, όχι, όχι, δεν είναι αγιογράφος.
0: Ακόμα χειρότερο, πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο είναι.
1: Τώρα η Βερόνικα η Τεναβίτσα λέει ο ήλιος είναι ευεργετικός για διάφορες ασθένειες, αλλά με μέτρο και προσοχή.
0: Ωραία, μπορούμε να βάλουμε είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος.
1: Άνα, γεια σου. Μπράβο,
0: σωστό. Να το βάλουμε αυτό.
1: Το οποίο είναι και ποιοτικό τραγούδι, είναι.
0: Όπως έχει πει και ο Τζιμάκος.
1: Σύνθεση Βαρδί.
0: Όπως έχει πει και ο Τζιμάκος, στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Και για την πολιτική. Σαν τους πολλούς πολιτικούς που καταστρέφουν την πατρίδα μου.
1: Μπράβο.
0: Έχει οικολογικά μηνύματα.
1: Ο ήλιος που καίει την επιδερμίδα μου.
0: Καίει την επιδερμίδα μου, κατά της τρύπας του όζοντος. Γενικά έχει πολλαπλά μηνύματα το κομμάτι.
1: Πατηρίδα μου, ναι, εντάξει, οκ. Υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Άκου τώρα. Καστρινές στην επαρχία πέφτει πολύ ξύλο στις βαφτίσεις από τους παππούδες επειδή δεν ακούνε το σωστό όνομα για το παιδί. Ξύλο και μην. Σωστό.
1: Κοίτα, άμα να γίνει σωστό. Κάτι τέτοιο, εντάξει.
0: Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τον ορισμό του κολυμπιθρόξυλου σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Επομένως πέφτει και μαγκούρα εκεί.
0: Ναι.
1: Άμα μιλάμε για παππού.
0: Μα, πλακόνια που πέφτουν σε βάφτιση επειδή διαμαρτύρονται.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό το πλακόνια, ρε φιλέ.
0: Πώς το λένε, για ξύλο, δεν λέγαμε.
1: Okay.

0: σαν τους πολλούς πολιτικούς και εσείς ένας από αυτούς
1: που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου.
2: Σούπερ κατακριτικό, όντως έχεις δίκιο.
3: Είδες, σου το είπα εγώ. Θέλει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα.
2: Σε μεταξύ, αλλάζω πάλι κατηγορία. Πάμε στη φίλη μας τη Δημητρούλα, η οποία και αυτή είναι βαθμός μαυρίσματος.
3: Ναι, το έχει δυνατά.
2: Τώρα. Στείλτε φωτογραφίες, ας πούμε. Λέει, λέγεται ηλιοθεραπεία γιατί παίρνεις βιταμίνη D, η οποία είναι πάρα πολύ ευεργετική για τον οργανισμό μας, ακόμα και για τη διάθεσή μας.
3: Συγγνώμη.
2: Το καταλαβαίνω. Αλλά η ηλιοθεραπεία δεν λέγεται κάθομαι 6 ώρες κάτω από τον ήλιο, όπως λες και εσύ, από τις 11 μέχρι τις 5 και γίνομαι σαν σκουράτζος, δηλαδή σαν ρέγκα.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν πουλούνται πλέον βιταμίνες σε σκευάσματα. Πρέπει να κάτσω να ξεραθώ στα σταφίδα. Ναι. Πάω να πάρω από ένα φαρμακείο λίγο συμπλήρωμα για ντε και δεν χρειάζεται να υποβάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι.
3: Καλά δεν τα λέω. Όχι,
2: πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Ναι, και εγώ παίρνω συμπλήρωματα σε βιταμίνη ντε και κάνετε δουλειά γραφείου. Ναι. Ναι, τι θες να κάνω.
3: Ναι,
2: ρε, γυμνάζομαι.
3: Εξίσου μεγάλη αλήθεια, εμείς λέει ένα μόνο ήλιο να γνωρίζουμε τον πράσινο.
2: Ναι, ισχύει
3: γι' αυτό. Εκεί να κάτσω να κάνω ηλιοθεραπεία.
2: Ο Άγγελος από Λίτς λέει: το ωραιότερο μαύρισμα κατά τη γνώμη μου είναι το μαύρισμα όρεο. Του τέστην μαύρο, άσπρο, μαύρο. Και τώρα νομίζω.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Έλα ρε, είσαι τόσο αφελής.
3: Αλλού πήγε το μυαλό.
2: Ναι, εκεί πρέπει να πάει το μυαλό σου.
3: Πήγε.
2: Σου λέει: το άσπρο είναι εκεί πέρα που δεν το έχει πιάσει ο ήλιος.
3: Ναι.
2: Και εδώ είναι το ερώτημα, Γιώργο. Ξέρω ότι είσαι παντρεμένος.
3: Ναι.
2: Ας μιλήσουμε για τη γυναίκα σου.
3: Θα πω για φίλους μου.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Ναι.
2: Εσύ θα σκέφτεσαι μόνο τη γυναίκα σου.
3: Ναι, ωραία.
2: Εγώ δεν θα τη σκέφτομαι για να είμαι
3: σίγουρος.
2: Δεν τη σκέφτομαι. Σ' αρέσει αυτό το μαύρο, άσπρο, μαύρο.
3: Όχι.
2: Δεν σ' αρέσει,
3: Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις, οι διχρωμίες.
2: Θα προσπαθήσω πάλι να μείνω όσο δυνατόν πιο μαζεμένος και θα σου πω.
3: Μην με αναγκάσεις να σε χτυπήσω στο τέλος.
2: Εσύ θα σκέφτεσαι την γυναίκα σου. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Από καμία οπτική γωνία δεν σ' αρέσει. Το μαύρο, άσπρο,
3: όχι,
2: μαύρο.
3: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Ένα χρώμα. Ένα ενιαίο. Όπως είναι.
2: Ένα ενιαίο.
3: Ή ένα ενιαίο ή καθόλου.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.

0: συνδυάζοντας πολιτικούς που καταγγέλει ο Βαρδής και μαύρισμα, δεν μπορούμε να πούμε και για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ω ναι ρε φίλε, περίμενε. Εκεί έγινε με τη βοήθεια της δυτικής επιστήμης.
0: Ανόμιζα...
1: Ήταν σολάριουμ ρε φίλε.
0: Έκανε σολάριουμ.
1: Να σου πω κάτι, δεν είχαμε ήλιο τότε. Καλά πράσινο δεν είχαμε. Δεν ήταν κατά καλό καιρό. Αν εμφανιστεί τώρα,
0: ναι,
1: μετά τις διακοπές του, έτσι, μετά από μια κοπιαστική σεζόν, έτσι, με το έργο το νομοθετικό και τα λοιπά.
0: Σηκώνεις τις πλάτες του.
1: Να το καταλάβω. Ναι. Αλλά Φλεβάρι μήνα, ναι, τι μπορεί να κάνεις. Παναγία μου, λέει ο Τζορτζιό, όταν γκαρίζετε και δύο ταυτόχρονα, θέλω να σας στείλει ο Παλιόπουλος, ο μαφιόζος, τα αδέρφια Γιώκητς για μαύρισμα.

0: Ρε Έλληνα τσέμπορη, λέει ο Λουκάς, που τολμήσατε να πιάσετε στο στόμα σας τον τιτανοτεράσιο Πετρίδη. Με αγιασμό πρέπει να πλένετε το στόμα σας για να πείτε έστω το όνομά του ή για να δείξετε το θαυμασμό σας για τα ανεπανάληπτα υποκάμισα που φοράει στις νυχτερινές εξόδους του. Άιντε τελεμέδες, μεγαλοταβερνιάρης εκ προσίας.
1: Οκ, ωραίο, αλλά πού ξέρει τις νυχτερινές εξόδους, Πετρίδη?
0: Καταρχάς δεν βγαίνει στις νυχτερινές εξόδους, δεν δουλεύει η υποκάμισα. Στη μετάδοση τα βάνει τα υποκάμισα. Ναι.
1: Τι φοράει στις νυχτερινές? Έχετε βγει βράδυ μαζί αργά.
0: Τον αποφεύγω αργά.
1: Φαντάζεσαι να σου πει να σε γυρίσει σπίτι?
0: Όχι, όχι, με τα πόδια.
1: Άστο, καλύτερα. Ο αδερφός μας ο Νίκος λέει: το ιδανικό μαύρισμα ενός άντρα προβλέπει ένα τεράστιο tan line από το στήθος και πάνω, καθώς η εν λόγω περιοχή καλύπτεται από τεντωμένη αθλητική εφημερίδα. Ναι, και αν διαβάζεις το φως, δεν μαυρίζεις καθόλου.
0: Τι μαύρισμα να κάνεις με το φως? Που ακούγεται αντιφατικό. Θα έπρεπε το φως να μαυρίζεις περισσότερο.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: κινούμενος και εγώ στο ίδιο μονοπάτι της θεματολογίας. Διερωτώ με και ρωτάω. Και εσάς και όποιον για όποιο λόγο έβγαλε αυτή τη φράση. Τι σημαίνει το την κάτσαμε τη βάρκα? Επειδή μας έτυχε μια στραβή, κάτσαμε πάνω στη βάρκα και γλιτώσαμε, λέει, από το πρόβλημα. Την κάτσαμε τη βάρκα, καταρχάς, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
1: Για μένα το λες.
0: Ναι, κάτσε, μου κάνει σουτάκια. Ναι, θα πάμε στο.
1: Όχι,
0: πάμε.
1: Σου λέει να έχουμε παπαδάκια.
0: Νομίζω ότι θέλει να με εξηγήσει την έκφραση.
1: Την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα, σημαίνει ότι βουλιάξαμε, φαντάζομαι.
1: Ναι, φαίνεται, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο μόνος τρόπος που μπορεί να κάτσει κάπου η βάρκα είναι να κάτσει στον πάτο.
1: Ωραία, άμα μείνει ένα κολυμπηθρό ξύλο όμως, δεν μπορούμε να σωθούμε.
0: Σωστό. Ναι. Άκου, αρκεί να μην έχει να βαγίσει μαζί με τη Ρόουζ.
1: Ναι.
0: Που θα κάτσει απάνω και εσύ ξύ θα πάρει.
1: Ναι, και εσύ θα κάτσει τα τέτοια τη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ελλάδα-Κύπρος. Αν τα καταφέρουμε καλύτερα σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Δεν θα ήταν ωραία να είναι διαφορά 12 πόντι και να πει ο παπαδί μας ντουπουά. Γιώργο, λέω, Δημήτρη, εδώ είσαι.
2: Μπορώ να το πω. Ντουπουά,
1: 46-34.
0: Έλα ρε, φίλε. Φανταστικό, και το έκανα χωρίς σχέδιο.
2: Το πιστεύω.
0: Αυθόρμητα, να ξέρεις.
2: Αυτό, το πιστεύω. Λοιπόν, στο τελευταίο πεντάλεπτο τη δεύτερη περίοδου, πάτησε έτσι το γκάζι εθνική μας. Βρήκε ρυθμό, έβαλε κάποια τρίποντα και με πρωταγωνιστή της έτσι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν θέλει και πολύ να πάρει φωτιά, ευστοχήθηκε 1-2 και παίρνει φόρα. Έχει σπάσει τους 13 πόντους, ήταν ο πρωταγωνιστής της εθνικής μας, της έδωσε τις περισσότερες λύσεις επιθετικά και με ένα σερί 17-2 σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Η εθνική μας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο όσο μπροστά με 46-34. Από 6 πόντους έχουν Λαρετζάκης και Θανάση το κούμπο. Λαρετζάκης, να πούμε, στο 100ο του παιχνίδι με την εθνική μας, αρχηγός απόψε, παρόλο που βρίσκεται το Παπα-Νικολάου με 12 κανονικά και αγωνίστηκε, δημιουργικά Γιάννουλης Λαρετζάκης. Λόγω της περίστασης είναι αρχηγός. Η Κύπρος πολύ καλή για μια μισή περίοδο, είχε σταθερά το προβάδισμα. Έστω και μικρά προβαδίσματα, δεν είναι μπροστά η Κύπρος. Η εθνική μας δεν ήταν καλή, ήταν πολύ νοφρή στο πρώτο δεκάλεπτο και στο πρώτο μισό του Δευτέρου. Αλλά αρκούσε αυτό να πατήσει λίγο το γκάζι και να φτιάξει ένα σέρι 17-2 για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ούτε μπροστά με 12 πόντους. Με αυτά, παιδιά, να σας πω για την Κύπρο, πολύ καλό μάτς κάνει ο Μιχαήλ με 8 πόντους και 5 ασίστ.
0: Ο Μιχαήλ είναι Μιχαήλ.
2: Είναι Μιχαήλ στο επώνυμο.
0: Όχι, έλεγα αν είναι και στο μικρό.
2: Στο μικρό του είναι Σάιμον. Σιμών.
0: Ωραία.
2: Εντάξει. Να με συγχωρέσω, κύριε Μιχαήλ.
0: Δεν πειράζει, Μιτσάρα. Ωραία, ευχαριστούμε.
2: Είχα κάνει και φοβερό μάτς, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδήμα για την ενημέρωση για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, απλά πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί θα σ' αρέσει. Είναι από τον Ανδρέα, τον αγιογράφο της εκπομπής, και δεν καταφέρατε εναντίον σου. Λέει: αν βγει ο δίσκος του Κέτσε, αναλαμβάνω να φιλοτεχνήσω το εξώφυλλο που θα τον απεικονίζει με χιτόνιο, σανδάλια και στο χέρι θα φέρει ηλιτάριο, δηλαδή πάπυρο που θα αναγράφει. Θα δούμε. Τα γυαλιά θα τα ζωγραφίσω μόνα τους στο οπισθόφυλλο του δίσκου.
0: Θα καταφέρει να τα χάσει και από την εικόνα. Το ξέρω. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάτε, πιθανά έχουμε μια ώρα ακόμα.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Top FM 102,4.
9: Είμαι στην Τρίπολη και αυτού του δεύτερου γύρου στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τις λόγω εθνικών ομάδων η Μίτογλου Καλετζάκης, Μωραήτης, Χουάντσο, Μπόγκα, Φρανσίσκο και Μπάντιο, καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Στα ημιτελικά του σκίφε ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκίφ. Η Φουλάμ υποδέχεται την Τσέλσι στις 10 σε μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Μετάδοση από την Nova. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga παίζουν ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και Μάλαγα La Coruña 2 ώρες αργότερα. Ενώ στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Serie A διεξάγονται οι αναμετρήσεις Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη των παιχνιδιών του Ισπανικού και του Ιταλικού πρωταθλήματος από τα κανάλια της Cosmote TV. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Στούντιο Σταλής. Πιβίτα.
3: Γεια σου ρε Στελάρα.

0: Και ενώ ακούμε δίκλα σου Αβέλα, ο φίλος ο Νάσος που φαίνεται να είναι μίστης, βάζει τα πράγματα στη θέση του σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλιοθεραπεία, τη βιταμίνη D κτλ.
1: Ναι.
0: Λέει, έχουμε συνταγογράφηση για βιταμίνη D3. Αλλιώς, 15 λεπτά έκθεση ημερησίως είναι αρκετή. 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Όχι 7,5 ώρες.
1: Πάτε και αράζετε εκεί πέρα, ναι, και θα σας ξεχνάει ο Θεός απάνω στην ξαπλώστρα.
0: Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι, πόσο ζήτησες, 25 ευρώ το σετ, θα κάτσω όλη μέρα.
1: Δεν πρέπει να κάνεις απόσβεση.
0: Δεν θα κάνω απόσβεση.

0: Να δώσουμε λέει και μια παλιά εικόνα που πάει να εκλείψει το μαύρισμα του Μπετατζή. Ο μόνος μάστορας της οικοδομής που δουλεύει πάντα σκεπαστός, λέει. Σε σκέπαστος θέλει να πει. Βασικά. Αλλά ναι,
1: όχι.
0: Είδα, δεν μπορώ να πω ότι εκλείπει. Το βλέπεις ακόμα και το μαύρισμα του Μπετατζή και το μαύρισμα του Ταξιτζή.
1: Ναι, που στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι, το αριστερό. Δεν μαυρίζει κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά και του Μπετατζή το μαύρισμα παρατηρείται ακόμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δηλαδή κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν ακόμα.
1: Και εγώ που έχω αδερφό Μπετατζή, το επιβεβαιώνω. Δηλαδή, φοβερέ. Το άσπρο μαύρο είναι σαν να βλέπεις φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Άρα την μπετονιέρα δεν την υποτιμάς.
1: Όχι, καθόλου
0: δεν είναι για να φάζω.
1: Ναι, actually, ναι, ναι, ναι. Είπε στον κόσμο ότι έχουμε αλλαγή τερμάτων.
0: Παραμένετε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, αλλά έχει αλλάξει ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα. Αυτός που παριστάνει ότι γνωρίζει τα κουμπάκια που πατάει είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς τώρα.
1: Τον οποίο εγώ του είπα πού σε Γιαννήσει και μου λέει γιατί με λες Γιαννήσει, του λέω έχεις χάσει επεισόδια.
0: Είδες όμως, σου το είπε σαν να τον έβρισες. Δηλαδή αυτό είναι, αυτό η κατάντια του Γιαννήση είναι αυτή. Ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει το όνομά του, ο άλλος το παίρνει προσβλητικά.
1: Κάψε, σήμερα σχόλαγε στις 2.
0: Ναι.
1: Και περιφερόταν εδώ πέρα παρακαλώντας να φτιάξουμε τα τρέιλερ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κανονικά στις 2. Και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα.
0: Για να καθυστερήσω.
1: Για να καθυστερήσω, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος.
0: Μακάρι αύριο να φτύσεις τον καφέ σου.
1: Πού θα τον βρει. Έχει δίκιο ο Τζόρτζιο που λέει καλά, υπάρχουν και επίπεδα στο κλείψιμο, αλλά η πασαλήφα στον Πετρίδη νωρίτερα από τον συνακροατή μας κατατάσσεται πολύ κοντά στον πάτο του ραδιοφωνικού βαρελιού.
0: Ναι, ήταν. Ναι, και εγώ αηδίασα την ώρα που το διάβαζα, αλλά δεν ήθελα να το πω. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ για δίκτυ μαυρίσματος. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ?
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Κάνω κάτι, μας εκθέτει τώρα.
1: Είναι κάποιος influencer, κάποιος celebrity.
0: Δεν το γνωρίζω.

0: Φίλμα στην ζωή έχει στείλει ένα κομμάτι, το χαζοβιόλα,
1: ναι.
0: Το οποίο θα το πάρει στα χέρια του. Μην με κοιτάς, εσένα εννοούσα πρώην Γιάννηση. Θα το πάρει στα χέρια του Μπουρνάς, θα το ακούσει λιγάκι και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να παίξει.
1: Να θυμήθηκα ότι,
0: ότι
1: έχω βάλει τίτλο σε αγώνα της Φιωρεντίνα που υπέστη ανατροπή.
0: Το θυμάμαι.
1: Με αφέλεια δεχόμενη κάποια γκολ το χαζοβιόλα και ντρέπομαι γι' αυτό. Αλλά θα μου πεις είναι, είναι τόσα τα πράγματα που πρέπει να ντρέπομαι.
0: Περίπου όπως ο Παναθηναϊκός με Χράντετς Κράλοβε. Κάτι από 2-0 έγινε 2-2. Στο τέλος, θα το έβαζε αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, ρε.

0: Τι άλλο έχει στείλει ο φίλος ο Άγγελος, μπασίστας και αρσιβαρίστας ενδεχομένως, γιατί φαίνεται πάρα πολύ ψωμωμένο.
1: Μπασίστας και αρσιβαρίστας.
0: Θυμάσαι που σε έχει τραμπουκίσει και είναι από τις λίγες φορές που λες εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: Έκανα το παγόνι.
0: Φαίνεται άξιος καλλιτέχνης. Στέλνει φωτογραφία του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ. Ναι. Κοίτα, ως βαθμός μαυρίσματος είναι.
2: Ποιος είναι αυτός ο
0: εντυπωσιακός. Κοίτα, μοιάζει σαν να είναι πρώην μέλος των ΟΑΝ. Δεν είναι.
2: Μπράβο.
0: Είναι.
1: Σε επηρεάζει τον Κωνσταντίνο και τον μπερδεύει με τον Κωνσταντίνο τον άλλο.
0: Το Χριστοφόρο. Μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι εγχώριο celebrity. Και. Α, είχε πάρει μέρος σε reality του Μπαμπά Σκάι.
1: Α, μάλιστα.
0: Επομένως πρέπει να είναι φανταστικός.
1: Ωραία. Ναι, δεν τον είχα υπόψη τον άνθρωπο.
0: Ούτε, αλλά τώρα το ξέρουμε.

0: Ο φίλος από το Μόντρεαλ κλαίει. Δεν ακούστηκε καλά, Νικόλα. Θα το πάρει στα χέρια του Μπουρνά, θα το ελέγξει και αν κάνει θα το βάλει. Τι διάολο κάνετε εκεί?
1: Το ρωτάω.
0: Δοκιμές, αδερφέ.
2: Στο μεταξύ, ομολογώ δεν το έχω παρατηρήσει. Γιατί λέει φίλος, μαύρισμα μαραθωνοδρόμου έχετε δει? Πάνω μπετατζής, κάτω πρόσκοπος.
0: Πρόσκοπος, γιατί οι πρόσκοποι δεν μαυρίζουνε?
2: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όντως ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία εκτεθειμένος. Μπορεί να στέκει, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Ναι. Αφού θα στείλετε λέει τον Τζουβέλα για stand-up στο ΆΚΑ σε λίγες εβδομάδες.
2: Δεν το στέλνουμε εμείς.
0: Ναι, δεν το στέλνουμε εμείς.
2: Κάνει ξεχωριστή καριέρα.
0: Στείλτε για τον Πετρίδη κάποια στιγμή, αφού έχετε τα κονέ σας σταθμός. Sold out θα γίνει και με τον Πετρίδη.
2: Περίμενε, ο Πετρίδης να κάνει τι?
0: Ναι. Βρείτε μας κάτι που να το κάνει καλά και να στείλουμε τον Πετρίδη.
2: Τώρα κι εσύ βάζεις το αδύνατο.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό λέω. Βρείτε μας κάτι και θα το στείλουμε εμείς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνει εκεί.
2: Για Κωνσταντίνο Εμμανουήλ λέει να μπούμε στο TikTok να δούμε, λέει, ότι ναι, είναι τρας η κατάσταση.
0: Μα εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα τρας.
2: Καλά, προφανώς δεν έχεις, είσαι και εσύ τρασίλα.
0: Κάνω εκπομπή με ένα.
2: Έχω την...
0: έχω την... Έλα που θύχτηκες.
2: Όχι μωρέ, ότι θα είναι είδος τρας που εμάς δεν θα μας πολύ αρέσει.
0: Ναι, γιατί, εγώ μια χαρά τον είδα τον άνθρωπο. Ναι, μαυρισμένος, ωραίος.
2: Μαυρισμένος σίγουρα, ναι. Μαύρισμα βουτσά από την ταινία, λέει, να κάνει και ο Βλάξ reference. Εκεί ήταν.
0: Τώρα ήταν.
2: Ήταν άλλο.
0: Ήταν άλλο και είπαμε ότι είναι μια ταινία που τώρα δεν θα πεζόταν ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Και σωστά δεν θα πεζόταν ποτέ, έτσι, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Βάλτε, λέει, τα κομμάτια που παίζαν στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής να καταλάβει τι έχασε. Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε. Ξαναγράψτε το.
2: Ο φίλος λέει ότι οι πρόσκοποι στο κάτω μέρος είναι λευκοί λόγω κάλτσας. Ότι φοράνε κάλτσα μπατίστα, ας πούμε. Πάρα πολύ ψηλή και δεν το
0: βλέπω. Μπορώ να σκέφτομαι Xavier McDaniel.
2: Ναι, μπορεί να το κάνεις αυτό. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι.
0: Να κάνουμε
2: λίγο πάλι.
0: Βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έβγε που ξαραβάλατε πάτα-πάτα. Μουσική λέει όσο και αν δεν το πιστεύετε, Σταμάτης Καρουνάκης.
1: Αυτό εγώ όλα μπορούμε να
0: γιατί να μην το πιστέψουμε, κατάλαβα.
1: Με λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Αφού έχει απασχολήσει την εκπομπή, ναι. Σύμφωνα με τον φίλο τον Νίκο, είχε γίνει viral ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Όταν δήλωνε στα social ότι έκανε 1500 κυλιακούς την ημέρα και λίγο πολύ καφιόταν για την ομορφιά του. Αμέσως μετά ήρθε και το κάλεσμα από το Survivor. Εντάξει, έχουμε και εμείς συνάδελφο ο οποίος λέει ότι κάνει 500 κάμψεις.
0: Ναι.
1: Μετά λέει, OK, κάνω 100. Μετά λέει, OK, κάνω 100, αλλά όχι συνεχόμενα. Κάνω 10 τώρα, μετά από 2 ώρες, άλλους 10.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις γιατί δεν βλέπεις καμία επίπτωση, παιδί μου, στο σώμα του. Δεν έχει κάτι όμως.
0: Εξαρτάται πώς τους κάνεις τους κοιλιακούς.
1: Ναι, πώς τους
0: κάνεις μόνο με το κεφάλι. Μπορεί να κάνεις ένα εκατομμύριο.
1: Εσύ τώρα κατηγορείς τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Στη φωτογραφία φάνηκε να διαθέτει. Σοβαρό σετ.
0: Σοβαρό six-pack.
1: Φοβερό σετ κοιλιακών, ναι.
0: Τέλος πάντων. Καλύτερη και πιο σηκωμένη κάλτσα. Patrick Femerling λέει, που πρέπει να ήταν ο μόνος άνθρωπος που το σημείο του ποδιού του μέσα από την κάλτσα ήταν πιο μαύρο από το υπόλοιπο.
1: Εντάξει, ναι, απ' την άλλη βέβαια ο Femerling ήταν και λίγο ακρίδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μέχρι το γόνατο ήταν ένα 40.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Καλύπτει πολύ.
0: Ήταν πάντως πιο υπερβολικά σηκωμένη η κάλτσα Femerling.
1: Ναι.
0: Ο Femerling έπαιζε σαν να είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εξέβιερ Μακδάνιελ, βασίλειο του Σαρμπέλ. Τι Ξαβιέ, τον είδες ποτέ να έχει βαμμένα με οξυζενέ μαλλιά και μουσια. Στην αρχή, παιδιά, Ξαβιέ τον λέγαμε. Μετά τα μάθαμε.
0: Χρησιμοποιώ την ορολογία που ήταν τότε την εποχή. Πώς το λένε, εκείνη την εποχή.
1: Έτσι το μάθαμε εμείς.
0: Δηλαδή, ναι, τι να λέμε τώρα.

0: Αυτή τη φορά ο Αντώνης Περιπτεράς θα επιτευθεί ή θα αποθεώσει Πετρίδη, ανάλογα δηλαδή το πώς το βλέπει κανείς. Λέει ναι. Πετρίδης, κριτική επιτροπή να πάει σε reality για ανδρική μόδα, έχοντας δεξιά του Ηλία Ψινάκη, αριστερά του Μάρκελο Νύχτα, μ' αρέσει, με παρουσιαστή Λάκη Γαβαλά. Και όταν κάποιος διαγωνιζόμενος φοράει υποκάμισο της αρεσκίας του, να φωνάζει στον Ψινάκη εκστασιασμένος, Τι έβαλε!
1: Ναι. Εντάξει, όλο αυτό το πακέτο είναι δελεαστικό, πρέπει να πω. Θα το βλέπα δηλαδή αυτό το show. Ήθελα, λέει, να βάλετε τα remix από το τελευταίο μισάωρο της Παρασκευής να τα ακούσει ο συνάδελφός σου, Γεώργια. Α, λέει, για την εκπομπή που κάναμε την Παρασκευή που έλειπες.
0: Ναι, okay.
1: Τα έχουμε ξαναπαίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα εκπλαγείς με κάτι.
0: Ναι, με τη βλακεία σου αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια νούμερο 2, λέει κάποιος. Όσο και αν προσπαθήσεις με τα τελευταία εποπτικά μέσα παρκαρίσματος των αυτοκινήτων, αποκλείται να βάλεις μόνος σου εσύ το αμάξι σε καράβι όπως ο παρκαδόρος. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται να το βάλεις όπως αυτός νομίζει ότι πρέπει να μπει.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτός είναι ο σωστός ορισμός.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν είμαι ο άρχοντας του παρκαρίσματος, αν έχω ενσωματωμένο στο δεξί μου αυτή μυρογνωμόνιο, έτσι, και το βάλω με μια τελειότητα που δεν είναι χιλιοστού.
1: Δεν το συναντάς πουθενά, ναι.
0: Όχι, δεν ναι, το
1: δεν κάνει. Ναι.
0: Βγες και ξαναμπες. Για να σου πω εγώ και μάλιστα με ύφος.
1: Κοίταμε.
0: Ναι,
1: με κοιτάς.
0: Κοίταμε όταν σου μιλάω. Λες και τα πώς το λένε.
1: Να κοιτάζω τους καθρέφτες, ανθρωπέ μου.
0: Όχι, εμένα, εγώ. Αυτός είναι ο Θεός εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Φοράς βέρα.
0: Φοράω, ναι.
1: Τι είπα εδώ. Και αυτή η μαλάκ που ακούγεται.
0: Ναι.
1: Που στο κάνει έτσι
0: ναι.
1: στο πόρτ μπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Να αγγίζει τα μάξι.
1: Να αγγίζει τα μάξι.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε ένα τέτοιο με μία BMW κολοφιαγμένη κτλ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέβηκε και του λέει. Και, και επειδή ήταν σίγουρος ότι με τη βέρα ή το δαχτυλίδι τέλος πάντων φορούσε
0: ναι.
1: ο παρκαδόρος του καραβιού κάτι του έχει κάνει, βγαίνει απ' έξω με φακό και αρχίζει να κοιτάζει το αυτοκίνητο.
0: Άλλος και αυτός.
1: Μιλάμε για μαλάκα. Ναι, εντάξει, sorry. Έχω να το πω. Πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί ήταν από τις λίγες φορές που δεν ήμουνα εγώ ο ένας από τους δύο καραγκιόζηδες
0: ναι.
1: που τους κοίταζε όλο το καράβι για το. Ρε παιδιά τώρα, κάντε το λίγο στην άκρη να περάσουμε και οι υπόλοιποι.
0: Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη αλήθεια βέβαια, ότι μπορεί συνήθως σε ένα βαθμό 99% οι παρκαδόροι στα καράβια να είναι αγενείς.
1: Και σπασά.
0: Ναι, έτσι. Τέτοι. Αλλά υπάρχει μια βαθμίδα η οποία εξαρτάται και από το πόσο ακριβό είναι το αμάξι στο οποίο δίνουν οδηγίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα σκάσει μεγάλη ώρα τώρα με μια μπέμπα που λέει και εννοώ αμάξι, έτσι, δεν θα σου μιλήσει.
1: Καλά, αυτά τα δύο συνδυάζονται καμιά φορά.
0: Ναι, δεν θα σου μιλήσει έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα σκάσει τώρα με κανένα πιο πλεμπαίο αμάξι, έτσι, σου λέει εκεί τα δίνει όλα.
1: Ναι, αλλά μένα ξέρει τι με εκνευρίζει τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ο κάτοχο luxurious αυτοκινήτου, να το πούμε έτσι, θεωρεί ότι αυτοδικαίω. Θα πρέπει να μπει σε καλύτερη θέση, πιο κοντά στην έξοδο. Επειδή ναι. το αμάξι του κάνει 50.000, κάνει το δικό μου κάνει 5. Όχι, ρε μάγκα. Τι, πού νομίζω ότι έχει έτσι. Στην παραλιακή και θες να το παρκάρεις πιο ωραία, εσύ.
0: Άρα επιτιθέμεθα τώρα και στους
1: δύο.
0: Ματσωμένους.
1: Εμένα μου σπάσανε τα νεύρα.
0: Μπράβο.
1: Και οι δύο εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ φεύγω από τη Ζάκη εδώ τώρα. Θέλω να έχω μια ωραία τελευταία εικόνα.
0: Τελευταία εικόνα. Τι σχεδιάζετε να παγίσετε.
1: Θα έχω εσάς. Δεν καταλαβαίνω.

0: Εγώ σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, φυσικά παίζουμε υπεύθυνα και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να με βοηθήσεις, γιατί εγώ δεν έχω,
1: σίγουρα
0: δεν έχω την παραμικρή ιδέα γι' αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Γιώργος εδώ, συνονόματός σου. Άσχετο reference λέει, αλλά η κορυφαία σηκωμένη κάλτσα κατά τη γνώμη μου είναι εκείνη του ηθοποιού που έχει παίξει σε καμιά δεκαριά ταινίες το στερεότυπο του Μεξικανού συμμορίτη, πάντα με το ίδιο όνομα σε όλες τις ταινίες, Έκτορ. Σας παραπέμπω στο πρώτο The Fast and the Furious. Δεν έχω δει κανένα, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Έπεσε στην περίπτωση τώρα.
0: Έλα ρε, τι ήταν αυτή. Είναι από τις λίγες φορές που και οι δύο λέμε δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Το λέμε και οι δύο μαζί. Δεν υπάρχει κοινό.

0: Το παρκαδόρο στο καράβι πιο ενοχλητικό ή ο διαχειριστή στην πολυκατοικία?
1: Εμεί δεν έχουμε διαχειριστή. Τώρα πια έχει εκλείψει.
0: Έχει ζήσει όμω.
1: Έχει εκλείψει ο ίδιο. Όχι, όχι, ο παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο
1: χειροκροτή. Να σου πω κάτι. Ναι, δεν με ενοχλούν οι διαχειριστέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω.
0: Δηλαδή, λέω τώρα τι εποχέ που υπήρχε το φρούτο αυτό.
1: Όχι, όχι, έτυχε. Δεν έχω άσχημε εμπειρίε.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει στι διακοπέ και κυρίω στι καραβίσχε παίρνουμε πάντα το χιλιοτρακαρισμένο δεύτερο αυτοκίνητο. Ναι, καλό είναι αυτό, αδερφέ, αν έχει δεύτερο αυτοκίνητο, έστω και χιλιοτρακαρισμένο. Εντάξει, δεν έχουν όλη αυτή την πολυτέλεια.

0: φίλος ο Μόνο Λέρα σκεφτεί το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Λέει: το εμένα κοίτα που σου μιλάω δεν είναι δάνειο από γυναίκα που παραπονιέται ότι το έτερο νήμιση δεν δίνει σημασία. Όχι.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Δεν είναι.
1: Δευτέρα, είναι... εσύ το έχει πει Δευτέρα, εγώ φακές δεν τρώω.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι, όχι, γιατί δεν είναι αρκετά. Μάλλον έχει μια παραπάνω ένταση το εμένα κοίτα που σου μιλάω. Δεν είναι απλά για παράπονο. Έχει γίνει στραβή εδώ.
1: Περίμενε. Δηλαδή, μιλάς τώρα για τον μαρκαδόρο ή για τη σύντροφο?
0: Όχι, για τη σύντροφο. Πάλι για τη
1: σύντροφο, okay.
0: Λοιπόν, έχεις κάνει. Όχι ότι έχω κάνει τώρα, και εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από την ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Το εμένα κοίτα που σου μιλάω. Δεν το λέει κάποια γυναίκα ή ένας άντρας, αν από δεν έχει να κάνει, που απλά θέλει να παραπονεθεί. Σου κάνει το παράπονο, θέλει ένα ζουζούνισμα, θέλει μια να σε καλοπιάσει. Λέω, σου πει αγάπη μου, αυτό. Εδώ έχει γίνει πάμε σε δικαστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Το εμένα,
1: ναι, ναι.
0: Κοίτα που σου μιλάω.
1: Όχι, είναι δικαστήριο. Έχει γίνει το δικαστήριο ερήμην σου.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Τίποτα,
0: έφεση.
1: Τίποτα.
0: Στην έφεση είναι
1: θα
0: τώρα.
1: Σου ανακοινωθεί η απόφαση.
0: Μπράβο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή,
1: η ποινή.
0: Έχει κάνει τη στραβή, έχει γίνει κάποια στραβή. Το εμένα, κοίτα που σου μιλάω, σημαίνει ότι κάνει το παγόνι. Προσπαθείς λίγο να υποβαθμίσεις το ζήτημα και σου λέει εμένα κοίτα που σου μιλάω.
1: Ούτε ηλιοθεραπεία.
0: Καταλαβαίνεις, τώρα του μιλάω.
1: Το βλέπω.

0: Ο φίλος ο Αριστομένης ο σκύλος λέει: ο διαχειριστής είναι χειρότερος. Τον άλλο το βλέπεις δύο φορές το χρόνο για 5 λεπτά. Μία στο πάνε, μία στο έλα. Εντάξει, το διαχειριστή υπό κανονικές συνθήκες μία φορά το μήνα το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Και γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει παρέα με το διαχειριστή.
1: Ναι, ρε, το θέμα είναι νομίζω ότι τον κάνει χειρότερο το γεγονός ότι έρχεται και σου ζητάει λεφτά, λες και είναι το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε και λίγο. Και... δώσουμε 30 ευρώ, δώσουμε 50 ευρώ, δώσουμε 20 ευρώ. Σα πάρε μεγάλε.
0: Να σου πω όμως και κάτι. Το... άντε πάει στο διάλο να πω ότι κοίταξε να δεις, αυτός έχει ένα λόγο. Ζητάει λεφτά, έχει μια θέση εξουσία. Θες να πω ότι έχει μια θέση εξουσία.
1: Okay, ναι.
0: Το... εσύ κύριε Παρκαδόρε. Από πού και ως πού μου μιλάς έτσι.
1: Γιατί σε οχηματαγωγό που πρέπει να χωρέσω 2.000 άτομα ενώ χωράει 800 κανονικά, ναι. Κάτι πρέπει να κάνω για με τα αυτοκίνητα.
0: Πολύ ωραία, να είσαι ευγενικός. Αυτό είσαι που πρέπει να κάνεις. Να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμείς, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε χωράφι στο Χάρα Κατοικής λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πιλότος, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίζει κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Φεύγω τώρα, να ξεφύγω. Φεύγω, πάω μακριά.
4: Συγγνώμη, πέρασε αυτό από τη λογοκρισία, αλλά κόπηκε η χαζοβιόλα που έστειλε η φίλη μας στη ζωή.
5: Καλά σου λέει, ρε Καραγκιόζη.
4: Κόπηκε, αλλά δεν το έχεις βάλει. Έβαλε τη χαζοβιόλα. Δεν το πήραμε χαμπάρι, μίλαγα με τον υπόδικα.
5: Ναι. Ήσουν συγκεντρωμένος.
4: Ήμουν συγκεντρωμένος, δεν καταλαβαίνω τι μου έλεγε, ρε φίλε, πραγματικά.
5: Γύρισα από τις διακοπές μου το Σάββατο. Μένω στη Γερμανία τώρα, τακτοποιώ τα ρούχα μου και παίζετε το τραγούδι του Λαϊκού Πόνου του Μετανάστη και με συγκινήσατε, ρε μπαγάσιδες. Τι παίξαμε? Τι πιο από όλα τα κομμάτια σε συγκίνησε?
4: Έλα, δεν βλέπεις και εσύ κάτι χάνεις. Αντώνης αναρωτιέται αν θα εκλείψει, αν πιστεύουμε ότι θα εκλείψει πλέον το επάγγελμα του Λουκουματζή σε ιδιωτικές παραλίες. Έχω δει να διώχνουν με σφυρίχτρα, λέει Λουκουματζή, που πήγε να πουλήσει την πραγματικά του. Όταν λέει, τον έδιωξαν με σφυρίχτρα, λέει τι. Του πέταγαν σφυρίχτρες.
5: Του κάνανε την παρατήρηση, ρε.
4: Ναι, σε ιδιωτική παραλία. Άμα είναι ιδιωτική, ναι. Λέει, εγώ δεν θέλω λουκουμάδες εδώ.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ σου το έχω ξαναπεί. Είναι από τους μεγαλύτερους πειρασμούς που μπορεί να εμφανιστούν μπροστά σου.
4: Όχι, εμένα, εγώ δεν τα αντέχω.
5: Δεν τα αντέχεις, ε?
4: Όχι, εγώ μόνο αλκοόλ θέλω, βρε Γιώργο. Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν με ενδιαφέρει.
5: Για κάποιο λόγο.
4: Ναι.
5: Ενώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι φίλος του Λουκουμά. Δηλαδή, ότι ρε παιδί, του Λουκουμά με ξέρεις αυτή τη εκδοχή εννοώ, με τη ζάχαρη πάνω, ναι, και το.
4: Του ντόνατ, να το πούμε έτσι.
5: Δεν είναι ακριβώς ντόνατ. Δεν είναι ακριβώς. Απλά το διαχωρίζω από τους λουκουμάδες που κάνουμε με μέλιξ, μου ξέρω εγώ.
4: Του Λουκουμά του αστυνομικού του Αμερικάνου.
5: Του Τρίπιου.
4: Του Τρίπιου, ναι, οκ, δεν είσαι φαν.
5: Δεν είμαι φαν του Λουκουμά του Τρίπιου. Αλλά όταν είμαι στη θάλασσα, είναι η αρμύρα.
4: Ναι.
5: Είναι αυτό το έκ.
4: Θες να το δέσεις με κάτι γλυκό?
5: Μπράβο,
4: δηλαδή.
5: Ναι, αυτή η έκτακτη.
4: Ωραία, φίλε, τώρα που το
5: ευκαιρία
4: πες
5: για πινελίκη.
4: Λοιπόν,
5: ναι,
4: κάνω διακοπές στη Λευκάδα φέτος. Mm-hmm. Ένα κομμάτι.
5: Ανάμεσα
4: σε άλλα, λοιπόν. Ναι. Είμαι στη Λευκάδα.
5: Ναι.
4: Και κατεβαίνω στην παραλία την κοντινή, ολομόναχος.
5: Ωραία.
4: Ολομόναχος, διότι τέλος πάντων θα απολαύσω μόνος με το μπάνιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίνω, παραγγέλνω την πύρα μου κανονικά, πληρώνω την ξαπλώστρα, είμαι βασιλιάς. Έρχεται παραδοσιακά ο φίλος που πουλάει είτε καλαμπόκι είτε λουκουμά. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος.
5: Δεν εμπιστεύομαι να ξέρεις αυτούς που έχουν πάνω από ένα προϊόν.
4: Ο συγκεκριμένος έχει δύο.
5: Ναι. Τέλος
4: πάντων, περνάνε πρώτα οι κουκούτσες, οι καλαμπόκες και τα λοιπά. Στο in between, μέχρι τη δεύτερη του παρουσία ως λουκουματζής πλέον, μετά από καμιά ωρίτσα.
5: Α, κάνει άλλη εμφάνιση με το άλλο προϊόν?
4: Ναι, εννοείται. Όχι, δεν αλλάζει ρούχα, ρε. Εννοώ ότι έχει περάσει, okay, όποιος αγόρασε, μετά από μια ώρα ξαναπερνάει με τους λουκουμάδες. Ναι. Στο μεταξύ όμως και η διπλανή θέση από μένα έχει, στη διπλανή θέση έχει γίνει κατάληψη από ζευγάρι με δύο παιδιά.
5: Ωραία.
4: Ηλικίας περίπου όπως και τα δικά σου. Το ένα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο, 7-8 ετών.
5: Ωραία.
4: Το μικρότερο 5.
5: Ναι.
4: Κάπου εκεί το.
5: Και εμένα το μικρότερο 5. Ναι.
4: Κάπου εκεί πήγαινε. Οπότε γυρίζει η μαμά στο Γιωργάκη, να το πούμε έτσι.
5: Ναι.
4: Τυχαίο το όνομα. Και του λέει: Γιωργάκη, θέλεις λουκουμά?
5: Ναι,
4: ναι, λέει εκείνος. Πετάγεται ο Νικολάκης, ο μικρός, λέει: Εμένα γιατί δεν μου λες να πάρω λουκουμά? Και του λέει: Γιατί, Νικολάκη μου, εσένα δεν σου αρέσει. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να πάρω και στο πετάξω.
5: Βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτά.
4: Και λέω, ρε,
5: την αλφάβητο θα μάθω.
4: Και ήθελα απλά να πω στον πατέρα του: Γιατί δεν το πνίγεις? Να τελειώσει τώρα η ιστορία. Εδώ.
5: Ρε Καραγκιόζη, δεν πάει έτσι. Το παιδί εκείνη την ώρα στο μυαλό του το έχει ως διάκριση. Σου λέει: Γιατί προτείνεις τον. Πρότεινε μου εμένα να φάω μια καλαμπόκα.
4: Όχι, μα του είπε: Δεν πειράζει, δεν μ' αρέσει, αλλά εγώ θέλω να μου πάρεις.
5: Ναι, θέλω να μου το προσφέρεις, έτσι είναι.
4: Το πήρε και το πέταξε.
5: Όταν ήρθε με το καλαμπόκι.
4: Αντί να πετάξει τίποτα άλλο.
5: Το καλαμπόκι του άρεσε του μεγάλου? Του άρεσε.
4: Δεν φάγανε καλαμπόκι.
5: Το ρώτησε όταν ήρθε ο μεγάλος.
4: Δεν φάγανε καλαμπόκια, σου λέω.
5: Αυτό σου λέω. Άρα σου λέει τον παιδί, γιατί το μικρό τον ρωτάς. Το μικρό, γιατί του προσφέρεις ένα έκτακτο σνακ, ενώ εμένα, ενώ είχες μια αντίστοιχη ευκαιρία. Μην μου πάρεις λουκουμά που δεν μου αρέσει, πάρουμε ένα καλαμπόκι. Καταλαβαίνω.
4: Είναι ξύλο που χρειάζεστε.
5: Όχι, σε αυτά πρέπει να είμαστε σωστοί, κύριε.
4: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Καλαθόσφαιρας απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Κύπρου.
5: Κυπριακή Καλαθόσφαιρα.
4: Κυπριακή, ναι.
5: Δημήτρη, μας ακούς?
6: Ναι, το διάλειμμα εγώ. Τελικό αποτέλεσμα από το Telecom Center. Η Εθνική μας πήρε την νίκη με 82-75 με αυτό το συν 7. Χειροκρότημα να πω εγώ, όπως γίνεται και τώρα από τον υπόλοιπο κόσμο για την ομάδα της Κύπρου, η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλά απόψε στο Telecom Center Athens. Δεδομένη μεγάλη διαφορά ποιότητα στις δύο ομάδες, γενικά η εθνική ομάδα της Κύπρου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση και στις ώρες τελευταία, έρχεται από διαδοχές ήττες. Μάλιστα απόψε στο ΆΚΑ έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Η εθνική μας όχι και τόσο καλό πρόσωπο, εντάξει, ήταν γενικά σε καλό κλίμα η σημερινή αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να πάρει την νίκη 82-75, κάτι δείχνει αυτό, όταν και στην καλή σου μέρα δεν καταφέρει να πάρει την νίκη. Tyler Dorsey, πρώτος σκόρερ, με 18 πόντους, double-double με 10 πόντους και 11 rebound από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, πολύ καλός, και ο Λαρετζάκης είχε 9 πόντους με 3 τρίποντα και γενικά αρκετή συμμετοχή στις επιθέσεις της εθνικής μας, αυτά τα περίπου 16 λεπτά που αγωνίστηκε. Να πω ότι έπεσε και ο Μωραήτης, είχα πει ότι δεν ήταν στο 12 γιατί δεν εμφανιζόταν το όνομά του στον πίνακα στις 12 που είχε η εθνική μας. Τελικά τον έβαλε ο Βασίλης Φανούλης, έπαιξε και αυτό λίγο. Στα τελευταία λεπτά, στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης. Η εθνική μας πήρε την ψήφια διαφορά και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά η Κύπρος επέστρεψε πάλι, εκμεταλλευόταν τα αρκετά κενά διαστήματα που είχε η εθνική μας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και πλησίαζε, έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει αυτό το 82-75. Πλέον η εθνική μας τρέφει αποκλειστικά την προσοχή στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρχικά την Παρασκευή με την Ουκρανία, στη Ρίγα της Λετωνίας, που θα γίνει το παιχνίδι, και συνέχεια με την Ισπανία τη Δευτέρα εδώ ξανά στο Telecom Center Athens.
5: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Νίκη λοιπόν για την εθνική μας με 7 πόντους επί της Κύπρου στο φιλικό. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει για το ζήτημα του Λουκουματζή. Πρέπει να πω εδώ ότι παρατηρώ στο επάγγελμα του Λουκουματζή μια υπερβολική εξέλιξη, όπως ας πούμε έχουμε ξαναπεί για τους μπαρμπέριδες. Δηλαδή, έχω δει Λουκουματζίδες οι οποίοι πάνε πλέον στις παραλίες με κουδουνάκια.
4: Κουδουνάκια.
5: Ναι, βαράει ο άλλος την κουδούνα. Ξέρεις γιατί το κάνουν, είναι ύπουλο σχέδιο αυτό. Για να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών, τα οποία μετά εκβιαστικά ζητάνε από τους γονέους τους, όπως καλή ώρα το άλλο. Βασικά το προσέφερε η μάνα του.
4: Δεν το προσέφερε, είπε.
5: Συνήθως γίνεται ανάποδα, θέλω να σου πω.
4: Μην νομίζεις στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Ναι. Είχανε μία ξαπλώστρα μόνο για τις μαλακίες που τρώγανε.
5: Ρε, παιδί μου, δεν έχει σημασία.
4: Τα φέρανε από την Πιάφρα τα παιδάκια.
5: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει σημασία. Συνήθως τα παιδιά κάνουν, λένε «Α, θέλω λουκουμά».
4: Ναι.
5: Όχι γιατί θέλανε από πριν, γιατί τον είδανε μπροστά τους.
4: Ακριβώς αυτό συνέβη στην περίπτωση του υποτιθέμενου Νικολάκη, τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, έρχονται
4: εγώ με αυτό το παιδί.
5: Πολλοί λουκουματζίδες έρχονται με κουδούνες για να τραβάνε την προσοχή των παιδιών. Είδα πρόσφατα σε ένα βίντεο το είδα αυτό, έναν ο οποίος έκανε καραόκε.
4: Σοβαρά,
5: ναι.
4: Ήταν και ανιματέρ δηλαδή.
5: Ναι.
4: Πού είναι ο Σωτήρης να μας πει ένα μήνυμα.
5: Ερμηνεύοντας διασκευές σαν αυτές που παίζουμε εμείς εδώ, οι οποίες προέτρεπαν τους λουόμενους να πάρουν ένα λουκουμά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι το κομμάτι ποιο ήταν.
4: Σοβαρά μιλάς.
5: Ναι. Δηλαδή,
4: συγγνώμη.
5: Έχει εξελιχθεί ο λουκουματζής.
4: Δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να τον αρχίσει στα καντήλια γύρω ώρα. Ή να σου πω κάτι. Άμα είσαι large, να του πεις. Okay. Πόσες λουκουμάδες έχεις? 60. Πόσο δίνεις στο καθένα? 5 ευρώ. Ωραία. Με 250 ευρώ τους παίρνω όλους. Αν μου κάνει μια καλύτερη τιμή.
5: Ναι.
4: Να σηκωθεί να αφήσει να πα στο διάολο.
5: Γιατί ρε φίλε να φέρθει έτσι, ένα εργαζόμενο είναι κι αυτό. Δηλαδή, εσύ.
4: Θα το αγοράσω όλη την πραμάτια.
5: Ναι.
4: Και θα του πετάξω.
5: Θα το έκανε σαν το δόγκανο που λέει πόσο κάνουν τα λουλούδια. Δεν πάρ' τα όλα πίσω.

0: ξέρω κατά πόσο μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του φίλου που υπογράφει ως ανατολικά του Μπαρδέμ. Λέει, καλησπέρα σας κύριε. Μπορείτε να μου πείτε τη σύνθεση των ατόμων με τους οποίους βλέπει αγώνες ο Μιαούλης?
1: Ωραία, φίλε, αυτός είναι σκληρός μύθος.
0: Α, περίμενε, εννοεί για σε διάφορα πρακτορία.
1: Ναι,
0: λέσχες.
1: Το είχαμε αποκαλύψει μέσα στη σεζόν.
0: Αυτό, τώρα το θυμάμαι.
1: Αλλά είμαι τόσο. Πρόσεξε, για κάποιο λόγο. Ενώ ξέρεις ότι το μυαλό μου είναι γιαούρτι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω απαράδεκτη μνήμη.
0: Άστεγα ορκ.
1: Θυμάμαι πάντα. Δύο πράγματα. Την τετράδα των Αφρικανών παικτών του Άρεος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τη σεζόν 2003, που δεν θυμάται κανένας άλλος. Και θυμάμαι.
0: Έλα, πέστη όμως τώρα, έλα.
1: Τους, λοιπόν, Κουεμάχα, Ινόγκη, Φομουμπόντ και. Πώς το λένε. Αχ, τώρα θα εκτεθώ, περίμενε. Κουεμάχα.
0: Θα σου έρθει μετά.
1: Φομουμπόντ, ναι, θα το θυμηθώ και τον τέταρτο. Λοιπόν, η σύνθεση με τους οποίους παρακολουθεί αγώνες ο Μιαούλης στα πρακτορία είναι συνταξιούχη μπάτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλοδαπή πιστολέρο και άστεγα ορκ. Αυτή.

0: Και για να μην αφήνω εκκρεμότητες, κουεμάχα η νόγκη, εκουέμε και φωμουμπόντ.
1: Και επιβεβαιώνω, παιδιά, ότι δεν γκούγκλαρε.
0: Τίποτα, τίποτα.

0: Έχει δίκιο και ο φίλος μας ο Βίρονας από τα Χανιά ότι πέρα από τους παρκαδόρους στα πλοία είναι ενοχλητικό που κολλάνε και τα αυτοκόλλητα της εκάστοτε εταιρεία, δηλαδή εντάξει έστω. Το οποίο καλό είναι να το καταλάβεις επί τόπου και να το βγάλεις για να μην μείνει. Έχει δίκιο.
1: Κοιτάξτε, σου χαλάει το image, ρε παιδί μου, να κυκλοφορήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με ένα
0: μενό. Άμα ήθελα να βάλω αυτοκόλλητο, θα βάζα κάτι άλλο.
1: Θα βάζαμε την Κρήτη, επί τόπου.
0: Να πιάσω, ναι. Και εγώ αυτό.
1: Το επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό και πρέπει να συνεισφέρω σε αυτό, αλλά θα βάλω δύσκολα. Να σας δω λοιπόν, ζητώ το μέγιστο άσμα, δεν κόβω το τσιγάρο από το Μανώλη Μπαρμπεράκι. Και το Μανώλη Μπαρμπεράκι κάτι μου κάνει. Μπορώ να το βρούμε το δεν κόβω το τσιγάρο.
0: Μου ακούγεται πολύ.
1: Εντάξει, πόσο να.
0: AI φάση. Ναι. Ναι. Ωραία, μπει να κάνει ο έμπορος της Λευκάδας. Πρώτα περνάει με το αλμυρό, μετά με το γλυκό. Λογικά θα περνάει και τρίτη φορά προσφέροντας μαστίχα ή λιμοντσέλο. Να σου πω, εκεί θα το δεχόμουν.
1: Για τη χώνεψη.
0: Για τη χώνεψη, ναι.
1: Πολλά χαιρετίσματα από την Καθολικούλα. Αυτή είναι, είναι μια καινούρια new entry στην εκπομπή.
0: Τι είναι η Καθολικούλα?
1: Είναι ο φίλος που έχει μια σύζυγο, η οποία τη λένε Καθολική.
0: Έλαση.
1: Είναι το όνομά της αυτό. Και ψάχναμε υποκοριστικά την Παρασκευή.
0: Να σου πω, φίλε, μιλάμε για καθολική υπεροχή.
1: Κι εγώ τέτοια αστεία είπα.
0: Έχεις τέτοια χλαμάρια χώρα.
1: Σε προλαβαίνω να μην εκτεθείς κι εσύ.
0: Α, okay.
1: Είναι Καθολική λέγεται και ψάχναμε τους λέω υποκοριστικά. Έχει τώρα καταλήξαμε στο... Ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Ναι. Περισσότερες από το στόμα σου.
1: Το κάθι μας κάνει,
0: κάθι,
1: νομίζω.
0: Okay, ναι.

0: Μία ωραία ιδέα για τη φάση στη Λευκάδα, την οποία μεταφέρω νωρίτερα. Στέλνει ο φίλος, το οποίο κανονικά οι γονείς στη Λευκάδα θα έπαιρναν ένα λουκουμά και θα έλεγαν στους δύο γιους να το μοιραστούν. Αυτά θα αλληλοσκοτωθούν και όποιο παιδί ζήσει θα πάρει και την κληρονομιά στο τέλος.
1: Για να μην έχουμε τράβαλα. Μπράβο, ωραία λύση.
0: Ωραία, φίλε. Το είδα.
1: Φαντάσου, λέει, να την απατήσει με μία που τη λένε Ορθοδοξία, λέει ο Αριστομένη. Παιδιά, έχουμε, πώς το λένε, ανεξιθρησκεία. Ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Να απαντήσω στο φίλο τον Αβακούμ που λέει: ο μεγάλος επιτανής ο συγγραφέας είναι με τον Σολομό ή με τον Κάλβο. Είμαι με τον Κάλβο.
1: Υπάρχει debate εκεί.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει debate, αλλά ξέρεις, ο άλλος ως εθνικός ποιητής είναι πιο προβεβλημένος. Η δουλειά του Κάλβου μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, είναι underrated το Κάλβο.
0: Ωραία και μόνη Ζάχηθος με κυριεύει.
1: Έλα ρε.
0: Φοβερό. Με βρήκε το 5ο του αιώνα εις ξένα έθνη.
1: Ποιο 5ο.
0: Ξένα
1: και τα 5 σε βρήκανε. Λέει ο Πάνος, έχω στείλει εξώδικο σε εταιρεία που κόλλησε αυτοκόλλητο ζητώντας ενίκιο 20 ευρώ το μήνα για τη διαφήμιση, ιδάλως να χρεωθούν τα έξοδα για την απομάκρυνση. Πλήρωσαν 50 ευρώ πλήσιμο, μην υποχωρείτε.
0: Μπράβο ρε Πάνο.
1: Σου λέει, να πω κάτι όμως, αν ήμουν και εγώ εταιρεία, θα βγαίνα πολύ στην κόντρα. Θα πλήρωνα το πλήσιμο μόνο σε εκείνο το σημείο. Κάτσε ρε φίλε, γιατί, ναι. Δηλαδή συγγνώμη, άμα θες να παίξουμε βρώμικα, να παίξουμε βρώμικα. Στην προηγουμένη περίπτωση,
0: καλό καθαρά... το βρώμικα, δυνατό, ναι.

0: Νόμιζα, λέει, ότι μου κάνανε πλάκα, αλλά πράγματι γνώρισα μια κυρία στη δουλειά που τη λένε κουζινία.
1: Τι κουζινία, έλα τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά πάντα κρατάω μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος για την κυρία σε χωριό στοιχείο που την έλεγαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Και αυτή λέει, παίρναμε πλάκα, λέει, τηλεφωνικά, early night, τη λέγαμε ιστορία ή θρησκευτικά.
0: Ναι, εντάξει, το ιστορία μπορεί και να το πιστέψω.
1: Ναι.
0: Το κουζινία τώρα.
1: Τώρα τι ιστορίες είναι αυτές, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, κάτσε να δω, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα που πρέπει να προσπεράσουμε. Σιγά σιγά πρέπει να το κοπανίσουμε κιόλας.
1: Εντάξει, μωρά, έχουμε 2-3 λεπτά, αμέσως κι εσύ.
0: Ο πρώτος μολ λουκουματζής που είχα δει.
1: Μολ λουκουματζής.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί το λέει έτσι.
1: Από πουλάγε διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Περνούσε μία φορά με χαϊμαλιά.
1: Να,
0: στην επιστροφή είχε τυρόπιτα, λουκανικόπιτα. Μετά περνούσε με τατουάτζ, όπως έλεγε.
1: Τι τατουάτζ, ρε φίλε.
0: Χένα, λογικά. Και μετά με λουκουμάδες και τελείωνε. Το πέρα δόθε με μασάτζι. Πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, okay,
0: γι' αυτό τον είπε μολ. Εντάξει, υπάρχει, ρε παιδί μου, σε πιο φτηνές παραγωγές, ας το πούμε, που η παραλία δεν είναι. Είναι ένας που τα κάνει όλα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάνω και καλό Λιβανέζο.
0: Κάνω και καλό Λιβανέζο. Δεν λέγαμε, πόσες ταινικές ταινίες έχουμε πει που υπάρχει ένας ηθοποιός που κάνει 2-3 ρόλους.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το budget είναι περιορισμένο.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ο άλλος την Παρασκευή μέχρι προτεστάντες έβαλε στο στόμα του, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μην τον αφήνεις, Νικόλα, μόνος του γίνεται χειρότερος. Χωρίς εσένα, απορίας άξεως βέβαια, πώς μαζί είστε καλύτεροι, τι προτεστάντες, τι έλεγες.
0: Με την καθολική, ρε, με την καθολική.

0: Και όπως νωρίτερα είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος, κάποτε δεν θέλατε να παίξετε τραγούδι που είχε μέσα τη λέξη μαστούρα.
1: Ναι.
0: Και κοίτα που καταντήσατε.
1: Πάει και αυτό το κάστρο, έπεσε.
0: Μαστουριόρι. Συνδυάζεται πάντως το κομμάτι του Μιχαλόπουλου με του Μπαρμπεράκη νωρίτερα. Ε.
1: Ναι, ρε. Έτσι, ναι. Τύχη, κανένα τυχαίο τον πέρασε.
0: Ο Γιάννης είναι κορυφαίος. Θα μου πεις είναι ο Μπουρνάς, αλλά δεν πειράζει. Βάλε ένα τελευταίο να το κόψουμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ρε,
1: ναι,
0: κλίμα
1: κάτι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί έχουμε και δουλειά με τον Γιώργο τώρα.
1: Του πάμε, χάρη είναι η χαρμάνα.
0: Θα πάμε να πιούμε μία μπύρα μαζί, να δούμε αν θα συνεχίσουμε για άλλη μία σεζόν. Από σήμερα θα κρυθεί, θα με πάει σπίτι μου, θα μου πει καληνύχτα για τέτοια πράγματα. Οπότε βάλε κάτι ανεβαστικό.
1: Δε, αφού γιατί δεν λες στον κόσμο την αλήθεια. Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνει αλκοόλ δεν σε ενδιαφέρει το υπόλοιπο κόνσεπτ. Τι θα κάνουμε εκεί, δεν είναι δευτερευούς σημασία.
0: Σωστό.
2: Επειδή Αντωνάκη.
1: Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα παρέα μας για το προηγούμενο δίωρο, όπου υπήρξαν διάφορες αστοχίες. Μία από αυτές ήταν το γεγονός ότι άλλαξε ο άνθρωπος στην κονσόλα. Ο Πάνος ο Μπουρνάς διαδέχτηκε τον Κούλτο Σταθερόπουλο. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργης ο Πετρίδης ήταν στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
0: Βέβαια, όχι σούπερ κανονικότατη.
1: Τι έχει αυτό.
0: Είναι για μία ώρα.
1: Α,
0: επανέρχεται ο Κυριάκος Θωμαίδης. Εντάξει.
1: Απλά θα κάνουμε ζέσταμα για το Θωμαίδη.
0: Έτσι, έτσι, σωστά.
1: Τα λέμε λοιπόν αύριο, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζώνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom που επιστρέφει.

Όχι σε πλήρη σύνθεση. Τάσος Νικολόπουλος μόνο στο μικρόφωνο για την εβδομάδα. Νίκος Ζέρβας απολαμβάνει την τρίτη εβδομάδα της δικής του άδειας. Θα τον έχουμε στην παρέα μας την ερχόμενη Δευτέρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, με Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Γιώργο Πετρίδη και Κωνσταντίνα Πανώτη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, και σε guest παρουσία η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Καλή σεζόν να έχουμε για το αναφορικά με το πρωτάθλημα της στοίχημα Super League, καθώς η σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για τους Ευρωπαίους. Πλέον είχαμε από τα μέσα του μήνα την σέντρα και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Και το Σαββατοκύριακο έκανε σέντρα και το πρωτάθλημα. Μια πρώτη αγωνιστική η οποία έχει μια εκκρεμότητα. Αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε και λογικά δεν θα γίνει σαν πέρυσι, όπως έγινε με το αντίστοιχο παιχνίδι των Πράσινων με τον Όφη, που έφτασε Μάρτιος για να διεξαχθεί το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας. Αυτό με την Κηφισιά λογικά θα γίνει κάπου μέσα στον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η εκκρεμότητα της πρώτης αγωνιστικής. Μια πρώτη αγωνιστική η οποία δεν μπορώ να πω ότι είχε εκπλήξεις. Οι Ευρωπαίοι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, είτε με περισσότερες είτε με λιγότερες αλλαγές στις εντεκάδες τους, παρουσίασαν αρκετά καλό πρόσωπο. Θα πω ότι ήταν και οι τρεις ομάδες στοχοπροσιλωμένες στα παιχνίδια πρωταθλήματος, και θα σταθώ κυρίως στον Όφη, ο οποίος, να το πω έτσι, είναι άμαθος από τέτοιες καταστάσεις του Πέμπτη Κυριακή λόγω Ευρώπης. Δεν σκέφτονταν τις ρεβάνς που έρχονται σε μερικές μέρες και έφτασαν σε άνετες νίκες, και μάλιστα χωρίς να απειληθούν όχι ιδιαίτερα αλλά σχεδόν καθόλου η ΑΕΚ από τον Ηράκλη, ο ΠΑΟΚ από τον Λεβαδιακό και ο Όφη από τον Βόλο Έλαμπετ.

ολοκλήρωνε το παιχνίδι και αυτή με 11 παίκτες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι από το μάτς της πρεμιέρα στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, και παρότι έπαιζε ουσιαστικά ήταν τυπικά μονογυπεδούχος, ως φιλοξενούμενη έπαιζε, καθώς το παιχνίδι έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του προγράμματος, χθες το βράδυ δηλαδή, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός είχε ποσοστά μπάσκετ, θα έλεγα, απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της ομάδας Αρκαδίας και έφτασε στην πρώτη νίκη του σε παιχνίδι πρεμιέρας στα μεγάλα σαλόνια. Είχαμε νωρίτερα και παιχνίδι κυπέλου, με την Μαρκό να επικρατεί 4-3 στα πέναλτι απέναντι στην Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια, και να παίρνει το τελευταίο τυπικά εισιτήριο για την League Phase. Και εδώ υπάρχει αστερίσκος. Αύριο μπορεί να γίνεται η κλήρωση το απόγευμα στο golf της Γλυφάδας στις 7. Ωστόσο δεν ξέρουμε ακόμη αν στην κληρωτίδα θα μπει ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς οι Αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, οι οποίοι είχαν νικήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι και είναι αυτοί που έχουν πάρει την πρόκριση. Είχαμε και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ με αντίπαλο την Κύπρο στο Telecom Center Athens, νίκη για την εθνική ομάδα με 82-75, σβηστά θα έλεγα, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, με τα θετικά της, με τα αρνητικά της, αλλά πλέον τα ψέματα τελειώσαν και μπροστά υπάρχουν οι δύο τελικοί με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο δίωρο. Λέει ένας φίλος σε ένα μήνυμα από τα πρώτα που ήρθαν, αν χάζεψα καθόλου Ντέλια, Καρέτσα και Τζόλι. Είδα λίγο, πραγματικά μιλάει όλη η Ευρώπη για τους τρεις, αλλά και για τον Τζολάκη, για τα πράγματα και θάματα που κάναν στις νέες ομάδες τους.

0: Λοιπόν, επίσης τα θέματα της ημέρας, φυσικά η πώληση, διαφαινόμενη μάλλον, γιατί ακόμη δεν είναι τελειωμένο, πώληση του Άνταμ Τσέρινα τον Παναθηναϊκό στην Αλουάγντα, η επιστροφή του Μάνου Γκαρθία στον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε και το δανεισμό του Σούταλο. Στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός. Η τελευταία είδηση που αφορά τα μεταγραφικά έρχεται από τη Δανία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δεξιού μπακ της Wolfsburg, του Joachim Mele. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός, όπως και για τον Ολυμπιακό, νομίζω έρχεται τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου καταιγίδα προσθηκών και δεν ξέρω και πιθανότατα και αποχωρήσεων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ροή της απόψινης εκπομπής. Είπα νωρίτερα ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εθνικής ομάδας μπάσκετ με αντίπαλο την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Σβηστή, συσσαγωγικά θα πω εγώ, νίκη, και πλέον έχουμε μπροστά μας τους δύο τελικούς, με Ουκρανία την Παρασκευή και Ισπανία την Δευτέρα. Ο Δημήτρης Παπαδή μας παραμένει ακόμη στο Telecom Center Athens. Πάμε να τον συναντήσουμε και να κάνουμε μια σύνοψη και να μας κάνει το σχόλιο του για το τι παρακολούθησε το προηγούμενο διόρο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλησπέρα ξανά και στους φίλους ακροατές.
0: Τι είδες?
1: Είχα πιάσει τέλος το Telecom Center Athens, δηλαδή πολύ λίγοι είμαστε που έχουμε μείνει. Είδα μια εθνική, όπως το είπες, αυτό που είπες νομίζω το χαρακτηρίζει πολύ καλά. Στη νίκη, κόντρα στην Κύπρο. Η εθνική μας δεν φάνηκε ότι δεν είχε διάθεση να φορτσάρει, αυτό που λέμε, να πατήσει τον γκάζι. Είναι πολύ κρίσιμα τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε και λόγος να καταπονηθούν, έτσι να το πω, οι παίχτες μας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτια με Ουκρανία και Ισπανία που έρχονται. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Πανούλης έβγαλε κάποια χρήσιμα, θα το πω εγώ, συμπεράσματα, με συγχωρείτε. Δοκίμασε έτσι πρόσωπα και πράγματα, δοκίμασε πεντάδες, κόντρα σε μια Κύπρο η οποία μπορεί, περισσότεροι από εμάς μάλλον, θα περιμέναμε ότι δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της, με διαδοχικές και μεγάλες ήττες στα προκριματικά του παγκοσμίου κτλ. Παρ' όλα αυτά, απόψε εμφανίστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστική. Εκμεταλλεύτηκε και το ότι η εθνική μας παρουσιάστηκε αρκετά χαλαρή, θα πω εγώ, ειδικά στα 15 πρωταγωνιστικά λεπτά του παιχνιδιού, όταν η Κύπρος ήταν σταθερά μπροστά, με μικρές διαφορές μεν, αλλά σταθερά μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Η εθνική μας είχε ένα ξέσπασμα, να το πω έτσι, ένα σερί 17-2 στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Εκεί ξέφυγε και έφτιαξε διψήφιση πέρα τις διαφορές, τις οποίες διατήρησε χωρίς να δυσκολευτεί πάρα πολύ, παρόλο που η Κύπρος έφτασε στο τέλος να μειώσει για το τελικό 82-75. Να πω ότι ο Ντόρση ήταν ο πρώτος σκόρερ, έκανε καλό παιχνίδι εξαιρετικά, με 18 πόντους είχε και 4 ασίστ. Είχε και 5 κλεψίματα, ο Ρεξάτος, όποτε πατούσε τον γκάζι ο Ντόρση έβγαζε ωραία πράγματα η εθνική μας επιθετικά. Πολύ καλός ο Κώστας Αντετοκούμπο, έδωσε πολύ ενέργεια, είχε double-double ολοκλήρωση στο παιχνίδι, 10 πόντι, 11 rebound σε 19 λεπτά συμμετοχής. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Μύρος Νετζίπουλου, ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, τελείωσε το μάτς με 9 πόντους. Θανάσης Αντετοκούμπο επίσης έπαιξε σχεδόν 19 λεπτά. Έδωσε και αυτός την ενέργεια που τον ξέρουμε να δίνει σε κάθε μάτς της εθνικής. Ήταν αρκετά αποτελεσματικός και επιθετικά. Είχε 8 πόντους, μάζεψε και 6 rebound. 9 πόντοι για τον Γιανλούλη Λαρετζάκη, ο οποίος συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την εθνική. Προφανώς πολύ σημαντικό επίτευγμα για τον Γιανλούλη Λαρετζάκη, ο οποίος σε 16 περίπου λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους. 8 ασίστ μοίρασε ο Καλάθης, είχε και 5 πόντους. Για την Κύπρο ήταν 4 ήδη ψήφοι. Ο Πασιαλή είχε 10 πόντους, ο Γιάννης ο Γιαναράς 11 πόντους, στους 13 ο Τίγκας, 12 ο Παυλίδης, μαζί με 10 rebound, έκανε το double-double του. Και μια Κύπρο η οποία, είπαμε και πριν, παρουσίασε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έχει και αυτή τώρα να περιμένει επίσημα. Βασικά είναι εντός έδρας, έχει με την Αυστρία για προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Η Κύπρος.
0: Δημήτρη, εν όψη των τελικών ουσιαστικά με την Ουκρανία και την Ισπανία, από αυτά τα δύο φιλικά, με Πολωνία και Κύπρο, που προφανώς είναι υποδέστερες αντίπαλοι, με όλο το σεβασμό. Τι πρέπει να κρατήσει η εθνική, ποια είναι τα θετικά συμπεράσματα αυτών δύο φιλικών και τι πρέπει να πετάξει?
1: Καταρχάς να σου πω ότι δεν έπαιξαν πάλι Φλιούνης και Καραγιαννίδης, όπως και στο μάτς με την Πολωνία. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό ενώπιση και των επόμενων παιχνιδιών. Εντάξει, προφανώς ο Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε. Δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Μωράιτης έπαιξε λίγο, δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Περσίδης από τους παίκτες. Στη 13 ουσιαστικά που είχε διαθέσιμο ο Βασίλης Πανούλης. Αγωνίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός, ο οποίος δεν είχε παίξει κόντρα στους Πολωνούς. Εντάξει, νομίζω, Τάσο μου, δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα από αυτά τα δύο φιλικά της εθνικής. Νομίζω θέξει πιο πολλά μπορούμε να βγάλουμε από το προηγούμενο παιχνίδι μας με τους Πολωνούς, η οποία είναι μια ομάδα έτσι πολύ βαροτοκαπλισμένη, να το πω, με αρκετούς εμπειρούς παίχτες. Το σημερινό έγινε έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ήταν περισσότερο για να βρουν ρυθμό οι παίχτες, να, όπως και να έχει, αυτά τα παιχνίδια ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονα, να το πω έτσι, τόσο, δεν έχουν τόσες απαιτήσεις όσον αφορά τις εντάσεις, σίγουρα βοηθάνε στο να υπάρξει αυτή η ομοιογένεια που χρειάζεται η εθνική για τα δύο επόμενα παιχνίδια της. Προφανώς είναι δύσκολο να έρθει η ομοιογένεια στην εθνική με τους παίχτες να μαζεύονται μια στο τόσο, γι' αυτό και βοηθάνε αυτά τα φιλικά που έδωσε τώρα, αυτά τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. Νομίζω καθαρά αγωνιστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά ασφαλή συμπεράσματα. Τουλάχιστον έβγαλε η εθνική μας μια αντίδραση μετά από τις απογοητευτικές προηγούμενες επίσημες εμφανίσεις της, έτσι, για τα προκριματικά του παγκοσμίου.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Παπαδήμα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, να διαβάσω κάποιες από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το παιχνίδι. Ήταν το δεύτερο φιλικό. Ενεργειακά δεν είχαμε καμία σχέση με το μάτς κόντρα στην Πολωνία. Δεν μπήκαμε με την ίδια φιλοσοφία. Βγάλαμε πολλά καλά σούτ, αλλά δεν είχαμε ευστοχία. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα. Τους αφήσαμε να κυκλοφορήσουν την μπάλα και είχαν 24 ασίστ όπως και εμείς. Βγάλαμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή. Τα παιδιά έδωσαν δύο φιλικά για να βρουν ξανά το ρυθμό τους και κάποιες συνεργασίες που έχουμε δουλέψει. Σίγουρα όλοι ήταν λίγο κουρασμένοι σήμερα, δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Πάντως είμαι ευχαριστημένος για αυτές τις μέρες που είμαστε μαζί και τώρα κοιτάζουμε τα επίσημα παιχνίδια. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ευχήθηκε και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, ξεκινάμε ποδοσφαιρικά. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μετά από 4 χρόνια τον Άνταμ Τσέριν. Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική επάνωδο, θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία το έθεσα.
1: Να είμαστε καλά. Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω να υπήρξε πάση.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Συνολικά, ναι.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε και παράπονο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά αυτό λέω.
1: Κάποια στιγμή θα πάρει ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και θα έχουμε ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι. Θα μα τα πέρασουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, καλά. Εσύ πότε γύρισες.
0: Και εγώ, χθες. Ουσιαστικά χθες ήμουν στο γραφείο. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Πρώτη εκπομπή σεζόν, ας πούμε.
1: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλά να είμαστε. Τώρα, ναι, έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός συμφωνία με την Αλ Ουάχδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την πόλη του Τσέριν. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν τα τελευταία 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να. Έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό Τσέριν. Θα μπορούσε και παραπάνω, λέω εγώ, να βάζει κάποιες στοιχεία στο παιχνίδι του επιπλέον. Αλλά νομίζω το πρόσωπο θετικό είναι. Δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Έφτασε κοντά, η αλήθεια είναι, την πρώτη του σεζόν. Όταν το Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Το Τσέριν θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι. Να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει και ο Παναθηναϊκός θα βάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από αυτή την πώληση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα πάρει καθ.
0: Διονύση, πριν πας αυτό, ήτανε κάτι, να το πω έτσι, αναμενόμενο ή ήταν, έγινε ευνηδιαστικά.
1: Ήταν αναμενόμενο, προέκυπτε από το ρεπορτάζ, ότι θα υπήρξε μία αποχώρηση του ΣΚΑΦ.
0: Okay.
1: Το μυαλό όλων πήγαινε στους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Είτε Τσέριν είτε Τσιριβελιά.
0: Okay.
1: Τώρα, αν τα βάλουμε κάτω, μαζί με τον Τσέριν που φεύγει, έχει φύγει ο Σιώπης, έχει φύγει ο Ρενάτο, έχει φύγει ο Τσέριν, φεύγει ο Τσέριν τρεις, Μπακασέτας που είναι να φύγει τέσσερις, Σισοκό, τον πεις έπαιξε, δεν έπαιξε, εμπασχόλησε ένα στο ρόστερ.
0: Ναι, ναι, ποσοτικά.
1: 5, Βιλένα 6.
0: Ναι.
1: 6 χαφ. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Καμαρά.
1: Καμαρά Κάγκουα.
0: Ναι.
1: 2 χαφ. Έχει επίσης Τριβέγια, πώς το λένε, Ποντούρι, 4. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ενίσχυσης. Θα πάρει ένα χαφ ο Παναθηναϊκός δεδομένα, με πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει 2.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη ερώτηση που γίνεται, τι θέση θα είναι ο ένας, τι θέση θα είναι ο άλλος.
0: Πού θα ψαχτεί.
1: Έχει ψαχτεί ήδη. Έχουν εντοπιστεί στόχοι.
0: Ναι. Ωραία, αυτό σε ποιες θέσεις.
1: 2 οχτάρια.
0: 2 οχτάρια.
1: 2 οχτάρια, εκ των οποίων εκτιμώ ότι ο ένας μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6.
0: Ναι, να βγάζει μεγαλύτερη σκληράδα, να το πω έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορεί να παίξει εντάσεις. Στο 8 και στο 6.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει τον Κάγκουα. Θα πάρει άλλους 2. Θα πάρει μάλλον άλλον έναν με αυξημένη πιθανότητα για άλλους 2. Εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος της ημέρας 2 θα πάρει. Θα το δούμε. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα φύγει κι άλλος παίκτης, άλλος χαφ. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κι άλλη πόλη. Αυτό θα είναι καλή πρόταση. Και το ξαναλέω, έφυγε Σιώπης, έφυγε Ρενάτο. Έχει έρθει ο Καμαρά και ο Κάγκουα. Φεύγει ο Τσέριν, φεύγει ο Μπακασέτας. Θα έρθουν πάλι 2. Ένας ή 2. Σισοκό και Βιλένα από ό,τι δεν έπαιξαν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο από εδώ και στο εξής. Μετά τον Τσέριν έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για τον Παναθηναϊκό. Όποιο όνομα έχει το φως δημοσιότητας δεν είναι αυτή η εκλεκτή.
0: Όχι αυτός που είδα σήμερα, ο Άλμους Ράτη.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Όχι. Όχι. Πολλοί παίκτες έχουν προταθεί, έχουν εξεταστεί. Για παράδειγμα, ένα όνομα το οποίο είχε βγει και είχαμε αναφέρει και πάλι, ο Λούζα ή Λουζά, ο Μαρακινός Γουότφορντ, είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα, αλλά έχει άλλους παίκτες που πάνε πιο ψηλά που προσπαθεί να τους κλείσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα Μπροζοβίτς κανένα. Το λέω γιατί και αυτό το όνομα έχει παίξει για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ξεκάθαρο τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή εδώ που φτάσαμε, λίγες ημέρες, να δούμε τον εκλεκτό ή τους εκλεκτούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τα δεδομένα δεν πάμε. Για τα ονόματα που παίζουν, που είναι στη λίστα, Λούζα είναι ένας από αυτούς, ο Μαρεγινός.
0: Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει...
1: Πιο πάνω παίκτες που έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός που έχει κυκλώσει.
0: Εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη πριν τη ρεβάνς με τη Χράντετς. Να είναι κάτι τόσο προχωρημένο.
1: Εδώ που φτάσαμε, Τάσο μου, εγώ μέχρι το πρωί πίστευα ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ που φτάσαμε με δεδομένο ότι θέλει και ο Τσέριν, τα πάντα είναι ανοιχτά. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Από τη στιγμή που έχει βγει ο Παναθηναϊκός, έχει ειδοποιήσει τους στόχους, είναι σε επαφές με τους στόχους και προσπαθεί να τους κλείσει, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός εκτιμώ ότι θα ήθελε ακόμη και να κλείσει παίκτη. Ναι. Να περιμένει να τελειώσει το αγωνιστικό κομμάτι για να είναι προσήλωση όλων στο μεγάλο μάτι της Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά εκτίμησή μου είναι αυτή τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα γιατί, οκ, okay, άλλο το αγωνιστικό και άλλο το πώς δουλεύει ο Κοτσόλης ή ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ σε λέω ίσως επικοινωνιακά. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δευτερευούσης σημασίας.
0: Okay.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Και το σχετικό, η διάψευση για τον Καλάμπρια και την Τωρίνο, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ότι βράχτηκε κάποτε είναι okay. Κοντά στην Τωρίνο, δεν υπάρχει τον παραμικρό.
0: Ωραία. Πάμε και στο αγωνιστικό.
1: Καλάμπρια, μια και ανέφερες. Το περιμέναμε σήμερα να μπει. Από χθες είχε βγάλει μέρος του προγράμματος. Σήμερα μπήκε με την ομάδα. Κάτι που σήμερα δεν είναι διαθέσιμο για τη ρεβάνς. Τώρα. Το πιθανότερο είναι να είναι στον πάγκο. Γιατί λείπει ένα μήνα και κάτι ο Καλάμπρια. Να μείνει και 10 μέρες κάπου εκεί. Από όταν τραυματίστηκε και έπαθε αυτή την κάκωση επί της ουσίας. Τώρα αν είναι πολύ καλά και μιλήσει με τον προπονητή και κάνει 3 μέρες και τον δει ο προπονητής ότι είναι okay. Και κρίνει ο Νίστρουπ ότι αφού μιλήσει μαζί του ότι μπορεί να παίξει και δεν υπάρχει ρίσκο, να τον βάλει βασικό, δεν θα δώσω εγώ πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε αυτή την περίπτωση θα πάμε σε Κάτρι ή σε Πελίστρι.
1: Κάτσε.
0: Ή σε Τριάδα.
1: Κοίταξε, λέω ότι είναι πολύ πιθανή η Τριάδα. Ας περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες προπονήσεις, τι θα δούμε και τις προπονητής, τι θα δοκιμάσει. Είναι όμως πιθανή η Τριάδα και σε αυτή την περίπτωση να δούμε μια Τριάδα όπως στην Βουλγαρία με τον Πελίστρι δεξιά και τον Κάτρι δεξί στόπερ.
0: Okay.
1: Αλλιώς αν επιλέξει Καλάμπρια που δεν το βλέπω θα πάει σε βράδυ και να βάλει τον Ιταλό δεξί μπακ. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα μάτς στο οποίο δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Ναι, 90 λεπτά, ένας τελικός. Σαν νοκάουτ είναι ουσιαστικά.
1: Όπως το λες.
0: Ναι, ένας τελικός, ένα μάτς.
1: Όπως το λες, πρέπει να πάρει πάνω στο παιχνίδι και να γυρίσει με την πρόκληση. Δυστυχώς δεν πάει άνετος. Δυστυχώς έχει κάνει, τους έχουν να το πιστεύουν. Ωστόσο οφείλει να κάνει τα πάντα για να προκριθεί και να το ζητούμενο το καλοκαίρι αυτό ήταν εξ αρχής να πάρει προκρίσεις και μετά τα υπόλοιπα να τα δούμε. Βελτιώσεις, δέσιμο ομάδας, χημεία ομάδας, αποφυγή λαθών, να σφίξει περισσότερη ομάδα γιατί έχει δείξει ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα τουλάχιστον σκοράρει αλλά δέχεται και εύκολα γκολ και φάσεις. Ή δεν έχει διάρκεια ακόμα στην αποδοσή.
0: Ναι, ειδικά τα τελευταία 20 λεπτά των αγώνων έχει μια ανεξήγητη για μένα οπισθοχώρηση.
1: Ναι,
0: όπως
1: για μένα δεν είναι ανεξήγητη. Για μένα δεν είναι ανεξήγητη. Αυτό οφείλεται είτε σε λάθη από τον πάγκο, είτε σε λάθη των παικτών, είτε σε κόπωση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι αρχή της σεζόν. Μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα η οποία σε αυτά τα αποκλειματικά παίζει με 6 με 7 παίκτες στην δεκάδα του. Τουλάχιστον στα τελευταία. Το οποίο δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι ομάδες πάνε με τον περσινό κορμό.
0: Αλλά
1: όταν πηγαίνεις σε τέτοια μάτς με αρκετούς νεοφερμένους παίκτες, δεν έχεις χημεία, άρα δεν έχεις και διάρκεια στην απόδοσή σου. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό λέμε τώρα μετά τα αποτελέσματα, να πάρεις προκρίσεις, να πετύχεις τον πρώτο στόχο, να κερδίσεις και χρόνο και ως ομάδα και ως νέος προπονητής και μετά να δεις και τις βελτιώσεις. Καλώς κακώς, έτσι είναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο, σου δίνουν καρονάκια, σου δίνουν οξυγόνο, σου δίνουν ζωή. πόσο μάλλον να μιλάμε για νέα ομάδα και για νέο προπονητή. Μην λέμε πάλι το παράδειγμα της ΑΕΚ του Νίκολης Πέρης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί ο Νίκολης Πέρης προκρίθηκε και μετά σε κάποιες στραβές που ήρθαν στο πρωτάθλημα δεν ήταν τόσο ευάλωτος. Αν δεν είχε προκριθεί, ήταν ευάλωτος.
0: Ναι. Ήταν η ΑΕΚ και έκανε πέρυσι ένα κακό Οκτώβρη. Αυτό ήταν.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Εκεί κρατήθηκε ο Νίκολης γιατί είχε πάρει πρόκληση με την ΑΕΚ. Και λες να σου δώσω ρε φίλοι του άνθρωπου, πίσω σου χρόνου σε άλλη περίπτωση δεν ξέρω έγινοταν. Δεν το μάθω ποτέ.
0: Καλά, ναι.
1: Τα λέω γιατί στο παρελθόν τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Άρα, όσο μάλλον μιλάμε για έναν οργανισμό όπως Παναθηναϊκός, ο οποίος επειδή είναι 16 χρόνια μακριά από τον τίτλο.
0: Ναι, η όποια αποτυχία διωγγώνεται.
1: Ακριβώς. Άρα,
0: τόσο απλά.
1: Δεν το συζητάμε. Πρόκριση τώρα και τα υπόλοιπα, το τι ποδόσφαιρο θα παίξει η ομάδα, τι βελτιώσεις πρέπει να έχει, αν θα περάσει ο νήσι του με αυτό που θέλει. Εγώ θα το ξαναπώ, είτε έτσι είτε αλλιώς, το πρώτο συμπέρασμα εγώ θα το βγάλω Οκτώβρη μήνα.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Έτσι, προφανώς. Δεν
0: και όταν και αφού διαμορφωθεί το ρόστερ, με όλες τις προσταφαιρέσεις που θα γίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Να
0: σε καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη Ανδρουλάκων 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να παίζει κυρίως αριστερά. Δεν θα το απέκλεια δηλαδή να δούμε κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος των μεταγραφών.
3: Ωραία. Μιας και λες για μεταγραφές και με αφορμή και την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία.
2: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, να το πω έτσι, του Μωρόν για αναγέννηση λόγω της σχέσης που έχουν ή αν σε ρωτούσα πού θα έβαζες τα λεφτά σου θα ήταν για να φύγει?
2: Είναι μια πολύ δύσκολη, καλή ερώτηση, αλλά είναι δύσκολη απάντηση μάλλον, διότι εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο νομίζω από τη διάθεση του Μωρόν. Πάντως είναι ένας πολύ πιο χαρούμενος Μωρόν από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι θα επιστρέψει ο Μάνου Γκαρθία. Ήταν ο πρώτος που τον υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστή η σχέση που έχουν εντός και εκτός γηπέδου. Μέσα στο γήπεδο βρίσκονταν, έχουν κοινό ποδοσφαιρικό κώδικα, είναι και η γλώσσα που βοηθάνε και φίλοι εκτός γηπέδου. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον ξυπνήσει αγωνιστικά και να τον βοηθήσει, νομίζω ναι. Είναι ο Μάνου Γκαρθία, απλά πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω και ο ίδιος ο Μωρόν, να το πάρει και ο ίδιος λίγο διαφορετικά, γιατί έμεινε πάλι λίγο πίσω. Εάν το κάνει, έχοντας το κίνητρο και την παρουσία του Μωρόν, ναι, ίσως μπορεί ο Άρης να βγει κερδισμένος από τη ζωή, αλλά νομίζω ότι δεν εξαρτάται από τον Μάνου Γκαρθία τόσο πολύ όσο από τον ίδιο τον Μωρόν.
3: Ναι. Mm-hmm. Ωραία, πάμε και στο αγωνιστικό. Θες να πεις κάτι άλλο αυτό, γιατί okay, το σούταλο τον αφήσαμε λίγο στην άκρη. Νομίζω είναι σημαντική προσθήκη.
2: Και είναι και σημαντικό να είναι καλά. Να είναι, ναι. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει γιατί έχει ανάγκη ο Άρης εκεί.
3: Ναι.
2: Να είναι όπως ήταν ο Μπράμπετς όταν είχε έρθει την πρώτη χρονιά. Καταλάβες. Ναι, αν είναι ένα τέτοιο στυλ κεντρικού αμυντικού με τόσο γρήγορη προσαρμογή, νομίζω θα ξακουμπώσει μια χαρά. Έχει τα χαρακτηριστικά, είναι σε καλή ηλικία, έχει δύο γεμάτες χρονιές. Έχει προετοιμασία στα πόδια του. Όλοι όσοι έχουν έρθει είναι με παιχνίδια φιλικά προετοιμασίες, δεν είναι δηλαδή ανενεργή, πολύ θετικό αυτό. Άρα ο Άρης το Σάββατο, την Κυριακή κόντρα στον Όφη, θα είναι διαφορετικός, δηλαδή θα έχει επιπλέον επιλογές ο προπονητής. Mm-hmm. Θα έχει σίγουρα πιστεύω ο Μάρ Ρίτσαρντ, θα έχει Μάνου Γκαρθία, πιστεύω θα έχει Σουτάλο, δηλαδή όλα αυτά ήταν στην αποστολή 100%.
3: Ναι, γιατί άμα αρχίζει η εβδομάδα.
2: Βέβαια. Και θα είναι και σίγουρα κάποιοι από τους τραυματίες. Να μην πω οι τρεις από τους τέσσερις σίγουρα, δηλαδή ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Χόγκλα. Και μόνο ο Λίνκ, ο οποίος έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα, θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμη. Άρα δηλαδή μιλάμε για ενδεχομένως συνέξι προσθήκες για τον προπονητή του, για τον προπονητή του Άρη. Εντάξει, θα δούμε και τώρα και πώς θα κουμπώσει και ο Μάνου Γκαρθία στην ενδεκάδα, αν θα επιφέρει εσωτερικές ανακατατάξεις, τι είδε που δεν του άρεσε και ο προπονητής στο μάτι με την Καλαμάτα και θελήσει να το αλλάξει και γιατί έρχεται και ένα μάτς πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό με τον Όφη και ωραίο μάτς. Για μένα είναι ένα από τα ωραία μάτς της δεύτερης αγωνιστικής αυτό με τον Όφη, το Αρισόφη.
3: Mm-hmm. Ωραία. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο θέλω για το ΟΚ. Okay, έχει περάσει ένα 48ωρο τη νίκη της πρεμιέρας. Αν και σίγουρα βοήθησε το ότι ο Άρης έπαιξε στο φινάλε με παίκτη παραπάνω. Αλλά νομίζω
2: ότι
3: είναι μια νίκη χαρακτήρα.
2: Ναι, ναι, νίκη χαρακτήρα σίγουρα. Πήρε ρίσκα ο προπονητής του Άρη.
3: Ναι.
2: Στο τέλος δικαιώθηκε. Θα μπορούσε να μην έχει δικαιωθεί και να τα ακούει τώρα. Έτσι είναι η ζωή του προπονητή. Δικαιώθηκε όμως. Ο Φαμπιάνο ξέρουμε πάντα ότι ήταν ένας παίκτης που τοποθετείται πολύ καλά μέσα στην περιοχή. Ήταν αυτός που ντύθηκε φορ και από μηχανής θεός και έδωσε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο έτσι όπως ήρθε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, σου δίνει χρόνο, ψυχολογία να ενσωματώσεις και τους καινούργιους παίκτες. Θα ήταν άλλο να έχει στραβοπατήσει ο Άρης στην πρεμιέρα με μια νεοφώτιστη ομάδα και άλλο τώρα να έχει ένα τρίποντο να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία μέσα στην εβδομάδα. Και πάντοτε οι εκτός έδρας νίκες είναι πολύ σημαντικές στην οικονομία ενός πρωταθλήματος. Εντάξει, με όποιον τρόπο επιτυχάνω.
3: Εννοείται. Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Ναι. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο στον Μάνο Σουριά. Ο Όφη, αν και άμαθος, όπως είπα στον πρόλογο, ήταν στοχοπροσιλωμένος στο μάτς πρεμιέρας με τον Βόλο Έλαμπετ και έφτασε σε μια πολύ άνετη νίκη. Έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη στοίχημα Super League. Χωρίς να απειληθεί και παρότι ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα εν ώψη της κρίσιμης ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
5: Γεια σου Τάσο, να είσαι καλά, επίσης σε όλα. Ναι, ήταν, μάλλον μπαίνει ο Όφη πάλι στη διαδικασία αλλαγής
4: Τσιπακίου.
5: Να τον γυρίσει τώρα στο ευρωπαϊκό mood. Αν και έδειξε, και αυτό είναι το σημαντικό, και όταν ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το παιχνίδι για το αν η διαχείριση και των συναισθημάτων και των παιχνιδιών και η αγωνιστική διαχείριση από παιχνίδι σε παιχνίδι με διαφορετικές διοργανώσεις από Ελλάδα σε Ευρώπη και πάλι Ελλάδα είναι το μυστικό για να έχει όχι μια καλή πορεία συνολικά φέτος. Είπε ότι όντως αυτό είναι το μυστικό και το είδαμε χθες ότι πέτυχε στον Όφη. Δηλαδή, όπως είπες, κατάφερε, πήρε μια νίκη σημαντική, όπως είναι κάθε νίκη στην πρεμιέρα, γιατί όλα τα παιχνίδια κρύβουν κινδύνους στις πρεμιέρες και ειδικά όταν είναι με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, τουλάχιστον εκ των προτέρων μιλώντας, μεταξύ τους.
4: Ένα κατά ψήματα, ο στόχος είναι το 5-8.
5: Ακριβώς. Οπότε ο Όφη κατάφερε να βγάλει μια, να δείξει και πάλι ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ενδεχομένως όχι τόσο καλό όσο κοντά στην ΤΣΣΚΑ, αλλά τόσο όσο χρειαζόταν προκειμένου να μην απειληθεί ιδιαίτερα από τον Βόλο, που εντάξει δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, αλλά δεν έλειψαν οι στιγμές που είχε δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή του Όφη. Είχε καλή αμυντική λειτουργία, σωστές επιθέσεις στην επίθεση, λίγα λάθη και όλα αυτά την στιγμή που έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Περιμέναμε ότι θα γινούσαν αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, προκειμένου να πάρουν ανάσεις κάποιοι ποδοσφαιριστές. Όχι όμως τόσες πολλές. Να μείνουν δηλαδή εκτός ενδεκάδας και ο Ανδρούτσος και ο Φούντας και ο Πούγκουρας. Βασικά στελέχη δηλαδή και ο Ανδρούτσος. Βασικά στελέχη δηλαδή τη φετινή ροχοκοκαλιά του Όφη. Είδαμε λοιπόν ότι και οι παίκτες που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά αυτά, να τους αντικαταστήσουν, να το πούμε καλύτερα, τα πήγαν αρκετά καλά. Δεν έχασε την ομοιογένειά του Όφη, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαίνεται ότι δουλεύει πάνω σε αυτό Όφη, προκειμένου να παίρνει πράγματα από όλους όσους καλούνται να αγωνιστούν σε κάθε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν κοντά στο Βόλο έβγαλε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, πήρε μια νίκη που προφανώς για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους βοηθά αρκετά τον Όφη. Και λέω βαθμολογικούς γιατί το ξεκίνημα που έχει Όφη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League είναι τέτοιο που δεν του επιτρέπει πολλές απώλειες βαθμών στα πρώτα παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδια που είναι έτσι πάνω κάτω με ομάδες που βρίσκουν, δηλαδή τώρα πάει να παίξει με τον Άρη, που είναι μια ομάδα επίσης που έχει σαν στόχο τα play-offs. Στη συνέχεια θα έρθει εδώ και η Φυσιά, παιχνίδι στο οποίο δηλαδή είναι το πρέπει, που πρέπει να νικήσει η Φυσιά, αλλά τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να νικήσει. Ακολούθως θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει να κερδίσει, όχι να κερδίσει, να πάρει βαθμό 7-8 χρόνια. Είναι λοιπόν, ήταν πολύ σημαντική η νίκη στην πρεμιέρα και διατήρησε αυτό το πολύ καλό κλίμα εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ, παιχνίδι το οποίο το υπολογίζει πάρα πολύ ο Χρήστος Κόντης. Τονίζει συνέχεια ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα με το 3-0, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Περιμένει ότι θα δεχτεί η ομάδα του μεγάλη πίεση στο Βασιλεύσκη την Πέμπτη και θα πρέπει οι παίκτες να έχουν συγκέντρωση στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Πήραν ένας λοιπόν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπήκαν μετά ως αλλαγή έτσι για να έχουν και το ρυθμό, γιατί ακόμα το τρίτο μόνος παιχνίδι είναι του ΟΦΗ, το φετινό. Η ΤΣΕΣΚΑ λόγω του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της ζήτησε και πήρε αναβολή, δεν αγωνίστηκε, οπότε θα είναι πιο ξεκούραστη από τον ΟΦΗ, ο οποίος όπως είπαμε μπαίνει πλέον στους ρυθμούς του αγώνα της Πέμπτης. Σήμερα ήταν η μέρα ξεκούρασης, η μέρα ρεπό. Αύριο ουσιαστικά θα γίνει μια προπόνηση που φαντάζομαι θα είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με το Βόλο. Οι υπόλοιποι θα προπονηθούν κανονικά. Τετάρτη πρωί αναχωρή αποστολή και Τετάρτη απόγευμα θα κάνει την τελευταία προπόνηση. Θα βγει αποστολή εννοείται αύριο και την Τετάρτη θα γίνει τελευταία προπόνηση στη Σόφια. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι πέραν του κάποιου ενοχλήσεων που έχει ο Μαρινάκης δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι και στην διάθεση του Χρήστου Κόντι.
4: Και ο Κοστούλας.
5: Και ο Κοστούλας, ναι. Mm-hmm. Ήταν καθαρά για προληπτικού λόγου έγινε η αλλαγή του.
4: Okay.
5: Ήταν κάποιες ενοχλήσεις που ήταν στιγμιαίες, αλλά για να μην δοθεί κάποια.
4: Να μην πάρει κάποιο ρίσκο, ναι.
5: Ακριβώς, να μην μεγαλώσει στην πορεία, δεν υπήρχε και λόγος. Γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Οπότε και ο Κοστούλας θα είναι κανονικά στην αποστολή.
4: Mm-hmm.
5: Από εκεί πέρα, ο Λευτέρης Κοντεκάς κλήθηκε στην εθνική μας ομάδα κάτω των 17 γιατί προκειμένου να πάρει μέρος στις προπονήσεις που θα γίνουν από 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Και γενικά ο Όφη μπαίνει ένα ξεκίνημα της φετινής χρονιάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κρατά τον κόσμο ζεστό και χθες ήταν έντονη παρουσία του. Πάνω από 9.000 κόσμος φόρεσε το πάνω στο παιχνίδι με τον Βόλο. Θα έχει τη συμπαράσταση φίλων του και στη Βουλγαρία, λιγοστόν βέβαια, που μέχρι και αύριο συνεχίζονται οι εγγραφές για την εκδρομή που θα γίνει και με απόλυτη συγκέντρωση και προσγειωμένος πάει να αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ ξέροντας ότι οι Βούλγαροι θα δώσουν όλα για να ανατρέψουν αυτό το βαρύ βάρος τους 3-0 και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Το τονίζουν όλοι στην ομάδα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή κανείς δεν επαναπάβεται στο 3-0.
4: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του ΟΦΗ. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Λεβαδιακό, παρά τις αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αυτή τη φορά ήταν ουσιαστικός, πέτυχε 4 γκολ και πήρε ένα γερό μπουστάρισμα, να το πω έτσι, εν όψη του τελικού, του παιχνιδιού μισή χρονιά με την Μπραν στην Νορβηγία. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, όλα μαζί.
6: Γεια Στάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και τα καλύτερα και υγεία.
4: Mm-hmm.
6: Για όλους και αυτή την σεζόν. Ποδοσφαιρικά, πράγματι, όπως το αναφέρεις ακριβώς, για τον ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Δεν παίζει κανένα ρόλο η δυναμική του αντιπάλου, το όνομα, η χώρα.
4: Mm.
6: Δεν είναι. Αυτά είναι πολύ πολύ μικρά μπροστά στη σημασία της αναμέτρησης. Το πρώτο μάτς έληξε ισόπαλο. Άρα είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ας πούμε ότι πάει να σπάσει ένα πλεονέκτημα έδρας που έχουν οι αντίπαλοι, οι οποίοι παίζουν την πρόκληση στο δικό τους σπίτι. Και πήγε πολύ καλά η χθεσινή βραδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κέρδισε πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ, παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Κέρδισε αυτοπεποίθηση με τη νίκη και το σκορ και κέρδισε ο προπονητής τα αποδυτήριά του.
4: Mm-hmm.
6: Τεράστιο πλεονέκτημα και τεράστια υπόθεση για κάθε ομάδα να αισθάνονται τα αποδυτήρια ότι ο προπονητής είναι δίκαιος. Εδώ μιλάμε για νέο προπονητή, που πρώτη φορά μας έδειξε τι πιστεύει για το rotation, άνοιξε πάρα πολύ με 8 ποδοσφαιριστές και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε και θα πάει αύριο στα αποδυτήρια και μπορεί να τους κοιτάει όλους στα μάτια και να έχει χαρούμενα πρόσωπα απέναντί του.
4: Ναι.
6: Το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Με τον ΠΑΟΚ να έχει τα ζητήματά του, γιατί κυρίως είναι το θέμα του Ζίφκοβιτς. Για παράδειγμα, και η αγωνία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπολογίζεται Ζίφκοβιτς. Ναι. Θα περιμένουμε αν υπάρξει απόφαση για να δικαιωθεί, κάτι που δεν είναι και το πιο πιθανό, έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ ζητάει να γίνει δηλαδή ουσιαστικά είτε αύριο είτε μεθαύριο.
6: Άμεσα.
4: Ναι.
6: Μέχρι και αύριο, εφόσον κρατήθηκε το αίτημα. Τετάρτη το ΠΑΟΚ πετάει, να ξέρει τι ακριβώς ισχύει. Αλλά και χωρίς τον αρχηγό του και χωρίς ένα πολύ ποιοτικό παίχτη μπροστά, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι υπόλοιποι, όλοι, ο καθένας που είχε βασικό ρόλο μέχρι τώρα ή ο κάθε σορετήρ π.χ. που τώρα έρχεται, να αισθάνεται πολύ καλύτερα, να αισθάνεται σημαντικός εν όψει ειδικά αυτού του αγώνα, αλλά και στην μετέπειτα πορεία της χρονιάς.
4: Μιας και είπες σορετήρε, μαζί με Ντιαγέ και Λουσέ,
6: ναι,
4: υπάρχει ανησυχία?
6: Χθες όταν έφυγαν όλα το γήπεδο και επειδή σήμερα δεν έχει προπόνηση, ήταν πεπισμένοι, και αφού μίλησαν με γιατρούς και θεραπευτές, ότι μιλάμε για κράμπες. Άρα, λογικά ισχύει πως είναι κάτι περαστικό, κάτι της βραδιάς, χωρίς να είναι μυϊκά μεγάλα σοβαρά προβλήματα για τη συνέχεια. Λογικά θα παίξουν. Θα είναι διαθέσιμοι και οι τρεις. Και εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι έχοντας μια εικόνα του σωρετήρια και προχθές στο ευρωπαϊκό αλλά και στο χθεσινό, μπορώ να πω ότι εν όψει της Πέμπτης, όπου η κάθε στιγμή είναι σημαντική, πιστεύω ότι η σωρετήρια μπορεί να δώσει αυτή τη μία στιγμή που μπορεί να σημαίνει και την πρόκριση. Τον είδα να έχει έναν άλλο αέρα σε σχέση με ό,τι βλέπαμε μέχρι πρόπερση, που ο ΠΑΟΚ πέρυσι μάλλον τον έδωσε δανεικό στην Ολλανδία. Ο Τάισον φυσικά είναι ο πρωταγωνιστής, ο πρώτος, αλλά ερχόμενος από τον πάγκο σωρετήρε σίγουρα θα μπορέσει να προσφέρει. Ο Λουσέ το ίδιο είναι βέβαιο. Χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τον Ήθο, για τον οποίο ο προπονητής είπε ότι ναι, είναι μεγάλο το βάρος που ανέλαβε για ξεκίνημα της σεζόν, τόσο σημαντικά παιχνίδια, αλλά χθες σίγουρα πήρε τα πάνω του από το γκολ και το πέναλτι που κέρδισε. Το τονίζω όλο αυτό για την Πέμπτη, γιατί πραγματικά είναι μισή χρονιά αυτή ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει την Ευρώπη, και από εκεί και πέρα άλλη μισή χρονιά να δούμε τι ομάδα θα κάνει και αφού ολοκληρώσει και το ρόστερ του.
4: Ναι.
6: Για να ξέρουμε τι ρόστερ θα διαχειριστεί και πόσες διοργανώσεις. Γι' αυτό κρίνονται πάρα πολλά το βράδυ της Πέμπτης.
4: Άρα θεωρείς ότι το αποτέλεσμα του αγώνα, δηλαδή το πρόκριση αποκλεισμός, μάλλον από το αποτέλεσμα θα εξαιρετηθούν και οι προσθήκες που θα γίνουν μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου?
6: Εγώ δεν νομίζω, Τάσο, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη που την Πέμπτη παίζουν τελικούς, ακόμα και αυτοί που παίζουν το Champions League, έτσι,
4: ναι,
6: ή ακόμα αυτοί που παίζουν την Ευρώπη στο Conference, που δεν θα επηρεαστούν με κάποιο τρόπο, ποσοτικά ή ποιοτικά ή οικονομικά.
4: Ναι.
6: Δεν νομίζω, οι τελευταίες τους κινήσεις, έτσι, το τι ο καθένας έχει απομείνει. Δεν θα το πει κανείς. Από εκεί πέρα δεν γίνεται να μην πάρει ο ΠΑΟΚ δεξιμπακ, θα πάρει. Δεν γίνεται να μην πάρει η ΦΟΡ, θα πάρει. Κάποιες περιπτώσεις από τις 6 μπορεί και να επηρεαστούν.
4: Ναι.
6: Σε ένα ποσοστό.
4: Mm-hmm.
6: Σε ένα, είναι λογικό, είναι πολύ φυσιολογικό. Τώρα, με τα γραφικά. Είναι βέβαιο ότι ο Στέλετς, ο Σλοβάκος, κυρίαρχα τον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλοι δύο. Όμως έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές επιλογές. Κουλένοβιτς της Τωρίνο δεν είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη περίπτωση. Και ένας δεύτερος ακόμα που λέγεται ότι είναι μια top επιλογή. Έχει βρει ο ΠΑΟΚ τον επιθετικό μέσο εκεί στο 10 που παίζει και στο 8. Μια πολύ πολύ ξεχωριστή περίπτωση, γιατί φυσικά μόνο τέτοια θα μπορούσε να έρθει Αρίτου Κωνσταντέλια. Και οι υπόλοιπες στόπερ και μπακ που είναι, επαναλαμβάνω, απαραίτητες τη δεδομένη στιγμή. Κυλάνε τα μεταγραφικά, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να προκύψουν θέματα. Είναι γνωστό ότι η ομάδα έχει 6 ανάγκες, όπως τις έχει ζητήσει το αγωνιστικό, όπως είπε και ο Μάτος, ότι έχει δοθεί η λίστα για να γίνουν και οι διαπραγματεύσεις.
4: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
6: Κάτι άλλο, θα δούμε αύριο οριστικά αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ εισιτήρια για το μάτς με τον Ατρόμητο την Κυριακή.
4: Α, στο Περιστέρι, ναι.
6: Που το φαντάζομαι πολύ πολύ μακριά. Mm-hmm. Αλλά, okay, είναι το επόμενο μάτς πρωταθλήματος.
4: Στην Νορβηγία θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ. Δημήτρη. Θα μας απαντήσει, πιστεύω, σε μερικά δευτερόλεπτα, θα το ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, βλέπω εντεκάδες στο Ρώμα Φιωρεντίνα, ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο, Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τους Ρωμαίους, ενώ στο ενεξελίξη Μπολόνια Λάτσιο είναι βασικός για τους Λατσιάλη, ο Μανδάς Λατσιάλη, οι οποίοι προηγούνται 1-0 στο 70 λεπτό. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Ρομπατζόγλου. Δημήτρη, θα έχει ο ΠΑΟ κόσμος στην Νορβηγία?
6: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Διατίθεται τα εισιτήρια. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και επαφή των δύο κλαμπ, όπως ήρθαν και αυτοί εδώ, χωρίς να συμβεί τίποτα. Και οι Νορβηγοί δείχνουν πολύ φιλόξενοι και κανονικά δίνουν εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πόσοι ακριβώς θα φτάσουν στο πολύ ωραίο Μπέργκεν, που ευτυχώς είχε ένα θέμα με απεργίες στις τελευταίες ενέργειες κυκλοφορίας. Ευτυχώς σήμερα ανεστάλλει και θα γίνουν κανονικά οι πτήσεις.
4: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Hope FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το PFM 102,4.
7: Και το κερδίζει ο Πανετολικός με αυτή την εμφάνιση, η οποία ήταν καλύτερη σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με την Καλαμάτα την περασμένη Τετάρτη, αλλά σίγουρα προβλημάτισε σε κάποιους τομείς ξανά ο Πανετολικός, διότι δέχτηκε πάσεις, είχε έναν Κουτσερέγκο σε πάρα πολύ καλή μέρα που απέκρουσε ένα τετατέ του Ρικαρντίνιο στο 14, το οποίο ήταν εξαιρετικό, απέκρουσε κάποια εξαιρετικά σου του Μπαρτόλο και στο δεύτερο ημίχρονο, και είχε αυτό το στατιστικό που εντυπωσιάζει με 4 τελικές να βάλει 3 γκολ και να μπορέσει να κερδίσει με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Να χαρούν και οι φίλοι του Πανετολικού που ήταν στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν και καλή και η προσέλευση. Ήταν περίπου 3.000 φίλοι του Πανετολικού σε ένα παιχνίδι που υπήρχε ο φόβος λόγω του ότι είχε προηγηθεί ο απογοητευτικός αποκλεισμός από την Καλαμάτα για το κύπελο και υπήρχε μία μουρμούρα και στα social media και γενικότερα στον κόσμο το αν θα ήταν στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν όμως εκεί, υπήρχε παλμός, υπήρχε ατμόσφαιρα. Βοήθησε και αυτό σίγουρα τον Πανετολικό και οποιαδήποτε ομάδα θα την βοηθούσε κάτι τέτοιο. Και κάπως έτσι έφτασε στη νίκη. Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει τώρα την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, το Σάββατο που έρχεται, που θα θέλει να πάρει και μια άντυπη ρεβάνς για τον αποκλεισμό στο κύπελλο, έτσι.
8: Ναι, πολύ, πολύ σύντομα οι δύο ομάδες τα ξαναλένε αυτή τη φορά, ναι, για το πρωτάθλημα.
7: Και έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία το παιχνίδι, γιατί ναι, είναι δεύτερη αγωνιστική. Το δέχομαι, αλλά είναι δύο ομάδες που φαίνεται να έχουν τους ίδιους στόχους αυτή τη στιγμή. Γιατί και η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League και πρωταρχικός της στόχος είναι η παραμονή. Και ο Πανετολικός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο νούμερο ένα στόχος του.
8: Από εκεί ξεκινάει, μπράβο, ναι.
7: Ναι, είναι αυτός. Είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα το παιχνίδι θεωρητικά, αν και είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, είναι από αυτά που λέμε εξάποντο.
8: Σωστά.
7: Γιατί ό,τι βαθμό πάρει μια ομάδα δεν θα τον πάρει οι άλλοι που έχουν τον ίδιο στόχο, άρα είναι εξάποντο.
8: Ωραία. Μπάμπη, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές και αποχωρήσεις, έχει κλείσει ο Πανετολικός ή...
7: Όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Θα πάρει τουλάχιστον άλλον έναν επιθετικό. Μέχρι πριν από μερικές ημέρες αυτό που γνωρίζαμε, θυμίζω ότι από την... Άρα προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα σύριαλ με τους Ανρί και Τούτσι που δεν ήρθαν τελικά δύο ποδοσφαιριστές, με τον έναν να έρχεται να γίνεται ένα θέμα για το αν κόπηκε στα ιατρικά. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο Πανετολικός ήθελε να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του για μια ουλή που είχε βρει στο γόνατό του. Διαψεύδεται αυτό από την ομάδα του Αγρινίου, τέλος πάντων. Χάλασε και η άλλη μεταγραφή που ήταν στα Σκαριά. Τελικά πήρε τον Μεχία, παραπήρε τον έναν από τους δύο φορ που ήθελε. Όμως δεν έχει κλείσει η δεύτερη.

0: να πάει και για κάποια ακόμα προσθήκη στον χώρο του κέντρου, αλλά αν βρεθεί κάτι που να μπορεί να κάνει τη διαφορά σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, διότι ποσοτικά έχει ποδοσφαιριστές ο Πανετολικός στον χώρο του κέντρου, αλλά ψάχνει μία ποιοτική αναβάθμιση ενδεχομένως τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, αν προκύψει κάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι με τα τελευταία νέα του Πανετολικού, την επομένη της νίκης επί του Αστέρα Άκτορ στην πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε να ξαναμπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο. Παναθηναϊκός έκανε, ας πούμε, την πρώτη προπόνηση για την νέα σεζόν. Ξαναβρέθηκαν στα ίδια μέρη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Μάικ Μπατίστ. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνουμε, Καλή επάνωδο να σε ευχηθώ
1: και
2: εγώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και σε σένα.
2: Εδώ είμαστε, εντάξει, ναι. Εδώ τριγύρω είμαστε.
1: Έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγωνιστικούς εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Βασικά ξεκινάνε οι προετοιμασίες των ομάδων. Εντάξει, όπως είναι λογικό λόγω και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών παικτών, είναι αυτές οι μέρες λίγο περίεργες για τους προπονητές των ομάδων. Δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις όπως θα ήθελαν.
1: Σιγά σιγά, σταδιακά.
2: Ναι, και ειδικά ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία του έχοντας τους 7 διεθνείς συν το κέντρικ νέα που είναι τραυματίας. Δηλαδή 8 παίκτες εκτός. Είναι Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Μωράιτης με την Εθνική Ελλάδος, Χουάντσο, Μπόγκα, Φρανσίσκο και Μπάντιο με τις δικές τους εθνικές, και ο Ναν που είναι τραυματίας και κάνει την αποθεραπεία του. Έχουν πει για τον Ναν ότι γύρω στις αρχές Οκτωβρίου προσανατολίζεται η επιστροφή σου, μάλλον προσδιορίζεται, να το θέσω πιο σωστά, η επιστροφή του στη δράση. Σημαίνει ότι θα χάσουμε 2-3 μάτς από την Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι σε χώρες υποχρεώσεις είναι τιμωρημένος, έτσι. Στο Super Cup, δηλαδή, δεν θα αγωνιζόταν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι τιμωρημένος από το επεισόδιο με τον Τζον στο Ολυμπιακό στους τελικούς. Είχαμε λοιπόν σήμερα την πρώτη συγκέντρωση. Σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις θα βοηθήσουν και κάποια παιδιά. Θα είναι ο Μουράτος, θα είναι ο Χρυσικόπουλος, θα είναι ο Τρίκας, ο Πίτερσον, ο Λιάπης, ο Βυσαρίου, ο Βαρβαρίτης και ο Σουλής. Mm-hmm. Να βοηθήσουν λίγο έτσι στις προπονήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με τόσο λίγους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις που θέλουν. Ήταν εκεί ο Γιαμπουσέλε, ήταν ο Γκραντ, ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ. Γιαμπουσέλε και ο Φαλ ήταν τα δύο νέα πρόσωπα, έτσι σχέση με περσινό ρόστερ. Ο Ματζούκας, ο οποίος εντάξει επέστρεψε, αλλά είναι γνώριμος.
1: Γνώριμο.
2: Ναι, γνώριμο πρόσωπο. Ο Σλούκας, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο τέτα-τέτ με τον Μπράντοβιτς. Ο Λεσόρ, ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ρογκαβόπουλος, μιας και τον ανέφερες, σε τι φάση είναι?
2: Ναι, ίσως χάσει και εκείνος τις πρώτες μέρες των προπονήσεων, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβάζει και εκείνος στροφές, να μπει και εκείνος κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Κοίταξε για το Ρογκαβόπουλο, για το κομμάτι της Εθνικής, εάν ας πούμε το μάτι της Εθνικής ήταν 10 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα σου λέω, θα μπορούσε να είναι τα δύο μάτια τη Εθνική με 10 Σεπτεμβρίου και 12-13, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Θα ήταν διαθέσιμο για εκείνα τα παιχνίδια. Ναι. Θα μπορούσε να κληθεί. Όχι, μάλλον κλείθηκε, γιατί κλείθηκε και διαπιστώθηκε το πρόβλημά του. Έτσι,
1: τώρα δεν θα έπρεπε να κληθεί, θα πω εγώ. Αλλά
2: ναι, okay, εντάξει, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Την είχα αναφέρει εγώ τότε. Okay. Αλλά εφόσον είχε το πρόβλημα αυτό και δεν ήταν στο 100%, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τώρα άμεσα την εθνική ομάδα. Μπαίνει σιγά σιγά σταδιακά στι προπονήσει, ανεβάζει σιγά σιγά εντάσει και ρυθμού. Λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμο στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ναι. Έτσι για τον Παναθηναϊκό.
1: Πες μου λίγο, έχει ανακοινώσει πρόγραμμα φιλικών?
2: Όχι, αλλά μπορώ να σου το πω εγώ αν θες.
1: Οκ, ναι. Γιατί εντάξει, και λόγω άδεια και αυτά, δεν ξέρω αν έχασα ή όχι.
2: Όχι, okay. Θα τα ανακοινώσει νομίζω τα φιλικά. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι και πολλά τα φιλικά.
1: Ναι, εντάξει, okay, τα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Ναι, είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι επίσης ένα τουρνουά που θα δώσει τη Ρόδο με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, της Σπαρτάκ Σουμπότιτς. Αυτό ανακοινώθηκε. Θα είναι 11 Σεπτεμβρίου, θα παίξει με την ΑΕΚ 8 η ώρα και 12 Σεπτεμβρίου με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτς 7 η ώρα το απόγευμα. Και θα δώσει και άλλα δύο φιλικά στις αρχές Σεπτεμβρίου, 4 και 5 μάλλον, με Μαρούς και Περιστέρη εδώ στην Αθήνα. Η προετοιμασία ούτως ή άλλως θα γίνει στην Αθήνα. Έτσι. Μετά πήγαν και στο Telecom Center να δουν το μάτς της Εθνικής, μια αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε στα επίσημα και να δουν το μάτς με την Κύπρο. Ήταν ο Ζελικό Μπράντοβιτς, ήταν η βοηθή του Μπατίστος

0: και ο Άντριτς και ο Καμπερίδης, ο GM of Basketball Operations ο Δημήτρης Κοντός, ο Director of Scouting and Team Personnel ο Νίκος Παπάς και ο Head of Operations Σάββας Αρώνης. Έτσι ήταν από κοντά την Εθνική και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο και επίσης στην Εθνική. Mm-hmm. Τους ήταν από κοντά. Είχα μια ανάρτηση του Μηδιακούπλου πριν από λίγο για τον Ζότς ότι τα καλύτερα είναι μπροστά και μίλησε για Ρήγος, αν φέρθηκε συγκεκριμένα με αυτή τη λέξη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στην φωτογραφία του Ζέλκο Μπραντοβίτς που ανέβασε από την σημερινή προπόνηση. Επίσης να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα και η έναρξη συνεργασίας με τον Στέλιο Τζούτζι που θα είναι στην ουσία τα μάτια και τα αυτιά του Παναθηναϊκού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία από την συγκεκριμένη αγορά. Έχει πολύ καλές επαφές, όπως καταλαβαίνουν. Πολλά χρόνια εργάζεται και σε διάφορα πόστα. Θα αναλάβει τη θέση του Director of US Scouting και Player Development του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Στην ουσία θα αξιολογεί την αγορά, θα παρακολουθεί την αγορά των ΗΠΑ, είτε σε κολεγιακό επίπεδο, είτε φυσικά και σε επίπεδο NBA, για να μπορεί να έχει πανεκώς πρόσβαση, να το πω έτσι, σε αυτή την πολύ μεγάλη αγορά, την μεγαλύτερη αγορά στον χώρο του μπάσκετ.
1: Ωραία. Γιώργο,
0: αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Στα του Ολυμπιακού, λίγο νωρίτερα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ παρουσίασε, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το εργοτάξιο που είναι πλέον το εσωτερικός χώρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και το προπονητήριο της ομάδας. Το Σαββατοκύριακο προχώρησε, να το πω έτσι, σε αυτοψία των εργασιών ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες, στην κεντρική αρένα έχουν ξυλωθεί κερκίδες και γίνεται η σχετική διαμόρφωση προκειμένου να κατασκευαστούν οι σουίτες, ενώ ξεκίνησε και η κατεδάφιση του δαπέδου, αφού το παρκέ θα είναι σε βάθος περίπου 3 μέτρων προκειμένου να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Από την άλλη, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν και απομένουν κάποιες πινελιές οι εργασίες στο προπονητήριο της πρώτης ομάδας. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι προπονούνται ήδη στην αίθουσα 3 του γηπέδου, το οποίο χρησιμοποιούν για τις καθημερινές προπονήσεις, και το προπονητήριο θα είναι ουσιαστικά έτοιμο στα μέσα Σεπτεμβρίου, μέρες που θα παραδοθούν και τα γήπεδα των ακαδημιών του συλλόγου. Μπορείτε να μπείτε και να στα site και να δείτε φωτογραφίες αλλά και το βίντεο από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ με τις μπουλντόζες, αλλά και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να βρίσκεται στο τιμόνι μιας εξ αυτών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Κάποιοι πρέπει να είστε καινούργιοι ακροατές για να ρωτάτε αν θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο τέτοια ώρα. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σας, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρούλα.
0: Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Καλή επίσης, επίσης.
0: Λοιπόν, πολλά ονόματα, ρε φίλε.
1: Λογικό.
0: Έρχεται λογικό. Καταιγίδα.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα σε αυτό το δεκαήμερο περίπου, μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη που δηλώνει την Ευρωπαϊκή Λίστα, που περιμένουμε τουλάχιστον τρεις κινήσεις, το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι οι τρεις μήνυμα που λέμε είναι το δεξί μπακ, ο μέσος και ο εξτρέμ.
0: Okay.
1: Και να δούμε μήπως γίνουν τέσσερις, μήπως υπάρξει και αριστερό μπακ σε περίπτωση δηλαδή αποχώρηση του Μπρούνο. Γιατί έχει αγορά ο Μπρούνο, έχει ενδιαφέρον από ομάδες. Αν έρθει και κρούσει εκεί στα 5-6 εκατομμύρια, νομίζω, κάπου εκεί, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα το συζητήσει.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Α, γι' αυτό και έγινε η κίνηση δηλαδή για τον Αρτούρο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια είναι μια υπόθεση που είναι περισσότερο για τον Ιανουάριο.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή να γίνει με βάθος εξάμηνου, να το πω έτσι, εξάμηνου, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αριστερό μπακ. Και δύο κιόλας, εντάξει, όταν πήρε και τον Τέκνης Γιάννα, αλλά γενικότερα στις περισσότερες θέσεις, αν το παρατηρήσει, ο Ολυμπιακός έχει και δύο ποδοσφαιριστές, όχι απλά έναν, μπορεί και τρεις. Θέλει να είναι προετοιμασμένος τόσο στα εξτρέμ όσο στα χαφ, μην σκάσει και οτιδήποτε σε πρόταση. Δηλαδή, ας πούμε για τον Ζέσον, ξέρουμε ότι η Κράσνοντάρ ενδιαφέρεται. Ξέρουμε ότι και καταλαβαίνουμε ότι και ο ΕΣΕ έχει πέρασει, παρότι δεν του έχει έρθει κάτι ακόμα που να καλύπτει και τον ίδιο και τον Ολυμπιακό σε πρόταση. Ναι. Θέλει να είναι προετοιμασμένοι στον Ολυμπιακό για όλα τα σενάρια. Γιατί εντάξει, καλώς λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες τώρα, αλλά υπάρχει η αγορά, είναι ανοιχτή για τους άλλους, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Άμα ξεκινήσουμε από τα πιο τελευταία, από το δεξιού μπακ και το εξτρέμ δηλαδή. Λοιπόν, και σύμφωνα και με τους Δανούς, με τους συμπατριώτες του Μέλε, ο οποίος παρεμπιπτόντως έπαιξε ένα ημίχρονο με τη Βόλφσμπουργκ στο κύπελλο.
0: Η Βόλφσμπουργκ η οποία χάνει στην παράταση.
1: Ναι, ναι.
0: 3-2 από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν μπορώ, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω την.
1: Όχι, όχι, εντάξει, μην το κάνει.
0: Είναι αντίπαλο. Αλλά
1: σύμφωνα λοιπόν με τους Δανούς, αλλά και με αυτά που καταφέρουμε περίπου αυτά που καταλαβαίνουμε και εμείς, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που είναι να συμφωνήσει με τον Μέλε. Για να υπάρξει η οριστική συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει η οριστική συμφωνία και με την Wolfsburg. Είναι ο ένας από τους δύο μπακ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, άλλος είναι ο Μπεγκαλί της Βερόνα. Αλλά στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού έχει το προβάδισμα ο Μέλε, γιατί μπορεί να καλύψει και δύο θέσεις. Μπορεί να παίξει και αριστερά. Αριστερά παίζει τα τελευταία χρόνια.
0: Και στο σημερινό παιχνίδι αριστερά ξεκίνησε.
1: Ναι. Εγώ τον καθιέρωσα ο Κασπερίνη λίγο πριν φύγει την Αταλάντα. Ως αριστερό μπακ, τότε καθιερώθηκε στη συνείδηση νομίζω και του κόσμου σαν αριστερός εκτός αμυντικός, αλλά το θέμα είναι ότι και στην Εθνική Δανία σαν αριστερός μπακ παίζει. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια, γιατί είναι διεξοδότερο δεξί μπακ, τη μισή καριέρα, η άλλη μισή αριστερός μπακ, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να καλύψει δύο θέσεις, αυτό μπορεί να είναι και πολύ πρακτικό αν το χωρίς περίπτωση για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Γιατί ο Ολυμπιακός ως τώρα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που απασχολεί σοβαρά αυτή του Γιώακιμ Μέλε. Την ίδια ώρα.
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε για αγορά ή δανεισμό?
1: Για αγορά. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο έχει ο Μέλε. Με την Βόλφσμπουργκ, δηλαδή αυτή τη σεζόν που τρέχει. Από εκεί και πέρα, για τα άκρα αλλά της επίθεσης υπάρχουν δύο επιλογές. Εκεί νομίζω δείχνουν τουλάχιστον ότι παρούσα στιγμή που μιλάμε δύο επιλογές, δεν είναι κλειδωμένες. Η μία είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, για αυτόν που προσπαθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τους Ισπανούς ανέβασε και άλλο την προσφορά του Ολυμπιακός, δίνει κοντά στα 14. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δίνει πάνω από 10. Πρέπει να δίνει εκεί κοντά στα 12 συν 2 με μπόνους. Είναι 15 εκατομμύρια απαιτήσεις Σεβίλης για τον Ελβετό ποδοσφαιριστή, το ξέρουμε, έτσι πάρα πολύ ποιοτικός, αν μη τι άλλο. Και η διαφορά δεν φαίνεται να είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί ήταν 15. Έχει ο Ολυμπιακός ένα συν ότι συζητάει με τον αθλητικό διευθυντή Σεβίλης, ο οποίος ήταν το πρώην δεξί χέρι του Κορδόν, ο Ναβάρο, όταν ήταν εδώ στον Ολυμπιακό και όταν είχε φύγει μάλιστα ο Κορδόν, είχε μείνει ο Ναβάρο εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει καλό σημείο επαφής και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω αν υπάρχει ένας φόβος σε αυτή την περίπτωση είναι μην μπει κάποια ομάδα από καλό πρωτάθλημα τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Νομίζω αν υπάρχει ένας φόβος, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πιέζει και προσπαθεί να μπορέσει να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Πιέζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, αυτό είναι δεδομένο, και την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά και αυτή του ισπανικού κλαμπ. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Μπράιαν Χιλ, ο διαχρονικός έρωτας.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Να το πω έτσι. Είναι μια περίπτωση, ο προπονητής έχει πει ότι θέλει έναν από τους δύο. Είναι ξεκάθαρος.
0: Mm-hmm.
1: Έναν από τους δύο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα κάποια άλλη περίπτωση. Ακόμα και του Καντιλέ που απασχολούσε το προηγούμενο διάστημα, είναι ήθελε ο Ολυμπιακός στα μέτρα του. Αλλά τελικά αποφάσισε να μην κινηθεί για τον λόγο ποδοσφαιριστή και να πάει έναν από τους δύο, ή τη Σεβίλη ή τη Τζιρόνα δηλαδή, ή τον Βάργκα ή τον Χιλ. Έχει δώσει το οκ με τη Λίμπαρ για αυτούς τους δύο, συγκεκριμένα, ότι όποιος και να έρθει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, του κάνουν και οι δύο, να το πω έτσι. Πάμε πολύ απλά λόγια. Και μετά η περίπτωση του Χαφ και εκεί πάρα πολλά τα ονόματα. Αν μπορούμε να πούμε ότι το μεγάλο κόλπο που προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός είναι του Πουέρτα, αλλά αυτή που δείχνει ίσως να είναι πιο λίγο παραπάνω δουλεμένη είναι αυτή του Άλβαρες. Του Πουέρτα έχει πάρα πολλές δυσκολίες και αντικειμενικές δυσκολίες. Μιλάμε για ένα ποσό της ρήτρας τάσης στα 16 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι.
1: Και οι Ισπανοί τη Σαντεντέρ.
0: Για ελληνική ομάδα, μη τι άλλο. Ναι, δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, βάλε μέσα και το συμβόλαιό του. Βάλε και τα πάντα. Ανεβαίνει πάρα πολύ το κασέ. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να πάρει τον Πουέρτα. Είναι η καλύτερη επιλογή από όλες. Με διαφορά. Και λόγω ηλικίας και λόγω στοιχείων καλύπτει πάρα πολλά. Απ' την άλλη, βλέπουμε και μέσα στο θείο πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν μου φαίνεται περίεργο να πάρει αντί για. Γιατί ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης που πατάει αρκετά και στο 8, να πάρει ένα παίκτη που είναι στο 6 αλλά που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω στο μυαλό του προπονητή δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά όλο αυτό. Γιατί βλέπεις πως παίζει με τα δύο χαφ του και πολλές φορές το βλέπουμε ότι παίζει και με δύο εξάρια. Τύπου Εσε Γκαρσία. Ναι. Ή Σιπιόνι αντίστοιχα. Mm-hmm. Αλλά Τάσο, εκεί θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή στην περίπτωση του χαφ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δουλέψει πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα για να δει ποια θα του κάτσει. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
1: Μέσα σε όλα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν υπάρχουν τρεις παίκτες, αλλά πρέπει να υπάρχουν και αρκετές αποχωρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λογικό αυτό.
0: Αυτό που τον ανέφερες και στην αρχή του Μαρτίνς με την Κράσνονταρ, υπάρχει κάποια εξέλιξη, έχει κατατεθεί πρόταση ή απλώς φιλολογικό ενδιαφέρον?
1: Έχει κατατεθεί μια πρόταση πριν από λίγο διάστημα, πριν από κάποιες εβδομάδες, την οποία έχει απορρίψει ο Ολυμπιακός. Αλλά περιμένουμε να επανέλθουν τις Κράσνονταρ οι άνθρωποι. Δηλαδή να κάνουν μια πρόταση βελτιωμένη. Ο Ολυμπιακός εκεί στα 6 με 7 συζητάει και το Ζέλσον. Νομίζω πως οι Ρώσοι θέλουν να δώσουν και θα δώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσό στο Ζέλσον. Στον Ολυμπιακό παίρνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, νομίζω 1,8 με 2 κάπου εκεί. Θέλουν να δώσουν πολλά παραπάνω για να τον πείσουν. Δεν θα μου φέρουν ένα περίοδο και ποδοσφαιριστής και δεν νομίζω ότι το βλέπει με κακό μάτι, αν μη τι άλλο, ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί καταλαβαίνεις είναι και 31, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Από τα συσσαγωγικά που λέμε τελευταία της καριέρας, ούτε καλά, τα συμβόλαια. Αλλά μέχρι να έρθει η πρόταση, Τάσο, μέχρι να γίνει αποδεκτή ή όχι, απέχουμε πολύ.
0: Ναι.
1: Απέχουμε αρκετά.
0: Okay. Ένα μικρό σχόλιο, αν και το μάτς έγινε Σάββατο, απλά λόγω εκπομπής. Για την αγχωτική νίκη του Ατρόμητου.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι βάσει της εικόνας και των
0: ευκαιριών. Εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα στον πρόλογο, αν μη τι άλλο, ότι θα έπρεπε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα.
1: 1-2-3-0 νομίζω θα ήταν αντιπροσωπευτικό γεγονό του αγώνα. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός Τάσος να κρατήσει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκάθαρα. Όπως το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός κατά την άποψή μου. Γενικότερα σε όλο το παιχνίδι προσπάθησε να έχει διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετική προσέγγιση. Να βάλει περισσότερο την μπάλα κάτω, να παίξει περισσότερο από τον άξονα, να παίξει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικά. Σε ορισμένα σημεία το βγήκε κιόλας. Και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, από όταν μπήκαν οι αλλαγές, οι υποδοσίες που μπήκαν αλλαγή, βοήθησαν όλοι. Όλοι πραγματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ο Ολυμπιακός αρχίζει παίρνει πράγματα από τις μεταγραφές του και παίρνει αρκετά. Δηλαδή από τους κορυφαίους του παιχνιδιού ήταν ο Σμαϊλόβιτς που ξεκίνησε βέβαια, αλλά βλέπουμε γιατί αποκτήθηκε και πόσο καλός είναι την μπάλα στα πόδια. Ο Κάρμο μπήκε βοήθησε, ο Τικνιζιάν έδειξε πράγματα που νομίζω μπορεί να είναι και από τις αποκαλύψεις σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα ήταν στο κορυφαίο του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα έδωσε φρεσκάδα.
0: Ο Ελκάρμο.
1: Ο Ελκάρμο εννοείται, ναι. Ακόμα και ο Σιπιόνι, που είναι ένα παιδί που ήταν και πέρυσι, βέβαια, μπήκε αυτό και βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό είναι μεγάλη φρεσκάδα στον άξονα του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι να πατήσει και να χτίσει τάσο πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πάνω στο momentum, να χτίσει ένα momentum, γιατί έχει παιχνίδια που είναι του χεριού του Νεφατά, ώστε να κάνει το 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή, να πάει με πολύ μεγαλύτερη ζημία και να δουλέψει εκεί, ξέρεις, με τα πολλά μεταγραφικά αποκτήματα που έχει αυτή τη σεζόν.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι επειδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά είναι και με αυτούς που θα έρθουν μια καινούργια ομάδα, χρειάζεται χρόνο και υπομονή από όλους, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Εντός και εκτός οργανισμού.
1: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά κρατάω τόσο το καλύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η κίνηση του Κάρμου, έτσι, στην Αλκάμπη.
0: Ναι, ναι.
1: Την ώρα του γκολ είναι το πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον αγκάλιασαν, να το πω έτσι, και εισαγωγικά και χωρίς. Το Μαροκινό και ξέρουν τι έχει προσφέρει και δεν θα πούνε προφανώς τίποτα. Απλά εντάξει, ήταν ο εκνευρισμός του παιχνιδιού, λίγο ξέρεις όλα μαζί που τον είχε πάρει και το Μαροκινό από κάτω. Να πω 10 δευτερόλεπτα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείσουμε και ότι εντάξει είναι ο Πυρόλα, γιατί είχε βγει με ένα σφίξιμο, δεν έχει κάτι σοβαρό, θα είναι μια χαρά. Και φυσικά για την Τρίπολη θα απολογίζεται και ο Γκοντζάλες. Έτσι, εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μέσα αυτήν την εβδομάδα έχει προσαρμοστεί καλά και κατάλληλα, γιατί η ρυθμό έχει και μάλιστα φουλ.
0: Ναι, και απαντάς κιόλας στο τελευταίο ερώτημα που ήρθε, ότι αυτό αν θα είναι διαθέσιμος ο Γκοντζάλες στην Τρίπολη. Αυτό που λες, αν κρίνει ο προπονητής.
1: Αν έχει λήψη αμυρία στους φόρτου, θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι αποστολή.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και πάμε σε ένα τελευταίο ουσιαστικά διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιο Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίζει κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Συ, και να μην έχει κάνει κάτι. Μέχρι στιγμής. Αν εξαιρέσω λίγο πιο πολύ τα στοιχήματα, εντός εγώ τη λεξιχήματα, ναι. Και Οργίεφ, Σαχαμπό, κατάλαβες.
4: Ναι, ναι.
3: Στις υπόλοιπες περιπτώσεις από όλους κάτι παίρνει. Δηλαδή είχε πάρει από τον Ζωάο Μάριο, πήρε πραγματάκια και πολλά από τον Περέιρα και από όλες τις άλλες προσθήκες. Ανέφερα αυτούς τους δύο γιατί αντιλαμβανόμαστε νομίζω εύκολα όλοι ότι πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές πιο μεγάλης αξίας, να το πω έτσι. Και γι' αυτό και το αναφέρω τα δύο ονόματα αυτά, ρε παιδί μου. Και γιατί περίμενε και η ΑΕΚ να πάρει πράγματα από αυτούς, έτσι. Ναι. Καλά, τον Περέιρα από την πρώτη χρονιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, αφήνουμε το παρελθόν. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει όντως. Επί της ουσίας σημερινή προπόνηση, αλλά και οι αυριανή είναι οι πιο σημαντικές. Για τον coach, την Κυριακή υπήρξε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως αντιλαμβανόμαστε, και αποφόρτισης. Και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας οι 8 στους 11 που έπαιξαν στο μάτς με τον Ηρακλή θα είναι στην 11 σίγουρα. Αλλά και όσοι το τελείωσαν, να το πω έτσι. Δηλαδή ο Στρακός και άλλοι κάθαν κάτω από τα δοκάρια με δεξιά τον Ρώτα αριστερά, τον Σταύρο πήγε με κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Στα χαφ θα είναι ο Μαρίν με τον Κάρι, να ενθυμίζω ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και για αυτό το παιχνίδι. Έπειτα θα έχει όμως και θα μπει κιόλας στην... πώς να το πω, στην λίστα την ευρωπαϊκή, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην. Θα μπει και μάλλον θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει, αλλά ξέρεις, τα ψαχνούμαστε ανάμεσα σε Βίντα, Κουτέσα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή από αυτούς τους δύο, από τους ξένους. Εκτός αν πάμε σε κάποιον Γεωργίεφ, δεν ξέρω, θα μου κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιεί το δεξιμπάκ, όπως
4: αντιλαμβάνεσαι. Ναι, δεν θα έχει λύσει στο...
3: Ακριβώς, δεν θα έχει λύσει στο δεξιάκρο της άμυνας ο coach, αν και εφόσον ο Κιόμι για να το γενικά της τον Ρώτα.
4: Υπηρεωνικός μεν, αλλά οκ. Okay.
3: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Δεν είναι να ρισκάρεις. Έτσι δεν είναι. Όπως και να έχει, θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί δεν πρέπει να μας και να υποθέτουμε, είναι, δεν είναι σωστό να το αφήσουμε.
4: Βιαστική.
3: Αλλά... Μετά λέμε για Μαρίν, λοιπόν, με Καρινέν, δεξιά θα είναι λογικά ο Μάγερ ή ο Ζουμπκόφ, αλλά ο Μάγερ έχει το προβάδισμα. Αριστερά ο Κοϊτά, εφόσον είναι στο 100% αφού φαίνεται ότι δεν θα έχει πρόβλημα να παρουσιαστεί στην αποστολή και να είναι και στην δεκάδα. Θα το δούμε μέχρι και τελευταία μέρα βέβαια και αύριο θα είμαστε στην προπόνηση. Ο Γιώβιτς με τον Βάργα φαίνεται να έχουν ένα προβάδισμα σήμερα που μιλάμε. Προφανέστατα παίζουν πάντα ρόλο και ο αντίπαλος έξω στην Βουλγαρία. Θυμίζω ξεκίνησε ο Ζήνη γιατί ο κόουτς θεωρούσε ότι αυτός θα το βοηθήσει περισσότερο σε ένα τέτοιο παιχνίδι με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Βουλγάρων, κυρίως ο Δημητρόφο, αρχηγός ομάδος της Λεύσκη, είναι λίγο πιο βαρύς και θεωρούσε ότι θα μπορέσει να, ξέρεις, να τον εκμεταλλευτεί στην ταχύτητα, να τον παίξει στον χώρο, να το πω έτσι, τον αντίπαλο του Ορσίνη. Όχι, δεν βρήκε και δεν θα βρήκε στο δεύτερο, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πάει σε βασικό κεντρικό επιθετικό δίδυμο, έτσι, γι' αυτό το λέω. Τώρα, άλλο κοϊτά δεν είναι οκ. Νομίζω ότι και ο Κατσίνοβιτς και ο Κουτέσα θα διεκδικούν θέση βασικού. Ο Κατσίνοβιτς πήγε πάρα πολύ καλά με τον Ηρακλή. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή σεζόν να το πω. Και έχει θέση και έχει βάλει δύσκολα στον coach. Καλό είναι αυτό, ευχάριστο είναι αυτό, δεν νομίζω να το χαλάει. Και επιπρόσθετα είναι ένας παίκτης πολύ ομαδικός για να μην τον εκμεταλλευτεί ο coach. Ναι. Αν και εφόσον επαναλαμβάνω δεν είναι στη διάθεσή του
4: ο Κοϊτά.
3: Ο Κοϊτά και μόνο έτσι. Δεν, δεν πρόκειται να τον αλλάξει χωρίς λόγο, ας πούμε, να βάλει τον Κατσίνοβιτ στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Και ας έχει τον Κοϊτά για παράδειγμα. Mm. Λοιπόν,
4: να σου πω, τώρα, μιας και λέμε για επιστροφή στα αστέρια. Για ευκαιρία. Ναι, για ευκαιρία επιστροφή στα αστέρια. Κάπου διάβασα σήμερα. Ήταν, είναι τώρα τα 32 χρόνια από την πρόκριση επί της Rangers, στο Άιμπρουκ.
3: Ναι, έχει, ναι. Ήταν το πρώτο, η πρώτη διοργάνωση Champions League επιτυχία στην Ελλάδα.
4: Ναι. Είχες πάει, ήσουνα ή όχι.
3: Ναι, ήμουνα, βέβαια ήμουνα. Μέσα, ξέρεις, αντιλαμβάνεις, ήμουνα ακόμα... Είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω στον φίλαθλο του Παύλου Οπαδός.
4: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
3: Δεν εργαζόμουν το 99 και θα δουλειά για να ξέρω. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, είμαστε μεγάλοι. Φτάνουμε στα πρώτα ίντα, αλλά. Ναι, σαν Οπαδός ήμουν εκείνη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είχαμε μείνει με το σώμα ανοιχτό με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Και γενικά με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ. Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να το θυμάται και να έχει στο μυαλό του και την τωρινή Rangers ή την τωρινή Celtic.
4: Ναι.
3: Μιλάμε για μια ομάδα τότε που ήταν δισεκατομμυριούχοι.
4: Ναι, βέβαια.
3: Είχαν κάνει απίθανες όμως, πραγματικά απίθανες μεταγραφές. Λάουντρουπ και τέτοια, για να καταλάβει ο κόσμος. Αν θυμάται το Λάουντρουπ, τώρα και εγώ για να καταλάβει ο κόσμος. Και...
4: όποιος τον ξέρει, τέλος πάντων, γιατί κάποιος
3: μπορεί να τον ξέρει. Νομίζω ότι, εντάξει, κοίταξε, στο πίσω φορές το δίσκο να ξέχουμε κοινό που ξέρει από ποδόσφαιρο και δεν είναι και μόνο πιτσιριχάδες, να το πω έτσι, τέλος πάντων. Οπότε σίγουρα οι περισσότεροι ξέρουν. Και ήταν πραγματικά τεράστια υπέρβαση της ΑΕΚ να μπει στους ομίλους τότε του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και το κάνει και με δύο νίκες, γιατί είχε νικήσει και εκτός με τον Τόνι Σαβέσκι. Μακάρι να ζήσουμε μια αντίστοιχη βραδιά.
4: Και ας μην είναι τόσο μεγάλο όνομα αντίπαλος. Αλλά μακάρι.
3: Όχι, δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων, εννοείται. Γι' αυτό και άλλωστε είπαμε από την αρχή ότι είναι μια ευκαιρία.
4: Ναι.
3: Πολύ σωστά, που το είπες και εσύ, συμφωνώ. Είναι μια ευκαιρία που η ΑΕΚ δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Δεν σου παρουσιάζεται κάθε φορά. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι επειδή το λέμε ευκαιρία, θεωρούμε ότι, ξέρεις, είναι πολύ χαλαρό και ότι δεν θα έχει δύσκολη αποστολή ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων, δεν το λέμε για αυτόν τον λόγο. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει 3 προκρίσεις ήδη, σε 6 προκριματικά μάτς δηλαδή, στα οποία δεν είχα σε κανένα, έτσι.
4: Ναι.
3: Και πάει για τέταρτη. Δεν έχει χάσει ούτε με την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της και έχει 12 επίσημα μάτς που επίσης δεν έχει χάσει κανένα. Πάει στο 13ο.
4: Ναι, και νομίζω το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ είναι το μοναδικό που δεν έχει σκοράρει, έτσι.
3: Ακριβώς, είναι το πρώτο που δεν σκόραρε και δεν, για να είμαστε πάλι ειλικρινείς, γιατί θέλω να είμαστε δικαίοι πάντα, δεν έδειξε και ικανή να σκόραρε απέναντι στην ΑΕΚ.
4: Ναι, όντως.
3: Ήταν και εκείνη, αλλά και η ΑΕΚ.
4: Όντως, αν ήταν να ξεφύγει από την ισοπαλία, θα έπρεπε να φύγαινε μπράβο στο διπλό.
3: Σωστά, γιατί κατά ψέματα δεν λέω ότι η ΑΕΚ έκανε σωρία ευκαιριών, αλλά οι 4 φάσεις που είχε, οι 3 ήταν
4: μία να έκανε.
3: Έπρεπε να έχει βρει ένα γκολ. Και ειδικά σε αυτή την διοργάνωση. Τέλος πάντων, έχει το ντεζαβαντάζ, το αβαντάζ, συγγνώμη, να παίξει στην έδρα της με πάρα πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι είναι του Νικόλη στην έδρα της. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει χάσει από τον περασμένο Οκτώβριο γενικά στο πρωτάθλημα, αλλά και γενικά στην έδρα της έχει να χάσει από το. Από το μάτι με τον Νότια, τον Γαλλάδο, δεν θυμάμαι αν είχε χάσει αν άλλη τάξη πέρυσι.
4: Ναι.
3: Το κοιτάξω, μου αρέσει αυτό, λες και το είπα. Αλλά ξέρουμε ότι είναι τέλος πάντων η δύναμή της πάρα πολύ έδρα, όπως ξέρουμε και ότι ο coach, το λέγαμε και το μεσημέρι, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει την ικανότητα, όχι μόνο με την ΑΕΚ, είναι από αυτούς που λέμε μέτρη των προκριματικών της προπονητικής διαδικασίας και των νοκάουτ παιχνιδιών. Το απέδειξε και με την ΑΕΚ ΜΕΝ, αλλά το έχει αποδείξει και με τη Βίντι, ναι, σωστά, και με την Παρτίζαν και με τους Ρώσους που είχε καταφέρει πάλι να πάει η Champions League, το Μίλους, βέβαια, προτού θυμίσω βγουν εκτός οι Ρώσοι λόγω πολέμου.
4: Ναι, ναι.
3: Οπότε είναι σίγουρα και αυτό ένα πολύ μεγάλο βαντάζ για την ΑΕΚ. Πρέπει για μένα καταρχάς να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι της, να μην επηρεαστεί από την πολλή πίεση του διακυβεύματος, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση. Μπορεί να το θέλουν όλοι πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα αυτό, ξέρεις, έχει και ένα πολύ μεγάλο πρέπει.
4: Ναι.
3: Και πολύ πολύ σημαντικό επίσης, εξίσου σημαντικό για μένα, το γεγονός ότι πολύ καλό το μάτς, έδωσε βοήθειες σε επίπεδο κέρδους και έχει απρόσωπα και γι' αυτό πεποίθηση και για ψυχολογία με τον Ηρακλή. Αλλά δεν πέραμε τα λανθασμένα, δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι με τη Λευκή Σόφια.
4: Όχι, σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, όπως και στους άλλους δύο Ευρωπαίους που αγωνίστηκαν, και τον Πάο και τον Όφη, ότι ήταν στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου, στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν σκέφτονταν κανένα στην ρεβάνς. Και αν πει ο Όφη, ας το πούμε, είναι πιο άνετος, είναι και πιο άμαθος. Σε σχέση με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά.
3: Εντάξει, βάση σκόρ είναι πιο.
4: Ναι, από αυτή την άποψη.
3: Έτσι, βάση εικόνα δεν πρέπει να είναι.
4: Όχι, όχι, γιατί... απαραίτητα. Βάση σκόρ, ναι, μόνο αυτό. Okay.
3: Ναι, σωστά. Ενώ ότι ρε παιδί μου, ξέρει, στο πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να σκεφτούμε στον Όφη ότι είχαμε και λίγο τύχη, ως πολύ.
4: Ναι.
3: Για να φτάσει στο 3-0, για να μην το. Αλλά βλέπει αυτό που είπε. Βλέπουμε ότι είναι καλά πνευματικά δουλεμένε οι ομάδε από του προπονητέ μέχρι στιγμή. Καλά δουλεμένες πραγματικά, ώστε να μην πάρουν, όπως το λες, είναι αυτό που λέμε λαϊκά και παιδικά, να μην πάρει τα μυαλά σου αέρα από μια τέτοια νίκη. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει, κρίτα από την ΑΕΚ. Δηλαδή και στην ΑΕΚ όλοι όσοι έπαιξαν, είναι πολύ έμπειροι παίχτες, είναι πρωταγωνιστές, γνωρίζουν την διαφορά μιας έτοιμης ομάδας και παρουτοκαπνισμένης και πολύ πολύ δοκιμασμένης. Ξαναλέω, δεν είναι. Είναι όταν είμαστε στα 12-13 μάτς, παιδιά, επίσημα μιλάμε για σχεδόν το. Θα δώσει 50.
4: Σχεδόν ένας γύρος πρωταθλήματος είναι σχεδόν.
3: Ένας γύρος πρωταθλήματος, ένα-δύο μάτς πριν τον ένα γύρο πρωταθλήματος. Καταλαβαίνουμε όλοι τι βαθμό ετοιμότητας έχει ο Λεύσκη. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Δηλαδή, αν παίζανε αυτές οι δύο ομάδες σε άλλη χρονική περίοδο, με τα ίδια παιχνίδια στα πόδια τους, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε δυνατότητα να ματσάρει την ΑΕΚ του Νικολίτσα, τη φετινή ΑΕΚ του Νικολίτσα, να το πω έτσι πιο σωστά.
4: Ευχαριστώ, κύριε μου.
3: Να σε καλά, κύριε.
4: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Αλλά από αύριο 5 η ώρα είναι.
4: Ποιο?
3: 5 η ώρα είναι αύριο η
4: συνέντευξη τύπου.
3: Συνέντευξη τύπου, ναι, okay. Λίγο αργότερα η προπόνηση, για 15 λεπτά ανοιχτή. Και σε 7, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν οι Βούλγαροι.
4: Ναι, ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
3: Να σε καλά.
4: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Λεύσκη το βράδυ της Τετάρτης στις 10.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν για το κύπελο, την πρόκριση της Μαρκό απέναντι στην Ελασίρου με 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια. Νομίζω δεν, σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο δεν υπήρχε παράταση. Και η Μαρκό θα συμπληρώσει την 16άδα. Ουσιαστικά ξέρουμε τις στάνταρ της 15 και περιμένουμε Λεβαδιακό ή Αστέρα. Θυμίζω ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη που είχαν περάσει χωρίς αγώνα. Άρης Λεβαδιακός ή Αστέρας. Βόλος Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Καλαμάτα Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και η Μαρκό. 11 ομάδες της στοίχημας Super League και άλλες 5 από την Super League 2. Αύριο στις 7 το απόγευμα η κλήρωση. Λοιπόν, έγινε γνωστό και η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να το δείτε αναλυτικά. Απλά θα πω εγώ ότι την τρίτη αγωνιστική το ΑΕΚ Άρης θα γίνει Σάββατο 5 του μήνα στις 9 και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 και την τέταρτη αγωνιστική Δεσπόζητο ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή έδρας στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Ηρακλή με τον Αστέρ. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Καφτατζόγλιο λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο. Θα γίνει αντιστροφή, δηλαδή θα παίξουν πρώτα στην Τρίπολη και στον δεύτερο γύρο θα διεξαχθεί το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά εντάχει και με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε το 12ο Grand Prix της Φόρμουλα 1.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι θα πανηγυρίσω.
0: Έτσι, κάποιος, ποιος κάποιος.
1: Μα καταλάβω.
0: Συγκεκριμένα. Λοιπόν,
1: το 10ος γύρος λοιπόν στην Ολλανδία.
0: Δεν θυμάμαι την πόλη. Θα πω Ολλανδία γενικά. Είναι και λίγο κομματάκι.
1: Ζάντβορτ.
0: Ναι, κομματάκι δύσκολο.
1: Παραθαλάσσιο μέρος. Φοβερή θάλασσα, δεν πλέον τη δεις.
0: Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριος.
1: Τελευταίο Grand Prix εκεί, έτσι. Βγαίνει από το καλεντάρι. Έρχεται η Πορτογαλία.
0: Ναι, το διάβασα και κρίμα που στο τελευταίο Ολλανδικό Grand Prix ο κύριος Verstappen τα έκανε λίγο μαντάρα.
1: Ναι, είπε να αποχαιρετήσει το κοινό του θεαματικά, αλλά το παραέκανε θεματικά.
0: Ναι,
1: πάτσε εκεί στην εσωτερική λευκή γραμμή, είχα τον έλεγχο, εκεί στον πρώτο γύρο,
0: λίγο έπεσε
1: στις μπαριέρες, επέστρεψε στην πίστα, έφυγε και ο ένας τροχός. Με ευνηδίασαν οι συνθήκες, είπε. Η στροφή ήταν αρκετά βρεγμένη και μόλις ήταν το στεγνό κομμάτι,
0: τουλάχιστον
1: τώρα μπορείς να επιταχύνεις.
0: Ναι, τελικά τουλάχιστον δεν είχαμε παρατράγουδα.
1: Ευτυχώς. Εκεί και ο Μπορτολέτο απέφυγε το κακό την τελευταία.
0: Ναι, γιατί το είδα τον τράκο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
1: Κρίμα που δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο
0: μπροστά στους συμπατριώτες του.
1: Back to back νίκη σε Grand Prix για τον πρωταθλητή τον περσινό, τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, πήρε τον αέρα του, έκανε τις διακοπές του. Εδώ παντού στα νησιά και η Αθήνα και η Ριβιέρα. Γύρισε πιο ανανεωμένος.
0: Έτσι.
1: Και φαίνεται ότι αυτές οι αναβαθμίσεις που έχει φέρει και η McLaren ήδη από το προηγούμενο Grand Prix στην Ουγγαρία έχουν αποδώσει και αποδίδουν ακόμα. Πανηγύρισε back to back νίκη ο Λάντο Νόρις σε έναν αγώνα που, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε και από αυτήν την εγκατάλειψη του Max Verstappen. Σε έναν αγώνα που ο Λόσον έτρεξε με τη Red Bull γιατί ο Χάτζερ είχε τραυματιστεί. Και στην Racing Bulls έτρεξε ο Τσουνόντα. Μια χαρά τα πει ο Λόσον, 7ος. Σε έναν αγώνα που στην επανεκκίνηση μετά από αυτό το τρακάρισμα ουσιαστικά του Verstappen, είχαμε επανεκκίνηση ξανά στον αγώνα. Ο Λάντο κατάφερε να αφήσει τον Αντωνέλη να το περάσει. Τέλος πάντων, μετά έδειξε την κλάση του και μετά το δεύτερο πίτστοπ κατάφερε να έχει το ρυθμό και την ταχύτητα για να τον ξαναπεράσει.
0: Έχουμε.
1: Τα αποτελέσματα είναι, να τα πούμε για αυτό το Grand Prix έτσι, συνοπτικά. Νόρις πρώτος, Αντωνέλη δεύτερος. Λίγη ζημιά ουσιαστικά κατάφερε.
0: Ναι.
1: Ράσελ τρίτος, παρότι είχε κερδίσει το sprint race ο Ράσελ την προηγούμενη μέρα, με δεύτερο Λεκλέρ και τρίτο Νόρις. Τέταρτος Χάμιλτον, πέμπτος Λεκλέρ, πολλά παράπονα από Χάμιλτον για τη στρατηγική της Φεράρι. Έκτος ο Πιάστρι, έβδομος ο Λόσον. Πολύ καλός αγώνας από τον Αλόνσο, τον Φερνάντο που πήρε, που μπήκε μέσα στους βαθμούς. Ωραίος αγώνας, έτσι με πολλά συμβάντα, σε μια πίστα δύσκολη που δεν γίνονται πολλές προσπεράσεις. Τώρα ουσιαστικά στη βαθμολογία παραμένει πρώτος ο Κίμαν Τονέλη, πάει και μόνος τώρα μπροστά στο κοινό του. 242 βαθμοί, Ράσελ 183, Χάμιλτον 183, 159 ο Λάντο Νόρις και 155 ο Λεκλέρ. Κοίτα, ναι. Αν τους κερδίσει όλους τους αγώνες ο Λάντο Νόρις, δηλαδή μέχρι το τέλος, και βγαίνει τουλάχιστον δεύτερος Αντωνέλη και μια φορά πέμπτος, μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Όχι, κοίτα, να σου πω όμως κάτι. Γενικά, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και τη σερή νίκες του Πιτσερικά, λέγαμε δεν έχουμε πρωτάθλημα. Τώρα, κάτι γίνεται.
1: Εγώ έλεγα ότι είναι γενικώς. Καλά, ότι ήταν φαβορή η Mercedes και παραμένει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια πρόβλεπτη σεζόν. Δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι αναβαθμίσεις θα φέρουν οι ομάδες. Ακόμα και ο Αντωνέλη είπε μετά ότι ξεκάθαρα λέει δεν έχουμε το ταχύτερο μονοθέσιο.
0: Ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Μας απαιτούν τα δεύτερη ή τρίτη. Τουλάχιστον στο σημερινό αγώνα, είπε για το Grand Prix.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχουν στερέψει τα λεφτά στη Mercedes για τις αναβαθμίσεις, σε συμβαίνει κάτι άλλο και οι άλλες ομάδες κάνουν και εκείνες τις αναβαθμίσεις τους. Βλέπουμε και τη Μακλάρεν να ανεβαίνει, δεύτερο σερί, είπαμε,
0: ναι.
1: Δεύτερη σερί νίκη για τον Λάντο Νόρις. Εντάξει, ο Πιάστρι δεν δείχνει τόσο δυναμικός για να πεις ότι είναι μόνος μου με το μονοθέσιο που κάνει τη δουλειά. Μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε, σεζόν έχει 6 νίκες ο Αντωνέλη, 2 Ράσελ, 2 Νόρις και από μία Χάμιλτον και Λεκλέρ. Μένει και ένα ακόμα σπριν στη Σιγκαπούρη, πέρα από τα Grand Prix. Είπαμε, πάμε Ιταλία τώρα και 13 Σεπτέμβρη.
0: Ιταλία πότε, την άλλη εβδομάδα.
1: 6 Σεπτέμβρη.
0: Και
1: 13 Σεπτέμβρη έχει Ισπανία, Μαδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, όλα ανοιχτά μου φαίνονται εμένα.
0: Ναι.
1: Όχι εύκολα. Αλλά αν συνεχίσει έτσι σε αυτό το ρυθμό, δείχνει οδηγικά, ας πούμε, ότι είναι σε πολύ καλό σημείο ο Νόρις. Παίρνει και ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσουν έτσι και οι αναβαθμίσεις.
0: Ναι, για το σου λέω. Έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε, υπάρχει.
1: Έχουμε
0: πλέον
1: κάτι
0: υπάρχει.
1: Να ασχολούμαστε και
0: ναι,
1: δεν
0: μπράβο,
1: είναι
0: μεγαλύτερο, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον.
1: Αυτό το μονοπόλιο, ας πούμε, με τις Mercedes. Ο Ράσελ ο καημένος, και αυτός πάνω που λέει, α, πήρα μια νίκη στο sprint race, α, κάτι πάνω να κάνω. Μετά ναι. Έρχεται και βλέπει ότι πάλι τρώει τη σκόνη, ας πούμε, του Αντωνέλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
1: αυτά
0: κυρία.
1: Ωραία,
0: μου.
1: Εύχομαι στις 7 Σεπτέμβρη να είναι το τρίτο.
0: Τρίπιτ.
1: Το 3-peat. Αλλιώς να ξέρεις δεν έρχομαι.
0: Δεν έρχεσαι. Ωραία. Okay.
1: Ζητάω από τώρα άδεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μην ξεχάσω να πω ότι σήμερα είχαμε πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών και γυναικών στο Άμστερνταμ. Είχαμε τρεις παρουσίες, τρία πληρώματα, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός. Λοιπόν, ο Πέτρος Καϊδατζής στο Σκύφελ Αφρών Βαρών, πρωταθλητής Ευρώπης από το Βαρέζε, προκρίθηκε στον ημιτελικό της Τετάρτης, παίρνοντας την πρώτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά με 7-57-81. Πρόκριση και για το πλήρωμα των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα στην Δίκοπο. Και αυτός ο ημιτελικός στην Τετάρτη. Πήραν την τρίτη θέση στην πρώτη προκριματική σειρά με 7-16-75 και πέρασαν με τον τρίτο καλύτερο χρόνο από τα 4 επιλαχόντα πληρώματα. Από την άλλη, δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ, καθώς πήραν την πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά με 7-50-92 και δεν βρίσκονταν στα 4 επιλαχόντα πληρώματα. Κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστούν στον τελικό τρίτης θέσης για το 13-16. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι του Big Wings Sport FM δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom. Να μην πω της σεζόν, μετά την άδεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος. Προηγούμενες 2 ώρες με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πάνο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
2: Χρήματα έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: Second rule of Fight Club is...
5: Jump.

0: Νομίζω και οι τελευταίοι άπιστοι κατάλαβαν αυτό το Σαββατοκύριακο για ποιο λόγο αυτή η εκπομπή αγαπάει τόσο πολύ το Χάρη του Μαγκουαέρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν. Δηλαδή σου λέει ρε παιδιά, γιατί ασχολείστε. Δηλαδή εντάξει, ο Χάρη Μαγκουαέρ, φιλότιμο, αυτό, ναι, μεταγραφή κάποτε, 80 εκατομμύρια. Είναι λίγο Τσουρουκάς, ναι, ξέρω εγώ, Μύκονος.
1: Αλλά είστε άδικοι, είστε υπερβολικοί.
0: Και κρίμα που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Κρίμα που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Θα δίνει περιεχόμενο πια σε άλλες υπήρους. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα έδινε περιεχόμενο στην Αμερική, στο Καναδά, στο Μεξικό, παντού.
1: Στο διάστημα.
0: Θα λατρευόταν σαν αρχαίος θεός. Αυτό που έκανε στο παιχνίδι, αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον συμπαίχτη του, τον οποίο κράτησε ώστε να μην πάει στην μπάλα, είναι κάτι που μόνο Χάρη ο Μαγκουαέρ θα μπορούσε να κάνει. Μόνο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το κάνει. Δηλαδή κράτησε τον Μαζράουι συγκεκριμένα.
1: Τον Μπέουμο νομίζω.
0: Νομίζω, δεν ξέρω, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που το έβγαλα και φωτογραφία που λέει ότι κράτησε τον Μαζράουι. Τέλος πάντων, το συμπαίχτη του προσπαθούσε να πάει στον παίχτη της Χαλ και σου λέει ο Χάρη Μαγκουαέρ, όχι δεν θα πας.
1: Όχι.
0: Άστο να δούμε τι θα κάνει μόνος του. Όχι, δεν θα πας. Και είναι πραγματικά κάτι
1: σπουδαίο.
0: Από όλο τον πλανήτη μπορεί να κάνει μόνο ο Χάρη Μαγκουαέρ. Μόνος. Δηλαδή κάποιος άλλος θα σπρώχνει το συμπαίχτη του για να πέσει πάνω στον αντίπαλο, ξέρω εγώ. Θα σκεφτόταν κάτι άλλο. Μόνο ο Χάρη Μαγκουαέρ θα αγκάλιαζε το συμπαίχτη του για να τον εμποδίσει να πάει στο μαρκάρισμα και να μπορέσει ο αντίπαλος να βάλει γκολ. Μόνο. Μόνο αυτός ο τεράστιος. Μόνο αυτός ο τιτάνας.
1: Κολοσσός.
0: Μόνο ο ορισμός του center back, μόνο ο κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών. Μόνο εκείνος.
1: Κολόσος.
0: Δεν απίθανος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Απίθανος.
1: Τίποτα άλλο. Παιδιά, όχι, μπορούμε να ακούμε την εκπομπή. Μπορείτε εσείς να ακούτε εγώ και εμείς να την κάνουμε και να θαυμάζουμε. Και να θαυμάζουμε τον υψηλότατου επίπεδου τακτικισμό του Άλβαρο του Αρμπελά, ο οποίος. Δεν θα το έχετε καταλάβει ακόμα, θα το καταλάβετε στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Του προπονητού της Φούλαμ.
1: Του προπονητού της Φούλαμ, βέβαια, ο οποίος πολύ έξυπνα έδωσε χώρο, έδωσε γκολ στη Τζέλσι.
0: Στα 34ο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο γρήγορο που έχει πει ποτέ, όχι.
1: Όχι. Δεν είναι. Θα το σπάσει όμως και αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή, εδώ για να σπάει τα δικά του ρεκόρ ενδεχομένως. Λοιπόν, όμως τώρα ακριβώς, εκεί ακριβώς που η Τζέλσι πιστεύουν ότι έχουν το μάτι στο τσιπάκι τους και ότι θα φύγουν με ένα εύκολο 0-4. Τώρα.
0: Θα φύγουν με ένα εύκολο 0-4. Δηλαδή, αν αναρωτιόντουσαν πριν το παιχνίδι, μπορούμε να κάνουμε ένα εύκολο 0-4. Έρχεται το 34ο δευτερόλεπτο του αγώνα και λες, ναι, μπορώ να κάνω το 0-4 σήμερα.
1: Τι να πω, εντάξει. Ωραία θα είναι, ωστόσο.
0: Εντάξει, παιδί μου, είσαι η Φούλαμ. Και το καλοκαίρι ψάχνεις προπονητή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, φαντάζομαι, αρκετές ντουζίνες διαθέσιμοι προπονητές. Δηλαδή, να φάνε και κότες. Σου φταίει κάποιος ότι εσύ επιλέγεις να πάρεις τον Αρμπελόα?
1: Δεν σου φταίει κανένας. Φταίει αυτός που τον προτείνει και εσύ λες ναι. Φταίει ότι δεν τον έχεις μπλοκάρει στο τηλέφωνο σου από πριν, αν ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Φταίει ότι σου λένε Άλβαρο Αρμπελόα και δεν λες α, ένας παλιός δεξιός μπακ δεν ήταν αυτός. Και το συζητάς σοβαρά, πώς το λένε, ότι είναι προπονητής.
0: Σου λέει κάποιος, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ. Και λες, α, της Ρεάλ, έπαιρνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Φέρε, που γράφουν και στα social media. Φέρε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος μαθητευόμενος μάγος. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος με καταφερτζή, πώς το λένε, με καταφερτζή μάνατζερ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει και αντίστοιχο, ρε παιδί μου, όπως λέμε εδώ τη δικιά μας την παρέλαση. Αν θα προλάβει, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη αγγλική παρέλαση να λέμε, αν θα προλάβει. Θα προλάβει ο Boxing Day, θα λέμε.
0: Όχι, πολύ αργά.
1: Είναι πολύ αργά.
0: Το θέμα είναι ότι μπορούμε να το κοινωνήσουμε αυτό παγκοσμίως και να είναι για όλους τους πολιτές που δεν πρόκειται να κάτσουν πολύ, να είναι η παρέλαση η δική μας. Δηλαδή να το κάνουμε μια παγκόσμια ημέρα. Πώς τα Χριστούγεννα,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου. Τα Χριστούγεννα είναι Χριστούγεννα. Για όλο το πρωτοχρονιά είναι πρωτοχρονιά. Άλλες γιορτές είναι οι γιορτές που έχει ο καθένας.

0: ένα βλέμμα τύπου What the fuck am I doing here? Καμιά φορά είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι μια αποτύπωση τη στιγμή. Εντάξει, ναι, είναι μια αποτύπωση τη στιγμή. Αυτό αποτύπωσε αυτή τη στιγμή.
1: Και καμιά φορά είναι και το ίδιο βλέμμα που έχουν και ο πατή τη ομάδα. Είναι και το ίδιο βλέμμα που έχουν οι οπαδοί της ομάδας.
0: Αλήθεια.
1: What the fuck is he doing here?
0: Αλήθεια, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα πεις κάποιος, λέει ότι εσύ ως Tottenham δεν θα έπρεπε να... Εντάξει, το κάνουμε όμως γιατί μπορούμε. Γιατί Tottenham, τι αγαπητοί, Tottenham τερμάτισε, ξέρω εγώ, 17η, 15η, 16η και είπε τι θα κάνουμε, γι' αυτό θα πάμε να ξοδεύσουμε τα περισσότερα χρήματα από όλους φέτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Σου λέει αυτό είναι, ενδεχομένως αυτό θα είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη χρονιά που το κάνει, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι η πρώτη χρονιά.
1: Αλλά είναι η πρώτη χρονιά που μετά από τόσο μπαγιόκου που έδωσε ξεκινάει με τριάρα. Την οποία δεν έβαλε προφανώς. Για κάποιον που, δεν είναι ότι για κάποιον που ενδεχομένως δεν την έβαλε, την εδέχθη.
0: Την
1: εδέχθη.
0: Δεν ξέρω πάντως πραγματικά, δηλαδή είναι εντυπωσιακό και λες ό,τι χρονιά για να είναι και λες πόσα δώσατε εσείς, παιδιά. Σου πει εμείς, μάγκα μου, δώσαμε 267 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε, αλλάξατε όλη την ομάδα, όχι για τρεις παίχτες. Ποιους πήρατε με 200, ποιον πήρατε? Το Μέση, ξέρω εγώ, τον... Πήραμε το Σάντρο, τον Μπονάλι. Εντάξει, το Ματέος, το Φερνάντες. Τι έχει κάνει ο Ματέος ο Φερνάντες? Τα σε δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί τα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Και εμείς παραλίγο όμως,
0: Εντάξει,
1: θέλω να πω.
0: Θέλω να πω, δηλαδή για γούρι τον παίρνεις, για κάρμα τον παίρνεις. Και παίρνει και ένα και έδωσε και 60 εκατομμύρια ευρώ για έναν τύπο από την Brighton. Αυτά με την Αγγλία με τρελαίνουν.
1: Η Brighton, η Brighton είναι το μεγάλο case study. Το μεγάλο case study είναι η Brighton.
0: Με τρελαίνει πραγματικά. Μπορεί να με τρελάνει αυτό το πράγμα.
1: Η Brighton είναι το καλύτερο, ξέρεις, το καλύτερο μαγαζί για να πουλάει παίχτες σε πολύ υψηλές τιμές που αναρωτιέσαι και λες γιατί.
0: Τρομερό.
1: Πήρε και το Robertson βέβαια.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν έξυπνη βόμβα αυτή.
0: Α, έχει half term όταν είναι η παραλάσια μας. 26 με 30 Οκτωβρίου στην Αγγλία, διακοπή για τα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό είναι λοιπόν. Half term λοιπόν. Δεν θα προλάβει. Ευχαριστούμε πολύ το φιλό. Δεν θα προλάβει το half term.
1: Γιατί να μην καθιερώσουμε το parade δηλαδή?
0: Όχι,
1: που είναι και ελληνικό, που είναι και ελληνικό. Που θα δυσκολευτούν οι Γερμανοί σε αυτό. Εντάξει, θα εξαιρέσουμε τους Γερμανούς από την 28η.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, για προφανείς λόγους.
0: Ναι,
1: όλοι
0: ναι,
1: οι υπόλοιποι
0: ναι.
1: μπορούν να συμμετάσχουν ναι. στο parade.
0: Ναι. Και να είναι όλοι περήφανοι μαζί με εμάς, αν γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχουν όλοι μια περηφάνεια. με αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπράβο σε όλους. Μπράβο. Μπράβο στην Tottenham. Μπράβο στο Χάρι του Μαγκουάιρ.
1: Μπράβο στον Αρμπελόα.
0: Μπράβο στον Αρμπελόα. Μπράβο στο αγγλικό ποδόσφαιρο το οποίο ξεκινάει τόσο υπέροχο. Μπράβο στην Τσέλσι, το μεταξύ. Είδε το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο?
1: Όχι.
0: Έχω δει τα δύο από τα τρία επεισόδια.
1: Ναι.
0: Μένει άλλο ένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που φεύγει από την Ίντερ για να πάει στη Ρεάλ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή από εκεί ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί. Είναι το τρίτο επεισόδιο. Είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, θα mm-hmm. να πω. Στο οποίο ντοκιμαντέρ το πιο εντυπωσιακό δεν είναι η επιβεβαίωση ότι ο Μουρίνιο πραγματικά και ουσιαστικά πιστεύει κατά κάποιο τρόπο ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ας πούμε, στο
1: δεν είναι.
0: Έτσι προφανώς
1: δεν είναι.
0: Προφανώς και είναι. Και ότι δικαιολογεί και ταυτοχρόνως αιτιολογεί όλα όσα έχει κάνει και τα χειρότερά του με έναν πάρα πολύ χαλαρό τρόπο, τύπου εντάξει αυτό είμαι, τι να κάνω, ήθελα να κερδίζω, ας πούμε τη διαφάση. Αλλά είναι εντυπωσιακό και δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα αν έγιναν επιλογές, προφανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ, ότι όλοι οι παίκτες οι οποίοι εμφανίζονται στα δύο τουλάχιστον από τα τρία επεισόδια, δεν έχω δει το τρίτο, στάζουν μέλη για τον Μουρίνιο. Στάζουν μέλη, δηλαδή δεν λένε απλά καλά λόγια, στάζουν μέλη για τον Μουρίνιο.
1: Στην Ίντερ εννοείς και νωρίτερα.
0: Και στην Τζέλσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως δηλαδή παίκτες της Τσέλσι.
1: Γιατί στη Ρεάλ μετά που πάει.
0: Ναι, στη Ρεάλ μετά έχουμε άλλες ιστορίες. Ναι,
1: στην
0: ναι.
1: πρώτη θητεία, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Έχουν
0: Κασίγιας και χίλια δυο πράγματα. Αλλά οι παίκτες δηλαδή εκεί που έκανε. Ας πούμε δεν μιλάνε παίκτες της Πόρτο για παράδειγμα. Δηλαδή δεν πηγαίνει τόσο πίσω. Δηλαδή παρουσιάζει φυσικά το ξεκίνημά του και τα. Ήταν και τρομερά αυτά που έκανε. Αυτό έτσι πήγε τη μία χρονιά, πήγε ένα προπονητής, είπε θα σα πάρω το πρωτάθλημα, το πήρε, πήρε το Champions League την επόμενη. Παρ' όλα αυτά δεν μιλάνε παίκτες.
1: Και UEFA πήρε πριν το Champions League.
0: Και UEFA, σωστά.
1: Ναι,
0: UEFA το 3, Champions League το 4.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά δεν μιλάνε παίκτες της Πόρτο. Δεν συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ παίκτες της Πόρτο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό για κάποιο λόγο. Επειδή είναι πιο παλιοί, επειδή είναι. Δεν ξέρω, επειδή δεν χωράγανε στο ντοκιμαντέρ, δεν έχω καταλάβει. Βασικά. Ναι, καλά, ο Φερέρα μιλάει όμως. Ναι, ο Φερέρα μιλάει ως παίκτης της Τσέλσι όμως. Ναι. Ότι μιλάει και ο Φερέρα, ναι, και ο Καρβάλιο, ότι περιμέναμε ότι θα μας πάρει στην Τσέλσι όπως και μας πήρε. Τέλος πάντων, μου φαίνεται λίγο, πώς να σου πω, παράληψη.
1: Ναι.
0: Είναι παράληψη αυτό. Εντάξει, οπωσδήποτε. Είναι μεγαλύτερο όνομα, ξέρω εγώ, και η Ρεάλ και η. Πώς το λένε,
1: η Ιντερ.
0: Και η Ιντερ ενδεχομένως, αλλά εκεί, από εκεί ξεκίνησε ο
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, οι παίκτες της Ιντερ λοιπόν που μιλάνε και μιλάνε αρκετοί. Μιλάει ο Ζανέτη, μιλάει ο. Έλα ρε Γιώργο.
2: Θα κάνω spoiler, θέλετε.
0: Θες spoiler να κάνω.
1: Θέλω, ναι, θέλω, θέλω. Ντοκιμαντέρ είναι, παιδιά, σιγά. Θέλω, ναι, δεν είναι το Game of Thrones.
2: Στο τρίτο.
0: Ξέρω ότι θα γίνεται χαμό στο τρίτο με τεριά, γίνεται τη Μουρλή. Α πούμε, αλλά ποιο είναι το spoiler που θες να κάνεις.
2: Το μόνο που θα πω, επειδή το ανέφερες, είναι ότι ρε παιδί μου, θέλαμε να δούμε και περισσότερα για τις τελευταίες του προπονητικές δουλειές.
0: Φενέρ, Ρώμα και τέτοια.
2: Ναι, δεν δείχνει πολλά. Αυτό με εμένα μου την έσπασε. Γιατί είναι αρκετά τα χρόνια εκεί. Είναι Φενέρ, Ρώμα και τα λοιπά. Αυτό. Αυτό είναι το μοναδικό spoiler που θα κάνω.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εστιάζει στα.
2: Εστιάζει μεγάλες ομάδες. Τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα.
0: Εντάξει. Άρα είναι εν μέρη Μουρίνιο το κειμάτερ. Θα λέγαμε ότι είναι μισομουρίνιο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τέλος πάντων. Μιλάει που λες ο Ζανέτη, μιλάει ο. Ο Ετώ, μιλάει ο Ζλάταν. Και όλοι όσοι μιλάνε, και από την Τζέλσι μιλάει ο Ντρογκμπά, μιλάει ο Τέρι, μιλάει ο Λάμπαρντ. Και είναι όλοι, δηλαδή σου λέω, με εντυπωσίασε, με εντυπωσίασε ο τρόπος που μιλάνε. Δηλαδή, όχι απλώς ότι τον γουστάραμε, δεν ήταν απλώς ότι τον γουστάραμε, αλλά ότι πεθαίναμε στο γήπεδο για πάρτι του.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Οπότε, okay. Τέλος πάντων. Παιδιά, λέμε, μιλάει ο Φερέρα και καλά. Δεν μιλάνε ως παίκτες της Πόρτο όμως. Δεν μιλάνε για το κομμάτι της Πόρτο. Καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάνε και σχεδόν, μιλάνε και ελάχιστα μεταξύ μας. Θα έπρεπε να μιλήσουν γιατί ο Μουρίνιο έκατσε εκεί, πήρε τίτλους. Ήταν το ουσιαστικά το breakthrough του, ας πούμε, στο προπονητικό στερέωμα. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε, αν μη τι άλλο. Και είναι και κομμάτι επιτυχίας, δεν είναι κομμάτι αποτυχίας.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν,
1: έτσι έβαλε το όνομα του στο χάρτη.
0: Ακριβώς. Οπότε λείπει, νομίζω. Νομίζω ότι λείπει. Λοιπόν, τώρα παραλίγο να δεχτεί εδώ η φόρμα του δεύτερο γκολ. Θα ήταν και αυτό μέρος του σχεδίου. Δεν μπήκε βέβαια. Mm-hmm. Ακόμα δεν μπήκε. Έχουμε όμως ακόμα.
1: Εντάξει. Συνειδητοποιώ τώρα ότι ο Αρμπελόα αντιμετωπίζει τον προπονητή που αντικατέστησε στη Ρεάλ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση δύο κόσμων, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει.
0: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Υπάρχει, ξέρεις, ο Ντόριαν Γκρέι με τον καθρέφτη του αυτή τη στιγμή. Κρίζει το πρόσωπό του στον καθρέφτη
0: με έναν τρόπο. Ακριβώς, ακριβώς σωστά.
1: Το alter ego του, ας πούμε, με έναν τρόπο προπονητικά.
0: Ακριβώς σωστά.
1: Δηλαδή ο Τέτζερης αυτή τη στιγμή σηκώνει το καπάκι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Τέτζερης και ποιο είναι το καπάκι εδώ πέρα.
0: Συμβαίνουν αυτά. Λέει εντωμεταξύ και διάφορα για την Μπαρσελόνα χωρίς να εμβαθύνει. Βλέπω μια πίκρα, θέλω να σου πω, στο ότι δεν πήγε στην Μπαρσελόνα. Γιατί προτίμησαν τον Γουαρδιόλα όταν κάνανε τη συζήτηση και μαζί του, δηλαδή συζητάγανε και με τους δύο. Ήταν μετά την Τσέλσι, ήταν αμέσως μετά την Τσέλσι η ιστορία και σου λέει προτιμήσανε τον Γουαρδιόλα, ας πούμε, αντί για μένα.
1: Και δεν τους πήγε και άσχημα στην Μπαρσελόνα, θέλω να πω.
0: Δεν πήγε άσχημα, είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή το μετανιώσανε κιόλας. Τι βλακεία κάναμε, ας πούμε. Ναι.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι τα πιο ωραία φυσικά και τις πιο ωραίες ατάκες. Μέσα στα δύο τουλάχιστον από τα τρία, ξαναμιλήσω πιο λεπτομέρεια και όταν το δεις και εσύ, τη λέω Ζλάταν, βέβαια.
1: Καλά.
0: Εντάξει, ο οποίος λέει με μεγάλη έμφαση, αλλά το λέει με πολύ χιούμορ, γιατί όντως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον περιστατικό. Το πώς έγινε η φάση, δηλαδή ότι συνυπήρξε με τον Μουρίνιο στην Ίντερ, ήταν ο καλύτερος του παίχτης τη χρονιά εκείνη, και θυμίζω ότι έφυγε και πήγε στην Μπαρσελόνα τη χρονιά που ο Μουρίνιο πήρε το τρέμπλ. Με την.
1: Χερός.
0: Ναι. Και είναι ο Μουρίνιο που γελάει, λέει εντάξει, να κάνω μα πει, λέει γελάω, γιατί ξέρω εγώ, τον δώσαμε και πήραμε λεφτά και τον ετώ. Και πήραμε και του άνθρωπου λίγο. Οπότε.
1: Ναι.
0: τι να λέμε, δηλαδή τι να λέμε ακριβώς τώρα. Οπότε ναι. Τέτοια φάση. Λοιπόν, πού πήγε ο Μωρίν. Ξέρω, θα χάσει τώρα. Πού πήγε ο Μωρίν και έφαγε.
1: Μίλαν δεν πήγε.
0: Και αυτό έφαγε γκολ. Πού έφαγε γκολ ο Αμορίμ, ρε παιδιά. Πού παίζει ο Αμορίμ και έφαγε γκολ. Συγγνώμη, το έχω χάσει αυτό.
1: Συγγνώμη, δεν κέρδισε η Μίλαν. Αν μιλάμε για το μάτι του Σαββατοκύριακου, κέρδισε η Μίλαν.
0: Δεν ξέρω, μιλάει ότι έφαγε γκολ από την Τωρίνο γρήγορα, δεν καταλαβαίνω.
1: Μάλλον.
0: Όχι. Στο τέλος, τι λένε, κάτι λάθος είχε γραφτό εδώ. Με μπέρδεψε λίγο.
1: Ναι.
0: Με μπέρδεψε λίγο ο φίλος. Έλα, καλά για το μεταφραστής, λέει επίσης. Λέει και τι λέει. Ξέρετε κάτι, ο Μουρίνο θα λέει πάντα ότι δεν ήταν μεταφραστής. Εντάξει. Και έχει και δίκιο, θα σου το πω. Έχει δίκιο. Αυτό που το φόρεσε είναι υποτιμητικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το φόρεσε υποτιμητικά. Έκανε και τον μεταφραστή του, έκανε πάρα πολλά πράγματα στην Μπαρσελόνα. Αλλά το φορέσανε υποτιμητικά. Και όλοι οι φίλοι της Μπαρσελόνα θα τον λένε για πάντα μεταφραστή. Αυτό δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει ούτε το ένα, ούτε το. Ούτε το άλλο. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, λέγοντας για Μουρίνιο, επειδή έβλεπα το μάτς της Ρεάλ με την Εσπανιόλ, όσο και αν δεν το έδειξε η φάτσα του, προσπάθησε να έχει ένα cool ύφος. Λαχτάρισε η υπερδικούλα του στο μάτς με την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ κέρδισε με γκολ στο τέλος προς το 90 του VSP.
0: Ναι.
1: Παρότι έριξε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα, μπες και εσύ, παιδί μου, μπες και εσύ, μπες μέσα δυο μαντέ, μπείτε όλοι μέσα να κάνετε κάτι. Δεν ήταν η εικόνα.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Το λέω απλά ότι δεν ήταν η εικόνα.
0: Είναι πολύ νωρί. Κοίταξε, δεν μπορείς. Λοιπόν, θα είπε ο κ. Γιάννης. Θα είπε ο κ. Γιάννης, το υπάρχει σχέδιο. Λοιπόν, η Φούλα με σοφαρίζει και καθίστε να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Καθίστε να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Τώρα θα γυρίσει η κάμερα στον πάγκο και θα δείτε. Νάτος! Νάτος! Ο Γαλήνιος.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Τι πλάκα έχει, ρε, εσύ, πραγματικά. Τι πλάκα έχει. Λοιπόν, ναι, τα χρειάστηκε, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, όσο ηλίθιο είναι να λέμε κακή πρεμιέρα Μουρίνιο, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ, με το να λέμε εντάξει, Μπάρτσα το πήρε. Το πήρε και φέτος. Μην ψάχτε το δεύτερο. Δεν έχει μπει ακόμα, ψάχτε το δεύτερο. Είναι μεγάλη χαζομαρά το λες αυτό τον Αύγουστο. Sorry κιόλας, δηλαδή.
1: Καλά, προφανώς, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προφανώς. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό να πούμε, βρείτε το δεύτερο. Λέω ότι. Α, το φάγε τον κόλλο άλλο στην κλειστή γωνία. Ωραία. Λοιπόν, για το 1-1 τη Φούλα μια. Όχι, ζορίστηκε ρε παιδί μου, ξέρεις. Στη Ρεάλ έχει δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση η οποία λέει ότι με τους παίχτες που έχει από τη μέση και μπροστά πρέπει να ρίχνει 6 γκολ σε κάθε ομάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Είναι η κλασική χαζομάρα που έχουν οι οπαδοί στο κεφάλι τους, ότι όταν έχουν πάρα πολύ ταλέντο μπροστά.
0: Και οι οπαδοί όμως το έχουν αυτό, ή πια στο κεφάλι τους.
1: Ρε παιδί μου, είναι μια. Τη Ρεάλ σίγουρα.
0: Πόσοι
1: εδώ και πάρα
0: από τους οπαδούς Ρεάλ.
1: Πάρα πολύ
0: ξέρω την απέτηση, αλλά θέλω να πω τι επηρεάζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ρε παιδί μου, δεν επηρεάζουν. Λέω όμως ότι είναι η λογική των Γκαλάκτικων στην οποία έχει φυσήσει την ομάδα ο Πέρεθ εδώ και 500 χρόνια. Ξέρουν ότι οι Γκαλάκτικοι υπήρξαν πολλά διαστήματα που δεν κάναν τίποτα. Εποχές δηλαδή που υπήρχαν πάρα πολλοί ακριβοί παίκτες οι οποίοι δεν παίρναν τίποτα.
0: Σωστά.
1: Παρ' όλα αυτά, μέσα στην αγνή βασιλική καρδιά τους, πιστεύουν ότι έχοντας μπροστά τον Βινίσιους, τον Μπέλιχαμ, τον Εμπαπέ, τον Διομαντέ, τον έναν, τον άλλο, όλους αυτούς που μπαίνουν μπροστά σου, λέει, δεν γίνεται. Γίνεται. Κι όμως γίνεται.
0: Ναι.
1: Γίνεται να έχεις όλους αυτούς μπροστά και να μην ρίχνεις 5 γκολ ή να χάνεις ή να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ ή να τους κλείνουν οι αμυντικοί ή 1002 ή.
0: Ναι, γιατί δεν είναι πρώτο πραγματικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι. Λέγοντας για Ρεάλ, θέλω να μείνουμε λίγο στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
0: Λέγοντας για Ρεάλ, θέλω να πω ότι βγήκε ο Σάντιο Κανιθάρες σε μια εκπομπή εκεί στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
0: Μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, τέλος πάντων, και αφού έκανε την κριτική του, είπε εντάξει τώρα ο Βινίσιος, τώρα εντάξει τώρα. Τι να λέμε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί και τι έκανε, στις αυτά που έπαιρνε, τίποτα. Και ξέρετε τι έγινε. Ξέρετε γιατί ανανέωσε, λέει, γιατί δεν τον ήθελε κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν τον ήθελε κανένας.
1: Η Arsenal.
0: Δεν πήρε καμία προσφορά, οπότε τον εννοώ, γιατί δεν επικοινώνησε καμία ομάδα, δεν επικοινώνησε δεν τον ήθελε κανένας, οπότε...
1: Συγγνώμη, Arsenal, κύριε Κανιθάρες μου.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω εγώ,
0: τι Arsenal. Εντάξει, αλλά πώς θα πάρει και το Βίνι, θα πάρει και τον... Τι είναι η Arsenal ξαφνικά να τους πάρει όλους. Για σένα έχει Τζόλι, πού να χωρίσει ο Βίνι τώρα.
1: Ήθελα να το πάρει για του χρόνου.
0: Α, για του χρόνου να τον πάρει, να αναλάβει τον Τζόλι.
1: Εντάξει. Και να παίζει με την άλλη μεριά.
0: Να παίζει, άμα θέλει την άλλη
1: μεριά.
0: Ο Βίνι να παίζει.
1: Ο Βίνι, ποιο ο Τζόλι, δεν κουνιέται.
0: Ναι, θέλω να πω. Και να αποφεύγει και ο Μαρτινέλη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, θα είναι μονοκρατορία ο Τζόλι στα αριστερά, αν ξέρεις. Δεν υπάρχει, θα ψάχνουν ένα απλό πιτσιρικά, ένα αλλαγή του.
1: Θα είναι Τζόλι ή Τάγκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Yeah.
0: Μα δεν υπάρχει άλλο. Μα ποιος θα παίξει, ο κύριος Σέζε.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σέζε. Mm-hmm. Ποιος είναι ο κύριος Σέζε. Καταρχάς, ποιος είναι ο κύριος Σέζε τώρα μεταξύ μας. Ο Έζε που έχει πάρει και το 10. Πού έχει πάρει το 10, ρε φίλε. Το 10 το έχει φορέσει ο Αντρέα ο Αρσάβιν. Ο οποίο Αντρέα Αρσάβιν, όλο τον τελευταίο καιρό που το βλέπω, κάνει κάτι.
1: Εκπληκτικά
0: βίντεο. Κάνει κάτι φανταστικά βίντεο στο TikTok με ένα φίλο του, με κάτι. Με κάτι χορούς, με κάτι μπουκαλάκια.
1: Ναι,
0: με κάτι...
1: Γιατί τι γίνεται. Είναι η φάση που τρακάρει όμο με όμο που πάει να γίνει τσαμπουκά. Και ο τύπος ο άλλος βγάζει δύο μπουκάλια μέσα από το σακάκι του και με το βλέπει Αρσάβιν αρχίζει και τραγουδάει και αρχίζει και χορεύει και κάνει ένα χορευτικό απίθανο. Είναι καταπληκτική.
0: Πραγματικά και είχε αυτή τη φάση ο Αρσάβιν που ξέρεις. Είτε κάνει πλάκα είτε δεν κάνει, γελάς μαζί του.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πραγματικά υπέροχος. Είναι πραγματικά υπέροχος. Όσο υπέροχη δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, η διοίκηση Ατλέτικο, η οποία έκανε, πώς να το πω, υπερθεμάτισε πάνω στο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Χούλιαν Άλβαρες, με δική του ευθύνη φυσικά, έτσι, με τη γνωστή ιστορία, την ξέρετε ποια είναι. Ο Άλβαρες πήγε, ήθελε να φύγει από τη Σίτη, γιατί ψηλό έπαιζε, αλλά ήθελε να πάει καλύτερα. Πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Ατλέτικο με πολλά χρήματα. Έπαιξε, παίζει μια χαρά, αλλά αυτός θέλει να πάει να παίξει στην Μπαρσελόνα και με 3 χρόνια, 4 πόσο έχει εγώ συμβόλαιο μπροστά, αποφάσισε ότι αυτός εγώ φέτος θα πάω στην Μπαρσελόνα. Γιατί μου το είχε πει ο Χίλ ο νεότερος.
1: Χίλ.
0: Γιατί λέει μου το είχε τάξει ότι το καλοκαίρι θα σε βοηθήσουν να πάει στην Μπαρσελόνα. Μα αυτά είναι μιλητά. Και επειδή το έταξε, δηλαδή τι έγινε. Και τώρα είπε ότι δεν, τέλος πάντων. Και αυτός λέει όχι, εμένα μου το έταξε και εγώ θα σηκώθω να φύγω. Εκεί μετά λέει 500 εκατομμύρια ρήτρα. Όποιος θέλει ας έρθει λοιπόν και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τρομερή. Όπου έχει έρθει η Άρσεναλ βέβαια και δίνει λεφτά, αλλά ο Άλβαρες δεν θέλει να πάει στην Άρσεναλ γιατί θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εγκλωβισμού την οποία βρίσκεται ο Άλβαρες. Λοιπόν, και ενώ έφαγε λοιπόν τεράστια γιούχα τώρα που μπήκε αλλαγή να παίξει στο παιχνίδι της Ατλέτικο, βρίσκω πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ ανήθικο το γεγονός ότι του είπαν από την ομάδα στο τέλος να μην πάει να χαιρετήσει. Τους υπόλοιπους.
1: Και τι να κάνει δηλαδή. Να πάει να χαιρετήσει τους οπαδούς οι οποίοι τον βρίζουν και να γίνουν τα πράγματα χειρότερα σε ένα μάτς που τελείωσε σοπαλό.
0: Θα μπορούσε να πάει και να μην χαιρετήσει, αλλά το ότι μέσα σε ένα γεμάτο γήπεδο, μια όλη ομάδα πηγαίνει κάπου και αυτός φεύγει προς τα αποδυτήρια, το κάνει χειρότερο.
1: Όχι, το στοχοποιείς. Όχι, καθόλου το στοχοποιείς. Αυτό που έγινε στο τέλος είναι ένας απόλυτος συμβολισμός του τι επέλεξε να κάνει στη ζωή και την καριέρα του. Επέλεξε να είναι χωριστά από τους συμπαίκτες του.
0: Όχι, η ομάδα του.
1: Άλλο λέω. Ναι, αυτό λοιπόν είναι μια συμβολική κίνηση. Που απαντάει σε αυτό που επέλεξε να κάνει και ο ίδιος. Να είναι χωριστά από την ομάδα, τους οπαδούς και την Ατλέτικο.
0: Ο Άλβαρες δεν είπε όμως δεν παίζω. Ο Άλβαρες δεν είπε θα φύγω ή δεν παίζω. Παίζει κανονικά. Η ομάδα όμως του είπε μην πας να χαιρετήσεις και σήκω φύγει για να σε ξαναγιουχάρει
1: το γήπεδο. Πολύ καλά του κάνανε.
0: Εγώ δεν το βρίσκω.
1: Πολύ καλά του κάνανε. Δηλαδή τι περιμένουμε να γίνει σε παίχτες οι οποίοι το κάνουν αυτό. Είδα τον Ίσακ.
0: Με την ίδια λογιά του πετάμε πού πίσα και πούπουλα από πάνω.
1: Ποιο. Η διοίκηση ή οπαδί.
0: Να λέει, να πει, να δώσει αμερία, να μοιράσει η διοίκηση.
1: Μα τι κάνεις τώρα, δίνεις ελαφρυντικά σε ένα παίκτη ο οποίος φέρθηκε και φέρεται με τον πιο ελεηνό τρόπο. Γιατί επειδή είναι Αργεντινός, έχουμε τη γνωστή ασυλία στους Αργεντινούς. Θα παραδεχτούμε κάποια στιγμή ότι οι Αργεντινοί παίκτες, όσο και να τους αγαπάμε, είναι βλαμμένοι.
0: Εάν δεν άκουσες τίποτα από πριν 2 λεπτά, να τα επαναλάβω.
1: Λέω, θα δεχτούμε ότι οι Αργεντινοί παίκτες είναι βλαμμένοι. Είτε είναι ο Παρέδες, είτε είναι ο Μεδίνα, είτε είναι ο Μαρτίνες, θερματοφύλακας που φάζε το τρόπαιο μπροστά του στο
0: πυροφύλλο του.
1: Είτε είναι ο Μέση που ρίχνε κάτι καρπαζιές τώρα στο MLS και δεν τον απέβαλε κανείς και είπε η Λίγκα θα ρίξουμε ένα πρόστιμο. Γενικά χωρίς να έριξε φάπα στον άλλον, ούτε το VAR παρενέβη, ούτε κανένας. Να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι οι Αργεντινοί νιώθουν ότι έχουν μια θεϊκή κοσμική ασυλία στο ποδόσφαιρο και μπορούν να κάνουν ότι γουστάρουν ξαφνικά και δεν καταλαβαίνουν και τον λόγο. Ο Έντσο Φερνάντες μπορεί να κλωτσάνε, μπορεί να βαράνε, μπορεί να μην πηγαίνουν στις προπονήσεις, μπορεί να θέλουν να φύγουν να έχουν συμβόλαιο, μπορεί να είναι καρπαζιές, μπορεί να παίρνουν το κύπελο και να το βάζουν στο πιτουφίνι τους και να κάνουν. Μια χαρά! Και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή ξαφνικά οι Αργεντινοί έχουν γίνει ταβατζίδες του ποδοσφαίρου, κάνουν ό,τι γουστάρουνε και λένε το παιδί δεν τα αφήσα να πάει να χαιρετήσει του. Τι να πάει να χαιρετήσει! Να πάει να χαιρετήσει τι! Ο άνθρωπος που είχε επιλέξει να έχει συμβόλαιο και να λέει εγώ θα φύγω. Να του φερθούμε πώς!
0: Ξαναλέω. Θα μπορούσε η ομάδα να μην κάνει τίποτα. Αλλά λέω ότι κάνοντας αυτό, ενώ είναι ποδοσφαιριστής της, το στοχοποιεί. Αυτό λέω. Όλα τα άλλα είναι ηλικιότητες του ίδιου του Άλβαρες. Προφανώς ο ίδιος έχει φέρει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση και θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Αυτή είναι η.
1: Μια γουλιά του ποτηριού λοιπόν είναι και αυτή. Να είναι απέναντι από τον κόσμο τον οποίο έχει στεναχωρήσει.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα ωραία και ο κύριος Κώστας έπρεπε να τα βγάλει από την ψυχούλα του. Οπωσδήποτε χάσαμε.
1: Λέω ψέματα.
0: Όχι, είπε ότι με βγάλει την ψυχούλα σου. Χάσαμε το δελτίο. Φανώς.
1: Ναι, αλλά κερδίσαμε όμως.
0: Την υπεροχή αυτού του Τόλκα.
1: Πώς να γίνεται.
0: Οπότε πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γεννάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο, χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφραζε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίζει κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Το χαιρετήσαμε και πριν λίγες μέρες τον drummer των ZZ Top, τον Frank Beard, ο οποίος παρότι είχε αυτό το επώνυμο, ήταν ο μοναδικός από το group που δεν είχε μουσι. Ήταν ο μοναδικός, όπως βλέπουμε τους δύο με το μουσι και ο τρίτος που δεν έχει μουσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Μούσιας.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός αυτός τύπος. Ήταν πάνω από 5 δεκαετίες drummer των ZZ Top. Ένας έχει μείνει εν ζωή από τα 3 μέλη του group. Εντάξει, μας άφησαν όμως παρακαταθήκη μουσικάρες. Μουσικάρες, συζητώ πραγματικά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος σου λέει ναι, είναι αυτή με τα μουσικά και λίγο το έχει σαν καρικατούρα. Τα τραγούδια το συζητώ. Υπάρχουν τραγούδια που είναι πραγματικά εκπληκτικά τραγούδια. Δηλαδή, ροκ τραγούδια. Και τρέχουν μέσα σε 5-6 δεκαετίες. Μοναδική.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Η επικοινωνία με το σταθμό και την εκπομπή κατ' επέκταση γίνεται κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κλικάροντας αυτό, ανοίγει ο player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα σταθμού. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε, ψάξετε προηγούμενες εκπομπές. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα mail σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook το ίδιο, για να μας βρείτε στο YouTube το ίδιο, στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τελειώνει και ο Αύγουστος και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Γιαραμπή μάλλον για να είμαστε ακριβείς. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον. Τι επιφυλάσσει. Τεχνολογία προχωράει. Απαιτήσεις μεγαλώνουν. Εντάξει, τα εταιρικά σχήματα έχουν απαιτήσεις από τους υπαλλήλους. Κάποιες φορές δηλαδή συμβαίνουν πράγματα, αλλά.
0: Κορπορατήλα μπαίνει στη ζωή μας εδώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. 1-2 η Chelsea. 1-2 η Chelsea. Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Τους κοιμίζει αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Είναι σαν να έχει ρίξει ένα υπνοτικό το οποίο δρά αργά και μουλοχτά στο αίμα των Τζελσέων μέχρι να τους καταφέρει το χρήμα της κόμπρας του Άλβορο Αρμπελόα για να τους πάρει μια νίκη που δεν θα την περιμένουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλουμε να σας πούμε και κάτι ακόμα πριν συνεχίσουμε.
0: Όσο και αν κουνάς το χέρι, πες μου, δώσ' μου το φάκελο παρακαλώ, το φάκελο.
1: Το φάκελο παρακαλώ. Διότι, θέλουμε να σας πούμε πώς το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoihima.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πήγαν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτή η κίνηση που έκανες για να σου δώσω το ντοσιέ θα μου θυμίζει πάντα,
1: ναι,
0: Γιωργάκη Παπανδρέου. Στο κανάλι 67 του Γιωργάκη Πανδρέου, το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον ετεροθαλή αδερφό, ναι, του Ανδρέα Πανδρέου, ο οποίος έκανε εκπομπές κάθε Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, στο κανάλι 67. Βλέπαμε ανελιπώς, είμαστε μια παρέα που ανελιπώς στυνόμασταν να δούμε τον Γιωργάκη Πανδρέου, ο οποίος μία μέρα που κάνει εκπομπή, κάνει το χέρι έτσι όπως το έκανε εσύ πριν, έτσι κάνει και ένα τέτοιο και λέει: μπορώ να έχω ένα αυτό. Και μένουμε όλοι με αγωνία να δούμε τι είναι το αυτό που θέλει να του δώσουν.
1: Ναι.
0: Όπου σκάει στην άκρη του λωθικού πλάνου μία αμύτα με ένα καλαμάκι περίπου 20 πόντων για να μην φαίνεται καλά στο πλάνο. Καρφώνεται το καλαμάκι στην αμύτα και φτάνει στο στόμα του Ρέμαντο. Αλλά όπως μου κάνει την κίνηση τώρα ήταν αυτή η κίνηση που έκανε και ένα έτσι με το δάχτυλο. Αλλά σου λέω ήταν: μπορώ να έχω ένα αθώο.
1: Θυμάμαι έναν επίσης τώρα που λες για να ψηθήκα, έναν τρομερό μονόλογο του Γεωργιά Παπανδρέου για τις κοκακόλες.
0: Θες να αυτό θυμίσεις, σε παρακαλώ.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς το. Θυμάμαι τον μονόλογο, ναι.
1: Κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι άμα το κι εγώ. Τι έλεγε, ότι εντάξει, είναι ρεθικό ακόμα, θα έπινα πάρα πολύ ρεθικό ακόμα.
2: Ναι, έπινα πάρα πολύ ρεθικό ακόμα, μικρό. Έπινα πάρα πολύ ρεθικό ακόμα, έπινα. Μπορεί να πίνει και 10 λίτρα κοκακόλα. Το πρωί μέχρι το βράδυ έπινα κοκακόλα, δε. Δεν είναι εκπληκτικό.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Υπέροχος.
1: Και εντάξει, αφού το πιάσαμε αυτό το θέμα, να θυμίσουμε για τους μικρούς μας φίλους στην κορυφαία στιγμή του Γιώργου Τσίχαρη Παπανδρέου. Για τους μικρούς μας φίλους.
2: Είναι ο Ανδρέας Μανδρέος στο νοσοκομείο. Όλοι οι δημοσιογράφοι έξω περιμένουν, αγωνία υπάρχει στο Πανελλήνιο.
1: Στον Άσιο, έτσι.
2: Έχει πάει να τον επισκεφτεί ο Γιώργος Πανδρέου, ο αδερφός του. Βγαίνει ο Γιώργος Πανδρέου. Βγαίνουν όλες οι κάμερες έξω στα μικρόφωνα. Η ερώτηση είναι η προφανής. Κύριε Παπανδρέου, τι σας είπαν οι γιατροί? Και η απάντηση του Γιώργου Πανδρέου ήταν η εξής: μάλλον έχω μηνύθκο. Εντάξει. Τεράστια στιγμή της τηλεόρασης. Τεράστια.
1: Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια στιγμή.
2: Καλή του ώρα εκεί που είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, μένοντας στην Ισπανία, αν μου επιτρέπεις, να τώρα λίγο την προσοχή, διότι συμβαίνει κάτι ακατανόητο, θα έλεγα εγώ. Mm. Κατανοητό ενδεχομένως να πει κάποιος άλλος, αλλά με πάρα πολύ ψωμί από πίσω. Το οποίο είναι το εξής. Το έφερε υπόψη μας, να πούμε, ο Βλαντ, το συγκεκριμένο. Τι γίνεται? Είναι μια ιστορία με ένα παρελθόν, η οποία έχει παρελθόν. Το 2014 ο Λαπόρτα, και τότε πρόεδρος της Μπαρσελόνα, είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα, είχε πάει στην Κυρίνια συγκεκριμένα και είχε συναντηθεί με τον Σερντάρ Ντενκτάς και τον τότε επικεφαλής της Τουρκοκυπριακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εντάξει. Mm-hmm. Και είχαν συζητήσει, υποτίθεται, ένα φιλικό μεταξύ της Εθνικής Ομάδας της Καταλωνίας και ομάδα των κατεχόμενων. Mm-hmm. Θυμάστε ότι η Εθνική Καταλωνία είχε κάνει κάποιες εμφανίσεις, είχαν παίξει για και ο Πουγιόλ, είχαν παίξει και διάφοροι παίξει, κάνει κάποιες λίγες εμφανίσεις. Ο Εθνική Καταλωνία ήταν τότε μια περίοδος τέτοια. Τέλος πάντων, έγινε αυτό, έπεσε η Γιούχα, σταμάτησε εκεί, τελείωσε.
2: Δεν έγινε ποτέ το φιλικό.
1: Το φιλικό. Λοιπόν, 12 χρόνια αργότερα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο 2026 και βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπάρτσα Academy, μπορείτε να μπείτε να το δείτε και τώρα, μια καταχώρηση με τίτλο Λευκόσα Camp, έτσι λέγεται, το οποίο προαναγγέλει τη λειτουργία ενός camp από τις 7 μέχρι τις 11 και από τις 16 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, camp της Μπαρτσελόνα, σε μέρος το οποίο αναφέρει ως Λευκοσία Βόρεια Κύπρος.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκοσίας. Τελεία.
2: Ναι.
1: Στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκοσίας.
2: Μια ευφυΐα και άμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους μέρα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Από τους ανιστόρητους αυτούς τύπους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι έτσι ένα απλό διαφημιστικό. Υπάρχει καταχώρηση στην επίσημη στο site και της Barça Academy. Προβάλλεται, είναι δραστηριότητα του διεθνούς δικτύου της Μπαρσελόνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει και την αντίστοιχη αναγνώριση. Και το να ονομάζεται αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, Λευκοσία Βόρεια Κύπρος, έτσι, είναι αυτό που ακριβώς είπε ο Κώστας. Ότι ουσιαστικά δεν νομιμοποιεί μια οντότητα η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως μόνο από τους Τούρκους. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.
2: Τίποτα, είναι μια απλή και καθαρή λυθιότητα αυτό το πράγμα.
1: Είναι μια απλή και καθαρή, πήγα να πω ανιστόρητη λυθιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εδώ πέρα, αν είσαι ανιστόρητος ή όχι.
2: Πέσαν πολύ καλά λεφτά, και επειδή ξέρουμε όλη τη σχέση που έχει ο Λαπόρτα με τα λεφτά, σου λέει, δεν βαριέσαι, αν μας δίνετε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, τα 10 εκατομμύρια για να έρθουμε να κάνουμε αυτό.
1: Έτσι.
2: Ποιος ασχολείται τώρα αυτό το κομμάτι, αν είναι κατεχόμενο, αν το κράτος αυτό που ψευδοκράτος, ποιοι το αναγνωρίζουν, δεν βαριέσαι αδερφέ, πόσα μας δίνετε, είπαμε 5 εκατομμύρια θα έρθουμε. Κρίμα.
1: Τον σημάστε λίγες μέρες πριν, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να αντιδράσει.
2: Αλλά διάβημα, ναι, επίσημο διάβημα.
1: Έγινε επίσημο διάβημα. Αλλά το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, μου στιγμή που η ανάρτηση υπάρχει, το θέμα προχωρά. Έχουν γίνει εγγραφές ενδεχομένως και δεν ξέρω εγώ. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Έτσι. Διάφορα όλο μικρά.
2: Νομίζω παλιότερα μου είχε στείλει ο Βλάτ και ένα άλλο μήνυμα σε μια αφορμή κάποια κουβέντα που είχαμε κάνει για τον Ροναλντίνιο, ότι και ο Ροναλντίνιο είχε πάει προσκεκλημένος εκεί στα κατεχόμενα για να κάνει τα δικά του. Προφανώς είχε πάρει χρήματα. Είναι ίδιον αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα, να μην εξετάζουν τίποτα άλλο, να μην σκέφτονται, να μην τους νοιάζει τίποτε άλλο. Πού είναι τα λεφτά,
1: οπωσδήποτε, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν
2: ναι, άλλο πράγμα ο Ροναλντίνιο και άλλο πράγμα.
1: Ροναλντίνιο θα πει ένα περιφερόμενο θείασο και πάει. Η Μπαρσελόνα είναι η Μπαρσελόνα με ό,τι πρεσβεύει. Ναι. Πώς το κάνουμε. Είναι η Ακαδημία της Μπαρσελόνα. Ναι. Επίσημα, με το σήμα της. Πάνω και στο site της. Και σου λέει τουρνουά στη Βόρεια Κύπρο. Ναι. Τι είναι τουρνουά στη Βόρεια Κύπρο. Ποια Βόρεια Κύπρο. Εντάξει, τρομερά πράγματα, δεν ξέρω. Σκοτεινά. Πολλά σκοτεινά, μια που λέω αυτή τη λέξη. Έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και εντάξει, ξέραμε την ιστορία τελευταία. Την είχαμε ψιλοσυζητήσει, νομίζω κι εμείς. Την ιστορία μεταξύ με τον Ρωμάνο και τον Γερμανό, εκείνο τον δημοσιογράφο.
2: Για θύμισε μου.
1: Δεν θυμάμαι αν την είχαμε συζητήσει συγκεκριμένα. Αυτή που είχε βγει ένας τύπος και είχε κατηγορήσει ουσιαστικά τον. Το Ρωμάνο ότι κάνει, μοχλεύει τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο πράγματα, και αυτός είχε βγάλει στην φόρα ένας Πλέτεμπερκ, δεν το θυμάσαι.
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Ναι. Ωραία, οπότε να πούμε τι είχε γίνει εκεί πέρα. Η ιστορία ήταν για τον Ντιομαντέ. Είχε παρουσιάσει τη μεταγραφή του Ντιομαντέ κλεισμένη πριν κλείσει, πριν ανακοινωθεί στη Ρεάλ. Και είχε βγει αυτός ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Φλόριαν Πλέτεμπερκ, και είχε πει ότι εντάξει, εδώ πέρα είναι μια πιθανότητα, μας την παρουσιάζει ως τελειωμένη συμφωνία. Οπότε το έχει κάνει λίγο πρόωρα όλο αυτό το πράγμα.
2: Και τι ζόρι τράβαγε ο Φλούφενμπερ. Άμα θα εκτεθεί ο άλλος, άμα χαλάσει μεταγραφή, θα
1: δεν εκτέθηκε η συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ρωμάνο λοιπόν έβγαλε στη φορά ιδιωτικά μηνύματα που του είχε στείλει αυτός ο συγκεκριμένος τύπος Γερμανός. Κάτι μηνύματα που να μου δώσει συμβουλές για να αυξήσω τους followers μου και κάνεις πολύ καλή δουλειά κτλ. Και μετά ο άλλος ξαναπάντησε και είπε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είχε πει και κάποτε ότι ο Μάρκο Γκουέχη, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται, ήταν να πάει στη Λίβερπουλ και έχει πέσει έξω και έχει φάει φλόμπα. Και ξεκίνησε τέλος πάντων μια τέτοια ιστορία γενικότερης αμφισβήτησης του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Γιατί λέω ότι εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα.
2: Εντάξει, βγάζει όμως 30 τη μέρα. Θέλω να πω, άμα τύχει και κάπου να πέσει έξω, είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Δεν είναι ότι γενικά είναι παπατζής.
1: Έχει κάνει, ας πούμε, η χοντράδα του αυτόν του καλοκαιριού, ας πούμε, και τις μεγαλύτερες χοντράδες, είναι η περίπτωση του Ολίσε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι έγινε.
2: Ναι, αλλά δεν το παρουσίασε ως
1: Ντάντι. Δεν το
2: παρουσίασε ως Ντάντι. Ότι ενδιαφέρον υπήρχε, το έβγαλε. Δεν το παρουσίασε όμως κάτι τελειωμένο.
1: Έγινε παγκόσμιο θέμα όμως από αυτόν.
2: Μα υπήρχε από αυτόν. Προφανώς είχε πληροφόρηση ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Δεν ήταν κάτι που το έβγαλε την κοιλιά του.
1: Όχι. Έχει κάνει φλόμπες. Έχει πάει με τον Κονατέ στη Λίβερπουλ. Τελειωμένη η ιστορία.
2: Στην Λίβερπουλ πήγε. Ο Κονατέ.
1: Όχι, δεν έχει πάει στη Ρεάλ. Ο Ιμπραήμα Κονατέ.
2: Α, νομίζω τον Κονατέ τη Λίβερπουλ πήγε στη Ρεάλ.
1: Ναι. Έχει κάνει διάφορα.
2: Εντάξει, σου λέω, στα 30 θα τύχουνε, στα 100 θα τύχουνε.
1: Ναι.
2: Τώρα, by the way, μια που πες του Ντιομαντέ, που ξεκινήσαμε αφορμή αυτό, θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει προφανώς με την πρεμιέρα της Real, αλλά φοβάμαι ότι θα είναι τα πιο πεταμένα 120 εκατομμύρια με τα bonus 130-140 που έχουν δοθεί στο ποδόσφαιρο. Τον είδα στο παιχνίδι που μπήκε αλλαγή. Προσπαθούσε να βρει λίγο χώρο να γκαζώσει.
1: Να.
2: Ωραία, δηλαδή προσπαθούσε να βρει χώρο, να βρει 2 μέτρα να μπορέσει να τρέξει.
1: Να.
2: Και φυσικά δεν είχε ούτε πόντο να τρέξει. Λες λοιπόν ότι ένας τέτοιος παίχτης για μια ομάδα η οποία έχει, ξέρω εγώ, 70% κατοχή μπάλας, όπως έχει Ρεάλ στα περισσότερα παιχνίδια της, άρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα που είναι πάντα στημένη στο 1-3 του γηπέδου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Διότι το όπλο του είναι ταχύτητα. Είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν. Στον πλανήτη. σε μια ομάδα που παίζει την κόντρα επίθεση, μια ομάδα που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό το παιχνίδι τη, να μην έχει την μπάλα και να προσπαθεί να την κλέψει και να φύγει, είναι ιδανικό. Σε μια ομάδα η οποία κυκλοφορεί την μπάλα και δεν βρίσκει χώρου, άρα πρέπει κάτι να σκαρφιστεί για να ανοίξει τα τζίπαλε άμυνε, δεν μπορεί να καταλάβει τη χρησιμότητά του. Εκτό πια αν τι να σου πω, κλέψει την μπάλα Real Centra και τη δώσει και τρέχει. Δεν ξέρω πόσε φορέ μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δίκαια αυτά που λες, αλλά λίγο νωρίς.
2: Πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά.
2: Για έναν παίχτη ο οποίος έχει να δείξει ουσιαστικά μια καλή χρονιά στο. Αυτό
1: σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
2: Αυτό.
1: Αυτό
2: είναι υπερβολικά. Δηλαδή, εγώ, αν στήχιζε 80 εκατομμύρια, ως ένα πρόσπεκτο να πω βεβαίως. Τα 120 με προπονητική να γίνουν με τα μπόνους 140 είναι ένα αμύθιτο ποσό το οποίο ξεφτιλίζει την έννοια του χρήματος. Αυτό λέω.
1: Ναι. Ότι είμαστε σε μια φάση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, να το πω εγώ με μια διαφορετική φράση, όπου το ξόδεμα τριψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ μετατρέπει έναν ποδοσφαιριστή αυτομάτως σε top class και αυτό το πράγμα τον ακολουθεί, κάτι που δεν ισχύει μέχρι να αποδείξει αυτός ο παίκτης ότι είναι top class.
2: Ποιος πήρε μεταγραφή τώρα, ένας παίκτης σε Μαροκινός 18χρονος στην City που πήγε.
1: Όπου αντί, ναι, θα πάει, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί, αλλά θα πάει.
2: Με ένα ποσό τύπου 70-80 εκατομμύρια.
1: Ναι, τρελό.
2: Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αυτό που διάβαζα είναι ακριβές. Λέει 42 συμμετοχές, μία assist. Και λες, όπα. Και δεν είναι αμυντικός να πεις 42 με μία assist, να πεις, βγήκε μπροστά σε μία στατική φάση, έβγαλε μία.
1: Ναι.
2: Είναι half.
1: Ναι, είναι half.
2: Και λες, μπορεί να κάνει πολύ ώρα. Κάπως και τα γκολ και assist, κάπως πρέπει να μετράνε στο λογαριασμό όταν πάει να πάρεις ένα χαφ. Κάπως σε 42 συμμετοχές κάπως πρέπει να μετράνε. Κάτι πρέπει να έχει.
1: Επένδυση. Η City που μπορεί να
2: κάνει. 80 εκατομμύρια. Αυτό σου λέω.
1: Θα τον πουλήσουμε 180.
2: Ξεφτιλίζεται το χρήμα, αυτό λέω. Το χρήμα. Δηλαδή κάποτε έπαιρναν το Ζιντάν για ένα ποσό που
1: 85.
2: Αντίστοιχα. Ναι, που σήμερα θα το αντίστοιχο ποσό θα ήταν 150. Έβγαινε ο Ζιντάν και έλεγε, παιδιά, αυτά είναι υπερβολικά λεφτά που δόθηκαν για μένα, για τον εαυτό του μιλούσε. Ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να πουλιέται τόσο. Και ήταν ένα ποσό πολύ μικρότερο από αυτά που διαβάζεις τώρα. Και τώρα διαβάζεις φαίνεται τα 120 και τα 140 για παίχτες οι οποίοι έχουν 5 παραστάσεις πίσω τους.
1: Και δεν έχουν αποδείξει τίποτε, σχεδόν τίποτα τέλος πάντων.
2: Ξεφτιλίζεται η έννοια του χρήματος, αυτό λέω.
1: Ναι, τελείως.
2: Δηλαδή ακόμα και ο Μαγκουάιρ, για τον οποίο κάνουμε πλάκα για τα 80 εκατομμύρια που στήχησε μεταγραφή του τότε, που ήταν πολλά, είχε πίσω του χρονιές. Δηλαδή. Κάνουμε την πλάκα μας και καλά κάνουμε τον Μαγκουάιρ. Αλλά στην τελική ανάλυση, τέλος πάντων, πληρώθηκε η υπεραξία του Άγγλου ποδοσφαιριστή από τη μία αγγλική ομάδα στην άλλη. Και ήταν ένα γεροδεμένο παλικάρι με γεμάτες χρονιές πίσω του και ένας αμυντικός καλός στην εποχή εκείνη που δόθηκαν χρήματα για να τον αποκτήσουν. Ήταν 80 εκατομμύρια. Τώρα βλέπεις για ένα παιδί, ας πούμε, που είναι 18 χρόνων και έχει κάνει, ξέρω εγώ, μια χρονιά, 100 εκατομμύρια. 120. Γιατί σε έχω πάρει, παιδιά. Καθίστε λίγο.
1: Πραγματικά καθίστε λίγο. Ναι, έχει ανοίξει business, είπα. Μη σου πω, σχεδόν έχει μετακινηθεί εσύ πια το ενδιαφέρον στις μεταγραφές και τα λεφτά, ας πούμε.
2: Δηλαδή, αν ο Ντιομαντέ κάνει 120 εκατομμύρια, ο Λίσε πόσα κάνει, ρε φίλε. Ας το πω έτσι.
1: Αν ο Ντιομαντέ κάνει 120, ο Λίσε πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 300.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν το πιάσουμε με τα πράγματα που έχουν παρουσιάσει το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ναι, ο Λίσε κάνει 300. Εντάξει. Και ο Ρόμπεν κόστησε 500. Δηλαδή με αυτή τη λογική να το πάμε,
2: εκεί θα πάμε.
1: Ακριβώς έτσι. Και επειδή το λέει ένας φίλος σωστά για να το κλείσουμε και το θέμα με τον Ρωμανό, λέει την περίπτωση του Ατσού, όντως η περίπτωση του Ατσού είναι η πιο μεγάλη του γκέλα. Θυμάστε ο σεισμός στην Τουρκία. Έτσι, ο Ατσού δηλώνεται αγνοούμενος. Ο Ρωμάνο λέει ότι έχει διασωθεί, τον έχουν πάει στο νοσοκομείο, ενώ ο Ατσού είναι νεκρός.
2: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Και εντοπίζουν τέλος πάντων τη σωρό του κάποιες μέρες. Και το θέμα δεν είναι μόνο αν γίνει μία γκέρα, το θέμα είναι. Το θέμα που εγείρεται ουσιαστικά με τον Ρωμάνο είναι τι συμβαίνει όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που η ανάγκη πια της διασημότητας κάνει αυτό που ήταν κάποτε ίσως ατούσου σε πιο χαλάρες περιπτώσεις να γίνεται μειονέκτημά σου. Δηλαδή, όταν έχεις οπωσδήποτε στο μυαλό σου ότι, και το έχεις αποδείξει σε κάποιες περιπτώσεις, ότι η ταχύτητα προηγείται της διασταύρωσης. Είναι θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, καλά, έχουμε και άλλα θέματα το Ρωμάνο, ότι είχε κάνει διαφορά tweet για το. Δεν θα το πιστέψεις, Κωστά, για τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας. Θα μου πεις, εντάξει, αν είσαι με 140 εκατομμύρια followers, μετριέται ως τέτοιος.
2: Ως influencer.
1: Ακριβώς.
2: Ως ποδοσφαιρικός
1: ακριβώς, influencer. Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι τέλος πάντων η ιστορία. Δηλαδή αυτό που λέμε, το here we go δεν είναι μια φράση, είναι brand.
2: Ναι.
1: Πια.
2: Πολύ καλά κάνει τη δουλειά του, εγώ λέω. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένος αυτό που κάνει. Και ως πετυχημένος θα έχει και haters.
1: Ναι.
2: Και ως άνθρωπος ο οποίος βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις καθημερινά, θα κάνει και λάθη. Δεν μιλάω για το λάθος με τον Ατσού. Αυτό είναι μια τραγωδία. Είναι μια ανθρώπινη ζωή. Εγώ μιλάω για λάθη πάνω σε μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχουν και λάθη. Κάπου θα βγάλει κάτι που δεν θα γίνει. Το θέμα δεν το βγάλει από την κοιλιά του. Θα το βγάλει γιατί θα πάρει μια πληροφορία που αποδεικνύεται εσφαλμένη. Και σαν τις πληροφορίες του είναι από τους μανατζαρέους, είναι από τις ομάδες, είναι δηλαδή από γερές πηγές, δεν είναι από insiders του X. Από αυτούς τους.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, θέλω να πω τους σοφούς.
1: Ενδεχομένως οι ποδοσφαιριστές να είναι τελευταίοι που επικοινωνεί. Θυμόμαστε την περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε πει: εγώ έμαθα για την. Πώς το λένε, μεταγραφή μου σχεδόν ούτε η γυναίκα μου δεν το ξέρω και το ξέρω Ρωμάνο. Έτσι υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Με τους μάνατζερ και με ποιους να έχει. Δηλαδή η πρώτη πηγή αυτή είναι. Καλός κακός οι μάνατζερ, ατζέντιδες, μετά ξέρω εγώ πρόεδροι ενδεχομένως προπονητές και μετά
2: σε κάποιες ποδοσφαιριστές. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα recap που λένε στο χωριό μου. Φούλαμ Τσέλσι ημίχρονο 1-2. Το Μάλαγα Λακορούνια, με το που δεν έχουμε καθόλου ασχοληθεί, βρίσκεται στο 28 λεπτό 0-1, προηγείται η Λακορούνια. Και το Ρώμα Φιωρεντίνα, το παρακολουθούμε, είναι 2-0 στο 55ο λεπτό.
2: Στη Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει Μασταντουόνο.
1: Έχει πάει Μασταντουόνο, ναι.
2: Δανεικός για μια χρονιά, ευτυχώς χωρίς όποιον αγοράς.
1: Ναι.
2: Δεν κάνω μια βλακεία δηλαδή.
1: Θα ήταν μεγάλη χαζομάρα.
2: Λακορούνια, μήπως τον γκολ το έχει βάλει πάλι ο αγαπημένος.
1: Ο Μπαμιγιάννη.
2: Ναι, λέω μήπως. Μια που έτσι αναφέραμε και στην πρεμιέρα της Λακορούνιας, στην επιστροφή της στην Λα Λίγκα.
1: Λες να έχει βάλει.
2: Ελπίζω.
1: Αλήθεια, ο Μπαμιγιάννη το έχει βάλει.
2: Ναι, έμορφε Θεούκλα.
1: Ναι, ο Μπαμιγιάννη.
2: Έμορφε Θεούκλα.
1: Λοιπόν, ωραία. Και αφού το ρυθμίσαμε γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
3: Δική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Αύριο θα μεταβεί στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη Ρεβάν στις 5 με την Χράντα Τσικράλεβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έντιμη τις προσπάθειες του Ολυμπιακός για τον δεξιό μπακ της Βόλσπρουκ Γιώκη Μέλε και τον ελπετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Ο Έρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham η βασική υποψήφη για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώνει τον Γκονσάλες ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Αστερά Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα με φώτο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάλου Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέσο Ρετήρε και Ντιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και τη θέση του επιθετικού βρίσκονται οι ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο, οψιόν αγοράσει από την Σαντάρ Λέγη στο ερχόμενο καλοκαίρι. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στο Sky εν ώψη συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το εισιτήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Στέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό ενόψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς στις 31 Αυγούστου. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9.30 και το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή 13/9 στις 9. Αλλαγή έδρας στο Ηρακλής Αστέρας Άκτορ της 3ης αγωνιστικής, καθώς το πρώτο μεταξύ τους μάτς θα γίνει στην Τρίπολη και αυτό του δεύτερου γύρου στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί υπό τις οδηγίες του Σέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν η διεθνής καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρινη, η ΑΕΚ, ο διεθνής power forward που αγωνιζόταν στον Πανιόνιο, αναμένεται να επιστρέψει στην Ένωση μετά την τετραετία 2015-19. Με 16 παίκτες ξεκίνησε σήμερα ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Μέτσοβο. Στα ημιτελικά του σκίφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα, Αντώνη Παπακοσταντίνου σε δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελίνη Στασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο δίπλο σκι. Φούλαμ Τσέλσι 1-2 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική της Premier League και τη δεύτερη στροφή στη Λα Λίγκα. Ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και αυτή την ώρα Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1 στο 36ο λεπτό. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Σέρια Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και σε εξέλιξη Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0 στο 63ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο νωρίτερα, μας επισήμανε ότι ο Ροναλντίνιο όταν είχε πάει στα κατεχόμενα δεν είχε παίξει μπάλα.
1: Ναι.
0: Είχε πάει απλά για να βραβευτεί, να πάρει μια τιμητική πλακέτα.
1: Σε κάτι βραβεία.
0: Σε κάτι βραβεία, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. 3-0 έχει κάνει το παιχνίδι Ρώμα με τη Φιωρεντίνα, να πούμε.
1: 1-3 το Fulham Chelsea και μπορώ εδώ να αποκαλύψω, είμαστε στο 53ο λεπτό.
0: Ότι το σχέδιο πηγαίνει, το πράγμα πηγαίνει as planned.
1: Θα δείτε ακριβώς από το 61ο λεπτό και μετά τι έχει να γίνει. Αυτό έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Τίποτα άλλο. Και αν γυρίσει η κάμερα και δείξει τον Αρμπελά, τον βλέπετε τώρα από μακριά, αν τον δείξει από κοντά, θα δείτε η ηρεμία στο πρόσωπό του μιλάει. Δηλαδή, βλέπεις, ο άλλος είναι νευρικός. Συνέχεια, νευρικός. Μιλάει, κινείται, χειρονομεί. Ο Αρμπελό είναι ήρεμος.
0: Κοίτα, να σου πω, υπάρχουν κάποιοι θηρευτές στη φύση, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, με το δηλητήριό τους, με έναν τρόπο ναρκών, παραλύουν το θύμα τους. Το κάνουν να έχει αργές αντιδράσεις, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, μέχρι να μπορέσουν να το αρπάξουν και να το αποτελειώσουν. Αυτό.

0: Ναι.
1: Είναι παιδιά, πρέπει να το καταλάβεις. Λοιπόν, 2-3. Εντάξει.
0: Θα το έλεγε ένας γιατρός ως μια ποδοσφαιρική πρόρρηξη σπερμάτωσης αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν να ξεκινήσουν την αντεπίθεση στο, μετά το 60. Το κάνουν τώρα.
1: Λοιπόν, 2-3 και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσέφερ λοιπόν μίλησε στο podcast The Rest is Politics και είπε ότι εντάξει τώρα η κουβέντα είναι λογικό.
0: Η επόμενη μέρα στη
1: FIFA. Και λέει ότι όχι, εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει FIFA, εμένα μου αρέσει η UEFA, είμαι μια χαρά και έχω και πολύ υψηλή αξιοπιστία, είπε, έριξε και τα καρφιά του. Λέει εντάξει, δεν έχω μιλήσει λέει, με τον Ινφαντίνο από τότε που έγιναν όλες οι ιστορίες αυτές. Απ' την άλλη λέει, πρέπει να καταλάβει δύο επιλογές λέει ο κ. Ινφαντίνο. Η μία να καταλάβει ότι δεν έχει τη στήριξη πλέον του ποδοσφαιρικού κόσμου, αυτό είναι το ένα. Και η δεύτερη να πάει στις εκλογές το Μάρτιο του 27 και να δει τι θα κάνει. Και λέει στην περίπτωση αυτή πιστεύω λέει θα υπάρξει υποψήφιος απέναντί του. Δεν ξέρω ποιος λέει ακόμα, αλλά θα υπάρξει.
0: Αλλά δεν θα είναι ο ίδιος.
1: Ναι, δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Δεν θα είναι ο Τσέφεριν δηλαδή.
1: Έτσι λέει. Ναι. Έτσι λέει.
0: Τώρα, αν του ζητήσει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να βγει μπροστά, εγώ αυτό σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ξέρω εγώ το Γενάρη και να πει. Με πήραν τηλέφωνο από τις ομοσπονδίες και με παρακαλέσαν και μου λέγανε Τσέφερι, σώσε μας.
1: Με σταματάκαν στον δρόμο και μου
0: λέγανε τι θα γίνει
1: με τη FIFA.
0: Και ενώ δεν είχα καμία πρόθεση να το κάνω αυτό, συμμερίζομαι, αφουγκράζομαι την ευθύνη αυτή τη στιγμή και τις αγωνίες των ομοσπονδιών.
1: Ούτως ή άλλως εγώ είμαι ένας ταγός του αθλήματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αποφασίζω να κατέβω με βαριά καρδιά.
0: Λέμε, ο ίδιος είπε όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολιτικός του ποδοσφαίρου και οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες ψεύτες, τα έχουμε ξαναπεί, ακόμα και αν είναι όχι στον χώρο της πολιτικής, αλλά σε άλλο χώρο, αλλά είναι πολιτικοί και στις ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου λειτουργούν ως πολιτικοί. Οπότε, ας κρατάμε μια πισινή.
1: Έτσι.
0: Για σένα που ρωτάς, ναι, τυπές mode ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, το Universal Soldier, δεν ήταν πάνω. Ναι. Αυτό, έψαν στο Σαζάμ και δεν το βρίσκε.
1: Παρ' όλα αυτά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει για τον Ινφαντίνο να πούμε. Δηλαδή οι Ασιάτες, οι Κονκακάφ και η UEFA είναι εναντίον του. Έχει μαζί του τους υπόλοιπους, περιμένουμε να δούμε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια πρόταση, θυμίζω Μομφής, και υπάρχει και μια συζήτηση για μποϊκοτάζ, η οποία είναι ακόμα ενεργή.
0: Ναι.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θυμίζω ότι ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει, υποτίθεται ότι που πήγε, τράβηξε πίσω το πλάνο για την πώληση του ποσοστού αυτό του Μουντιάλ, τέλος πάντων, ότι θα γίνουν κανονικά ό,τι έχει να κάνει η UEFA.
1: Όπως έλεγε κάποιος, μου στέλνει ο κύριος Ρικέλμε που είναι ζεστός από τις εκλογές στη Ρεάλ να κατέβει για τη FIFA.
0: Βεβαίως. Μην μπερδευτεί και πει θα βάλω αντιπρόεδρο τον Ολίσε. Ξέρω εγώ γιατί τώρα που πήρε φόρα, μήπως μπερδευτεί και πει παιδιά, εδώ τώρα που θυμάστε εκείνα τα ονόματα που σας έλεγα, εδώ να τους βάλω σε ένα πόστο.
1: Δεν θα τον ξαναδούμε αυτόν τον τύπο ποτέ. Ή θα εξαφανιστεί. Ή θα έχει ας πούμε, το θράσος να πάει να ξανακατέβει, ας πούμε, αντίπαλο του Πέρεθ.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετά
0: ο Πέρεθ είναι μεγάλος, οπότε κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αποσυρθεί λόγω ηλικίας. Οπότε δεν θεωρώ απίθανο να εμφανιστεί. Με άλλη ατζέντα βέβαια και με άλλη πρακτική και με άλλη πολιτική, αλλά να ξαναεμφανιστεί.
1: Εντάξει, ούτε 80 δεν είναι εσύ ο Πέρεθ.
0: Ναι. Δεν το λες και πιπίνι.
1: Όχι, δεν το λες. Αλλά ξέρεις, το να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο κάπως σε κρατάει όμως.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στο ντοκιμαντέρ, για το Μουρίνιο. Μιλάει ο Μάσιμο Μωράτη, ο οποίος είναι 81 και ήταν δηλαδή σαν παλικάράκι.
0: Ναι.
1: Χαρούμενος, ωραίος. Υπέροχος Μάσιμο Μωράτη. Αυτό που τον έχουμε συνδέσει με τα νιάτα μας. Το Μωράτη ήταν ένας πρόεδρος της Ίντερ των νιάτων μας. Και επειδή και πολύ έτσι ξεχωριστή η φάτσα, τον έχουμε πολύ στο μυαλό μας.
0: Να το πούμε, μην τρέπεσαι. Και επειδή μοιάζει και με τον Τάκη τον Πουλή.
1: Μοιάζει με τον Τάκη.
0: Μια δυναμία μεγαλύτερη.
1: Ναι. Μοιάζει πολύ με τον Τάκη τον Πουλή. Εγώ τον έχω στην καρδιά μου, θέλω να σου πω από τότε που είπε ότι εγώ έχω πάρει εκατοντάδες παίχτες εδώ πέρα στο Μωράτη, αλλά αγαπημένο πέσει ένα
0: ωραίο κόμπα.
1: Αυτόν γούσταρα. Από όλους, εντάξει, ήταν ωραία κουβέντα. Πηγαίνοντας στα παλιά, βγήκε προς πώληση η μπάλα του προημιτελικού του 86, περιμένα θα πιάσει 10 εκατομμύρια δολάρια, δεν έπιασε, πιάσε το 1/3 στην πραγματικότητα, την οποία μπάλα δεν είναι το εντυπωσιακό αυτό ότι τώρα διακινείται μεταξύ συλλεκτών στην πραγματικότητα, αλλά ότι την είχε 30 χρόνια ο διαιτητής και δεν την είχε ζητήσει κανένας. Όχι πάρα μόνο, 36 χρόνια. Δηλαδή την είχε ο Τινίσιος, ο περίφημος διαιτητής, την είχε σπίτι του.

0: Εγώ πάντα έχω αμφιβολίες αν είναι η μπάλα. Είναι μία από τις μπάλες του παιχνιδιού. Δεν είναι μία η μπάλα.
1: Δεν νομίζω ότι τότε δεν χρησιμοποιούνταν.
0: Δεν μπορεί να είχαν μία μπάλα. Αν μας χάσει μπάλα, είχαν ξέρω εγώ 2-3 μπάλες. Δεν είχαν που τις βάζουν εκεί στη σέντρα που βάζανε τις μπάλες.
1: Ναι. Γιατί όμως να μην είναι.
0: Γιατί να είναι από την άλλη μεριά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, εντάξει. Ο Νάσερ είχε πει ότι είναι αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά με το που σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη ήταν ήδη μυθικό και περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, περάσε 36 χρόνια χωρίς κανένα συλλέκτης, μουσείο, δηλαδή οποιοδήποτε. Εκατομμύρια άνθρωποι να ψάχνουν αυτή την μπάλα. Δεν τη ζήτησε κανένα. Το 23 θυμήθηκε ο Νάσερ αυτό, υπέγραψε, γιατί σου λέει πρέπει να βγάλω και κάτι και εγώ από αυτή την ιστορία. Υπέγραψε μια ότι ναι, είναι αυθεντική μπάλα κτλ. Και την πούλησε 2,4 εκατομμύρια. Δηλαδή την πούλησε πολύ καλά.
0: Πράγμα.
1: Και αυτό τώρα που την, που την πήρε, την ξαναέβγαλε σε δημοπρασία. Την επόμενη χρονιά δεν βρέθηκε αγοραστή, γιατί είχε μια πολύ ψηλή τιμή, δεν θυμάμαι πόσο. Ξαναβγήκε φέτος που πήγε απλώς στα 3,3. Δηλαδή δεν ανέβηκε και πάρα πολύ η τιμή της. Σε αντίθεση με τη φανέλα του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Η οποία φανέλα του Μαραντόνα από το παιχνίδι που είχε πουληθεί κοντά 10 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Και είναι μια φανέλα, να θυμίσουμε εδώ για τους μικρούς μας, τις φανέλες που φόρεσε η Αργεντινή σε εκείνο το παιχνίδι ήταν αγορασμένες από τοπικό
0: κατάστημα,
1: κατάστημα στο Μεξικό. Δεν ήταν πραγματικές φανέλες της Εθνικής Αργεντινής, ήταν μουφανές, οι οποίες ράψαν πάνω απλώς το εθνόσημο.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν είχαν άλλη αλλαξία και έπρεπε τους υποδείξεις, πρέπει να φορέσετε την μπλε εμφάνισή σας. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, συμβαίνει.
0: Αυτό την κάνει ακόμα πιο συλλεκτική, αν θες τη γνώμη. Έχει μια ιστορία ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Χαιρετώντας το φίλο μας τον Τζέριν, εγώ λίγο στεναχωρήθηκα. Ξέρω γιατί. Έχει αυτό ο κόσμος, λέει αυτός ο Τσέριν, παιδί μου, τι καλά. Να, ο Τσέριν, ξέρετε κάτι, ήταν πάντα εκεί.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό.
1: Αυτό δεν είναι, δεν μπορείς να το πεις κακό.
0: Ούτε γιατί, καλό απαραίτητα.
1: Ναι, αλλά ο Τσέριν ήταν πάντα εκεί.
0: Ναι. Και τα δοκάρια είναι πάντα εκεί.
1: Εντάξει. Δεν είναι... Και τα δοκάρια στο χαρτί περιμένουν τα παιδιά, θα έλεγε κάποιος. Ναι. Αλλά...
0: Και το σημαίκι του κόρνερ είναι πάντα εκεί. Θέλω να πω ότι είναι κάτι εκεί, δεν το κάνει και σημαντικό.
1: Ναι. Ναι, δεν μπορεί όλοι οι παίχτες σε μια ομάδα να είναι ασφαλώς. Υπάρχουν και παίχτες που είναι εργάτες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάντα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν τραυματίζονται, μπαίνουν, παίζουν, κάνουν αυτό που μπορούν. Θα πεις τι είναι αυτό που μπορούν.
0: Θα θέλαμε κάτι παραπάνω, θέλω να πω εγώ, από τον Τζέρι. Σε αυτά τα 4 χρόνια που ήταν στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, θα έλεγε κάποιος, θα θέλαμε μια ποδοσφαιρική πρόοδο.
1: Σωστά, γιατί δηλαδή, ήρθε μικρός, είναι τώρα πάει προς την ποδοσφαιρική του ωριμότητα πλευρά ηλικία, α πούμε, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχεις απαιτήσεις ότι θέλω να παίζεις εγώ σαν τον Νικρός. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά μία ποδοσφαιρική ορίμανση στα 4 χρόνια
1: θες να την περίμενε. Ναι.
0: Δεν υπήρξε. Δεν ήταν, ξέρεις, ποτέ κακός.
1: Ναι.
0: Ήταν σπάνια πολύ καλό στο παιχνίδι. Κινήθηκε σε μία, ξέρεις, μετριότητα στο μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας στον Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν είχε να δώσει κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Αν είναι όμως έτσι όπως τα λες, πώς είναι ο Παναθηναϊκός, τον πήρε 650.000 ευρώ και τον πουλάει 3 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Τι έχουν δει οι άλλοι δηλαδή στο γύρο Τσέρι που δεν το έχουν δει οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Όταν μιλάμε για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι. Θέλω να πω, είδαν οι άνθρωποι κάτι το οποίο δεν είχαν δει άλλες ομάδες από καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτά τα χρόνια για να τον αποκτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, κάλαναν ο άνθρωπος. Έδωσε αυτό που είχε να δώσει. Αυτή η κίνηση θα έχει νόημα αν ο παίχτης ή οι παίχτες που θα έρθουν μέχρι τέλος μεταγραφικής περίοδου είναι καλύτεροι από αυτόν. Εκεί πάντα κρίνεται. Γιατί μπορεί να πούμε ναι, μέτριος ο Τσέριν και να έρθει κάποιος να χειρότερος. Και να πούμε, α, καλός ήταν τελικά ο Τσέριν. Αν έρθουν οι καλύτεροι παίχτες, θα έχει νόημα αυτή η πώληση.
1: Το θέμα είναι μπαίνουμε στην κολλασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κολλασμένη εβδομάδα. Εντάξει, οι μεταγραφές ναι, δεν κλείνουν 31 Αυγούστου, το ξέρουμε, κλείνουν 10 Σεπτεμβρίου. Οκ. Παρόλα αυτά. Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ξεκινήσει, ξέρετε και οι ομάδες το ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους ότι αυτή είναι η κολλασμένη εβδομάδα. Εμένα το ερώτημα μου είναι άλλο. Πώς ξεχωρίζουμε σε αυτή την τελευταία κολλασμένη εβδομάδα, ποιες είναι οι αγορές στοχευμένες που προϋπήρχαν και απλά ενεργοποιήθηκαν με μια καλύτερη οικονομική προσφορά λόγω της ανάγκης. Πώς θα ξεχωρίζουμε τις μεταγραφές αυτές από τις μεταγραφές που λέμε στην τούρλα του Σαββάτου.
0: Δεν ξέρω. Και δεν ξέρουμε αν οι μεταγραφές που γίνονται τώρα προϋπήρχαν ή προέκυψαν αυτή την εβδομάδα.
1: Α.
0: Διότι κάποιος απέκτησε έναν παίκτη, οπότε κάποιος άλλος δεν χωράει, άρα βγαίνει προς πώληση. Γιατί, για χίλιους δύο λόγους, γιατί κάποιος τέλος πάντων έχει ανάγκη να ψωνίσει και πηγαίνει και δίνει ένα ποσό σε μια ομάδα για ένα παίχτη ο οποίος δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δεν ξέρεις αν είναι προϊόν προεργασίας ή αν είναι κάτι που προκύπτει. Αλλά ξαναλέω, όπως και να έχει, το θέμα είναι οι παίχτες που θα έρθουν να είναι καλύτερα από αυτούς που φεύγουν. Εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Ναι.
0: Τούρλα ξε τούρλα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα δούμε. Έχουμε αρκετούς παίχτες να δούμε. Αυτό το καλοκαίρι κύλησε επίσης όπως το περιμέναμε. Όχι για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όχι για όλους. Εντάξει, κάθε μια ομάδα είχε διαφορετικά πράγματα φέτος. Ολυμπιακός και μεταγραφές δύο ταχυτήτων. Μία ταχύτητα πριν την Αιμέγγεν, μία ταχύτητα μετά την Αιμέγγεν. Θα δούμε βέβαια πώς θα κλείσει αυτή η δεύτερη, η δεύτερη ταχύτητα.
0: Φαίνεται ότι κλείνει με πολύ κόσμο και με ακριβές μεταγραφές. Ναι, αυτό φαίνεται.
1: Κλείνει με τόσο κόσμο που έχει αλλάξει το μισό ρόστερ.
0: Όχι μόνο αυτό. Τώρα υπάρχει και μία απέτηση από το Μεντιλίμπαρ να τους κάνει κάτι όλους αυτούς ξαφνικά. Δηλαδή είχε μια ομάδα στο μυαλό του ξαφνικά. Μπαίνουν συνέχεια παίκτες και κάτι πρέπει να τους κάνει. Και αυτό είναι πάντα δύσκολο για ένα προπονητή, ειδικά για ένα προπονητή που έχει κουτάκια, όπως είναι με τη Λίμπαρ.
1: Και ειδικά για ένα προπονητή που πλέον έχει και την πίεση του να μπορέσει να γυρίσει την εικόνα λίγο από αυτό το που δεν άρεσε στον κόσμο στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν. Αυτό το σέντρα, γιώμα κτλ. Ναι. Πρέπει να παίξουμε πάλι λίγο αυτό το ωραίο το ελκυστικό που παίζαμε, το pressing αυτό το ωραίο που κάναμε και να βρούμε και άλλους τρόπους να παίξουμε και πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Και καταλαβαίνετε για οποιοδήποτε προπονητή, γιατί το μίλησε και μετά με τη Λίμπαρ, μετά παίχνουμε τον ανατρόμο του και είπε ότι ο προπονητής προσαρμόζεται στους παίκτες. Και θα σα λέω ότι καταλαβαίνετε λίγο για τη δυσκολία μου. Όταν αλλάζει το μισό ρόστερ, πού να προλάβει και δεν το κάνει. Δεν του έχει την προετοιμασία, του έχει όταν ξεκινήσει υποχρεώσει. Πώ ακριβώ.
0: Επίση υπάρχει μια άλλη παράμετρο, το κάναμε και κουβέντα χθε στο Μόνο Μπάλα.
1: Να.
0: Υπάρχει άλλη παράμετρο. Ο Μεντιλίμπαρ μέχρι τώρα αυτό που βλέπαμε και αυτό που καταλαβαίναμε είναι ότι οι παίχτε που ερχόντουσαν στην ομάδα και οι παίχτε που φεύγαν ήταν τη απόλυτη έγκριση του. Και η μεν και η δε.
1: Να.
0: Δηλαδή εκείνο έδινε το τελικό OK για του παίχτε που θα έρθουν. Του δίναν ζήταγε προφανώ ή του δίναν μια λίστα και εκείνο συναποφάσιζε τέλο πάντων ενέκρινε ή όχι για το ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται πια. Δηλαδή ότι οι παίχτες που έρχονται δεν περνάνε από την έγκριση του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί έρχονται τόσο πολύ και με τόση ταχύτητα που θεωρώ απίθανο ο Μεντιλίμπαρ να έχει κάτσει και να έχει πει ότι ναι, θέλω αυτό, δεν θέλω τον άλλο κλπ. Νομίζω ότι γίνεται λίγο ερήμην του.
1: Περιέργως πώς θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτό το τελευταίο κομμάτι χρονικά είναι αυτό που διαβάζουμε πολύ περισσότερο από ότι τον προηγούμενο καιρό, μάλλον πολύ πιο συχνά, για να το πω πιο σωστά, από τον προηγούμενο καιρό. Το πόσο πολύ δίνει την έγκρισή του με τη Λίμπαρ για όλους αυτούς που έρχονται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το βάζω μια μικρή υποσημείωση εδώ πέρα. Ναι. Αυτό, με αστερίσκο. Λοιπόν, οπότε στον Ολυμπιακό συμβαίνει αυτό. Στον Παναθηναϊκό, πολλά λεφτά για μεταγραφές. Το λέγεται από τις ομάδες της υπόλοιπης, όμως δεν εισέπραξε χρήματα από μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός εισέπραξε σχεδόν τα διπλάσια πόσα έχει διξοδέψει.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός μόνο από τον Αντρέ Λουίς. Που ήταν 19.
1: Ο Λιβέος έχει πάρει κοντά στα. Έχει πάρει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Του Κοστίνια, του Τζολάκη και του Ορτέγκα βάζω μόνο αυτούς. Χώρια τα χρήματα που γλιτώνει από τα Ρέμι κλπ.
1: Δεν βάζω αυτά. Όχι, από χρήματα που πήρε από.
0: Είναι ένα ποσό που είναι.
1: Είναι πάνω από
0: 55 εκατομμύρια.
1: Είναι πάνω από 60. Είναι κοντά στα 63 υπολογισμένα τα χρήματα που έχει πάρει. Λοιπόν, θέλω να πω. Η ΑΕΚ αντίστοιχα έκανε την πώληση του Πινέδα. Τρέπει που ήταν και το μόνο που τάραξε το καλοκαίρι. Ναι. Ήταν και η μόνο ομάδα που τάραξε το καλοκαίρι τη πώληση του Πινέδα. Αλλά το αντικατέστηκε με δύο ποδοσφαιριστές κιόλας.
0: Είχε αμορτισέρ για να το απορροφήσει.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ 29 μοίρια. Δηλαδή 26 ο Κωνσταντέλια, 3 ο Σάντσες. Δηλαδή μόνο ο Παναθηναϊκός. Ένα εκατομμύριο δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Μόνο από το Σβιντέρσκι δεν πήρε λεφτά.
0: Από το Σβιντέρσκι πήρε και τώρα τα 3 εκατομμύρια από
1: και τώρα του Τσέρι. Δεν συνέχεται κοντά στα 30 ήδη για μεταγραφέ. Διαφορετικές αφετηρίες. Ωραία λέω εγώ, γιατί όχι. Δύσκολο πάντα, ξέρεις, δεν ασχολιόμαστε πάντα με αυτό το πράγμα, ίσως όσο θα έπρεπε και εμείς. Βλέπεις ομάδες δεν κατεβαίνουν, δεν έχουν Έλληνες παίχτες μέσα. Δεν έχουν Έλληνες παίχτες. Οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν, δηλαδή ο Ατρόμητος όταν κατεβαίνει έχει Έλληνες παίχτες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε έναν Έλληνα χθες. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Μουζακίτης δεν έπαιξε.
1: Μουζακίτης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ
1: και
0: εγώ.
1: Ναι, ο Ρέτσος δεν έπαιξε.
0: Ο Φορτούνης.
1: Φορτούνης, εντάξει. Πολύ λίγοι. Πολύ. Στον Παναθηναϊκό λίγοι. Στην ΑΕΚ λίγοι. Πολύ λίγοι παίκτες. Πολύ λίγοι. Και το λέμε για τις μεγάλες ομάδες γιατί καταλαβαίνετε πώς γίνεται η τροφοδοσία και πώς πηγαίνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Αντιθέτως, ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία έχει Έλληνες παίκτες και όταν βγαίνουν μπαίνουν Έλληνες παίκτες που είναι στον πάγκο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο ποδοσφαιρικά στο πολύ ωραίο παραμύθι του Όφη που βλέπουμε τελευταίους μήνες. Είναι και μια ακόμα πολύ ωραία παράμετρο σε όλο αυτό που φτιάχνει ο Όφη.
1: Βεβαίως. Περιμένει να δούμε το λογικό σου. Περιμένει και το center for γιατί έχει μια δυναμία εκεί ο Όφη. Και εγώ λέω πολύ ωραία να δούμε, να έχουμε μαζί με τους τέσσερις πάντα κοιτάμε, πέντε με τον Άρη, να έχουμε μια-δυο ακόμα ιδιαίτερα αξιόμαχες ομάδες στο πρωτάθλημα και φέτος. Μακάρι.
0: Ναι, είχαμε πέρυσι στο Λεβαδιακό. Φέτος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Λεβαδιακός. Η εικόνα του δεν ήταν καλή στο πρώτο μάτς που τον είδαμε. Είναι πολύ αλλαγμένος ο Λεβαδιακός. Δεν λέω ότι θα πάει χαλιά. Λέω ότι είναι διαφορετική ομάδα και χρειάζεται χρόνο. Μακάρι να είναι Όφη αυτός ο πόλος φέτος από την αρχή του πρωταθλήματος.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Fulham Chelsea 2-3 στο 70. Μάλαγα La Coruña 1-1. Σοφάρισε η Μάλαγα. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι. Και Ρώμα Φιωρεντίνα. Το παιχνίδι είναι στο 3-0 στο 84ο λεπτό. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχει πάει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε φυσικά παρέα με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο σχέδιο αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η Ρόδος. Το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δεύτερη βάση στρατιωτικών drones της χώρας μετά τη Σκύρο. Ήδη εγκρίθηκε η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη στάθμευση και συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιλογή του αεροδρομίου των Μαριτσών, το οποίο λειτουργεί ήδη ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, η νέα υποδομή έρχεται να συμπληρώσει τη βάση της Σκύρου, δημιουργώντας δύο ισχυρούς πόλους επιτήρησης στα δύο αντίθετα άκρα του Αιγαίου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της χώρας. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή τις αντιδράσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες και η Ελλάδα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, οι οποίες εξυπηρετούν τις ελληνικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Σκληρή απάντηση έδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου για τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Γενάδη. Οι κάτοικοι καταγγέλουν επικοινωνιακή φιέστα του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο παραμένει άδειο χωρίς μόνιμους γιατρούς και διασώστες ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα να οδηγούνται ακόμη και από φαντάρους. Ζητούν άμεση στελέχωση και αναβάθμιση της δομής. Σημαντικό περιβαλλοντικό έργο 8,54 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογείται στη Ρόδο με την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της Λάρδου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ικανοποίησή του για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, δηλώνοντας πως μετά από προετοιμασία 18 μηνών κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση. Παράλληλα, εξασφαλίζει κονδύλια για αντίστοιχες υποδομές στους οικισμούς Αφάντου και Αρχαγγέλου, θωρακίζοντας περιβαλλοντικά το νησί. Στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου στη Ρόδο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο νεαροί, μία 18χρονη και ένας 17χρονος. Κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση του ποτού στην ανήλικη, ενώ η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζει και να είμαι καλά με το μήνυμα. Πού τους θυμηθήκατε τους Ιρλανδούς δυτικές συνοικίες? Τους στην Λίζη δεν ξεκινάμε καλά.
1: 34 δευτερόλεπτα άντεξε ο Αρμπελόα, λίγο περισσότερο από μένα στο κρεβάτι με νέτο.
0: Κωστάκι, τώρα που ξαναφύνεις μακρύ μαλλί, έλα από το ατελιέ μου να σου κάνω αντάβγες να γίνεις το απόλυτο DILF μανάρι. Έκτορας, Βρυλίσια, 20 εκατοστά ισιωτική.
1: Σοβαρός εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Άτλαντας κρατούσε τον ουρανό. Λίγοι όμως ξέρουν ότι τον Άτλαντα κρατούσε ο Χάρι Μαγκουέρα.

0: Ο Κουκουέγια λέει το εξής. Στις φωτό προφίλ γυναικών στο Facebook που έχουν δύο ή τρεις γυναίκες, αυτή που έχει το προφίλ είναι πάντα η άσχημη.
1: Δεν μπορώ να βεβαιώσω, δεν ξέρω. Μεγάλη αλήθεια. Το να φας πιτόγυρο με απόλα ενώ φοράς κατάλευκο μπλουζάκι είναι το πιο επικίνδυνο extreme sport στον πλανήτη. Εγώ συμπληρώνω και λέω το να φας γαρδομακαρονάδα με οτιδήποτε μπλουζάκι που κάμισο φοράς είναι extreme sport.
0: Δύσκολο.
1: Δηλαδή το να μην πιτσιλιστείς είναι κάτι σχεδόν αδύνατο. Mm-hmm.
0: Ο Ποδεπομπέος Μάγλος λέει το εξής. Μας έκλεψαν τη διεθνή γλώσσα για μία ψήφο. Δεν θα μας κλέψουν και το parade. Να κάνουμε τώρα όλοι αγώνα με μεράκι και φιλότιμο να καθιερώσουμε επίσημα το parade. Αυτό είπαμε, φίλο. Mm-hmm. Αυτό είπαμε.
1: Ο ηλιοκαμένος Βαϊμάκης είναι πιο τάβλα και από άλλα ιούπ κάρφωμα του Ροδόστογλου με την πράσινη φανέλα. Λέω Ζηταβή νεκρή.
0: Με τιμή που κέρδισα air fryer άξιο στο πανηγύρι του χωριού. Υπέροχο.
1: Μπράβο.
0: Θα λέγει ο κύριος Κώστας.
1: Μπράβο. Είναι, ξέρεις, ίσως πιο πίσω στην ιεραρχία των δώρων σε πανηγύρι από, ξέρω εγώ, την κηδεία που είχαμε δει, που είχε δοθεί κηδεία. Ή από την καραμπίνα την κυνηγητική. Δηλαδή για μένα στο top 3 μπαίνουν τα άλλα δύο ψηλά. Το air fryer είναι πιο χαμηλά, αλλά.
0: Και από ό,τι θα πω, έτσι και κολόχαρτο Αργύρης Αγγέλου, νομίζω, σε ένα πανηγύρι πρέπει να σου πω. Δηλαδή νομίζω μπορούμε να το βάλουμε και αυτό μέσα.
1: Τι εννοεί?
0: Και κολόχαρτο. Είχε ένα ράχο και κέρδισε κολόχαρτο. Δεν ξέρω πόσο.
1: Ο Αργύρης ο Αγγέλου.
0: Ο Αργύρης ο Αγγέλου, βέβαια.
1: Επειδή μου τώρα, αν κερδίσω εγώ ένα ρολό. Ναι, αν κερδίσω εγώ ένα φορτηγό. Έχει ένα νόημα. Και το έβαλε ο ίδιος με καμάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο ο οποίος, το έχουμε ξαναπεί, θυμάσαι κάτι quiz που παίζαν το μεσημέρι που καλούσε νεοκράτη. Έχει μια λέξη πίσω, ας πούμε, με κάποια γράμματα κρυμμένα και έπρεπε να βρεις τη λέξη για να κερδίσεις ένα δώρο.
0: Σε τι ήταν αυτό η εκπομπή?
1: Εκπομπές μεσημεριανές, ναι, που παίρναν τηλέφωνο οι τηλεθεατές, έβλεπες κάποια γράμματα πίσω και έπρεπε να λύσεις.
0: Κρεμάλα, δηλαδή.
1: Σαν κρεμάλα, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Αργύρη τον Αγγέλο, ο οποίος παρουσίαζε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αχα. Και έδινε δώρο προσκλήση για το θέατρο που έπαιζε ο ίδιος. Δηλαδή τα air fryer και τα υπόλοιπα, αλλά οχριούν. Παίρνει τηλέφωνο και να είναι να σου δίνει ο παρουσιαστής του παιχνιδιού προσκλήσει για το θεατρικό έργο στο οποίο παίζει ο ίδιος. Και λες, αυτό είναι ανεκτήμητο.
0: Πριν κάποιους μήνες, κύριε Γιάννη, σας είχα στείλει την Παρισιάνθη. Επανέρχομαι με την Κονδυλένια που συνέστησε στου πίνακε αναπληρωτών τη Λέσβου, λέει ο Κουκουέγια. Mm-hmm. Πολύ καλά.
1: Θα μπορούσε ο Ινφαντίνο να είναι ο νονός του Γιου Λαρούσο.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Να, αν συνέβαινε αυτό, βέβαια, ο Γιος Λαρούσο θα ήταν στο All Valley μόνος του. Θα ήταν ο μοναδικός που θα εκπροσωπούσε το Μιγιάκι Ντο και το Κόμπρα Κάι.
0: Έτσι.
1: Ο μόνος.
0: Συγγνώμη, γιατί έρχεται πιο συμπληρωμένο το μήνυμα. Είναι ο Δήμος που μας το έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Και είναι ολόκληρο. Με τιμή που κέρδισε Air Fryer αξίας 100 ευρώ στο πανηγύριο του χωριού με μόλις 5 μονοεύρους λαχνούς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Υπέροχο.
1: Παιδιά, βεβαίως θαυμάσαμε όλοι μεταφράστρια Ματσάρη στον Ακρίνο. Εντάξει, κάτι είναι αυτή η κυρία. Ενώ δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Κάπου μου το είπανε και δεν το θυμάμαι. Θα το βρούμε. Εγώ λέω να την απολαύσουμε όσο ακόμα ο κύριος Ματσάρη είναι μαζί μας. Ενώ μαζί μας ήταν στον Ηρακλή. Να την απολαύσουμε.
0: Okay.
1: Και τον κύριο Ματσάρη το ίδιο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ότι αν κάθεται η Αλτζάχερ σε σχέση με αυτά που λέγαμε για το ποιοι μιλήσαν στο ντοκιμαντέρ για τον Μωρίνο, λέει. Μάλλον θα ήταν downgrade να βάλει σε ντοκιματέρ ενός τόσο νάρκη σου σαν το Ζωζή να μιλάει ο Ντερλέη και ο Δημήτριο Αλέντσεφ. Όχι άδικο το σχόλιο, λέω εγώ.
1: Παιδιά, μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήρανε τη μια χρονιά UEFA και την επόμενη Champions League παίζοντας, ας πούμε, απέναντι σε μεγαθύρια όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ναι, λέει όμως ότι για το.
1: Ναι.
0: Για το
1: δεν πειράζει.
0: Του πέτος.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτούς είχαν.
0: Παιδιά.
1: Είναι ο Τσαλταμπάς ένας τσέριν της τοπίας.
0: Είναι λίγο ντροπή, νομίζω.
1: Ναι, γι' αυτό με είδες και εμένα να είμαι παγωμένος.
0: Για Μουρίνιο πιστεύω ότι είναι καλύτερος σαν προπονητής ή σαν μάνατζερ. Παρένθεση marketing. Τώρα συγγνώμη, αυτή είναι,
1: καλά,
0: είναι χαζή ερώτηση. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Sorry κιόλας. Ανόητη. Σας τα δείχνει ο νέος Μουρίνιο μέσα στο κολλασμένο κότατς, βλέπω.
1: Ε... Βγήκανε νέοι πίνακες αναπληρωτών, αλλά έψαξα απλώς το όνομά μου. Ευχαριστώ τον φίλο για την ιδέα, θα ψάξω ονόματα. Mm-hmm. Πολύ ωραία.
0: Το δεχόμενο Μαγκουάιρ να πήρε αγκαλιά του συμπαίκτου επειδή νιώθει μόνος του, σκεφτήκατε. Ο Μαλουμίδης Κουπάτος λέει: γιατί ασχολούμαστε τόση ώρα με ένα ντοκιμαντέρ για τα κατορθώματα του Πορτογάλου Μακιχάβου.
1: Μπουκαλάκι νερό, το πάσο μας για να φτάσουμε την πινιάτα στο e-food, λέει η Κουέρνικα του Γουακάσου. Είναι πολύ ψαγμένο μήνυμα αυτό, ναι.
0: Αυτή η ψευδαίσθηση ότι οι πολλοί αστέρες μπροστά θα σαρώνουν έχει καταργηθεί από την εποχή που έφυγε ο Μακελελεύς Γκαλάκτικος και μετά γελούσε ο κόσμος. Λέει ο Φούγκερ Χαράλαμπος Στενές.
1: Ο θυμίζει κάτι από Εσπάρθα, λέει. Νέα Ισραηλινή πρέσβυρα έμπαινα όπως ο Ντουμπλάντη σε ανεβασμένο πύχη για την κατάρριψη νέου παγκόσμιου ρεκόρ.
0: Ο Έρπιτας Φωστήρας. Δηλαδή στο Fulham Chelsea παρακολουθούμε δύο ομάδες, στις οποίες υπεύθυνοι είναι οι Ισπανοί Κώστας Τσάνας και Γιώργος Δόνης αντίστοιχα.
1: Κύριε Γιάννη, οι τραχανοπλαγιάδες του 6-8 μιλούσαν για κλίμακα μαυρίσματος και ενώ αναφέρθηκαν σε Ψινάκι, Γαβαλά, ακόμα και Λιάγκα, δεν ακούστηκε το όνομα του γκουρού. Τους αφήνω στην οργή σου, λέει από την Πομπέος Μάγλος.
0: Έχουν μιλήσει στα ντοκουμέντα, παιδιά. Είναι ο Γόκα από Άλβαρες της καλαθοσφαίρισης.
1: Κάπως. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά προκτοσυναλάρ. Κι όμως,
0: έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
1: Βεβαίως. Κι όμως, η αίσθηση δροσιάς στα ενδότερα του λοκού ήταν εξωπραγματική, σαν να σύφησε εκνευματιστικό μέσα στις συμπληγάδες. Δεν είναι την υπογράφω. Συγγνώμη, θα το ξαναδιαβάσω. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά προκτοσυναλάρ. Κι όμως η αίσθηση δροσιάς στα ενδότερα του λοκού ήταν εξωπραγματική. Σαν να συμβεί σαν κλιματιστικό μέσα στις συμπληγάδες.
0: Στις 16 Αυγούστου ο Ρόκε Σάντα Κρούζ έκλεισε τα 45. Πριν από μισή ώρα άνοιξε το σκόρ για λογαριασμό της Νασιονάλ στο πρωτάθλημα Παραγουάης. Άρε, μεγάλε Ρόκε Σάντα Κρούζ. Είναι ο Ρόκε Σάντα Κρούζ ο μόνος μας σύνδεσμος πλέον με το CM?
1: Αν, ναι, αν παίζει ακόμα, βεβαίως.
0: Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Ναι, ρε εσύ.
1: Μεγάλη αλήθεια. Αυτό που λείπει από τον υπέρλαμπρο Μπρούτζινο από το μαύρισμα Κώστα είναι και ένα χαμόγελο ασβεστοκονία όπως του Έντσο Φερνάντες και του Ράκη της Άρσενα. Λέει Μονρεάλ, γιατί σας αξίζει.
0: Ευχαριστώ.
1: Έφαγα χθες το βράδυ Mamba LD. Είδα όνειρο ότι ήμουν προπονητής με επιλογές στα Χαφ Χέντερσον και Μπουσκέτς.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να επιλέξω ποιος θα παίξει εξάρι και ποιος οχτάρι. Ξύπνησα κάθιδρος, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν.
0: Είδα Τεντ Λάσο 1,5 επεισόδιο. Θα μείνω στο παίξιμο των ηθοποιών. Προκαλεί βαρεμάρα και αυτός ο Ρόι. Γιατί να φαίνεται τόσο ότι προσποιείται φωνή 4.
1: Άξι. Αυτό. Δεν είναι όλα για όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτός ο θείος που σου κάνει όλα τα χατήρια? Ναι, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κουλ θείος.
0: Ο κουλ, ναι.
1: Θα σε πάει βόλτα με τα μάξι και θα τρέχει, ξέρεις, ναι, που θα σου πει για γκόμενες.
0: Θα σε χαρτζηλικό στο τέλος. Ναι.
1: Που θα σου πει, θα σε ρωτήσει, θα σου πω, μα μη καμιά στάλα. Είναι αυτός ο θείος, ναι.
0: Κάποιος θα λέγει το Αρμπελό είναι ήρεμος γιατί δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται στο γήπεδο και τι δουλειά έχει αυτό στον πάγκο. Όχι εγώ, κάποιος άλλος. Μάγλος, ναι.
1: Έμπαινα μεταφράστρια Βάλτερ Ματσάρη όπως ο αέρας της αλλαγής του Πασόκ τον Οκτώβριο του 81. Λέει ο φίλος που γράφει ως στο Τέκεν παίρνω Έντι, μα εψήφισα Λεβέντι. Ναι.
0: Μεγάλη αλήθεια, το πιο επικίνδυνο μέρος για να αποθηκεύσεις κάτι είναι το σημείο για το οποίο είπες θα το βάλω εδώ για να το βρω αμέσως. Ναι. Ναι. Αν ήσαν στα συλλέκτες, ποια μπάλα θα θέλατε? Μπάλα του τελικού του Τσουλού του 99, μπάλα του τελικού του Euro ή μπάλα του τελικού του Μουντιάλ? Ποιο τελικού του Μουντιάλ?
1: Του φετινού.
0: Το Euro φαντάζομαι είναι στο 4.
1: Ναι.
0: Αυτή μάλλον.
1: Για δεν έβαλες όμως και του...
0: Αλλά ποιο τελικού λέει, ποιο τελικού.
1: Συγγνώμη, για δεν έβαλες του Τσουλού του 5.
0: Αυτά λέει ο φίλος, δεν τα βάλα εγώ.
1: Όχι, στο φίλο λέω, γιατί δεν έβαλες του Τσουλού του 5 με την Liverpool.
0: Α, ναι, δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω, άμα να βάλουμε, να βάλουμε... Ναι. Του γύρω του 4 εγώ θα διάλεγα.
0: Νομίζω. Ναι.
1: Εγώ προσωπικά. Εντάξει, από όλα αυτά. Α, μπράβο, η μεταφράστια, ναι, το θυμίζει ο φίλος. Έχει να κάνει με kickboxing και μαχητικά σπορ η κυρία αυτή που είναι μεταφράστρια του Ματσάρη. Mm-hmm. Και έχει και οργανωμένο ατελείο με τον αδερφό της στα μαχητικά σπορ. Και είναι και νομικός. Ναι. Αυτό μου είχα μεταφέρει, ότι εμπλέκεται με μαχητικά σπορ, με όλα αυτά τα events. Μπράβο.
0: Άνετα στην πρώτη δεκάδα προβλέψιμων σχολείων σε social τα εξής πέντε. Take good care of him, π.χ. η Ντέλια. Φιλιά στον Μπαντέλο. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Μητσοτάκι δεν θέλατε. Και τρόικα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Είμαστε.
0: Όχι, αλλά οκ.
1: Είναι μια καλή πεντάδα, ναι. Ό,τι και να λέτε, το δώρο που έχει δώσει ο Αρναούτογλου δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Και αυτό ήταν ένα ταξίδι στο διάστημα για δύο άτομα, λέει ο Άιντερ Φαφούτης.
0: Είχε κάνει το δύο πράγμα.
1: Αυτός που το κέρδισε το ζήτησε.
0: Μεταφράστρια του Ματσάρη έμπαινα όπως έμπαινε ο JR στο καφενείο χορεύοντας Ρασπούτιν στα στενά του Λετσόβου, λέει ο Δήμος Μιλφάδας. Παίρνω πάσα από το φίλο με το προκτοσυναλάρ. 13η μέρα μετά από εγχείρηση αφαίρεση αιμορροίδων, πάω πλέον πιο άνετα στην τουαλέτα να κάτσω σε καρέκλα για πολλή ώρα. Ζορίζομαι ακόμα. Μάλιστα. Ο Φέγ Βολάνης λέει για καλή επιστροφή και καλό χειμώνα χαρίζονται τα. Μου έχει γίνει έμπονη ιδέα. Και Σοφία Λόβρεν.
1: Το 2009 πήγα μόνος μου διακοπές στην Αντίπαρο. Φέτος ήρθα με τη σύζυγο, δύο παιδιά, τα πεθερικά και το σκύλο. Πάλι μόνος μου βγήκα για μπύρα, δεν με χάλασε πάντως.
0: Ας δείξουμε την ίδια υπομονή με τον Αρμπελόα, όπως κάνουμε με τον εκολαπτόμενο Λασποτήρα Βαϊμάρη. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα χρηστικά, κυρίες και κύριοι. Σακέρα Κοροσάβα και πώς να επιλέξουμε ένα καλό πεπόνι.
1: Μας.
0: Εντάξει, την προσοχή σας. Κάθε καλοκαίρι σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή στη Λαϊκή για μας που ζούμε στον Πίθουλα, παρατηρώ μεμονωμένους επιστήμονες οι οποίοι συνήθως κρατάνε το καρπούζι στο ένα χέρι και μετά το χτυπάνε εν είδη ραπίσματος στα ποπομέρια, προκειμένου να αποφαθούν αν το συγκεκριμένο κομμάτι που επέλεξαν θα προσφέρει την πολυπόθη τέρψη στον ουρανίσκο ή θα επιβεβαιώσει το ρητό μάπα το καρπούζι. Το πόσο μπάσο θα ακουστεί το χτύπημα είναι ανάλογο της γλυκύτητας του φρούτου και αυτό δεν προσδιορίζεται με καμία μονάδα μέτρηση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω ως τώρα. Μάλιστα, εάν ο υποψήφιος αγοραστής δεν είναι γνώστης και απλά έχει τελειώσει με έναν αξιοπρεπή βαθμό το λύκειο, ο επιστήμονας ο οποίος προθυμοποιείται με το στανιό να βοηθήσει, φουσκώνει πολλαπλάσια από σιγουριά για την επιλογή προς τον υποψήφιο καταναλωτή απρέντης. Τι γίνεται όμως όταν ο υποψήφιος αγοραστής επιλέξει πεπόνι? Έως και το περασμένο Σάββατο η επιλογή από πλευράς μου ήταν εντελώς random. Κίτρινο είναι, έλεγα. Χτυπημένο κάπου δεν είναι, μυρίζει και πεπόνι, δεν μπορεί, θα τρώγεται. Όλα αυτά βέβαια, αγνώντας ότι τόσες δεκαετίες με μεγάλωνε μια πτυχιούχος του MIT σε θέματα επιλογής φρούτων και λαχανικών. Η μητέρα μου λοιπόν, με την οποία πήγα στο σούπερ μάρκετ για ανεφοδισμό του σπιτιού της, πριν προλάβω να επιλέξω κομμάτι, πετάχτηκε όπως φεύγει στην κόντρα ο Λιβάη Γκαρσία για να με αποτρέψει από το διαφαινόμενο λάθος. Θα κοιτάς το κάτω μέρος του να είναι μαλακό, με συμβούλεψε. Αυτό δείχνει ότι είναι γινωμένο, ενώ το κοτσάνι θα βλέπεις ότι δεν είναι ξερό, άρα δεν έχει κοπεί αρκετό καιρό. Και ναι, η επιλογή της ήταν σωστή. Αφού δαχτύλιασα με τον αντίχειρα το κάτω μέρος του και το κοτσάνι όντως δεν ήταν αρκετά ξερό, το κομμάτι που επέλεξα ήταν καθομολογία ένα αρκετά νόστιμο. Παραθέτω λοιπόν στο ακροατήριο το παραπάνω tip για να εμπλουτίσω τις γνώσεις του, επιφυλασσόμενος και για άλλα tips σε ό,τι αφορά τα ζαζαβατικά στο εγγύς μέλλον.
1: Μάστε.
0: Ωραίοτατο.
1: Ο Ημισκούμπριακ λέει, επειδή το προκτοσυναλάρ ενδείκνεται για συνανθρώπους μας με ηφαιστειογενείς λοκούς, για τους μη πυρπολιμένους συστήνω το αφρόλουτρο All Spice για αίσθηση βοηδομάτι στα τυχώματα. Μεγάλη αλήθεια, ο Βαϊμάκης ακούγοντας την ενασχόληση της μεταφράστειας Ματσάρη με τις μαχητικές τέχνες, κάπως θυμήθηκε το «Καθόμουν να με δείρεις» σχόλιο στην Αντριάννα Λίμα, λέει ο Κάντσο Εναγκόμεθ.
0: Φίλο τον Ιντάγκα, προτείνει στο φίλο με τις αιμορροίδες να δοκιμάσει τον Μπιάνκο Σουφρίνι.
1: Έτσι, πάντα τον
0: Σωτήρια κρέμα της Ιταλίας, προφανώς. Μια που λέμε για τηλεοπτικά δώρα, λέει ο Γιάκουσης Δράκουσης, να θυμηθούμε το μίστη του μεγάλου παζαριού, ο οποίος είχε τρεις ευκαιρίες για σκάφος και τελικά κέρδισε βιντεοκασέτες.
1: Χρήσιμες τα δύο.
0: Άσχημα ήταν.
1: Χρήσιμες. Για να μπορείς να βλέπεις εν πλώς το σκάφος που δεν κέρδισες.
0: Ακριβώς. Ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας λέει την εξής παντρεμένη αλήθεια για Έμινο Ρίση. Όταν έχετε περίοδο στη γυναίκα, φροντάμε με μεγαλύτερη συχνότητα εκείνες τις μέρες, γιατί γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει πιθανότητα για σεξ. Είπατε στοματικό, χαχαχά, μόνο σε διάλειμμα το βλέπουμε αυτό πλέον. Βάσει των παραπάνω, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. οι λαϊκοί που λένε «της ήρθε περίοδος», οι παραμορφωμένοι που απολαμβάνοντας το τσάι τους λένε «της ήρθε έμεινος ρύση», και ο παππούς μου που ήταν αντάρτης του Ελλάς και έλεγε «τι ήρθε ο Στάλιν με τον κόκκινο στρατό, σε καμιά εβδομάδα πάλι θα μπούμε στο Μουνίνσκ».
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη που τα είπα όλα αυτά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ λέει είναι επιβεβαιών περιπτωνόμενος καθολικής, προέρχεται από την Παναγία, την καθολική τοπική Παναγία της Ρόδου. Είναι μάλιστα όνομα τόσο συχνό στη Ρόδου που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, η έκπληξη του κυρίου Γιάννη, και με την ευκαιρία χαρίζει το ψευδόνυμο Μακλάρεν Τσόντα.
1: Η Προγούλη λέει πόσο τυχερή να νιώσω που στην επαρχία της Λάρισας άκουσα μαμά να φωνάζει στο τρίχρονο παιδάκι της «Δομήνικε, έλα να σου φορέσω τα μπρατσάκια». Είμαι ο μόνος που όταν ακούω για τον Αρμπελόα θυμάμαι τους θεούς οπαδούς της Κάντιθ που φώναζαν σε μάτς με τη Ρεάλ «δώστε χρυσή μπάλα στον Αρμπελόα». Γιατί οι άνθρωποι έχουν αισθητική. Έχουν αισθητική, ήθελα να πω εγώ. Έχουν κριτήριο.
0: Δήμος λέει έχοντας ακόμα...
1: Τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ολοκληρώθηκε η ανατροπή.
0: Εγώ δεν είπα, εγώ μίλησα για ανατροπή, εγώ μίλησα για σχέδιο.
1: Λοιπόν,
0: το σχέδιο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δεν ολοκληρώθηκε.
1: Στο παιχνίδι αυτό.
0: Στο παιχνίδι αυτό δεν ολοκληρώθηκε.
1: Ναι. Ναι.
0: Το σχέδιο είναι σε εξέλιξη.
1: 2-3 παρόλα αυτά τελικό αποτέλεσμα.
0: Έχοντας ακόμα τρεις μέρες διακοπές στις μαγευτικές παραλίες της Μυτιλίνης, λέει ο Δήμος, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ τη νέα μου ανακάλυψη στην παραλία. Φοράω πάντα μπλούζα με αντιλιακή προστασία δίκτυ 50. Έτσι αποφεύγω το αντιλιακό στον κορμό και περιορίζομαι σε σβέρκο, καράφλα και πρόσωπο. Είναι τόσο γραφικό όσο φαντάζεστε, όπως και τα κρόκς, αλλά η δουλειά γίνεται και δεν καίγομαι από τον ήλιο. Επίσης, βγαίνοντας από τη θάλασσα, κρατάει τη δροσιά και δεν χρειάζεται να είμαι μέσα έξω συνέχεια. Όλοι οι απόμαχοι fight clubbites που δεν κυνηγάνε νέτα και έχουν κρεμάσει το καμάκι τους επαόριστον θα πρέπει να δοκιμάσουν αυτό το μαγικό ένδυμα practicality over aesthetics που λένε και στο χωριό μου.
1: Μάλιστα. Είμαι ο μόνος που βλέποντας το λόγο της νορβηγικής Μπραν την προηγούμενη εβδομάδα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μου θύμισε πολύ Μάρκα Αλαντικών, λέει όμορφος κόρμπος το πρωί. Δεν είσαι πολύ μακριά από την. Ναι, όχι, όχι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος δεξής καταπληκτικό, ο Κάζους Κουρμπέλη. Λέει, η Τούν συμμετέχει στα play-offs του Europa. Ωραία.
1: Ναι.
0: Έπαιζε το Σαββατοκύριακο με τη Σερβέτ στο πρωτάθλημα Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Έκανε χρήση λοιπόν του γνωστού κανονισμού που έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Και όπως εμάς ο Παναθηναϊκός ανέβαλε το παιχνίδι για να είναι παίκτες του φρέσκι και ξεκούραση, το κάναν και αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Μοναδικό πρόβλημα. Ότι ο πρώτος αγώνας στα playoffs του Europa, λέχ πώς να τον, έληξε 7-0 υπέρ των Πολωνών. Οπότε προετοιμάζονται μάλλον για καυτή ανατροπή.
1: Λοιπόν, δώσε βάση αυτό το μήνυμα, γιατί ξέρω θα σοκαριστεί στο τέλος. Πολύ ωραίος ο χαρακτηρισμός συμπληγάδες για τα ποπομέρια, αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω τον χαρακτηρισμό δίεση για αυτό το σημείο του σώματος σε μήνυμα στις 4
0: πρώτου 2018. Έλα εντάξει, έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει. Μεγάλη αλήθεια, αυτοί που οδηγάνε το Ιώτα Πρίους είναι αυτοί που στην παραλία φοράνε μεγάλα καπέλα και βάζουν πολύ αντιλιακό.
1: Εντάξει, αυτά είναι περισσότερο αμερικάνικα για το Πρίους, είναι αμερικανιές αυτά. Γιατί εκεί το έχουν το Πρίους και το χρησιμοποιούν για παραδείγματα. Νομίζω.
0: Άκουσα τις προάλλες γονείς να φωνάζουν δύναμη το κοριτσάκι τους.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν το φωνάζουν. Δεν του λέγανε κάτι να έχεις δύναμη.
1: Όχι. Προφανώς ήταν δύναμη το όνομά της. Ναι.
0: Όχι. Δεν ναι. Δοκίμασα να φορέσω κάλτσα παπούτσι. Δεν κατάλαβα. Κάλτσα παπούτσι και τα ψυχολογικά που αποκόμισα είναι πολλά.
1: Άρα να φορέσει κάλτσα παπούτσι από τη μία και κάλτσα. Να μην βάλει τις δύο κάλτσες και μετά τα παπούτσια.
0: Α, κάλτσα παπούτσι. Α, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
1: Όχι, δοκιμάζεις. Το έχω δοκιμάσει και εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Να δω πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μου. Δεν αντέδρασα καλά και δεν το ξανά κάνω. Θέλω να πω, δοκιμάζεις όμως, λες μπορώ.
0: Το δοκίμασες επί τούτου
1: επί τούτου,
0: ή
1: επί τούτου. Όχι, όχι, επί τούτου. Επειδή το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, με αφορμή κάποιο μήνυμα, λέω κάτσε να δω.
0: Να.
1: Γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Στην πραγματικότητα έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν ένιωσε καθόλου καλά.
1: Πόναγε η ψυχή μου μετά. Πόναγε η ψυχή μου ότι κάτι δεν έγινε. Σαν να είχα βάλει δύο αριστερά παπούτσια. Δεν ήταν καλά. Ή σαν να μην είχα βάλει κάλτσα στο ένα παπούτσι. Αισθάνεσαι μια απώλεια εκείνη τη στιγμή.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι νεοφιλελέ που λένε αδιαθετήσαμε και είμαστε έγκυος, λέει ο Γιάσου Φούλαμ, Γιάσου Σούλαμ. Εσύ με τον παππού και τα τσίμπορα στα
1: δεν
0: μπορώ να διώξω αυτό το μήμα, το καταλαβαίνεις. Επιβεβαιώνω για τη δίεση, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος, Ήταν η δεύτερη εκπομπή του 18 μετά τον Καζαμία και εγώ είχα λυθεί από τα γέλια, μάλιστα. Λέει ένας φίλος, γνωρίζοντας την αγάπη σας για τα μενού, αν και είμαστε ακόμα μακριά από τις γιορτές Χριστουγέννων και Άγιο Βαλεντίνου, δεν βρισκόμαστε όμως τόσο μακριά από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε ένα από τα reels που μετάχτηκε χθες, ενώ έκανα το βραδινό doom scrolling, έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι όπου μυαστικός μπαμπάς ετοιμάζει το σχολικό γεύμα για το παιδί του.
1: Μπαμπάς
0: ετοιμάζει το σχολικό.
1: Όχι, κάτι το είπε.
0: Μυαστικός,
1: μάλιστα.
0: Ξεκινώντας με το να ρίξει μέσα στο μεταλλικό μπολ έναν ολόκληρο αστακό, λίγο πιο μικρό από ενήλικο bulldog. Ευτυχώς, δύο δευτερόλεπτα μετά και με τη βοήθεια του μοντάζ, ο αστακός είναι καθαρισμένος και έχει μόνο το τρυφερό μέρος του. Το συνόδευσε με ιταλικό όρτζο, το γνωστό σε εμάς κρυθαράκι ή μανέστρα, ενώ για σαλάτα είχε φρέσκα πράσινα λαχανικά με κομμάτια από passion fruit και, κρατηθείτε, τριμμένη vegan φέτα με συνοδεία vinaigrette. Και εκεί που στα σχόλια κόσμος και κοσμάκης φωνάζει «Ρε άνθρωπε, τι πας και πακετάρεις για το 8χρονο παιδί σου», εμφανίζεται σαν από μηχανής θεούλα μια μαμά που σε άψογο αμερικανικό ύφος σχολιάζει. Ορίστε μας, ήρθαν οι γονείς της πίτσας και της κοντομπουκιάς να μας μάθουν τι θα ταΐζουμε τα παιδιά μας. Καλή σχολική χρονιά και τα λοιπά.
1: Χάρι Μαγκουάερ, μόνο εσύ θα μάρκαρε συμπαίχτη σου στο κόρνερ, σαν τον Γκομπέρ που έχει βγει 4 φορές καλύτερος αμυντικός στο NBA και έχει γίνει πόστερ 5.135 φορές, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Παραθερίζοντας το πήλιο, άκουσα την κολλητή να λέει για το γιο της ότι θα πάει να παίξει μπάλα με τον Ανίκητο. Και όχι, δεν ήταν η ομάδα του χωριού, λέει η κόμισσα του Φάμπρεγκας.
0: Κύριε Κώστα, να έρθω στον Γκίζ να σας βάλω την κάλτσα να μου βάλετε το παπούτσι. Καρτζάκης Κένεντις λέει: εγώ αγόρασα Birkenstock πλαστικές χρώματος πράσινο στρατιωτικό τρύπου Crocs και τις φοράω με κάλτσες και είμαι μια χαρά και ζητάνε ό,τι θέλουν.
1: Βεβαίως. Γιατί όχι.
0: Για δοκίμασε Ultrex Cool Mentol στα καμπανέλια να δεις.
1: Ναι, δεν είναι τόσο πολύ. Αν εννοούμε. Όχι, δεν είναι. Hey, μια δροσά την έχει, αλλά...
0: Το κορτζάκι το λέγανε δύναμη αλήθεια. Είστε για κλάματα, ασχολείστε με αστεία και για κόλους και περίοδο της γυναίκας. Το ίδιο κάνω στον υπηαγωγείο τα παιδάκια. Καλώς ήρθες φίλε μου στην εκπομπή.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλώς ήρθες και ταυτόχρονα καληνύχτα,
0: ναι,
1: φίλε,
0: ναι,
1: και σε σένα. Στον Γιώργο Πετρίδη, στον Πάνο Μπουρνά, ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο και ο άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη υφιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Αύριο θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόβλου τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντιτς Κράλοβε ο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εντείνει τις προσπάθειες του Ολυμπιακός για τον δεξιό μπακ της Βόλσμπουργκ, Γιώκη Μέλε, και τον Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας, που έρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham, η βασική υποψήφη για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκονζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Αστερά Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουν Αρένα με φώτο την πρόκριση στη League Phase του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βαργαγιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνει εκτός απρόβλου του Λουσέ Σωρετήρη και Ντιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται ασπρομαύροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο με οψιόν αγοράς από τις Ανταλιέγης. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στον Sky εν ώψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. «Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία θα το καθυστερήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. «Προσπαθούμε να επιστρέψει την εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή», ανέφερε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτο σκόρ ήταν ο Ντόρση με 18 πόντους. «Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς στις 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τότε ήταν διεθνής καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με τον Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρινε, η ΑΕΚ, ο διεθνής power forward που αγωνιζόταν στον Πανιόνιο, αναμένεται να επιστρέψει στην Ένωση μετά την τετραετία 2015-19. 16 παίκτες ξεκίνησε σήμερα ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Μέτσοβο. Στα ημιτελικά του σκίφε ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ, Αντώνη Παπακοσταντίνου στη Δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκίφ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League και τη δεύτερη στροφή στη La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και αυτή την ώρα Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1 στο 77ο λεπτό. Στην αυλή της πρώτης αγωνιστικής στη Serie A, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Μη χαίρεσαι, για δύο μερούλες είναι.
0: Εντάξει.
1: Δύο. Ναι. Ναι. Και Παρασκευή μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Μετά και την ευσυστολή δική μου. Εσύ ήσουν πόσο καιρό τώρα εδώ? Δύο εβδομάδες.
1: Όχι, μία.
0: Μία. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτεράδιο, λίγο μετά τις 12, παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσλάς, γράμμες ανοιχτές 2-10-95-79-283-4-5. Για να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα και θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, πρωτού τα πούμε όλα.
1: Πρώτου τα πούμε όλα.
0: Ρίχτω.
1: Ρίχτω
0: εσύ. Ρίχτω εσύ. Εσύ επί των ανακοινώσεων.
1: Επί των ανακοινώσεων.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε νύχτα. Για μένα είναι και κάπως έτσι περίεργο, γιατί το κάνω από 19 χρόνια. Λοιπόν, το 12-2 το βράδυ. Δεν αλλάζουμε στέγη, αλλάζουμε ώρα με το Διονύση. Και μαζί με το Σταύρο θα είμαστε πια μεσημέρι 2 με 4. Τώρα πώς θα πάει αυτό, θα βλέπω εγώ φως της ημέρας και θα κάνω εκπομπή, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν το ξέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε είναι λίγο περίεργη η εβδομάδα για μας.
0: Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα είναι. Οπότε, επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα βράδυ μετά από τόσα χρόνια. Να το πάμε ωραία.
1: Να θυμηθούμε, ναι, και κάποιες εκπομπές, ρε παιδί.
0: Θυμηθούμε, ό,τι θέλετε.
1: Να μας έρθει στο μυαλό.
0: Ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να τελεινόμαστε.
1: Καλά, δεν θα την κάνουμε όλη τη βδομάδα.
0: Όχι, γιατί έχει και μάτς.
1: Έχει και μάτς, έχει παιχνίδια.
0: Σήμερα τέλος πάντων που είναι και πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το πάμε έτσι.
1: Και αύριο δεν έχει. Τετάρτη δεν παίζει, έχει Τετάρτη παίζει.
0: Σωστά. Ναι. Σωστά.
1: Και Πέμπτη η μάχη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
0: Σωστά. Οπότε είναι η τελευταία εβδομάδα βράδυ. Θα πάμε 2-4 μαζί με Σταύρο, όπως είπαμε. Να πω με την ευκαιρία και εγώ τώρα που ήρθα περαστικά στον Αντώνη Πανούτσο. Mm-hmm. Να πάνε όλα καλά, δύναμη. Και αυτά. Δεν είναι, δεν αλλάζουμε.
1: Ούτε στήλ, ούτε τίποτα. Πάλι θα πιένετε.
0: Όχι, πάλι γράμμες θα βγάζουμε. Απλά άλλη ώρα. Και...
1: Α, ξέρετε, παίρνουμε και τα 20 και το μεσημέρι. Δεν τα παίρνουμε μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε θέμα σας.
0: Ναι. Και θα ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα. Τώρα αυτό ξαναλέω, αυτή τη εβδομάδα θα είμαστε νύχτα. Και από Δευτέρα θα πάμε μεσημέρι μαζί με τον Σταύρο, τριάδα. Πείτε και κανένα όνομα, γιατί σκεφτόμαστε τι
1: για
0: όνομα να βγάλουμε την εκπομπή. Πείτε και εσείς μήπως έχετε καμιά ιδέα. Δεν ξέρεις ποτέ, να το κάνουμε διαδραστικό. Μπορεί ο κόσμος...
1: Να θέλει όνομα.
0: Να, ναι.
1: Και τραγούδι πρέπει να βρούμε.
0: Θα βρούμε τραγούδι.
1: Καλά, θα βρω τραγούδι, δεν είναι θέμα. Στα τραγούδια θα ασχοληθώ λίγο και μια μέρα θα βρω.
0: Ναι.
1: Το όνομα, ρε φίλε, είναι...
0: Α, το βρούμε.
1: Ήταν ωραίο το Αυτεράδιο.
0: Ναι.
1: Τι θα το κάνουμε. Αυτεράδιο by noon.
0: Δεν γίνεται. Όχι.
1: Μεσημεριάτικο.
0: Δεν γίνεται. Το Αυτεράδιο ήταν μια εκπομπή και είναι δηλαδή για το βράδυ, για τη νύχτα. Και θα παραδώσουμε σκητάλη σε άλλου. Θα ανακοινωθεί όταν θα έρθει η ώρα, παιδιά, για το βράδυ. Λοιπόν...
1: Ναι, και δεν ξέρω να σας πω, παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει ο Σταθμός το βράδυ, γιατί ρωτάτε κάποιοι.
0: Θα το ανακοινώσουν.
1: Θα το ανακοινώσουν, ναι. Και δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλω να σας πω, σε πάντα τα λέμε.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Τι λες?
1: Έλα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, λέω.
1: Να ανοίξουμε. Από όταν γνώρισε το Διονύση.
0: Για τον Μπάμπη που λέτε επίσης, ο Μπάμπης, παιδιά. Έχει πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Και πάντα η πόρτα σου πόρτα θα είναι ανοιχτή για τον Μπάμπη, δεν το συζητάμε.

0: Περίμενε.
1: After brunch, λέω. Άλλο λέει. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Τη νύχτα μέρα.
0: Μπήκε σε πρωινή εκπομπή, μετά την κάνατε πιο πρωινή. Κουρεύτηκε.
1: Και τώρα θα την κάνουμε και πιο πρωινή.
0: Και τώρα, ναι, τώρα θα την κάνουμε και πιο πρωινή. Και τώρα πα και μεσημέρι. Μέχρι και μουστάκι θα ξυρίσει.
1: Τώρα την πάμε και πιο πρωινή. Και επίση από την άλλη εβδομάδα η πρωινή εκπομπή. Ναι. Από 11, ξεκινήσαμε 12, πήγαμε 11, τώρα πάμε 10.
0: Επιστρέψα σε δύο χρόνια, σε 8.
1: Όχι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Γιατί ρε.
1: Λίγο θα βγαίνουμε σαν το. Τον αυτιά να δουλεύει, λέμε.
0: Στι 6. Γιατί. Πρωινό ξύπνημα YouTube. Θα πετυχαίνουμε και το τελευταίο NBA.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, τίποτα. Clippers, Lakers, 6 και 4.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πάει.
0: Οι τρεις αμίγκος στέλνουν εδώ. Τρία στούτζες. Στούτζες είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Να σε καλά, ρε φίλε, για να δω που γράφει. Άσχημα νέα για τους Αυστραλούς. Λοιπόν,
1: πάμε να ανοίξουμε.
0: Τα μπάλα, λέει.
1: Ναι, λέει, έχουν στείλει πολλά. Έχουν στείλει πολλά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Θα δούμε. Έχω κάνει εγώ μεσημέρι, αλλά έχω κάνει ξεκαλοκαίρια και τέτοια. Σε άδειες παλιότερα.
0: Μεσημέρι πρέπει να έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Δύο φορές το 24.
1: Όχι, έχω κάνει εγώ. Έχω κάνει.
0: Εδώ μόνο που με είχαν. Ποιος κάποιος θέλει, με λείπει ο Τσανάκας και έκανα, ή ο Νικολακόπουλος και έκανα Σάββατο. 2-3 Σάββατα έκανα.
1: Άλλο λέμε τώρα, μιλάμε για μεσημερινή εκπομπή, γραμμές. Ναι. Με γραμμές.
0: Όχι.
1: Έχω κάνει εγώ, κάνει κάτι παλιά μεσή, άδειες τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να ξέρεις τον Τάλα Μπάλα, το μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε Τάλα είναι.
1: Λοιπόν,
0: 95, 79, 83, 4 και 5.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, εσείς που κάποιοι που το στέλνετε, θεωρείτε δηλαδή, ειλικρινά τώρα σας λέω, δηλαδή μας ξέρετε, ειδικά πες εμένα, με ξέρετε και 19 χρόνια που κάνω βράδυ και όλα αυτά. Νομίζω ότι είχα θέμα επειδή πήγε ο Μπάμπης απέναντι. Και δεν έχω εγώ, δεν κοιτάζω αυτά. Ένα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεύτερον, έχω ξεκινήσει στη δημοσιογραφική μου καριέρα άπειρες ώρες από το μηδέν και τότε που πήγα και πρόσφατα τσέντης και ξαναγύρισα και ούτε που ξέρω πώς, δεν φοβάμαι να ξεκινήσω κάτι. Ούτε και στο YouTube που έπιασε στην πορεία, ούτε πουθενά. Εδώ είχα πάει στο 24 που είχε 3%.
1: Τι μου λες τώρα. Δεν καταλαβαίνω τώρα ορισμένοι.
0: Όχι.
1: Άλλος μας λέει ντροπή σας. Ντροπή μας. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, έτσι και έχω τέτοια κολλήματα και θέματα. Πάντα και πηγαίνω και πάντα έτσι ήμουνα. Ποτέ δεν με. Ναι. Δεν με ενδιαφέραν αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ο Νίκος από την Άρταση, έστα ρέντιο. Αν δεν βάλετε κασάβεν οι killers, βρείτε κάτι αντίστοιχο.
1: Θα δούμε, παιδιά.
0: Μεσημεριανό γερμανικό θα κάνουμε. Γερμανικό είναι. Ναι. 2-4.
1: Όντως. Αυτά.
0: Το σωστό του after λέει πάντως κρατάει ως το μεσημέρι. Θα μόνοι στον Batman, ξέρετε. Ναι, ισχύει. Εντάξει, όχι μεσημέρι τώρα. Στον Batman. Εγώ έχω κάνει με Batman μέχρι 9 το πρωί, 9.30.
1: Τα σκληρά τα χρόνια.
0: Μέχρι 9.30. Και πιο σκληρά χρόνια, προ Batman εποχή. Τώρα κάποιοι μόνο στην ηλικία μου θα το θυμούνται. Μπιζάρ να φεύγω 10 το πρωί και 11.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Παιδιά, πάμε να το πάμε ήρεμα, έτσι.
0: Ναι,
1: και όσοι θέλετε να θυμηθούμε και εκπομπές και σκηνικά και top 10, ας πούμε, στιγμών στο αυτεράδιο, να τα θυμηθούμε. Με μεγάλη μας χαρά. Για πάμε.
0: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, γίναμε τρεις.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Πότε σε έστειλα. Μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου, εσένα.
1: Εντάξει, μου, μεγάλες αλλαγές.
0: Κάτσε, αδερφέ, έχω χάσει 20 κιλά. Έχω κουρευτεί. Έχω κάνει πρωί εκπομπές.
1: Ναι.
0: Εσύ φταίς, δεν το άσχεσαι.
1: Εγώ γιατί θέλω.
0: Εσύ φταίς.
1: Πάμε, ναι.
0: Έχει δίκιο, φίλος.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Παναγιώτης, τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδερφιά.
1: Καλά, φίλε.
2: Μας εγκαταλείπετε.
1: Δεν εγκαταλείπουμε, πάμε άλλη ζώνη.
2: Και ποιος θα είναι το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, θα ανακοινωθεί από το σταθμό της
2: επόμενης. Θα ανακοινωθεί. Θα έχουμε όμως παρέα,
1: Ναι.
2: Εντάξει. Γιατί εμείς που είμαστε μόνοι ακούμε ράδιο, αν είναι λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Γεννήσει.
1: Καλά, φίλε μου.
2: Sorry, Ρακλή, θα...

0: Διονύση μου.
1: Έλα.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτο βάζει πολύ εύκολα γκολ, αλλά το κακό είναι τρώει εύκολα γκολ.
1: Σωστά.
0: Οπότε αν βελτιώσουμε την άμυνά μας και το κέντρο μας, πιστεύω θα το πάρουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά που έφυγε ο Τσέριν, εντάξει, τον είχαμε πάρει 600 χιλιάρικα και έφυγε με 3,5 εκατομμύρια. Είναι καλό deal.
1: Τρία,
0: ναι. Είναι καλό deal. Πιστεύω θα πάρουμε καλό παίκτη σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Εξάρι θα πάρουμε ή οχτάρι.
1: Οχτάρι μπορεί να πάρει και δύο χαφ. Σίγουρα ένα είναι ανοιχτό για δύο.
0: Για δύο, θα πάρει στο πέρα, θες.
1: Αυτό ανοιχτό θα τα αφήσω και επίσης.
0: Αν φύγει τον Μπάι ο τέτοιος, ο Μπράουν. Εντάξει, ο Μπράουν είναι πιο καλός.
1: Πιστεύω αν φύγει κάποιος θα φύγει ο Τουμπά, φίλε μου.
0: Ο Τουμπά έχει ένα, ενώ ξέρει μπάλα, κάνει πολλά λάθη, αφήνει ένα μέτρο τον παίχτη και βάζει γκολ, κάνει τσαφ, δηλαδή... Εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης, αλλά έχει αυτό δεν του έχεις εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Θες κάτι πιο σκληρό.
0: Ναι. Αυτός ο παίκτης άμα ήταν, ξέρεις, δηλαδή σαν το Βίτρα, ρε παιδί μου, θα ήταν βασικός.
1: Το Βίτρα.
0: Αλλά εντάξει, λείπουν πολλά στοιχεία. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά μου.
1: Εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Εσύ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Διονύση μου, με ακούς?
1: Ακούω, ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα, ο Παναγιώτης είναι από Τρίκαρα.
1: Παναγιώτη μου,
2: θέλω να μιλήσουμε από...
1: Έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Ναι, αν γίνεται.
2: Ναι, τώρα με ακούτε?
3: Ναι, ναι.
2: Ηρακλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε.
2: Και καλή σεζόν.
1: Να είμαστε καλά.
2: Διονύση, ο Παναγιώτης είμαι με το πρόβλημα που έτωτε με τον πατέρα μου, τον έχω χάσει.
1: Ναι.
2: Θα καταλάβεις τώρα. Από Τρίκαλα.
1: Ναι, ναι. Ναι, Παναγιώτη.
2: Πώς είσαι, καλά?
1: Εσύ.
2: Μακάρι μου, καλά. Υγεία σε όλους. Θέλω να σας πω μια καλησπέρα και καλή σεζόν. Τώρα ήθελα να πω δύο λόγια έτσι για το Παναθηναϊκό. Ακούγομαι?
1: Ναι, ναι, φίλε μου.
2: Σχετικά άκουσα για τον Τζέρι που έκανε μεταγραφή. Λίγο διαφωνώ και αυτή την απόφαση που έχει πάρει ο σύλλογος. Γιατί εντάξει, έβλεπε εκεί κάπου ήταν βελτιωμένος.
1: Εγώ την έχω πει την άποψη με τον Τζέρι. Ένας καλός παίκτης.
2: Ναι.
1: Έχω πει και πάλι και δεν το λέω τώρα που φεύγει. Εγώ θα ήθελα να δω μια παραπάνω εξέλιξη. Δηλαδή κάποια πράγματα, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, έπρεπε να τα έχει εξελίξει. Αλλά είναι καλός παίκτης.
2: Ναι, ναι. Πιστεύω ακόμα εντάξει είναι λίγο μπερδεμένος ο προπονητής εδώ που τα λέμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί συνέχεια οι αλλαγές αυτές, δεν ξέρω τώρα το διάστημα αυτό αν του βοήθησε να σχηματίσει. Δηλαδή να βγάλει μια εντεκάδα που να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια τώρα. Ξέρω εντάξει να τα καταφέρει την Πέμπτη παίζουμε.
1: Την Πέμπτη, ναι.
2: Ναι, να πάρει την πρόκληση.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι ακριβώς. Περισσότερο ήθελα να σου πω να σας χαιρετήσω από τη χώρα. Γεια.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Έχουμε τα καλύτερα. Είναι τα ρεπορτάζ που κάνεις εσύ, σε βλέπουμε παντού. Τρέχετε, αγωνίζεστε. Ναι. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Εσείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, Γιούρι.
4: Τι κάνετε, τα παιδιά? Εντάξει, δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά είχα καιρό να σας ακούσω μαζί και τους δύο.
1: Ναι, είχαμε πολύ καιρό, άδειες, προετοιμασίες.
4: Ναι, πάντως θα με συγχωρήσει ο Διονύσης, γιατί θα πω λίγο στον Ηρακλή λίγα πράγματα.
1: Ό,τι θες.
4: Επειδή, όπως σας έχω ξαναπεί, βλέπω ποδόσφαιρο, επειδή ο παππούς μου ήταν ήταν Αιγυπτιώτης, Έλληνας Αιγυπτιώτης και έπαιζε σε εγωπή Center Force στη Ζαμάλεκ όσο ήταν εκεί. Έλα. Και του άρεσε το ποδόσφαιρο. Έλα. Όταν ήρθαν με επινάστες στην Ελλάδα και τους έδειξε όλους τους ξένους, με πήγαινε στο γήπεδο από το δημοτικό. Και τότε ήταν η εποχή του Μπούκοβι. Λοιπόν, από την εποχή του Μπούκοβι μέχρι και σήμερα, μέχρι τον COVID πήγαινα στα γήπεδα. Από τον COVID μετά σταμάτησα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Απευθύνομαι τώρα στον Ηρακλή. Η Ηρακλή, όπως είπες και εσύ, δεν είσαι και μικρός, ούτε μεγάλος βέβαια, ναι, αλλά θέλω να πω και εσύ δει αρκετή μπάλα στη ζωή σου, έτσι. Σου κάνω λοιπόν μία ερώτηση να μου πεις. Αυτή είναι υποκειμενική. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ ή ο άλλος είναι σωστό ή όχι. Ποιος ήταν αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού? Αυτή τη στιγμή.
3: Από αυτούς που έχω δει ή τώρα που μου λες για, για αυτή την ομάδα?
1: Τώρα, φαντάζομαι τώρα.
4: Μέχρι αυτό που έχεις δει, φέτος τουλάχιστον.
3: Αυτά που έχω, περίμενε, με μπέρδευσες. Αυτά που έχω δει σε όλη μου τη...
4: Όχι σε όλη σου, μιλάμε για φέτος.
3: Α, τι φέτο, για φέτος, για τη φετινή ομάδα. Ναι,
4: για τη φετινή ομάδα.
3: Κοίτα, δεν τον έχουμε δει πολύ.
4: Σίγουρα, ισχύει αυτό, ναι.
3: Δεν τον έχουμε δει πολύ, δηλαδή, αλλά δείχνει όμως ότι έχει κάτι που μπορεί να, όταν θα δέσει και θα βρει ρυθμό και τέτοια που μπορεί να ξεσκώσει ο Καρασκάκη, πιστεύω ότι είναι ο ΣΑ. Έχει πολύ ποιότητα.
4: Πολύ ποιότητα. Δεν ακούω καλά.
3: Λέω, πιστεύω αυτός που έχει πολύ ποιότητα και μακάρι να τη βγάλει στο γήπεδο, αυτό δείχνει στο μαστά τα λίγα που έχουμε δει, είναι ο ΣΑ. Ο ΣΑ έχει πολύ ποιότητα.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις, εγώ νομίζω, θεωρώ πάντα από πέρσι αν θυμάσαι, ότι η καλύτερη να παίξει αυτή τη στιγμή, και αν πουληθεί θα πουληθεί ακριβά κάποτε, αν παίξει, είναι ο Σιπιώνη. Μόλις μπήκε προχτές ο Σιπιώνη,
3: ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Ανέβηκε όλος ο Ολυμπιακός. Ανέβηκε όλος ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη, έτσι, προς Θεού. Όσον αφορά το Σάπουλες, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά για μένα έπρεπε, τον έχει βάλει πολύ μπροστά. Η κανονική του θέση είναι εκεί που παίζει ο...
3: Δεκάρι έπαιζε, να ξέρεις αυτό.
4: Όχισε.
3: Συμφαμαλικά, όσο δέκα έπαιζε πιο πολύ.
4: Δεκάρι, ναι, δεκάρι. Εκεί που παίζει, πες τον εμπορεί ο μικρός.
3: Ο Μουζαγκίδης.
4: Ο Μουζαγκίδης. Αυτή είναι η θέση του, να παίζει εκεί. Εκεί δηλαδή...
3: Ο ίδιος είχε πει όταν είχε έρθει ότι παίζει και στο 8.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Πάντως, χτες παίξαμε με τρία δεκάρια στην ουσία, το Μουζακίδη, το Σάκ και το Φορτούνι, και μέχρι πέρσι παίζαμε χωρίς κανένα δεκάρι. Δηλαδή, κάτι ρε παιδάκι μου, σαν να μην πάει πολύ, αλλά ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από πέρσι, έτσι. Επίσης, μου άρεσε πολύ ο Ρόκα. Δηλαδή, αυτή δεν είναι ούτε ο Τζόρτζοβιτς, ούτε ο Σέστιτς, αλλά είναι extreme. Που μπαίνει, έχει τρίπλα, μπαίνει κάθετα στην περιοχή. Και έτσι και έφτιαξε και εδώ. Έφτιαξε 2-3 ευκαιρίες. Μου άρεσε επίσης ο Δικητζιάν, όπως λέγεται, το αριστερό μπακ.
3: Καλός ήταν.
4: Έτσι, καλός. Δηλαδή δείχνει ότι είναι πολύ καλός.
3: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός άλλαξε πολύ την εικόνα του όταν έγιναν οι 5 αλλαγές. Οι πρώτες 3. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια που τα θυμάσαι, γιατί και οι 5 αλλαγές που μπήκαν βοήθησαν και οι 5.
4: Ναι, ναι, ναι. Επίσης το Ορτέγκα φαίνεται, ρε παιδάκι μου, ότι ήσταν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό.
3: Έβγαλε μια ηρεμία. Ναι. Βέβαια δεν υπήρχε και πίεση. Δηλαδή ο Ατρόμητος δεν απείλησε. Δηλαδή είχε μπουκότρα και αυτό ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο.
4: Ισχύει και αυτό.
3: Ναι.
4: Εντάξει παιδιά, σας αφήνω γιατί ψάχνετε πολύ κόσμο σήμερα. Εύχομαι μήπως το μεσημεριανό να το ονομάστε σιέστα.
1: Ναι, λες,
4: για σκεφτείτε εδώ. Δηλαδή τι, λίγο πριν τον ύπνο το βραδινό, και αν κοιμάται κάποιος το μεσημέρι λίγο. Τέλος πάντων, μια γνώμη είπα, όπως είπαν και άλλοι φίλοι, είπα και εγώ μια λέξη σιέστα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στη μεσημεριανή και καλή συνέχεια σήμερα. Γεια σας, γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Πάμε.
3: Να είσαι καλά. Πάμε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Έλα, δεξιάρχη.
5: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε,
5: καλά. Γεια σου, Διονύση, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
5: Λοιπόν, εντάξει, σοκαρίστηκα με αυτό που είπατε πριν, γιατί σας ακούω τα βράδια. Το πρωί δεν θα μπορώ να σας ακούω, βέβαια θα σας βάζω on demand.
1: Ναι.
5: Εγώ την εκπομπή να σας πω την ακούω 2,5 χρόνια άρχισα να την ακούω. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχω γελάσει, μου αρέσει πάρα πολύ, τώρα τελευταία παίρνω κιόλας. Καλό ξεκίνημα σε αυτό που θα ξεκινήσετε τώρα, καλή να είσαι καλά. Είσαι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να πω κάποια πραγματάκια για την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφη στο μάτι προχτές, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και πολύ κακός ο Ηρακλής, ο οποίος μου έκανε αρνητική εντύπωση. Δεν ξέρω αν το είδατε το μάτς.
1: Εγώ δεν το είδα, όχι.
3: Ούτε εγώ, γιατί εγώ πήγα Καραϊσκάκη. Στην ώρα δηλαδή που ξεκίνησε το
1: άδεια, ξέρεις,
5: εκεί έβλεπες τον Ολυμπιακό, σωστά, ναι.
3: Πήγα στο, είχα φτάσει Καραϊσκάκη εγώ, αυτό η ώρα.
5: Ναι, ναι. Ο οποίος Ολυμπιακός ήταν και πολύ καλός δεύτερο ημίχρονο που είδα. Πολύ καλός.
3: Μετά το 50. Εντάξει, και στο ξεκίνημα είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή, αλλά όταν και ο Ρόκα βοήθησε πάρα πολύ, ήταν καλή αριστερή πλευρά.
5: Ο Ρόκα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν για 5-0, το δεύτερο ημίχρονο ήταν για 5-0. Και θα πω κάτι για τον Ελκαμπή σε λίγο, αλλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω για την ΑΕΚ. Αυτό μου έκανε εντύπωση αρνητική ο Ηρακλής και ο προπονητής του που πήγε και έβαλε, έπαιζε με τριάδα στην άμυνα και έπαιζε με full back με ανάποδο πόδι. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή δεξί μπακ να παίζει αριστερά και αριστερό μπακ να παίζει δεξιά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, τώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρέπει να περάσει, είναι καλύτερη ομάδα. Βέβαια είναι ύπουλο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι σε μια καυτή Νέα Φιλαδέλφια θα περάσουμε. Είναι και πολύ καλά ο Γιώβιτς, ο οποίος φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, αν είναι υγιής, μακάρι. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Ελκαμπή, γιατί ακούω πολλούς που λένε ότι ο Ελκαμπή δεν είναι πλέον σε καλή κατάσταση και αυτά. Εγώ νομίζω ότι φταίει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού που ο Ελκαμπή δεν είναι τόσο καλός όταν φτάνει στην αντίπαλη εστία, και το εξηγώ. Πιστεύω ότι...
3: Εντάξει, το πέναλτι πραγματικά ο τρόπος που...
5: Όχι, είναι ανοησία αυτό.
3: Είναι άλλο πράγμα.
5: Ναι,
3: αλλά
5: ναι.
3: Τώρα η κεφαλιά που κάνει που τη βγάζει ο Χουτεσιώτη, το ψαλιδάκι που κάνει που το βγάζει ο Χουτεσιώτη. Στη...
5: Ναι, ναι.
3: Το σουτ το οποίο κοντράρει και το βγάζει και ο Χουτεσιώτη, αυτά είναι όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι, ναι, δηλαδή ότι δεν είναι. Τα κοίτα πολύ συμπάλα. Να μου πει για το πέναλτι, το συζητώ και εγώ. Και εγώ εκνευρίστηκα φάνταστα όταν, ας πούμε, ήταν μια εκτέλεση στην οποία ο Χουτεσιώτη πρόλαβε, έπεσε στο έδαφο και σηκώθηκε και την μπλόκαρε την μπαλά.
5: Ναι, ναι, ήταν κακή εκτέλεση. Κόλλησε το μυαλό του εκεί.
1: Όχι, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα παιχνίδι που ξέρει τι ποιοτέ.
3: Ναι.
1: Μπορεί να συμβούν αυτά.
5: Ναι, έκανε αυτό
1: λάθος, okay, αλλά αύριο μεθαύριο θα βάλει κάποιο γκολ. Πώς να σου το πω.
5: Αυτό,
1: το ξέρει, δεν είναι κάποιο που δεν το ξέρει.
5: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι εγώ βλέπω έναν παίχτη ο οποίος γενικά στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ μέσα στο μάτι. Δηλαδή τρέχει, μαρκάρει μέχρι το κέντρο. Και ίσως αυτό να οφείλεται ότι ο Ελκαμπή.
3: Αυτό το έκανε και όταν έβαζε φτάνει... το ένα γκολ μετά το άλλο.
1: Είναι. Κοίτα, περνά τα χρόνια σίγουρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό...
5: Ναι, αλλά άλλο όταν ήταν 30 και άλλο τώρα που είναι 33, πόσο είναι.
1: 100%. 100% αυτό το κομμάτι, ναι. Αλλά δεν είναι ότι δεν θα πάρει γκολ ο Ολυμπιακός από τον Ελκαμπή. Θα πάρει,
5: ναι. Εγώ πιστεύω θα είναι πρώτο σκόρε, αν με ρωτάτε.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο σκόρε, θα πάρει γκολ.
5: Δηλαδή μαζί με Γιώβιτ και Λιβάη θα παίξει μεγάλη κόντρα ποιο θα είναι πρώτο σκόρε. Έτσι όπως το βλέπω.
1: Για να δούμε.
5: Αλλά νομίζω ότι οφείλεται στο ότι έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή με την Αϊμέγγεν στην παράταση το λυπήθηκα. Και δεν είχε και τέχνη να τον αλλάξει. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Δεν ξέρω αν το θυμάται και ο Ηρακλής στη ρεβάνς. Έβγαζε τεράστια κούραση.
1: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας. Είναι, τι να λέμε τώρα, είναι ο καλύτερος center forward στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εντάξει, αρχή. Σε ευχαριστούμε.
3: Γεια σας, αγόρινα μου.
5: Γεια σου.
1: Διάλειμμα.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
7: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
7: Μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Βάβαλε!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα με τα,
2: τα μηνύματα.
1: Ναι. Με τα μηνύματάκια.
2: Κάτι έχει κολλήσει το σύστημα εδώ. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς τον Ανδραβιδέο.
3: Τι κάνετε?
1: Πού σε ρεγεί.
2: Λένε τα πάτε.
3: Τελειώσανε οι διακοπές, δηλαδή, παιδιά.
2: Τελειώσανε, βέβαια, να σου είμαι ειλικρινής. Επειδή ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα με τον Ρεβαλιακό. Με τρώει.
1: Τι να κάνω, να πας Καλαμάτα πάλι?
2: Κάπου, κάπου να πάω, σαν δεν
3: δε είσαι και μακριά ακόμα και εδώ, άμα θες να έρθεις, είναι πολύ κοντά από να είναι η αλήθεια. Είδατε εσείς την εργαδιά, εμείς πρωτοβέως τώρα από Παρασκευή και μετά άδεια, εγώ δηλαδή.
2: Ωραίος.
3: Οι πλούσιοι πάνε τον άκουσε, εμείς οι φτωχοί το Σεπτέμβρη.
1: Κοίτα, ο Σεπτέμβρης έχει τα καλά του, όπως και ο Ιούλιος.
3: Όχι, πολύ καλά, πολλά καλά ο Σεπτέμβρης, όντως.
2: Ναι, είσαι πιο άνετος.
3: Καταγίνει είναι ένας πάρος των άλλων.
2: Ναι. Ο Αύγουστος τώρα δεν είναι, είναι δύσκολος.
3: Λιγότερη κίνηση, πιο φτηνά ξενοδοχεία, τα ξέρετε όλα αυτά.
2: Για μένα πλέον ο Αύγουστος είναι αν έχεις χωριό, να πηγαίνεις στο χωριό.
3: Ναι, γιατί έχουν ξεφύγει λίγο οι τιμές, φαντάζομαι τα βλέπετε.
2: Πέρα από τις τιμές.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα
2: είναι και το γίνεται χαμός.
1: Για να πας σε νησί, ας πούμε, όπως είναι οι Κυκλάδες, στις Κυκλάδες ή στην Κρήτη, ούτε αυτά, θέλεις ένα νεφρό μόνο για να βάλεις αυτοκίνητο και τα στήματα.
2: Θέλεις, αλλά αυτά τα θες και τον Ιούλιο.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είναι. Εντάξει,
2: ήδη στη μέση. Απλά τι γίνεται.
3: Δεν θέλω διακοπές από όποιο έγινε για να πάει διακοπές.
2: Στα νησιά. Ρε φίλε, γίνεται χαμός. Δηλαδή πας να κάνεις άλλο μπάνιο θα κάνεις 15-20 Ιουλίου, 25 Ιουλίου, 28 Ιουλίου και άλλο μπάνιο θα κάνεις 10 Αυγούστου.
1: Okay.
2: Άλλο γίνεται χαμός, ρε. Χαμός.
1: Κοίτα, εγώ ποτέ δεν πήγαινε εύκολα Αύγουστο. Τώρα δύο χρονιές έχει τύχει λόγω με την προετοιμασία που έπρεπε να πάρει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Μην κρινιάζουμε.
3: Να είμαστε καλά. Εντάξει, το καλό ξέρεις τι είναι ότι στην Ελλάδα, ότι ακόμα και ένας Αθηναίος μπορεί να πάει μία ώρα, μία μισή από την Αθήνα και να βρει κάπου καλά να περάσει καλά, έστω και για μια μέρα. Αυτό είναι το καλό που έχει αυτή η χώρα. Δόξα τω Θεώ ακόμα. Τέλος πάντων, τι θα πω. Και εγώ πιο πολύ επειδή άκουσα τίποτα, θα σταματήσετε το βράδυ, πήρα να σου πει αλήθεια. Εμένα βασικά που δουλεύω πάντα βράδυ, θα μου λείψετε να μιλήσω τα ψέματα, γιατί μεσημέρι δεν ακούω εύκολα ράδιο. Σας εύχομαι όμως ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Θα αντικατασταθείτε από κάποιους ή δεν θα έχει καθόλου εκπομπή?
1: Θα έχει.
3: Οπότε θα ακούμε κάποιο τώρα. Εντάξει, γιατί ξέρετε, κάνετε πολύ καλή παρέα, όπως είπε και ο πρώτος κύριος που βγήκε, ο Παναγιώτης νομίζω. Κάνετε πολύ παρέα σε κάποιον, και άμα είναι μόνος και άμα δουλεύει όπως εγώ που δουλεύω βράδυ.
2: Ναι.
3: Οπότε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν πολύ καλό δίδυμο και εύχομαι να συνεχίσετε ένα καλό δίδυμο. Και μακάρι να πείσετε και εκείνο το παλικάρι που είναι ΑΕΚ που είναι στην εκπομπή διαδικτυακή, να τον φέρετε και αυτό στο ράδιο τώρα που δεν κοιμάται βράδυ.
1: Αυτός είναι δύσκολος άδερφος.
3: Επειδή θυμάμαι που έλεγες μια φορά που δεν είχες φέρει ότι αυτός βράδυ κοιμάται, δεν μπορεί. Τώρα που είναι μεσημέρι θα μπορεί η πιστή να
1: έρθει. Κοιμάται και μεσημέρι όμως. Αυτό είναι το
3: πρόβλημα. Κοιμάται και μεσημέρι. Πολυτέλεια. Πολυτέλεια να κοιμάται και μεσημέρι.
1: Δηλαδή τελειώνει η πρωινή εκπομπή. Θα πάει, θα φάει κάτι και θα την πέσει ένα-δύο ωράκι.
2: Βέβαια.
3: Είμαι ο Δάνε καλά. Τέλος πάντων, εγώ σας εύχομαι καλή σεζόν να έχετε και με τις δουλειές σας και τέτοια. Τώρα για τον Παναθηναϊκό Ιωνίση, τι να πω, έτσι όπως τον είδα λίγο στο πρώτο παιχνίδι που δεν το είδα και πολύ λίγο είδα, πιστεύω ότι μάλλον θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κάνω λάθος.
2: Βόμβα μας έλεγες τώρα.
3: Εντάξει, έτσι τι κρίνω, τι με εκτίμησή μου κάνω. Μακάρι να πέσω λάθος. Θα πας έξω στη Τσεχία.
2: Θα πάω, ναι.
3: Θα πας ώρα καλά να περάσεις, καλή επιστροφή. Τι από μακάρι να περάσει, αλλά έτσι όπως το βλέπω, ναι, θα δούμε. Λοιπόν, καλή αρχή στο ξεκίνημα το κύριο που θα κάνετε και να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
1: Γεια σας, ρε Γονίνα μου.
0: Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά.
4: Καλό ξεκίνημα.
1: Να είστε καλά.
4: Πάρε καλή σεζόν, έχουμε καλό πρωτάθλημα. Καλή πρωτάθλημα, τάρα να δούμε. Παιδιά, ξέρω εγώ για το μεσημέρι, καλό ξεκίνημα. Πότε αλλάζετε?
2: Δευτέρα.
4: Δευτέρα, 2 με 4 στην ώρα του κύριου Μπαμπή.
2: Ναι, 2 με 4.
4: Οκ. Μαζί δίδυμο πάλι, έτσι.
2: Και με το Σταύρο μαζί.
4: Οκ. Τριάδα, ωραία. Τι να πω, παιδιά, ευχαριστούμε για όλα. Πέρασαμε υπέροχα τόσα χρόνια βραδάκι. Εγώ 2 χρόνια σας άκουγα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι είστε 7 χρόνια, περίπου 8.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι ο 8ος συνεργητής.
2: Ναι.
1: Μαζί.
4: Έλα,
1: πες, Ερακλή. Τα έσπασες όλα τα ρεκόρ.
2: Ωραία, τα ρεκόρ. Ωραία, ναι.
1: Έσπασες Σούτο, γιατί με το Σούτο έκανα πολλά χρόνια. Καραϊδρος ήταν μια πινελιά.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν Καραϊδρος. Ποιος έμα τώρα στείλανε μήνυμα ότι τρώει την πίτσα με μαχαιροπύρουλο.
2: Ποιος?
1: Ο Καραϊδρος.
2: Ναι.
1: Ναι.
4: Ας ελπίσουμε το βραδάκι να είναι έτσι Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό πάλι. Υπάρχει έτσι τσιρτσιλέψα.
1: Αλήθεια σας το δείξω.
2: Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε.
1: Καλά, δεν θα αργήσει και να το πάθετε.
2: Την άλλη ομάδα.
4: Καλά, δεν θα αργήσει, πιστεύω.
2: Ολυμπιακή κοντή γιορτή που λένε.
4: Ακριβώς. Εγώ τώρα να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό, Διονύση, πιστεύω θα προκριθούμε, αλλά δύσκολα, φίλε.
2: Και καλά, ούτως ή άλλως μέχρι τώρα όλες οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού δύσκολες ήταν.
4: Αυτό.
2: Δεν είχαμε και κάτι εύκολο.
4: Κοίτα, έτσι όπως την είδα την ομάδα την Κράτοβε, δεν είναι καμιά ομαδούλα χωριό. Γενικά, καμία.
2: Κανονική ομάδα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα
2: δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να πει ότι έχει κάποια σούπερ ποιότητα. Αλλά είναι κανονική ομάδα. Αποδεικνύεται ότι. Ειδικά στα μάτσα καλοκαιρινά, που ακόμη δεν έχει αποκτήσει χημεία και κρίνονται προκρίσεις. Φίλε, αν χαλαρώσει λίγο, μπορεί να την πατήσει. Και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε και τιμωρήθηκε σκληρά. Στο πρώτο μάτσο.
4: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι το Παναθηναϊκού ήταν άλλα κόλπα τώρα. Αυτά δεν ξέρω, επειδή δεν έχω αποδείξει, δεν θέλω να τα πω. Αλλά τώρα εντάξει. Πιστεύω ότι ήταν σχηματικό το κόλπο. Και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν γινόταν να κάνουμε κασά ότι είχαμε παίξει τόσα λεφτά και να πούμε με το 2-0 και στο 70 τόσο δεν μας άφηνε να κάνουμε κασά. Δηλαδή απίστευτο πράγμα.
2: Ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα.
4: Εντάξει ρε φίλε, εγώ στο λέω γιατί παίζω στοίχημα τώρα. Εντάξει. Κάποιες φορές, κάποια παιχνίδια τα θεωρώ στοιχηματικά. Δεν μπορεί τώρα να κερδίζεις εσύ Διονύση πέσει το 85-2-0 και να γίνεται 2-2.
2: Όλα μπορείς.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να βρει κανένα μπελά, έτσι δεν το λέω για κακό
2: κομμάτι. Μα τώρα τι άσε, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, είναι τελευταίες εκπομπές.
4: Εντάξει, όχι, δεν δική μου άποψη, αυτό δεν σου είπα τι ισχύει. Σου είπα τι πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να πω όμως για τον Παναθηναϊκό ότι όλες οι ομάδες που λέγανε κάποιοι χωριά, υπάρξει χωριό το ένα, χωριό το άλλο, δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός, άρα δεν ήταν τόσο χωριά τελικά η ομάδα.
2: Δεν έχει να κάνει με χωριά και τα λοιπά αυτά που λέμε εμείς. Έχει να κάνει ότι ειδικά όταν είσαι φαβορή και έχεις απέναντί σου ομάδες που δεν έχουν και τίποτα να χάσουν, πρέπει το καλοκαίρι είναι ύπουλο. Δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει πατήσει η ΑΕΚ. Δεν είναι απλή διαδικασία τα προκριματικά, ειδικά ξαναλέω όταν δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Θέλει προσοχή. Ας ελπίσουμε ο Παναθηναϊκός τώρα που έπαθε να έμαθε.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει το μισό από αυτό που μπορεί θα προκληθεί.
2: Εγώ λέω να παίξει όλο αυτό που μπορεί ή όσο μπορεί την εποχή αυτή. Τα μισά και αυτά είναι επιβόλαια.
4: Γι' αυτό είναι λέω επιβόλαιο. Το μισό που μπορεί, γιατί αυτή την εποχή να σου δώσει το 100% μια ομάδα δεν γίνεται.
2: Όχι, να σου δώσει το 100% που μπορεί τώρα. Αυτό λέω.
4: Αυτό που μπορεί τώρα, ναι, να το δώσει. Γιατί έχει υλικό, ο Παναθηναϊκός έχει και υλικό και ποιότητα.
2: Έχει υλικό, θέλει ενίσχυση κι άλλη. Αλλά προς Θεού δεν είναι ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τώρα τη Χράντζετς με αυτό το υλικό που έχει για όνομα Θεού.
4: Αυτό λέω. Θέλει πάρα πολύ. Θα είναι αμαρτία μετά. Θα είναι πολύ μεγάλη αυτοκτονία. Θα πάει να μείνει εκτός. Ναι. Και θα είναι και οικονομική χασούρα και οικονομική καταστροφή.
2: Θα είναι, ναι, θα είναι αποτυχία.
4: Θα μιλάμε για μεγάλη αποτυχία. Για μένα θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων τριών χρόνων.
2: Θα είναι μεγάλη.
4: Εντάξει. Τέλος πάντων. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο. Πιστεύω να τα ξαναπούμε μέχρι την Παρασκευή. Και άμα λίγο σε φούντες θα διονύσει, συγγνώμη, εντάξει, μια άποψη είπα. Δεν το είπα ότι επειδή το λέω εγώ ισχύει. Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ρηλία.
2: Πού είσαι, Ρηλία.
5: Τι έγινε. Καλωσορίζω και τον γείτονα. Βέβαια, με το που σε καλωσόρισα, μου εντάξει. Να ρωτήσω, θα εξακολουθήσει να είναι εκπομπή επικοινωνίας και είμαι
2: σπενιανή.
5: Ναι. Όπως έκανε ο Μπάμπης, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι. Με κόσμο κτλ. Τώρα, άντε να πείσω τον εργοδότη μου ότι παίρνω τον αντίπα γιατί ο Ελκαμπή χάσε το πέναλτι, ας πούμε. Δουλεύουμε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει. Άλλη ώρα θα έχει άλλο κοινό. Ναι.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι γιατί το σκεφτόμουν και το πρωί που είπατε ότι θα κάνετε και λίγο νωρίτερα και την εκπομπή σου Μπεταράδες, ότι εσάς σας βολεύει, δηλαδή 10-12 να φεύγετε, Σύνταγμα δεν είναι το στούντιο.
1: Ναι, χοντρικά Σύνταγμα.
5: Ναι, οπότε θα έχετε ξεμπερδέψει μέχρι το απόγευμα, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
5: Δηλαδή πηγαίνετε Sport FM, 4 ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι και για εσάς κάτι καινούριο.
2: Παραδίδουμε σκυτάλι, φίλε. Εντάξει. Ναι. Το κάνουμε και χρόνια το βράδυ.
5: Ναι.
2: Έτσι είναι αυτά.
5: Και εσύ, Ηρακλή, εντάξει. Πήγαινες σε Σύνταγμα, μετά γύρναγες και μετά ξανακατέβαινες κάτω. Εντάξει,
1: το μόνο καλό, ξέρεις, το βράδυ, εντάξει, δεν είχε κίνηση ποτέ.
5: Δεν είχε κίνηση. Είχε, ναι.
1: Αλλά ήταν και άλλα τα θέματα, δηλαδή, για το που έφευγα πάλι 11 η ώρα, 11.30 από το σπίτι.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Έχουμε ωραίες συγκρομούλες, Ηρακλή, τώρα στις πρώτες αγωνιστικές. Είπες θα πας Τρίπολη, το σκέφτεσαι?
1: Όχι, θα πάω.
5: Βόλο, έχει Βόλο και έχουμε και την αγαπημένη μας Λιβαδιά.
6: Λιβαδιά είναι
5: 12 του μήνα. Στις 19.
6: Ναι.
2: Βόλια δεν πάρει. Ωραία.
6: Ε?
5: Όχι, είναι ωραία.
6: Κάτι έχουν να κάνουν.
5: Είναι από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα Ηρακλή, είναι Σαββατιάτικα. Του, όχι της Τρίπολης, του Όλου και της Λιβαδιάς, αντίστοιχα 19 Σεπτεμβρίου, είναι, το έχουν βάλει Σάββατο. Υπόψη είναι αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι. Καλά, κάτσε να δούμε και την κλήρωση τώρα σε ευρωπαϊκά.
5: Ναι. Γενικά όλα τα μάτς πλην της Τρίπολης και το εντός με τον Όφη, από ό,τι έχω δει είναι Σάββατο. Και το εντός με τον Όφη, 12 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή. Τη λίστα μέχρι πότε είναι να τη δηλώσει ο προπονητής?
6: Ουσιαστικά 2 προς 3, 3 του μηνός πρέπει να έχει δηλώσει.
5: Άρα την αρχές άλλης εβδομάδας,
6: να
5: λέμε.
6: Εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Κυρίως πρέπει με τους παίκτες που θα έρθουν. Γιατί μετά και να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το δηλώσει στην Ευρώπη. Το ότι θα κοπούν κάποιοι θα κοπούν.
5: Πραγματικά εδώ είμαι περίεργος πολύ περίεργος να δω αν θα κόψει. Δεν θέλω να πιστεύω θα κόψει το Σιπιόνι. Κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το Σιπιόνι. Έτσι δεν είναι? Και προχθές ήταν πολύ καλός.
6: Ο Σιπιόνι ήταν πάρα πολύ καλός προχθές. Δηλαδή κέρδισε πολλές μπάλες, έβγαλε τον Ολυμπιακό μπροστά. Ήταν πάρα πολύ καλό και έχει κάνει και καλή προετοιμασία.
5: Γενικά του βγήκαν οι αλλαγές.
6: Όχι,
5: και
6: όλες
5: οι αλλαγές. Και ο Τικνησιάν έχει.
6: Ακόμα και η τελευταία, ο Ζώτα που μπήκε στο 75, τον αισθάνθηκε η άμυνα του τατρομή του.
5: Και σίγουρα, φίλε μου, δεν με διέψευσες, γιατί περίμενα το πρωί ότι θα κάνεις ειδική αναφορά, επειδή ξέρω τον τρόπο που κάνεις τις αναλύσεις των αγώνων. Ναι. Περίμενα θα κάνεις ειδική αναφορά στο Σμαϊλόβιτς, αλλά είπες θα την κάνεις αύριο.
6: Ναι, την έχω φτιάξει και με κάρτα.
5: Γιατί αξίζει τον κόπο, πραγματικά, γιατί περάσαν πολλές μπάλες από τον Σμαϊλόβιτς.
6: Ναι, θα το δεις αύριο, στην πρωινή.
5: Ναι, ναι.
6: Έχω κάνει και κάρτα για τον Σμαϊλόβιτς.
5: Λοιπόν,
6: είχε φοβερό ποσοστό στις πάσεις, γιατί και πολύ.
5: Φοβερό, ναι. Όχι, ξέρεις τι, λέω καλά για τον Σμαϊλόβιτς, δεν θα πει τίποτα. Και τόσο στο τέλος, λες θα το κάνω αύριο.
6: Ναι, ναι.
5: Που πήγε εκεί να μιλήσει ο Άκης να ξεκινήσει για την ΕΚ και λες όχι, θα το κάνω αύριο τελικά. Όχι, αξίζει τον κόπο, γιατί νομίζω ότι. Και κάνει σταθερά καλά παιχνίδια ο Σμαϊλόβιτς, από ό,τι βλέπω.
6: Κοίτα, και ο Κάρμο και ο. Εντάξει, τώρα ο Πυρόλα έχει και ένα ζήτησε αλλαγή, ένιωσε μια ενόχληση, είναι κάτι σοβαρό.
5: Ναι, ναι.
6: Δεν θα προκαλέσει έκπληξη δηλαδή στην Τρίπολη αν Σμαϊλόβιτς Κάρμο το δίδυμο.
5: Καθόλου. Και ο Κάρμο δείχνει πραγματικά ότι έχει όρεξη αυτή τη φορά να δείξει πράγματα. Έχει μια άλλη συμπεριφορά.
6: Τη Λιβαδιά μου θέλει εδώ ένα σύνολο, δεν έχει οριστεί ακόμα ημέρα γιατί δεν είναι Σάββατο, γιατί την Πέμπτη θα παίξουμε Europa.
5: Σωστά ναι. Τα λέει. Απλά αρχικά το έχουν δηλώσει Σάββατο στο γενικό πρόγραμμα, αλλά και εγώ έχω αμφιβολία ότι θα είναι Σάββατο. Πάντως. Εντάξει, σαν την εκδρομή θα πάω. Και πιθανόν και στο Βόλο. Παιδιά, θα τα πούμε.
2: Να είστε καλά.
5: Θα τα πούμε ξανά.
6: Γεια σου, Ηλία.
2: Πάμε. Ναι.
7: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
7: Να σας ευχηθώ καλή μετακόρμηση το μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
6: Το όνομά σας.
7: Να κρατήσω την ανωνυμία μου, μια και είναι η τελευταία εκπομπή νυχτερινή.
2: Όχι, την Παρασκευή θα είναι, αλλά οκ, okay, αν θέλετε να κρατήσετε.
7: Θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω αυτή τη...
2: Ωραία, ό,τι θέλετε.
7: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Μπάμπης που είπατε πάει απέναντι, πού απέναντι?
2: Ο Μπάμπης πάει αλλού.
6: Στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
7: Εντάξει, δεν βγαίνει εδώ κάτω να το ακούσω κι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και να σας δώσω και τον τίτλο για την εκπομπή.
2: Για πείτε.
7: Ο κακός, ο χοντρός και ο άσχημος.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
6: Πιστεύω άσχημος είναι και χοντρός ο Δεσίλας.
7: Τώρα για καλοκαίρι ήταν καλή αυτή η κρυάδα που είπα.
2: Μια χαρά, ωραία ήταν.
7: Λοιπόν. Καλές πορείες εύχομαι. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
8: Ναι. Εγώ είμαι.
6: Βεβαίως. Λίγο το ραδιόφωνο, αν μπορείτε να χαμηλώσετε.
8: Έχετε δίκιο για το ραδιόφωνο, αλλά τόση ώρα που είμαι στην αναμονή, το είχα ανοιχτό το ραδιόφωνο γιατί δεν άκουγα τον Ηρακλή.
6: Ναι.
8: Μιλάει...
2: Έχει αυτό σιγά. Που πηγαίνει έρχεται.
8: Δεν ξέρω τι φταίει.
6: Εγώ φταίω γιατί πηγαίνω έρχομαι, δεν κάθομαι. Βρα κάτσε ακίνητος.
8: Είμαι ο Πιλάδης από Άνω Πατήσια.
6: Γεια σου φίλε.
8: Έχω μιλήσει στο παρελθόν δύο φορές με τον Ηρακλή. Σε εποχές που έλειπε ο Σούτος. Είχαμε μιλήσει μια φορά για τον Μπλεκ και μια φορά για κάποιο άλλο θέμα.
2: Πιλάδη ο Σούτος. Όχι Πιλάδη, Πιλάδη.
6: Όχι Πιλάδης.
8: Πιλάδης, ναι.
6: Ωραία. Για τον Μπλεκ τώρα κάτι που λες.
8: Ναι, πάνε χρόνια.
6: Ναι, κάτι
8: πάνε χρόνια. Ήταν μια βραδιά που κάναμε αναδρομή στα περιοδικά της νιώτης μας.
6: Βέβαια.
8: Λέγαμε για τον Μπλεκ, το αγόρι, το Τρουένο, τέτοια πράγματα.
6: Τον γκολ που είχε βγει το ποδοσφαίρι.
8: Όχι μόνο εμείς οι δύο, όλος ο κόσμος.
6: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ακόμα στα περίπτερα. Δεν βλέπω να τα αγοράζουν, ρε παιδί μου.
8: Ναι,
2: Μπλεκ.
8: Υπάρχουν.
2: Υπάρχει Μπλεκ.
8: Υπάρχουν.
6: Όλα υπάρχουν.
2: Πού ρε.
6: Τα φλέγει, υπάρχουν. Και Μίκη Μάους έχει.
2: Όχι, περίμενε. Να πας κάπου που να έχει παλιά. Δηλαδή να πας στα περίπτερα στο κέντρο που να έχουν παλιά.
6: Αντί να βγαίνουν καινούργια.
2: Δεν μπορεί να βγαίνουν καινούργια Μπλεκ. Βγαίνουν καινούργια Μπλεκ.
8: Για να κάνουν κάτι επανεκδόσουν, δεν βγαίνει καινούργιο Μπλεκ.
6: Ναι. Αντί τα παλιά δεν είναι.
8: Τέλος πάντων, αυτό είναι άσχετο.
2: Τα παλιά ξέρει, συλλέκτες.
8: Αυτό που είπατε σήμερα ήταν σοκ και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να τοποθετηθείτε εσείς ότι είναι στρατηγικό λάθος του σταθμού που σας παίρνει από το βράδυ και σας βάζει το μεσημέρι.
6: Αδερφέ, να ξέρεις, δεν ήταν μόνο θέμα σταθμού. Εγώ είχα συζητήσει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κρυφτεί και ποτέ.
8: Ηρακλή, μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
6: Περίμενε, το έχω δίπλα.
2: Βάλτε τώρα, παιδάκι μου.
6: Πάμε να το βάλουμε στο στόμα.
2: Εκεί.
6: Ναι. Λοιπόν, και είχα συζητήσει από το καλοκαίρι και λίγο και πιο πριν. Όχι ο καλοκαίρι, άνοιξε. Και είχα πει ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι να κάνουμε με το βράδυ, γιατί εγώ δεν είμαι άλλο τσόνο ώστε να συνεχίσω. Δηλαδή δεν άντεχα.
8: Δεν άντεχες το βράδυ.
6: Δεν άντεχα άλλο το βράδυ από την άποψη ότι αφενός το να πάει ήταν πάρα πολλά χρόνια και αφετέρου και με το διαβήτη και με τις ενές ενσουλίνες που κάνω, που την έκανα εγώ 11 και 4 που την κάνω κάθε βράδυ, ένιωσα πολλές φορές, ξέρεις, να πέφτω. Δηλαδή δεν είχα την ίδια ενέργεια όπως είχα τα προηγούμενα χρόνια. Και μου βγαίνει και τρομερή κούραση. Δηλαδή πολλές φορές μπορώ να έκανα εκπομπή και να μην μ' άρεσε, βαριόμουν να μιλήσω.
8: Μάλιστα. Αν το κάνουν πάντως για λόγους ακροαματικότητας, φοβούμενοι το αντίπαλο δέος, θεωρώ ότι είναι 100% λάθος. Δεν είχατε να φοβηθείτε τίποτα.
6: Όχι, φίλε, το είπα και σε έναν άλλον, σε κάποιους φίλους εδώ που στείλανε μηνύματα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια θέματα με το Διονύση. Και εγώ που έχω και αλλάξει και σαν που είχα φύγει, που είχα πάει στο 24. Μετά πήγα εγώ στο 24. Τι για ακροματικότητα.
2: Εγώ λέω.
8: Ναι,
2: εγώ λέω ότι πέρα τώρα από αυτό που πάμε μεσημέρι και τα λοιπά, κάτι πράγμα πρέπει να. Okay, το κάνουμε τώρα. Καταρχάς δεν αλλάζουμε σταθμό. Ένα. Δύο. Δεν αλλάζουμε ύφος εκπομπής.
6: Ήδη θα είμαστε.
2: Ήδη θα είμαστε.
8: Δεν αλλάζεται ούτε σταθμό ούτε ύφος εκπομπής.
2: Δεν αλλάζουμε παρτενέρ. Απλά θα έχουμε και το Σταύρο μαζί. Τρία. Τέσσερα. Περιεχόμενο εκπομπής είναι το ίδιο, γραμμές, αλλάζουμε τη νύχτα. Επίσης, μην ξεχνάς ότι τώρα και εμείς δεν είναι...
8: Τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε τώρα...
2: Όχι, περίμενε να σου πω.
8: Ηλυμένη απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Κάτσε να σου πω λίγο για τη δική μας πλευρά, σου είπασουμε και Ηράκλης. Και εμείς τώρα, ξέρεις, όταν έχεις και 3-4 δουλειές και ξυπνάς πρωί, εγώ μπορεί να έχω όλη μέρα το ρεπορτάζ. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου μετά κάνει και 12 λεπτά.
8: Έχει πει και στην τηλεόραση τώρα, το καταλαβαίνω.
2: Α, στην τηλεόραση. Δεν είναι και, δηλαδή μετά, άμα έχω εγώ το πρωί 10 η ώρα εκπομπή με το Ηρακλή αλλού, άμα συνεχίζαμε το 12-2, είναι πολλά. Δηλαδή θα κοιμόμουν 4 η ώρα εγώ, πέρα ξυπνήσω 8, πόσο θα γονατίσουμε.
6: Εγώ θα τα έλεγα και θα κοιμόμουν.
8: Πολύ σωστά τα λέτε.
6: Απλά φίλε να ξέρει. Τώρα.
2: Θα παραδώσουμε σκητάρι και θα πάμε το μεσημέρι. Δεν έγινε κάτι.
6: Τώρα να σου πω και διαφορετικά. Εγώ θα φεύγω από εδώ στις 4 το μεσημέρι.
8: Οκ, κατανοητά είναι όλα.
6: Όχι, πιστεύω ότι
2: είναι ένα
8: ολόκληρο κόσμο που σας ακούει και βγαίνει το βράδυ. Έχει μάθει μαζί σας, έχει μεγαλώσει μαζί σας, έχει γεράσει μαζί σας. Δεν είναι εύκολο να τον κουβαλήσει όλο αυτόν τον κόσμο το μεσημέρι.
6: Όχι,
8: δεν έχουν συνηθίσει, είναι παρέα, είναι συντροφιά, πώς το λένε.
6: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέω.
2: Φίλε μου, στον ίδιο σταθμό θα είμαστε. Δηλαδή, μπορεί να τύχει ένα βράδυ να έρθουμε γιατί κάτι έχει έκτακτο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρει.
6: Πού σου έρθες να το αυτό. Αδερφέ, κοίτα να δεις. Εγώ, ωραία, πάμε με τη γυναίκα μου εκεί πέρα και δεν μπορούσα να κανονίσω τίποτα διαφορετικό.
2: Τέλος πάντων.
6: Όλα τις καθημερινές. Τίποτα. Δηλαδή, το να πάω, ας πούμε, ένα θέατρο και να ρωτούσαμε την ώρα και αν παίζει...
2: Δεν αλλάζουμε για αυτό τώρα για να πάμε στα θέατρα.
6: Σου λέω εγώ τα βάζω όλα κάτω.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, εγώ θα φτάνω στο σπίτι πλέον στις 5. Το απόγευμα 5:30 ανάλογα με την κίνηση, γιατί το Κηφισό δεν τον Είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μου, ο Κηφισός. Δεν τον αλλάζω ποτέ. Αυτό που πήγαινα στο φως 18 χρόνων, με Κηφισός. Από τον Κηφισό πήγαινα. Λοιπόν. Και τώρα θα μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, φίλε.
0: Δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
6: Όπως είπες, ότι κάποιοι γέρασαν μαζί μας, γεράσαμε και εμείς όμως. Εγώ γέρασα.
0: Πάμε δηλαδή, μεσημέρι, προχωράμε. Δεν είναι, δηλαδή,
9: λοιπόν, προχωράτε και καλή επιτυχία να έχετε. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Το Σάββατο, επειδή είμαι και μισός Καλαματιανός, έπεσα πάνω στην περιγραφή του στο Sport FM του αγώνα από την Τρίπολη και βάζει το πρώτο γκολ Καλαμάτα. Ουρλιάζει ο speaker, φωνάζει το πρώτο γκολ της Καλαμάτας μετά από 25 χρόνια. Σου πει: χαίρομαι πολύ, ρε παιδιά, που ήταν εκτός. Η Καλαμάτα φυσικά θα ήταν το πρώτο γκολ. Δεν είχε κατά φοβερό στατιστικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει το κατέμιασε προφανώς, γιατί στην επόμενη φάση ο Άρης σοφάρισε.
0: Εντάξει, να πει ο άνθρωπος.
9: Αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι όλο αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο το 2004. Είχε μια γραφικότητα. Είχε κάτι, ρε παιδί μου, γιατί ήταν πρωτοφανές. Όταν πήγαινε η Εθνική στην Πορτογαλία τρένο μέχρι που σήκωσε την κούπα με το χελάκι.
6: Ναι.
9: Το έχουν πάρει όλοι και σε μάτς που δεν έχουν σημασία, που δεν κρίνεται πρωτάθλημα, δεν κρίνεται κάτι, ουρλιάζουνε. Δεν είναι ευχάριστο αυτό για τον ακροατή. Γνώμη δική μου είναι αυτή, δεν απαραίτητα να είναι σωστή.
0: Οκ. Okay.
9: Λοιπόν.
6: Να σε καλά, φίλε. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρες.
9: Καλά, καλό ξημέρωμα και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
9: Για χαρά, παιδιά.
0: Άλλος ένας φίλος και μετά διάλειμμα.
6: Πάμε, ναι.
0: Έχουμε πρόβλημα με τα μηνύματα, παιδιά, γι' αυτό διαβάζουμε.
6: Όχι, μπορείς να ήρθαμε.
0: Εμένα δεν μου ανοίγει.
6: Κάντε ένα ρεφρές.
0: Το έκανα, μόλις πριν από λίγο.
6: Λοιπόν, καλησπέρα σε
0: όλους. Ήθελα να σου το πω, που σου λένε για πιο κοντά. Σ' άκουγα, πότε σ' άκουγα.
6: Ναι.
0: Κάπου στα μάξι. Και ήθελα να σου στείλω πιο κοντά στο μικρόφωνο, αλλά άσυνο τώρα.
6: Α, πώς πιο κοντά, ρε φίλε. Και τι είναι αυτά τα μικροφωνάκια.
0: Δεν είναι και μικροφωνάκια.
6: Τα μικρόφωνα έχουν θέμα, δεν έχω.
0: Εντάξει. Πάμε, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον.
6: Έλα, ρε στην αυλία.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
10: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
10: Προσωπική μου άποψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βράδια που μου χαρίσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς.
6: Βέβαια.
10: Και ιδίως τα δύο τελευταία χρόνια, πέρσι και φέτος, που πραγματικά συγκινούμε τώρα ότι ήσασταν το αποκούμπι μου σε δύο δύσκολα χρόνια για μένα. Πολύ δύσκολα. Και πραγματικά η παρέα σας θα μου μείνει αξέχαστη. Και ελπίζω το καινούριο ξεκίνημα που θα κάνετε το μεσημέρι να δίνετε αυτό που πάντα μου δίνατε εμένα αυτά τα δύο χρόνια κυρίως. Και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να μπορέσω να με ανεχτείτε και το μεσημέρι.
0: Εννοείται, εννοείται.
10: Γιατί σας οφείλω πάρα πολλά και πραγματικά να σας έχει καλά ο Θεός να μας προσφέρετε αυτό το ξεχωριστό δίωρο και το μεσημέρι και πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί νιώθω ότι μιλούσα με δικούς μου ανθρώπους και με σένα Διονύση και με σένα Ηρακλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
10: Ήσασταν το δεύτερο σπίτι μου. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ και πάλι.
0: Να σε
10: και
0: καλά.
10: Πραγματικά να σε έχει καλό ο Θεός, παιδιά. Μια ερώτηση να κάνω, Ηρακλή, μόνο μπορώ.
6: Βεβαίως,
0: όσο θες.
10: Το διπλό στο Ιβέρντερ εσύ το σπικάριζες στο ραδιόφωνο.
6: Ναι.
10: Ήταν αξίχαστη.
6: Στην Βρέμη.
0: Το διπλό στη Βρέμη. Ξέρεις τι άκουσα.
10: Το διπλό στη Βρέμη. Εσύ δεν ήσουν Ηρακλή.
6: Ναι. Η πρώτη μετάδοση που είχα κάνει ήταν στον Ντόνιτς. Το 2-2 με τη Σαχτάρ. Εκεί ξεκίνησαν όλοι.
10: Ναι. Αλλά θυμάμαι το 1-3 δεν ήταν τότε.
6: 1-3.
10: Και 1-3.
6: Του Σαλτίδη Παζατζόγλου και τον Βάσεβιτς.
10: Ναι, δούλευα στον Πειραιά τότε και σε άκουγα κάποια. Όχι, μου έκανε εντάξει, μου είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν σε ήξερα τότε στην αρχή.
6: Να ξέρεις ότι γνωστός μου. Μετά έγινε ναι. γνωστός μου.
10: Ναι.
6: Ήταν μάγειρας, τώρα είναι στη Γάνδη, ο Βαγγέλης, αδερφός. Ναι, ναι. Στη Βρέμη είχε κάψει τις μπριζόλες. Και όταν που μ' άκουγε, περίμενε. Είχανε καεί οι μπριζόλες. Είχε βάλει να φτιάξει τις μπριζόλες και σε κάψε.
10: Ειδικά στο τρίτο γκολ είναι σε μια ένα μεσονύκτια δουλειά στον Πειραιά και ακούω ότι τουλάχιστον από τρία αυτοκίνητα που ήμασταν παρκαρισμένοι τότε συνάδελφοι δικηγόροι και ακούγεται και γίνεται ένα πανδαιμόνιο ρε παιδί μου η φωνή σου. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ
0: καλά.
10: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πάθος καρδίας.
0: Να είστε καλά, καλά, καλά. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, παιδιά. Είπαμε, να το ξαναπούμε για κάποιους που λέει ενημερώστε ξανά τι έχει γίνει. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα νύχτα. Από Δευτέρα πάμε μεσημέρι. 2-4 με γραμμές, κανονικά. Νύχτα θα κάνουν άλλοι. Εμείς θα πάμε το μεσημέρι.
6: Κάτσε μου, ξέρεις τι μπορώ να κάνω.
0: Και έλα.
6: Όταν θα χτιστεί. Θα πάρω διαρκέ.
0: Ποιο να χτιστεί.
6: Θα πάρω διαρκέ ο σεφ. Απόλαυση το 10 η ώρα, 9, τα μάτια θα
0: Θα γυρίσουμε, επειδή ζητάτε να θυμηθούμε top στιγμές, θα θυμηθούμε και ακροατών και δικές μας. Να το πάμε έτσι τη δεύτερη ώρα. Είναι πολλά, έχω στο μυαλό μου ήδη.
6: Έχεις. Έχουν στείλει εδώ για τον Παλαδόρο.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
6: Παλαδόρο ήταν πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Και εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
5: Ματσάρι.
6: Βαγγέλη.
5: Ματσάρι.
6: Βαγγέλη.
5: Ματσάρι.
6: Βαγγέλη.
5: Μακάρι πιτσιρικάδες.
7: Να, το βρήκαμε.
8: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
7: Κλαίει γιατί κλαίει.
8: Στο δάκρο δάκρυσα.
7: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
8: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
9: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
10: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα. Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
11: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
12: Είπες διαμαντούλι.
13: Είπες διαμαντούλι.
14: Ανθρώπινα
11: τα λάθη.
14: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
13: Αυτός να μιλήσει.
14: Εγώ είμαι Λεβέντης.
11: Καλώς ο Λεβέντη μας.
13: Να μας μεταλαραμπαζέψει.
15: Πώς το πες αυτό.
13: Να μας μεταλαραμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
11: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
16: Ανέβησε, ποιο θα συνεννοηθούμε.
11: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
17: Α, έτσι, ε.
18: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εγώ φίλε, κοίτα να δεις. Τόπ στιγμές. Καταρχάς.
1: Κοίτα, η κορυφαία είναι ο νεκροσαυτής.
0: Περίμενε.
1: Το ήρθα να σε πάρω.
0: Θα το διαχωρίσουμε σε τόπ στιγμές ακροατών και τόπ στιγμές δικές μας. Για παράδειγμα, μια κορυφαία στιγμή είναι αυτό που πάθαμε, πότε ήτανε, που σε πάτησε το αυτοκίνητο.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσει άνθρωπος αυτό.
0: Δεν είναι. Αυτό ήταν μυθική στιγμή που. Γιατί θυμάμαι τότε ήταν και ηχολήπτης ο Γιώργος ο Γιάννης, ο οποίος ήταν φρέσκος εδώ.
1: Ο οποίος πάγωσε.
0: Και με έχει παγώσει, είναι έξω, έτρεμε. Μου λέει τι έπαθε. Λέω, περίμενε. Κάνε ψυχραιμία να δούμε τι γίνεται. Μα ξέπαιρνα τηλέφωνο εγώ μετά, δεν σε έβρισκα. Και λέω, τι γίνει τώρα. Του τι πέσανε. Τι έχει συμβεί. Κάνα ποντίκι, τον δάγκωσε. Στο Παρίσι δεν ήσουν.
1: Καλά, και πού να διαβρεθεί ο ποντικός.
0: Επειδή στο Παρίσι έχει ποντικούς.
1: Ναι.
0: Και το μυαλό μου πήγε. Ναι, ρε παιδί μου, μυαλό μου λέω κάτι έγινε.
1: Ειδικά σε
0: Μονμάρτη. Ναι. Λοιπόν.
1: Μονμάρτη, το χειρότερο δωμάτιο που έχω μείνει ποτέ.
0: Μη με πας.
1: Μη
0: με πας, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για τραγωδία.
0: Οκ.
1: Δεν πάει να μυαλώσει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Φαινόταν εντελώς αλλιώς.
0: Εντάξει, άστο το. Το χειρότερο εγώ ήταν τώρα στην Ουγγαρία.
1: Γιατί τι είχε η Ουγγαρία.
0: Ήταν χαλιά. Κουκέτε στα κρεβάτια, μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων. Καλά, ο νεκροθάφτης.
1: Ο νεκροθάφτης ήταν το.
0: Φοβερό.
1: Ήρθα να σε πάρω. Στο Σαμονί ήταν.
0: Σαμονί, ωραίο.
1: Πίνω το κρασί μου τώρα για αυτά και. Που λέγε. Πίνω κρασάκι και.
0: Καλά, οι στιγμές με Αναστάση έχουν μείνει αξέχαστες. Κυρίως με μένα, γιατί είχαμε αυτό το μπιφ.
1: Ναι, μεγάλο μπιφ.
0: Ναι, Βασίλη σε Γάλλο, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
1: Εντάξει, πολλά.
0: Πώς το λένε τον άλλον, ρε, που πάντα βγαίνει σε μια εύθυμη κατάσταση, που ήταν και ποδοσφαιριστής. Ο Κουτσόβα. Κουτσόβα, πολύ δυνατός.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα από
0: κάτω.
1: Είναι. Δεν μπορώ να φανταστεί πώς ξεχνάμε. Δηλαδή,
0: καλά, σίγουρα, ρε. Οικονομάκος κάποτε στα κέφια του.
1: Έχει εξαφανιστεί ο οικονομάκος.
0: Στα κέφια
1: τώρα
0: του
1: ήταν, ναι. Δεν ξέρω τι γινόταν καλοκαίρι.
0: Ναι. Εντάξει, πολλοί ακροατές με τους οποίους κρατήσαμε και επαφές και τα λοιπά. Οκ.
1: Θα σου χαδεύσω τα μαλάκια, για θύμισε τώρα, αδερφέ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πρέπει να το είχα πει σε. Κάτι.
0: Κάτι είχε πει εσύ.
1: Δεν ήμουν στο Άμστερνταμ. Ήταν για το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
0: Τηλεφώνημα, έπος.
1: Αλλά ήταν τουριστικό ταξίδι. Είχα πάει πρώτα Παρίσι και από Παρίσι πήγα ο δικός Άγιαξ.
0: Τηλεφώνημα, όντως, ήταν με τον τύπο που μας έλεγε την ιστορία με τις γειτόνισσες.
1: Ναι, ρε, που θυμήθηκε τις βασιλιάνες που ήταν ο γιος μου και δεν ήθελε και έπαιζε PlayStation.
0: Φοβερό, γιατί για να ξεκολλήσει από το PlayStation του φέρα κάτι βασιλιάνες.
1: Και τελικά τις πήρα εγώ.
0: Τελικά μιλάμε για. Και με γάρφωσε η κόρη μου στη γυναίκα μου, ήταν έπος. Που μας εξηγούσε γιατί χώρισε.
1: Ναι. Έκανα τώρα, δεν μου τα λέμε.
0: Φοβερό, ρε, ήταν από τα καλύτερα που. Γενικώ είχαμε.
1: Να, το στείλει ένα φίλο τώρα εδώ.
0: Ναι, είχαμε αρκετά. Ο Γιάννη, γίγαντας, ναι. Οικονομάκος ύμνος, λέει, με Σοβιετική Ένωση, ναι, ήταν πολύ δυνατό. Είχαμε κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Καλές, κακές στιγμές.
1: Θα έχουμε και το μεσημέρι τώρα, ξεφύγουμε.
0: Θα έχουμε και το μεσημέρι, ναι. Απλά λέμε για τη νύχτα. Η νύχτα έχει κάτι διαφορετικό, όπως και να το κάνουμε.
1: Έχει την αλητεία της, την ωραία αλητεία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
1: Δηλαδή, αν μου λέγες κάπου, εγώ δεν πιστεύω ποτέ θα κάνω ραδιόφωνο. Ναι. Άσχετα που γίνανε όλα, πώς πόντα από τη Sport Day και.
0: Ναι.
1: Στο Ντόνετ, γνωστές ιστορίες, το πώς ξεκίνησα με το ραδιόφωνο. Και τις μεταδόσεις. Η νύχτα είναι άλλο πράγμα. Και δηλαδή, μόνο νύχτα θα μπορούσα να κάνω. Τώρα στα 51.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κάθε πράγμα.
1: Δεν σου πω ότι δεν θα άντεχα. Και 10 το πρωί που θα πηγαίνω στους μεταλλάδες, δεν θα άντεχα πάλι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως, εγώ 9.30 το πρωί είμαι στην Αθήνα. Που ξεκινούσε στις 11, τώρα θα είμαι στις 8.30.
0: Αλήγησες.
1: Όχι, ήταν ρε παιδί μου, ξέρει. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τώρα με το διαβήτη είχα αρχίσει εγώ.
0: Με Άκη Γεωργίου να μας λέει πώς το κάνετε αυτό, απορώ.
1: Και τώρα του πάμε κιόλας.
0: Ήρωες.
1: Του λέω του.

0: είναι, έχω ακούσει μυθικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, όλη η Φιλαδέλφια Las Vegas. Las Vegas σου λέω.
1: Ας να τα πει αύριο.
0: Caesar Palace.
1: Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Μακέ.
1: Έλα ρε Μακέ.
2: Τι έλα ρε Μακέ, έχει πέσει το τηλεφωνό μου 2-3 φορές.
1: Σοβαρά.
2: Έχει κλείσει η γραμμή. Τι κάνετε.
0: Και καλησπέρα, γιατί έκλεισε και στο γερέσμα τη Μάρτα. Στο καλησπέρα στον Αναστάση από τη Γαλλία.
1: Επίσης να πούμε ότι για κάποιο διάστημα.
0: Το Δημήτρη από τη Μυτιλίνη.
1: Είχαμε και Κέτσε μαζί μας, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι. Ήταν δύο φορές τη εβδομάδα όμως.
1: Ερχόταν και έτσι δύο φορές.
2: Μιλάω.
0: Βέβαια, ναι, έλα.
2: Ελπίζω να ακούει ο Αντραβιδέος. Στη Δάφνη Αντραβίδας.
0: Ναι.
2: Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια ο ανιψιός μου, ο Ανδρέας από το Κουρτές, ήταν και αρχηγός στην Δάφνη. Οπότε λογικά ο Αντραβιδέος, δεν μου λες Διονύση, ξέρεις τι έβγαζε η Αντραβίδα, γιατί ήταν φημισμένη,
1: ακουστή. Άλογα.
2: Και τι άλλο.
1: Έχει το κόμιλο, τι έχει γίνει.
2: Και Τραγιάσκες.
1: Τραγιάσκες έβγαζε, δεν το ήξερα.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι. Δεν το θυμάμαι, μη σου πω ψέματα.
2: Ναι, Αντραβιδέοι και Στραγιάσκες ήταν διάσημες κάποτε.
1: Έλα.
2: Ναι.
1: Άλογα λοιπόν, έχει έβγαζε ή έχει άλογα και ακόμα έχει νομίζω.
2: Άλογα ναι, έχει ακόμα.
1: Υπηκό όμιλο κάτι έχει.
2: Το υποφρουρείο. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς μου σπάτησατε το τζαμπουκά, πώς το λέει, τον μπαγλαμά.
1: Γιατί.
2: Για το μεσημέρινο ύπνο του Πυριώτη.
1: Του Πυριώτη.
2: Ναι,
1: δύο. Αυτό.
0: Ναι, κι εγώ.
2: Λοιπόν.
0: Άλλη θα κοιμούνται το μεσημέρι.
1: Έλατε. Αν είσαι πατρινός, θα κοιμηθείς άλλη ώρα.
2: Είμαστε η εκτοπούλια το βράδυ, αλλά το μεσημέρι, μια-δυο ώρες και είσαι όλη την ημέρα σούπερ.
1: Δηλαδή ο Ηρακλής όταν ερχόταν και μου λέγε έχω ρίξει έναν ύπνο μυθικό, θα είναι βέρος πυριός μέσα, δηλαδή...
0: Από την εκκλησία.
1: Σκληρός.
2: Να έχει περάσει από εκεί και να έχει πει νεράκι.
0: Ποιος είναι η εκκλησία που έχει τις καφετέριες.
1: Την πλατεία.
0: Ναι. Πιστεύω έχει μια εκκλησία πάτε, έχει.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα πάτε καλά και το μεσημέρι. Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πάρετε καινούριους ακροατές. Είναι άλλοι ακροατές του μεσημεριανού.
0: Εννοείται. Λέει άλλη δουλειά.
2: Άλλοι... Ναι. Οπωσδήποτε θα μεταφερθούν και από το και βραδινή, γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν προβλήματα, κινητικά, διάφορα. Οπότε αυτοί είναι όλες τις μέρες, όλες τις ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εννοείται ότι θα πάτε καλά, δεν το αμφισβητώ καθόλου, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπως είχατε πάει το βράδυ που είχατε κάνει την εκπομπή Turbo, την είχατε φτάσει στα ύψη. Λοιπόν, αυτό θα γίνει και το μεσημέρι. Πάμε λίγο στα αθλητικά, Ηρακλή.
0: Ναι, όπως λέγει ένας φίλος, ωραίος τίτλος είναι να κάνουμε. Κάναμε τη νύχτα μέρα.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, τα νυχτοπούλια το μεσημέρι. Λοιπόν, δεν θέλω με τίποτα να φύγει ο Σιπιώνη.
0: Ναι, μαζί σου είμαστε αυτό.
2: Του έχω τέτοια εμπιστοσύνη και του έχω και αδυναμία. Γιατί, παιδί μου, παρότι είναι σκληρός παίχτης, δυνατός, το πρόσωπό του δεν σου δείχνει ότι αυτό το παιδί, αν το δεις έξω, μέσα στο γήπεδο είναι, παρουσιάζει αυτό που παρουσιάζει, τη μαχητικότητα αυτή.
1: Δεν είναι Vinny Jones. Μην θυμάσαι τον Vinny Jones.
0: Καλά, δεν είναι. Ο Vinny Jones έπαιρνε ζωές.
1: Ναι.
0: Που είχε βγει και μια ψυχή.
2: Τον είχα δει στο μνημόσυνο της Θύρας 7 φέτος.
1: Ποιον. Α, το ζητήσω.
2: Και,
1: και εγώ τι έγινε.
2: Και τον είδα στο. Ένα baby face, ρε παιδί μου. Πώς
0: έτσι,
2: νόμιζα
0: baby face. Ναι, baby face είναι.
2: Ναι, baby face είναι και αυτό. Αλλά μέσα στο γήπεδο είναι. Είναι...
0: Να ξέρεις, επειδή τον είσαι σε προετοιμασία. Πολύ, πάντα χαμογελαστός.
2: Μα αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου.
0: Πάντα χαμογελαστός.
2: Σου δίνει την εντύπωση ότι δεν καλώς...
0: Σε εμένα με πείραζε και με τη φανέλα της Αργεντινής μου, λέει...
2: Να βλέπεις, δηλαδή δεν είναι εύκολο ένας παίχτης που είναι και από ξένη χώρα να παρουσιάζει τέτοια οικειότητα με κάποιο δημοσιογράφο. Γιατί και εσύ δεν είσαι babyface, να πούμε, για να στραβηχτικό. Όπως είναι ο άλλος, εσύ σκληρό καρύδερες, Ηρακλή. Σκληρός άντρας, πού να σου το πω.
0: Σιγά, ρε, που περπατώ και τρώει τα πατώματα.
2: Ναι, μπαμ, μπουμ, λοιπόν.
0: Εγώ είμαι μισθωλός όμως.
2: Προσπαθώ τότε την ώρα, όταν είπατε ότι αλλάξατε και ψάχνετε τον τίτλο της εκπομπής, να βρω έναν τίτλο. Θα προσπαθήσω. Αν μπορώ να βρω κανένα καλό, προσπαθήστε κι εσείς, γιατί έχετε βρει κάτι. Τι ψάχνετε.
0: Θα ακούμε όλα μέχρι στιγμής.
1: Θα δούμε, ναι.
2: Κάτι έχετε στο μυαλό σας, αλλά δεν είστε σίγουροι. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμη. Μπορεί κάποιος ακροατής να σας δώσει κάτι καλό, ρε παιδί μου.
0: Πάντα.
2: Θα σας στείλει κάτι καλό και να είναι όμορφο και να δένει με την εκπομπή.
0: Εντάξει, να δούμε αν θα πάμε σε ελληνικό τίτλο, όχι και τέτοια πράγματα.
2: Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Εγώ Ηρακλή, η Κνεζιάν, πώς τον λέμε.
0: Ναι.
2: Σιπιώνη, Ρόκα, Ορτέγκα, παρότι το όνομα με παραπάνω, με πάει κάπου αλλού.
0: Αλλά στη Ρίβερ, βασικός παίζει.
2: Ναι, δεν γίνεται να μην έχουμε για την Ορτέγκα σε Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ισμαήλωβιτς. Αυτοί μου αρέσανε.
0: Και Κάρμο έχει έρθει με την καρδιά του.
2: Εκεί θα περιμένουμε ακόμα. Εγώ σου λέω ποιοι μου αρέσαν εμένα. Εσείς θέκεστε στον κόσμο.
0: Όχι, πίστεψέ με για τον Κάρμο.
2: Α, όχι, δεν πιστεύω.
0: Και η κίνηση που έχει κάνει και που έδειξε τον Ελκαμπή στον γκολ και όλα αυτά, δηλαδή το...
2: Έλα, τελευταία κουβέντα και κλείνω. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει για center for. Απορώ.
0: Καλά, πήρε τον Γκονσάλες. Ποιος είναι γι' αυτός.
2: Αυτό δεν είναι σεντερφόρ, Ηρακλή.
0: Παίζει και σεντερφόρ. Είναι, ρε παιδί μου, και σεντερφόρ μπορεί να παίξουν και μαζί.
2: Εντάξει,
0: το μεγάλο, η όλη ιστορία έχει γίνει από πέρυσι με το χέρι του Ικτοραλικού. Μια χαρά δεύτερο ψευτικό είχε.
2: Μια χαρά δεύτερο ψευτικό είχε. Είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Όπως και όταν εγώ είχα στεναχωρηθεί.
2: Να κλείσω εγώ.
0: Και όταν είχε. Έχω πλάσει λίγο και είχα στεναχωρηθεί. Όταν είχε φύγει ο Φιμπογκάσον. Μια χαρά σεντερφόρ.
2: Λοιπόν, έγινε, Ηρακλή μου. Έλα, Διονύση, καληνύχτα.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Την καλησπέρα στον Νόντα. Τα ανοιχτοπούλια λένε πολύ.
1: Το πουλια μεσημέρι δεν γίνεται.
0: Είσαι σκληρός, αλλά σε βουνάζω, Βιτάμ. Λοιπόν...
1: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σου, Γιάννη.
3: Έλα, παιδιά.
1: Γεια σου,
3: Γιάννη. Λοιπόν, ρωτήσω πάντα κάνει καλό, να ξέρετε. Πάντα χρειάζεται ένα rotation για ανανέωση.
1: Ναι.
3: Εγώ παραμένω φαν, εγώ ήμουνα Διονύση πριν από σένα με Ηρακλή Σότο, εκεί τους πρόλαβα.
1: Σούτο.
0: Σότο, καλά τα λέει.
1: Α, ναι,
0: για
1: ναι.
0: Σότο τον έλεγα.
3: Σούτο ρε, τι σότο.
0: Σότο τον έλεγα εγώ.
3: Σούτος, ναι, σούτος. Λοιπόν, τώρα που τα ακούπατε με κέτσε.
0: Όχι,
1: με Σταύρο.
0: Με Σταύρο, ο Σταύρος θα είναι.
3: Ποιο Σταύρο.
1: Κοδοθήμιο.
3: Σταύρος.
1: Χοντροθύμιο, α πούμε το μεσημέρι ρε, που έκανε με τον
3: Πάτο. Α, χοντροθύμιο πάτε. Α, νόμιζα με κέτσε. Πασκετικό πάλι ρε γαμό το δεχόθηκε. Τέλος πάντων, επίσης εγώ βράδυ να βάλω ένα πασκετικό. Λοιπόν, το βράδυ εγώ θα ήθελα, θυμάστε ένα δίδυμο Ηρακλή μετά από σένα. Τσούτος Γρηγορόπουλος.
0: Ναι, ο Μίτσος αδερφός.
3: Φοβερό δίδυμο, φοβερό δίδυμο.
0: Ναι, πολύ καλό.
3: Θα το ήθελα το βράδυ αυτό, άγινο, δεν γίνεται, λέω τώρα εγώ. Με Σωτήρη Γεωργίου Μπαλαντέρ και να κάνει και 2-4 ο Σωτήρης που είναι τρομερός για βράδυ.
0: Αυτό
3: το πρόλαβε, έτσι.
0: Το σουτ, εγώ τον είχα προλάβει σε 24. Το σουτ,
3: ναι,
0: το
3: ηρωικές μέρες.
0: Το σουτ, το Γρηγορόπουλο, ήταν, δεν έγινε αμέσως όταν έφυγα εγώ.
3: Μετά από σένα πρέπει να δω.
0: Όχι, όχι, όχι. Αφού κάναμε το σουτ, αφού είχα φέρει το σουτ στο 24 όταν έφυγε ο Καραϊδός. Αυτό το δίδυμο έγινε στο 24 που είχα πει στον Παντελή ότι όταν έφυγα εγώ από το 24 που του λέω βάλε τον Γρηγορόπουλο στη θέση μου, το Μίτσο που ήταν νομίζω πρωί ο Μίτσος εκεί μεσημέρι και του λέω νομίζω ήταν μεσημέρι ο Μίτσος, τώρα δεν τα θυμάμαι και καλά, και του λέω πάρε το Μίτσο στη θέση μου το βράδυ γιατί είναι μια χαρά, είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορεί να κάνεις, του είχα προτείνει γιατί το έκανε τότε ο Παντελής.
3: Περίμενε, όταν έφυγε εσύ με το σούτο, ποιος μπήκε στη θέση
0: σου. Όταν έφυγα εγώ έφυγα μόνος μου, ο σούτος έμεινε.
3: Αφού με ποιον. Με τον Γρηγορόπουλο.
0: Όχι. Όχι σου λέω.
3: Με ποιον Ραγκλή.
0: Πρέπει να ήταν ο Βασιλαράς τότε, ο Δεσίλιας πρέπει να κάνει εκπομπές.
1: Είχαμε κάνει με το σούτο
3: κάποιες. Έχεις κάνει και εσύ με το σούτο.
1: Αναλίγες έκανα εγώ τότε.
0: Ήταν ο Βασιλιάρας και ο Νικοκύρης και ο Τζετζόγλου ήταν. Εγώ έφυγα και κάνω με τον Καραΐδρο στο 24. Φεύγει ο Καραΐδρος ένα ωραίο πρωί, ένα βράδυ εκεί μου λέει το πήρα απόφαση να πάω στην Κρήτη και του λέω γιατί πάντα του λέω πάλι από την αρχή μου να χτίσω και πήρα τηλέφωνο τότε το Σούτο και του λέω έλα στο 24. Θα κάνουμε μαζί. Γιατί δεν ήθελα τώρα πάλι άλλες
3: δοκιμές. Από το 24 άρχισα να το ακούω.
0: Ναι, σου λέω και όταν έφυγε...
3: Όταν έφυγε και εσύ από το 24, δεν πήγε ο Γρηγορόπουλος.
0: Αυτό σου είπα πριν. Όταν έφυγα εγώ από το 24, είχα πει να πάει ο Μίτσος στη θέση μου.
3: Λοιπόν, ελπίζω βέβαια τουλάχιστον να φέρουν κανένα βασιλετικό. Φυσικά εννοείται εγώ θα σας ενοχλώ και θα με συνεργεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα δύο λόγια να πω. Ένα γρήγορο για την εθνική, που ξέρεις, έχω μανία με την εθνική. Ρε παιδιά, όλες οι ομάδες δίνουν ρηρακλή. Τρομερά φιλικά, δεν ξέρω αν δεν σκεφάζεις από κανένα με φουρνιά αυτούς, Γαλλία, Σερβία, διπλά ματς, Γερμανίες, αυτό. Και οι άλλοι, μόνο δηλαδή, πες να γίνεται. Και οι άλλοι πιστεύουν ότι ο Γιώργος πάει και φέρνει την Κύπρο, ρε φίλε.
0: Ποιο πράγμα δεν έχουμε
3: δει. Τι πρέπει να κάνεις με την Κύπρο, δηλαδή είναι δυνατόν, παίρνεις μάτσο, ζωής και θανάτου. Και έχεις περιφέρει να κάνεις δύο φιλικά και φέρνεις την Κύπρο. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο φλόγον θέμα του μήνα. Δεν ξέρω αν ρώτησες που είπα την άλλη φορά για το που... Εγώ δεν έχω καταλάβει τι παίζει.
0: Τι παίζει.
3: Μπορεί δηλαδή, μπορεί αυτό το πατ, μπορεί το πατ να πει βάζω buy out ενώ δεν υπάρχει buy out.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να αποφασίσει το ΒΑΤ, αλλά το θέμα είναι ότι άσχετα τώρα που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιάννη, η γραμμή σου.
0: Είναι μαύρο χάλι. Κλείσε, Γιάννη, και θα σου το πω. Να πάμε στον επόμενο και θα σου πω. Δεν
3: κατάλαβε το τρόπο
0: που θα παιδί μου, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το ΒΑΤ, αλλά άλλο θα σου πω. Ένα λεπτό. Άλλο θέλω να σου πω, Γιάννη. Αν δικαιωθεί ο Γουόκαπ.
3: Τι θα πει να δικαιωθεί,
0: ρε παιδί μου, θα σου πει ότι να πάρει ένα ποσό Ολυμπιακός και να φύγει. Σου λέω να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Αν βγει, άκουσε με ρε παιδί μου μια φορά με το κεράτο μου. Λοιπόν, εάν μια φορά λοιπόν, αν αυτό το πράγμα, αν ας πούμε δικαιωθεί ο Γουόκαπ και δεν έχει σχέση τώρα με Ολυμπιακό οτιδήποτε, θα δημιουργηθεί τρομερό δεδικασμένο με παίχτες. Γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή ο τελευταίος χρόνος του συμβολίου θα φεύγουν έτσι. Έγινε και
3: ναι. Αυτό είπαμε ότι θα βγάλει. Αν έχει δικαίωμα αυτό το πράγμα. Να βάλει buy out ενώ δεν υπάρχει. Αν έχει δικαίωμα νομικά. Αυτό αν
0: θέλει να το πει. Νομίζω πως όχι. Έχω ακούσει και από συναδέλφους πολύ καλούς στο ρεπορτάζ του μπάσκετ ότι δεν δίνουν πιθανότητες δικαιώσεις.
3: Τώρα τι να σου πω. Δεν πρέπει να γίνεται, ρε φίλε, γιατί τότε καταργούνται τα συνόλαια.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
3: Θα πηγαίνουν όλοι στο μπατ, βάλουμε ένα buy out και να φύγω. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε, παιδιά, τα λέμε.
0: Να και σε κάτι που συμφωνήσαμε. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
4: Ναι, γεια σου παιδιά.
0: Γεια σου φίλε.
4: Ο Δημήτρης είναι από το Κερατσίνο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που πάτε το μεσημέρι γιατί αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν υπήρχε μια εκείνη την ώρα μια εκπομπή που να την ακούσω. Εσένα Ηρακλή, θα σου θυμίσω, σε ακούω από τα πρώτα σου βήματα και τώρα είμαστε 7 μήνες πριν τη σύνταξη. Ο Δεσίλας μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ προτιμώ τους ανθρώπους, αν και εγώ δεν είμαι τόσο ήρεμος, να βγάζουν μια ευγένεια και μια ηρεμία. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάκης Διώγος. Ο Δεσίλας, ας πούμε, όχι μόνο μου αρέσει ο Διονύσης, αλλά και αν πει κάτι που δεν συμφωνώ, με βάζει να κάτσω να το ψάξω να πω γιατί το είπε. Όλους τους άλλους, εγώ διάλειμμα είναι αδιάφορο.
0: Φουντώνεις.
4: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ηρακλή από τα παλιά. Θα απαντήσεις εσύ, αλλά την ερώτηση θα την κάνω στο Διονύση. Μ' ακούς, Διονύση?
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, για πες μου τώρα εμένα.
0: Ναι.
4: Μετά θα απαντήσεις, μην προτρέξεις.
0: Ναι.
1: Απαντήσει ο Ηρακλής.
0: Θα απαντήσω μετά από σένα.
1: Α, μετά από μένα. Ναι. Να απαντήσω εγώ πρώτα και μετά Ηρακλής.
4: Εάν δεν ξέρεις την απάντηση, Διονύση θα απαντήσει, θα σου δώσω ο Ηρακλής. Τι ήταν αυτό που δεν έλειπε με τίποτα από το ψυγείο του Σούτου?
0: Εύκολο.
1: Φιλέτο Ταράνδου.
0: Ναι.
1: Μου το έχεις μάθει.
4: Αυτός ο Τάραντος και αυτά τα κόκκε με φράουλα με είχαν τρελάνει.
0: Όταν το είχε πει ότι έφαγα φιλέτο Ταράνδου τότε στον αέρα, έχει γίνει ο κακός χαμός στην εκπομπή, γιατί όποιον έβγαινε... Όποιος έχει τάξει να το έβρει, σε ό,τι ας πω.
1: Πού? Πες μου, δηλαδή, πού να πάω.
0: Πάντα Googler, που έχει φιλέ.
1: Ρε φιλέ, ειλικρινά θα με βάλει στάση.
0: Ναι, και έβγαινε ο ακροατής, όπως τώρα καλή ώρα ο Δημήτρης, και του έλεγα. Δεν νομίζω να μην έχει φιλέτο Ταράνδο στο ψυγείο να κεράσει αν έρθει κάποιο σε επίσκεψη.
1: Φιλέτο.
0: Και μετά έπαιρνε κοκάκια φράουλα. Δεν τα είχα ακούσει ποτέ μου κοκάκια.
1: Ταράνδο.
0: Ναι.
1: Πού πουλάνε, κάτσε να δω.
0: Ναι.
4: Και ειδικά τότε, έτσι.
0: Ε, τότε, ναι.
4: Τώρα μπορεί να
1: γίνει. Πού έχει, δηλαδή, άμα θέλω να πάρω φιλό ταράνδου, ναι. Πού το βρίσκω.
0: Εγώ, τι να σου πω. Εγώ...
1: Έχεις πάει σε κανένα ακροπολείο και έχει.
0: Ταράνδο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Ρωβανιέμι,
0: Λαπωνία. Ρωβανιέμι, ευχαριστώ πολύ. Άμα να πεταχτώ σε Ρωβανιέμι.
1: Α, πολύ τέλειο. Μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Από εξειδικευμένα ευρωπαϊκά καταστήματα τροφίμων με αποστολή στην Ελλάδα. Το ένα είναι το Swedish Wild.
0: Τι του το φέρανε επίσκεψη τώρα, δηλαδή, και ήρθε κάποιο από την Νορβηγία στο σπίτι του και του δώσε.
1: Τελικατέσεν εστιατόρια στη Σουηδία.
0: Ναι. Εγώ τα. Είχε τα κοκκιά και φράουλα. Τη στολή ύπνου.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Του λέει ποια στολή ύπνου. Μου λέει όταν κοιμάμαι. Α, και είχε και το ότι. Είχε και ένα μηχανηματάκι, ξέρω εγώ τι είχε τώρα ο Σούτος. Που αέριζε τα ρούχα με το που πήγαινε σπίτι. Ναι, εγώ τα πετάω δεξιά και αριστερά, ναι, με γυριάκι.
1: Άμα δεν αερίσω τα ρούχα, με το που πάω σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνω, ναι, λέω. Το σκέφτομαι άμα κοιμηθώ. Αέριζε τα ρούχα με το.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε αυτό, είχε ότι. κρίσταλο στο αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή.
4: Πάντως πολλά ωραία έλεγε ο Σούτος. Εμένα μου άρεσε τότε, διασκέδαζα πολύ με την έκπληξη του Ηρακλή.
0: Ναι.
4: Του είπα, καλά δεν έχεις τάρανδο. Τι αυτό, τάρανδο, λέει, τάρανδο.
0: Μα τα λέγει με μια φυσικότητα, ξέρεις. Δηλαδή ότι ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Αλλά και το
1: κοκκάκι. Πώς το βρεις.
0: Ξέρω, θα του το έφερε κανείς. Ξέρω, εγώ θα είχε έρθει η επίσκεψη κανένας Νορβηγός. Ξέρω, εγώ τι να σου πω.
4: Μα να μην του λείπει κιόλας.
0: Πάντα.
4: Εντάξει, να το αρέσει, να μην του λείπει
1: Γερμανία,
4: το ταράνο. Στη
1: Φιλανδία, εντάξει, Φιλανδία, ρε Λουκά. Το καταλαβαίνω.
0: Εδώ είχαν τσίπ σαρκούδα στον πόντο κλειπ. Στον πόντο.
1: Ναι, άλλο.
0: Ναι, τσίπ σαρκούδα. Δεν τα δοκίμασα απλά.
4: Τέλος πάντων, πάντως εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι μια χαρά θα σας το μεσημέρι. Εγώ βέβαια θα σας ακούω έτσι κι αλλιώς, θα σας ακούω ό,τι ώρα και να πάτε. Και θα σας αφήσω λέγοντας ότι μην το παίρνετε και κατάκαρδα, αν δεν σας αρέσει, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να βγάλετε την εκπομπή για να παρηγοριέστε, υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, δεν το συνηθίζετε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλά να είστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, φίλε. Στη λαχαναγόνα του Ρέντι έχει να γαδεύσει κάτι ψυχμένα κρέατα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, λέει, έχει κροκόδουλους, φίδια. Κροκόδουλους.
1: Λέτε.
0: Μπορεί να έχει, λέει, και κανένα τάραδο. Λέει, τι πάει, κάνει και παίρνει κροκόδουλο.
1: Δεν ξέρω, φίλε μου.
0: Κοίτα, σε πέτσες όπου για αυτούς που έχουν ερπετά στο σπίτι έχουν κάτι περίεργα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο να έχει φίδι μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι.
1: Ούτε εγώ, αλλά. Περιορέξιος.
0: Δεν είναι κολοκυστόπιτα. Είναι ωραία η κολοκυστόπιτα.
1: Α, σου πω.
0: Η Αλμυρή.
1: Για πάμε.
0: Όχι, έχει time out.
1: Time out.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Win Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος σε ρωτάει αν παλιά, όταν ήμασταν στην Καλλιθέα, αν πήγαινε στα Goodies. Έχω λέει ωραία ιστορία μαζί σου, πώς να το ξέρεις. Ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη.
1: Πήγε ένα διάστημα γιατί όταν είχε το salad bar.
0: Α, και έπαιρνε σάλατα. Είχε χρόνια. Μπορεί ακόμα να το έχουν.
1: Δεν το είχαν, όχι. Είχε, που έφτιαξε, την έφτιαξε μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Ναι, πήγαινε, 10, να μου πεις την ιστορία, Μιχάλη μου.
0: Καλησπέρα.
2: Γιατί δεν παίρνετε το σώτο να τον ρωτήσετε.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Έλα ρε πάνω. Γύρισες.
2: Πάρτον, πιστεύω πως ο σώτος ακούει αυτή την ώρα.
0: Τι είναι κύριε πάνω.
1: Σώτος πιστεύω αυτή την ώρα.
2: Ναι.
1: Όχι, έχει κοιμάται. Πρέπει να βλέπει το δεύτερο ορεινό.
2: Όχι, όχι, δεν δουλεύω. Συνήθως δεν γύρισα ακόμα.
0: Πού είσαι. Συνήθως... διακοπές είσαι.
2: Ναι.
0: Πού αν επιτρέπετε.
1: Στα δίπλα.
2: Πρέβεζα.
0: Στο.
1: Πρέβεζα.
0: Πρέβεζα.
1: Πάντα εκεί πηγαίνει. Πρέβεζα, Γουμενίτσα και, και αυτά.
0: Ωραία,
1: αυτά έχει ωραίες παραλίες.
2: Πώς να την ονομάσετε την εκπομπή. Ας πει τρεις άμπαλοι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Καλό και αυτό. Φουναρέι.
2: Οι τρεις άμπαλοι. Κουραστήκατε δηλαδή, έτσι. Πάρε τη νύχτα Ηρακλή. Τι να πούμε εμείς που είμαστε 60 και είμαστε 36 χρόνια στη νύχτα.
0: Δεν έχεις ανάγκες.
2: Ανάγκη κόψιμο έχω.
0: Είσαι αφεντικό.
2: Εσύ δεν είσαι αφεντικό.
0: Δεν είμαι αφεντικό, ο Sport FM δικός μου είναι.
2: Αυτά η άρεση που πες τι είναι. Δεν είσαι αφεντικό. Ελεύθερος επαγγελματίας είσαι.
0: Όχι άλλο λέμε, για το ραδιόφωνο λέμε.
2: Πριν μίλησες για όλη τη του κουράστηκα, δουλειές από εδώ, από εκεί, δεν τις
0: προλαβαίνω. Δεν κουράστηκα. Λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει, και για μας θα είναι κάποιος πιο ανθρώπινο πλέον.
2: Ο Ηρακλής κουράστηκε λέει.
1: Ναι. Ήτανε θέμα φίλε.
0: Τέλος πάντων.
1: Το είπα.
0: Κάθε άνθρωπος πάνω μου.
2: Βρε τι λέω εγώ, οι επιλογές καθημερινού είναι αυτές αλλά. Πάντως που πει το μεσημέρι σε Ηρακλή ειδικά για σένα, φλωρίζει το μεσημέρι φίλε.
0: Τι κάνει.
1: Φλωρίζει.
0: Α, αυτό δεν το λάβαμε υπόψη μας.
1: Γιατί.
0: Γιατί μου δεν το λάβαμε. Αυτό δεν το λάβαμε υπόψη μας.
1: Δεν είναι hardcore μετά τα μάτς. Να πει νιόνιο.
0: Ναι.
2: Εγώ
1: νιόνιο και πες μου τώρα. Πες μου τώρα δηλαδή γιατί δεν έβαλε χαφ. Πες μου.
2: Ρε αλήθεια αυτό ρε. Τι τρέπα
0: τώρα τι τους θέλεις τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια κομπή ρεμι τώρα. Τι τον. Άσχε, θα τα πούμε από Δευτέρα στα πάνω.
2: Ρε Σινιόνιο, τι πράγμα ήταν αυτό ρε. Όλοι το βλέπαμε, φώναζε ότι ήθελε να χάφα εκεί πέρα. Στο πήγαινε 4-3-3, στο πήγαινε 3-5-2, δεν ξέρω πώς θα το πήγαινε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά αυτό το...
0: Έχεις δίκιο.
2: Τι πράγμα είναι, τρελάθηκα τελείως τα φίλε. Τρελάθηκα και έπαιρε την ομάδα στο χείλος του γκρεμού, γιατί αν δεν... προκριθούμε.
0: Πρέπει να κερδίσουμε.
2: Θα υπάρξει θέμα. Όχι θέμα προπονητή.
0: Δεν θα είναι μια χρονιά η οποία ξεκινάει μια αποτυχία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
2: αυτό. Ρε Σιράκλη, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το πράγμα. Μου θύμισε περίπου το παιχνίδι του Ζουνίδη, ρε φίλε. Αλλά εκεί φάγαμε 3 γκολ σε 8 λεπτά.
0: Με τη.
1: Α, δεν τα θυμάμαι.
2: Με την Αθλέτικ.
0: Με την Μπιλμπάο.
2: 2-0.
1: Α, το 2-3.
2: 2-3, ρε, μέσα σε 8 λεπτά, ρε.
1: Εντάξει, λέω στον κύριο παιδί μου, μπορεί να πει ότι ήταν και Μπιλμπάο, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε, Ηρακλή μου, μετά το 2-0, ο Ζουρίδης κοιμήθηκε, ρε, φίλε.
1: Τώρα που σου
0: πει, τώρα, θα πάμε, να πάμε και στο Ρώ. Εγώ να πάμε στο Ρώ, με τη Λέγκια, τι είχε γίνει. Πάνε αυτά, ρε, πάνε πάμε στα φρέσκα.
2: Να σου πω, βγήκα...
1: Το 2-3.
2: Το 2-3 ήταν πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. 9 χρόνια. Τότε που μετά τράβηξε την πρίζα ο...
0: Τότε.
2: Το αφεντικό.
0: 17 πότε ήταν.
2: Ναι, το 17 ήταν. Mm. Αλλά... Ρε Σινιόνιο, γίνεται δηλαδή... Λίγη λογική να σβήσει στο παιχνίδι, κύριε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, εγώ το είπα και τότε έγινε λάθος. Πρόσεξε, έγινε λάθος για χείρισα τον προπονητή, αλλά έγιναν και λάθη από τους παίκτες. Δηλαδή να τα βάλουμε και αυτά στο...
2: Τόσο Καμαρά, φίλε, ήταν αλλού.
0: Μόνο Καμαρά. Δηλαδή στο τέλος, ας πούμε, ρε παιδί μου, εγώ τι δεν μπορώ να συγχωρήσω στο τέλος. Έχει φτάσει στο 89. Περίμενε, έχει φτάσει στο 89 το παιχνίδι, έχει πιεστεί. έχει ο Γιάγκουση την μπάλα δεξιά και τη στέλνει εσωτερικά που κάνει λάθος control 4. Διώξτε την μπάλα πλάγιο. Να οργανωθεί ω άμυνα, να σβήσει. Δεν είναι κακό. Αξεκίνησε και η απειρία του.
2: Και απειρία, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, θα γίνω και λάθη. Άμα ήταν όλα τέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τώρα να πάνε γυρίσει.
2: Και είναι κίνδυνο θάνατο.
0: Άσε να τον δούμε λίγο ακόμα.
2: Κάνει πολλά λάθη, φίλε.
0: Κάνει.
2: Το δοκάρι από αυτόν προήλθε και από τον τερματοφύλακα.
0: Εκεί είναι περισσότερο του Πένια, νομίζω. Το άλλο, που είχε άλλο ένα λάθο, είναι καθαρά του Καμαρά.
2: Δεν έχει, δεν είναι ούτε. Ούτε καθαρή πάσα δεν έχει, ούτε.
0: Καθαρή πάσα έχει, άλλα λείπουν.
2: Όταν λέω πάσα, δεν λέω πάσα στο ένα μέτρο.
0: Καθαρή πάσα έχει, άλλα είναι τα θέματα του. Δηλαδή δεν είναι τόσο γρήγορος. Μου θυμίζει λίγο εμένα, έχει... λίγο με ιτίζει.
2: Πώς το πες?
0: Λίγο με ιτέ μου θυμίζει. Στο πιο.
2: Με ιτέ.
0: Λίγο, ναι, το κορμί.
2: Όχι, μωρέ, καλύτερο σου με ιτέ.
0: Όχι, λέω στο στυλ.
2: Ναι, αλλά πιο γρήγορο ο Μεϊτέρα, πιο γρήγορη σκέψη.
0: Δεν το λέει το Μεϊτέρα γρήγορο, αλλά είναι πιο έμπειρο ο Μεϊτέρα.
2: Όχι, πιο γρήγορη σκέψη
0: είναι ο Μεϊτέρα.
2: Και κάθε την μπάλα είχε καλύτερο Μεϊτέρα από αυτόν.
0: Τέλος πάντων,
2: εγώ από αυτό τον παίχτη, εκτός από ένα παιχνίδι από την αρχή, στην αρχή της χρονιάς, το πρώτο παιχνίδι με την πάξη, μόνο εκεί έδειξε κάποια πράγματα, μετά που είχε πέρα είναι άφαντος για μένα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε εξάρι. Οπωσδήποτε εξάρι. Δεν έχει εξάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, Ρεπάνο.
2: Και τώρα να έχουμε καλό ερώτημα. Ο Κοντροθύμιος τι ομάδα είναι?
0: Τι ομάδα είναι? Πάρε και ρώτα τον.
2: Τι πάρε και ρώτα τον, εσύ δεν βγαίνεις και λες.
0: Πάρε και ρώτα τον, φίλε, τώρα τι με ρωτάς? 2 η ώρα εδώ, πες του Σταύρο τι ομάδα είσαι.
1: Νομίζω το έχει πει όλα.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω το λέει. Αλλά οκ, okay, δεν
2: πάρει
0: ποτέ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα πάνω. Δεν ξέρω τώρα ο Σταύρος τι λέει.
2: Γιατί
0: λέει,
2: φοβάσαι μην τον εκθέσεις?
0: Όχι, δεν φοβάμαι τον εκθέσω. Απλά είναι ο κάθε άνθρωπος που κάνει τις επιλογές του. Αν λέει, δεν
2: λέει. Τι φίλε.
0: Τι πάθαμε. Οι απορίες του πάνω.
2: Λοιπόν,
1: λένε ότι είσαι και σεξουαλική φωνή, να ξέρεις σήμερα.
0: Ναι.
2: Εγώ.
1: Ναι.
0: Η Λάουρα, από την Ανάβησο. Είχες κάτι επισκέψεις, έμαθα,
2: Ναι. Mm. Καταρχήν, πριν κλείσω, θέλω να στείλω κάποιους χαιρετισμούς στην Αμερική.
0: Στην Αμερική.
2: Στο Μαν, ναι, βέβαια. Στο Μαν. Αυτοί έρχονται και με επισκέπτονται κάθε χρόνο εμένα, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο Μανώλη. Ο μου έχει φέρει και τσίπουρα από την Αμερική.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα.
2: Βέβαια, Νέα Υόρκη ο Μανολάκης. Να είναι καλά. Και ένα ζευγάρι που γνώρισα φέτος, τον Φίλιππα και τον τη Λαμπρινή, του Λος Άντζελες, τη Φλόριντα. Να είναι καλά και αυτό το ζευγάρι. Καταπληκτικό ζευγάρι εδώ από τα χωριά μας. Και παιδιά, σου είπα, Ηρακλή μου, η εκπομπή το μεσημέρι φλωρίζει, φίλε.
0: Ναι.
2: Κάτσε εδώ που είσαι με εμάς, τους νυχτόβιους. Δεν είναι, οι αλλαγές στα γεράματα, Ηρακλή μου, είναι επικίνδυνες.
0: Άκουτα.
1: Γεια σου, Βανώ.
2: Έλα, θα τα πούμε, έλα.
0: Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Α, μάλιστα. Με πιάσατε και σε περίεργη φάση γιατί είμαι κλινήρης. Με COVID.
0: Περαστικά.
1: Με COVID. Περαστικά.
3: Βασίλης ή αλλιώς Ηρακλή Κασάμπιαν.
1: Πήρες τηλέφωνο, ρε φίλε.
3: Είπα, λέω, αφού τελειώνεται νύχτα, να μην πάρω κι εγώ μια φορά.
1: Ο Χριστός, δεν έχεις έχει πόσα χρόνια ακούς?
3: Πάνω από 12-13.
1: Και λίγα μπορεί να λες, να ξέρεις.
3: Ναι.
1: Τι λες, ρε φίλε, ρε Βασίλη. Ναι, Βασίλη, πολύ παλιός ακροατής, ναι. Που είσαι εδώ πάντα Κασάμπιαν.
0: Σαν πέμπα Παγκράτη.
3: Ναι, τώρα είναι διακοπούλες. Mm. Μας έφαγε ο COVID βέβαια.
1: Είχες διακοπές και κόλλησες, δηλαδή φοβερό πράγμα.
3: Τρελό.
1: Ναι.
3: Τι να πω, έχω περάσει τρελές φάσεις με εσάς.
1: Ναι ρε Βασίλη μου, πολύ χαίρομαι που πήρες. Πάρα πολύ χάρη.
3: Τώρα και εγώ έχω δουλειές, οπότε δύσκολο να σας ακούω, θα σας χτυπάω on demand.
0: Και αυτό καλό είναι.
3: Και αυτό καλό είναι, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εμείς.
1: Να ρε Βεμπιλή.
3: Και έχω ό,τι καλύτερο. Χρειάζονται οι αλλαγές, παιδιά. Χρειάζονται. Πέτρα που δεν κυλάει, λέει, χορταριάζει.
0: Έλατε.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά. Σε καλά και περαστικά, Βασίλη μου. Περάσει να περάσει.
3: Ευχαριστώ.
1: Να προλάβεις κάποιες από τις ημέρες που είχες. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ παλιό κράτη.
0: Ναι, ούτε.
1: Εσελεπάντα κασάμπιεν, ναι. Τα μηνύματα.
0: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Εγώ.
0: Ναι.
4: Μανώλης, ο Μαρούση, τι κάνετε.
0: Γεια σου,
1: έλα, Μανώλη.
4: Όπου τρελή αλλαγή αυτή τώρα μεσημέρι, εντάξει, με τους τρελούς, η μεσημεριανή είναι δυνατή πίστα. Δηλαδή ο πιο ήρεμος μεσημεριανός πιστεύω είναι ο πιο άγριος βραδινός.
1: Όχι μωρέ, αφού έχω ακούσει κάποιες φορές, ακούγα μετά αν ήμουν στο αυτοκίνητο δεν είχα φτάσει πάνω.
4: Είναι λίγο πιο εξαλή η μεσημεριανή. Το βράδυ έχουν ηρεμήσει όλοι, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, το βράδυ είχε βέβαια ήταν,
0: καλά, έλα, κάνε,
1: ήταν και μετά τα μάτς.
0: Έλα κάνε τελικούς μπάσκετ. Δευτέρα που είναι το βράδυ.
1: Εκεί να δεις πίσω.
0: Φτάσαμε στο σημείο. Φτάσαμε στο σημείο. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω.
1: Μεγάλη πίστα.
0: Να παρακαλάμε να
1: παντρεύει το Σπυλιόπουλος.
0: Να έχει κάτι να. Είχε γάμο τότε Σπυλιόπουλος. Είχε γάμο και είχαμε πάει στο τελικό και το βλέπαμε στο κινητό. Τότε με το Φουρνιέ και τα Court Seats. Και λέγαμε. Έλεγα εγώ, γυρνούσα πίσω. Είχα βάλει το μυαλί τον καημένο που έκανε κουμπί το βράδυ. Και γινόταν εδώ το μάλε βράσε. Και λέω, θα μα βρίζω μυαλί τώρα, αλλά τι γλιτώσαμε, φίλε.
1: Θα παίρναμε δώρο στο Σπυλιόπουλο κάθε χρόνο για την επέτειο.
4: Κοίτα, τώρα που το λε, ναι, εσύ θα τρώτε το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ είναι βραδινό. Θα τρώτε το.
0: Και ήταν ωραία η ηλικία τότε.
1: Κάμε, σιγά, εντάξει. Διότι πάντα χτίζει το κοινό στο ραδιόφωνο.
0: Αλλά κάποιε φορέ.
1: Καλά, εννοείται, ρε φίλε, τι ήβραμε.
4: Συνήθω η τελική, ο τελευταίο τελικό είναι ο Σαββατοκύριακο, οπότε το γλιτώνε, εντάξει. Απλώς εντάξει, τρώστε τους βραδινούς, το βραδινό ή το όπως και τα Champions League και τα ευρωπαϊκά, εσείς τρώτε το
0: πρώτο τσουνάμι.
1: Τώρα θα κάνουμε το. Καλά, το τσουνάμι το πρώτο εμείς το τρώω. Τώρα θα κάνουμε. Ξέρεις, ανάλυση. Τι περιμένουμε να δούμε το βράδυ.
0: Ναι.
4: Σκέψη για όνομα, άμα είσαι στην Ιταλία, σας είχα Τριντέντε. Τριντέντε είναι η Τρίενα. Το χρησιμοποιούν, ξέρεις, οι τρεις μπροστά, ρε παιδί μου, Τελπιέρο, τότε η Βιέρη, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Λένε πάντα, λέγανε στην Ιταλία, θυμάμαι, υπήρχε αυτή για αν θα παίξουν με Τριντέντε μπροστά, γιατί δεν βάζει και τον Τελπιέρο και τον Τότι. Ήταν το μόνιμο, ας πούμε, ερώτημα. Και πήρε ο Λίπη το Μουντιάλ, παίζοντας μόνο με τον Τότι. Έμπαινε αλλαγή ο Τελπιέρο. Τέλος πάντων, γιατί θέλω να πω κάτι, καταρχάς, να πω κάτι για την μπάλα, ότι υπάρχει τώρα, όλοι φωνάζουν για, ας πούμε, το Ματζάρι, τον έχουμε βγάλει άχρηστο. Γλίτωσε ο Μαντιλίμπαρ. Τώρα τα έχουν βάλει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο να παιχτούν 4-5 αγωνιστικές. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι οι ομάδες έτοιμες από τώρα. Ναι, δηλαδή, βλέπουμε ακόμα
1: όλο μεταγραφές γίνεται. Πώς να είναι έτοιμο.
4: Αυτό, γίνονται μεταγραφές. Πού να παίξει. Για το Σιπιόνι που λέγατε πριν, εντάξει, θα μου κάνει και εμένα μεγάλη έκπληξη να το δώσουμε δανεικό. Αν και πιστεύω ότι στη θέση που είναι τώρα, άμα πάμε να πάρουμε κάτι πιο έτοιμο, έχοντας και τον Γκαρσία, ας πούμε. Θα πρέπει να παίξει τώρα, δηλαδή σε ποιον δεν μπορεί να μείνει άλλο ένα χρόνο να είναι στον πάγκο, να μπαίνει αλλαγή, πρέπει να παίξει. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, το είχα πει και την άλλη φορά, επειδή κάθομαι εκεί πέρα που είναι δίπλα οι παίκτες, όταν δεν είναι αποστολή, συνήθως είναι εκεί πέρα δίπλα με το Σιπιόνι, επειδή είναι η μάνα του, η καταγωγή του είναι από την Ιταλία, τέλος πάντων, η μάνα του είναι Ιταλίδα, και μιλάγαμε για τέτοια, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση με ένα φίλο του, πόσο απλό παιδί είναι, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα παιδί να πάει για καφέ, ας πούμε, τη γειτονιά σου.
0: Ναι.
4: Ούτε τώρα, ενώ βλέπεις κάτι, ας πούμε, κάτι Βραζιλιάνους, κάτι άλλους, που είναι λες και τα νάρκος, θα θυμάσαι στη σειρά, ας πούμε, ναι. Με χρυσά ρολόγια, καβέρνες, ρε παιδί μου, και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πολύ απλό παιδί, και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του. Και μου είχε κάνει και εντύπωση, είχε ένα παγούρι, γιατί είχε κάνει ατομική προπόνηση όταν ήταν τραυματίας. Με πάνω στο παγούρι ήταν ο Ντιέγκο, όλο το παγούρι ήταν Ντιέγκο Μαραντόνα, δηλαδή εντάξει, οκ, okay, respect.
1: Τι θα είχε το Αργεντίνο, τι θα είχε.
4: Εντάξει, τέλος πάντων, ήταν αμυντικό χάφ, θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, το Ρεδόντο, ξέρω εγώ, να έχει κανέναν άλλο.
1: Ναι.
4: Για το μπάσκετ να πούμε κάτι, για το, αυτό τώρα που γίνει με το γόκαπ, έτσι, είναι πολύ ακραίο το πώς, ρε παιδί μου, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που εμείς δηλαδή, που είμαστε τώρα 50,
1: mm-hmm.
4: που έχουμε ζήσει, δηλαδή, έχω να σου πω κάτι. Αντίπαλός μου σαν Ολυμπιακός ήταν ο Διαμαντίδης. Δεν θυμάμαι ποτέ το Διαμαντίδη κάθε καλοκαίρι να πηγαίνει στο Γιαννακόπουλο, ας πούμε, στο συγχωρεμένο τον Παύλο ή το Θανάση και να του λέει είμαι ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, της ομάδας, σου φέρνω ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Τώρα έλεγε μένω ό,τι θέλετε. Αλλά
4: ναι,
0: δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις τώρα.
4: Δεν θυμάμαι κάθε καλοκαίρι να ζητούσα ένα προσαρμογή συμβολέου για να πάρει τα περισσότερα λεφτά. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν διαπραγματεύσεις. Ναι, θυμάμαι τον Μπρίντεζη στον Ολυμπιακό να κάνει το τελευταίο του συμβόλαιο, να έχουν πάει κάποιοι δημοσιογράφοι και απ' έξω από τα γραφεία και να μπαίνει μέσα επειδή έκλαιγε, να ξαναμπαίνει μέσα στην είσοδο επειδή έκλαιγε, επειδή υπέγραψε και να τελειώνει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Όπως και το Σπανούλη, ας πούμε, που εγώ σου έχω πει με το Σπανούλη και όλους τους παίκτες που αλλάζουν ομάδες, ακόμα και όταν έρχεται στη δικιά μου, δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να δεθώ. Ας πούμε έτσι, εγώ δεν έχουμε τους παίκτες που είναι γέννημα θέμα της ομάδας μου και θέλουν να παίζουν γι' αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα είναι ο Γόκαπ, ας πούμε, ο οποίος Γόκαπ εντάξει έχει προσφέρει τα άπειρα στον Ολυμπιακό. Έτσι, έχει παίξει με διαλυμένη μέση, έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Αλλά όταν ακούει τα εξαμάξεις και ο Ολυμπιακός έχανε τα ευρωπαϊκά, είναι αυτό που είπαμε και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού. Δεν είδα να βγει κάποιος και να πει ή να πάει ο μάνατζερ του και να πει ξέρεις κάτι. Παίρνεις ένα κάτι, πρέπει να πάρεις 700 τώρα, γιατί δεν είναι κανένας.
0: Είναι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαια.
4: Ναι, θέλω να σου πω ότι βγαίνουν όλοι και λένε ότι είναι λογικό και λένε παίρνει ένα 200, okay. Του προσφέρουν 3, είναι στο τέλος λέει, της καριέρας, θέλει ένα συμβόλαιο. Okay, το θέλει, έτσι είναι η ζωή του αθλητή. Ο έτσι. Αθλητής δεν είναι επιχειρηματίας κάθε χρόνο να έχει το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί έχουμε μπει σε αυτή τη λογική πλέον, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πάρει το μεγαλύτερο του συμβόλαιο. Ας πούμε δηλαδή, ο Μοντέρο, ας πούμε, που υπέγραψε με πολύ λιγότερα λεφτά από όσα υπέγραφε, αν υπέγραφε τώρα, έτσι, τι πρέπει να κάνει, να κυρώσει και αυτό τη συμφωνία, να πάρει να πάρει τα περισσότερα λεφτά. Δεν μπορεί να γίνει φυσιολογικό αυτό. Είναι μια κατάσταση, η οποία είναι άρρωστη. Και είναι άρρωστη γιατί οι πίσω από τους αθλητές είναι ένα ολόκληρο σύστημα μανατζάρεων, οι οποίοι καλά κάνουν, κοιτάνε τα λεφτά του παίκτη που είναι και δικά τους λεφτά. Γιατί από τη δουλειά τους κάνουν καλά. Αλλά για το άθλημα είναι κάτι κακό. Και όταν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι τώρα, λέγαμε για την Όκτακο, γιατί μέχρι τώρα μου είχε κάνει εντύπωση, δεν λέγαμε ποιος είναι ο μάνατζερ του, του WOCAF. Δηλαδή λέγαμε ότι όλοι βγαίναν στα social και λέγανε ότι η γυναίκα του λέει, να πάει. Η γυναίκα του λέει τον άλλαξε. Καμία γυναίκα δεν τον αλλάζει. Εννοείται ότι οι παίκτες συμβουλεύουν τις γυναίκες τους, παίρνουν μια ενιαία απόφαση, αλλά από πίσω είναι ένας εκπρόσωπος που είναι. Όταν ο εκπρόσωπός σου, όπως λένε όλοι, βγαίνουν και λένε ότι ξέρεις κάτι, διαφωνούμε με αυτό, τότε αν διαφωνήσεις και κάνεις δουλειές και με τον Ολυμπιακό και με άλλες ομάδες, τότε πες παρετούμε από την εκπροσώπησή σου. Δηλαδή λες, ναι, ξέρω εγώ, διαφωνώ με αυτό που κάνει, αλλά όταν θα συμφωνήσει θα πάρω το μερίδιό μου, ας πούμε. Όχι, σε δυσφημί, σαν εταιρεία, σαν μάνατζερ, ναι. Φεύγεις, έχεις 1 εκατομμύριο μάνατζερ, 1 εκατομμύριο παίκτες. Δεν είναι ότι έχεις ανάγκη το WOCAP, γιατί αυτό θα φέρει ένα δεδικασμένο.
1: Όχι, θα γίνει το χαμός.
4: Ναι, που όχι, θα τη χάσει τη δίκη σίγουρα ο WOCAP. Αυτό είναι το σίγουρο. Πάει να εξωθήσει τον Ολυμπιακό, να αναγκαστεί να τον πουλήσει για να μην μείνει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι θα δημιουργεί ένα δεδικασμένο. Όλοι οι παίκτες να φτάνουν στα άκρα με τις διοικήσεις και να φεύγουν. Και εκεί έρχεται αυτό που σας είχαμε πει και παλιότερα, ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος που πάει στο γήπεδο, που πλέον δεν πάει επειδή γουστάρει, ας πούμε, το WOCAP, γουστάρει το Σλούκα, ξέρω εγώ, γουστάρει το Ναν, το Φουρνιέ. Το 80% πάει για να πει ότι πήγε. Είναι ένα hype της εποχής, λέει, πού γίνεται το hype, στο ΣΕΦ, ας πούμε, ή στο ΆΚΑ. Πρέπει να είμαι εκεί, να δηλώσω ότι είμαι εκεί. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τον άλλον, αν δένεται με τον παίκτη, δεν δένεται. Δηλαδή, τώρα, ένα παιδάκι που έχει πάρει του WOCAP την εμφάνιση, ας πούμε, που έκανε, ας πούμε, έλεγε στο τελευταίο σου θα φύγει από τον Ολυμπιακό μετά το Φουρνιέ είναι ο WOCAP, ας πούμε, από τους ξένους, έτσι. Και βλέπει τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή Αυτό θέλω να σου πω ότι έχουν, πλέον έχουν ξεπεραστεί τα πάντα. Θα βρεις που θα ψάχνουμε να βρούμε έναν αθλητή σε 10 χρόνια να ταυτιστεί ένας πιτσιρικάς με τον παίκτη να πήρε φίλο αυτήν ο παίκτης της ομάδας μου, ας πούμε. Δηλαδή τώρα βλέπω τους Παναθηναϊκούς ταυτίζονται με τον Σλούκα. Γιατί? Γιατί έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μα ο Σλούκας δεν εκπροσωπεί τίποτα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι γέννημα θρήμα του Παναθηναϊκού. Όταν λέω γέννημα θρήμα, δεν λέω να πες αυτά. Παίκτης που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό είναι ο Διαμαντίδης. Εγώ δεν θυμάμαι τον Διαμαντίδη να διαπραγματεύτηκε ένα καλοκαίρι να πάει στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, στη Φενέρ, να έχει βγάλει τα δεκαπλάσια. Αλλά αυτή τη στιγμή προχωρά ο Διαμαντίδης στον δρόμο. Έτσι, και τον σέβονται όλοι, και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Ακόμα και αν έχουμε 1000 πράγματα που έχει κάνει, τα έχει κάνει σαν παίκτη. Σαν παίκτη, ο παίκτη έχει καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορεί να σέβεσαι τον Διαμαντίδη ή τον Πρίντεζε, ας πούμε, ή τον Σπανούλη μέσα στο γήπεδο. Πάντα μιλάμε έτσι, μέσα στο γήπεδο. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε
4: και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μην μπορούν να πούνε ότι εκπροσωπεί Όκταγκον τον Ολυμπιακό και πάει ο Ολυμπιακός και παίρνει τον πλότο από την Όκταγκον. Τον πλότο από την Όκταγκον. Αυτή και η διοίκηση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διαχωρίσει τη θέση τη. Κύριε, μου έχει κάνει αυτό, δεν παίρνω παίκτη από σένα. Έχω τον Μιλουτίνοφ, α πούμε, οκ. Τώρα και ο Μιλουτίνοφ ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό. Πρέπει και οι διοικήσεις να γίνουν λίγο πιο σκληρές και κανένας Ολυμπιακός δεν κρέμεται από κανένα παίκτη. Από κανέναν παίκτη.
1: Πρέπει
4: από
1: να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε. Να σε καλά.
4: Καλό βράδυ.
0: Αυτό, καλό βράδυ.
1: Να ξέρεις αυτό που θα έχει σίγουρα στο παγόρι του εκεί του Ντιέγκο Σιπιόν ήταν το μάτι.
0: Ναι, αυτό που γνωρίζει την
1: ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελπίζω το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή που λέει μπα, το θυμήθηκε να έρθει, να αφορά στη Σοφία Θεοδωράκη και όχι σε μένα, έτσι. Γιατί εγώ μετράω μία εβδομάδα εδώ. Οικειοθελώς, όχι, δεν έχει σημασία, αλλά μετράω μία εβδομάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά για μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Με Γιαννήση η εβδομάδα θα αρχίσει και νομίζω ότι θα τελειώσει κιόλας, ε. Μου είπανε θα πάμε σε ρί, τι κακό έκανες. Πλάξεις κάποιος το ξύλο, έβρισες κάποιον, το βάιο, τι έκανες. Τι, μια εβδομάδα πρωινός ο Γιαννήσης, αλλά να μου πείτε έτσι είναι τα νιάτα. Πέρασες καλά? Πέρασε πάρα πολύ καλά. Δεν το θυμάται γιατί ήταν εκεί πριν από ένα μήνα. Σου λέει εντάξει, κάτι θα γίνει και το Σεπτέμβρη. Θα λιποθυμίσουμε σε κανένα διάδρομο, θα πάρουμε καμία αναρωτική, τέτοια πράγματα. Μαρία Ζαβεράτη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι όμως λογικά καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υπό κουσού κανονικές συνθήκες τη Δευτέρα που μας έρχεται.

Φίλοι μου, έπεσε και το τελευταίο ρόδο του καλοκαιριού που φεύγει και φέρνει τον γκρίζο του Σεπτέμβρη και τη μελαγχολία του χειμώνα. Και εγώ είμαι ξανά εδώ και περιμένω. Καλημέρα στον Δεκαμιώτη. Καλημέρα, σου χρωστά έναν Αύγουστο, λέει. Θα σου προσφέρω Τετάρτη, λέει, μια πρόκριση στην League Face Champions League. Ο Κωνσταβάρας είσαι. Μόνο. Κωνσταβάρα τσόχο, μόνο από αυτό δέχομαι αυτή την πρόταση. Καλημέρα, Παστιπάλαια. Πρωινή ανάβαση στο κάστρο, χωρίς να σταματήσω σε φούρνο. Μιλάμε για διπλό κατόρθωμα. Ναι, αλλά μετά θα σε πάρει μία κατηφοριά. Ρε, τι έχει να γίνει. Ό,τι καταλαβαίνω και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, έχετε έτσι κέφια, έχετε όρεξη, δεν έχετε γκρίνια, που συνήθως έτσι είναι οι Δευτέρες μας, αλλά όταν έχει εισχωρήσει έτσι λίγο πιο βαθιά ο χειμώνας στη ζωή μας και οι Δευτέρες της Super League. Από ό,τι βλέπω όμως, μια χαρά μας έκατσε στους περισσότερους η πρεμιέρα. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε άσους είχε εδώ πέρα η έναρξη, η πρεμιέρα της Super League και ένα διπλό, αυτό του Άρεως με την Καλαμάτα. Είκοσι γκολ, τι άλλο θέλετε ρε, δεν πιστεύω κανένας να δει τίποτα Premier League και ιδίες, τίποτα La Ligues και αυτά. 20 γκολ και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πεις πόσα γκολ περίμενες να μπουν στο Παναθηναϊκό και Φυσιά. Έλα, σταμάτα δευτεριάτικα τώρα. Καλά, δεν ήμασταν. Όχι ρε φίλε, Παναθηναϊκός πικραμένος είμαι, φτιάξε μου τη διάθεση. Περίμενε, την Πέμπτη θα στείλουμε το Βαγγέλη σε ειδική αποστολή να πάει να περιγράψει το παιχνίδι, να φέρει την πρόκριση. Περίμενε, Παρασκευή πρωί ξέρεις πως θα είσαι άλλος άνθρωπος. Βέβαια λέει και δεν προλαβαίνει ο Αλέξανδρος να έρθει για εκπομπή. Έχει δουλειά, έχει να μιλήσει με τον Ζλάταν και με τον Μακελελέ, λέει από δύο καλά είμαστε. Από δύο Πομπέος Μάγλους. Θα ήθελα να σου πω ότι αυτό το 40 δεν το μετράμε, γιατί όλοι κάνουν λάθος αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, παιδιά, ο Αλέξανδρος το Σαββατοκύριακο μίλησε ναι, με Ζλάταν και Μακελελέ. Όπως με ακούς. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Μακελελέ. Εντάξει, βέβαια ήταν αποκλήση του Καραγκούνη. Αλλά αυτές είναι οι παρέες του Καραγκούνη, παιδιά. Του Γιώργου του Καραγκούνη αυτές είναι οι παρέες. Κάτι Βιέριδες, κάτι Ρονάλντιδες, κάτι Ζλάταν. Και επειδή ήξερε ο Κάρα την τρέλα που κουβαλάει ο Τσούβι μας για το Ζλάταν, κάνανε βιντεοκλήση και μιλήσανε. Εντάξει, μετά από αυτό καταλαβαίνετε ότι τη Δευτέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εμάς, γιατί τι να πούμε εμείς τώρα μπροστά στο Ζλάταν. Να μου πεις μετά ο Ζλάταν πήρε τηλέφωνο και το Χάλαντ. Ή ο Χάλαντ πήρε τηλέφωνο τον Ζλάταν. Τέλος πάντων, είναι στα τηλέφωνα όλη την ώρα, δεν κάνει δουλειά. Το βλέπω πως πάει και μίλα. Για να του πει τι μαλλία έκανε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς του είπε. Γιατί επίσης, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι το Σαββατοκύριακο, και τι κάνατε, άμα δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι όλα αυτά. Ο Χάλαντ κουρεύτηκε. Όταν λέμε κουρεύτηκε, γύρισε το Γιαννίση. Ένα πράγμα. Δηλαδή, αν δεν ήσουν μελαχρινός, θα σε μπέρδευα, να ξέρεις. Κοντό, λες και πιάσε ψήρες.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, η ζωή κυλά όπως την έχουμε συνηθίσει. Είχαμε και τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Νιουκάσλ και στις καθυστερήσεις πήρε το Χ. Παναγία, μας βγήκαν τα ματάκια πάλι. Εντάξει, καλή σεζόν έχουμε. Καλή σεζόν, ψυχούλες μου. Καλημέρα και στον Στέφανο από Αγρίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αγρίνιο. Ο Τσούβι όλο τον Αύγουστο, χωρίς τα ραδιόφωνα, είναι ακόμα σε πανηγύρι mode. Παιδιά, έχει πάει στο χωριό να κάνει αποσυμπίεση, αποφόρτιση. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε και ακούγεται λίγο κλισέ, να γεμίσει τις μπαταρίες, αυτό συμβαίνει με τον Τσούβι. Έχει πάει τώρα στο χωριό. Ναι, μπορεί να γεμίζει τις μπαταρίες του, ξέρω εγώ, με προβατίνα, με τσίπουρα, αλλά ο καθένας όπως θέλει γεμίζει τις μπαταρίες του, γιατί έρχεται μεγάλος χειμώνας. Μεγάλος χειμώνας έρχεται.

Καλημέρα στη Γιάννα. Έχει έρθει να μην μου λέει καλημέρα σε. Εντάξει. Ίσως αξίζουν, επειδή είναι Δευτέρα σήμερα και κάνουμε πάντα μία νέα αρχή τη Δευτέρα. Ας καλωσορίσουμε και τους. Δηλαδή, γιατί όχι, ούτως ή άλλως από Τρίτη. Πάλι θα τους κλωτσάμε. Λοιπόν, απίστευτος Μάριος λέει: βρήκε σε παραλία στην Κρήτη δύο αδέλφια που έκαναν διακοπές, τους πήρε με το ελικόπτερο, τους έφερε, ήταν το μάτς και τους ξαναγύρισε. Όντως έγινε αυτό τώρα. Μιλάμε για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Όντως. Γύρισε στις πόλεις, δεν αντέχουμε άλλο. Μεγάλα βρώμης, λίγο σφένδαμο και 48,6 γραμμάρια κανέλα στο χτύπημα και μια εσάν σοκολάτας. Εντάξει, αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε τέτοιου είδους καφέδες στα χωριά ή να σου πω και κάτι, και στην πόλη. Παιδιά, μία είναι η λύση, ξέρετε. Κλώτσο.

Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ποιο χειμώνα και μελαγχολίε, λέει και κρύα για τα κεφάλια μέσα, δεν τα λέμε εμεί αυτά. Σήμερα ξεκινάει η άδεια και αύριο ερχόμαστε με διακοπέ. Με το καλό, Νατάσα. Αλλά μια που άνοιξα, λέει, και μια που άκουσα το μήνυμα του φίλου του ποιητή και κόντεψα να σχολεριφέρ, όχι, μακριά από αυτά. Και να ξέρετε, εσεί που ξεκινάτε τώρα τι διακοπέ σα, είσαστε αυτοί που μα κρατάτε έτσι ζωντανή την ελπίδα ακόμα. Των διακοπών, λίγο έτσι της ξεχνιασιάς, λίγο ότι άντε θα κλέψουμε κι εμείς κάνα Σαββατοκύριακο, κάνα τριήμερο, κάνα τετραήμερο. Εσείς είσαστε αυτοί. Είμαι σε χωριό στην Τίνο. Με ξύπνησαν τα κοράκια, κρά-κρά. Ξέρεις πως εγώ δεν ξέρω. Εγώ δουλεύω στο τηλεκό ραδιόφωνο, δεν ξέρω εγώ από κρά-κρά, πλάκα κάνεις. Και έχω κάτσει έξω, λέει, από το σπίτι, σα σκιάχτρο να φεύγουν μπας και κοιμηθεί η οικογένεια. Σε καταλαβαίνω, γιατί όσο πιο νωρίς ξυπνάει η οικογένεια, τόσο πιο νωρίς αρχίζουν τα θέματα, τα τρεξίματα. Γιατί άμα ξυπνήσουν τώρα 8 η ώρα τα πιτσιρίκια, τι θα τα κάνεις 8 η ώρα? Αντάξει να περιφέρονται σαν τις μύγες στην αυλή, θα πρέπει να τα πας κάπου. Έχεις δίκιο, κουράγιο. Έγινε, λέει, αυτό με το Μάριο, μόνο που δεν ήταν αδέλφια, διότι είπε εκτζίδες στην ίδια παραλία με το Μάριο. Τι λες τώρα? Είναι αυτό που λένε ότι πρέπει να βρεθείς στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, με το σωστό άνθρωπο. Μπράβο, πάντα τέτοια. 10 και σήμερα για άδεια. Για να κάνω αρθροσκόπηση, λέει ο Λουίτζι 13. Και 13 κιόλας, είσαι και Παναθηναϊκός. Τι να σου πω, ρε Λουίτζι, με ένα πόνο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, αγωνιστικά είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τελευταίο από την αγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Μία αναμέτρηση που στην αρχή πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ, φίλοι, σκεφτόντουσαν αν θα έπρεπε να το κάνει ή αν θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε όμως εκ του αποτελέσματος ότι ήταν βάλσαμο αυτή η νίκη και η αγωνιστική εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ με 13 τελικές, έβαλε 4 γκολ, σκόραρε στις πιο πολλές από τις μεγάλες του φάσεις. Ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Λεβαδιακό. Και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που του ανέβασε κάπως την ψυχολογία, μια ψυχολογία που δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι στα καλά της το παιχνίδι της Πέμπτης, όχι τόσο αγωνιστικά όσο έτσι από θέμα απουσιών, από θέμα αποχωρήσεων, ξέρετε, μην τα ξαναλέμε τώρα τι έχει να διαχειριστεί ο Λύση και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ.

από το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ήταν λέει στην παραλία 5 ώρες πριν το μάτς στην Κρήτη. Του μίλησαν οι αεκτζίδες και τους λέει ελάτε πάμε να δούμε το μάτς. Δεν είχαν πάει ποτέ στην Άγια Σοφιά. Εντάξει, φανταστικό, φανταστικό. Καλή ποιος χειμώνας λέει αυτό του μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε μπάνια λέει η Ελένη από το Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο δεν πρέπει να σταματάτε ποτέ τα μπάνια γενικά στην Κρήτη. Τη λέει ο Τσούβι, δεν θα γυρίσει τη Δευτέρα γιατί έχει παράσταση στη Ρόδο. Σιγά μην πάει αυτό, μην μπει λέει αυτό σε αεροπλάνο. Ρε παιδιά, μπαίνει στα αεροπλάνα. Μπαίνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα κολυμπώντας. Μπαίνει. Εδώ θα είναι, μην ανησυχείτε. Τώρα, αλλά με βάλει σε σκέψη. Έχει τη Δευτέρα παράσταση Ρόδο. Την άλλη Δευτέρα. Όντως τώρα. Εσύ τη Δευτέρα τι κάνεις. Ποιος να ξέρει,

λέει κάποιος, μετά τον αποκλεισμό, τι θα λέτε δηλαδή, Μαρτών, νομίζω μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Άσε ρε φίλε, να δούμε αν και εφόσον και έρθει, θα δούμε τι θα λέμε. Θέλεις δηλαδή από τώρα, από τη Δευτέρα, να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό των ομάδων που θα το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ. Έτσι περνάς τη ζωή σου εσύ. Ας τώρα παιδάκι, έχεις τουλάχιστον 4 ημέρες να ελπίζεις. Γιατί έχει έρθει και από κάτω ένα μήνυμα, άλλη μια χαμένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, ηρεμήστε, έχουμε 24 Αυγούστου. Ηρεμήστε. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα πιο ωραία χωριά της Πάρου, της Λεύκες. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα στο Ζαν. Bonjour. Oh, de Belvune, à toutes les bebs. Τι λες ρε Ζαν, σοφά. Και είναι σε ένα γήπεδο. Α, γήπεδο τένις. Ωραία, καλά ξεκινάς και εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο. Βλέπετε λέει πως παίζει τον Ολυμπιακό χωρίς Σάνχη. Χριστός, το έβλεπα. Τι έπαιξες για να δω, περίμενε. Κόρνερ. Μάλιστα. Σκορ 1-0. Α, εντάξει, καλό, σωστό, σωστός.

Κάποιος λέει, τι λες ρε Μαρία, λέει εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη στέλνανε καλό χειμώνα και τέτοια. Παιδιά, αλήθεια, αν εσείς που ακούγατε την εκπομπή του Βαγγέλη και ήσασταν εσείς που στέλνατε τα μηνύματα καλό χειμώνα, θέλω να μου εξηγήσετε την ψυχοσύνθεσή σας, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα παιδικά σας χρόνια, για τα παιδικά σας τραύματα γενικότερα. Τι σας σωθεί σε αυτή την εξωτερικεύση των εσωτερικών σας προβλημάτων στους άλλους ανθρώπους? Δηλαδή να είναι 24 του Αυγούστου και να λέτε καλό χειμώνα, κάτι που ξέρετε και οι ίδιοι ότι και από τη φύση δεν ισχύει, γιατί ο χειμώνας έρχεται μετά τον Νοέμβριο ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα. Θέλω να μου μιλήσετε λοιπόν για αυτό το πράγμα και να μου πείτε τι. Θέλω να κάνω κακό στους ανθρώπους, θέλω να βλέπω τους ανθρώπους μίζερους, δεν θέλω να χαμογελάει κανένας, τι, είμαι πολική αρκούδα, τι από όλα αυτά ισχύει για σας?

0: Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Είχα δει το συγκεκριμένο βίντεο πριν από κάποιες μέρες. Τώρα έγινε θέμα στα sites, επενέβηκε εισαγγελία και αυτό το πράγμα. Ένα βίντεο λοιπόν που έδειχνε ένα αυτοκίνητο σε σύραγγα στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Δεν ξέρω αν το είδες, Γιαννίση μου.
1: Όχι.
0: Ο τύπος οδηγούσε με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Τι γίνεσαι, όλα καλά, προχωράμε, ευθεία. Και είχε βάλει τέρμα τη μουσική, γιατί σου λέει, τι να ανοίξω τα παράθυρα, άμα ανοίξω την πόρτα θα ακούγεται καλύτερα. Τέρμα τη μουσική, θα έλεγε κανείς ότι είναι ντύρλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε. Και θέλω λοιπόν να σκεφτώ και να αναρωτιέμαι και θέλω να μου πει κάποιος, αν ξέρει, τι στο καλό έχει ο καθένας στο μυαλό του. Κάθε εβδομάδα κλαίμε ανθρώπους από δυστυχήματα, χάνονται ζωές, διαλύονται οικογένειες και υπάρχουν αυτοί οι λύθοι ανάμεσά μας και σου λέει πόσο μπορώ να το τερματίσω. Ναι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών ειδικογραφία που σχηματίστηκε για αυτό το... Τι επικίνδυνο. Το επικίνδυνο είναι με πολύ ελαφρύς χαρακτηρισμός για αυτό τον οδηγό. Εννοείται ότι αναρτήθηκε στα social media, φαινόταν κανονικά το αυτοκίνητο, φαινόταν ο αριθμός κυκλοφορίας. Προέκυψε λοιπόν, από την έρευνα προέκυψε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου. Βέβαια, δεν έχει διαπιστωθεί, λέει, αν ήταν ο ίδιος που οδηγούσε το όχημα ή ένα ρακούν, γιατί μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Δεν έχει συλληφθεί, λέει, ακόμα ο ιδιοκτήτης, γιατί το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πλέον βρίσκεται εκτός ορίων του αυτοφόρου. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν. Δυστυχήματα συμβαίνουν, γιατί πολλά μπορεί να γίνουν και να στραβώσει ένα πράγμα και να γίνει ένα ατύχημα ή να πάει και ακόμα χειρότερα. Αλλά αυτό το ότι εμείς προκαλούμε την τύχη μας και λέμε έλα, έλα, έλα, έλα όπως είσαι, αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Γιαννήσαρο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Καλημέρα σας, κυρία Ζεφυράτου. Λέει, ευτυχώς λείπει και ξεκινάει ομαλά η προσγείωση. Λέει ο Χρήστος, λείπει αυτός. Ξεκινάει ομαλά η προσγείωση. Καλημέρα στο Χρήστο 21. Καλογρέζα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα που έχουμε θέσει έτσι στο τραπέζι. Ένα είναι η βλακεία που χτυπάει πάρα πολλούς ανθρώπους με αφορμή αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε με τον τύπο που οδηγούσε με ανοιχτή την πόρτα. Το ξέρω ότι είναι από τον Ιούλιο αυτό το βίντεο. Άιντε, τώρα το πήρατε χαμπάρι. Όχι, τώρα το πήρανε χαμπάρι έτσι οι πιο υψηλά ιστάμενοι. Γι' αυτό και έχει γίνει θέμα στην εισαγγελία και όλα αυτά. Μαρία, έχεις δίκιο, λέει, για τον οδηγό αυτοκινήτου, για τον επιβάτη του ελικοπτέρου. Έχουμε να πούμε τίποτα? Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ ανέφερα το θέμα του αυτοκινήτου, γιατί είναι λίγο πιο σύνηθες έτσι στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς ακόμα δεν κυκλοφορούμε όλοι με ελικόπτερα. Δεν θα είχε μείνει άνθρωπος. Όχι, δεν έχω να πω κάτι και για το ελικόπτερο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Όντως έχει παράσταση τη Δευτέρα Τσούβι, λέει. Κάτσε μην έρθει Τετάρτη στην εκπομπή. Τώρα που το σκέφτομαι, κάτσε μην το δούμε, λέει, με τον αγιασμό των σχολείων. Και είναι και Παρασκευή, αλλά την άρθει Παρασκευή από την επόμενη Δευτέρα. Ναι, το έχει στείλει, λέει, σε Τσούβι και Ρίλο αυτό το βιντεάκι. Για τον οδηγό του αυτοκινήτου. Επίσης έχουμε πει για το καλό χειμώνα τι ζόρι τραβάτε και το λέτε από τώρα. Παλιά, λέει, το έλεγαν σε κάποιον που γύριζε από τις διακοπές. Ναι, παλιά. Κάποιος λέει, εμείς σας το λέμε. Να μην σας πέσει απότομα το κρύο και οι βροχές. Δεν ξέρω αν άκουσες το δελτίο ειδήσεων του Sky που είπε ότι θα έχουμε σαραντάρια. Δηλαδή, σαραντάρια. Καταλαβαίνεις, στην πόλη, σαραντάρια. Βέβαια, έχω να πω ότι κάποιοι γυρίσατε χθες. Και το κατάλαβα αυτό στην κίνηση στην Κηφισίας. Και λίγο ακόμα στο πάρκινγκ της Νέας Μύρνης. Ωστόσο, όταν βρίσκεις πάρκινγκ άνετα 11 η ώρα το βράδυ, σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει όλοι ακόμα. Και αυτό είναι καλό. Καλημέρα Μαρία, είναι χαρακτηριστικό, λέει, των άρκισων να θέλουν να προκαλούν με ακραίες θέσεις, έτσι για να υπάρχει κλίμα και να ασχολούνται μαζί τους. Αυτό αιτιολογεί τους καλοχειμωνιάτικες με 40 βαθμούς Κελσίου.

Εσύ που μου μιλάς στα γαλλικά, μέχρι την πρώτη πρόταση ήμασταν καλά. Από τη δεύτερη πρόταση και μετά με έχασες, να ξέρεις, και βαριέμαι να το βάλω και στο Google Translate. Αν θέλεις να μιλήσουμε στα ελληνικά, οριακά πάλι, να το ξανασυζητήσουμε. Κάποιος λέει για τους Ρωμά, μεθυσμένη ανασφάλιση, τη λέει σε ένα αμάξι 7 και όποιον πάρει ο χάρος, είναι καθημερινότητα για αυτούς και για πολύ κόσμο, όχι μόνο για αυτούς, και για πολύ κόσμο που μένει εκεί στα περίχωρα.

Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν χορτάσετε, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Έχουμε στις 8.30 ο Σασούνα Λεβάντε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα από Κοσμοτέ Sport 5. Έχουμε Ρώμα Φιωρεντίνα για το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 10 παρατέταρτο, Κοσμοτέ Sport 3, και Φούλαμ Τσέλσι στις 10 η ώρα στο Nova Sports Premier League. Ναι, εννοείται ότι έχουμε και Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, Ζιλπιθέντε Κάζα Πία 10 και 4 το Κοσμοτέ Sport 2 και Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πάλι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα που λέγαμε πριν, 10 και μισή Κοσμοτέ Sport 7.

Μαρία, δεν είναι κίνηση αυτό, μίλες ψέματα. Το λέω πάντα σε σύγκριση με αυτό που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή κυκλοφορούσα γενικώς. Είδα εχθές το απόγευμα. Κάτι γίνεται. Σαν να επιστρέψανε μερικοί. Αυτό, δεν λέω υπερβολές. Σήμερα δεν θα βρίσω, Μαρία. Καλημέρα, θα πάρω ρεπό. Καλή εκπομπή να έχεις και να είσαι πάντα καλά. Ένας τοξικός ακροατής. Καλημέρα, τοξικούλη. Καλημέρα και σε σένα και καλό ρεπό να έχεις.

Και νομίζετε ότι εσείς έτσι περνάτε όλα τα δύσκολα της ζωής και σκέφτεστε ότι τώρα ξεκινάνε τα σχολεία και άντε πόσα έξοδα και άντε πώς θα ξαναγυρίσω στη δουλειά με το καλό μου το αφεντικό και όλα αυτά. Τι να πει και ο Πεπ Τσαβαρία, ο οποίος προσπάθησε ο άνθρωπος να δει το ποτήρι μεσογεμάτο, θα πάει στην Τσέλσι 5 χρόνια, τι ωραία, Λονδινάρα, ευρωπαϊκοί αγώνες, Premier League κτλ. Βγήκε όμως η σύντροφός του, η Πόγκλη, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ως η influencer Πόγκλη. Αυτό, ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ούτε ξέρεις που ξεκινάει, που τελειώνει. Η οποία βγήκε στα social media και έκλαιγε. Επίσης αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα που κάποιος βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να κλαίει. Δεν μου στήχει ακόμα, οπότε ας μην πούμε τίποτα. Η σύντροφός του λοιπόν δεν θέλει να πάει στο Λονδίνο. Η Πόγκλη διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Καλά, δεν έχουν κλείσει χρόνο δηλαδή, έτσι. Μπράβο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί έκανε μια κίνηση αποδοκιμασίας ο Γιαννίσης. Συμφωνώ. Και ξέσπασε σε κλάματα και το ανέβασε στα social media, στο TikTok. Και σε άλλα βίντεο λέει ότι η προοπτική να μετακομίσει στην Αγγλική πρωτεύουσα της προκαλεί φόβο και ότι πανικοβάλλεται σχετικά με το αν θα πρέπει τελικά να μετακομίσει ή όχι. Βέβαια έχει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok. Εντάξει, σοβαρή επένδυση. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok, τι ρευστό φέρνει αυτό το πράγμα, μπορείτε να το σεβαστείτε. Ασχολείται με τη μόδα, την ομορφιά και τον τρόπο ζωής τέλος πάντων. Ο Τσαβαρία απ' την άλλη έχει υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο και περνάει μια φάση νέας ζωής, νέας καριέρας κτλ. Και έχει τη σύντροφό του εδώ πέρα η οποία κλαίει με το να μετακομίσω στο Λονδίνο. Είναι σαν να εγκαταλείπω το 100% της δουλειάς μου, γιατί ως γνωστόν στο Λονδίνο τι να κάνεις, ένα χωριό είναι. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνος έχει τη δουλειά του, εγώ έχω τη δική μου, εκείνος βγάζει τα χρήματά του, εγώ βγάζω τα δικά μου. Κανείς δεν ζει εις βάρος του άλλου, εγώ δεν ζω από τον σύντροφό μου. Επομένως, αν δεν μένω στη Μαδρίτη, χάνω ευκαιρίες για να συνεχίσω να αναπτύσσομαι σε αυτό το χώρο, γιατί κυριολεκτικά τα πάντα βρίσκονται στη Μαδρίτη. Γιατί κάνουμε όλο αυτό το θέμα, δεν έχω καταλάβει. Μείνε στη Μαδρίτη, θα μείνε στο Λονδίνο, λεφτά έχετε, θα συναντιέστε τις καθημερινές, που είναι το πρόβλημα. Θέλει να κρατήσει το ισπανόφωνο κοινό της, οκ, το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω να μιλάω αγγλικά, θα μάθεις, δεν είναι δύσκολο, είναι λίγουα. Εγώ μαθαίνω ιταλικά τώρα, να ξέρετε. Io sono Maria. Cornetto e un caffè. Αυτό. Έχω μάθει να παραγγέλνω σε καφετέρια. Οπότε δεν είναι δύσκολο, αγαπημένη μου Πόγκλη, πώς την είπαμε. Πώς την είπαμε, Πόγκλη. Εύκολα είναι τα αγγλικά. Δες λίγο φιλαράκια.

Κάποιος ρωτάει. Α, κάποιος λέει ότι το καλό χειμώνα δεν αφορά τις καιρικές συνθήκες, αλλά σηματοδοτεί το τέλος της καλοκαιρινής άδειας και τη χειμερινή περίοδο μέχρι την επόμενη. Δεν βρίσκω λόγο, λέει, για αυτή τη διαμάχη. Όχι, να βρεις κάτι άλλο να πεις από το καλό χειμώνα. Καταρχάς υπάρχει το φθινόπωρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι και λάθος, δηλαδή. Δεν μπορείς, δηλαδή, εκεί που άλλος δεν έχει βγάλει ακόμα τα καβούρια από το αυτοκίνητο να του λες καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, τι να έρθει, να τρώμε τι, κολοκυθόσουπες. Όχι, βρες κάτι άλλο. Αν έχει δει κανείς τέταρτη σεζόν Τεντ Λάσο, ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Γιαγγελόνια, ναι, είδα τα τρία πρώτα επεισόδια. Κακώς, έλεγα να κρατηθώ, να περιμένω να τελειώσει η σεζόν και να τα δω, αλλά δεν κρατήθηκα. Είναι τελείως διαφορετικό στα δικά μου μάτια από αυτό που βλέπαμε. Περνάει σε άλλα θέματα. Αγγίζει πάρα πολύ το θέμα του ποδοσφαίρου γυναικών, που νομίζουμε ότι είναι σε εμάς υποτιμημένο. Δείχνει και πόσο πολύ ακόμα και στην Αγγλία είναι υποτιμημένο το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι εξίσου καλό από θέμα έτσι συναισθηματικής φόρτισης. Δηλαδή σε φορτίζει το ίδιο θετικά, όπως και το υπόλοιπο Τεντ Λάσο, αν το έχεις δει.

Καλημέρα στο Γιάννη, Παοκτζής Σαλονικιός, στο Παγκράτη, με νίκη χθες και άνετο πάρκινγκ ακόμα, καλό από καλό καιρό. Γιάννη, καλά που μου το θύμισες. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω στον κόσμο, που λένε τι να κάνω τώρα το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, πού να πάω. Που λένε ο άλλοι πήγαινε Σύφνο, πήγαινε Σέριφο, πήγαινε Κυκλάδες, δεν έχει πολύ κόσμο. Όχι παιδιά, πηγαίνετε στο Παγκράτη. Πηγαίνετε στο Παγκράτη να παρκάρετε. Δηλαδή απολαύστε τη ζωή έτσι όπως σας αξίζει. Καμία Κυκλάδα. Τι πάρω τώρα, θα πάτε στη Ινίο και στη Σαντορίνη. Όχι, πηγαίνετε τέλος Αυγούστου στο Παγκράτη και θα λέτε να παρκάρω εδώ. Να παρκάρω εδώ. Πού να παρκάρω. Όπου θέλω μπορώ να παρκάρω. Φέρτε τριαξονικό και παρκάρετε τέλος στο Παγκράτη. Πήγα προχθές και πάρκαρα μπροστά από το μέρος όπου ήθελα να παρκάρω. Αυτά είναι τα δώρα της ζωής. Αυτές είναι οι απολαύσεις της ζωής. Άγγουλε, άλλος θα πάει τώρα Σέριφο, επειδή δεν έχει κόσμο. Πηγαίνετε στο Παγκράτη, παιδιά.

Μαρία, τεράστια προσοχή στους δρόμους. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εμένα έχουν πεταχτεί ήδη δύο άτομα από στόπ τρελαμένοι. Έχουν γυρίσει. Εντάξει. Όπως έφυγαν, γύρισαν. Η ευχή αυτής της περίοδου, όπως έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό, είναι να λες καλό από καλό καιρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ευχή. Την αγάπη μου σε όλους. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλή πρόοδο στα Ιταλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα σας πρίξω όλο το χειμώνα, να ξέρετε, γιατί το έχω πάρει πάρα πολύ σε σοβαρά. Κάποιος λέει και φέτος θα σε φάμε στη μάπα. Ναι, στα αυτιά όμως, όχι στη μάπα. Πότε βγαίνει η σύνταξη? Δυστυχώς, εγώ προσπαθώ, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω, βγαίνει μια νέα ανακοίνωση της κυβέρνησης και το πάει πιο μακριά. Καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θα το καταλάβετε όμως, θα το καταλάβετε. Θα κάνουμε μεγάλο πάρτι τότε. Με χάλασε που νίκησε ο Ολυμπιακός το Σάββατο. Το βάζελό σου. Ναι. Ναι, καλημέρα και σε εσένα. Τι να πεις, έχεις και εσύ τα θέματα.

Μαρία, καλημέρα και καλή σεζόν. Το καλοκαίρι εγώ ανακάλυψα τα οδηπορικά του Stanley Tucci στην Ιταλία. Ω, φίλε, επεισόδιο και κιλό, Κωνσταντίνε, όπως το λες. Επεισόδιο και κιλό. Δεν έχω δει τη δεύτερη σεζόν που κατεβαίνει Νότια Ιταλία. Έχω δει την πρώτη, αλλά και αυτή ήταν άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχω μπλέξει με τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Προχθές είδα το ντοκιμαντέρ για την Λίβερπουλ, για το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να το δείτε, είναι μία ώρα και κάτι, μία ώρα και 15 λεπτά, κάτι τέτοιο. Μιλάει για όλο αυτό το διπορικό της Λίβερπουλ που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Champions League στην Κωνσταντινούπολη από μία ομάδα που όχι απλά δεν το βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν τώρα αυτές οι δύο ομάδες, μόνο που ξέρεις ότι στο τέλος της σεζόν αυτή η Λίβερπουλ δεν θα πάρει το Champions League. Αυτό πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Κάραχερ, Όουεν, Τζέραρντ μιλάνε μέσα. Όουεν βέβαια δεν ήταν σε αυτήν την ομάδα, αλλά λέει για ποιο λόγο έφυγε από αυτήν την ομάδα πριν κατακτήσει το Champions League.

Ναι, ναι, λέει, έχω τα θέματά μου, αλλά και εσύ καλά είσαι, παιδιά. Κανένας δεν είναι καλά. Α, το θέμα. Κανένας δεν είναι καλά. Γιάννη, είσαι εσύ καλά? Όχι. Όχι. Κανένας δεν είναι καλά. Το θέμα είναι ότι όσο δεν είμαστε καλά, να μπορούμε να επιβιώνουμε πρώτον, και δεύτερον και κυριότερον, να μην επιβιώνουμε εις βάρος των άλλων. Εις βάρος της ψυχικής υγείας του άλλου. Δηλαδή να καταλάβουμε πού είναι το όριο και να μαζευόμαστε. Κανένας δεν είναι καλά. Ρε, Χαλκιδικάρα, για πάντα, τώρα ειδικά που μπορείς να πηγαίνεις από το ένα πόδι στο άλλο με άνεση, άσε που λίγο καλός να μην είναι ο καιρός, μισή ωρίτσα και πας Θεσσαλονικάρα για τσάρκα. Κανένα νησί. Επίσης.

ορίστε, απολαμβάνω τη ζωή παρκάροντας γκίζι κάτω από το σπίτι μου. Είμαι συγκινημένη. Αυτές είναι οι στιγμές που θα μας μείνουν το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, ρε παιδί μου. Που θα μας πιέζει το άγχος, η κίνηση. Θα λέμε, ναι, αλλά τι ώρα που περάσαμε το καλοκαίρι, που παρκάραμε κάτω από το σπίτι μας. Πηγαίναμε Παγκράτη, ας πούμε, και δεν κάναμε γύρω-γύρω να παρκάρουμε νέο κόσμο να γυρίσουμε πίσω.

Να και να τόσα λέει, αυτές τις μέρες ξαναείδαμε τις τρεις πρώτες σεζόν Ted Lasso και περιμένουμε να βγει όλοι για να δούμε την τέταρτη. Να τόσα μόνο έχω να σου πω ότι είδα τρεις φορές. Τρεις φορές είδα τις τρεις πρώτες σεζόν. Δηλαδή τις έμαθα καλά. Αρχίζει να συναγωνίζεται τα φιλαράκια το Ted Lasso για μένα.

Μαρία, πήγα μαρμάρι, δεν σε είδα στην παραλία, λέει στο κοκκίνι. Πότε πήγες? Αν ήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν με είδες γιατί δεν ήμουν. Καλημέρα, Μαρία. Μαζί στο γαλάτι στην Κράβα, λέει. Μαζί Sport FM. Ακόμα και στο μεευτήριο σας άκουγα. Στο δεύτερο και το τρίτο. Στο πρώτο είχα άγχος. Μαζί και στη σύνταξη το 2080. Όχι, φίλοι, μίλησε τέτοια. Ποιο 2080. Όχι, όχι. Εγώ νωρίτερα. Μαράκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρώτα παρακαλώ το Γιαννίση αν μπορεί να βάλει από Halloween το Windmill. Πώς το λέω. Αντώνης από. Άστο το λέω. Αντώνης από Facebook. Καλημέρα στο Γιώργο από Ήλιον. Έπρεπε να έχεις το γιο μου σπίτι, λέει. Θα έχεις ήδη δει 3 φορές το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ και από μία φορά όλα τα υπόλοιπα αθλητικά. Σου λέει, Γιώργο, έπαθα ένα κοκομπλόκο αυτόν τον καιρό. Είδα Μουρίνιο, είδα τη Λίβερπουλ, είδα Ναδάλ. Κι άλλο ένα αθλητικό έχω δει. Τι άλλο είδα. Και τώρα θα δω Ροναλντίνιο. Α, είδα και Φέργκισον. Και Φέργκισον, βεβαίως.

0: τους λέει, όταν πετάς τις σπόντες σου για τον Ολυμπιακό, δεν επιβιώνεις εργασιακά εις βάρος του συλλόγου. Ακολουθείς δηλαδή το γενικότερο κλίμα του σταθμού που εργάζεται. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η σπόντα που έφυξε τον Ολυμπιακό. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Να το συζητήσουμε. Δευτέρα είναι σήμερα. Έχουν όλοι κέφι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχουμε νεύρα γιατί οι περισσότερες ομάδες των ακροατών μας νίκησαν. Έχουν οι περισσότεροι το μυαλό τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλω να μου πεις λοιπόν ποια ήταν η σπόντα που σε πείραξε για τον Ολυμπιακό. Γιατί ειδικά σήμερα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου για τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα ξεκινάει με την Big Win στην πρωινή μας παρέα. Στην πλατφόρμα της Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες να παίζουν χωρίς γκανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται